0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όλους σας ακούτε την εκπομπή των ραδιομακελάριδων σε επανάληψη. Έχουμε ζητηματάκια σήμερα. Εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για το τελευταίο αντίο του λαϊκού pop star με τους χιλιάδες κόσμου που τον προϋπάντησαν στο τελευταίο του ταξίδι, ούτε θα μιλήσω για το αν είχε κόσμο, ποια ήταν η κατανομή και η μορφή του κόσμου στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά θα πω κάτι το οποίο με ενδιαφέρει, γιατί είναι σημείο και απότοκος του ρεπορτάζ. Και εμείς ξέρετε ότι εδώ πέρα κάνουμε ρεπορτάζ και όχι εντυπώσεις. Αυτά που θα πω πιθανόν να στεναχωρήσω πάρα πολλούς φίλους του Γιώργου Μαζονάκη. Εγώ τον Μαζονάκη τον ήξερα 30 χρόνια, 32 χρόνια. Και δεν θέλω να καταχραστώ τη γνωριμία που είχα με τον Μακαρίτη. Το πολύ μεγάλο θέμα που ανακύπτει δεν είναι ούτε πόσοι πήγαν στην κηδεία, ούτε πόσοι τον αντάμωσαν, ούτε πόσοι τον προϋπάντησαν. Το μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα και από μας προς μεγάλο πείσμα του πολιτικού συστήματος, είναι ότι αυτή η τραγωδία, γιατί πρόκειται για τραγωδία να πεθαίνει ένας νέος άνθρωπος, ουδήποτε αναγνωρίσιμου ή μη, δημοφιλή ή μη, είναι ότι αυτή η τραγωδία κατέδειξε τη σαπίλα της δημοκρατίας, τη σαπίλα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τη σαπίλα των ανθρώπων οι οποίοι ηγούνται του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει ο Υπουργός Υγείας σήμερα στην κηδεία του λαϊκού δημοφιλή τραγουδιστή και να ζητάει συγγνώμη. Συγγνώμη. Ποια συγγνώμη? Πόσες φορές έχουμε ακούσει τα συγγνώμη αυτά? Και στα Τέμπη συγγνώμη ζητάγατε. Και στις μεγάλες τραγωδίες της ασφάλτου συγγνώμη ζητάτε. Και στις κηδείες ανθρώπων που πεθαίνουν από σκιτζίδες και κομπογιανίτες συγγνώμη ζητάτε. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας έχει ζητήσει συγγνώμη 200 φορές. Η συγγνώμη όμως, κυρίες και κύριοι, εφευρέθηκε, όπως λέμε εμείς, στην πιάτσα, όταν εξαφανίστηκε και χάθηκε το φιλότιμο. Είστε λοιπόν όλοι σας οι πολιτικοί αφιλότιμοι. Είστε αφιλότιμοι, γιατί από αυτή την τραγωδία και τις καθημερινές τραγωδίες στα νοσοκομεία όλης της χώρας αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά αυτό που φωνάζουμε τόσα χρόνια, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι μια οχραία κοιλίδα στο γαστρεντερικό σύστημα της δημοκρατίας. Όπως το λέω, στο γαστρεντερικό σύστημα της δημοκρατίας και στο αναπνευστικό σύστημα της δημοκρατίας. Δημοκρατία πια ούτε αναπνέει, ούτε χωνεύει, ούτε αποβάλλει. Νοσεί βαρύτατα. Και η νόσηση αυτή είναι ο καρκίνος. Έχουμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, με καρκινώματα στα σπλάχνα της δημοκρατίας. Από τη μία η μαφία του λαθρεμπορίου, των καυσίμων. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται με τα καύσιμα. Φτάσαμε στο 2,25, 2,30. Και βγαίνουν οι εργατοπατέρες, τα είπα και προχτές. Οι βενζινάδες, οι ιδιοκτήτες της Αντλίας. Και λένε ψέματα στον κόσμο. Δεν μπορούμε, ανατιμολογούμε κάθε μέρα. Τι λέτε ρε? Και τι κάνατε εσείς όλοι για τη λαθρεμπορία των καυσίμων? Εσείς πρώτοι εργατοπατέρες των βενζινοπολών, μαζί με τους ιδιοκτήτες των δηληστηρίων, ήταν και η Μαριάννα Λάτση σήμερα στην κηδεία του Μαζονάκη. Και έκανε δηλώσεις δακρύβρεχτες. Κλαίουσα η κόρη της ολιγαρχίας, ότι έφυγε ο φίλος της.
Από πότε έγινε φίλος? Από πότε έγινε φίλος? Οι βενζινάδες λοιπόν από τη μία, τα έχω βάλει εγώ μαζί τους. Αλλά εμείς πάμε στα πρατήρια της ανάγκης για να μπορέσουμε να κουνηθούμε και να πάμε στις δουλειές μας. 2,30 η βενζίνη, 2,15 το πετρέλαιο θέρμανσης, 1,9 το πετρέλαιο κίνησης, 2,15, 1,9 το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή ήταν χειμώνας, θα ρίχναμε πετρέλαιο με 1,9. Και τι κάνει η κυβέρνηση για όλα αυτά? Πότε πήγαν οι συνδικαλιστές της Αντλίας στον Υπουργό Ενέργειας, στον Υπουργό Ανάπτυξης, στα οικεία Υπουργεία της Εσχροκέρδειας να παραπονεθούν? Πώς άφησαν τόσα χρόνια οι βενζινοπόλες, οι έντιμοι βενζινοπόλες, πώς παράτησαν τον κόσμο στο έλεος Θεού όταν έβλεπαν νοθευτές καυσίμων, λαθρεμπόρους καυσίμων, ανθρώπους που ανακάτευαν τα καύσιμα και τα νόθευαν, που πείραζαν τις αντλίες με τα λογισμικά. Πώς ανέχονταν τόσα χρόνια? Γιατί οι ίδιοι είναι οι πέτοιοι που δεν εξηγήναν τον κλάδο τους. Εφοπλιστάδες της λαθρεμπορίας να δίνουν 15 και 20 βενζινάδικα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να συμμετέχουν στο βάφλο κύκλο της μαφίας, να εκτελούν, να σκοτώνουν, να απειλούν δικαστές με βομβιστικές ενέργειες. Ο τελευταίος από αυτούς, για να δείτε τι σημαίνει λαθρεμπορία καυσίμων, είχε 15 βενζινάδικα συγκεκριμένης εταιρείας πετρελοειδών. Γιατί του τα έδωσε ο ιδιοκτήτης της? Γιατί δεν πήγατε να διαμαρτυρηθείτε ότι έχει γεμίσει η μισή πιάτσα σας από λαθρεμπόρους καυσίμων και εκτελεστικά όργανα της μαφίας, για να εξηγιάνετε τον κλάδο σας? Εκεί δεν έχετε να πείτε τίποτα. Το μόνο που έχετε να πείτε είναι ότι κάθε φορά που πέφτει μια σφαίρα, μια χειροβομβίδα δυναμίτης σε αυτούς που προσπαθούν να εξηγιάνουν τον κλάδο, δεν το ξέραμε. Τι δεν γνωρίζατε ρε? Δεν γνωρίζατε ότι κεφαλαιόδες στέλεχος της μαφίας είχε 15 μερτζινάδικα από συγκεκριμένο εφοπλιστή και πουλάγε λαθρεμπορικό? Τι κάνατε για αυτά για να εξηγιάνετε τον κλάδο σας? Άρα λοιπόν μας δουλεύετε που το πετρέλαιο έχει φτάσει το 2,15 και η βενζίνη θα φτάσει στα 3 ευρώ. Και κανένας συστημικός δημοσιογράφος δεν τον άκουσα ποτέ να ρωτήσει γιατί δίνανε 15 βενζινάδικα στο δολοφονημένο μαφιόζο Βαγγέλη Ζαμπούνη, που είχε συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν θα της κάνω και διαφήμιση. Αλλά λοιπόν, αφήστε τα παραμύθια. Τα παραμύθια όχι σε εμάς. Όπως επίσης και το παραμύθι με την ιστορία της δολοφονίας, το είπα από την αρχή, του τραγουδιστή. Γιατί πριν από λίγη ώρα, όπως είχα πει και την Παρασκευή εδώ, την Πέμπτη μάλλον, την Παρασκευή το είχα πει, ότι δεν μπορούν να πηγαίνουν τους δύο γιατρούς για θανατηφόρο έκθεση. Και σήμερα, πριν από λίγη ώρα, η κατηγορία έγινε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό που είχα τονίσει από την αρχή. Διότι οι γιατροί πια κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία ενός ανθρώπου. Δεν με ενδιαφέρει αν ήταν τραγουδιστής ή όχι. Όπως θα μπορούσε να γίνει και έχει γίνει σε συγγενικά μας πρόσωπα, σε φίλους μας, στον πολίτη, στον κόσμο. Εδώ όμως υπάρχει ένα θεματάκι το οποίο είναι σοβαρό και το οποίο το πληροφορούμαστε από ασφαλέστατες πηγές. Μαθαίνω από το ρεπορτάζ, πλην όλων των υπολείπων καθαρίστηκε ο χώρος, αυτά που ακούτε, τις μπούρδες αυτές δεν έχουν να πούν κάτι άλλο,
μας έχουν αραδιάσει ένα σωρό βλακίες, οι οποίες δεν έχουν σχέση με το ρεπορτάζ. Έχουν βγει, κυρίες και κύριοι, σήμερα και χτες και προχτές πολιτικοί, υπουργοί της κυβέρνησης, ακόμα και οι πρώην πρωθυπουργοί, να συλληπιθούν το Μακαρίτη. Πίσω όμως από αυτά τα συλληπιτήρια κρύβεται ένα βαθύτατο σκοτάδι. Διότι η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι στο ιατρείο του θανάτου, όπως αποδείχτηκε, στην οδό Καρνεάδου, που ήταν ένα από τα πολλά ιατρεία μανιτάρια, τα οποία έχουν διασκορπιστεί σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια, επικρατούσε ο νόμος της ομερτά. Η ομερτά επικρατεί στους μηχανισμούς της μαφίας. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια μαφία παραϊατρικών μεθόδων, παραϊατρικών επαγγελματών, να μια ακόμα μορφή μαφίας. Έχουμε να κάνουμε με μια μαφία κομπογιαννητών, σκιτζίδων, ψευτών και απατεώνων, οι οποίοι φορώντας ιατρική μπλούζα χωρίς να έχουν πάρει ποτέ πτυχίο στη ζωή τους, στέλνουν ανθρώπους στο θάνατο ή τους αφήνουν παράλυτος, σακάτιδες, τρελούς, κατατομημένους. Στο εν λόγω ιατρείο μαθαίνω μία υπάλληλος είχε να λάβει τη βρώμικη δουλειά. Τι έκανε? Κάθε βράδυ, γιατί εκεί το μαγαζί δουλεύε και μεταμεσονυχτίως, έκοβε χρήμα το μαγαζί αυτό, πέραν τις φορολογικές διαπιστώσεις, για εξωχώριες, διακίνηση μαύρου χρήματος κλπ. Γιατί πολλά λεφτά από αυτά, σχεδόν το 3/4 των χρημάτων, ήταν αφορολόγητα. Δεν κόβονταν αποδείξεις. 5, 10.000, 15.000. Πριν από λίγο άκουσα την υπεύθυνη του Ιατρικού Συλλόγου, η οποία είναι το δεξί χέρι του κύριου Πατούλη, να λέει ότι το μηχάνημα που φέρνανε άξιζε, η γιατρός είπε 300.000, ο δόκτωρ θάνατος με το κόκκινο παντελόνι, Θεοδωρόπουλος, 35.000. 350.000 έλεγε η γυναίκα του, 35.000 αυτός. Από πού το φέραν το μηχάνημα? Τι ήταν το μηχάνημα? Παράνομα εισερχόμενο. Όμως, το μεγάλο θέμα είναι το εξής. Ότι κάποιους από αυτούς που συλληπούνται σήμερα την οικογένεια, κάποιοι από αυτούς που συλληπούνται, επαναλαμβάνω, σήμερα την οικογένεια, ήτανε πελατάκια στο γραφείο των γιατρών. Υπουργοί, μεγαλόσχημοι, έχουν αρχίσει ήδη να διαραίουν τα ονόματά τους. Σπύρος Γιώργος Παναγιώτης, Αριστίδης, γνωστοί επιχειρηματίες, εφοπλιστικός κόσμος περνούσε από εκεί. Άρα έχουμε να κάνουμε πάλι με αυτό που έχω δει μπροστά μου στο ρεπορτάζ τα τελευταία 35 χρόνια. Έχουμε να κάνουμε με ατζέντες, με λίστες. Λίστες θανάτου. Αλλά αυτή τη φορά είναι και λίστες επωνύμων. Υπουργοί της κυβέρνησης ακούω ότι συμμετείχαν σε ιστορίες πλασμαφαίρεσης. Συμμετείχαν σε αντιγυραντικές μεθόδους. Συμμετείχαν σε αλλαγή αίματος για να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Ματαιοδοξία! Και βάζανε μία υπάλληλο κάθε βράδυ, τώρα το ενδιαφέρον, και σβήνανε τα ονόματα των επωνύμων για να μπλέξουν. Γιατί αυτή ήταν η συμφωνία. Σου δίνω άλλα 2 χιλιάρικα, αλλά το όνομά μου να μου φανεί ποτέ. Πρώτον, γιατί πληρώνανε μαύρα, και πώς θα ερχόντουσαν τώρα να επικαλεστούν τα χρήματα που δίνανε? Από πού βγάζανε τα μαύρα? Από ποιο σακούλι? Για να βγάζεις μαύρα, κύριε Πιτσιλή, που με ψάχνεις, που ψάχνεις να βρεις το χείο αν έχει μαύρο χρήμα. Ναι ρε, ναι ρε, κόκκινο έχω από τη Σοβιετική Ένωση. Κόκκινο ρε. Μου το έδινε ο Μπρέσνιεφ, ο Αντρόποφ, ο Γκορμπατσόφ και ο Πούτιν. Από εκεί το παίρνω το κόκκινο χρήμα. Κακομύρι, κακομύρι. Αυτοί λοιπόν οι υπουργοί της κυβέρνησης, οι οποίοι πήγαιναν στο ιατρείο, είναι γνωστά τα ονόματά τους. Έχουν αρχίσει και διαραίουν τα ονόματά τους. Ήταν αυτοί οι οποίοι σήμερα βγαίνουν δακρυβρεγμένοι
στα μικρόφωνα και κάνουν απόδοση συλληπιτηρίων. Και τα ονοματάκια τους ήταν καταχωρημένα στις κρυφές ατζέντες που τη νύχτα η υπάλληλος έσβηνε και έγραφε με τη γομολάστικα. Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί, έστω και προφορικά. Ας το διαψεύσουν. Έχουν αρχίσει οι κυκλοφορούν ονόματα. Οι διαρροές είναι μεγάλες. Εγώ που μίλησα, αυτά μου πάνε. Και άνθρωποι οι οποίοι είναι παράγοντες της ποινικής διαδικασίας, δεν τα μάθα από την κυρία Μαρία της Γειτονιάς. Κάτι ακόμα. Το οποίο θα το πάρω πάνω μου. Και ξέρω θα το εισπράξω. Αλλά δεν με ενδιαφέρει να γίνομαι μερικές φορές αντιδημοφιλής. Όλο αυτό το πράγμα που παρακολουθήσαμε τις τελευταίες 24 ώρες, την υποτιθέμενη λαϊκή αγρυπνία. Λυπάμαι κυρίες και κύριοι, αυτό δεν είναι λαϊκή αγρυπνία της Ορθοδόξου πίστεως. Οι κάγκουρες που μαζεύτηκαν εκεί βάζοντας τραγούδια του Μαζανάκη στη διαπασόν την ώρα που έψελνε ο παπάς, αναγκάστηκε ο ιερέας να βγει στην πόρτα να πήρε παιδιά, κηδεία κάνουμε. Δεν είμαστε μπουζουξίδι. Ένιασε αυτή όλη η ιστορία της κηδείας, της εξοδίου ακολουθίας, ομοίασε με μια τεράστια μπουζουκλερή. Και θέλω να ρωτήσω όλους αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν και καλά κάνανε στην κηδεία του τραγουδιστή, τον οποίο αγαπούσανε γιατί ήταν λαϊκό παιδί, απλώς έκανε αγαθοεργίες, έκανε φιλανθρωπίες, συμφωνώ σε όλα. Τον ήξερα κι εγώ. Μες στην καρδιά μου τον είχα. Στεναχωρήθηκα όταν πέθανε. Αλλά όλοι αυτοί οι καγκουροειδείς τύποι, γυναίκες και άντρες, που είχαν βάλει τα τηλέφωνά τους για να ακούμε τα τραγούδια του Μαζονάκη στο διαπασόν, υποβοήθησαν την εκρόσιμη ακολουθία. Εκεί και δευόταν ένας άνθρωπος. Πώς μπορείς να κάνεις μια εκκλησία μπουζουκλερή? Και κάτι ακόμα να ρωτήσω. Οποιοδήποτε γούστο περιττεύει, βεβαίως. Αλλά ρωτήσω και κάτι ακόμα. Πριν από λίγες μέρες, δύο πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας σκοτώθηκαν μέσα σε ένα φάντομ που προσπάθησαν να το τραβήξουν έξω από την πίστα για να μην σκοτώσουν τους πολίτες που παρακολουθούσαν αυτή την φαντασμαγωρική εκδήλωση της αερομαχίας, οι οποίοι είναι σε ιδιώτες και οι οποίοι παίρνουν λεφτά από αυτή την υπόθεση. Σκοτώθηκαν δύο παλικάρια μας εκεί. Πόσοι από αυτούς τους κάγκουρες που πήγανε σήμερα στην κηδεία του Μαζονάκη και από αυτές τις γουρλοκακομήρες που τρέξαν εκεί? Εγώ έτσι αποκαλώ. Ξέρω, γίνομαι σκληρός. Το γνωρίζω. Δεν με νοιάζει. Δεν θέλω να μ' αγαπάνε. Την αλήθεια να λέω και ας μη μισούν. Την αλήθεια να λέω και ας μη μισούν. Νοιάστηκαν να ρωτήσουν κατά πού πέφτει η κηδεία των δύο παλικαριών που θάψαμε μέσα στο φάντομ. Ποιος από αυτούς τους όλους, βάζω και μένα μέσα, πήγανε στην κηδεία των δύο πιλότων? Κανένας. 50 άτομα ήταν στην κηδεία των πιλότων. Και ρωτώ για μια φορά ακόμα, ποιοι ήταν πιο χρήσιμοι στην κοινωνία ως πρότυπα? Οι πιλότοι μας οι οποίοι σκίζουν τον εναέριο χώρο και όχι στην προκειμένη περίπτωση οι οποίοι έγιναν θυσία στο κέρδος? Οι πιλότοι μας που δίνουν κάθε μέρα μάχη στους εθέρες με 3 και 60, ποια ήταν η μεγαλύτερη προσφορά τους, των πιλότων ή του λαϊκού ποπιδόλου που κηδέψαμε στην Νίκαια? Για σκεφτείτε το λίγο.

Ξέρετε, το πόρισμα του ΟΣΑ για την παιδεία στην Ελλάδα λέει ότι οι μισοί νέοι πολίτες είναι αναλφάβητοι. Και αυτός ο αναλφαβητισμός οφείλεται στη συνεχή χρήση κινητού τηλεφώνου, στη συνεχή χρήση και επικοινωνία με τα social media, στη συνεχή χρήση και επικοινωνία με οτιδήποτε άλλο εκτός από τη γνώση. Έκθεση ο ΟΣΑ για την Ελλάδα, 2026. Ο μισός νεανικός ή μη νεανικός και μεσήλικς πληθυσμός Ελλάδος είναι αναλφάβητος. Δεν ξέρει να γράψει, δεν ξέρει να διαβάσει. Δεν με εκπλήσει λοιπόν το γεγονός. Εγώ δεν είμαι ελιτίστας. Από τα σπάργανα της βιοπάλης έχω βγει. Και τέτοιους τύπους σαν το Μαζονάκη τους ήξερα απ' έξω και ανακατωτά. Τους γνώριζα. Και αυτόν και το Δημήτρη Κόκοτα. Για πάρτε σήμερα την εφημερίδα μας να δείτε ποιος είναι ο κοινός τόπος διαμονής πια και των δύο. Θάνατος. Γιατί δημοσιεύσαμε ένα παρελθόν. Έπρεπε ο κόσμος να γνωρίζει τι πρότυπα προσκυνάει. Δεν με αφορά η δημοφιλία. Δεν θα βγω εγώ από εδώ να κάνω μουσική εκπομπή παίζοντας τραγούδια του Μαζονάκη και λέγοντας τι καλός άνθρωπος ήταν. Αυτό το κρίνετε εσείς. Εγώ ξέρω τι άνθρωπος ήταν.

Είναι δικαίωμά μου άλλωστε. Αλλά επειδή έχω την αμεσότητα του μικροφόνου, είμαι υποχρεωμένος να πω τις σκέψεις μου. Και οι σκέψεις μου είναι αυτές. Ο Μαζονάκης δεν ήταν πρότυπο για την νεολαία. Ούτε ο Δημήτρης Κόκοτας. Ούτε ο σχεδιαστής Φιλίμων. Ούτε ο σχεδιαστής Ασλάνης. Ούτε ο Τίμης Παρίς που πέθανε ήταν σχεδιαστής και έκανε τα μύρια όσα. Ούτε ο Μπίλιμπο. Στον οποίο στην κηδεία του έγινε λαϊκό προσκύνημα. Ούτε ο Παντελίδης που έτρεχε με 200. Για το αν συμβαίνουν άλλα πράγματα πίσω από αυτές τις περίεργες δολοφονίες, θανάτους κλπ. Αυτό είναι έργο της δημοσιογραφικής έρευνας. Και να ξέρετε ότι αν βγει, θα βγει μόνο από εδώ. Περιμένω λοιπόν το δρόμο για να μπορέσω να, αν το κατορθώσω, να ξετρουπώσω τα ονόματα αυτών οι οποίοι επισκέπτονταν το ιατρείο του θανάτου και ήταν μεταβεβαιότητος πια υπουργοί, πολιτικοί, βουλευτές, αρχηγοί κομμάτων, πρώην πρωθυπουργοί, μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοεφοπλιστές και μεγαλοεφοπλιστίνες κλαίουσες. Ποιος σύστησε στο Μαζονάκι το συγκεκριμένο ιατρείο? Ποιοι ήταν οι γιατροί? Αυτά να μας προβληματίζουν. Και να ξέρετε ότι σύντομα θα δοθούν απαντήσεις.

Άκουσε, αγαπητή Μαρία, που μου στέλνεις μακρύ διαβαστέντα μηνύματα. Δεν θα σου απαντήσω. Να σου πω γιατί δεν θα σου απαντήσω για αυτά που λες. Γιατί δεν γουστάρω να σε έχω ακροάτρια. Δεν γουστάρω να σε έχω ακροάτρια. Φύγε από εδώ και μην ξαναπάτησεις. Είμαι ξεκάθαρος. Δεν μου καίγεται καρφί για το πώς μ' ακούνε. Να μ' ακούνε δύο. Αλλά όταν μ' ακούνε δύο, να ξέρω ότι μ' ακούνε δύο. Τέτοιους ακροατές δεν τους θέλω. Που μου λένε το Μαζονάκη ήταν πρότυπο. Σε τι ήταν πρότυπο? Σε τι? Δεν θέλω να συνεχίζω αυτή τη συζήτηση. Η ειδωλολατρία μακριά από αυτά τα μικρόφωνα. Αυτά να πάτε να τα πουλήσετε σε όλους τους παραγωγούς εδώ μέσα. Όχι σε μένα. Ξηγηθήκαμε? Άντε μπράβο.

0: Επίσης, ούτε ο κύριος Αντώνης Ρέμος είναι πρότυπο για μένα. Και διερωτώ με, ποιος ήταν αυτός ο δήμαρχος που έδωσε για την προσωπική διαφήμιση ενός λαϊκού ειδόλου προς αποφυγή για μένα. Είναι το χειρότερο λαϊκό ειδωλό, ο κύριος Ρέμος. Και αυτός και όσα έχει κάνει. Ο Κεμαλορέμος, ο οποίος ζήκε να μας πει πριν από 2 χρόνια ότι είναι υπερήφανος που κατάγεται από το χωριό του Κεμάλ και τον έχετε πρότυπο. Και 300.000 άνθρωποι, λέει, σιγά-σιγά πήγαν 500. 200.000 τουλάχιστον ήταν εκεί, με την ευχή του δημάρχου. Και δεν σηκώθηκε ένας πατριώτης να πει «Ει, που πάει αυτός, ρε! Τι δουλειά έχει αυτός με τον πατριωτισμό! Τι δουλειά έχει αυτός με τον πατριωτικό χώρο!» Τα πρότυπά σας, σας τα χαρίζω μακριά από μένα. Και από μένα, και από τα παιδιά μου, και από τα παιδιά των παιδιών μου. Έτσι απαντώ εγώ. Αν σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει, να πάτε να ακούσετε την ώρα τη δική μου άλλη συχνότητα. Ξυγημένα, μιλημένα. Κυρίες, κύριοι, όχι, τα εξηγώ για να μην παρεξηγούμε. Εγώ δεν έχω αρρώστια μικροφώνου, ούτε αρρώστια κάμερας. Ό,τι ώρα κάνω κέφι το παρατάω, ό,τι ώρα κάνω κέφι το ξαναπιάνω. Ούτε με νοιάζει η δημοφιλία. Ούτε με νοιάζει η κραυγή, α, ο Χίος. Αυτά εμένα δεν με αγγίζουνε. Καλάμι δεν καβάλισα ποτέ. Θα λέω την αλήθεια και σε όποιον αρέσει. Δεν μπορείς να κάνεις μια εκκλησία μπουζου κλερί. Σεβασμός. Αλλά πού να τον βρεις το σεβασμό. Για να βρεις σεβασμό πρέπει να πιστεύεις στο Θεό. Και όχι στα επίγεια είδωλα. Μπουζου κλερί μια εκκλησία. Ποιος θυμήθηκε αλήθεια ότι σαν και σήμερα, αν θέλετε να το πάμε εκεί στον καλλιτεχνικό χώρο, 25 χρόνια μετά, πέθανε ο Στέλιος Καζαντζίδης. 25 χρόνια πριν μάλλον. Ποιος το θυμήθηκε? Μόνο Εφημερίδα Μακαλιό το θυμήθηκε. 14 Σεπτεμβρίου σήμερα, μεγάλη γιορτή του Σταυρού. Βαριά γιορτή. Που λένε και οι γονείς μου, ο πατέρας μου Μακαρίτης. Βαριά γιορτή σήμερα του Σταυρού. 14 Σεπτεμβρίου 2001. Ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδιστής. Ποιος Μαζωνάκης, μωρέ. Ποιος Μαζωνάκης. Ποιος Κόκοτας. Σέβομαι τη μνήμη τους. Το ξαναλέω. Αλλά όχι και τραγουδιστές αυτοί. Όχι και τραγουδιστές. Δηλαδή ο Καζαντζίδης τι ήταν? Ημίθεος. Ποιος θυμήθηκε το θάνατο, ρε, του Στέλιου Καζαντζίδη? Ποιος θυμήθηκε αυτά που τράβηξε ο Καζαντζίδης? Ποιος θυμήθηκε την αιώνια πάλι του απέναντι στο σύστημα? Κοιτάξτε να σοβαρευτείτε και να μου λέτε μπουρδες. Έτσι, άντε, άντε. Στην εκπομπή του Σαββάτου, για να αποδείξουμε τη μεγάλη γύμνια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πήρα ένα ευνίδιο τηλέφωνο, μια κυρία από τα παλιά. Ακόμα στο διαδίκτυο, από το 2016, είναι αναρτημένα όλα αυτά τα φλιναφήματα και οι μπούρδες που γράφει περί ιατρικής. Η γυναίκα δεν είναι γιατρός. Λέει ότι είναι οδοντίατρος. Ήταν η εποχή, κυρίες και κύριοι, που με τη βοήθεια μιας τηλεπαρουσιάστριας, της κυρίας Άννας Δρούζα, μεγάλη χάρη της, αυτή που πάταγε τα κάρβουνα, 8 μηνών έγκυος, για να τους φύγει το άγχος, που καήκαν οι πατούσες τους, με έναν άλλο σκιτζί που διοργάνωνε τέτοια συνέδρια με 1.500 ευρώ το άτομο. Και είχαμε πάει και τους τραβάγαμε. Και αναστενάζανε. Και φωνάζανε. Οι μισοί καήκανε. Τρέχανε στα νοσοκομεία για να τους φύγει το άγχος. Και πλήρωναν 1.500 ευρώ για να πατάνε στα κάρβουνα. Κυρία Άννα Δρούζα, λοιπόν, που εξαφανίστηκε από τη τηλεόραση, μετά την ιστορία αυτή, προωθούσε συστηματικά περίεργες μεθόδους μέσα από μια εκπομπή που λεγόταν «Μπορώ», για να ανανεώσουμε, λέει, τα κύτταρά μας ως μέθοδο αντιγύρανσης, για να μας φύγει το άγχος να πατάμε στα κάρβουνα. Και μετά η κυρία Δρούζα άρχισε να το παίζει και παντογνώστρια όσον αφορά τις παθήσεις. Και καλέσει μια απατεώνισσα που ακόμα διαφημίζεται στο διαδίκτυο η οποία έλεγε ότι με τα φύλλα της ελιάς, όταν τα βράζεις, γιατρεύεις τον καρκίνο. Η λεγόμενη και φραπελιά. Έκανες στο μπλέντερ. Φραπελιά. Έκανες φραπέ μελιά. Και την πήρα τηλέφωνο προχτές. Αμετανόητη κυρία. Ακούστε την. Θέλω να ακούσω μια τηλεφωνική γραμμή. Αν το σηκώσουν, θεωρώ ότι θα γίνει σοου. Αν το σηκώσουν. Έχω τηλεφωνικό ραντεβού. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Κύριε Γραμπάτσου, το είχα πάρει και νωρίτερα ο Παναγιωτόπουλος.
1: Ναι, ποιος είδε.
0: Ο Παναγιωτόπουλος με είχα πάρει νωρίτερα.
2: Ο Παναγιωτόπουλος.
1: Δεν απαντούσατε.
0: Κάνε καλά. Ο Παναγιωτόπουλος.
1: Πώς πάτε, τι γίνεται, τι νέα.
0: Έχω ένα θέμα σοβαρότατο. Ακούστε προσεκτικά.
1: Τι πρόβλημα έχετε.
0: Καρκίνο.
1: Α, είσαι τέτοιο θέμα. Εδώ Καλαμάτα είσαστε.
0: Όχι, είμαι Αθήνα και δεν ξέρω πώς μπορώ να σας βρω.
1: Και τι έχετε κάνει τώρα.
0: Τίποτα, πήγα στους Κιτζίδες. Με κοροϊδεύουν στα νοσοκομεία.
1: Ναι.
0: Και κάνω χημειοθεραπείες.
1: Πού έχετε το πρόβλημα.
0: Στο πνεύμα.
1: Μάλιστα. Και πού βρήκατε για μένα, ναι, τι ακούω, ποιος
0: σας... Στο διαδίκτυο και από κάποιους πελάτες σας.
1: Α, κοιτάξτε, εγώ αυτό που συμβουλεύω είναι ο χυμός των φύλων της ελιάς, αντιοξυδοτικά, δεν ξέρω κάνετε.
0: Είχα παρακολουθήσει παλιά με τη φραπελιά που είχατε.
1: Ναι, πρέπει να το κάνετε αυτό, είναι πολύ καλό.
0: Ναι, τι να κάνω, πρέπει να σας επισκεφτώ όμως, δεν γίνεται αυτό το κάνω έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα εγώ είμαι Καλαμάτα για μια κυρία δυστυχώς, με τους γενούς. Θα έρθω την Τετάρτη πάνω.
0: Του δίνεις και αυτού φραπελιά. Και το ξέκανες. Γιατρέ, έχω καμία ελπίδα. Γιατρέ, αν είναι γιατρός έτσι, να δούμε τώρα.
1: Κοιτάξτε, ο Πεθερός μου Λαμπρόπουλος είχε πολλούς πελάτες έτσι και ανθρώπους που τους βοήθησε. Η φύση είναι πολύ σημαντική και η διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Ναι, εσείς όμως είστε γιατρός, μπορείτε να μου πείτε δύο πράγματα.
1: Εγώ αυτά που ξέρω θα σας τα πω. Αυτά ναι. Που ξέρω, βεβαίως.
0: Αν μου επιτρέπετε, εσείς έχετε γιατρείο εδώ στην Αθήνα.
1: Όχι, έχω τελειώσει, έχω πάρει σύνταξη τώρα.
0: Από τι πήρες. Τελειώσει την ιατρική, έτσι.
1: Ναι, την οδιατρική, ναι.
0: Τι είναι οδοντιατρική.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά θυμάμαι ότι στο παρελθόν είχατε βοηθήσει ασθενείς για καρκίνο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Είχαν...
1: Μα αυτό που σας λέω, δηλαδή...
0: Υπήρχαν... ένα λεπτό γιατρέ μου.
1: Διατροφή, με τη διατροφή, δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω.
0: Τη διατροφή, να γιατρέψω στο καρκίνο, διατροφή.
1: Εσείς στο νοσοκομείο, με τη χημειοθεραπεία.
0: Εσείς πώς συμβολεύω... μπορείτε, ακούστε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που νοσώ, πώς μπορείτε να μου βοηθήσετε.
1: Με αυτά που θα σας πω, με τη διατροφή, το χυμό της ελιάς, και αντιοξυδοτικές διατροφικές
0: θεραπείες. Υπάρχει περίπτωση ο χυμός ελιάς να δω καλό.
1: Από ό,τι ξέρω που έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, ναι.
0: Εσείς τον πουλάτε ή τον θα τον βρω στον πουλί.
1: Όχι, δεν τον πουλάω. Εσείς τον κάνετε μόνος σας.
0: Η φραπελιά μπορεί να γιατρέψει.
1: Ο χυμός της ελιάς, των φύλων της ελιάς και το λάδι είναι πάρα πολύ θεραπευτικός, βοηθητικός στη διατροφή μας. Όπως και το λάδι μεθάει, ο χυμός της ελιάς μεθάει πάρα πολύ.
0: Εγώ θυμάμαι παλιά με τη Δρούζα που είχατε κάνει δουλειά.
1: Ναι, τα έλεγα τότε γιατί ζούσε και ο Πεθερός μου Λαμπρόπουλος που το είχε μεγάλη εμπειρία σε αυτά, ειδικά στον πνεύμονα. Θυμάμαι μάλιστα ονομάσεις Αχαΐας που είχε τέτοιο πρόβλημα παλιά μου, τα έλεγε ο Πεθερός μου, βοηθήθηκε πολύ και απέζησε από αυτό.
0: Ονομάρχης Αχαΐας, από τη φραπελιά.
1: Από το χυμό του φύλλο της ελιάς, ναι, βοηθήθηκε πάρα
0: αυτός
1: πολύ.
0: Αυτός που είχε καρκίνο, γιατί.
1: Στο πνεύμονα.
0: Και σώθηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή να σταματήσω τις χημειοθεραπείες.
1: Όχι βέβαια, θα κάνετε ό,τι σας πούνε οι γιατροί, αυτούς που ξέρετε, αλλά συμπληρωματικά, διατροφικά θα βοηθηθείτε από αυτό.
0: Εσείς τώρα μου λέτε συνταξιούχος, αλλά πώς θα μου βοηθήσετε.
1: Πώς είπατε.
0: Μου λέτε συνταξιούχος είστε, πώς θα μου βοηθήσετε.
1: Εγώ δεν θα σας κάνω τίποτα, θα σας πω αυτά που ξέρω. Αυτά που κάνετε, που θα πάρετε, να πάρετε.
0: Η Καραμπάτσο δεν είστε.
1: Εγώ ναι, η Καραμπάτσο.
0: Δεν κάνω κανένα λάθος τώρα και λέξω.
1: Όχι, εγώ είμαι η Καραμπάτσο αυτή. Τότε που μίλαγα στην Ρούζα. Για το χυμό των φύλων της ελιάς.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι όμως που τότε λέγατε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι με τη φραπελιά.
1: Αυτό λέω κι εγώ. Ο καθένας το χρησιμοποιεί και ό,τι μπορεί κάνει μόνος του. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Εγώ σας λέω τι να κάνετε. Τι να συμπληρώσετε στη διατροφή σας δηλαδή.
0: Ναι γιατρέ, αλλά εδώ βλέπω στο YouTube ότι υπάρχει, και το έχω μπροστά μου γι' αυτό καταλάβατε.
1: Ναι, τι πράγμα.
0: Ότι υπάρχει μια περίπτωση να έχουμε κάποιο καλό αποτέλεσμα.
1: Βεβαίως, η φύση έπρεπε, όχι εγώ, η φύση. Η φύση, όχι μόνο στο φύλλο της ηλιάς, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, η χιέλη, αυτά που παίρνετε.
0: Δεν παίρνω κάτι, κυρία Ραμπάτσο.
1: Πρέπει να αρχίσετε να παίρνετε συμπληρώματα διατροφικά, αυτά που βοηθάνε πολύ το μεσοπιστικό σύστημα.
0: Ναι, εδώ βλέπω όμως στο YouTube, αν μου επιτρέπετε. Εσείς δεν είστε Φιάνας Αθανασία Καραμπάτσου, βιολογικός οδοντίατρος, ερευνείτε βιοϊατρική.
1: Ναι, εγώ, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και λέτε εδώ πέρα για το μικροβίωμα και την αποτοξίνωση με φυλαλιά στο δώρο της γνώσης της Θεάς Αθηνάς στους Έλληνες.
1: Ναι, ναι.
0: Για το βιβλίο που έχετε γράψει της Ιετραφαρμάκος. Τι είναι αυτό η κυτανική διατροφή.
1: Έχω γράψει ένα βιβλίο, αυτό τώρα τι να σας πω από το τηλέφωνο, είναι τετραφάρμακος, είναι του επίκουρου, δεν είναι δικό μου όρος. Εξηγώ το τι λέγανε οι αρχαίοι πρόγονοι. Η τετραφάρμακος είναι από τον επίκουρο φτιαγμένο, δεν είναι δικό μου. Δεν είναι φάρμακο.
0: Τι είναι, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, καταλάβατε, γιατί το βλέπουμε εδώ πέρα.
1: Πρέπει να διαβάσετε το επίκουρο, τετραφάρμακος είναι του επίκουρου. Θεωρία του επίκουρου. Πώς γίνεται καλά ένας άνθρωπος. Πώς ζει σωστά. Με τέσσερις τρόπους δηλαδή. Τέσσερις τρόποι που τον πιστεύει να ζει σωστά.
0: Γιατί μου εδώ πέρα βλέπω ότι φυλαλιάς, μέθοδοι φυσικής ίασης, τετραφάρμακος, κυταρική διατροφή, μέθοδοι ίασης. Βλέπω το βίντεο με τον παπούλι που είναι στο καρότσι.
1: Ναι, αυτό είναι. Ποιο παπούλι.
0: Το Βρυλίσια Πολιτιστικό Κέντρο, Σάββατο 27 Φεβρουαρίου.
1: Α, Βρυλίσια, ναι, είναι ο καθηγητής ο Τάκης ο Παπάς αυτός. Ο καθηγητής ο Τάκης ο Παπάς είναι αυτός.
0: Αυτός τι ήταν ο Παπάς.
1: Ο Τάκης ο Παπάς είναι ένας καθηγητής φυσικής που έχει φτιάξει ένα μηχάνημα που βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο.
0: Τι μηχάνημα.
1: Κοιτάξτε το βίντεο να το δείτε αυτό το μηχάνημα.
0: Το βλέπω. Εδώ πέρα όμως η Φιάνα Σακαραμπάτσου, ολιστική οδοντία του παρουσιάζει ένα καινούργιο βιβλίο και αναφέρεται σε θέματα υγείας. Εγώ από εκεί καταπιάστηκα. Με βάση το χυμό των φύλων της ελιάς.
1: Αυτά λέω και εγώ, ότι η διατροφή μας βοηθάει πάρα πολύ τη θεραπεία του ανθρώπου.
0: Φυτοθεραπεία, βιοενεργειακή θεραπεία με νανοκεραυνούς.
1: Ναι.
0: Τι είναι οι νανοκεραυνοί, γιατρέ μου.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λέτε. Εγώ σας λέω τώρα για το θέμα των φύλων της ελιάς.
0: Μα εσείς το γράφετε, νανοκεραυνοί. Συσκευής, εδώ γράφει.
1: Τώρα θα λέει ο κύριος Τάκης Παπάς.
0: Α, ο παπάς τι είναι, γιατρός.
1: Ναι. Όχι, είναι φυσικός.
0: Φυσικός.
1: Έχει πεθάνει.
0: Τι σχέση είχε ο φυσικός με το...
1: Ναι, ήταν καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο, αλλά το Αθηνών.
0: Ναι, αλλά στο ΤΕΙ Αθηνών. Ναι, αλλά ο παπάς τι σχέση μπορεί να έχει με την ιατρική, αυτό ρωτάω, για να πάθω καμιά ζημιά, καταλάβατε. Ο άλλος πέθανε. Ο Μαζονάκης πέθανε προχτές. Αυτό φοβάμαι εγώ.
1: Δεν αναλαμβάνω ο ανθρώπους με καρκίνο. Εγώ σας λέω ότι μπορείτε να κάνετε διατροφικά.
0: Εναλλακτική, ιατρική, ιατρική και εφαρμογές με το φυσικό επιστήμονα και βεβαιρέτη Παναγιώτη Παπά.
1: Ναι, ναι. Ο Τάκης ο Παπάς μίλησε στην εκδότες που ζούσε μαζί μου. Μίλησε γι' αυτό για τα διατροφικά συμπληρώματα και τις βιταμίνες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ είσαι ακόμα έξω, θα σε έχουν κλείσει μέσα.
1: Γιατί να με κλείσω μέσα.
0: Γιατί πρέπει να πας φυλακή με αυτά που λες.
1: Εγώ τι να πω, κύριε, εγώ είπα τίποτα.
0: Κυρία μου, κυρία Καραμπάτσου, με αυτά που μου λες εδώ με τους νανοκεραυνούς, έπρεπε να έχεις πάει φυλακή. Εγώ νόμιζα ότι είσαι στον Κορυδαλό. Βγήκατε με τη Δρούζα και κοροϊδεύατε τον κόσμο, ήδη θεραπελιάνε ή όχι. Ναι ή όχι.
1: Τι να χωρίζεψε, κύριε.
0: Σε ρωτάω. Άστα αυτά που ξέρεις τώρα. Μην έρθω εκεί πέρα και σου βγάλω τα αυτιά.
1: Καλά, είσαι καλά.
0: Εγώ να είμαι καλά. Στο ιατρείο σου δεν είχα έρθει.
1: Εγώ.
0: Και με κοροϊδεύεις και μου φάγεις του κόσμου τα λεφτά.
1: Όπω τι λέει.
0: Τι λέω εγώ. Θα σε πάω μέσα, στο λέω. Αυτή ήταν η κυρία Καραμπάτσου. Όταν βγήκαν και κοροϊδεύαν τον κόσμο και λέγανε με τις φραπελιές, γιατί έτσι ακριβώς λέγανε στην τηλεόραση. Στην εκπομπή της Δρούζα. Με τη φραπελιά γιατρεύω τον καρκίνο. Είχε γίνει σάλος τότε. Αυτά όμως δεν τα θυμάται κανένας σήμερα. Κανένας. Μόνον εμείς. Εμείς και η πιάτσα. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε.

0: Και όλος ευνηδίως γύρω από αυτή την ιστορία ανακτήσαμε στη μνήμη μας τη γυναίκα του κυρίου Υπουργού της Κυβέρνησης, του κυρίου Χατζηδάκη, την κυρία Πόπη Καλαϊτζή, που επειδή της κάναμε κριτική, γιατί μιλάει για μερικά πολύ περίεργα πράγματα για το ιατρείο της, μιλάει για ιατρική medicine fitness, μιλάει για ιατρική fitness, μιλάει για εκείνο, μιλάει για το άλλο. Και εμείς είπαμε τι δουλειά έχει η ιατρική με τέτοιες μεθόδους. Αυτή η κυρία ισχυρίζεται ότι αυτές οι μέθοδοι είναι ειδικότητα, λέει. Και επειδή είπαμε ότι σαν γυναίκα πολιτικού και υπουργού της κυβέρνησης και δελφίνου της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα πρέπει να έχει επίγνωση αυτόν που λέει δημοσίως, ότι δεν μπορεί να διαφημίζει ανύπαρκτες μεθόδους στο ιατρείο της, που χρησιμοποιεί ιδιαιτέρως την έκφραση ανανέωση, αντιγύρανση, μακροζωία, που είναι παπατζηλίκη και όρη, θύμωσε, διότι είπαμε ότι έχει εμβαθύνει στη lifestyle medicine και τη γαστρονομική ιατρική, προωθώντας μια ολιστική προσέγγιση στην υγεία που συνδυάζει πρόληψη, ευεξία και μακροζωία. Η ίδια τα λέει. Είναι ιδρύτρια κλινικής, lifestyle medicine κλπ. Και επειδή είπαμε ότι αυτά είναι λίγο επικίνδυνα για να λέτε τέτοια πράγματα, βγήκε η κυρία αυτή και είπε ότι τη ζηλεύουμε. Είμαστε, λέει, άνθρωποι που τιμωχθούμε και διαστρεβλώνουμε την σπουδαία επιστήμη, μιλώντας για χυδαίο τσουβάλιασμα, ότι δεν είναι σαν τους άλλους. Είπαμε εμείς, κυρία μου, ότι είναι σαν τους άλλους. Εμείς είπαμε τι είναι αυτά που λέτε, τι είναι αυτά που κάνετε και τι είδος ιατρείου είναι αυτό που έχετε ανοίξει. Για ακούστε λίγο την κυρία Καλαϊτζή, το τι πρεσβεύει και αυτή. Γιατρός και αυτή, πολυσπουδαγμένη. Βλέπω εδώ πέρα ένα σωρό, 15 μεταπτυχιακά, 15 ειδικότητες, ό,τι πρόλαβες και τις έκανες. Και τι είναι αυτό το medicine, το ιατρείο, lifestyle medicine, για την... Είναι αναγνωρισμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πεδίο της σύγχρονης ιατρικής. Για ακούστε την κυρία Καλαϊτζή.
1: Μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Υγεία πάνω απ' όλα για το lifestyle medicine, δηλαδή την ιατρική του τρόπου ζωής και το πρώτο τέτοιο εξειδικευμένο ιατρείο στη χώρα μας. Και έχουμε εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε για το ενδιαφέρον αυτό θέμα την κυρία Καλλιόπη Καλατζή, ιατρός φυσικής ιατρικής αποκατάστασης και ιατρικής του τρόπου ζωής. Καλώς ήρθατε, κυρία Καλαϊτζή.
2: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Είναι κάτι το οποίο εγώ γνωρίζω, δεν το γνωρίζουν όμως τηλεθεατές. Να μας το εξηγήσετε. Τι είναι αυτό που λέμε lifestyle medicine, ιατρική δηλαδή του τρόπου ζωής?
2: Να πω ότι το lifestyle medicine είναι λιγότερο lifestyle και περισσότερο medicine.
1: Σωστό.
2: Διότι κάποιος μπορεί να το μπερδεύει. Δηλαδή, η ιατρική του τρόπου ζωής, το λέμε στα ελληνικά, γιατί ίσως ακούγεται λίγο περίεργα στα αγγλικά, είναι κανονική ιατρική. Δηλαδή, δεν είναι εναλλακτική, συμπληρωματική. Πολύ ωραίες μέθοδοι είναι όλες αυτές. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ενδείξεις. Αλλά η ιατρική του τρόπου ζωής είναι αλλοπαθητική. Δηλαδή, η κανονική ιατρική, η οποία διδασκόμαστε σε ιατρικές σχολές. Και αν δείτε, για όλα τα νοσήματα, η βάση των guidelines, δηλαδή των κατευθυντήριων οδηγιών, λένε στην αρχή τι είναι η πρώτη σύσταση, αποδεδειγμένες από πάρα πολλές μελέτες αυτές τις συστάσεις. Λέει, αλλαγή του τρόπου ζωής.
1: Όλοι, παντού, όλοι οι γιατροί
2: που λένε αυτό. Σου λένε, περπάτα, κόψε το κάπνισμα, μην τρως λιπαρά, ξέρω εγώ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πια οργανωμένα μια ιατρική ειδικότητα, είναι υποειδικότητα. Στην Αμερική υπάρχει board certification γι' αυτό.
1: Εξειδίκευση δηλαδή, απόλυτη εξειδίκευση. Σε γιατρούς παρακαλώ.
2: Σε γιατρούς. Και μάλιστα τα επόμενα χρόνια γίνεται αρκετή συζήτηση για το αν θα γίνει και μια αυτόνομη ιατρική ειδικότητα. Και στην ουσία τι κάνει? Αυτές λοιπόν τις αλλαγές του τρόπου ζωής κάποιος γιατρός εκπαιδεύεται, ανάλογα και με την ειδικότητά μου. Εγώ έχω την τύχη να είμαι γιατρός αποκατάστασης,
1: ναι,
2: και ένας γιατρός φυσικής ιατρικής αποκατάστασης. κατάστασης είναι αυτός που θα ξεκινήσει.
0: Θύμωσε η ντόκτορ. Θύμωσε η ντόκτορ γιατί της είπαμε να προσέχει πάρα πολύ τις συγκεκριμένες ορολογίες. Να προσέχει πάρα πολύ για τον μη αποπροσανατολισμό του κόσμου. Γιατί ξέχωρα από το γεγονός ότι είναι γιατρός, καταξιωμένη βεβαίως, ιδιώτης γιατρός. Αλήθεια, πόσο πάει η επίσκεψη αυτή, κυρία Γκραμπόφσκι. Κυρία σύζυγος του Πρωθυπουργού, πόσο πάει η επίσκεψη. Κύριε Μητσοτάκη, η επίσκεψη εκεί στο ιατρείο του γιατρού με τον κόκκινο παντελόνι, πόσο πήγαινε. Κύριε Γεωργιάδη, πόσο πήγαινε η επίσκεψη στο ιατρείο του γιατρού με τον κόκκινο παντελόνι, ξέρεις. Εμένα μου λένε ότι ξέρεις. Έτσι μου λένε οι κακές γλώσσες. Χιδέα συκοφαντώντας την προσωπικότητά σας. Πρέπει να βγείτε να κάνετε μια ξεκάθαρη, να δώσετε μια ξεκάθαρη απάντηση. Ποτέ δεν πήγα σε τέτοια ιατρία εγώ. Εγώ στο μόνο ιατρείο που πήγα είναι για να κάνω εμφύτευση μαλλιών. Το οποίο είναι και θεμητό. Η κυρία Καλατζή λοιπόν, η σύζυγος του κυρίου Χατζηδάκη, βγήκε να μας πει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με τους άλλους. Ναι, αλλά η ορολογία που χρησιμοποιείται είναι λίγο περίεργη. Είναι πάνω αυτό που λέμε στην κόψη του ξηραφιού. Η επιστήμη κρίνεται με δεδομένα, όχι με μπάθιες και πολιτικές σκοπιμότητες, μας είπε η κυρία Καλλιόπη Καλαϊτζή Χατζηδάκη. Εντάξει, κυρία Χατζηδάκη, κανένα πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, όλη αυτή η ιστορία. Το Σάββατο κάναμε μια εκτενέστατη εκπομπή για όλους αυτούς τους απατεώνες, όλους αυτούς τους σκιτζίδες, τους κομπογιανίτες, οι οποίοι εξακολουθούν και διαφημίζουν την πραμάτια τους μέσα από το διαδίκτυο. Σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης πήγε στην κηδεία του Μαζονάκη. Το θέμα της δημόσιας υγείας είναι το μεγαλύτερο θέμα που πρέπει να θίγουμε κάθε μέρα από αυτές τις ραδιοφωνικές συχνότητες. Γιατί κυρίες και κύριοι, το Εθνικό Σύστημα Υγείας νοσεί βαρύτατα και σαπίζει τη δημοκρατία. Καθημερινά συμπολίτες μας χάνουν τη ζωή τους στα νοσοκομεία. Είτε από ιατρικά λάθη, είτε από το γεγονός ότι δεν θέλω να αναθεματίζω τους γιατρούς, γιατί υπάρχουν σχεδόν η πλειοψηφία των Ελλήνων γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, δίνουν και την ψυχή τους. Πολύ λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι κομπογιανίτες, ζητάνε φακελάκια κλπ. Υπάρχουν δημόσιοι και γιατροί και ιδιώτες γιατροί, οι οποίοι πραγματικά τιμούν την επιστήμη, την ιατρική επιστήμη. Υπάρχουν άνθρωποι που βοηθάνε πάρα πολύ τους νοσούντες. Όμως, αυτό το χάος στα εξωτερικά ιατρία, το χάος στην εξυπηρέτηση ή μη εξυπηρέτηση στα δημόσια νοσοκομεία, το χάος το οποίο παρατηρείται με τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις ασφάλειες ζωής, η φοβερή ανατίμηση στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολεί στην ελληνική πολιτεία, η τραγική κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολεί στην ελληνική πολιτεία. Κύριε Γεωργιάδη, είστε τόσα χρόνια Υπουργός Υγείας. Όλα αυτά τα κενά, οι οχρές κοιλίδες, όπως σας αποκαλώ εγώ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα ιατρία που ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια. Και τα μισά από αυτά δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Με γιατρούς Φραγκεστάιν, οι οποίοι αλλάζουν αίμα χωρίς να είναι αιματολόγοι. Παρακολούσα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Επιτέλους και ένα ιδιωτικό κανάλι έπαιξε ένα καλό ρεπορτάζ. Από το Λαϊκό Νοσοκομείο. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Λαϊκό Νοσοκομείο έχει εξειδικευμένο αιματολογικό τμήμα, το οποίο δεν στεγάζεται στο... Έχει ένα ιατρείο με σπουδαίους γιατρούς εκεί στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στο Γουδί, αλλά έχει και ένα άλλο παράρτημα κοντά στον Ερυθρό Σταυρό. Εκεί θα πρέπει να δείτε, αν μπείτε βεβαίως, το τι φοβερά ιατρικά περιστατικά παρουσιάζονται εκεί. Καρκίνοι του αίματος, λευχαιμίες, έλλειψη χαμηλή αιματοκρίτες, καρκίνους του αίμα, όλα τα δύσκολα αιματολογικά περιστατικά μαζεύονται εκεί με σύγχρονους, καταρτισμένους και καλούς γιατρούς. Το είχα επισκεφτεί για συγγενικό μου πρόσωπο. Έγινε λοιπόν εκεί ένα πολύ καλό ρεπορτάζ από τις κυρίες γιατρούς και καθηγήτριες, οι οποίες είναι στο αιματολογικό του Λαϊκού Νοσοκομείου. Επιδείχτηκε αυτό το μηχάνημα, το οποίο δημιουργεί την πλασμαφαίρεση. Όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν εκεί είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους κομπογιανίτες και τους κιτζίδες. Και βεβαίως η επικεφαλής γιατρός που εξηγούσε και έδειχνε το μηχάνημα αυτό, το οποίο έβαλαν στο Μαζονάκι, και δεν ξέρω αν είναι το ίδιο, ότι αυτά, κυρίες και κύριοι, δεν γίνονται ούτε για τη μακροζωία, ούτε για την ευζωία, ούτε για την ευγονική, ούτε για τη μακροημέρευση, ούτε για την αντιγύρανση. Γίνονται για να αντιμετωπίζουν σοβαρές αιματολογικές ασθένειες. Όσοι λοιπόν ενασκούνται σε τέτοιου είδους παράνομες διαδικασίες, το κάνουν για άλλους λόγους. Είναι μια παραλλαγή που κατά το ίμιση σε οδηγεί στο θάνατο. Έχω ακούσει ηθοποιούς, τραγουδιστές, καλλιτέχνες, υπουργούς. Θα πάμε να αλλάξουμε αίμα, θα πάμε να αναζωογονήσουμε τα κύτταρά μας. Αν είναι δυνατόν. Κι όμως γίνεται. Διάβαζα ότι στη Μύκονο υπάρχουν τέτοια μηχανήματα. Τα έχουν μεταφέρει από την Αθήνα εξειδικευμένοι γιατροί, υποτίθεται εξειδικευμένοι γιατροί, σκιτζίδες. Οι οποίοι τι κάνουν. Έχουν φτιάξει τέτοια ιατρία χωρίς συγκατάθεση και συγκατάβαση του Υπουργείου Υγείας. Τώρα βλέπω ότι γίνεται και μια προσπάθεια να επεκταθεί αυτή η ιστορία στις Κυκλάδες, στον Παρά, όπου υπάρχει χρήμα αφορολόγητο και μαύρο. Για να μπορέσουν, λέει, σε περιπτώσεις χρήσης κοκαίνης ή ναρκωτικών ουσιών, να πηγαίνεις εκεί και να σου βγάζουν τα ζουζούνια από το αίμα. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι είναι χρήστες, χρόνιοι χρήστες αλκοόλ. Αυτοί οι οποίοι είναι χρόνιοι χρήστες σκληρών ναρκωτικών, κοκαίνης, πρέζας κλπ. Να πηγαίνεις σε αυτά τα ιατρία, που δεν είναι ιατρία, αλλά νεκροτομία, για να σου αλλάζουν το αίμα. Να σου βγάζουν δηλαδή το σκάρτο υλικό που υπάρχει μέσα από τις καταστροφικές χρήσεις. Αυτό είναι μια πολύ επικίνδυνη βιομηχανία η οποία αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Η ελληνική πολιτεία δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό. Το κενό είναι τεράστιο. Διότι η ελληνική πολιτεία βαυκαλίζεται όταν βλέπει ικανοποιημένη και ήσυχη την μεγαλοαστική τάξη, γιατί σε αυτή βασίζεται. Αυτή η κυβέρνηση βασίζεται στην προσφορά σκιτζίδων στη μεγαλοαστική τάξη. Να περνάει καλά η μεγαλοαστική τάξη, η οποία αντιλαμβάνεστε και την ψηφίζει και τις πολιτικές πεποιθήσεις έχει. Τις πολιτικές πεποιθήσεις και την ψήφο του νεοφιλελευθερισμού, του άκρατου νεοφιλελευθερισμού και στην υγεία. Όχι. Κλείνοντας με αυτό, λέω ότι η δημόσια υγεία δεν υπάγεται στο πολιτικό ιδεώδες του νεοφιλελευθερισμού. Σε καμιά περίπτωση. Αν πάει εκεί δουλειά, θα έχουμε δεκάδες νεκρούς. Νεοφιλελευθερισμός και δημόσια υγεία δεν πάνε μαζί. Δυστυχώς, η δημόσια υγεία πρέπει να παρακολουθείται από το κράτος. Αλίμονό μας, αν την παραδώσουμε στους ιδιώτες. Θα είναι τραγικό. Πάμε να κλείσουμε λέγοντας ότι αυτό το θέμα της τραγικής περίστασης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. για να υπάρξει μια γενναία κάθαρση στον χώρο των παρανόμων ιατρείων που σκοτώνουν τους Έλληνες πολίτες. Έχω την εκτίμηση ότι ο Υπουργός Υγείας δεν θα το κάνει. Και δεν θα το κάνει γιατί ξέρει να χτυπάει καλά την πλάτη των μεγάλων και παχυλών πορτοφολιών. Έχουμε λοιπόν ένα θέμα εδώ. Έχουμε έναν υπουργό ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τους πολλούς και ενδιαφέρεται μόνο για τους λίγους. Θα είμαστε αύριο πάλι εδώ. Να είστε καλά. Καλή αυριανή και καλό ξημέρωμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για να σας ακούν σε επανάληψη την εκπομπή. Είμαστε στους ζωντανούς ραδιομακελάριδες. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Πριν από κάποια χρόνια, δύο αεροπλάνα έπεσαν πάνω σε δίδυμους πύργους με χιλιάδες νεκρούς. Και θα πρέπει να θυμόμαστε αυτή τη μέρα ως μια μέρα ορόσημο, όχι μόνο διεθνούς τρομοκρατίας, αλλά μια μέρα που άλλαξε κυριολεκτικά το παγκόσμιο συνοθήλευμα των στρατοβιομηχανικών συμπλεγμάτων, της εμπορίας όπλων, της εμπορίας ναρκωτικών, των τρομοκρατικών ενεργειών και γενικότερα του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Η ιστορία με τους δίδυμους πύργους δεν ήταν μια απλή υπόθεση. Ήταν μια οργανωμένη ιστορία που ακόμα έχει σκοτεινές διόδους και μονοπάτια. Δεν είναι αυτό το οποίο βλέπουμε και αυτό το οποίο παρατηρούμε στα κινηματογραφικά χολιγουντιανά πλάνα των Αμερικανών. Είναι μια βαθύτατη υπόθεση όταν η διεθνής τρομοκρατία εμπλέκεται με το διεθνές μαφιόζικο οργανωμένο έγκλημα. Όλη αυτή η ιστορία των διαρκών πολεμικών αναμετρήσεων, το κυνήγι των διεθνών τρομοκρατών σε όλο τον κόσμο υποκρύπτει τεράστια συμφέροντα, τεράστια οικονομικά συμφέροντα, για τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να απολογηθούν και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, αλλά και οι τρομοπυρήνες οι οποίοι προέρχονται από τις Ισλαμικές φονταμενταλιστικές περιοχές. Είναι μια ιστορία που θα τη συνεχίσουμε αύριο στην μεγάλη εκπομπή των Ραδιομακελάριδων 4 με 7 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, για όσα ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, κρατήστε τα γεγονότα, αφαιρέστε την ημερομηνία και τη χρονολογία. Κυρίες και κύριοι, η ιστορία που άνοιξε με τραγική αφορμή την δολοφονία, όπως αποδεικνύεται και από την ποινική δίωξη που ασκήθηκε πριν από λίγη ώρα εναντίον των δύο γιατρών, του ζεύγους των γιατρών του Κολονακίου, δεν είναι μια απλή ιατρική ή καλλιτεχνική υπόθεση χαμού ενός τραγουδιστή, όπως θέλουν κάποιοι να το παρουσιάζουν. Να κάνουμε αρβάλα, να κάνουμε χαβαλέ, πέθανε ένας τραγουδιστής, είμαστε φαν, μαζό και τα μυαλά στα κάγκελα, να πάμε να ακούσουμε 10 τραγούδια, να κάνουμε μια ωραία κηδεία και να θυμόμαστε το Μακαρίτη. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν θα ασχοληθούμε με την καλλιτεχνική υφή της υπόθεσης, ούτε με τα οικογενειακά, προσωπικά και κοινωνικά ξεκατηνιάσματα ενός κόσμου ο οποίος έχει φτάσει στο σημείο να πλακώνεται στο ξύλο στην Πέτρου Ράλι στη συμβολή με την με τον Κυφισό, να μεταφέρεται αυτή η σύραξη στην πλατεία Κορυδαλλού. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί τι έχει γίνει τις ώρες του ξημερώματος της Παρασκευής, όταν δύο οδηγοί, ένας μοτοσυκλετιστής με έναν οδηγό γεωταχή, πλακώθηκαν στο ξύλο στην Πέτρου Ράλι. Η σύραξη οδηγήθηκε στην πλατεία Κορυδαλλού και εκεί βγήκαν τα καδρόνια, βγήκαν οι σωλήνες, βγήκαν οι πλαστικές καρέκλες και έγινε της κολάσεως. Και μάλιστα μου δημιούργησε μεγάλη κατάπληξη το γεγονός ότι με την έλευση της ομάδας Δίας έγινε τσαμπουκά και εναντίον των αστυνομικών. Δηλαδή έγινε τσαμπουκάς και να δίνουν τον αστυνομικό. Δηλαδή δεν σέβονται ούτε την αστυνομία. Αυτοί οι κανίβαλοι των δρόμων, οι οποίοι πλακώνται στο ξύλο και μεταφέρονται μετά σε άλλες πλατείες με το συνοθήλευμα των οπαδικών ιδιωτήτων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν το ξημέρωμα να σκοτωθούν άνθρωποι. Δεν ξέρω αν είδατε. Ο δρόμος έχει γίνει πια ένα πεδίο μάχης. Δεν είναι δρόμος ο οποίος οδηγούν εχέφρονες άνθρωποι.
οδηγούν κανίβαλοι. Οδηγούν άνθρωποι που πιθανότατα είτε παίρνουν φάρμακα, είτε τους κάνουν ενέσεις ντοπαμίνης, είτε παίρνουν ενέσεις αλόγων. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Η ιστορία λοιπόν της δολοφονίας, σύμφωνα με την ποινική δίωξη που ασκήθηκε πριν από λίγη ώρα, εναντίον του ζεύγους των γιατρών της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, δεν είναι ένας απλός τραγικός θάνατος ενός δημοφιλέστατου τραγουδιστή της νεολαίας. Είναι, κυρίες και κύριοι, ένα βαθύτατο πολιτικό θέμα. Διότι σε αυτή την ιστορία και με τραγική αφορμή αυτή την ιστορία κλονίζονται πολιτικοί θεσμοί. Κλονίζονται θεσμοί που αφορούν τους ιατρικούς συλλόγους, κλονίζονται θεσμοί που αφορούν τους φαρμακοποιούς, κλονίζονται θεσμοί που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πάνω απ' όλα διασαλεύεται η ένομη τάξη της δημόσιας υγείας. Και αυτό γιατί, εκτός του γεγονότος των ιδιωτήτων που καπηλεύονται αυτοί οι γιατροί, που χρησιμοποιούν ως ένα ελκυστικό υπόστρωμα για να αυξάνει η πελατεία τους, οι περισσότεροι από αυτούς τους γιατρούς που στην προκειμένη περίπτωση εδέχθησαν ένα τραγουδιστή, ένα πολίτη, δεν έχει σημασία αν είναι τραγουδιστής, θα μπορούσε να είναι ένας πολίτης, θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος καρκινοπαθής. Θα σας πω μεγάλες ιστορίες, αλλά θα σας πω αύριο, που είναι μεγάλη εκπομπή. Εκεί θα υπάρξουν ηχητικά ντοκουμέντα που θα σας φύγει το κεφάλι. Για ανθρώπους οι οποίοι εμπορεύονται όλο αυτό το υποκατάστημα της παρανομίας, της κακοβουλίας, του οργανωμένου εγκλήματος. Μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα. Μιλάμε για μια μορφή μαφίας. Όταν συνεργάζονται γιατροί με φαρμακοποιούς οι οποίοι πουλούν αναβολικές ουσίες, διότι προκύπτει μέσα από τη δικογραφία της υπόθεσης Μαζονάκη, και παραλαμβάνω δεμένο στο όνομα, Μαζονάκης ήταν ένας δημοφιλής τραγουδιστής. Μέσα όμως από αυτή την ιστορία, οι συστημικοί δημοσιογράφοι δεν εκμεταλλεύονται τη δύναμη των μέσων που τους παρέχουν τα μικρόφωνα. Θα το εκμεταλλευτούμε εμείς λοιπόν. Και θα βάλουμε μια τάξη σε μια έρευνα που είχα ξεκινήσει από το 1995 και αφορά, κυρίες και κύριοι, όλους αυτούς τους κομπογιανίτες. Είναι μεγάλο το αρχείο. Θα πρέπει να το ψάξω, να το βρω και να το παίξουμε αύριο. Αλλά και σήμερα θα πούμε ουσιώδη πράγματα. Κομπογιανίτες, σκιτζίδες, άνθρωποι γιατροί χωρίς ειδικότητα, που συνεργάζονται με φαρμακοτρίφτες, που συνεργάζονται, κυρίες και κύριοι, με επικίνδυνους ανθρώπους για να παρέχουν ιατρικά σκευάσματα, για να διενεργούν παράνομες ιατρικές πράξεις, για να σκοτώνουν ανθρώπους. Δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα, τραγικό παράδειγμα, υπόθεση Μαζονάκη. Το 2004 είχα ασχοληθεί προσωπικά, το οποίο το πλήρωσα κιόλας. Πήγα να κάνω μία έρευνα, την οποία την έφερα εις πέρας. Και το πλήρωσα με μηνύσεις και αγωγές. Δηλαδή πήγα να κάνω μια έρευνα και βρήκα τον πελά μου. Πήγα κατηγορούμενος για την υπόθεση που πολύ λίγοι θυμάστε. Αλλά εγώ τη θυμάμαι σαν και τώρα. Ήταν, κυρίες και κύριοι, η ανθρωποκτονία. Δεν είναι μοναδική υπόθεση ο Μαζονάκης. Η ανθρωποκτονία της γνωστής στιχουργού και συγγραφέως Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Ποιοι δεν θυμούνται την Ιφηγένεια Γιαννοπούλου? Στιχουργός λαϊκών τραγουδιών, συγγραφέας παιδικών μυθιστορημάτων. Την περίοδο εκείνη λοιπόν, το 2004 τον Ιούνιο, στη Φωκίωνος Νέγρη, σε ένα άλλο παράνομο ιατρείο, αυτό το ιατρείο δεν είχε καν άδεια, μία γιατρός παθολόγος δεχόταν πελάτες που αντιμετώπιζαν σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Οστεοαρθρίτιδες, δισκαμψίες, μυοσκελετικά προβλήματα και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Το διάσημο πρόσωπο της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου που μπήκε στο ιατρείο εκείνο το μεσημέρι, μπήκε ζωντανή και βγήκε νεκρή. Διότι η γιατρός αυτή
η οποία παραπέμφθηκε αργότερα και με τη δική μας δημοσιογραφική έρευνα στο ακροατήριο και κάθισε στο εδόλιο, έφαγε 2,5 χρόνια φυλακή μόνον για ανθρωποκτονία εξαμελίας. Δεν έχει σημασία το όνομά της. Εγώ τότε έκανα μια γιγαντιαία έρευνα, η οποία κατέδειξε ότι η γιατρός αυτή υπεδέχτη την ασθενή, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρότητα προβλήματα υγείας, και της έκανε μια ένεση, της παρήχε ένα ενέσιμο παρασκεύασμα, το οποίο ερχόταν από τη Ρωσία και το οποίο την έστειλε αδιάβαστη. Τη σκότωσε μες στο ιατρείο. Πέθανε. Όπως πέθανε και προχτές ο Μαζωνάκης. Σε μια αντίστοιχη ενέργεια ιατρικής πράξης που δεν δικαιούτο να κάνει η συγκεκριμένη γιατρός και το συγκεκριμένο ζευγάρι των γιατρών. Δεν είναι λοιπόν η μοναδική περίπτωση. Έχουμε γεμίσει σκιτζίδες, κομπογιανίτες, απατεώνες. Και το ερώτημα είναι τι κάνει το κράτος. Έχουμε ένα Υπουργείο Υγείας το οποίο κάνει ότι δεν βλέπει το πρόβλημα. Έχουμε έναν ιατρικό σύλλογο και ένα πανελλήνιο ιατρικό σύλλογο που κάνει ότι δεν βλέπει το πρόβλημα. Έχουμε την κυρία Παγώνη, η οποία κάνει ότι δεν βλέπει το πρόβλημα. Η διάσημη κυρία Παγώνη, η οποία ήταν υποχρεωμένη από τη θέση της, τη θεσμική θέση που της παρέχει το κράτος, να έχει διατάξει τον έλεγχο όλων αυτών των ιατρείων, των ημιπαρανόμων γιαυκών θανάτου. Γιατί πρόκειται για γιαύκες θανάτου. Δεν είναι ο Μαζωνάκης η μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υποφέρει από αυτές τις ιστορίες. Και θα παρακαλούσα αύριο, όσοι μας ακούν και όσοι έχουν προσωπικά βιώματα από τέτοιες περιπτώσεις, να μας τηλεφωνήσουν στο 2-17-18.000 αύριο όμως και να μας στείλουν μηνύματα στο 6943-6354-51. Σας επαναλαμβάνω και σας ξαναλέω, δεν είναι ένα πρόβλημα ενός Έλληνα Elvis Presley, ο οποίος πέθανε και θα αποθεωθεί στην κηδεία για να τον θυμόμαστε και να ακούμε τα τραγούδια του. Είναι ένα βαθύτατο θεσμικό πρόβλημα, το οποίο κυρίες και κύριοι έχει να κάνει με το σωστό γιατρό και τον ασθενή. Έχει να κάνει με τον κομπογιανίτη γιατρό και τον σκιτζί γιατρό με τον ασθενή. Έχει να κάνει με τους καρκινοπαθείς που υποφέρουν και καταφεύγουν σε ομοιοπαθητικές. Δεν είχα ποτέ σε υπόλοιψη την ομοιοπαθητική. Δεν είχα ποτέ σε υπόλοιψη τις ολιστικές θεραπείες. Είναι δικό μου θέμα, προσωπικό. Άλλοι έχουν, εγώ δεν έχω. Δεν θεωρώ ότι η βοτανολογία μόνη της, προσέξτε, μόνη της, συμπληρωματικά ναι, αλλά μόνη της δεν μπορεί να λύσει ένα ιατρικό πρόβλημα. Οι γιατροί είναι γιατροί. Είναι η ιατρική το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Διότι αφορά εκτός από το ανθρώπινο σώμα και την ανθρώπινη ψυχή. Οι ειδικότητες της ιατρικής είναι συγκεκριμένες. Και έχουμε να κάνουμε στην προκειμένη περίπτωση με μία γιατρό γυναικολόγο, για όνομα του Θεού. Και με έναν γιατρό ο οποίος δεν είναι αιματολόγος, ο οποίος διενεργεί έκνομες πράξεις. Και θα θέσω ένα ακόμα ερώτημα, το οποίο έθεσε δικαίως και ο δικηγόρος του Μακαρίτη του Μαζωνάκη. Για ποιο λόγο η κατηγορία στον εισαγγελέα είναι έκθεση, θανατηφόρος έκθεση σε κίνδυνο ζωής? Όχι. Είναι λάθος της εισαγγελίας. Είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και το έθεσε υπόψη και ο κύριος συνήγορος του Μαζωνάκη και διερωτήθηκε σωστά γιατί έχουμε να κάνουμε με μια θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο ζωής που είναι κακούργημα και δεν είναι η κατηγορία ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Γνώριζαν τι έκαναν. Δεν είναι ούτε εξαμελίας. Είναι ενδεχόμενος δόλος. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά στον ποινικό κώδικα. Ενώ γνώριζες ότι με τις πράξεις που έκανες θα μπορούσες να επιφέρεις τον κίνδυνο ζωής ενός ανθρώπου ή το θάνατό του, συνέχισες και τις έκανες. Εν γνώση σου. Είναι λοιπόν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Απλά είναι τα πράγματα. Θα αλλάξουμε τον ποινικό κώδικα. Θα αλλάξουμε τον ποινικό δικαίωμα. Και πάμε παρακάτω.
Αυτή η ιστορία, κυρίες και κύριοι, των σκιτζίδων, των ιατρίων θανάτου, των κομπογιανίτ τικών μεθόδων, έχει μια μεγάλη προϊστορία στον τόπο. Και ξεκινάει από τη δεκαετία του 70 και του 80, όταν ήρθαν οι πρέζες, οι ντόπες, οι ενέσεις για άλογα, που τους έκαναν σε ανθρώπους από την Ανατολική Γερμανία, της μεθόδου της Στάζη, η οποία έκανε τα φοβερά πειράματα στα εργαστήρια και πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τον Μέγκελε, και μια ιστορία η οποία συνεχίστηκε για να παράγει υπεραθλητές. Υπήρξαν περιπτώσεις γυναικών οι οποίοι με τέτοια παροχή απαγορευμένων ουσιών μετεβλήθησαν σε άντρες. Γιγαντώθηκε δηλαδή μια ιστορία χρήσης πειραματόζων πάνω σε ιατρικά κρεβάτια γιατρών κανιβάλων, σατανάδων, οι οποίοι ξεκίνησαν από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Ανατολικής Γερμανίας τα πειράματα πάνω σε ανθρώπους. Μέσα σε αυτά τα πειράματα ήταν και τα πειράματα της νεότητος, της αντιγύρανσης, της αντιοξυδοτικής θεραπείας, της ομοιοπαθητικής, της βοτανολογίας και όλων αυτών. Δεν μπορεί καμία από αυτές τις μεθόδους να υποκαταστήσει την ιατρική. Είμαι υπέρμαχος της ιατρικής. Όχι γιατί είμαι γιατρός, αλλά γιατί ο κάθε γιατρός έχει συγκεκριμένη ειδικότητα και μπορεί να απαλύνει, αλλά να ελαφρύνει, αλλά πάνω απ' όλα να ιάσει, να γιατρέψει. Πάμε λοιπόν στην περίπτωση του Μακαρίτη του Μαζονάκη. Γιατί όλοι το βλέπουν επιδερμικά, ενώ αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό το θεσμικό πρόβλημα. Δεν εφαρμόζονται οι νόμοι του κράτους. Βρίσκεται ο κύριος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, εκτεθειμένος. Έκανα έρευνες, λέει. Τι έρευνες έκανες σαν Ιατρικός Σύλλογος? Έρευνες έκανες και τότε, και το 2004, μα ήταν παράνομο το ιατρείο. Αυτό το ιατρείο, σε αυτό το ιατρείο πρέπει να έχει μπει λουκέτο εδώ και 10 χρόνια. Και θέλω να θέσω και ένα άλλο ερώτημα, το οποίο θα το δούμε αύριο. Υπήρξαν πολιτικοί που πήγαιναν σε αυτά τα ιατρεία? Υπήρξαν. Υπήρξαν επιχειρηματίες επιφανείς που πήγαιναν σε αυτά τα ιατρεία? Υπήρξαν και υπάρχουν ακόμα. Ποια ήταν η ταρίφα αυτών των ιατρείων? 400 με 500 ευρώ η επίσκεψη. Δεν μπορούσε να πάει ένας απλός πολίτης. Μπορούσε να πάει όμως ένας πολίτης της ελίτ. Ένας πολίτης της Εκάλης, της Πολιτείας, των Βορείων Προάστιων. Συγκεκριμένοι εφοπλιστές πήγαιναν σε αυτό το ιατρείο. Και θέλω να κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού το ήξερε αυτό το ιατρείο?

αυτή η ιστορία και η ορολογία που μπήκε στη ζωή μας, η πλασμαφαίρεση, δεν είναι μια απλή υπόθεση. Η πλασμαφαίρεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τους γιατρούς. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Είτε για να αντιμετωπίσει σοβαρές παθήσεις, είτε για να υποκαταστήσει την τρέλα του καθενός να παραμείνει Dorian Gray, να παραμείνει νέος. Μην ξεχνάτε ότι η δεκαετία του 2000 συντάραξαν δύο θάνατοι. Ο θάνατος Σαλίκης Βουλιουκλάκη και ο θάνατος Ζήτα Σακελαρίου. Είπαν στενά πρόσωπα του περιβάλλοντος τους, όχι εγώ, ότι και οι δύο είχαν καταφύγει σε τέτοιους γιατρούς για να αντιμετωπίσουν την αντιγύρανση. Δηλαδή, όσο αυξάνονται τα χρόνια, θα παραμένουν νέες. Δεν γίνεται να τα βάλεις με τη φύση. Δεν γίνεται να τα βάλεις με το Θεό. Δεν γίνεται πάνω απ' όλα να τα βάλεις με την φθαρτή βιολογική ύλη. Ο άνθρωπος γερνάει. Έτσι γεννήθηκε, έτσι προχωράει, έτσι γερνάει. Μερικοί δεν το παραδέχονται. Κακό του κεφαλιού τους. Θα οδηγηθούν στο θάνατο, στα 54, στα 58 και στα 60. Και έχει ανοίξει και μια άλλη συζήτηση. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Η χρήση ουσιών. Η οποία δεν μπορεί να διαπνέει μέσα από τη ζωή ενός δημοφιλούς καλλιτέχνη ένα ολόκληρο κοινωνικό υπόστρωμα που τον υποδέχεται με ζητοκραυγές. Ζήτω. Ζήτω για ποιο λόγο. Ένας καλλιτέχνης παράγει και πολιτισμό. Ποιος ήταν ο πολιτισμός συγκεκριμένων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Ελλάδα και έφυγαν νωρίς? Τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, το πάμε να ρίξουμε τη ζωή μας στα ζάρια, το οδηγάμε με 200 χιλιόμετρα μήπως σκοτώσουμε το διπλανό μας. Αυτά δεν είναι πρότυπα. Εγώ είμαι τελευταίος, θα κάνω ηθικολογία. Όμως, σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να σκεφτόμαστε και άλλα πράγματα. Ότι στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν υπάρχουν τα κατάλληλα πρότυπα για νέους ανθρώπους. Με αποτέλεσμα, να βλέπουμε ξύλο στους δρόμους, δολοφονίες στα γήπεδα, κανίβαλους να πλακώνονται ο ένας με τον άλλον, αλόγιστη χρήση ναρκωτικών, αλόγιστη χρήση παρανόμων ιατρείων, αλόγιστη χρήση συνταγογράφησης, τεράστια οικονομικά και κοινωνικά σκάνδαλα. Πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ η δολοφονία κατά την ποινική δίωξη του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονέκη. Είναι ένα τεράστιο κοινωνικό περίβλημα που δεν πρέπει να αναλωθεί αποκλειστικά στο πρόσωπο, αλλά στο γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Δεν υπάρχει νόμος. Ακούστε μια φοβερή μαρτυρία για να καταλάβετε τι γινόταν σε αυτά η ιατρία. Ενός ανθρώπου ο οποίος λέει, τι λέει, πήγα λέει σε αυτό και μου είπαν ότι είχα ζουζούνια στο αίμα. Για να καταλάβετε πόσο αφελής είναι ένας ασθενής ή αφελής είναι ή αποκαρδιωμένος και απελπισμένος για να αναζητά βοήθειες σε ανθρώπους που του υπόσχονται ότι θα του βγάλουν τα ζουζούνια από το αίμα. Έχετε αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται? Κυρίες και κύριοι, έχω ζήσει φοβερές καταστάσεις στο ρεπορτάζ. Έχω ζήσει ανθρώπους οι οποίοι έκαναν ενέσεις για άλογα σε ανθρώπους. Έχω ζήσει παράνομα φαρμακεία που πουλούσαν αμπούλες για διαστημάνθρωπους και τα έδιναν σε ανθρώπους. Θα τα δούμε όλα αυτά αύριο. Και μην ξεχνάτε ότι στην Ελλάδα έχουν ξεσπάσει τεράστια σκάνδαλα γύρω από πανάνομα ιατρεία, παράνομες ουσίες και παράνομες δραστηριότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη δεκαετία του 90 ποδοσφαιρικές ομάδες επισκέπτονταν τέτοια ιατρεία για να τους αυξήσουν την μυϊκή τους απόδοση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ασθενείς πήγαιναν σε τέτοια ιατρεία για να τους γιατρέψουν τον καρκίνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τηλεοπτικά πρόσωπα, παράδειγμα η κυρία Δρούζα,

0: Τη θυμάστε την περιβόητη φραπελιά? Τι ήταν η φραπελιά? Ένα κατασκεύασμα μιας απατεώνισσας, η οποία το δίνε σε ανθρώπους για να τους γατρεύει τον καρκίνο και τους έπαιρνε τα λεφτά. Και αυτό το σιγόνταρε και το έβγαζε στην τηλεόραση η κυρία Αναδρούζα. Δεν τη θυμάστε την περίπτωση? Δεν θυμάστε την περίπτωση που βγάλαμε εμείς ενός απατεώνα, ο οποίος χρησιμοποιούσε τη γυναίκα του που ήταν Ρωσίδα, που με διάφορα περίεργα κόλπα τους γιατρεύε τον καρκίνο? Αυτοί οι άνθρωποι πήγαν 10 χρόνια φυλακή. 10 χρόνια φυλακή! Και τους κλείσαμε με τη δική μας την έρευνα. Και μετά κυνήγαγαν να με εκδικηθούν. Επειδή λοιπόν έχω αντιμετωπίσει στο ρεπορτάζ πάρα πολλά τέτοια σκιτζίδες, κομπογιανίτες, απατεώνες, έχω να σας πω ένα πράγμα. Προσέχετε τους γιατρούς που πηγαίνετε. Και έχουμε να κάνουμε και με μια ιατρική ή παραϊατρική ελίτ. Γιατί μιλάμε για θεραπείες 2,5 και 3 και 4 και 5 χιλιάδων ευρώ. Άρα εκεί πήγαιναν πλούσιες πελάτες, πλούσια πορτοφόλια. Εγώ τους ξέρω ποιοι είναι. Δημοσιογράφοι, τηλεπαρουσιαστές, ηθοποιοί, γυναίκες ηθοποιοί. Για ποιο λόγο? Να τους κάνουν νέους. Ή μάλλον να μην γεράσουν. Και παρασύρονται και ανθρωπάκια που πουλάνε τα σπίτια τους για να πάνε εκεί. Ακούστε λοιπόν μια ζωντανή μαρτυρία ενός ανθρώπου που πήγαινε στους γιατρούς αυτούς για να τους αφαιρέσουν τα ζουζούνια από το αίμα. Γι' αυτό είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό ψηφίζουμε αυτούς τους πολιτικούς. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι οι γιατροί μπορούν να τους αφαιρέσουν τα ζουζούνια από το αίμα.
1: Εγώ πήγα εκεί σε αυτό το γιατρείο στις 16 Φεβρουαρίου του 2026. Πήγα ύστερα από παρότρεση ενώπιου μου, προσπαθώντας να αδυνατήσω. Αυτοί οι άνθρωποι διατύχνονταν ότι είχαν έναν τρόπο και ένα μηχάνημα που μπορεί να κάνει reset στο μεταβολισμό και μπορεί να ξεκινήσεις να χάνεις κιλά. Δεν μπορείς να κλείσεις ραντεβού απευθείας, πρέπει να πας από σύσταση από κάποιον εκεί. Σε υποδέχονται σε ένα πολύ φιλόξενο διαμέρισμα, σε διαμέρισμα στο Κολονέξ. Εμφανίζεται η γιατρός, η οποία είναι σαν να σε ξέρει χρόνια. Σε παίρνει στο γραφείο της. Εκεί πέρα έρχεται και ο σύζυγός της και συστήνεται για να υπάρξει μια οικειότητα και στον ένα και στον άλλο. Μετά εμφανίζεται μια τρίτη κοπέλα, η οποία η κοπέλα αυτή μου ζήτησε να μου κάνει εξέταση αίματος. Εμφανίστηκε κάποια στιγμή πάλι στο δωμάτιο μετά από ένα τέταρτο με το μικροσκόπιο, είπε ότι υπάρχει πρόβλημα και έβλεπα σε μια οθόνη απέναντι το αίμα μαζί με κάτι σαν ζουζουνάκια. Και εκεί μου είπαν ότι το αίμα μου έχει παράσιτα και ότι έχουν λύση γι' αυτό και ότι μπορούν να το φτιάξουν. Μετά με πήγανε σε ένα τρίτο δωμάτιο όπου μου βάλανε ένα κολάρο στο κεφάλι το οποίο το συνδέσανε με ένα λάπτοπ και μου έλεγε ότι μου περνάει ένα πρόγραμμα με ενέργεια. Αρχίζει και προσπαθεί να σε πείσει ότι πρέπει να κάνεις πλασματοφαίρεση γιατί μόνο αυτό θα σε σώσει. Αυτή η θεραπεία κοστίζει από 6 μέχρι 10.000 ευρώ τη φορά. Μου στείλανε ένα μήνυμα με 2 σελίδες συνταγογραφούμενα χάπια και συμπληρώματα διατροφής τα οποία έπρεπε να τα πάρω από ένα συγκεκριμένο φαρμακείο στο Κολονάκι, ότι μόνο αυτό τα είχε. Τα οποία όταν τα έδειξα στον γιατρό μου, και όταν είπα στον γιατρό μου το που είμαι και τι έκανα και του έστειλα τη σελίδα της γιατρού, μου είπε να σηκωθώ να φύγω από εκεί γιατί αυτοί προσπαθούν να μου κάνουν αιμοκάθαρση σε ιδιωτικό ιατρείο και ότι είναι λάθος όλο αυτό που πάω να κάνω και ότι θα πεθάνω.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτοί είναι οι πολίτες, είναι πολίτες που ζουν σε αυτή τη χώρα. Εγώ δεν κακολογώ κανέναν. Στην Ελλάδα ο ιατρικός πολιτισμός βρίσκεται σε πολύ άσχημο επίπεδο. Και αυτό γιατί δεν λειτουργεί σωστά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί δεν υπάρχουν δημόσιοι γιατροί ή είναι τόσο απασχολημένοι που δεν μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία των ασθενών. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει και δεν λειτουργεί σωστά το καθεστώς της δημόσιας υγείας. Από εκεί ξεκινούν όλα. Η παραϊατρική, η ιδιωτική υγεία με σκιτζίδες, δεν την κατηγορώ συλλήφθην. Όλες αυτές οι ιστορίες με τις ολιστικές θεραπείες, δεν τους κατηγορώ συλλήφθην. Όλες αυτές οι ιστορίες με την ομοιοπαθητική, δεν τους κατηγορώ συλλήφθην. Αλλά δεν μπορώ να ακούω ακόμα και τον ίδιο τον πρωθυπουργό να μιλάει για ομοιοπαθητική. Εδώ η γυναικούλα του τον πήγαινε στον Άγιο Ισίδερο στο Λυκαβητό για να τον ξορκίσει από τους σατανάδες και τους διαβόλους για μέσα του. Είναι δυνατό να συμβαίνουν αυτά πράγματα? Ρωτώ το πρωθυπουργικό ζευγάρι. Το γιατρό στην Καρνεάδου τον ήξερε. Την κυρία Ξανθιά, γυναικολόγο, που έκανε πλάσμα φερέσεις, την ήξερε? Την κατηγορούμενη ιατρική ομάδα του παρανόμου ιατρίου που σκότωσαν το Μαζονάκη κατά την ποινική δίωξη, τους ήξεραν? Μιλάτε, τους ήξεραν, τους ξέρατε? Στέλνατε πελατεία? Και πάμε και σε κάτι ακόμα. Θέλω να ρωτήσω τη σύζυγο του κυρίου υπουργού, του κυρίου Χατζηδάκη, την κυρία Πόπη, τη γνωστή κυρία Πόπη, με λένε Πόπη και λοιπά, τι ιατρείο διατηρείται στο Κολονάκι, κυρία Πόπη Χατζηδάκη? Γιατί βλέπω ένα πλούσιο βιογραφικό σας. Βλέπω μια ειδικότητα σπάνια, σπανίζουσα. Και επίσης βλέπω, το είχαμε βγάλει στο παρελθόν, ότι από το ΕΚΠΑ και από τα διάφορα προγράμματα ευρωπαϊκών και δημοσίων επιδοτήσεων έχετε πάρει χρήματα από εκεί. Για να κάνετε τι? Μελέτες? Από πού? Από το ελληνικό δημόσιο? Ρωτώ λοιπόν την κυρία Πόπη Χατζηδάκη, που είναι η σύζυγος του υπουργού, κορυφαίου υπουργού της κυβέρνησης. Τους γιατρούς στο Κολονάκι τους ξέρατε? Όχι. Εσείς τι ακριβώς κάνετε στο ιατρείο σας? Γιατί βλέπω ευεξίες, βλέπω... Δεν συμψηφίζω, δεν κατηγοριοποιώ τη σύζυγο του κυρίου Χατζηδάκη με αυτούς τους κιτζίδες. Εγώ άλλο ρωτώ. Όλα αυτά τα ιατρεία στο Κολονάκι συνδέονται κάπως μεταξύ τους? Και πώς συνδέονται? Συνδέονται με ίδιες ιατρικές πράξεις, πανομοιότυπες? Σαφώς και όχι. Συνδέονται με τον παρά, με την ελίτ, με τους πλούσιους? Πώς συνδέονται? Συνδέονται ότι έχουν μια πελατεία με πολύ χοντρά πορτοφόλια, τα οποία δεν μπορεί να τα έχει ο Έλληνας πολίτης ο απλός, που τρέχει στα εξωτερικά ιατρεία, που ταλαιπωρείται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, που ταλαιπωρείται στις ουρές των δημοσίων νοσοκομείων για να μπορέσει να γιατρευτεί, που ταλαιπωρείται σε στιβαγμένους ασθενείς στα ράντζα. Και εγώ ρωτώ, έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια υγεία δύο ταχυτήτων, μάλλον με μια υγεία τριών ταχυτήτων? Την ιδιωτική υγεία, τη δημόσια υγεία και την υγεία των σκιτζίδων, την παροχή ιατρικών συμβουλών από τους κομπογιαννίτες, με αποτέλεσμα να πεθαίνει κόσμος. Αυτά γιατί τα επιτρέπει το Υπουργείο Υγείας? Για ποιο λόγο? Έχω δει συνεχείς παρεμβάσεις του κ. Γεωργιάδη στα κανάλια για να μας πει τι. Ναι, λέει, πρέπει να αλλάξουμε το νομοθετικό καθεστώς. Και τόσο καιρό τι έκανες? Και εσύ και ο Πλεύρης και ο Κρεμαστινός και όλοι αυτοί που έχετε περάσει τα τελευταία 30 χρόνια από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τι κάνατε για όλα αυτά? Δεν ξέρατε ότι λειτουργούν σκιτζίδες? Δεν ξέρατε ότι λειτουργούν έκνομοι ομοιοπαθητικοί? Δεν ξέρατε ότι άνθρωποι πήγαν στον τάφο από τέτοιες κακόβουλες, παρένομες, ίκνομες ιατρικές πράξεις? Και αφού το ξέρατε, τι κάνατε? Ακούστε τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν ξέρω τίποτα. Ή ξέρω τα πάντα, αλλά δεν φταίω εγώ. Το γνωστό παραμύθι.
2: Πήγε ο ιατρικός σύλλογος πολλές φορές, όχι μία, συνέχεια και δύο φορές το 25, το Νοέμβριο του 25, και δεν βρήκε μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Αλλά το site τα διαφήμιζε. Εδώ υπάρχει απάντηση. Υπάρχουν ευθύνες. Μπορούμε να προστατευτούμε εμείς.
0: Ένα λεπτό και ένα λεπτό. Ένα λεπτό περίπτερα. Τι ένα λεπτό? Τι ένα λεπτό, ρε?
3: Ναι, πήγε λοιπόν ο ιατρικός που είχε κάνει τρεις φορές έλεγχο από τη διαπίστωση.
2: Ναι, σωστά.
0: Και τα κλέβανε.
3: Πήγε ο ιατρικός
0: και τα κρύβανε. Τα κρύβανε τα μηχανήματα.
2: Τα βγάζαν και το κρύβανε.
3: Και τι θα κάνω, έλεγχο.
0: Και γιατί δεν φώναξαν την αστυνομία, ρε?
2: Το site της εταιρείας, ρωτώ εγώ, που παίξαμε το βίντεο, που διαφήμιζε ότι κάνει προσαφέρεια.
3: Πήγανε και κάναν την έρευνα τρεις φορές στο ίδιο ιατρείο, γίνεται για κάποιο λόγο.
2: Ναι, αλλά αν βοάει η Αθήνα ότι εκεί γίνεται πλασμαφαίρες και το διαφημίζουν οι ίδιοι γιατροί. Και εσύ πας και δεν το βρεις. Πρέπει να πεις, κυρία μου, έλα εδώ. Εδώ είναι η διαφήμιση. Πού είναι το μηχάνημα.
3: Ξαναλέω. Εδώ δεν έχουμε την περίπτωση που δεν είχε γίνει έλεγχος. Εδώ είχε γίνει έλεγχος. Και επιμελώς το απέκρυπτα. Αυτό το οποίο θα κάνω σίγουρα, έχω ζητήσει να φτιάξουμε μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Θα ζητήσω τη βοήθεια και τη κυρία Παγώνη.
2: Ακούτε, κυρία Παγώνη.
0: Σωθήκαμε, άμα ζητήσει την Παγώνη.
3: Για να δούμε
0: σωθήκαμε!
3: Να φτιάξουμε ένα λίγο πιο.
0: Η Παγώνη δεν ξέρει τίποτα. Όλους τους ξέρει, αλλά δεν ξέρει κανέναν. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Τους κρύβετε, τους ξέρετε. Και τους κρύβετε. Για να σκοτώνουν τον κόσμο. Ναι, τους κρύβετε. Ξέρατε ότι λειτουργούσαν αυτά τα ιατρία. Ξέρετε ότι λειτουργούν αυτά τα ιατρία. Ρωτήστε την κυρία Πόπη Χατζηδάκη να σας πει. Τη σύζυγο του κυρίου Υπουργού. Δεν ρίχνω ανάθεμα, αλλά μου κάτι δεν μου πάει καλά στην ιστορία αυτή. Όλοι μαζεμένοι εκεί στο Κολωνάκι. Για ποιο λόγο? Γιατί εκεί πάνε οι νταλαβεριτζίδες. Εκεί πάνε αυτοί που ξεπλένουν μαύρο χρήμα. Ως πελάτες εννοώ. Εκεί πάνε αυτοί οι οποίοι τάχουν. Δεν πάνε τα ανθρωπάκια. Δεν πάνε αυτοί οι οποίοι θα πουλήσουν το σπίτι τους. Υπήρξαν βέβαια και περιπτώσεις ανθρώπων που πούλησαν το σπίτι τους. Γιατί υπήρξαν γιατροί που υποσχέθηκαν ότι γιατρεύουν τον καρκίνο και τους κοροϊδέψαν. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε μία πραγματικά κινηματογραφική ταινία. Ενός τραγουδιστή που σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε μέσα σε ένα ιατρείο και αν δεν ήταν δημοφιλής δεν μαθαίναμε τίποτα. Δεν θα μαθαίναμε τίποτα. Και όλα αυτά τα ξέρουμε τόσα χρόνια. Πιστέψτε με, αύριο θα ετοιμάσω ένα υλικό για να μπορέσουν επιτέλους να καταλάβουν αυτοί που μας ακούνε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα με την παραϊγεία, με τα παραϊατρικά επαγγέλματα. Άνθρωποι που υπόσχονται γιατριά και σκοτώνουν. Σατανάδες του επαγγέλματος. Εγώ δεν κρίνω κανέναν από την εμφάνισή του. Αλλά όλοι έχουν μια ιδιοτυπία. Κόκκινο παντελόνι, μαντιλάκι στο πέτο, ακριβό κουστούμάκι, το CUV, το πανάκριβο, και όποιο πάρε ο χάρος. Τα είχε πει και ο Γιάννης Πουλόπουλος.

0: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε κάτι άλλο. Πανεμφέρες. Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Εν είδα ότι ουδέν είδα, ούτε αυτός ξέρει. Μάλλον αυτός είπε κάτι άλλο. Κάναμε ελέγχους, λέει, και τα κρύβανε. Και δεν μου λέει, μάστορα, αφού τα κρύβανε. Και πήρε σκαμπάρι ότι τα κρύβανε και δεν φώναξε την αστυνομία. Είναι αυτόφορο αδίκημα. Θα μπορούσε να έχει καλέσει την άμεσο δράση, να κάνει καταγγελία επιτόπου και να κάνουν επιτόπιο έλεγχο. Πού τα κρύβανε. Πού τα κρύβανε, ρε. Πού τα κρύβανε. Στο παντελόνι τους. Ολόκληρες συσκευές πλασμαφαίρεσης. Αλλαγής αίματος, αιμοκάθαρσης. Και τα κρύβανε. Πού τα κρύβανε. Στο πατάρι. Γιατί δεν διέταξες. Γιατί εσύ δεν διέταξες μια έρευνα. Να πας στην εισαγγελία. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο οικονομικό συμφέρον γύρω από αυτή την ιστορία. Γιατί κάποιοι παίρνουν μίζες. Γιατί κάποιοι μηχανισμοί λαδώνονται. Γιατί κάποια φαρμακεία συνεργάζονται. Τη δεκαετία του 80. Είχα ξεκινήσει μετά το 1990 μια μεγάλη έρευνα για τις αναβολικές ουσίες στην Ελλάδα. Για αυτό που λέμε ντόπινγκ. Είναι παρεμφερές με τις παράνομες ιατρικές πράξεις. Είναι χορήγηση ενέσιμων ουσιών σε ασθενείς ή σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να γίνουν και να παραμείνουν νέοι ή να αυξήσουν όχι μόνο τις αθλητικές τους επιδόσεις, να αυξήσουν τις επιδόσεις τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή να κοιμούνται λίγο, να δουλεύουν πάρα πολύ, να είναι καθαρό το μυαλό τους και να μπορούν να πηδάνε κιόλας. Τα κάνουν όλα μαζί. Να πηδάνε εμάς ή άλλους, να δουλεύουν, να τρώνε, να αθλούνται, να κοιμούνται λίγο και να παίρνουν τις φυσούνες, τα φυσουναρίσματα. Να τους φυσουνάρουνε, που έλεγε και ένας φίλος γιατρός. Τις λεγόμενες φυσούνες. Αλλά φυσούνα, φυσούνα, σου κάει και η γούνα. Γιατί όλα οδηγούν στην ημαρμήνη, στο κακάρωμα. Και δεν θέλω ούτε να δείχνω έλλειψη ίκτου, αλλά δεν μπορώ να αποθεώνω την αποκτήνωση. Δεν μπορώ να αποθεώνω τη χρήση κοκαίνης. Δεν μπορώ να προσκυνώ τις καταχρήσεις και την προπαγάνδα της χρήσης ναρκωτικών. Ξεκάθαρα πράγματα. Όλοι αγαπάμε καλλιτέχνες. Όλοι αγαπάμε ηθοποιούς. Όλοι αγαπάμε πολιτικούς. Αλλά όταν αυτοί είναι κακά πρότυπα για την κοινωνία, δεν μπορώ να τους αποθεώσω. Δεν γίνεται. Είναι πάνω από τη φύση. Σας έλεγα λοιπόν ότι τη δεκαετία 80-90 γνώρισα ένα γιατρό. Με κάλεσε ο ίδιος σε τραπέζι. Η κόρη του γνωστή φαρμακοποιός και σύζυγος γνωστού τηλεπαρουσιαστή. Διάσημου. Και μου λέει ο γνωστός αυτός, τον οποίον τον αποκαλούσανε και φαρμακοτρίφτη στην πιάτσα, ο οποίος είχε διτεύσει στις αραβικές Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ντόχα κλπ. Και έκανε ενέσεις άλογα. Και μου λέει, γιατί τα έχεις βάλει μαζί μου. Επειδή τότε έκανα μια έρευνα για το ντόπινγκ και τις παράνομες ιατρικές πράξεις, ενέσεις, σκευάσματα κλπ. Γιατί τα έχεις βάλει μαζί μου, μου λέει. Και του λέω, εγώ τα έχω βάλει μαζί σου. Εσύ δεν κάνεις ενέσεις άλογα. Μου λέει, ναι. Κάνεις και ενέσεις των αλόγων σε αθλητές. Κάνεις και ενέσεις των αλόγων σε ανθρώπους. Πουλάτε, πουλάτε θάνατο. Πουλάτε θάνατο. Και μου λέει, αυτό δεν είναι δικά σου. Κύριες και κύριοι, όπως καθόμουν, έτσι μου ήρθε να το αστράψω μία και να τον γυρίσω κάτω από την καρέκλα. Λέει, να το λύσουμε αλλιώς. Αυτός νόμισε προφανώς ότι εγώ πήγα να του ζητήσω λεφτά. σηκώθηκα και έφυγα. Αηδίασα. Και μετά, κυρίες και κύριοι, την περίοδο του 2004, παρακολουθήσαμε ένα άλλο σκηνικό παραλόγο. Ότι όλα είναι συναφή, όλα οδηγούν στο θάνατο. Τίποτα δεν είναι ξεκομμένο. Ακούστε με, ακούστε με. Τα έχω φάει στη μάπα. Σκιτζίδες, έμποροι ναρκωτικών, έμποροι θανάτου. Και μετά, κυρίες και κύριοι, το 2004 τι είδαμε? Είδαμε τον τεράστια θεατρική παράσταση. Το μεγαλύτερο ελληναθλητή, τον Κεντέρη, τη μεγαλύτερη ελληναθλητία, τη Θάνου, να πηδάνε τους φράκτες. Για να μην τους κάνουν ελέγχους αντιτόπιν κοντρόλ. Να στείλουνε ατυχήματα στους δρόμους, να σκοντάφτουνε τάχα με τις μηχανές και να κρύβονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Και να πηγαίνει εκεί ο σημερινός πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, ως τότε υπουργός υγείας, και να καλύπτει κακουργήματα. Ναι ή όχι? Και να σκεπάζεται ο άλλος μου το Σεντόνι, ο Κεντέρης. Και να έχει δικηγόρο το Δημητρακόπουλο. Και να έχει μάνατζερ τον Τζέκο, τον Χρήστο Τζέκο. Τι δουλειά κάναν αυτοί όλοι? Τη δουλειά που κάνανε και οι σκιτζίδες γιατί στο Κολονάκι. Την ίδια δουλειά κάνανε. Τέλος η υποκρισία. Τέλος η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός. Και δεν έχει βρεθεί ένα πολιτικό κόμμα να κάνει μια ερώτηση στη Βουλή και να πήρατε δώρε. Τι είναι αυτά τα παράνομα ιατρία? Ποιοι είναι αυτοί που πουλάνε στα φαρμακεία ουσίες θανάτου? Πού είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Τι έκανε ο Πατούλης? Τι έκανε ο Γεωργιάδης? Και να τους τεινάξουν στον αέρα. Αλλά ποτέ δεν συμβουλεύτηκαν την ερευνητική δημοσιογραφία. Μοιάζω οι ξερόλες όλοι. Ξερόλες όλοι. Ακούστε και τον κύριο Πατούλη.
1: Κύριε Πατούλη, συγγνώμη τώρα, εδώ θα τρελαθούμε πραγματικά.
0: Όταν αυτός που μιλάει είναι ο κύριος Κεφαλογιά, όχι ο υπουργός. Ο ιατρικός συντάκτης. Πάει να του κάνει έλεγχο. Ακούστε πώς την πάτησε.
1: Δεν έχετε ψάξει. Όχι, η επιτροπή που έχει πάει δεν έχει δει το site.
2: Εσείς γιατί δεν το είδατε, κύριε Κεφαλογιά, που κάνετε ιατρικό ρεπορτάζ, ένα ιατρείο που διαφημίζει όλα αυτά, εφόσον ασχολείστε κιόλας με όλα αυτά? Mm-hmm. Για πέστε μου λοιπόν και να το καταγγείλετε στον ιατρικό σύλλογο.
1: Θέλω να σας ρωτήσω.
2: Τι υπηρεσίες έχουμε εμείς? Έχουμε
1: βάλει
2: κάμερες όλα στα ιατρία?
1: Πατουλή,
2: έχουμε
1: Πατουλή,
2: καμιά τέτοια
1: είναι...
2: υπηρεσία, κύριε Κεφαλογιάννη, στην οποία θα μπορούσαμε εμείς? Όχι, γιατί αυτή τη στιγμή εσείς δεν θα μας τρελάνετε, για να μην τρελαθείτε εσείς. Λέω λοιπόν, έχουμε καμιά υπηρεσία στην οποία μπορούμε
1: δεν είναι
2: εμείς,
1: κακό, αυτό σας λέω, δεν είναι,
2: να βλέπουμε κύριε Πατούλη,
1: θέλετε να
2: μ'
1: ακούσετε
2: σαν,
1: λίγο, θέλετε να
2: μ'
1: ακούσετε ένα λεπτό.
2: Προφανώς
1: δεν
2: ακούσω.
1: Είναι κακό να πείτε ότι αυτή ενδεχομένως η υπηρεσία που έχετε για τους ελέγχους δεν αρκεί, να ζητήσετε τη βοήθεια του Υπουργείου? Δεν είναι κακό να πείτε.
0: Και αού και αυτή και... Άστα ρε Κεφαλογιάννη, ιατρικό ρεπορτάζ έχεις, ταρπάζεις από όλους. Καταχωρημένα δημοσιεύματα γράφετε. Άντε αυτό το πάρτε να μην τον ακούω. Ρίξτε μαζό, ρε. Ρίξτε μαζό.

0: Κυρίως κύριο Μαζονάκης, γιατί δεν είναι το θέμα μας ο Μαζονάκης. Είναι η κρίση, η βαθύτατη κρίση. Από 15 χρονών, άστο να τον ακούσουμε τον Μακαρίτη.
1: Το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο.
0: Μεγαλοπρέπεια, αλλά τα ρούφαγες. Τα ρούφαγες κι εσύ. Άντε τώρα, μην τα ακούστε όλοι. Νεκροί και ζωντανοί. Τα πρότυπα της νεολαίας. Ξέρω, γίνομαι αντιπαθής. Αντιδημοφιλής, ναι, το γνωρίζω. Μαζό, μαζό. Αλλά και ο Μαζό ρούφαγε. Ρούφαγε. Ρούφαγε. Τέτοια πρότυπα θέλουμε. Τέτοια. Να τα χαίρεστε. Ήμουν φαν του. Εκπομπή του είχα κάνει. Αλλά εγώ δεν θέλω τέτοια πρότυπα για τα παιδιά μου. Θέλω άλλα πρότυπα. Θέλω πρότυπα ανθρώπων να διαβάζουν, να μελετούν, να σπουδάζουν και όχι να βρίσκουν τη ζωή στους κολόδρομους της αλητείας. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Διαχωρίζω τη θέση μου. Φαν του, αλλά μόνο στο τραγούδι. Όχι στη ζωή. Εγώ τέτοια παιδιά δεν θέλω. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή καταθέτω. Τέτοια παιδιά βρωμόπαιδα δεν θέλω. Τέλος. Λυπάμαι που γίνομαι άκομψος, αλλά τέτοια παιδιά δεν θέλω. Και δεν έφταιγαν οι συγγενείς του που πήγαν να τον κλείσουν στο μουρλάδικο. Να τον σώσουν πήγαν. Λυπάμαι για αυτά που είπα. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια.

Εγώ το παιδί αυτό το ξέρω, το ήξερα 35 ολόκληρα χρόνια. Σπουδαία φωνή. Σπουδαίος καλλιτέχνης. Όμως οι κακές συνήθειες δεν μπορεί να υιοθετούνται από ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής νεολαίας. Γι' αυτό σαπίσαμε. Σαπίσαμε κυριολεκτικά. Σάπισε δημοκρατία, σάπισαν οι θεσμοί, σάπισαν τα πάντα. Χτυπήματα στην πλάτη, εμπορία, σκληρή εμπορία ναρκωτικών, αλλαγή εμπόρων ναρκωτικών θανάτου, φόβοι, τρόμος, τρέλα. Ιστορία με τα ναρκωτικά και δεν υπονοώ κάτι. Αυτά θα τα δείξει η έρευνα. Αυτά θα τα δείξουν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις. Η τοξικολογία, η ιστολογία και η ιατρική. Αλλά δεν μπορώ μέσα από ένα μικρόφωνο που μας έχει παραχωρήσει το κράτος για να αναπτύσσετε μια χώρα πολιτιστικά, θεσμικά και να επικρατεί ο νόμος και όχι παρανομία, να μπορώ τουλάχιστον να λέω τη γνώμη μου ελεύθερα, να υιοθετήσω τρόπους ζωής που δεν θα ήθελα ποτέ μου, ούτε στο σκύλο μου. Λυπάμαι. Καλός και Άγιος. Αλλά όχι να κάτσω να υιοθετήσω τρόπους ζωής που δεν θα ήθελα ούτε στο σκύλο μου. Λυπάμαι, παιδιά. Σας απογοητεύω.

Α το, α το, α το, α το. Α το, αγόρι μου, α το να τα απολαύσουμε. Α το. Είπαμε. Μεγάλος τραγουδιστής. Πολύ μεγάλος. Κυρίες και κύριοι, ξέρω πολύ καλά ότι κάποιους τους απογοητεύω. Ήταν ίνδαλμα, σαφώς. Ήταν πολύ καλός στη δουλειά του, σαφώς. Φόραγε ό,τι γούσταρε, δικαίωμά του. Έκανε ό,τι η ζωή γούσταρε, δικαίωμά του. Όμως, εδώ και τρεις ημέρες, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, σκηνή κορδόνι, σκηνή κορδόνι, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολιτικές ειδήσεις δεν υπάρχουν. Ρώτημα. Σκοτώθηκαν δύο πιλότοι. Σκοτώθηκαν δύο παιδιά μας της πολεμικής αεροπορίας. Σε ένα τεράστιο σκάνδαλο. Όπως ήταν η μεταχείριση ανθρωπίνων ζώων, πολύτιμων ανθρωπίνων ζώων. Και να θέσω και κάτι ακόμα, ένα προβληματισμό. Ποιοι ήταν πιο χρήσιμοι στην κοινωνία? Οι δύο πιλότοι μας ή ο Μαζονάκης? Δεν έχω καμία απέχθεια για τον τραγουδιστή. Ίσα-ίσα. Αν μπορούσα να πάω στην κηδεία, θα πήγαινα. Γιατί τον ήξερα, τον αγαπούσα, ήταν καλό παιδί. Και του είχα επισημάνει τους κινδύνους. Γιώργη, κόφτο. Γιώργη, κόφτο. Κόφτο και θα σε κόψει. Δεν άκουσε κανένα. Η ιστορία με το ιατρείο είναι μια άλλη υπόθεση. Είναι μια άλλη πλευρά. Είναι η πλευρά που τον σκότωσε. Μπορεί να τον σκότωνε κάτι άλλο. Τον σκότωσαν οι σκιτζίδες, οι κομπογιανίτες. Αλλά για σκεφτείτε κάτι. Στη λογική ενός ανθρώπου που επικρατεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι υπερδιέγες, η τρέλα, ο τρόμος, ο φόβος, η αγοραφοβία, η κατάθλιψη, οι ψυχώσεις και όλα αυτά τα προβλήματα πού σε οδηγούν? Σε οδηγούν σε ένα παράνομο ιατρείο του Κολονακίου, το οποίο έχει διαφημιστεί από την μπουρζουαζία ότι μπορεί να σου αλλάξει αίμα και να σου βγάλει τις τοξίνες από το πλάσμα. Σε αυτό σε οδηγεί. Πώς μπορεί ένας λογικός άνθρωπος να πιστέψει ότι πηγαίνοντας σε δύο σκιτζίδες κατά το κατηγορητήριο μπορεί να σου σώσουν τη ζωή? Δηλαδή να σου αφαιρέσουν ουσίες που τρέχουν μέσα στο αίμα σου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά γίνονται μόνο σε οργανωμένους χώρους, σε νοσοκομεία. Πήγαινε σε ένα γιατρό τοξικολόγο, τόσες ειδικότητες υπάρχουν. Πήγαινε σε ένα γιατρό ειδικό παθολόγο, καλό γιατρό, και πες του γιατρέ, αντιμετωπίζω αυτό και αυτό το πρόβλημα. Λύστο μου, βοήθησέ με, πες μου τι να κάνω. Δεν μπορεί να τρέχω στους κιτζίδες να μου αλλάξουν το αίμα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι απίστευτα πράγματα. Συμβαίνουν σε μια πρωτόγονη κοινωνία πρωτόγονων ανθρώπων, ηλιθίων ανθρώπων που ψηφίζουν μια ζωή το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Από εκεί ξεκινούν όλα. Από τους πολιτικούς. Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε και να ολοκληρώσουμε, όλη αυτή η ιστορία είναι ένα βαθύτατα θεσμικό και πολιτικό νόσημα. Με λάθος πολιτικούς, με λάθος ανθρώπους που διοικούν τη χώρα. Χωρίς κανένα σημαντικό στέλεχος στο Υπουργείο Υγείας και χωρίς κανένας να περιφρουρεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, άνθρωποι καταβλακωμένοι, άνθρωποι καταπλακωμένοι από αρρώστιες, άνθρωποι φτωχοί, και όπου φτώχεια, μιζέρια είναι και η αρρώστια. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό πράγμα. Εγώ δεν είμαι πολιτικός για να λύσω τα προβλήματα. Πολιτικοί είναι άλλοι, οι οποίοι απέτυχαν. Με αποτέλεσμα, σε λίγο καιρό, να μαζεύουμε τους νεκρούς από τους δρόμους. Σκεφτείτε τι έγινε εδώ στο βράδυ. Θα μπορούσα να έχουμε 5 νεκρούς στον Κορυδαλό. Πλακώθηκαν στο ξύλο, καρέκλες, λωστάρια. Για μια ασήμαντη αφορμή ενός οδηγού που τσακώθηκε στον δρόμο με ένα μοτοσυκλετιστή. Και έγινε στην πλατεία Κορυδαλού, Τέξας. Δείτε το βίντεο στο διαδίκτυο. Ακολουθεί η εκπομπή της Ιωάννας Ηλιάδη, το ειδησιογραφικό μαγαζίνο μέχρι τις 8. Ξέρω ότι μπορεί να στεναχώρησα πολλούς. Αλλά μένα ίνδαλμά μου δεν μπορεί να είναι ούτε χασοπότες, ούτε κοκαϊνομανείς και πάνω απ' όλα ούτε τρελή. Ή μη τρελή και παράφρονες. Ο Μαζονάκης ήταν ένας σπουδαίος τραγουδιστής. Και ένα πολύ καλό παιδί.
Αλλά εγώ δεν μπορώ να έχω πρότυπο έναν άνθρωπο που ρίχνει τη ζωή του στα ζέρια. Γιατί αυτό το πρότυπο θα πρέπει να το δώσω και στα παιδιά μου και στην οικογένειά μου. Και τέτοια πρότυπα σας τα χαρίζω. Καλό ξημέρωμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα εδώ Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά και σήμερα με Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη να είναι στη ρύθμιση του ήχου, με Μάκη Ιωαννίδη να είναι στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε όλη την αθλητική επικαιρότητα όπως υπάρχει και όπως εξελίσσεται, καθώς αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη και μια μεγάλη εκδήλωση η οποία γίνεται στην Θεσσαλονίκη με τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Ήδη από το πρωί υπάρχουν εκδηλώσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μάλιστα είχαμε και κάποιες έτσι αποφάσεις οι οποίες αφορούν γενικά το ποδόσφαιρο της Ευρώπης, με την δήλωση του Μάχη Γκαγκάτση ότι η Ελλάδα συντάσσεται πλήρως με την UEFA κατά του Ινφαντίνο και άφησε να νοηθεί και την επόμενη μέρα. Όπως επίσης για τον ορισμό που υπάρχει πλέον για τις επόμενες μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η Θεσσαλονίκη σήμερα και η Ελλάδα ήταν στο επίκεντρο, γιατί εδώ πάρθηκαν όλες αυτές οι αποφάσεις. Εδώ γνωρίζουν πλέον τα γήπεδα τα οποία θα γίνουν η επόμενη τελική, και επειδή αρκετοί από εσάς είστε λάτρεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, να σας πω λοιπόν πού θα γίνουν οι κορυφαίες ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις για το 2028 και 2029. Το Champions League λοιπόν, ο τελικός του 2028, θα διεξηχθεί στο Munich Football Arena, δηλαδή το γήπεδο της Bayern, ενώ ένα χρόνο αργότερα θα πάει στην Ιβηρική Χερσόνησο και στο Camp Nou της Μπαρτσελώνα. Από εκεί και πέρα, στο Europa League, η National Arena του Βουκουρεστίου θα φιλοξενήσει και τον τελικό του 2028, ενώ η διοργάνωση θα κορυφεθεί στο National Stadium του Βελιγραδίου το 2029. Αυτά για το Europa League. Στο Conference Link τώρα, η UEFA επέλεξε το γήπεδο της Juventus στο Τωρίνο για το 2028 και το Puskas Arena της Βουδαπέστης για το 2029. Επίσης έγιναν γνωστές οι έδρες και των υπολείπων τελικών διοργανώσεων της UEFA, όπως ο τελικός Women's Champions League το 2028 θα γίνει στη Λιόν, ενώ το 2029 στο Cardiff, στο National Stadium of Wales. Στο UEFA Super Cup επιλέχθηκε για το 2027 το Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ και το 2028 το Astana Arena, ενώ ο τελικός του Football Champions League το 2027 θα γίνει στην Bay Arena της Ελβετίας. Αυτές ήταν οι έδρες, έτσι αποφάσισαν σήμερα εδώ στην Θεσσαλονίκη, και πλέον γνωρίζουμε πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Τώρα, μια που πιάσαμε και ξεκινήσαμε έτσι το θέμα, έχουμε αρκετά τα οποία έγιναν στο περιθώριο αυτής της εκδήλωσης. Καταρχήν να πούμε ότι πέρα από την συνεδρίαση που έγινε σήμερα το πρωί σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, υπήρχε η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Εκεί αποφασίστηκε πώς θα προχωρήσουν στο νέο ελβετικό μοντέλο του Champions League. Θα πάνε δηλαδή βάσει του ελβετικού μοντέλου. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ενιαία βαθμολογία, χωρίς όλες οι ομάδες να αντιμετωπίζουν η μία την άλλη, ένα φορμάτ που σε επίπεδο τηλεθέασης και ενδιαφέροντος αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευχάριστο. Γι' αυτό το λόγο σχεδιάζεται τη δημιουργία μιας λίγκας 36 εθνικών ομάδων, όπου θα συμμετέχουν 36 καλύτερες ομάδες. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε εμείς στο National Link θα αλλάξει πλέον μορφή και θα πάει σε 36 ομάδες που θα γίνεται στα πρότυπα του Champions League η διοργάνωση αυτή. Κάτι το οποίο αναμένεται να δώσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αυτά συζητήθηκαν όλα και στη συνέχεια υπήρχε η ποδοσφαιρική γιορτή, η οποία έγινε στην πλατεία Αριστοτέλους βάσει του προγράμματος UEFA Football in Schools. Στην τελετή παραβρέθηκε ο Αλέξανδρος Τσέφεριν, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας, ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο Θόδωρος Θοδωρίδης και κάποια μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ο Όλιβερ Μπίρχοφ, αρχηγός της Εθνικής Γερμανίας, αυτός ο οποίος είχε πετύχει το Golden Goal στον τελικό του Euro του 1998, νομίζω δεν ξαναπήρχε από τότε Golden Goal, τι σημαίνει golden goal. Δηλαδή, πάμε στην παράταση. Αν μπει ένα γκολ, τελείωσε. Όποια ομάδα το βάλει, κέρδισε. Αυτό είχε γίνει και το πήρε τότε η Γερμανία. Ο Αλιόισα Ασάνοβιτς, τον οποίο γνωρίσαμε το διεθνή Κροάτι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, οι Έλληνες διεθνείς ο Θόδωρος Ζαγοράκης, ο Άγγελος Βασινάς, ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος. Ποιοι άλλοι ήτανε? Ο Βασίλης ο Τσάτρας ήτανε, η Δήμητρα Παντελιάδου ήτανε. Υπήρχε αρκετός κόσμος εκεί, όπου αυτοί όλοι οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές έπαιξαν μαζί με μικρά παιδιά. Και ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι έπρεπε να παίξουν γύρω στα 10 λεπτά και τελικά βρέθηκαν να παίξουν 3 δεκάλεπτα για να παίξουν όλα τα μικρά παιδιά τα οποία προέρχονταν από σχολεία της Θεσσαλονίκης. Σε αυτό το πλαίσιο, τώρα να πούμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η επίσημη εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται σε γνωστό εστιατόριο, ας το πούμε έτσι, της Θεσσαλονίκης, στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Το παρόν δίνουν δεκάδες Έλληνες βετεράνοι ποδοσφαιριστές, βετεράνοι ποδοσφαιριστές, εκπρόσωποι των ομάδων. Μεταξύ αυτών δεν θα βρείτε εκπρόσωπο του Άρη, γιατί ο Άρης δήλωσε ότι δεν θα παραστεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας προς την ΕΠΟ για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τις διαιτησίες. Αντίθετα, χθες ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε το παρόν στο δείπνο της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΟΕΦΑ, εκεί που είχε απευθείας πρόσκληση από τον πρόεδρο του ΣΟΕΦΑ, τον κύριο Τσέφεριν. Είναι γνωστό. Άλλωστε στο ξενοδοχείο του έγινε τώρα μην κρυβόμαστε. Είπε να τον καλέσει και σαν οικοδεσπότη. Εν πάση περιπτώσει, έδωσε το παρόν εκεί. Σημαντικό αυτό για τον Ιβάν Σαββίδη, γιατί φαίνεται και προς τα έξω πλέον η αναγνωρισιμότητα που έχει, αλλά και η δυναμική που έχει στον ΠΑΟΚ σε μια δύσκολη χρονικά στιγμή, τη στιγμή που υπάρχουν πολλά τα οποία είναι αντικρουόμενα μέσα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση και θα πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο Μάκης Γκαγκάτσης κατά την σημερινή εκδήλωση που έγινε το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους και την τοποθέτηση την οποία είχε απέναντι στον Ινφαντίνο.
1: Το ρίχνουμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, όπως είπε, στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Έτσι είναι και η τελεγνή για την Ομοσπονδία, για την Ελλάδα και για τη Θεσσαλονίκη. Να φιλοξενεί την Εκτελεστική Επιτροπή του ΣΟΕΠΑ, αλλά και τα 100 χρόνια της ΕΠΑ. Έτσι είναι και ιδιαίτερη σημαντική στιγμή και για μένα είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί ξέρετε καλά ότι η πόλη που μεγάλωσα, η πόλη που γεννήθηκα, η πόλη που μεγάλωσα, η πόλη που έχω την οικογένειά μου. Εύχομαι τα επόμενα 100 χρόνια της Ελληνικής Φωτοσφαιρικής Ομοσπονδίας να είναι ακόμα καλύτερα. Εύχομαι να επανελειφθεί κάποτε η επιτυχία του 2004. Είμαστε περήφανοι που αυτό το γεγονός είναι στη Θεσσαλονίκη, όμως είναι ένα πανελλήνιο γεγονός. Έτσι, πλάι, πόλη μας βρίσκεται στο επίκεντρο. Η ΕΠΟ πήρε την καθαριτέ την πέρα της UEFA. Έχει μάλλον πήρε ξεκάθαρη θέση κατά της υποκριτιότητας για ένα σταλίνο. Το είναι ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή. Είδαμε περιστατικά στον παγκόσμιο κύπελο, τα οποία δεν είναι αδεκτά, δεν είναι αποδεκτά από το σύνολο της ποδοσφαιρικής γνώμης. Είδαμε αφού τελείωσε το παγκόσμιο κύπελο, το FIFA Enterprise, ένα πρόγραμμα κάποιων δικαιωμάτων του Μουντιάλ, που είμαστε ξεκάθαροι αντίθετοι σε αυτό. Οπότε αποσύραμε την εμπιστοσύνη μας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία σας είπαμε λίγο νωρίτερα. Από εκεί και πέρα έγιναν και άλλες δηλώσεις και τοποθετήσεις, όπως από τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος μίλησε και για την εθνική ομάδα και το πώς πρέπει πλέον αυτή η μεγάλη φουρνιά, η πολύ καλή φουρνιά που έχουμε, με Καρέτσα, Κωνσταντέλια, με Τζολάκη, Μουζακίτη, Κοστούλα, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία συνθέτουν μια εξαιρετική εθνική ομάδα, να μπορέσουν πλέον να κάνουν πράξη, να βγάλουν το ταλέντο τους και να φέρουν την Ελλάδα ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση, είτε αυτό λέγεται Μουντιάλ είτε αυτό λέγεται Euro. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Άγγελο Μπασινά.
1: Έβαλαν κάποιο κούρι, οι άλλοι δεν τη διάβαλαν, μόνο οι ίδιοι, οι Σέρτες και ο Καραγκού. Οπότε καταλαβαίνετε. Είναι ωραία να παίζεις εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι χαρά μας, είναι τιμή για μας. Σαν λέτε, 2004 μετά το Ευρωπαϊκό, έχουμε πει ότι στηρίζουμε την Ελληνική Ομοσπονδία, ειδικά τώρα για τα 100 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια. Έχετε δει που παλευμένοι τον Ερβέη. Και ποιοι συνειδητοποιημένοι νομίζω ότι είναι και αυτό το λαμπή και τη Ευρώπη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να μην είμαστε μπροστά μα εμεί εδώ. Ήταν η τιμή μα για μάθημα εδώ. Καιρόμαστε πάρα πολύ γιατί είμαστε και από την πλευρά μας να κάνουμε ένα εκδοσόριο το οποίο μας ενδιαφέρουν τα παιδιά και κάνουν διάφορα πράγματα τα παιδιά. Έκανε μια φορή εδώ σε ένα πολύ ζωή τριήμερο να ήταν και εμείς το παιχνίδι.
2: Άγγελε, προφανώς τα παιδιά είμαι στον αγωνιστικό ρόλο. Πολλά παιδιά λιτσιακά έχουμε και σε εθνική ομάδα. Θεωρείται η εθνική ομάδα με το μεγαλύτερο ταλέντο και από την άλλη διοργάνωση δεν έχει πάρει το αποτέλεσμα το οποίο θα δεχθούν σε μεγάλη διοργάνωση και μια μεγάλη εμπειρία που ρίξει μια μεγάλη κατάκτηση σαν τη δική σας. Είναι κάτι το οποίο
1: σκέφτεσαι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι να βρισκόμαστε σε όλε τι μεγάλε διοργάνωσει. Στο αν να κατακτήσουμε κάτι, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και να μην έχουμε τέτοια όνειρα. Αν πάμε και δεχθούμε παιχνίδι με παιχνίδι και μα πάει προ τα εκεί όπω μα πήγε και εμά, τότε είναι να το δούμε, μην μπορεί λίγο τρέχουμε. Πρώτο μέρημα, εγώ νομίζω τώρα της εθνικής ομάδας και με την επιτευξή μου και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές και όλοι που δουλεύουν για την εθνική ομάδα, είναι η ομάδα να βρεθεί σε μια μεγάλη διοργάνωση. Λείπουμε πολλά χρόνια, καταλαβαίνουμε ότι έχουν ένα βάρος το οποίο είναι με ταλέντο, αλλά πρέπει να γίνει και ομάδα. Γιατί καλό το ταλέντο, αλλά σου ανταλλάσσει ένα τεχνικό. Η ομάδα είναι που θα δουλέψουμε για την ομάδα. Αν το μείνει έτσι, νομίζω ότι υπάρχει προπονητής που μπορεί να τους το περάσει και να έχουν μια επιτυχία, δηλαδή, σα ξαναλέω, επιτυχία για να είναι μέσα σε μια μεγάλη διοργάνωση.

0: Ο Ολυμπιακός εχθές διέψευε όλα τα σενάρια τα οποία έκαναν λόγο για την απόκτηση ενός center for και μάλιστα κυκλοφορούσαν 3-4 ονόματα στην ποδοσφαιρική πιάτσα τα οποία τα διέψευσε. Παρά τα αυτά όμως φαίνεται ότι ακόμα και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Ολυμπιακός φαίνεται να παλεύει για την απόκτηση του Μάριος Μουανταλιμαλτζή. Πρόκειται για τον επιθετικό της Σαμσουσπορ, ο οποίος είναι ένας παίχτης που θέλουν να το φέρουν κυρίως για να ενισχύσουν την επιθετική εικόνα της ομάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα, το deal δεν είναι μικρό, οι Τούρκοι θέλουν περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ και περίπου 1.200 ο ποδοσφαιριστής με οι αιτήσεις αποδοχές του. Εξετάζεται αυτή η περίπτωση, δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει. Να θυμίσουμε όμως ότι τη θέση του Αγίου Μπελκαμπή στην Ευρώπη, στην ευρωπαϊκή λίστα, έχει πάρει ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Τώρα, αν θα προχωρήσει αυτή ή όχι η περίπτωση, δεν ξέρω να σας το μεταφέρω. Υπάρχει για την άλλη πλευρά και η περίπτωση του Κλέιτον. Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής δεν διαψεύδει και δεν επιβεβαιώνει τίποτα πάνω σε αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, του κυρίου Ιμανόλ, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να δείξει ένα καθοριστικό πρόσωπο προκειμένου να διεκδικήσει τη νίκη απέναντι στην Γεγκελόνια. Μια Γεγκελόνια η οποία είναι μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα, μια Γεγκελόνια η οποία είναι αρκετά, θα έλεγα, αποφασιστική και χρειάζεται προσοχή προκειμένου να μην βάλει σε περιπέτειες τον Ολυμπιακό. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τον Ιμανόλ και επιστρέφουμε.
1: Como grupo y es lo que me toca ahora.
2: Όχι, για την 11 έχει καταλήξει λίγο πολύ, είναι σχεδόν σίγουρος για τους παίχτες που θα βάλει αύριο, όμως μένει μία ακόμα προπόνηση και όχι για να μην σας πει αν θα παίξει ο Σαντιάγο, αλλά γιατί μένει μία ακόμα προπόνηση και θα πρέπει να δει σε τι κατάσταση είναι πλέον όλοι οι παίχτες μετά από το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε, αλλά και να δει γενικότερα το τι θα συμβεί σε αυτή την προπόνηση. Γι' αυτό το λόγο θέλει να το ξανασκεφτεί και θέλει να το ξαναδεί μέχρι αύριο. Για τον τρόπο που παίξαμε, αυτό που πρέπει να κάνει ο ίδιος αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψει με την ομάδα, να δει τις δυνατότητες που έχει η ομάδα και να δοκιμάσει ιδέες που πιστεύει ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι έχει γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα. Σε αυτή την περίπτωση χάσαμε, αλλά ανεξάρτητα από το τι γίνεται στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα θα κάνει αυτό που πιστεύει ότι βελτιώνει την απόδοση της ομάδας και θα δουλεύει έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει η ομάδα.
1: Sé la exigencia del aficionado, sé de la exigencia de los jugadores y la mía propia. Y en lo único que pensamos no es ni siquiera en una hipotética final, sino nuestra final es mañana. Es como tenemos que jugar todos los partidos.
2: Δεν το ήξερε αυτό, όμως όπως είπε πριν και ο Σαντιάγο, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε τι έχει συμβεί στο παρελθόν, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει το conference, γιατί αυτό που θέλουμε είναι ο Ολυμπιακός να κερδίσει αύριο. Επομένως, σίγουρα οι απαιτήσεις του συλλόγου είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις του κόσμου, οι απαιτήσεις των παιχτών, αλλά και του ίδιου, και θα πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε να κερδίσουμε αύριο. Αυτό που το να σκεφτόμαστε ότι έχει κάνει στο παρελθόν ο ίδιος ή πόσα παιχνίδια έχουμε κερδίσει ή ότι ξαφνικά ή να αποφασίσουμε από αυτή τη στιγμή ότι θα πάμε στον τελικό δεν μας εξυπηρετεί. Αυτό που μας εξυπηρετεί είναι να κερδίσουμε αύριο και από εκεί να ξεκινήσουμε και να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι όλο και καλύτερα.
1: Al Olympiacos, que me tengáis el mismo aprecio que tenéis ahora mismo a Ernesto y a Mendy. Yo voy a hacer todo lo posible para que así sea.
2: Έχει απεριόριστη εκτίμηση και για τον Ερνέστο και για τον Μεντιλίμπαρ. Και με τους δύο έχει επαφές. Βέβαια, με τον Μεντιλίμπαρ δεν έχει μιλήσει από τότε που υπέγραψε εδώ. Δεν του φαίνεται σωστό να μιλάει μαζί του αυτή τη στιγμή. Στο παρελθόν έχει μιλήσει με τον Ερνέστο για το ότι πέρασε εδώ στον Ολυμπιακό. Του είχε πει για το πόσο όμορφο είναι να κερδίζει εδώ, πόσο μεγάλη είναι η απέτηση που υπάρχει. Αυτό που εύχεται είναι όταν θα φύγει από εδώ σε πολλά χρόνια να έχετε την ίδια εκτίμηση και την ίδια αγάπη που έχετε για εκείνους και από την πλευρά του θα κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι του για να γίνει έτσι.
1: Y sobre todo aprovechar las oportunidades que generemos.
2: Έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για την Αγγελόνια. Σε όλα τα παιχνίδια τους που έχει αναλύσει, είδε πως είναι μια ομάδα η οποία ξεκινάει από πίσω το παιχνίδι της. Κάνει πάρα πολύ καλή ανάπτυξη, καλύπτει πάρα πολύ καλά τους χώρους και ιδιαίτερα από το εξτρέμ πιέζει πάρα πολύ, δημιουργώντας πολύ μεγάλο κίνδυνο. Και έχουν την ικανότητα να ανοίγουν πολύ εύκολα τους χώρους στον αντίπαλο. Επομένως, περιμένουν έναν αντίπαλο που θα μας πιέσει πολύ, που θα είναι πολύ επιθετικός. Και θα απαιτήσει από την πλευρά μας να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στην άμυνα, πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι φυσικά να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε αμυντικά απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ καλά δουλεμένη. Και όταν θα έχουμε τις ευκαιρίες να μπαίνουμε στην περιοχή τους, όπως κάναμε και προχτές, είχαμε τις ευκαιρίες, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί, πολύ πιο καταιγιστικοί για να μπορέσουμε να τους βλάψουμε. Αυτή είναι η εικόνα που έχει μια ομάδα που είναι πολύ καλά δουλεμένη. Πιστεύει πως θα περιμένουμε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι απέναντί τους και θα πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί αμυντικά, αλλά και αποτελεσματικοί επιθετικά, αν θέλουμε να τις αντιμετωπίσουμε με επιτυχία.
0: Ακούσαμε τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού και θα παραμείνουμε σε αυτό. Θα παραμείνουμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την αυριανή αναμέτρηση με την Γεγκελόνια. Θα πάμε τώρα σε έναν από τους παίχτες που λογικά θα είναι στην διάθεση και στο αρχικό σχήμα αύριο για τον Ολυμπιακό. Και μιλάμε για τον Έσε, ο οποίος από τη μεριά του θέλησε να σχολιάσει τον αγώνα με την πολωνική ομάδα.
2: Η αλήθεια είναι πως το conference πέρασε. Αυτό θα πρέπει να τελειώσει τώρα και θα πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε γι' αυτό, γιατί θα ήταν καλύτερα να μιλάμε για το μέλλον και για το τι

0: Επηρεάζει όλους, δεν μας αφήνει ήρεμους. Φυσικά είχαμε από το ένα παιχνίδι μέχρι το άλλο πάρα πολύ λίγες μέρες, όμως μέχρι αύριο θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Το νιώθουμε λοιπόν αυτό, ότι αύριο πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, πρέπει να είμαστε καλοί, να είμαστε ο καλύτερος εαυτός μας για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτή την καινούργια διοργάνωση, έτσι ώστε από εδώ και πέρα τα πράγματα να είναι καλύτερα για τον Ολυμπιακό, που όλοι το θέλουμε και όλοι το ευχόμαστε. Τώρα η Αγγελόνια είναι σίγουρα ένας καλός αντίπαλος, γιατί δεν υπάρχει καμία ομάδα που να βρίσκεται σε αυτή τη διοργάνωση χωρίς να παίζει καλά, χωρίς να είναι ένας καλός αντίπαλος. Επομένως, αύριο με όλο το σεβασμό θα πρέπει στην έδρα μας να προσέξουμε πάρα πολύ και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, να είμαστε καλύτεροι από εκείνους και να ξεκινήσουμε θετικά αυτή τη διοργάνωση.
1: Decir o salir de esta situación y poder comenzar mañana con el pie derecho que es lo que todos queremos.
0: Και να τον ρωτήσει, δεν νομίζω ότι θα πάρετε απάντηση. Σίγουρα είπε ότι δεν θέλει να μιλάει για το conference. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλει να το θυμάται. Φυσικά και το θυμάται και τον κάνει πολύ ευτυχισμένο. Όμως δεν είναι σωστό να συγκρίνουμε το τι έγινε τότε και να προσπαθήσουμε να το επαναλάβουμε. Δεν μπορεί λοιπόν να πει σε κανέναν πως αύριο θα πάμε να κάνουμε το ίδιο, γιατί πρόκειται για μια τελείως διαφορετική σεζόν, άλλη διοργάνωση, άλλη ομάδα, άλλες τις συνθήκες γενικότερα. Δεν μπορούμε στο ποδόσφαιρο να επαναλάβουμε ακριβώς ό,τι έγινε και ούτε να πιστεύουμε πως αυτό είναι σωστό. Να σκεφτόμαστε έτσι πως θα ξεκινήσουμε με αυτό το σκεπτικό. Σίγουρα νιώθουμε την ευθύνη και θέλουμε να πάρουμε την πρωτοβουλία εμείς οι παίχτες, έτσι ώστε να βγούμε από αυτή την κατάσταση, να γυρίσουμε στις νίκες, να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και μια πρώτη νίκη αύριο στο Europa League. Γιατί θα ήταν πάρα πολύ καλό να ξεκινήσουμε με το δεξί, χωρίς όμως να στεκόμαστε στο τι έχει γίνει στο παρελθόν, γιατί δεν μας εξυπηρετεί.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο λοιπόν την Γιαγκελόνια, παιχνίδι στο οποίο πρέπει επιτέλους η ομάδα του Ολυμπιακού να δείξει, να θυμηθεί την καλή της ομάδα, να θυμηθεί το καλό της πρόσωπο, να πάρει πλέον εισπράξει από τους παίχτες αυτά τα οποία δαπανήθηκαν. Και δεν εννοώ σε χρήματα, εννοώ σε θέμα αγωνιστικής παρουσίας, σε θέμα ποιότητας, σε θέμα εικόνας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μετελίμπαρ έφυγε, καλός ή κακός. Ο κόσμος φώναζε την Κυριακή στο Καραϊσκάκης για το Μετελίμπαρ. Δεν ξέρω αν έχει δίκιο ή αν έχει άδικο. Για μένα ορθώς λειτουργήσε ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι είχε κλείσει ο κύκλος του Μετελίμπαρ, καθώς αναφορικά με τον τρόπο τον οποίο έπαιζε η ομάδα, έτσι. Όχι όταν είναι καλός ή κακός προπονητής, είναι εξαιρετικός προπονητής. Απλά δεν μπορούσε να προσφέρει κάτι περισσότερο. Ίσως με τους παίχτες που είχε τώρα στην ομάδα να μην πρόλαβε να τους ταιριάξει. Έτερον εκάτερον, ο Ολυμπιακός δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει. Έχει την πίεση να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, να φτάσει μακριά στο Europa League. Έμεινε εκτός Champions League, κάτι το οποίο ήταν ο μεγάλος στόχος. Χάθηκε ο μεγάλος στόχος της χρονιάς. Ο Ολυμπιακός τώρα πάει να μαζέψει από το δεύτερο ράφι επιτυχίες, χρήματα, διακρίσεις και οτιδήποτε άλλο. Και με αυτά τα δεδομένα ήταν επιβεβλημένη μια ανάγκη προπονητή. Ο Ιμανόλ τώρα είναι ένας προπονητής ο οποίος, αν μη τι άλλο, έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του. Σίγουρα χρειάζεται πίστοση χρόνου. Δεν υπάρχει αυτή όμως στον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε, αυτά είναι τα πράγματα, μετρημένα είναι τα κουκιά. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει την Γιαγκελόνια, ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει την Κυριακή, ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος. Διαφορετικά, η πίεση είναι τεράστια. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Τώρα, το αγωνιστικό κομμάτι, το πώς παίζει ο Ολυμπιακός, δεν είδαμε ακόμα. Εντάξει, και είναι λογικό αυτό, δεν έχει το μαγικό ραβδάκι ο Βάσκος προπονητής από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει πρόσωπα και πράγματα. Έβαλε 2-3 πινελιές στο τελευταίο παιχνίδι με τον Όφη. Δεν του βγήκε σε καμία περίπτωση, γιατί απέναντί του είχε μια ομάδα η οποία ήταν πιο έτοιμη, πιο σοβαρή, πιο πειθαρχημένη και με πολύ καλύτερη χημεία και τη βγήκε και τον γκολ. Στον Ολυμπιακό θα μπορούσε να είχε μπει ένα γκολ και να ήταν τελείως διαφορετική η ροή του αγώνα. Έτσι είναι το ποδοσφαιρό. Δοκάρι και μέσα πανηγυρίζουμε, δοκάρι και έξω φταίνε όλοι. Άρα λοιπόν ο αγώνας με τη Γιαγκελόνια έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να φιλτράρουμε, τα οποία θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η συνέχεια τη σεζόν για την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Λοιπόν, να κάνω μία... Όχι, θα πάω μετά στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Να πάω λίγο σε κάποιες μεταγραφικές κινήσεις, γιατί τώρα εδώ τρέχει μία μεταγραφή πίσω από την άλλη. Είμαστε στην τελευταία μέρα των μεταγραφών. Μεταγραφή παίχτη από τον ΠΑΟΚ πήρε ο Πανατολικός και πρόκειται για τον Κώστα Θημιάνη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του για τα επόμενα δύο χρόνια στην ομάδα του Αγρινίου. Ο 24χρονος αμυντικός έλυσε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ και πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Πανετολικού. Και ίσως, λένε πληροφορίες, ο Πανετολικός να διεκδικήσει ακόμα ένα παίχτη. Μεταγραφή έκανε και ο Λεβαδιακός, που ανακοίνωσε την συνεργασία του με τον Τζόθα.

Πάντζο, ένας πολύ καλός παίχτης, κεντρικός αμυντικός. Πέρσι αγωνίστηκε στη Ρίο Άβε, τον Ιανουάριο είχε δοθεί δανεικός στην ομάδα της Μπέρμιγχαμ. Έχει περάσει και από το Βέλγιο. Καλό βιογραφικό, σίγουρα είναι ένας παίχτης που μπορεί να δώσει λύσεις στην ομάδα της Βιωτίας. Από την ΑΕΚ συνεχίζει την καριέρα του στην Athens Καλυθέα. Ο λόγος για τον Χρήστο Κοσίδη, ο οποίος σήμερα έλυσε τη συνεργασία του με την ΑΕΚ. Από εκεί προέρχονταν, από τις ακαδημίες της ΑΕΚ προέρχονταν ο νεαρός αμυντικός, ο οποίος και αγωνίζοντας με την Β' ομάδα στη Super League 2, πλέον θα φοράει την φανέλα με την ομάδα της Καλυθέας Διεθνής, με τις μικρές εθνικές ομάδες. Είναι η τελευταία μεταγραφική εξέλιξη που υπάρχει και φυσικά ό,τι άλλο βγαίνει θα σας το μεταφέρουμε αμέσως. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα για το ΠΑΟΚ Άρης, θα πούμε αρκετά και για ΠΑΟΚ και για Άρη, αλλά να αναφερθούμε λίγο για τις κλήσεις του αθλητικού δικαστή. Μέσα σε αυτές ήταν και του Θόδωρου Καρυπίδη. Στο φύλλο αγώνα του ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη αναφέρεται στην έκθεση περιστατικό με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στον χώρο των αποδυτηρίων. Και όπως τουλάχιστον τονίστηκε από τους διαιτητές, ο Καρυπίδης κινήθηκε προς το χώρο των διαιτητών. Η ασφάλεια τον απομάκρυνε και συνέχεια προέκυψε ένταση με τον αθλητικό διαιτητή του ΠΑΟΚ, το Λέο Μάτος. Αυτό, συγγνώμη, καταγράφηκε και κλήθηκε πλέον σε απολογία. Μάλιστα, υπάρχουν και διάλογοι οι οποίοι καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα. Ο Μάτος του είπε: «Μη μιλάς στο διαιτητή, τι κάνεις εσύ εδώ?» Και ο Καρυπίδης του απάντησε: «Άντε ρε, μπιπ, ποιος είσαι εσύ να μου μιλάς, μπιπ, θα σε μπιπ, Βραζιλιάνε, μη με μιλάς». Αυτά και παρακάτω ακόμα μεγαλύτερα γαλλικά από το Θόδωρο Καρυπίδη. Τέλος πάντων, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του και για αυτά τα οποία μεταφέρει. Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε λοιπόν τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από την ομάδα του Ολυμπιακού. Θα πάμε λίγο και στην ΑΕΚ. Μία ΑΕΚ η οποία συγγνώμη, ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χρονιά, αλλά αρχίζει να γίνεται επιρρεπής στις γκέλες. Γκέλα με την ομάδα της Κηφισιάς, γκέλα μέσα στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης και γενικά, ενώ πέρσι μάλλον η ΑΕΚ αυτά τα παιχνίδια τα έπαιρνε χωρίς να δυσκολευτεί, τώρα όχι μόνο δυσκολεύεται αλλά έχει και απώλειες βαθμού. Τώρα η ΑΕΚ η οποία σφαλώς είναι σε καλύτερη κατάσταση και από Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό και από ΠΑΟΚ, γιατί επαναλαμβάνω, κρατώντας τον περσινό της κρωμό, η ΑΕΚ είναι έτοιμη ομάδα. Μπήκαν παίχτες οι οποίοι αφομοιώθηκαν πλήρως άμεσα, όπως ο Μάγκερ με το καλημέρα. Μπήκε το παιδί και έδειξε την κλάση του. Τώρα γιατί η ΑΕΚ έχει απώλειες, είναι θέμα ίσως της ημέρας που θα βρεθεί ο αντίπαλος, είναι θέμα το πώς η ομάδα παρουσιάζεται σε κάθε παιχνίδι. Υπάρχουν πολλά τα οποία παίζουν το δικό τους ρόλο. Η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ μέχρι στιγμής με τις γκέλες τις οποίες έχει κάνει έχει χάσει πολύτιμο έδαφος στο πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη τα πηγαίνει αρκετά καλά με την νίκη την οποία έκανε και περιμένουμε το αίτημα προκειμένου να δούμε αν θα αναβληθεί τελικά ο αγώνας με τον Ατρόμητο, προκειμένου να παραμείνει η ΑΕΚ στην Αγγλία για τα δύο παιχνίδια με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και με την Τσέλσι. Αυτά όσο αφορά την ομάδα της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, θα πάμε λίγο και στην Super League 2, γιατί και εκεί μας ενδιαφέρει. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα και από ό,τι φαίνεται θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο στην φετινή σεζόν. Μία από τις ομάδες που θέλει φέτος να έχει διάκριση είναι ο Πανσεραϊκός και φυσικά ο Πανιώνος, για τον οποίο θα σταθούμε λίγο αργότερα. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος κατάφερε να πάρει την νίκη απέναντι στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, και ο Αλέκος ο Βοσνιάδης, ο προπονητής ο οποίος έχει τις περισσότερες κατακτήσεις τίτλων και ανόδου στην Super League, μίλησε για το πώς βλέπει τη φετινή προσπάθεια της ομάδας του Πανσεραϊκού, αλλά γενικότερα και την παρουσία της ομάδας των Σερών στο φετινό πρωτάθλημα.
1: Υπήρχε και πολύ άγχος στην αρχή απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία όταν κατάλαβε ότι είμαστε νευρικοί βγήκε να κάνει το παιχνίδι της. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήμασταν νευρικοί. Κατορθώσαμε με τον Τεσέιρα, που είναι ένας εξαιρετικός παίκτης για αυτό το επίπεδο, να κάνουμε τη φάση γκολ. Και από εκεί μετά ήμασταν πιο ήρεμοι από το ημίχρονο και μετά. Ήμασταν πιο οργανωμένοι να μην κινδυνεύσουμε σε μεταβάσεις, γιατί στο πρώτο ημίχρονο αυτό περνούσαμε. Χάναμε την μπάλα, δεν είχαμε άμεση αντίδραση να κοπεί η φάση και τη βρίσκαμε στην πλάτη της άμυνάς μας. Το ισορροπήσαμε πολύ αυτό στο δεύτερο ημίχρονο. Κάναμε δύο-τρεις φάσεις στο ξεκίνημα. Είχαμε καλύτερη εικόνα, διαχειριστήκαμε για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Διαχειριστήκαμε τους χρόνους για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Είχαμε ανάγκη τους τρεις βαθμούς. Είναι ξεκίνημα πρωταθλήματος. Βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες έχουν πρόβλημα σε θέματα ουσίας και οργάνωσης παιχνιδιού τους. Βλέπουμε πώς πάνε τα αποτελέσματα. Στόχος μας είναι, γιατί είμαστε και μια καινούργια ομάδα, να μπορέσουμε να πάρουμε τα αποτελέσματα τώρα στην αρχή, και μέσα από τα παιχνίδια και όσο προχωράει ο καιρός θα έχουμε και καλύτερη εικόνα. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια. Καλή συνέχεια στα παιδιά στην Τρίπολη, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Θέλω λίγο να μείνω στον κόσμο, όπου έχω κάνει πρωταθλητισμό και έχουμε πετύχει στόχους, ήταν με την πολύ στήριξη του κόσμου. Θέλουμε πολύ τον κόσμο δίπλα μας να έρθει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Όλοι μαζί, συσπηρωμένοι, να μπορέσουμε να φέρουμε την ομάδα στην επάνω κατηγορία. Πιο έντονη την παρουσία του, να αγκαλιάσει αυτή την ομάδα, και πιστεύω στο τέλος ότι με τη στήριξή τους θα τους ανταποδώσουμε με καλές παρουσίες και την άνοδο. Είναι πολύ σημαντικό να έρθουν να αγκαλιάσουν την προσπάθειά μας. Τους έχουμε ανάγκη, ας το καταλάβει όλη η πόλη, να έρθει δίπλα, και στο τέλος θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, δεν υπάρχει εύκολο. Είναι πολύ δύσκολα όλα τα παιχνίδια. Δεν υπάρχει, έχουν οριστεί κάποιες ομάδες φαβορί. Τα φαβορί είναι στα λόγια. Στην πράξη είναι αλλιώς τα πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε παιχνίδι με κάθε αντίπαλο, όποια θέση και να έχει, είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και αν δεν είμαστε όπως πρέπει, δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε πώς είναι το ποδόσφαιρο στη Β' Εθνική, πώς ξεκινάμε και πώς πρέπει να μαζέψουμε αποτελέσματα. Και από εκεί μετά, παιχνίδι-παιχνίδι, να φτιάχνουμε και την απόδοσή μας και να ευχαριστιόμαστε αυτό που βλέπουμε.
0: Συνεχίζουμε και πηγαίνουμε στον Παναθηναϊκό. Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα κυπέλου με την Κηφισιά. Νέο πρόσωπο θα είναι ο Ανάς Σαλάχ Εντίν, ο οποίος με το καλημέρα μπήκε στην αποστολή. Ο Τζέικοπ Νίστρομ θεωρεί ότι είναι έτοιμος, ο παίχτης που ήρθε δανεικός από την ομάδα της Ρώμα. Με την αποστολή να απαρτίζουν οι Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρε, Κυριακόπουλος, Σαλάχ Εντίν, Τσάπρας, Κάτρης, Ντεφράι, Πάλμερ Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Κουντούρης, Μπινιάρης, Καγκουά, Ονουάι, Γιάγκουσιτς, Πελίστρια, Ντίνο, Τετέι, Τέσσερες, Ράστοντερ και ο νεαρός Ονέμπης. Φυσικά, να πούμε ότι εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Νταμπόρδα και Τσιριβέγια, ενώ Τσάβες, Λιβάι, Γκαρσία, Βαν Ντρόγκεραν και Λούζα δεν ήταν μέσα στις επιλογές του προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού. Εδώ πιθανότητα για λόγους ξεκούρασης προς αυτούς τους παίχτες. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν φιγουράρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και ήδη έχει μια σημαντική διαφορά από τον Παναθηναϊκό των προηγούμενων χρόνων. Ποια είναι αυτή? Η διαφορά έχει να κάνει με την επιθετική, θα έλεγα, ευστοχία την οποία έχει φέτος ο Παναθηναϊκός, και μάλιστα με ένα πλουραρισμό ποδοσφαιριστών. Διαθέτει αρκετούς παίχτες που μπορούν να σκοράρουν. Αν γυρίσει πίσω 1-2 χρόνια στον Παναθηναϊκό, θα δεις ότι Μπακασέτας και Σβιντέρσκι ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν περίπου από 9 γκολ και μετά έλειπαν οι παίχτες που θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις στο σκοράρισμα. Φέτος ο Παναθηναϊκός έχει έναν μέσο όρο στα 11 παιχνίδια που έχει παίξει φέτος, δηλαδή σε Conference Link, σε Super Link και σε Κύπελλο Ελλάδος, σημείωσε 23 γκολ, το οποίο σημαίνει σχεδόν 2,1 γκολ ανά αγώνα. Μια επίδοση αρκετά σημαντική και μάλιστα είναι σημαντική γιατί έρχεται από παίχτες που σκοράρουν διαφορετικοί. Πρώτη σκόρερ μέχρι στιγμής για τον Παναθηναϊκό είναι τα center forward του, δηλαδή ο Ντετέι, ο Ντέσερες και ο Νταμπόρδα έρχεται να βοηθήσει και αυτός με 4 γκολ. Ακολουθούν όμως ο Ράστοντερ, ο Γιάγουσιτς με 2 γκολ και από εκεί και πέρα έχουν σκοράρει ο Λιβάη Γκαρσία, ο Καγκουά, ο Ουνάι, ο Καλάμπρια, ο Αντίνο. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει αρκετούς παίχτες που βοηθούν τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παραμένει αίτητος από την φετινή σεζόν. Έχει 8 νίκες, 2 από αυτές είναι στην παράταση, 3 ισοπαλίες στα πρώτα 11 παιχνίδια. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο αλλάζει εντελώς την εικόνα του Παναθηναϊκού και είναι ένα στοιχείο το οποίο όπως αντιλαμβανόμαστε παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί για να κερδίσει τα παιχνίδια θα πρέπει να σκοράρεις και ο φετινός Παναθηναϊκός σκοράρει. Θα μου πει κανείς και η ΑΕΚ σκοράρει, αλλά μέχρι στιγμής έχει κάνει τις γκέρες της. Okay, μπάλα είναι, κάποιες φορές δεν θα μπει και μέσα, τι να κάνουμε. Κάποιες φορές και οι ομάδες θα έχουν και μια άσχημη ημέρα. Το θέμα είναι να δημιουργείς ευκαιρίες και να μην σκοράρεις, γιατί βάσει του κανόνα των πιθανοτήτων θα κάνεις 1, 2, 3, 4, 5 ευκαιρίες, την έκτη θα σκοράρεις. Το θέμα είναι να μην μπορείς να κάνεις τις ευκαιρίες αυτές και φυσικά να δυσκολεύεσαι να πετύχεις τον γκολ. Κάτι τέτοιο αντιμετώπιζε ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια, κάτι τέτοιο φαίνεται ότι φέτος δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο μπάσκετ, γιατί έχουμε αρκετό μπάσκετ, καθώς ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα της Τίχημαν GBL για τη νέα σεζόν. Ένα πρόγραμμα, ένα πρωτάθλημα το οποίο θα ξεκινήσει στις 3 Οκτωβρίου. Θα δώσω λίγο την πρεμιέρα, έτσι όπως ήδη έχει οριστεί. Στις 3 η ώρα λοιπόν Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Ρόδου Λευκάδα, στις 4 επίσης ΑΕΚ Μαρούσι, στις 5 Προμηθέας Περιστέρη και στις 5.30 Σάββατο όλα αυτά τα παιχνίδια Καρδίτσα Άρης. Την Κυριακή παίζουν οι δύο αιώνιοι. Αρχικά στην μία ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Βίκο Ιωαννίνων, ενώ στις 5.30 στο Ιβανόφιο, ίσως το πιο αμφίροπο παιχνίδι, όχι πως θα είναι ανταγωνιστικό, αλλά θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο Ηρακλής θα υποδεχτεί σε ένα κατάμεστο Ιβανόφιο τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα να πούμε για τα παιχνίδια τα οποία έχουν οριστεί. Να διαβάσω τώρα όλες τις αγωνιστικές, είναι κάπως δύσκολο, αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε το πότε είναι τα ντέρμπι, το πότε είναι τα σημαντικά παιχνίδια κυρίως για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, και από εκεί και πέρα να δούμε πότε θα πραγματοποιηθούν αυτές οι αγωνιστικές. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σας είπαμε ξεκινάει εντός με το Βίκο, παίζει εκτός έδρας με τον Προμηθέα, στην τρίτη αγωνιστική υποδέχεται το Περιστέρι, μετά παραμένει στο ΆΚΑ με την Καρδίτσα, πέμπτη αγωνιστική δύσκολη αποστολή μέσα στο Νικ Γκάλης Χόλ απέναντι στον Άρη, έκτη αγωνιστική στην Σανέλ Αρένα απέναντι στην ΑΕΚ, έβδομη αγωνιστική Παναθηναϊκός Κολοσσός, 8η αγωνιστική Παναθηναϊκός Μαρούσι, 9η αγωνιστική Μύκονος Παναθηναϊκός, 10η αγωνιστική Παναθηναϊκός Ηρακλής, 11η αγωνιστική Λευκάδα, Δόξα Λευκάδας Παναθηναϊκός, 12η ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και άλλο δύσκολο παιχνίδι. Και ο πρώτος γύρος θα ολοκληρωθεί με το ντέρμπι των Ιωνίων στις 3 πρώτου, δηλαδή λίγες μέρες μετά την πρωτοχρονιά. Δηλαδή βλέπουμε ότι μέσα στις γιορτές ο Παναθηναϊκός έχει 27 Δεκεμβρίου ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 3 Ιανουαρίου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ένα σημείο το οποίο μπορεί να είναι κομβικό για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος ξεκινάει με την παρουσία του μέσα στο Ιβανόφιο. Δεύτερη αγωνιστική θα υποδεχτεί τον Κολοσσό Ρόδου, θα πάει στη συνέχεια στα Γιάννα με τον Βίκο Ιωαννίνων και στη συνέχεια στην Πάτρα με τον Προμηθέα, θα επιστρέψει στην έδρα του με το Περιστέρι, εκτός έδρας ακολουθεί ο αγώνας με το Μαρούσι, έβδομη αγωνιστική μέσα στο δύσκολο φέτος Νικ Γκάλιπς Χολ με τον Άρη, υποδέχεται 8η αγωνιστική την Καρδίτσα, 9η αγωνιστική ταξιδεύει στη Λευκάδα, 10η αγωνιστική υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, 11η αγωνιστική στην ΑΕΚ, στην κοινή έδρα πλέον που έχουν οι δύο ομάδες. 12η αγωνιστική Ολυμπιακός Μύκονος και όπως είπαμε 13η αγωνιστική Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και τι μας μένει και η ΑΕΚ. Μία ΑΕΚ η οποία φέτος και με τον Τράγκα Σάγκοντα και πάλι στον πάγκο της υποδέχεται στην πρώτη αγωνιστική το Μαρούσι, πάει μέσα στον Άρη δεύτερη αγωνιστική, έρχεται η Μύκονος τρίτη αγωνιστική, τέταρτη αγωνιστική πάω ΚΑΕΚ, πέμπτη αγωνιστική Βίκος Ιωαννίνων ΑΕΚ, έκτη και έβδομη αγωνιστική η ΑΕΚ υποδέχεται Παναθηναϊκό και Δόξα Λευκάδας αντίστοιχα. Ακολουθεί εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο, υποδέχεται στη συνέχεια τον Κολοσσό Ρόδου, παίζει μέσα στο Περιστέρι, εντός έδρας θεωρητικά, γιατί είπαμε είναι κοινή έδρα ΑΕΚ Ολυμπιακός, και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου υποδέχεται, δοκιμάζεται μέσα στην έδρα του Προμηθέα. Λοιπόν, εμείς θα παραμείνουμε στο μπάσκετ και θα πάμε λίγο, αφήσαμε και από χθες κάποια πράγματα τα οποία θέλαμε να ακούσουμε. Πάμε αρχικά να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις του Σπανούλη, ο οποίος επιστρέφοντας από την Κύπρο και το τουρνουά το οποίο συμμετείχε ο Άρης, αναφέρθηκε για το πώς προετοιμάζεται φέτος η ομάδα των Κιτρινόμαυρων και το πώς φιλοδοξεί να προχωρήσει στην φετινή αγωνιστική περίοδο.
2: Κοιτάξτε, όλη η ομάδα, μας λείπει και ο Μουκόκα και ο Γιώβιτς, δουλέψαμε, έχουμε κάνει 6-7 προπονήσεις όλοι μαζί. Η ομάδα ξεκίνησε 18-19 Αυγούστου, αλλά μας έλειπαν 7 παίχτες με εθνικές ομάδες, οπότε δουλεύουμε από 2 Σεπτεμβρίου όλοι μαζί. Είδαμε πράγματα που θέλουμε να δούμε, ακόμα αρκετά πράγματα θέλουμε να βελτιώσουμε στην επικοινωνία, στην ταχύτητα της εκτέλεσης αυτών που θέλουμε. Σίγουρα ήταν μια εξαιρετική αντίδραση για τόσο νωρίς τη χρονιά. Είμαστε μια ομάδα με 11 καινούργια άτομα. Υπάρχει καλή επικοινωνία ως ένα σημείο για την εποχή που μιλάμε. Πολλά πράγματα ακόμα να βελτιώσουμε. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί, ισορροπημένοι και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε.
3: 48 ασίστ σε 2 μάτς κοντά σε ομάδες υψηλού επίπεδο του EuroLeague. Τι σημαίνει για τον Άρη?
2: Διάθεση να πασάρουμε την μπάλα. Διάθεση να πασάρουμε την μπάλα, διάθεση να παίξουμε όλοι μαζί, διάθεση να δουλέψουμε χωρίς την μπάλα. Εκτός από τις ασίστ που είναι ένα εξαιρετικό νούμερο για την εποχή, θέλω να πω ότι χθες βάλαμε 27 πόντους στο transition και σήμερα 29, που είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Θέλουμε να τρέξουμε όταν μπορούμε μετά από καλές άμυνες. Έχουμε ακόμα παραπάνω βελτίωση σε αρκετά σημεία για το πώς τρέχουμε το γήπεδο, αλλά σίγουρα βρισκόμαστε σε ένα. Ναι, περίμενα, ξέρουμε τι παίχτες πήρα. Όλοι οι παίχτες είναι προσωπικές μου επιλογές και των συνεργατών μου. Κάναμε τα πάντα να τους φέρουμε. Ξέρουμε ότι θα μας πάρει χρόνο. Ακόμα δεν είμαστε σε αυτό που θέλουμε να παίξουμε. Σίγουρα όμως είμαστε σε ένα καλό σημείο. Αν δούμε τα δύο παιχνίδια που παίξαμε, πιστεύω για 3 ημίχρονα παίξαμε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο μπάζ για την εποχή. Εκτός από το πρώτο ημίχρονο με τη Μακάμπη, που είναι λογικό, αλλά αντιδράσαμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά, να βελτιώσουμε τα αρνητικά και μέρα-μέρα να δουλεύουμε. Να βλέπουμε μόνο ότι είναι ξεχωριστά την κάθε μέρα και να βελτιωνόμαστε.
4: Αν μπορούμε να μιλήσουμε για ποσοστό ετοιμότητας αυτή τη στιγμή, τι νούμερο θα δίνουμε?
2: Εντάξει, δεν μου αρέσει να μιλάω για ποσοστά και τέτοια πράγματα. Μου αρέσει να λέω ότι η ομάδα είναι σε πολύ ικανό παιδικό επίπεδο. Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερα για αυτή την χρονική περίοδο που μιλάμε. Μπορεί να έχουμε κάποιες αστάθειες από παιχνίδι σε παιχνίδι, θα το βελτιώσουμε στην προπόνηση. Σίγουρα όμως το πρέπει να κάνουμε είναι ο καθένας μέσα από τα φιλικά και μέσα στις προπονήσεις να καταλάβει το ρόλο του, να βρούμε τη χημεία μας, να βρούμε τη συνεργασία μας και να δουλέψουμε μαζί όσο καλύτερα μπορούμε.
4: Υπάρχει ενθουσιασμός στον κόσμο και στα όλων εκεί που βλέπετε τον Μάρς και εδώ στους κόσμους ήρθε. Θέλω λίγο να στείλεις ένα μήνυμα.
2: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Ο ενθουσιασμός σίγουρα εντάξει, είναι θετικό όταν βλέπεις την ομάδα να παίζει ένα καλό παιχνίδι, αλλά προσωπικά είμαι πολύ ισορροπημένος άνθρωπος. Δεν πετάω στα σύννεφα. Τα πόδια μας είναι στη γη και αυτό είπα και στους παίχτες και των παιδιών. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Είναι ακόμα 11 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει ούτε ενθουσιασμός ούτε απογοήτευση για μένα. Υπάρχει συνεχή δουλειά για να πάμε να παρουσιάσουμε ένα παιχνίδι, ένα μπάσκετ που θα αρέσει στον κόσμο και θα φέρει αποτελέσματα.
0: Παραμένουμε στον Άρη, πριν πάμε να ακούσουμε και τα υπόλοιπα μπασκετικά θέματα και θα πάμε και στον Τολιόπουλο, ο οποίος και αυτός με την σειρά του αναφέρθηκε στην περίπτωση που ο Άρης φέτος δείξει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο.
5: Πολύ σημαντικό για την ομάδα μας να κάνει αυτά τα δύο πολύ δυνατά τεστ με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες της Ευρωλίγας. Πιστεύω σήμερα ήμασταν αρκετά καλοί στο να ανταπεξέλθουμε στη σκληράδα της Μακάμπη και να είμαστε πολύ κοντά στο παιχνίδι και να διεκδικήσουμε την νίκη.
6: Επιστροφή στα Κιτρινόμαυρα του Άρη για σένα, πώς ήταν αυτή η επιστροφή και το πρώτο έτσι φιλικό μπροστά στον κόσμο σας?
5: Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που γύρισα στην ομάδα. ελπίζω να βοηθήσω να πετύχει τους στόχους της και κάθε μέρα θα προσπαθώ και δουλεύω για να καταφέρουμε αυτά που σκεφτόμαστε για την ομάδα.
3: Η σεζόν είναι απαιτητική, έχετε στόχους υψηλούς και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Τα συγκεκριμένα δύο φιλικά, μάλλον το σχεδόν με την Μακάβη προς την ένταση του παιχνιδιού, έμεινες ικανοποιημένος το πώς θα το δουλευτήκατε.
5: Ναι, θεωρώ ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε μια τρομερή δουλειά. Ήμασταν πάρα πολύ σκληροί στην άμυνα. Στην επίθεση ήμασταν λίγο πιο εύστοχοι από το πρώτο ημίχρονο. Πιστεύω ότι στρέξαμε περισσότερο στο δεύτερο κομμάτι του παιχνιδιού. Καταφέραμε και γυρίσαμε στο παιχνίδι. Δεν πήραμε την νίκη, αλλά κρατάμε τα καλά συμπεράσματα μήνα στο τέλος και θα δούμε τα κακά πάντα.
6: Είδαμε σήμερα και μια έτσι εικόνα ως προς το παιχνίδι που θέλει να βγάλει ο Βασίλης Πανούλης στην ομάδα.
5: Σίγουρα θεωρώ ότι παρόλο το λίγο χρονικό διάστημα που είμαστε μαζί, βγάζουμε το παιχνίδι που θέλουμε να παίξουμε γρήγορο, σύγχρονο, με πάρα πολύ υψηλή ένταση και ναι, με την ώρα που θα περνάει θα είμαστε καλύτεροι.
6: Ένα σχόλιο για τον κόσμο του Άρη, που δεν έγινε μικρό παρόν εδώ στην Κύπρο, στο πρώτο μέχρι το
5: τελευταίο
6: λεπτό.
5: Ήταν τρομερό που ήμασταν εδώ στην Κύπρο και νιώθαμε λες και παίζουμε στην έδρα μας. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε από εδώ από την Κύπρο να μας στηρίξει και εύχομαι να τους δούμε και μεθαύριο.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

είμαστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Είναι η μέρα Τετάρτη σήμερα, 16 του Σεπτέμβρη. Το 2026 είναι το σωτήριον έτος. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε. Άλλη μια ραδιοφωνική σεζόν ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουμε μπροστά μας έναν αρκετά δύσκολο, όπως όλα δείχνουν, χειμώνα. Αλλά νομίζω ότι θα καταφέρουμε να τον περάσουμε. Θέλω να πιστεύω δηλαδή, γιατί η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, λένε. Οπότε ξεκινάμε και σήμερα. Και πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί και αυτόν τον χειμώνα από τις 6 μέχρι και τις 8. Έχουν συμβεί πάρα πολλά αυτές τις δύο εβδομάδες που βρισκόμουν σε άδεια. Το μόνο που δεν συνέβη είναι να πέσει η κυβέρνηση. Κακό αυτό. Θα μπορούσε να είχε γίνει. Γιατί όχι. Προς το παρόν, επειδή δεν μπορώ να ανοίξω το Viber, δεν ξέρω γιατί, για να μην με ματιάζουν όλο το χρόνο, έπρεπε κάτι να μην λειτουργεί σήμερα. Οπότε αν θέλετε να μου στείλετε μηνύματα, μπορείτε να μου τα στείλετε στο προφίλ μου στο Facebook. Αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα, επειδή δεν μπορώ να δω τα μηνύματα στο Viber για κάποιο λόγο, μπορείτε να μου στέλνετε στο προφίλ μου Κωνσταντίνος Ερμές. Στείλτε μου και έτοιμα φιλίας, γιατί όχι, να γίνουμε και φίλοι. Δεν θα σας ζητήσω δανεικά, μη φοβάστε.

η επικαιρότητα περίεργη. Βέβαια τις τελευταίες μέρες, την τελευταία εβδομάδα μάλλον, έχουμε να κάνουμε με το θέμα της υπόθεσης του Γιώργου Μαζονάκη. Ποιος να το πίστευε ότι θα ξυπνούσαμε ένα, μάλλον όχι ένα πρωί, ένα μεσημέρι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μεσημέρι το μάθαμε. Εγώ είχα ανοιχτή την τηλεόραση και ήμουνα μεταξύ ύπνου και ξύπνιου και άκουγα τον Ευαγγελάτο και ξαφνικά ακούω να λέει ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος ο Μαζονάκης από ανακοπή. Και κάθομαι και λέω τι λέει τώρα αυτός, και κοιτάω την τηλεόραση και βλέπω και το σουπεράκι από κάτω που γράφει ότι ο Γιώργος ο Μαζονάκης έχει φύγει από τη ζωή και μου έχουν κοπεί τα πόδια, λέω τι έγινε τώρα. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί του διαδικτύου, ξέρετε, ο κάθε ανόητος του διαδικτύου ο οποίος παίρνει θέση με το καλημέρα. Ναι, υπάρχουν και αυτοί δυστυχώς, όπου βγήκανε και αρχίσανε και λέγανε τα χίλια μύρια ο καθένας. Ο άλλος πέθανε από ναρκωτικά, ο άλλος βγήκε και έλεγε ήταν εμβολιασμένος, πέθανε από τα εμβόλια. Ξέρετε, το έχουμε αυτό το πράγμα με το διαδίκτυο. Ναι, βγαίνουμε ας πούμε και πριν προλάβουν οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιες υπηρεσίες να πούνε το οτιδήποτε, να γίνει έρευνα, έχουμε βγάλει το συμπέρασμα εμείς, παιδί. Τέτοιοι είμαστε, δυστυχώς. Δυστυχώς ο Έλληνας αυτό είναι. Βγάζει συμπεράσματα μόνος του. Εικασίες. Τα ανεβάζει και στο διαδίκτυο. Και όλα μια χαρά, όλα μια χαρά. Δεν θα το συζητήσω για τα έκτροπα τα οποία έγιναν την ημέρα της κηδείας, αλλά και την προηγούμενη, την ημέρα που ήταν η αγρυπνία εκεί στον Ιερό Ναό, όπου η αγρυπνία δεν γίνεται για να στήσουμε πάρτι. Η αγρυπνία γίνεται για να βγάλουμε για μια φορά στη ζωή μας το σκασμό και να προσευχηθούμε για την ψυχή του ανθρώπου ο οποίος έχει φύγει. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Και έβλεπες τώρα, οι άλλοι στήσανε χορό απ' έξω. Ήρθανε κάτι Ρωμά εκεί με ένα σμαρτάκι, τέρμα τα ηχεία, χορεύανε ζεμπεκές. Από την άλλη, άλλοι τραγουδούσανε. Άντε να τους δώσεις να καταλάβουν τώρα γιατί γίνεται η αγρυπνία και ποιος ο ρόλος της και τα λοιπά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι εντάξει. Και μετά βέβαια την ημέρα της κηδείας. Εκεί απεδείχθη πόσο ζώα είμαστε. Ενώ η οικογένεια του εκλειπώντος ζήτησε να μην υπάρχουν, να γίνει η κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο, με συγχωρείτε, μπουκάρισαν πόσοι μέσα στο κημητήριο και δεν μπουκάρισαν γιατί θέλανε να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου του Μαζονάκη. Όχι, σε καμία περίπτωση. Μπουκάρισαν γιατί θέλανε να σηκώσουν το κινητό τους και να τραβήξουν βίντεο. Ναι, το πρόβλημα αυτό ήταν, γιατί πρέπει να τραβήξουμε βίντεο και να τραβήξει βίντεο τι. Ένα φέρετρο που θα μπει μέσα στο χώμα. Φοβερό, δηλαδή δεν το έχετε ξαναδεί αυτό το πράγμα και τραβάγατε βίντεο. Τόσο ζώα είσαστε. Πραγματικά όμως. Και δεν είναι μόνο το ότι σαν τα ζόμπι εντωμεταξύ, έτσι, όλοι σαν τα ζόμπι με τα κινητά, δεν πήγαν εκεί πέρα για να τιμήσουν τη μνήμη του καλλιτέχνη, τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος απεδείχθη ότι ήταν ψυχούλα. Αλλά πήγανε για να βγάλουν βίντεο, να γίνουμε viral, να το καταγράψουμε. Λες και ήτανε, και εγώ δεν ξέρω τι. Απίστευτη η ανοησία μας. Αλλά το χειρότερο, το ξαναλέω, δεν ήταν αυτό. Όχι. Το χειρότερο ήτανε ότι τα ζώα πατάγανε πάνω σε άλλα μνήματα. Πατάγανε πάνω σε άλλους τάφους και ξαφνικά, εκεί που πατούσαν πάνω στα μάρμαρα, τα μάρμαρα σπάσανε. Πόσο βάρος να αντέξουνε, πόση λακαμία να αντέξουν για αυτά τα μάρμαρα. Και ξαφνικά τους είδες να βρίσκονται μέσα στο μνήμα, αγκαλιά με τον νεκρό. Τόσο ανόητοι, τόσο ζώα, πραγματικά. Είναι εικόνες αυτές οι οποίες δεν τιμούνε ούτε τον καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε ένα δίκο από τη ζωή διότι τον δολοφόνησαν δύο γιατροί που θα τους πιάσω μετά στο στόμα μου, αλλά just
Δεν τιμάει και τον ίδιο του στον εαυτό όλο αυτό το πράγμα. Το να πατάς πάνω στους... Και αναρωτιέμαι, οι κύριοι αυτοί που προκάλεσαν ζημιές στα μνήματα άλλων ανθρώπων, άφησαν τα στοιχεία τους? Άφησαν κάποιο τηλέφωνο εκεί πέρα ούτως ώστε να επικοινωνήσουν οι συγγενείς μαζί τους και να πληρώσουν την ζημιά που κάνανε? Δεν νομίζω να το έχουν κάνει. Αυτά είναι τα τραγικά του πράγματος από πλευράς κόσμου. Εκεί φαίνεται το πόσο ανόητοι έχουμε καταντήσει. Για να βγάλουμε ένα βίντεο, ένα φέρετρο, για να γίνουμε, πώς να το πω, viral, να μην υπολογίζουμε τίποτα. Εκτός το ότι έγινε και φασαρία στο κημητήριο μέσα, άλλο αυτό, άλλο, ναι, φασαρία, φωνές, αφού δεν μπλακώθηκαν και στο ξύλο, πάλι καλά να λέμε.

Λοιπόν, καλημέρα στον κόσμο. Το ξαναλέω επειδή δεν μπορώ να ανοίξω τα μηνύματα στο Viber. Όσοι θέλετε να στείλετε μια καλημέρα, μπορείτε να μου τη στείλετε στο προφίλ μου στο Facebook, στο Κωνσταντίνο Ερμές, για να τα διαβάζω. Καλημέρα στον φίλο τον Τζόνι. Γύρισες, μου λέει, καλό χειμώνα, καλή σεζόν. Γύρισα, ναι. Και εύχομαι πραγματικά να πάει καλά η σεζόν και να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι επιτέλους, για να καταφέρουμε να πολεμήσουμε αυτούς οι οποίοι μας έχουν βγάλει την ψυχή. Καλημέρα να στείλω στην Κατερίνα στη Γερμανία. Καλημέρα, καλό πρωινό. Επέστρεψα, Κατερίνα, το βλέπεις. Καλημέρα στην Άντζελα στην Αθήνα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Η Άντζελα μέσα από το ραδιομάχη 99,8 στα FM που μας ακούει εκεί στην πρωτεύουσα. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα. Σε μια πόλη η οποία έχει γίνει πανάθεμά την πόλη πολιτισμική. Ναι, αυτό θέλανε να κάνουν, να μην ακούς ελληνικά από πουθενά. Αυτό καταφέρανε να κάνουν. Το δε κέντρο Αθηνών, άστα, εκεί είναι. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν τους ενδιαφέρει, δεν θέλουν να βλέπουν το τι έχουν προκαλέσει, το τι έχουν δημιουργήσει, και τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Αυτό γίνεται, τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Μία κατάσταση δραματική, μία κατάσταση η οποία, δεν το συζητώ, δεν συνάδει με μία πόλη σαν την Αθήνα, η οποία έχει την ιστορία που έχει. Καλημέρα Δέσποινα, καλό πρωινό στον φίλο μου τον Ιδωμενέα. Καλημέρα Σαΐνη των Ερτζιανών, λέει, και της πρωινής ζώνης μας έλειψε, λέει, χτύπα το ρυθμό της επικαιρότητας. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη, στην όμορφη Ξηροκρίνη όπως μου γράφει. Καλημέρα στην Κύρα. Καλώς σας βρήκα. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλημέρα στον Βόλο. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Καλό ξεκίνημα εκπομπών με υγεία και ευλογία, λέει, του παντοδύναμου Κυρίου μας, όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας. Αλλαγή intro, ναι, να το ακούσετε το intro που βάζω, είναι του Γρηγόρη του Πετράκου. Και το άκουσα τυχαία στο ραδιόφωνο. Και λέω, κοίτα να δεις που λέει όλα αυτά τα οποία λέμε κι εμείς εδώ πέρα. Και το έβαλα για intro, είναι ωραίο. Η Κατερίνα λέει, ένας λαός κοινωνικά αμόρφωτος και τη λέξη σεβασμούς ούτε καν τη γνωρίζουν. Δηλαδή θα κάθονται και θα βλέπουν τα βίντεο με ένα φέρετρο και θα νιώθουν καλά. Δεν είναι ότι θα κάθονται να βλέπουν το φέρετρο. Είναι ότι θα το ανεβάσουμε στο TikTok, θα το ανεβάσουμε στο YouTube, θα το ανεβάσουμε παντού, για να γίνουμε, να μαζέψουμε views, γιατί γι' αυτό ζούμε. Δυστυχώς, στις σύγχρονες κοινωνίες δεν ζούμε για την πραγματικότητα, ζούμε για το virtual reality, ζούμε για το διαδίκτυο, ζούμε για το πόσα like θα μαζέψουμε, πόσα views θα μαζέψουμε. Και εάν δεν μαζέψουμε, καθόμαστε και στεναχωριόμαστε. Μήπως δεν είμαι αρκετά καλός, μήπως δεν είμαι αποδεκτός από την κοινωνία. Γιατί νομίζουν κάποιοι ότι το να είσαι αποδεκτός σημαίνει ότι έχεις like, views και όλα αυτά τα σχετικά. Αλλά όχι, δεν πάει έτσι. Να τους το πω αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει να κάνει με αυτό. Η αξία του ανθρώπου δεν υπολογίζεται ούτε στα κλικ ούτε πουθενά. Η αξία του ανθρώπου υπολογίζεται στο πόσοι θα κάτσουν να τον ακούσουν και στο πόσοι θέλουν να συναναστραφούν μαζί του. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε, που λέει και ο φίλος μου Αυγολέμονος. Να το ευχηθώ περαστικά, είχε ένα ατύχημα, αλλά είναι καλά ο άνθρωπος. Κώστα μου, περαστικά, ό,τι καλύτερο εύχομαι. Υγεία, γερός και δυνατός.

Για πάμε λίγο έτσι να ρίξουμε μία ματιά, να δούμε εν ολίγη στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε λίγο τι γίνεται στον τύπο. Όπου η εφημερίδα Τα Νέα μιλάει για τα αναδρομικά, Γολγοθάς λέει για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους, ο γρίφος με τα χρωστούμενα του 11μήνου και το βουνό των δικαιολογητικών. Άλλο πρόβλημα και αυτό με τα αναδρομικά των συντάξεων, που πραγματικά όταν είναι να στα πάρουν, ρε παιδί μου, στα παίρνουν κατευθείαν. Όταν είναι να σου δώσουν, θα περάσεις από 1000 κύματα για να μπορέσεις να πάρεις 5 πενταροδεκάρες. Χρήματα τα οποία βέβαια οι άνθρωποι τα δικαιούνται, έτσι, είναι δικά τους λεφτά. Αλλά τι περιμένεις τώρα, σε ένα κράτος το οποίο έχει μάθει να κοροϊδεύει και να σελγεί πάνω στον πολίτη, αυτά τα προβλήματα δυστυχώς θα υπάρχουν. Ένα κράτος το οποίο κοροϊδεύει τον πολίτη, ένα κράτος το οποίο θέλει τον πολίτη να είναι υπό. Έχει επίσης ένα άρθρο για την υπόθεση Μαζονάκη που λέει να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπέτη, μια δήλωση την οποία έκανε η αδελφή του τραγουδιστή, η οποία μίλησε και στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.

Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος έχει σαν κύριο άρθρο της απαλλαγές και εκπτώσεις στον ένφια για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Που αυτός ο ένφια υποτίθεται ότι είχε έρθει κάποια στιγμή, ο Βενιζέλος τον έφερε, Χαράτσι το λέγανε τότε, είχε έρθει κάποια στιγμή σαν ένα προσωρινό μέτρο, αλλά στην Ελλάδα ουδέν μονιμότερον του προσωρινό. Έχουν περάσει 16 χρόνια από τότε, συνεχίζουμε να το πληρώνουμε ακάθεκτη, γιατί δεν έχουμε αντιδράσει σε όλο αυτό το πράγμα. Και το αποτέλεσμα είναι να πληρώνουμε ενίκιο στο ίδιο μας το σπίτι. Δηλαδή δεν μας φτάνουν όλοι οι υπόλοιποι φόροι που πληρώνουμε, οι άδικοι. Έχουμε και αυτά. Για πρώτη φορά στα χρονικά, οι έμεσοι φόροι είναι πιο ακριβοί από τους άμεσους φόρους. Και γράφει από κάτω μετέπειτα στο τραπέζι μέτρα στήριξης για καύσιμα, γιοταχή, θέρμανση και ρεύμα. Η βενζίνη δεν ξέρω, έχετε δει που έχει φτάσει. Πανάκριβη, δεν το συζητώ. Έχω δει βενζινάδικα στο κέντρο της Αθήνας 2,499, 2,5 ευρώ δηλαδή. Κάτω από 2 ευρώ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σημείο που να την πουλάει τη βενζίνη. Μέχρι στιγμής δεν έχω εντοπίσει κάποιο. Εγώ τώρα το πρωί με 2,14 έβαλα.

Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία λέει διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις, νέα βόμβα για το μπάζωμα των Τεμπών. Φέρει στη δημοσιότητα ένα έγγραφο ντοκουμέντο από την δικογραφία, το οποίο όπως φαίνεται διαψεύδει τον κύριο αγοραστό, ο οποίος αντιμετωπίζει μια αναβάθμιση όσον αφορά τις κατηγορίες σε κακούργημα. Και αναφέρεται στις εξηγήσεις τις οποίες καλείται να δώσει ο πρώην Περιφερειάρχης λίγο πριν το Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίσει για την ποινική του τύχη.

Η εφημερίδα Καθημερινή λέει ότι οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές, ενώ η διδασκαλία είναι διεκπαιρωτική. Αυτό λέει η έρευνα του PISA. Η αλήθεια είναι ότι οι καθηγητές, δυστυχώς, και οι δασκάλοι σε μεγάλο βαθμό έχουν χάσει τον ρόλο τον οποίο καλούνται να παίξουν στην κοινωνία, δηλαδή να βγάλουν ανθρώπους γραμματιζούμενους, ανθρώπους μορφωμένους. Σου λέει θα πάω, θα κάνω ένα μάθημα, ό,τι κατάλαβαν κατάλαβαν, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, και θα σηκωθώ να φύγω. Και δυστυχώς βγάζουμε παιδιά αμόρφωτα από τα σχολεία. Άλλο ένα άρθρο λέει ότι στο πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες, η μέση ηλικία αποχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα 26,3 έτη. Μη σας πω και μέχρι τα 40, γιατί με την ακρίβεια που υπάρχει, πού να τολμήσει ένας νέος να ανοίξει τα φτερά του, να πει θα πάω να νοικιάσω ένα σπίτι για να μείνω μόνος μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν έχει χαθεί. Η εφημερίδα των συντακτών αναφέρεται στα μη κρατικά πανεπιστήμια, ενώ σκανδάλου μοίρια έπονται, λέει το πρωτοσέλιδό της. Επίσης έχει άρθρο που μιλάει για το εφιάλτης, οι τιμές στα καύσιμα. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα, όπως φαίνεται, όσον αφορά τα καύσιμα. Βλέπω ότι και για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι δυσίωνα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Θα ξεκινήσει αρκετά υψηλά από ό,τι φαίνεται. Λέει για την υπόθεση Μαζονάκη, όπου δεν πέπτει έλεγχος, πέπτει application.

Η εφημερίδα Εστία γράφει μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας με πλασμαφαίρεση, ο κύριος Φλωρίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πιάσει σημαντικό ποσοστό ο κύριος Φλωρίδης στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Αυτό που ξέρω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα έχει χάσει ένα μεγάλο ποσοστό της από την Ελληνική Λύση και προσπαθεί να το γυρίσει το παιχνίδι, αλλά βλέπω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Άκουσα και για την κυρία Λατινοπούλου, γιατί βλέπω εδώ πέρα γράφει η εφημερίδα Εστία ότι η κυρία Λατινοπούλου είπε ότι ο Βελόπουλος είναι δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν ξέρω πώς βασίζεται σε αυτό το πράγμα και το λέει, δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης αναφέρεται σε νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Αέρας κοπανιστός, λέει, συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Τα 2,16 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αττική. Το αυτοκίνητο πλέον θα γίνει, αν δεν έχει ήδη γίνει, είδος πολυτελείας. Θα το σκέφτεσαι να το μετακινήσεις. Η εφημερίδα Κόντρα. Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης δηλώνει ότι γνώριζε αλλά είχε άγνοια για τις θεραπείες. Με άκρη στην κυβέρνηση, ψευτογιατροί του Κολονακίου έστησαν βιομηχανία εξαπάτησης των πολιτών, αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και ασυλία από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Θα το πιάσω και αυτό το θέμα μετέπειτα, ότι ο πρώην υπουργός Υγείας, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, γνώριζε για την ύπαρξη του συγκεκριμένου ιατρείου. Υπήρξαν καταγγελίες στον ιατρικό σύλλογο ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο γίνεται πλασμαφαίρεση, αλλά το Υπουργείο Υγείας δεν αντέδρασε ποτέ. Κάναμε, λέει, ελέγχους, δεν βρήκαμε τίποτα. Βγάζανε, λέει, μετά το μηχάνημα έξω στο μπαλκόνι να πάρει αέρα, να πιει τον καφέ του όσο γινόταν ο έλεγχος. Και τι στο διάλο έλεγχος γινόταν εάν δεν βγήκατε έξω στο μπαλκόνι να δείτε τι γίνεται? Δεν ξέρω. Η εφημερίδα Απογευματινή μιλάει για τις χρηματοδοτήσεις 2027-2034, 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. Είναι χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, από τις νέες ευρωπαϊκές δράσεις και τα χρήματα τα οποία είναι να πάρουμε από, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ΕΣΠΑ. Η εφημερίδα Πολίτικα αναφέρεται στην αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, γράφοντας φρένο στον Κασιδιάρη, στον Αριοπάγο το κλειδί της συμμετοχής του στις εκλογές. Και γράφει τις θέσεις των συνταγματολόγων του κυρίου Αλιβιζάτου, του κυρίου Παπασπύρου και του κυρίου Κοντιάδη. Η εφημερίδα Μανιφέστο γράφει ακριβώς χειμώνας για νοικοκυριά, πετρέλαιο θέρμανσης, εφιαλτικό σενάριο για εκτείναξη στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Λέει ποια μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για να μπει ένα φρένο στο ενεργειακό κόστος. Το θέμα είναι ότι αν δεν μειωθούν οι φόροι, αν δεν μειωθούν οι άδικοι φόροι, δεν υπάρχει περίπτωση σε καμία

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 37 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6. Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM στην δικτύωση. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης με όλα όσα διαδραματίζονται στην επικαιρότητα. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Καλημέρα στους Έλληνες του εξωτερικού που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Από τα καλά που έχει το διαδίκτυο, το γεγονός ότι τα ραδιόφωνα έχουν ξεφύγει από τα στεγανά της συχνότητας και μπορούν και ακούγονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπου υπάρχει κόσμος, όπου υπάρχει διαδίκτυο. Τώρα που είπα για διαδίκτυο, εκείνο το δωρεάν Wi-Fi που μας είχε τάξει ο Σαμαράς, τι έγινε ρε παιδί μου, θα μας το δώσει? Όχι τίποτα άλλο, αλλά ετοιμάζεται να κάνει κόμμα, να ξέρουμε λίγο πού θα κινηθεί. Γιατί άμα είναι να τάζεις και να ξετάζεις, τι να σε κάνω. Αποφυλακίστηκε και ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Κάποιοι λένε ότι θα κάνει την πολιτική ανατροπή, αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω να γίνεται κάποια πολιτική ανατροπή. Έκανα μία ανάρτηση πριν από 2-3 ημέρες στο διαδίκτυο και αναφέρθηκα στον Ηλία τον Κασιδιάρη. Καλά, το τι υβριστικά σχόλια δέχτηκα, αυτό είναι τραγικό, όχι για μένα. Δεν είναι τραγικό για μένα, είναι τραγικό για αυτούς οι οποίοι τα κάνουν. Αυτοί οι οποίοι μιλούν κατά αυτόν τον τρόπο, τι βρίζανε εμένα, τι βρίζαν την οικογένειά μου, τι καταλαβαίνω δηλαδή. Τι είδους άνθρωποι θα είναι οι περισσότεροι εξ αυτών που θα ψηφίσουν τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Χωρίς να θέλω να τους προσβάλλω όλους, δεν έχω καμία τέτοια διάθεση. Αλλά όταν ο άλλος δεν έχει κάποιο επιχείρημα και σου βρίζει μάνες, πατεράδες, Χριστούς, Παναγίες, έχω ακούσει και τέτοια πράγματα, καταλαβαίνω ότι δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών οι οποίοι θα τον ψηφίσουν, ένα μάτσο αμόρφωτη. Λυπάμαι που το λέω, αλλά... Μερικοί έχουν την εντύπωση ότι η κατάσταση στην χώρα σώζεται με κλωτσιές και με μπουνιές. Σώζεται με τη βία. Θα σας το χαλάσω βέβαια, αλλά θα σας πω ότι όχι. Η βία μόνο βία θα φέρει. Ο φασισμός έχει πεθάνει εδώ και χρόνια. Δεν θα τον ξαναφέρουμε πίσω. Δεν είναι η λύση στα προβλήματά μας το να τραμπουκίσουμε κόσμο, το να πουλήσουμε μαγιά, το... Όχι. Εδώ πέρα, για να μπορέσει να βοηθηθεί η χώρα, χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζεται γνώση, χρειάζεται οι άνθρωποι οι οποίοι θα αναλάβουν να ξελασπώσουν την κατάσταση, να ξέρουν τι πάνε να κάνουν και να έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας το εξηγήσουν, θα μας πούνε πώς θα λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα, θα μας το κοστολογήσουν, να δούμε βγαίνει, δεν βγαίνει, μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει, και μετέπειτα να αποφασίσουμε το τι ακριβώς θέλουμε. Όλα τα κόμματα βγάζουν προγράμματα. Το κακό βέβαια είναι ότι δεν τα διαβάζουμε και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε αν αυτό το πρόγραμμα βγαίνει ή δεν βγαίνει. Το θέμα είναι ότι βγάζοντας αυτά τα προγράμματα προεκλογικά, θα πρέπει μέσα στο βάθος της τετραετίας ένα κόμμα το οποίο εκλέχθηκε για να κυβερνήσει με βάση τις προγραμματικές εξαγγελίες του, θα έπρεπε να εκπονήσει αυτό το πρόγραμμα μέσα στο βάθος της τετραετίας. Αν όχι το 100% ένα σημαντικό ποσοστό και να μην ξοκύλει από αυτό το οποίο αναφέρει. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου λες ότι εγώ σαν κόμμα έρχομαι και σου λέω ότι θα σου δώσω αυξήσεις στον μισθό, αλλά η αύξηση να είναι 30 ευρώ το μήνα και να σου λέω ότι περίμενε άλλους 6-7 μήνες να πάρεις άλλα 30 ευρώ και σε ένα βάθος τετραετίας να σου έχω αυξήσει τον μισθό 100-120 ευρώ, αλλά να σου τα έχω πάρει πίσω μέσω της υπερφορολόγησης, γιατί με την αύξηση του κατώτατου μισθού αυτό έχει γίνει. Δώσανε 30-40 ευρώ, πόσο δώσανε αύξηση, 1 ευρώ και 10 λεπτά την ημέρα, κάπου εκεί, και μετέπειτα με την υπερφορολόγηση η οποία έχει γίνει, αυτά τα χρήματα ήρθαν και τα πήρανε πίσω. Γιατί άνθρωποι οι οποίοι μέχρι πρότινος δεν πλήρωναν εφορία, ξαφνικά βρέθηκαν να πληρώνουν. Γιατί άλλαξε ο συντελεστής φορολόγησης και σε φορολογούν. Γιατί στην Ελλάδα, αν παίρνεις πάνω από 8, πόσο είναι το αφορολόγητο, 8-900, κάπου εκεί τέλος πάντων, αν δεν κάνω λάθος, κάπου και 8 και κάτι, είσαι πλούσιος και σε φορολογούν και πληρώνεις. Νομίζω ότι είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο πραγματικά που πληρώνουμε φόρους για να ψωνίσουμε κάτι, πληρώνουμε φόρους για να πουλήσουμε κάτι, πληρώνουμε φόρους για να πάρουμε τα χρήματά μας. Δηλαδή αυτά τα ρημάδια, τα χρήματα, αυτός ο ρημάδης ο μισθός φορολογείται 4-5 φορές κάθε φορά που κάνεις μια χρηματική συναλλαγή. Είναι δίκαιο αυτό? Όχι, δεν είναι δίκαιο. Το θέμα είναι όμως ότι το ανεχόμαστε. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Τώρα την άνοιξη θα έχουμε την ευκαιρία να επιλέξουμε αν θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με την Νέα Δημοκρατία να είναι η κυρίαρχη δύναμη της χώρας και να βλέπουμε όλη αυτή την ακρίβεια και την ακραία φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, ή αν θέλουμε να το ανατρέψουμε αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι για να το ανατρέψουμε θα πρέπει να ξεβολευτούμε. Είμαστε έτοιμοι να ξεβολευτούμε από αυτή την κατάσταση ή θέλουμε να συνεχίσουμε στο ίδιο μήκος κύματος που έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί δεν γίνονται θαύματα. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Όποιος και να έρθει στην πολιτική, στην διαχείριση της χώρας, στη διακυβέρνηση της χώρας, θαύματα δεν γίνονται. Δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να ξυπνήσουμε φτωχοί και να κοιμηθούμε φτωχοί και να ξυπνήσουμε πλούσιοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι τέτοιο προσπάθησαν κάποια στιγμή να τους κάνουν μέσω του χρηματιστηρίου και τους φάγανε τα λεφτά. Γιατί τους λέγανε επενδύστε. Επένδυε ο κόσμος, έπαιζε τότε χρηματιστήριο. Και πίστευαν οι Έλληνες με το ελάχιστο μυαλό που έχουν, γιατί ελάχιστο μυαλό έχουμε δυστυχώς, πίστευαν ότι κάποιοι θέλουν να τους κάνουν πλουσίους και κάποιοι νόμιζαν ότι θα κοιμηθούν φτωχοί και θα ξυπνήσουν πλούσιοι την επόμενη μέρα και πέσαν στο χρηματιστήριο χωρίς να έχουν γνώση από χρηματιστήριο, χωρίς να ξέρουν από οικονομικά, χωρίς τίποτα, απλά παίζαν. Και ξαφνικά η φούσκα του χρηματιστηρίου έσκασε και τους φάγανε τα λεφτά και μετά πηδούσαν από τα μπαλκόνια. Στις Σοφοκλέους πηγαίνανε και κλαίγανε απ' έξω. Τα θυμάμαι όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θέλει κανείς να σας κάνει πλουσίους. Να ξέρετε. Και όποιος σας πει ότι ως διαμαγείας θα γίνουν όλα, δεν γίνονται. Είπαμε, χρειάζεται πρόγραμμα, αλλά αυτό το πρόγραμμα για να εφαρμοστεί θέλει χρόνο. Μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε 53-54 χρόνια παθογένειας στην Ελλάδα. Αυτά τα 54 χρόνια, δηλαδή μιλάμε τώρα για μισό αιώνα και βάλε. Αυτά τα 54 χρόνια λοιπόν, για να μπορέσει η χώρα να σταθεροποιηθεί, να έρθει σε μια κατάσταση η οποία θα είναι βιώσιμη, γιατί αυτή τη στιγμή η κατάσταση η οποία βρισκόμαστε δεν είναι βιώσιμη. Θέλει να αγωνιστούμε, θέλει αγώνα. Θέλει πραγματικά να ξεβολευτούμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εάν θέλουμε δηλαδή να κάνουμε κάτι, αν θέλουμε να σταματήσει όλος αυτός ο κατήφορος, πρέπει να ξεβολευτούμε. Διαφορετικά δεν γίνεται. Ως διαμαγείας δεν γίνεται τίποτα. Δεν είναι ένα μαγικό ραβδάκι το οποίο θα έρθει, θα χτυπήσει και την επόμενη μέρα θα βγει ο ήλιος ο πράσινος που λέγανε τότε με το Πασόκ, ας πούμε, και θα ζήσουμε εποχές Ανδρέα Παπανδρέου που θα έχουμε φράγκα δανεικά, ναι μεν, αλλά θα τρέχουμε ανέμελι στα λιβάδια και δεν θα τρέχει τίποτα. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εδώ θέλει αγώνα, θέλει δουλειά. Και το θέμα είναι ποιον θεωρείτε εσείς ικανό να μπορεί να δουλέψει για εσάς, για εμάς, για τη χώρα, για να μπορέσει να μας βγάλει από όλη αυτήν την κατάσταση την οποία βιώνουμε. Ο χειμώνας φέτος θα είναι ακόμη ένας δύσκολος χειμώνας, δυστυχώς, με βάση τα προγνωστικά και με βάση όλα αυτά τα οποία γίνονται. Το τραγικό του πράγματος είναι ότι υπάρχουν σενάρια που λένε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει από το 1,90. Εύχομαι αυτό το σενάριο να διαψευστεί. Αλλά στην περίπτωση που αυτό το σενάριο γίνει πραγματικότητα, τότε θα είναι δύσκολα. Θα είναι δύσκολα γιατί η άνοδος των καυσίμων συμπαρασύρει και άλλα πράγματα. Συμπαρασύρει τις μεταφορές. Όπου όταν θα ανέβουν οι μεταφορές, συνεπάγεται ότι θα ανέβουν και τα προϊόντα. Και όταν θα ανέβουν τα προϊόντα, οι τιμές των προϊόντων, θα περάσουν όλα αυτά στον καταναλωτή. Γιατί δεν υπάρχει ένα φράγμα ασφαλείας. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορεί να βάλει φρένο σε όλο αυτό. Και δεν είναι ότι δεν γίνεται, γίνεται. Είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει. Όσον αφορά αυτήν την μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω πόσοι είχατε κρατήσει τιμές προϊόντων πριν, τιμές προϊόντων στο ενδιάμεσο και τιμές προϊόντων στο μετά. Πηγαίνοντας λοιπόν εγώ στο σούπερ μάρκετ, κράτησα κάποια προϊόντα να δω πώς θα παίξουν οι τιμές. Πριν ανακοινωθεί αυτό το μέτρο, και θα πω χαρακτηριστικά, ένα πακέτο ενός κιλού αλεύρι, έτσι, για να σας το κάνω πιο έτσι αναλυτικό να το καταλάβετε. Πριν ανακοινωθεί όλα αυτά τα μέτρα, στο σούπερ μάρκετ κόστιζε 1 ευρώ και 7 λεπτά. Όταν ανακοινώθηκε το συγκεκριμένο μέτρο ότι θα εφαρμοστεί, το συγκεκριμένο προϊόν επώνυμης μάρκας ανέβηκε στο 1,15. Από 1,07 ανέβηκε στο 1,15. Όταν ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί η μείωση τιμών, από το 1,15 έπεσε στο 1,11. Άρα λοιπόν, σε πολλές εκ των περιπτώσεων, αυτό το οποίο έγινε είναι ότι οι σούπερ μαρκετάδες κάποιο προϊόντα τα ανέβασαν, ούτως ώστε όταν μπει το υποτιθέμενο πρόγραμμα μείωσης τιμών της κυβέρνησης, να τα κατεβάσουν όχι στην τιμή την προτέρα, στην προτέρα τιμή, να τα κατεβάσουν λίγο πιο κάτω από εκεί που το ανεβάσανε και να σου πούν ότι ορίστε, μείωσα τις τιμές. Πήγα σούπερ μάρκετ προχθές, πότε ήταν που γύρισα Θεσσαλονίκη. Πήρα 5 πράγματα. 120-150 ευρώ, κάπου εκεί έδωσε. Για 5 πράγματα. Άρα λοιπόν εκεί πέρα καταλαβαίνεις την κοροϊδία την οποία σου έχει παίξει το κράτος. Γιατί εκεί πέρα φαίνεται ξεκάθαρα ότι η μείωση τιμών που βάλανε και καρτελάκια στα ράφια δεν είναι πραγματική. Δεν γίνεται να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ για τα ψώνια της ημέρας και να χρειάζεσαι ένα 50 άρικο το λιγότερο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Εν τω μεταξύ είμαι στο σούπερ μάρκετ στο ταμείο και την ώρα που πληρώνω κάνω, η κυρία που ήταν στο ταμείο με αναγνωρίζει ποιος είμαι και συζητάμε και κάνω έτσι ένα χαβαλέ και λέω να είναι καλά, λέω, Μητσοτάκης, άρχοντες μας έχει. Και είναι μια δυο κυρίες στο διπλανό ταμείο και γυρνάνε και με κοιτάνε με ένα βλέμμα. Τρόμαξα, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή γυρνάω και τις κοιτάω και λέω, όχι, πλάκα κάνω, μην αγχώνεστε, κάνουμε λίγο χαβαλέ έτσι να το διακομωδήσουμε. Α, μου λέει, γιατί είπα και εγώ να πούμε, πόσο ανόητος κόσμος μπορεί να υπάρχει για να το λέει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πραγματικά βλέπω την αγανάκτηση στα πρόσωπα των ανθρώπων. Κάθομαι και συζητώ με τους ανθρώπους και βλέπω ότι η ακρίβεια είναι το κύριο πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, αλλά από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπιστεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει είναι να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ολιγαρχών, τα συμφέροντα των ξένων παραγόντων, τα συμφέροντα αυτών οι οποίοι τη χρηματοδοτούν. Διότι μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία χρωστάει κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή από 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία που κανονικά αν ήταν μια ΑΕ επιχείρηση δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Θα έπρεπε να είχε κατεβάσει η ρολά και οι τράπεζες θα έπρεπε να κάνουν κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, επειδή υπάρχει ένα αλυσβερίσι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και τραπεζών, αυτό το πράγμα δεν γίνεται, διότι οι τράπεζες που κανονικά θα έπρεπε να αποδίδουν το νόμιμο ΦΠΑ στο κράτος δεν το αποδίδουν, με αποτέλεσμα τι, να έρχεται η Νέα Δημοκρατία και να λέει ότι εμείς δεν θα σας ζητήσουμε το ΦΠΑ, εσείς δεν θα μας ζητήσετε χρήματα και θα συνεχίζετε να μας χρηματοδοτείτε. Και γίνεται αυτό εδώ πέρα το αλυσβερίσι. Μετέπειτα, για να μπορέσουν οι τράπεζες να βγάλουν τα σπασμένα, έχουν βάλει σε όλες τις επιχειρήσεις, δεν υπάρχει επιχείρηση η οποία να μην έχει POS, σε αναγκάσανε να βάλεις το POS στην επιχείρησή σου. Εμένα με αναγκάζουν να πηγαίνω να ψωνίζω με κάρτα για να χτίζω δίθεν αφορολόγητο, γιατί άμα δεν ψωνίσεις με κάρτα θα σου έρθει το μπιλιατάκι όταν θα κάνεις τη δήλωση της φορολογίας και θα πρέπει να πληρώσεις έτι περαιτέρω χρήματα. Δήθεν για την φοροδιαφυγή γίνεται αυτό το πράγμα. Δήθεν για να μην φοροδιαφεύγουν οι επιχειρήσεις και τα λοιπά, γιατί αν πληρώσεις με κάρτα θα πρέπει να σκόψει η απόδειξη. Γιατί το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι το αν θα πάω να αγοράσω μια τυρόπιτα 1 ευρώ 1,5 πόσο έχει και δεν θα μου κόψει απόδειξη. Αυτοί οι οποίοι έχουν φάει δισεκατομμύρια φράγκα, αυτοί δεν φταίνε. Αλλά ευθύνομαι εγώ για εκείνη την τυρόπιτα που πήρα και έπεσε ο κρατικός προϋπολογισμός έξω και δεν μου κόψανε απόδειξη. Είναι τραγικό. Το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς για όλη αυτή την κατάσταση είναι τραγικό. Και βέβαια από την άλλη, κάθε φορά που κάνεις μια συναλλαγή με κάρτα, το κατάστημα πρέπει να πληρώσει ένα ποσοστό στην τράπεζα. Θα μου πεις είναι μικρό το ποσοστό. Ναι, αλλά αν εγώ πάω να αγοράσω ας πούμε ένα πακέτο τσιγάρα ή μια εφημερίδα που το μαγαζί δεν έχει κέρδος ούτε από τα τσιγάρα ούτε από τις εφημερίδες και δεν πάρω και κάτι άλλο ας πούμε, θα τον βάλω μέσα. Στην ουσία θα βγει χαμένος. Γεια σου Δέσποινα. Καλώς σας βρήκα.
1: Αφού γύρισα.
0: Ξεκίνησε η σεζόν. Καλό χειμώνα. Δέσποινα Μποτίτσι. Ναι. Οπότε λοιπόν, αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι πας κάνεις μια συναλλαγή με την κάρτα σου, σου κρατάει η τράπεζα προμήθεια, όχι σε σένα, στον καταστηματάρχη, και άμα πας να αγοράσεις κάτι το οποίο δεν το αφήνει κέρδος, τον βάζει και μέσα. Τα καταστήματα περίμεναν ότι θα δούλευαν τώρα την περίοδο που είχαμε τις εκπτώσεις μέσα στον Αύγουστο. Δεν δούλεψαν καθόλου. Γιατί ουκάν λάβεις παρά του μη έχοντος. Όταν εγώ δεν έχω χρήματα, δεν μπορεί να κινηθεί η αγορά. Ο κόσμος μπορεί να βγει έξω, μπορεί να κάνει την βόλτα του στα μαγαζιά, μπορεί να μπει μέσα να κοιτάξει, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν ψωνίζει. Δεν ψωνίζει γιατί τα χρήματα είναι τόσο λίγα που παίρνουμε, όπου δεν έχουμε την δυνατότητα να διοχετεύσουμε στην αγορά, ούτως ώστε η αγορά να κινηθεί. Και μετέπειτα αντιμετωπίζουμε και άλλο πρόβλημα. Ότι πολλά μαγαζιά κλείνουν και ως επιτοπλίστων δυστυχώς ελληνικά μαγαζιά, όχι πολυεθνικές, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και θα σας βάλω να ακούσετε και έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει πάνω σε αυτό το θέμα, καταστηματάρχης, όπου λέει ότι εκατοντάδες επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα βάζουν λουκέτο, γιατί δυστυχώς η ανεξέλεγκτη αυτή ακρίβεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλους τους τομείς, έτσι, που απαιτούνται για τη λειτουργικότητα ενός καταστήματος, ενός μαγαζιού, είναι τόσο βαριά η οποία δεν μπορεί ο άλλος να ανταπεξέλθει. Να πιάσεις να πεις τι, το ρεύμα, τα ενίκια, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι πρώτες ύλες, όλα όσα απαιτούνται για να μπορέσει να δουλέψει μια επιχείρηση, υπάλληλοι, τέβε, κλέβε, όλα αυτά εδώ πέρα γονατίζουν στην κυριολεξία όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Και πάμε λίγο να δούμε τι λέει, να ακούσουμε μάλλον τι λέει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και λέει ότι οι επιχειρήσεις εδώ πέρα στην Ελλάδα δυστυχώς δεν μπορούν σε μεγάλο βαθμό να είναι βιώσιμες.
2: Πρέπει με κάποιο τρόπο να ενωθούμε όλοι εμείς που έχουμε μείνει και έχουμε επιχειρήσεις και επιχειρούμε στην Ελλάδα, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως και οι οικογένειες. Θέλω να μου γράψετε από κάτω για να το δει όλος ο κόσμος πόσο σας ήρθε το ρεύμα Ιούνιο και Ιούλιο, τώρα το 26. Γιατί είναι πραγματικά σοκαριστικό. Ο Μητσοτάκης θέλει να μας κλείσει όλους όσοι έχουμε αντέξει και έχουμε μείνει με όλα αυτά που έχουμε περάσει, με την ακρίβεια, με τα ενίκια που έχουν πάει στο Θεό. Και θα σας δώσω και τα στοιχεία και τη φωτογραφία για μένα προσωπικά. Πέρσι, Ιούνιο και Ιούλιο, ερχόταν περίπου το ρεύμα μαζί με κοντίσιο, ψυγεία κτλ. Για το εστιατόριό μου στο Σύνταγμα, μία από τις επιχειρήσεις, 1500-1700 ευρώ. Και μου ήρθε τώρα τον Ιούλιο 3.400 ευρώ περίπου το ρεύμα. Είναι σοκ αυτό που συμβαίνει με τα ίδια ακριβώς μηχανήματα. Βάζουν και την ταμπελίτσα τους ότι φταίει ο πόλεμος, ο Τραμπ, έχετε κάνει εδώ τον πόλεμο στη γειτονιά μας, στην Ευρώπη κοντά, και την πληρώνουμε εμείς. Και τι θα κάνουμε, κύριε Μητσοτάκη, και οι οικογένειες το ίδιο περνάνε με το ρεύμα. Τι θα κάνουμε, δηλαδή τι θα έχουμε κλειστό το air condition, πώς θα μπουν οι πελάτες και πού να μετακυλήσουμε αυτό το κόστος. Πρέπει να αντιδράσουμε όσες επιχειρήσεις έχουν μείνει. Δεν μπορεί να καθόμαστε και να μην κάνουμε τίποτα για ό,τι συμβαίνει. Τα ενίκια είχαμε 2-3 χιλιάδες ευρώ ενίκιο, ξαφνικά σου ήταν 10 χιλιάδες ευρώ. Το ρεύμα πληρώναμε 1500, σου είναι 3,5 χιλιάδες ευρώ. Όλα έχουν αυξηθεί και μετά περιμένουν από εμάς να είμαστε συνεπείς και να πληρώνουμε. Από πού να πληρώσουμε, για πείτε μου. Κάθε μέρα αυτά συναντάω στον δρόμο. Με βλέπετε, βγαίνω και σε τόσα κανάλια και τα λέω για το τι περνάνε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελληνικές οικογένειες και έχουν βαλθεί να μας καταστρέψουν. Πρέπει άμεσα να μειωθεί ο ΦΠΑ, δεν μπορεί να πληρώνουμε 24% το 1 τέταρτο, το άλλο μισό να πηγαίνει για ρεύματα, τηλέφωνα, καύσιμα. Τι θα μείνει στον επιχειρηματία, πώς θα πάρει πρώτες ύλες. Γι' αυτό χρωστάνε και ανεβαίνει και το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή στις τράπεζες, στο ΙΚΑ, στην εφορία, από πού να πληρώσουν, που δεν βγαίνουν ούτε να πληρώσουν οι άνθρωποι τα ενίκια και το ρεύμα και το προσωπικό. Και έχουν βάλει την ταμπέλα οι ανεπάγγελτοι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους και όλα τα κόμματα, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Μητσοτάκης, και λένε εμάς ότι είμαστε απαταιώνες που δεν πληρώνουμε. Από πού θα τα πληρώσουμε. Έχουν δεσμεύσει όλους τους λογαριασμούς με μια ευκολία ο κύριος Πιτσιλής, ο ανεπάγγελτος, πάει και μπλοκάρει τους λογαριασμούς και δεν μπορούν να κινηθούν οι επιχειρηματίες. Και για τους άλλους που παίρνουν όλα τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, για αυτές τις 5 οικογένειες, έτσι. Εκεί δεν μιλάνε. Προφανώς, αφού τους έχουν δώσει τα πάντα, όλα αυτά τα λεφτά, τα 70 δισεκατομμύρια, και τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις θέλουν να τις καταστρέψουν.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι θέλουν να καταστρέψουν το ελληνικό επιχειρήν. Θέλουν ο Έλληνας να μην έχει τίποτα στην κατοχή του. Να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι, να μην μπορεί να κάνει επιχείρηση, να κλείσει το μαγαζί του όσοι έχουν μαγαζιά, να ανοίξουν οι μεγάλες οι πολυεθνικές και να εξαρτώμαστε από αυτές. Που αύριο μεθαύριο μπορεί να μην μας πουλάνε κιόλας. Ναι, εκεί θα καταλήξουμε. Να παρακαλάμε τις πολυεθνικές για να αγοράσουμε τα προϊόντα τους. Λυπάμαι για το πώς έχουμε καταντήσει, ειλικρινά. Δηλαδή, είναι απίστευτο το πώς η Ελλάδα έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο. Βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην εξουσία δεν ήρθαν μόνοι τους. Εμείς τους βγάλαμε. Και πόσο μάλλον αυτοί οι οποίοι απήχαν από την εκλογική διαδικασία και τους έδωσαν λευκή επιταγή να πάρουν 41%. Να έχουν τη δεδηλωμένη και να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να υπολογίζουν τίποτα και κανένα. Τραγικό. Πραγματικά τραγικό. Το έχω πει πολλές φορές, θα το πω ακόμη μία, ότι είμαστε πολιτικά ανεκπαίδευτοι. Εντελώς. 7:01 πρώτο λεπτό δείχνει το ρολόι και θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνύματα μπορείτε να μου στέλνετε στο Facebook, στο προφίλ μου, γιατί δεν μπορώ να δω μηνύματα στο Viber. Όσοι θέλετε μπορούμε να γίνουμε και φίλοι. Δανεικά δεν θα σας ζητήσω, μη στεναχωριέστε. Οπότε μπορούμε να γίνουμε φίλοι, νομίζω. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ο λίγο επανερχόμαστε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 13 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Το πρωινό της Τετάρτης 16 του Σεπτέμβρη του 2026. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Στην πρώτη ραδιοφωνική σεζόν της. Στην πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή της χρονιάς. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μηνύματα στο Messenger, γιατί δεν μπορώ να ανοίξω το Viber για να τα διαβάσω. Έλατε να γίνουμε και φίλοι. Να πούμε μια καλημέρα, να ευχηθούμε να έχουμε καλή ραδιοφωνική σεζόν. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε καλό χειμώνα τώρα. Μπορούμε. Έχετε επιστρέψει όλοι, θέλω να πιστεύω, στις εργασίες σας. Η πόλη είναι γεμάτη, η κίνηση καλά κρατεί. Οπότε νομίζω ότι είμαστε καλά, είμαστε όλοι εδώ. Έχουμε πάρει παρουσίες, οπότε εκεί. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση του Γιώργου του Μαζονάκη και τους δύο τσικιρικιτζίδες γιατρούς, αυτούς τους δύο δολοφόνους, υπήρξε μια μαραθώνια απολογία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Πριν από περίπου μισή ώρα βγήκαν από τον ανακριτή και οδηγούνται στη φυλακή η κυρία Ιωάννα Γάκα και ο κύριος Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί οι οποίοι έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για την δολοφονία, θα πω εγώ, του Γιώργου του Μαζονάκη. Καθώς μετά από πολλή ώρες απολογίες ο ανακριτής αλλά και ο εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Οι δύο κατηγορούμενοι, να πούμε ότι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής αδία παραλήψεως, και μάλιστα αυτό είναι ένα αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Μετά από τις δύο προθεσμίες που έλαβαν οι δύο γιατροί, εμφανίστηκαν εχθές λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι ενώπιον του ανακριτή. Προηγουμένως είχαν προετοιμάσει και είχαν καταθέσει γραπτά υπομνήματα με τις θέσεις τις οποίες έχουν λάβει. Όπως είναι λογικό, ακολούθησε ένας μαραθώνιος κύκλος από ερωτήσεις αλλά και απαντήσεις από πλευράς των κατηγορουμένων, με τον δικαστικό λειτουργό να ζητά να δοθούν διευκρινήσεις για τα γεγονότα τα οποία εκτυλίχθηκαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, όταν ο καλλιτέχνης βρέθηκε στο ιατρείο εκεί της οδού Καρνεάδου προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Εγώ θέλω να πω βέβαια το εξής. Όλα αυτά εδώ πέρα συνέβησαν κάτω από τη μύτη του Υπουργείου Υγείας. Ένα ιατρείο το οποίο, επειδή εγώ πήγα εκεί πέρα για το ρεπορτάζ και είδα τι και πώς. Αρχικά στην πολυκατοικία δεν υπήρχε τίποτα που να φανερώνει ότι λειτουργεί κάποιο ιατρείο. Ούτε στα κουδούνια, ούτε υπήρχε κάποια ταμπέλα απ' έξω, ούτε τίποτα. Αυτό είναι το πρώτο παράδοξο, ότι λειτουργούσε ένα ιατρείο το οποίο δεν ήθελε να φαίνεται. Μετέπειτα λένε ότι το Υπουργείο Υγείας έκανε ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά οι κύριοι βγάζανε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έξω στο μπαλκόνι για να πάρει αέρα, να πιει τον καφέ του, δεν ξέρω. Και εκεί είναι που αναρωτιέσαι. Όταν πήγε το Υπουργείο Υγείας να κάνει έλεγχο, δεν βγήκε δηλαδή έξω στο μπαλκόνι κανείς τους να δει τι συμβαίνει, να δει αν υπάρχει κάτι εκεί πέρα? Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς να το κάνει αυτό το πράγμα? Ήταν δύσκολο να γίνει? Δεν ξέρω πραγματικά. Εν τω μεταξύ υπάρχει μια καταγγελία ενός ιατρού όπου λέει πως είχε ενημερώσει 2 φορές τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο επί της οδού Καρνεάδου κάνουν πλασμαφαίρεση. Πήγε ο Ιατρικός Σύλλογος και έκανε έλεγχο και δεν το βρήκε το μηχάνημα. Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι αδιανόητα. Δηλαδή όλα όσα έχουν συμβεί είναι ασύλληπτα. Εδώ η γιατρό, η υποτιθέμενη γιατρός, η κομπογιανίτισσα αυτή, έψαχνε να ρωτούσε το AI το πώς να επαναφέρει τον ασθενή. Το AI, δηλαδή είναι, πραγματικά είναι ασύλληπτα πράγματα αυτά εδώ. Και όπως είπα προηγουμένως, υπήρξε γιατρός ο οποίος έκανε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο γινόταν πλασμαφαίρεση.
1: Ενημέρωσα προφορικά τον Ιατρικό Σύλλογο.
2: Ποιον δηλαδή?
1: Κάναν, θα σας πω, κάναν έρευνα, αμέσως ευαισθητοποιήθηκαν, ξαστημά αυτό, και δεν βρήκαν το μηχάνημα. Και θέλουν να δούμε την μαρτυρία του
2: Ιατρικού. Ακριβώς τι είχε συμβεί με την ασθενή.
1: Να τα ακούσουμε. Πάμε να τα ακούσουμε. Και μετά να πάμε.
3: Μα το συγκεκριμένο κέντρο, εγώ το έμαθα μέσω ενός περιστατικού που νοσηλεύτηκε στο Υγεία πριν ένα χρόνο σε μια παθολογική κλινική. Όταν φώναξε η διευθύντρια της παθολογικής κλινικής να δω μια άρρωση την οποία έκανε πλασμαφαίρεση για να τις αφαιρέσουν τους πλάστικους.
4: Έγινε καταγγελία μετά από αυτό. Έγινε έλεγχος.
3: Μα και εν ώψη αυτής της καταγγελίας και του γιατρού, πήγε ο Ιατρικός Σύλλογος και έκανε έλεγχο και δεν πήγε.
4: Εμείς ξέρουμε ότι δεν υπήρξε καταγγελία πριν το περιστατικό.
5: Να δούμε λίγο τι περιστατικό ήταν αυτό.
3: Υπήρχε ενημέρωση προφορική. Έτσι πήγε ο Σύλλογος. Ένα, πιστεύω και έκανε τον έλεγχο του 25. Μάλιστα. Υπήρχε ενημέρωση προφορική.
4: Ο Σύλλογος
3: έχει ενημερωθεί για ένα χρόνο. Είχε ενημερωθεί, ναι. Προφορικά είχε ενημερωθεί εδώ και ένα χρόνο. Και ο Σύλλογος έκανε αυτό που έκανε, αυτό που ανακοίνωσε. Δεν πήγανε δύο φορές και δεν βρήκαν τίποτα.
1: Δύο φορές, πρόεδρε, και εδώ επειδή με ρωτήσατε, έχω όλη την καταγγελία. Διότι είχε κάνει πάρα πολλές φορές πλασμαφαίρεση και δώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Είχε πρόβλημα σοβαρό από την Κύπρο και γι' αυτό αναγκάστηκαν να πάνε διαμαρτυρόμενοι σε εσάς να πούνε: εδώ, κοιτάξτε τι γίνεται.
4: Εδώ θέλουμε να καταλάβουμε αν φτάνει μια
0: προ. Μάλιστα. Ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όπου είχαν γίνει καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο οι καταγγελίες οι οποίες είχαν γίνει. Οι τύποι το διαφήμιζαν και στο διαδίκτυο ότι κάνουν πλασμαφαίρεση από στόμα σε στόμα. Και μάλιστα το τραγικό του πράγματος είναι ότι ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, πήγε και αυτός στη συγκεκριμένη κλινική στο Κολωνάκι και ζήτησε ο ίδιος συμβουλές από τον Κυριλία, αυτός ο άνθρωπος ήταν υπεύθυνος ως Υπουργός Υγείας για την πανδημία εδώ του κορονοϊού στην Ελλάδα, με τα καταστροφικά αποτελέσματα τα οποία είχε, που όλοι γνωρίζουμε, που έβγαζε υγειονομικούς σε αναστολή, που μας έκλειναν μέσα στα σπίτια μας, που επέμεναν να εμβολιαστούμε με τα εμβόλια αμφιβόλου προελεύσεως που μας ποτίζανε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πήγε στο συγκεκριμένο ιατρείο να ζητήσει συμβουλές από έναν άνθρωπο ο οποίος εν τέλει απεδείχθη πως ήταν κομπογιανίτης.
6: Πάντως, επειδή εδώ έχουμε έναν υπουργό ο οποίος έρχεται και μας λέει ότι εγώ έχω πάει στο συγκεκριμένο γιατρό και σας ευχαριστούμε που ανθρώπινα μας μοιράζετε κάτι, γιατί δεν είναι στο πλαίσιο μιας πολιτικής συνέντευξης. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Στο επίπεδο του Πλεύρη, που είναι ένας επιστήμονας, νομικός, δεν είναι γιατρός, και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια βιωμένη δύσκολη εμπειρία και αρκετή επαφή με τους γιατρούς εξαιτίας αυτής, εσείς πώς τον είδατε σαν άνθρωπο, δηλαδή τον κρίνατε?
7: Εγώ σας λέω, σας είπα.
6: Και το κλίμα στο ιατρείο, όλα
7: σας
6: αυτά.
7: Είπα, το ότι εμένα δεν μου είπε τίποτα για καμία εναλλακτική, δεν μου είπε τίποτα τέτοιο πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι οι τιμές, δηλαδή οι τιμές οι ίδιες ήταν, ναι. Η αίματος που είχα ήταν, ναι. Δεν μου έκανε κάτι άλλο.
6: Στην πιάτσα κυκλοφορούσε μια καλή φήμη για αυτόν τον γιατρό, δηλαδή ότι είναι ένας κανονικός γιατρός που μπορείτε
7: εμένα,
6: να πάτε.
7: Εμένα μου είχαν πει, ναι. Γιατί μετά αυτά τα longevity και αυτά όλα τα ακούω τώρα. Ναι. Εμένα τότε αυτό που μου είχαν πει είναι ότι ο συγκεκριμένος, επειδή είναι παθολόγος, αιματολόγος, και έτσι μου συστήθηκε.
6: Μάλιστα.
7: Και από ό,τι κατάλαβα, τις ειδικότητες αυτές τις έχει. Δεν έχει κάποια άλλη ειδικότητα. Κατά βάση επιλέγει σε μεγάλο βαθμό να μπορεί να σου συνδυάζει όταν έχεις πρόβλημα τιμών τη διατροφή σου με βελτίωση της τιμής.
8: Σας τον σύστησε γιατρός?
7: Ο γιατρός μου, τον είχα συστήσει άτομα που είχαν πάει, αλλά ρώτησα τη γιατρό μου. Ρώτησα τη γιατρό μου.
8: Τι άτομα, δηλαδή. Συνάδελφοι, πολιτικοί.
7: Γνωστοί
8: σας φίλοι.
7: Και μόλις ρώτησα τη γιατρό μου, μου είχε πει ότι εντάξει, λέει, το να πάρεις κάποιες τέτοιες βιταμίνες.
8: Τον ήξερε γιατρό σας?
7: Όχι.
0: Πού να τον ξέρει γιατρό? Αυτός ο άνθρωπος τώρα ήταν υπουργός υγείας, ήταν υπεύθυνος για να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση με τον κορονοϊό που περάσαμε. Και πήγε σε έναν γιατρό ο οποίος εν τέλει απεδείχθη κομπογιανίτης για να ζητήσει ιατρικές συμβουλές. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι από πίσω από τον θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη και από όλη αυτή την κατάσταση κρύβεται ένα μεγάλο σκάνδαλο στο Υπουργείο Υγείας. Διότι ένα μεγάλο σκάνδαλο σε ένα ιατρείο το οποίο διαφημιζόταν ότι κάνει πλασμαφαίρεση και κανείς από το Υπουργείο δεν πήρε την απόφαση να πάει να πιάσει τον γιατρό, τους γιατρούς και να τους πει πώς κάνετε πλασμαφαίρεση. Πώς έχετε ένα τέτοιο μηχάνημα το οποίο δεν μπορεί να έχει κανένα ιδιωτικό ιατρείο, γιατί το να κάνεις πλασμαφαίρεση μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές επιπτώσεις στον οργανισμό σου εκείνη τη στιγμή και μπορεί να χρειαστείς ακόμη και εντατική. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Εν τω μεταξύ το ιατρείο δεν λειτουργούσε και ο απεινιδωτής. Ένας απεινιδωτής ο οποίος θα μπορούσε να επαναφέρει τον ασθενή στην προτέρα κατάσταση μετά από ανακοπή. Δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής. Και το χειρότερο είναι ότι άφησαν το χρόνο να περάσει έτσι. Ενώ το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης χτυπούσε alert ότι κάτι δεν πάει καλά και σταματούσε τη διαδικασία, η ψευτογιατρός πατούσε να ξανακάνει επανέναρξη, να συνεχίσει η διαδικασία. Και όταν πλέον είδε ότι ο ασθενής δεν αντιδράει, εκεί δεν ήξερε τι να κάνει και άρχισε να ρωτάει το AI πώς να επαναφέρει τον ασθενή. Και μετά πήρε τηλέφωνο τον άντρα της, τον άλλο τον ψευτογιατρό, που τάζανε θεραπείες χιλιάδων ευρώ σε ασθενείς. Για να πάει από εκεί πέρα, του χορηγήσανε, λέει, αδρεναλίνη 1 μιλιγκράμ, μάλλον 0,1 μιλιγκράμ, τίποτα δηλαδή, και δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα ήταν γιατροί. Και ξέρετε τι είναι το χειρότερο? Το χειρότερο είναι ότι αν δεν ήταν ο Γιώργος ο Μαζονάκης, που τον ξέρει όλη η Ελλάδα, δεν θα άνοιγε Ρουθούνη. Θα συνέχιζαν αυτοί οι άνθρωποι κανονικότατοι. Θα πέθαινε κάποιος άγνωστος και δεν θα τρέχει τίποτα. Έγινε ό,τι έγινε επειδή ήταν ο Γιώργος ο Μαζονάκης, επειδή τον ήξερε όλη η Ελλάδα και επειδή ο Υπουργός Υγείας διέταξε μετά το θάνατο του Μαζονάκη, γεια σου Άδωνη, διέταξε να γίνει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούσε το συγκεκριμένο ιατρείο. Απίστευτα πράγματα, ειλικρινά, απίστευτα. Να συμβαίνουν όλα αυτά και να μην ανοίγει Ρουθούνη. Αλλά το πρόβλημα ξεκινάει από το 19. Από το 19 που η εγκληματική συμμορία της κυβέρνησης του Μητσοτάκη ανέλαβε τα ηνία της χώρας. Γιατί ένας από τους πρώτους νόμους όπου εφάρμοσε είναι να καταργηθεί το σώμα το οποίο επιθεωρούσε τα ιδιωτικά ιατρεία στην Ελλάδα. Ο νόμος 4622 του 2019 στο άρθρο 82 αναφέρει την κατάργηση του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, γιατί το σώμα αυτό είχε δικαίωμα να ελέγχει τα ιδιωτικά ιατρεία και τις ιδιωτικές κλινικές και να διεξάγει μάλιστα και αυταπάγγελτες έρευνες ανεξάρτητα από την αστυνομία. Οι αρμοδιότητες πέρασαν θεωρητικά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και 7 χρόνια μετά η ίδια αρχή δεν δέχεται καν καταγγελίες πολιτών κατά ιδιωτών. Δυστυχώς αυτό το ανεξέλεγκτο κενό έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο, αλλά βρέθηκε μετά το θάνατο ενός ανθρώπου. Ενός ανθρώπου που από ό,τι φαίνεται ήταν αγαπητό σε όλη την Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα εξοργίστηκε με τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη μετά από ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολονάκι ήταν το ιατρείο, στην οδό Καρνεάδου. Ο δε Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, για όλα αυτά τα κενά τα οποία έχει το σύστημα και ζήτησε συγγνώμη, έριξε το βάρος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Αλλά δεν είπε το ίδιο, δεν είπε ποτέ ότι το ίδιο το κράτος έχει καταργήσει το μηχανισμό ελέγχου πριν από 7 χρόνια. Δεν έλειπε ο έλεγχος. Είναι ότι τον έλεγχο τον κατέργησε η ίδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ακόμη δεν τον έχει αντικαταστήσει. Δεν είναι ικανοί να προστατεύσουν τους πολίτες αυτής της χώρας. Δεν είναι ικανοί. Δεν μπορούν να το κάνουν. Πηγαίνεις σε έναν γιατρό και δεν ξέρεις τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Εν τω μεταξύ κάποιοι λένε ότι έφταιγε και ο Μαζονάκης. Το ακούσαμε και αυτό από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, το ακούσαμε. Δεν ακούμε κάποια συγγνώμη γιατί το κράτος είναι ανίκανο να προστατεύσει, να μπορέσει να προστατεύσει τους πολίτες. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κρατήσουν τις θέσεις και τις καρέκλες τους, τίποτε άλλο. Και θέλω να πάμε λίγο πριν πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυρανάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα.
9: Και από ένα σημείο και έπειτα, όταν διάφοροι μας υπόσχονται θαύματα στην υγεία, καλό είναι να ψαχνόμαστε για λίγο κι εμείς.
10: Ναι, να ψαχνόμαστε κι εμείς, να μας προφυλάσσει όμως και το κράτος.
9: Δεν ξέρω αν εσείς δηλαδή.
10: Καταλαβαίνετε. Να βρούμε λίγο να μας προφυλάσσει όμως και το κράτος. Δηλαδή, αν αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να είχαν άδεια.
9: Το κράτος μας προφυλάσσει με βάση το πλαίσιο αδειοδότησης. Αν αυτό παραβιάζεται, είναι παράνομο και υπάρχουν συνέπειες.
10: Τι δίπλωμα είχε, τι πτυχίο είχε. Μάθαμε ότι είχε ένα πτυχίο
9: από την Ελλάδα. Αν υπάρχει παραβίαση του πλαισίου αδειοδότησης, υπάρχουν συνέπειες του νόμου για κάθε παρανομία. Όπως σε κάθε παρανομία. Ο ποινικός κώδικας, για παράδειγμα, απαγορεύει δολοφονίες. Δεν σημαίνει ότι εκεί έξω δεν υπάρχουν δολοφόνοι. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας απαγορεύει να περάσουμε κόκκινο. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν παραβάτες του κόκκινου. Εσείς τι ακριβώς λέτε, ότι υπάρχει κάποιος μαγικός τρόπος?
10: Λέω ότι δεν πρέπει να ανακαλύπτουμε τα μαγικά μετά. Δηλαδή, αν πρέπει να κάνουμε αυστηρότερο το θεσμικό πλαίσιο, να το κάνουμε πριν συμβεί η τραγωδία. Αν όπου υπάρχει τρύπα ή κρατήρας ή κενό, να τον βουλώνουμε πριν γίνει το κακό. Αυτό εγώ λέω.
9: Εσείς το είχατε εντοπίσει το πρόβλημα αυτό?
10: Εγώ πού να το έχω εντοπίσει, δεν είμαι ελεγκτής του ιατρικού συλλόγου.
9: Τα μέσα ενημέρωσης.
10: Το πρόβλημα
9: που έρχεστε
10: αυτό.
9: Ελαφρά την καρδία μετά να κάνετε μια κριτική.
10: Αφού έγινε το γεγονός.
9: Το είχατε εντοπίσει το πρόβλημα αυτό? Όχι.
10: Έχουμε εντοπίσει πάρα πολλά άλλα. Άρα
9: εκ των υστέρων και εσείς το εντοπίσατε.
10: Έχουν γίνει καταγγελίες όμως, κύριε Κυρανάκη.
9: Έχουν γίνει
10: καταγγελίες. Ναι, γιατί βγήκε στην δημοσιότητα από το θάνατο του κ. Μαζονάκη.
9: Είναι απόλυτα λογικό αυτό, κύριε Γκάτσου. Διότι δεν μπορείς εκ των προτέρων να προβλέψεις αν ο κάθε πολίτης από τα 10 εκατομμύρια που ζουν σε αυτή τη χώρα θα πάει το πρωί στη δουλειά του ή θα κάνει σωστά αυτό που πρέπει. Ούτε εδώ, στην επιχείρηση στην οποία εργάζεστε.
0: Μπορείτε εσείς να εγγυηθείτε
9: ότι οι εργαζόμενοι θα κάνουν
10: σωστά τη δουλειά τους,
9: δεν θα κάνουν ούτε ένα λάθος?
10: Εγώ
9: δεν μπορείτε.
10: Προφανώς,
9: ούτε η διοίκηση μπορεί να το εγγυηθεί αυτό.
0: Άκου να δεις, κύριε Κυρανάκη, αυτό δεν είναι λάθος, αυτό είναι έγκλημα. Έτσι. Και δεν μιλάμε για έναν απλό πολίτη που θα ξυπνήσει το πρωί και θα πάει απλά στη δουλειά του, σε ένα εργοστάσιο, σε ένα βαφείο, σε ένα κατάστημα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι γιατροί και θα έπρεπε να ελέγχονται κάτω από ποιες συνθήκες λειτουργούν τα ιατρεία τους όταν έχουν να κάνουν με ανθρώπους, με υγεία, με ζωές. Κύριε Κυρανάκη μου, το να προσπαθείτε να βγείτε λάδι και να πείτε ότι εσείς δεν φταίτε, νομίζω ότι περισσότερο σας κάνει γελίους και ενόχους παρά ότι βγάζετε την ουρά σας απ' έξω. Δεν μπορώ να δεχτώ, ειλικρινά, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το οποίο συνέβη. Όχι γιατί ήταν ο Γιώργος ο Μαζονάκης ο γνωστός, ο δεν ξέρω εγώ τι, αλλά γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς τον πείσανε πως η ιατρική θεραπεία αυτή κάνει θαύματα, πήγε και τους εμπιστεύτηκε.

0: Εντός ολίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω με το τελευταίο ημίωρο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούει.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Είναι Τετάρτη σήμερα, 16 του Σεπτέμβρη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 8 για περίπου 25-24 λεπτά θα είμαστε ακόμη ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε, επειδή δεν μπορώ να ανοίξω το Viber, μπορείτε να μου στείλετε στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook. Στείλτε μου αν θέλετε και έτοιμα φιλίας, Κωνσταντίνος Ερμές, για να πούμε καμιά καλημέρα. Τώρα για να δείτε πόσο ανίκανο είναι το κράτος το οποίο έχουμε, ο Αλκέτε Ριζάι, ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν μέσα στην φυλακή, πήρε άδεια για την καθιερωμένη άδειά του, τέλος πάντων, από τις φυλακές, και δεν επέστρεψε ποτέ πίσω. Έπρεπε να επιστρέψει το πρωί της Δευτέρας στις φυλακές του Δομοκού, όπως όφιλε, μετά την άδεια την οποία είχε λάβει, και πλέον αναζητείται για ακόμη μια φορά ως δραπέτης, την ώρα μάλιστα που

0: Βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, μάλιστα, για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, οι οποίοι έλαβαν χώρα έξω από beach bar στην περιοχή της Αναβίσου τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για να μπορέσουν να εντοπίσουν τον Βαρυπινίτη και να τον συλλάβουν. Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο οποίος κατά τη δική μου ταπεινή άποψη είναι ό,τι πιο αποτυχημένο έχει περάσει σε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, έκανε κάποιες δηλώσεις. Πάμε λίγο να τις ακούσουμε.
1: Απόδραση τέλος πάντων του, για την υπόθεση Αλκαία Τριτζάη. Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει, είχε πάρει αυτή την άδεια?
2: Τι θα κάνει δηλαδή, θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν να, έπρεπε να επιστρέψει για να, ναι, για να αποφυλακιστεί κάποια στιγμή. Έχει πάρει 16 άδειες και σωστά πήρε, θέλω να σας πω. Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
3: Δηλαδή αν δεν γυρίσει θα το πιάσει, θέλετε?
2: Φυσικά και δεν υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
0: Εντάξει, είμαστε ήσυχοι τώρα. Πιστεύω θα γυρίσει, λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τώρα αυτός έτσι, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Πιστεύει ότι Αλκαία Τριτζάη θα γυρίσει. Άλλωστε έχει αποδράσει και άλλες φορές από την φυλακή. Φαντασμαγορικές εκείνες αποδράσεις με τα ελικόπτερα και τα λοιπά, με τον Παλαιοκώστα, ναι. Και εντάξει ρε παιδί μου, χαλαρά, θα γυρίσει. Τι να κάτσει να κάνει, σου λέει, έξω από τη φυλακή? Εσείς, ειλικρινά, δεν ξέρω πώς μπορεί έναν Βαρυπινίτη να δίνουν άδειες για να φεύγει από τη φυλακή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το συλλάβει η δικιά μου λογική τουλάχιστον. Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο άνθρωπος αυτός τώρα που ακούσατε, είναι υπεύθυνος για την προστασία τη δικιά μου, τη δική σας, της χώρας, των πολιτών, τέλος πάντων. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος τώρα βγαίνει και λέει ότι εντάξει μωρέ, θα γυρίσει, τι να κάτσει να κάνει έξω από τη φυλακή, για όνομα του Θεού.

Δεν ξέρω, αλλά ακούγοντάς το να μιλάει μου θυμίζει λίγο Μάρκος Εφερλή. Αλήθεια, μου θυμίζει Μάρκος Εφερλή. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν η παράσταση η οποία έπαιζε τότε. Ήταν η περίοδος που είχε αποδράσει ο Παλαιοκώστας και κάνανε τους αστυνομικούς και λέγανε ότι βρήκαμε το αυτοκίνητο του Παλαιοκώστα στο Αλεποχώρι εκεί που τον κυνηγούσαν και περιμέναμε, λέει, γιατί πιστεύαμε ότι θα γυρίσει να το πάρει. Δεν θα γυρίσει. Το ίδιο λέει τώρα και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Θα γυρίσει, δεν θα γυρίσει. Τι να κάτσει να κάνει έξω από τη φυλακή. Αχ, δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι έχουν αναλάβει κέρυες θέσεις και πραγματικά νομίζω ότι χειρότερα δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε.

Σήμερα θα έχουμε και μια πρώτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου όσον αφορά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα φέρουν έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα για τα νοικοκυριά, και θέλω να δω πραγματικά το τι θα συζητηθεί στη σύσκεψη. Εννοείται ότι για την όλη κατάσταση φταίει η διεθνής ανάφλεξη στον Περσικό, αυτό μας λένε ως επιτοπλίστων, που εξελίσσεται με ακόμη έτσι πιο δυσάρεστο τρόπο όσον αφορά την παγκόσμια οικονομία, συνδυαστικά και με τα πλήγματα τα οποία έχουν υποστεί ενεργειακές υποδομές εκεί στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, και όλα αυτά έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στη χώρα μας. Παρά το γεγονός ότι ο χειμώνας φαίνεται να αργεί ακόμη, παρόλα αυτά οι θερμοκρασίες είναι ήδη έτσι χαμηλές, έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία, ενώ σε πολλά σημεία της χώρας το κρύο από τις βραδινές ώρες και μετέπειτα είναι ιδιαίτερα έτσι αισθητό. Τώρα, το χειρότερο σενάριο θέλει να ξεκινάει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τα 1,90 ευρώ, μια τιμή η οποία είναι απλησίαστη για το μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών. Από εκεί και πέρα τώρα, η κυβέρνηση, το τι θα κάνει, το πώς θα μπορέσει να προσαρμόσει την όλη κατάσταση, είναι κάτι το οποίο το αναρωτιόμαστε όλοι. Θεωρώ ότι δεν θα μπορέσουν να κάνουν πολλά πράγματα, ή μάλλον δεν θέλουν να κάνουν πολλά πράγματα. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι ολιγάρχες, οι οποίοι είναι και τα δηληστήρια, πηγαίνουν τις τιμές όπου αυτοί θέλουν. Μετέπειτα πληρώνουμε υπέρογκους φόρους όσον αφορά τα καύσιμα στη χώρα μας. Ο Μητσοτάκης αρνείται να μειώσει ή να κόψει αυτούς τους φόρους, γιατί όπως ο ίδιος έχει πει, το κράτος λαμβάνει ένα σημαντικό ποσοστό χρημάτων από αυτούς τους φόρους, οπότε δεν μπορούμε να τους κόψουμε εντελώς ή να τους μειώσουμε. Αυτό μας είπε ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση θέλει να πείσει τον κόσμο ότι έχει ένα διαμορφωμένο σχέδιο εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, ο οποίος θα ξεκινήσει. Δεν ξέρω πόσοι ακούσατε τον Μητσοτάκη όταν ήρθε εδώ πέρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εμένα πάντως η εικόνα του μου φάνηκε το λιγότερο τραγική. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος επί της ουσίας απείλησε τους ψηφοφόρους του, ότι εάν θέλετε να σας δώσω αυτά τα ψίχουλα τα οποία σας έχω τάξει αυτή τη στιγμή, θα πρέπει πρώτα να με ψηφίσετε. Λοιπόν, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία από τον κόσμο του τύπου «δεν ήξερα, δεν γνώριζα, πίστευα ότι ήταν αλλιώς και δεν ξέρω εγώ τι». Τέτοιου είδους δικαιολογίες πλέον δεν υφίστανται. Όλοι γνωρίζουμε, όλοι ξέρουμε, όλοι αντιλαμβανόμαστε. Νομίζω ότι είμαστε οι περισσότεροι τουλάχιστον νοήμονες άνθρωποι και ξέρουμε τι ακριβώς πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εάν καταφέρουμε και τους ξαναδώσουμε λευκή επιταγή, δεν θα υπάρχει Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Λυπάμαι που το λέω, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή.

Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει γύρω στη μία σήμερα κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 119 του Συντάγματος αλλά και του κανονισμού της Βουλής. Οι πληροφορίες λένε ότι θα παρουσιάσει, όπως και στην Διεθνή Έκθεση, την Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη δύναμη διακυβέρνησης και θα χτίσει εκ νέου το αφήγημα της δίθεν σταθερότητας της χώρας, με το οποίο βέβαια θα πάει και στις εκλογές. Και παράλληλα βέβαια θα επενδύσει και στο περίφημο διαβατήριο αξιοπιστίας και θα προσπαθήσει να συνδέσει τα κομμάτια της αντιπολίτευσης με ακοστολόγητες προτάσεις και με την έννοια της ανευθυνότητας. Για να πείσει τον κόσμο ότι η κυβέρνησή του είναι η μόνη υπεύθυνη κυβέρνηση η οποία μπορεί να κρατήσει τη χώρα σε μια σταθερότητα. Βέβαια όλα αυτά τα 7-7,5 χρόνια σταθερότητα δεν έχουμε δει. Έχουμε δει ακρίβεια, έχουμε δει μια ραγδαία φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, μια φτωχοποίηση η οποία νομίζω ότι δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι θα υπάρξει, αλλά είναι εδώ πέρα. Αλλά ο πονοκέφαλος αυτή τη στιγμή είναι για τις τιμές ενέργειας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, σε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει το χαμένο έδαφος, βλέπει τα ποσοστά της να συρρυκνώνονται και δεν μιλάω για τις δημοσκοπήσεις οι οποίες δίνονται στη δημοσιότητα, μιλάω για τις πραγματικές δημοσκοπήσεις οι οποίες την καθιστούν να χάνει ένα μεγάλο ποσοστό από το προβάδισμα το οποίο είχε. Στη Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα Μακεδονία, Θράκη και ίσως και σε ένα μεγάλο μέρος της στερεάς Ελλάδος βλέπει ότι η ελληνική λύση είναι σε απόσταση αναπνοής από την Νέα Δημοκρατία, όπου όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές εκεί φαίνεται ότι τα ποσοστά της ελληνικής λύσης ανεβαίνουν όλο και περισσότερο, ιδιαίτερα Μακεδονία και Θράκη, σε πολλές εκλογικές περιφέρειες φαίνεται ότι το κόμμα του Κυριάκου του Βελόπουλου είναι πρώτο σε ψήφους και γι' αυτό το λόγο ο Μητσοτάκης θέλησε να στείλει τα μέσα σε εισαγωγικά πρωτοπαλίκαρά του στη Βόρεια Ελλάδα για να κάνουν μια άτυπη περιοδία ούτως ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν το παιχνίδι. Βέβαια το θέμα είναι ότι το παιχνίδι δύσκολα γυρίζει, γιατί όσα ψέματα και να πούνε, το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων το οποίο βιώνει αυτή την άσχημη κατάσταση καταλαβαίνει το τι γίνεται, αντιλαμβάνεται το τι γίνεται. Ο Μητσοτάκης έχει καταφέρει μέσα σε αυτές τις 2 τετραετίες να γυρίσει μάλλον ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ήταν χρόνια ψηφοφόροι τους, να τους γυρίσουν την πλάτη. Νομίζω ότι μόνο ο Μητσοτάκης μπορούσε να το καταφέρει αυτό το πράγμα. Και βέβαια στο κυβερνών κόμμα δεν είναι όλα με λιγάλα, έτσι. Υπάρχει μεγάλη γκρίνια τις τελευταίες ημέρες, κάτι το οποίο είδαμε να αποτυπώνεται και στην άποψη του κυρίου Μαρινάκη να αλλάξει το πλαίσιο των επιδομάτων ενεργείας. Το ακούσαμε και αυτό το πράγμα. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο άεργος αυτός άνθρωπος, ο οποίος αμφιβάλλω αν έχει κολλήσει ένσημα στη ζωή του, είπε ότι το Ταμείο Ανεργίας θα πρέπει να είναι το πολύ 2 μήνες, γιατί λέει ότι έχουμε αποκαταστήσει την ανεργία στην Ελλάδα, οπότε δεν δικαιολογείται, ας πούμε, το Ταμείο Ανεργίας να είναι πάνω από 2 μήνες. Στην Ελλάδα που ο μέσος χρόνος για να μείνει κάποιος άνεργος είναι περίπου 12 μήνες. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το 0 και είπε αυτό το πράγμα, ότι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει πάνω από 2 μήνες. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος είναι άεργος, ο οποίος δεν είναι εκλεγμένος, είναι φυτευτός ως εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και ως υφυπουργός μετέπειτα, είπε
για τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν άνεργοι ότι θα πρέπει να παίρνουν ταμείο ανεργίας μόνο 2 μήνες. Και μετά κάτσε να πεθάνεις από την πείνα. Δεν βαριέσαι. Και το Ταμείο Ανεργίας στην Ελλάδα είναι για κλάματα. Έτσι πόσο είναι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω καν, 520 ευρώ, αν είναι και τόσο. Αν είναι και τόσο, πραγματικά. Τώρα μετά την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο άδειασαν και οι κύριοι Κώστας Καραγκούνης, Τέλειος Πέτσας και Γιάννης Οικονόμου. Και από την άλλη, με την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, συμφώνησαν οι κύριοι Βορύδης, Γεωργιάδης, Κυρανάκης και Σπανάκης. Ό,τι ακροδεξιό υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία, ό,τι φασιστικό, συμφώνησε με αυτό. Δεν περίμενα κάτι καλύτερο από τον κύριο Γεωργιάδη, βέβαια, ο οποίος συμφώνησε με το γεγονός ότι το Ταμείο Ανεργίας πρέπει να είναι μόνο 2 μήνες. Εν τω μεταξύ, τον είδα και που πήγε στην κηδεία του Μαζονάκη. Με ένα ύφος, εντωμεταξύ αυτός πρέπει να έχει πάρει πολύ ψηλά τον Αμανέ, δεν ξέρω. Τον είδα περπατούσε με ένα ύφος, ρε παιδί μου, υπεροπτικό, έτσι, ο αυτόνο και δέρνο της πολιτικής ένα πράγμα. Ειλικρινά, πάρτε τους την εξουσία, ρε παιδιά. Έχετε τη δύναμη να τους πάρετε την εξουσία μέσα από τα χέρια. Πάρτε τους την εξουσία. Μπας και ησυχάσουμε, μπας και γλιτώσουμε, μπας και μπορέσουμε λίγο να πάρουμε καμιά ανάσα σαν άνθρωποι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Εν τω μεταξύ, κάτι γκρεμίζουν τώρα εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι χτυπάνε. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να πέσει το ταβάνι και να μας πλακώσει. Σαν τα νοσοκομεία τα οποία έχει κάνει ο Άδωνης. Αυτά τα νοσοκομεία τα οποία πανηγυρίζει ότι έχει κάνει ανακαινήσεις. Και βλέπουμε να πλημμυρίζουν, τα βάνια να πέφτουν, να σανσέρ να φεύγουν, να κόβονται τα σειρματόσχηνα. Φανταστικά πράγματα εδώ στην Ελλάδα, ειλικρινά. Δηλαδή ζούμε απίστευτες στιγμές. Ζούμε μοναδικές στιγμές που δεν νομίζω να ξαναζήσουμε. Σε ποια άλλη χώρα το ζεις αυτό το πράγμα? Ζεις ένα πραγματικό survivor, ειλικρινά. Δηλαδή φεύγεις το πρωί από το σπίτι σου για να πας στη δουλειά σου και δεν ξέρεις αν θα επιστρέψεις. Έχεις μια αγωνία, έχει λίγο suspense το πράγμα. Πηγαίνεις στη δουλειά σου, ας πούμε, και λες, θα συμβεί τίποτα, δεν θα συμβεί, θα ανατιναχτεί το εργοστάσιο, θα γίνει κάτι. Ξέρετε, τύπου Βιολάντα, την Βιολάντα που την ξεχάσαμε, ναι.

Να πάω λίγο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη λειτουργία του μετρό. Από τη μία τροχιά γίνονται τα δρομολόγια σε τμήμα της κύριας γραμμής. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε τμήμα της κύριας γραμμής, το οποίο η κυκλοφορία των σειρμών πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Σύμφωνα με την ανακοίνωση την οποία έχει βγάλει η εταιρεία που το διαχειρίζεται, από το σταθμό Πανεπιστήμιο μέχρι το σταθμό Ανάληψη, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής, ενώ για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε, λέει, να μετεπιβιβαστείτε στον σταθμό Ανάληψη. Πανηγυρίζουμε και για αυτό το μετρό εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο δεν λένε να σταματήσουν τα προβλήματα. Μονίμως προβλήματα. Πότε δεν δουλεύει, πότε σταματάνε οι σειρμοί μέσα στις σύραγγες. Δεν ξέρω ειλικρινά πότε βγαίνουν οι άνθρωποι μέσα από τους φωτοακουγούς, σαν τα χελονονιτζάκια. Τη θυμάστε τη σειρά την παιδική. Αλλά εντάξει, έχουμε μετρό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το εγκαινιάσαμε, ήρθε ο πρωθυπουργός, το εγκαινίασε. Φτάνει μέχρι τη Μίκρα, σου λέει τώρα. Μεγάλη υπόθεση να φτάνει το μετρό της Θεσσαλονίκης μέχρι τη Μίκρα. Αλλά δεν φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο. Εκεί ήταν που στο αεροδρόμιο θα μπορούσε να φτάσει πολύ εύκολα. Γιατί θα μπορούσε να βγει υπέργεια και να πηγαίνει από πάνω. Υπάρχει χώρος για να μπορέσει να βγει το μετρό υπέργεια. Και θα μπορούσαν απλά να βάλουν ράγες και να πηγαίνει μέχρι το αεροδρόμιο. Αλλά σου λέει ότι εντάξει, τώρα εδώ πέρα δεν γίνεται. Ή μετά λένε ότι δεν πηγαίνει στα δυτικά. Δεν μπορεί να πάει στα δυτικά. Το πρόβλημα εκεί πέρα είναι ότι δεν μπορούν να βγάλουν σταθμούς, γιατί είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή. Δεν πηγαίνει στη Σύνδο, στη βιομηχανική περιοχή. Τελικά αυτό το μετρό, από ό,τι καταλαβαίνω, έγινε για να εξυπηρετήσει το κέντρο και για να φάνε κάποιοι μπόλικο χρήμα. Κατά τα άλλα, αν και εγώ θεωρώ ότι στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε ανάγκη από μετρό, είχαμε ανάγκη από περισσότερες υποδομές, καλύτερες αστικές συγκοινωνίες, αλλά δεν δώσαμε σημασία και βάση σε όλο αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν, για σήμερα να ξέρετε ότι όσοι θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μετρό της Θεσσαλονίκης, αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα από το σταθμό Πανεπιστήμιο μέχρι και τον σταθμό Ανάληψη, όπου η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Οπότε για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, πρέπει να μετεπιβιβαστείτε στον σταθμό Ανάληψη. Περαστικά μας. It's just the fear of losing.

Λοιπόν, να στείλω κάποιες καλημέρες εδώ λίγο πριν κλείσουμε. Στον Αποστόλη καλημέρα, καλό χειμώνα λέει. Όσο για το θέμα με το Μαζονάκι, όλη η Αθήνα ήξερε για τα αισθητικά γιατροσόφια τους. Απλά η πατάτα έκατσε στο Μαζονάκι και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν και κάνουν τα παγόνια. Αυτό είναι που είπα και εγώ προηγουμένως, ότι αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, τον οποίο τον ήξερε όλη η Ελλάδα, νομίζω ότι τα πράγματα θα παίρνανε διαφορετική τροπή και θα συνέχιζε απλά το ιατρείο να λειτουργεί. Καλημέρα στον Φάνη, καλώς επέστρεψες λέει, καλό από καλό καιρο, η φθινόπωρο θα δείξει. Γνώμη για Μαζονάκη και Κασιδιάρη, επίσης η ακρίβεια και τα καύσιμα είναι στο Θεό. Νοέμβριο ίσως έχουμε εξελίξεις, το είπε λέει ο Βελόπουλος. Μάλλον πάμε σε προώρες εκλογές. Δεν ξέρω αν θα πάμε σε προώρες εκλογές. Αυτό που ξέρω είναι πάντως ότι έχουμε μπροστά μας έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, ο οποίος δεν ξέρω πώς θα βγει, αλλά πρέπει να βγει. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Σωτηρία από τις Σέρες. Καλώς ήρθες λέει, μας έλειψες. Γεια σου Σωτηρία μου, καλημέρα και στην Τίνα. Όμορφο πρωινό με υγεία λέει. Καλώς ήρθες, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Τίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στην Ιωάννα. Καλημέρα και στην Όλγα. Ναι, ξύπνησα εννοείται. Δεν μας πήρε ο ύπνος. Είμαστε εδώ πέρα και έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ραδιοφωνική σεζόν με την οποία θα παλέψουμε, όχι με την σεζόν, θα παλέψουμε με όλα τα προβλήματα τα οποία έχουμε σαν πολίτες. Μπας και μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι ρε παιδί μου, μπας και καταφέρουμε μέσα από τη δύναμη την οποία μας δίνει το μικρόφωνο να αφυπνίσουμε τον κόσμο, να δείξουμε ότι ξέρετε ότι υπάρχει και αυτή η εναλλακτική και ας δοκιμάσουμε να δούμε τι μπορεί να μας φέρει αυτό. Η ώρα είναι σχεδόν 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θεού θέλοντος αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Καλή εργασία σε εσάς που εργάζεστε. Προσοχή στους δρόμους, προσοχή και στην εργασία σας. Γιατί κάποιοι σας περιμένουν να γυρίσετε πίσω σόι και αυλαβείς και να σας αγκαλιάσουν και πάλι. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας ξεκίνησε από πολύ νωρίς το πρωί. Ο όγκος των οχημάτων είναι μεγάλος και η κατάσταση απαιτεί την υπομονή από τους οδηγούς. Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει αυξημένη κίνηση στις κεντρικές αρτηρίες. Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Στη λεωφόρο Κηφισού είναι πολύ αυξημένος όγκος των οχημάτων. Παρατηρείται έντονο μποτιλιάρισμα. Στη λεωφόρο Κηφισίας τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών σε αρκετά τμήματά του. Η λεωφόρος Αθηνών, κυρίως στην έξοδο, επικρατεί μεγάλη δυσχέρεια. Η έξοδος των οχημάτων γίνεται με καθυστερήσεις. Στην Αττική Οδό καταγράφονται ουρές οχημάτων που αγγίζουν τις καθυστερήσεις της τάξης των 15 λεπτών. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο γιατροί μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας 18 ώρων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η ανακοίνωση της προφυλάκησης έφερε την ψυχολογική κατάρρευση της κατηγορούμενης γιατρού, η οποία αρνούνταν με λιγμούς στους διαδρόμους των δικαστηριών της πρώτης βοήθειας του ΕΚΑΦ. Σε άτακτη πολιτική οπισθοχώρηση προχώρησε ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης υπό το βάρος των επικρίσεων, παραδεχόμενος την κρατική ευθύνη για τον ελεγκτικό κενό στην υγεία και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανασύστασης του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Ο Υπουργός προσπαθεί πλέον να μαζέψει τα ασημάζευτα, ομολογώντας επί της ουσίας τις τραγικές συνέπειες μιας επιλογής της ίδιας του της κυβέρνησης, η οποία κατήργησε αυτόν τον οργανισμό το 2019. Οι ρογμές σε κολόνες και ταβάνια σπιτιών της Κυψέλης συνεχίζουν να διευρύνονται καθημερινά από τα έργα του μετρό, καταρρύπτοντας την πράξη τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις του Νίκου Ταχιάου περί στασιμότητας των ζημιών. Απέναντι στους ελλιπείς ελέγχους, οι κάτοικοι απαιτούν από τον Υφυπουργό να σταματήσει την επικοινωνική κάλυψη της κατασκευάστριας εταιρείας και να βρεθεί στα επικίνδυνα κτίρια για επιτόπη αυτοψία με την ιδιότητα του μηχανικού. Σε μετοπική σύγκρουση κορυφής μετατρέπεται στη Βουλή η τελευταία ψηφοφορία που θα ξεκινήσει περί τις 10 το πρωί για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση επιδιώκει την επικύρωση των 33 αναθεωρητικών της προτάσεων, μεταξύ αυτών το άρθρο 16, η ευθύνη περί υπουργών και η μονιμότητα στο δημόσιο. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση αρνείται να δώσει λευκή επιταγή, μπλοκάροντας την αυξημένη πλειοψηφία ώστε το οριστικό περιεχόμενο των άρθρων να κριθεί υποχρεωτικά με 180 ψήφους στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Σε στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα προχωρούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι της Αττικής αντιδρώντας φοδρά στη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ΑΔΔ κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις της. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, ανοίγοντας τον δρόμο στην ελληνική δικαιοσύνη για την διερεύνηση ποινικών αδικημάτων. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται καταγγελίες για πλαστές και εικονικές υπογραφές στην ιδιωτική της διακήρυξη του κομματός της στον Άριο Πάγο, έπειτα από μηνυτήρια αναφορά του πρώην στενού της συνεργάτη Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Τώρα λιτών τιμών στις διεθνείς αγορές εκτοξεύει την εκτιμόμενη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ακόμα και στο 1,90 ευρώ, προκαλώντας τεράστια ανησυχία στα νοικοκυριά εν ώψη του χειμώνα. Μπροστά στο νέο κύμα ακρίβειας προαναγγέλλονται παρεμβάσεις στήριξης εφόσον αυτό χρειαστεί. Οι πρατηριούχοι ζητούν η όποια επιδότηση να περάσει πλέον απευθείας στη τιμή της αντλίας αλλά και την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Με μια μεταμεσονύχτια τροπολογία εξπρές, το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να διασώσει τον χρόνο σπουδών στα 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια, των οποίων οι άδειες μόλις ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι κυβερνητικοί σπουδοί να νομιμοποιηθούν αναδρομικά τα εν λόγω προγράμματα, παρακάμπτοντας πρακτικά την ανώτατη δικαστική απόφαση, καταγγέλλεται ήδη από νομικούς κύκλους ως μια πρωτοφανής θεσμική μεθόδευση που πλήττει βάναυσα το κράτος δικαίου. Ο καιρό σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά άστατος με μερικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει έως και τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

Έλα πάμε, καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 και για τις επόμενες δύο περίπου ώρες θα είσαστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού.

8 και 10 πρώτα λεπτά, 16η ημέρα του Σεπτέμβρη. Πάει, μεσιάστηκε και ο Σεπτέμβρης, πάμε προς το τέλος. Πάμε τώρα, κοιτάμε Οκτώβρη τώρα, κοιτάμε μπροστά. Έτσι όπως ήταν η Θιβόν το πρωί, και εγώ Οκτώβρη κοίταζα, να ξέρετε, και με, εκτός των άλλων υπέροχων πραγμάτων που είδα, είχαν βγει τα απορριμματοφόρα στη Θιβόν τώρα να μαζέψουν. Πολύ ωραίο. Στρατηγικές κινήσεις.

Δημήτρης Παπαγεωργίου, Ιωάννης Βασιλιάδης στα μικρόφωνα. Επιστρέφουμε στη ρουτίνα. Ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος, ο κβαντικός μας ηχολήπτης, ο σαμάνος της κονσόλας. Ο Αλκέτρης ζάει τον FM. Με την έννοια σκοτώνει την κονσόλα, αυτό λέω. Άμα φύγει λέει δεν θα επιστρέψει όμως. Δεν ξέρω, θα ρωτήσουμε το Χρυσοχοίδη να μας πει.

0: λοιπόν, για την υπόθεση Αλκέρ Τριτζά, πιστεύετε ότι θα επιστρέψει, είχε πάρει αυτή την άδεια.
1: Τι θα κάνει δηλαδή, θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν, έπρεπε να επιστρέψει για να... Ναι, για να αποφυλακιστεί κάποια στιγμή. Έχει πάρει 16 άδειες. Mm-hmm. Και σωστά πήρε, θέλω να σας πω. Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
2: Δηλαδή, αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσει, θέλετε.
1: Φυσικά. Φυσικά. Και δεν υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
3: Κανένας δεν υπάρχει, να το ξέρεις, Αγιαννητόπουλε. Δεν υπάρχει κανένας που δεν συλλαμβάνεται. Θα γυρίσει, θα κάτσα καν έξω. Και έξω, τι θα κάνει. Είναι δυνατόν, τι θα κάθεσαι, τι θα του τελειώσει τώρα. Πλάκα μας κάνεις. Πλάκα μας κάνεις. Τι θα κάτσει να κάνει, πού θα βρει καλύτερα. Θα έχει να βάλει θέρμανση το χειμώνα, ε, να βάλει, θα προτιμήσει να βάλει πετρέλαιο με 1,92 ευρώ. Όχι, θα γυρίσει. Άντε πάμε, καλή μας ημέρα, τον αδίκησα χθες το Χρυσοχοίδη. Δεν είχα πιάσει το εύρος των όσων είπε, δεν μπορούσα, η τάδη είναι εκείνη την ώρα, τα έλεγε. Είπε εκπληκτικά πράγματα, είπε πράγματα, δηλαδή πραγματικά το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός είναι στην πολιτική είναι να, ξέρω εγώ, να τραβάς τα αυτιά σου να μεγαλώσουνε. Πάμε, καλημέρα, καλημέρα σε όσους είναι στους δρόμους, καλημέρα σε όσους ήδη έχουν φτάσει στο χώρο εργασίας τους, καλημέρα και σε όσους μας ακούνε από το σπίτι, και καθώς είναι 8 και 13 από πρώτα λεπτά, καλημέρα και σε όσους αφήνουν παιδιά στα σχολεία. Απόξω τώρα που γίνεται το μπούλιο, γίνεται ο χαμός. Υπομονή, υπομονή και επιμονή να φτάσουμε όλοι εκεί που είναι να πάμε. Κόλαση λέει γίνεται έξω, δεν πειράζει. Να συνηθίζουμε στην εικόνα της Αθήνας που αγαπήσαμε. Είπαμε ποιοι είμαστε εμείς από εδώ, είστε κι εσείς όμως οι υπόλοιποι, οι απεκοί. Και οι υπόλοιποι, οι απεκοί, συμμετέχετε κανονικά στην εκπομπή και σήμερα Τετάρτη, στέλνοντας τα μηνύματά σας. Στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, εδώ πέρα μπαίνετε, μπουκάρετε κατευθείαν μέσα στο ραδιοθάλαμο, στο ραδιομπούνκερ. 6943-63-54-51. Φάντομα τα πω, 6943-63-54-51 είναι τα μηνύματά σας στο Viber. Έρχονται, μας λέτε την καλημέρα σας, μας λέτε από πού μας ακούτε. Σχολιάζετε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, σχολιάζετε αυτά τα οποία παθαίνουμε, είναι παθήματα πια αυτά. Είναι Σαουδική Αραβία, αρχίσανε τα τσάμικα οι Σαουδάραβες, σου λέει έτσι. Δεν μας βοηθάει κανένα στον πόλεμο με τους Χούθη. Σταματάμε όλες τις εξαγωγές πετρελαίου. Έχουν μαζέψει αυτοί πετροδολάρια να έχουν εκεί πέρα να τα καίνε το χειμώνα αντί για πετρέλαιο θέρμανσης. Άμα μένεις στη Φλόρινα, βγες να βρεις ξύλα, βγες, ξέρω εγώ, βάλτα με τις αρκούδες, γιατί δεν σε βλέπω καθόλου καλά. Και θες να ζεσταθείς, ενώ να είσαι στο σπίτι το χειμώνα. Τώρα, άμα είσαι με το αρκουδοτόμαρο, δεν θα κρυώνεις, είδες. Εδώ πέρα στην Αθήνα αρκούδες δεν έχει γυρογεί, κατέβηκε όμως ένας λύκος χθες, το είδες. Κατέβηκε ένας λύκος στη Φυλή, σε μια παιδική χαρά τον βγάλανε φωτογραφία. Το κρύο που θα βάλει το χειμώνα θα λαχταρά με τη, πώς το λέγανε, αστική θερμική νησίδα, έτσι δεν το λέγανε? Είχανε φωτογραφία, είχανε βιντεάκι, ποιος, τσακάλι, κάτι τσακάλια, συνάδελφοι, δυτική όχθη νομίζω λέγεται αυτό, τραβήξανε βίντεο ή το βρήκανε, δεν ξέρω, τραβήξανε βίντεο το λύκο, ρε φίλε, που ήταν στην παιδική χαρά στη Φυλή. Μια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στην Ελίνα, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στον Δημήτρη που στέλνει ωραίες φωτογραφίες, καλημέρα στο Φάνη. Καλημέρα στο Φίλιππο από το Κέμπτεν της Γερμανίας. Και εκεί καλά τα πάνε με τις τιμές, έβλεπα μια φωτογραφία, έγινε viral χθες στο ελληνικό το Facebook. Μια φωτογραφία από, με τιμές πόσο είχε η βενζίνη, το πετρέλαιο κτλ. Στη Γερμανία, είναι καλύτερα από εμάς. Είναι καλύτερα, μας είναι και στο 2,80. Α, Αν το έπιασα σωστά, επιβεβαιώστε αν είστε από Γερμανία, αλλά είναι στο. Θα μου πει βέβαια εκεί πέρα η τιμή, η μισθή είναι διαφορετική. Είναι με 2,5 α πούμε, ξεκινά. Χωρίς δεύτερη, τρίτη, τέταρτη δουλειά που κάνεις εδώ πέρα για να τα φτάσεις. Αλλά και εκεί δεν πάνε καλά, δεν πάνε διόλου καλά. Θα μου πεις πώς να πάνε καλά, αφού εδώ πέρα και 20 χρόνια βαλθήκανε ό,τι είχαν φτιάξει να το ξυλώσουν. Κλείνανε πυρηνικά εργοστάσια, σταματάγανε όχι όλα τα λιγνητικά όπως εδώ, αλλά σταματήσανε ένα μέρος των λιγνητικών, αλλά εκεί έχουν και εργοστάσια, έχουν ανάγκη ενέργεια. Εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε εργοστάσια, καθαρίζουμε. Ό,τι έχουμε ανατινάζεται. Οπότε εντάξει, δεν χρειαζόμαστε ενέργεια.

0: Προφυλακίστηκαν και οι δύο οι ιατροί, να το γνωρίζετε, σε περίπτωση που φύγατε βιαστικά το σπίτι σας και δεν το είδατε σήμερα το πρωί, στα site, στις ιστοσελίδες, όλα αυτά. Προφυλακίστηκαν οι δύο ιατροί, Ηλιόπουλος και Γάκα, αν δεν κάνω λάθος. Στέλνει μήνυμα ο Φίλιππος, ναι, τέλεια είναι οι τιμές, λέει, μπορούν και πιο πάνω, μπορούν και πιο πάνω. Δεν έχετε κερίδι εκεί να σας πει ότι αυτά τα πράγματα είναι φυσιολογικά. Η τιμή, για να πούμε ότι έχει κρίση, πρέπει να φτάσει τα 5 ευρώ. Τα 5 ευρώ και το πρωτότοκο παιδί σου στο βενζινάδικο. Κάπου έβλεπα και πέρα σε αυτή τη συνέντευξη με τον Χρυσοχοίδη που ξεκίνησε χτες. Πάει ο Χρυσοχοίδης, λένε καλημέρα. Λέει και κάτι πάνε συζητήματα ασφαλείας και κάτι που λέγεται βενζινάδικα. Παλιά πηγαίνανε στα βενζινάδικα να κάνουν ληστείες να πάρουν λεφτά. Τώρα λέει να πηγαίνουν να πάρουν τα καύσιμα. Ήρθε ο Γρουσούζης, λέει, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα μας φάνε τα τσακάλια και η λύκη. Καλημέρα. Α, λες που πήγε ο Πρωθυπουργός στα Άνω Λιώσια στο σχολείο. Στο χωριό, τώρα το Κέμπτεν στέλνει στην πόλη του, χωριό, δεν ξέρω τι είναι το Κέμπτεν, ρε παιδιά, sorry κιόλας, δεν έχω κάνει τόσο γερμανογνωσία. Είναι 2.38 η Αμμολδή. Εντάξει, 2.38 δεν είναι πολύ μακριά. Λογικά καμιά μια μισή δύο εβδομάδες το έχουμε εδώ πέρα το 2.38. Πάντως το αλλιώς, αφού είναι μόνο λύκη, καλά είναι και τσακάλια. Άμα αρχίσουν φίδια, ακρίδες και τέτοια, εκεί να αρχίσετε να φοβάστε. Θα μου πεις, από ακρίδες έχει πήξει ο τόπος, γαλάζια ακρίδα έχει κατέβει, δεν έχει μείνει τίποτα στην επικράτεια όλη. Τα έχουν ρημάξει. Λοιπόν, έβλεπα τις φωτογραφίες, παιδιά, αυτών των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν. Σοβαρά, άμα πήγαινες και τους έβαζες, όπως είναι οι φάτσες τους, έτσι δεν είναι λίγο στεγνές και τέτοια. Άμα τους έβαζες ένα μαύρο μάτι, δεν θα ήταν φάση supernatural ή κακή. Τώρα αυτό είναι αναφορά στα... Ο Γιάννης εδώ πέρα δεν ξέρει για τι πράγμα μιλάω.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν έχει ιδέα. Είναι λίγο και μου έχουν μπει τώρα διάφορα πράγματα έτσι που μου τριβελίζουν το μυαλό κτλ. Γιατί αποδεικνύεται ότι αυτή η τύψη έχει τραβήξει φωτογραφία το Μαζονάκη όταν πέθαινε. Όταν πέθαινε, μάλλον. Λίγο πριν μεθάνει. Και την έστειλε, λέει, σε άλλον. Δεν την έστειλε τελικά στον άντρα που λέγαμε. Δηλαδή, είπαν ότι τράβηξε μια φωτογραφία και την έστειλε κάπου. Όλοι νομίσαμε ότι την έστειλε στον γιατρό, τον άλλον από κάτω. Έλα να με βοηθήσει. Την έστειλε αλλού αυτή τη φωτογραφία. Πού να την έστειλε. Πάει το μυαλό μου τώρα σε άλλα πράγματα. Ξέρεις, αρχίζει και δουλεύει λίγο και ο συνωμοσιολόγος μέσα μου και αρχίζω και σκέφτομαι διάφορα.

Προφυλακίστηκαν και οι δύο, τελείωσαν οι απολογίες τους σήμερα το πρωί. Ο πρώτος τελείωσε 12.30 μία η ώρα χτες το βράδυ και η άλλη απολογή το... συγγνώμη, πρώτα η γυναίκα τελείωσε και μετά ο γιατρός μέχρι το πρωί. Αυτοί τώρα ισχυρίζονται ότι σε όσον αφορά στη λειτουργία του ιατρείου λειτουργούσε νόμιμα. Τα μηχανήματα ήταν δηλωμένα, λέει, στον ιατρικό σύλλογο και το 2025 και το 2026 με τα σχετικά τιμολόγια, λέει κιόλας. Λένε και διάφορα άλλα, ότι εμείς άργησε το ΕΚΑΒ να έρθει, το οποίο ήρθε, λέει, το ασθενοφόρο και δεν είχε φορείο και γι' αυτό τον ήταν στην καρέκλα, υποθέτω, ο άνθρωπος κτλ. Τώρα τι να σας πω. Μπορεί να έχουν και δίκιο σε αυτά, ότι και το ΕΚΑΒ έκανε τα δικά του. Τώρα δεν ξέρω. Εδώ πέρα ο Σπύρος συμφωνεί με την άποψή μου για τις φάτσες του, ρε παιδί μου. Είναι λίγο έτσι περίεργες, ρε παιδί μου. Τι να πω. Δηλαδή, πας σε ένα τύπο και του λες θέλω ευεξία, μακροζωία, αυτά που λέει ο Άδωνης. Και βλέπεις αυτές τις δύο φάτσες. Και λες αυτό είναι. Αυτοί, ρε παιδί μου, δεν σου δημιουργούν. Δηλαδή, ευεξία και μακροζωία είναι να βλέπεις κάποιον χαρούμενο, ροδαλό, κοκκινοπό, ε. Αυτοί οι δύο ήταν σαν. Τι να σου πω. Σαν να είχαν βγει από το Auschwitz, ας πούμε. Άμα είναι να υποφέρω για να. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Άστα να πάνε. Όχι, πήρατε φωτιά με αυτό που είπα για το Πέσλετ τώρα. Φωτιά πήρατε. Πρεσβείες, αφεντικά, διάφορα εδώ πέρα βλέπω. Είναι περίεργες φάτσες, δεν ξέρω. Εμένα δεν με γεμίζουνε. Δείτε τις φωτογραφίες, τους παίζουνε παντού σε όλα τα site. Στο μεταξύ τώρα αυτό είναι παρανοϊκό. Βγάζανε τις φωτογραφίες. Το λέω τώρα για τις μεγάλες σελίδες και site. Βγάζανε τις φωτογραφίες τους πριν γίνουν κατηγορούμενοι. Μετά την πρώτη μέρα, με το που γίνανε κατηγορούμενοι, βγάζανε τις φωτογραφίες θολωμένες. Και από σήμερα τις ξαναβγάζουν κανονικά. Και λες, τι γίνεται, ρε παιδί μου. Αλλά σοβαρά, τι wellness αυτούς, ούτε για εξέταση. Όχι αίματος, δεν θα πω. Για κάποια άλλη εξέταση, ρε παιδί μου, δεν θα πήγαινα. Ξέρεις, πρέπει να βλέπεις τον γιατρό να είναι λίγο υγιής, ρε παιδί μου.

εσείς παραγίνατε συγκεκριμένοι με το τι εξετάσεις. Δεν θέλω. Ρε Λεωνίδα, πρωί-πρωί, τι κέφια έχεις. Προφυλακίστηκαν λοιπόν οι δύο, είναι αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες. Έχει πάει σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο η κατηγορία για το, για το θάνατο του Μαζονάκη. Τώρα εγώ τα είπα, όταν διαβάζω μυστήριο με τις φώτο που τράβηξε γιατρός, εκεί πέρα πάνε, γίνονται στο κεφάλι μου σενάρια. Δεν θέλω να κάτσω τώρα να συζητήσω τα σενάρια αυτά, γιατί δεν θα γίνει πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο, θα πρέπει να κάνουμε μια μεταμεσονύχτια εκπομπή. Δίνω ιδέες, όμως δίνω ιδέες. Να πούμε εδώ πέρα ότι ο κύριος Ηλίας Θεοδωρόπουλος, μετά την απόφαση του εισαγγελέα για την προφυλάκησή του, απείλησε ότι θα κάνει απεργία πείνας. Η κυρία Γάκα αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε, έπεσε κάτω, δεν ξέρω τι. Πήγε ασθενοφόρο στα δικαστήρια. Αλλά αρνήθηκε τη βοήθειά τους η κυρία Γάκα. Τώρα δεν ξέρω, αυτό με την απεργία πείνας μένει να το δούμε. Γιατί λέει ρε Δημήτρη, επειδή είναι έτσι ο γιατρός, λέει κάτι άλλο, λέει σαν ανάποδο γαμό. Εντάξει, δεν είναι βρισιά αυτό. Τώρα δεν θα μας. Ελπίζω και αγαπητοί στο ΕΣΟΡΟΥ να καταλάβει ότι δεν είναι βρισιά αυτό. Δεν θα πήγαινες, λέει, για μια κβαντική θεραπεία. Πολλά λεφτά. Ο Ορλάντο Μπλουμ λέει έχει κάνει 5 συνεδρίες, 10.000 η κάθε συνεδρία. Υπάρχουν, άκουσα χτες, παιδιά, σε κάτι συζητήσεις, ότι λέει προσφέρανε και κάτι, όχι συγκεκριμένοι, γενικά σε αυτό το κλίμα, το wellness, well-being, well-done, σαν την Μπριζόλα κτλ. Υπήρχαν θεραπείες ολοκληρωμένες, λέει. Δεν ξέρω τώρα, σου βάζαν τίποτα γύρω-γύρω, σε φυσάγανε, σου φτιάχναν τα τσάκρα, σε πηγαίνανε για. Πώς το λένε, όταν στο αμάξι σιώνεις τις ρόδες, τον άξονα, πώς λέγεται. Ναι, για ζυγοστάθμιση σε βάζανε, που φτάνανε μέχρι και τα 20.000 ευρώ. Μία θεραπεία. 20.000 ευρώ.

και κατά τα άλλα είπε, λέει, θέλω λίγο αέρα και να κάνω μία βόλτα. Αυτά είπε η γιατρός στους αστυνομικούς στο Αλφα Ταφ πριν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Άμα κάνα, λέει, θεραπείες με αδρενοχρώμιο, είναι πολλά τα λεφτά. Δεν το γνωρίζω αυτό, το έχω ακούσει διάφορα. Κινείται κάτι τέτοια έτσι στο περιθώριο του διαδικτύου, δεν τα γνωρίζω. Ο φίλος από την Κρήτη Ότικο είναι σκληρός με τις κρίσεις του για τις απεργίες πείνας. Να πω εδώ πέρα ότι οι απεργίες πείνας στην Ελλάδα έχουμε longevity και well-being σε απεργίες πείνας. Ξέρεις, στην Ιρλανδία κάνανε του IRA, του απελευθερωτικού στρατού της Ιρλανδίας. Πολεμάγανε, κάνανε απεργία πείνας, πεθαίνανε στις 30 μέρες, 32, 28, 40 κάτι. Στην Τουρκία οι Κούρδοι πεθαίνουν ίδιες μέρες. Εμείς εδώ πέρα έχουμε κάτι τύπους που έχουν βαρέσει κάτι 120 μέρες, 96 μέρες απεργία πείνας. Δεν μας άνε τίποτα. Wellness, well-being. Πέρασε μια εβδομάδα, σαν σήμερα, πριν από μια εβδομάδα έγινε το περιστατικό με το Μαζονάκι. Που έχασε τη ζωή του άνθρωπος. Έχει γίνει στα κανάλια στο μεταξύ του Facebook. Έβλεπα χτες, θυμάστε την πρώτη μέρα που σας έλεγα για ένα φίλο μου που τον είχε βοηθήσει. Φίλο μου, γνωστό ρε παιδί μου, τον είχε βοηθήσει οικονομικά. Πήρε και σας έλεγα ότι αυτός είχε κάνει μια ανάρτηση, δεν πήγε, αλλά την πήραν διάφοροι και τη βάζανε. Χτες βγάλανε σε ένα κανάλι την ανάρτηση αυτού του φίλου που την είχε κάνει ριπόστ με το όνομα του άλλου, ρε. Με το όνομα του άλλου. Ό,τι να είναι, ό,τι βρίσκουνε βάζουνε.

Διαβάζω εδώ πέρα τίτλο: βίντεο σοκ από τρομακτικό τροχαίο στη ΣΥΠΑ. Οδηγός λεωφορείου αποκοιμήθηκε και κατέληξε σε δέντρο. Σαν το Χρυσοχοίδη με το ριζάι. Κάπως έτσι.

Έχω εδώ πέρα καταγγελία. Παράρτημα του έκτου νηπιαγωγείου Άνω Λιωσίων. Δεν δουλεύουν οι βρύσες. Τα παιδάκια βάζουν νερό στα παγούρια από τις τουαλέτες. Μόνο οι βρύσες δεν δουλεύουνε. Άμα είναι μόνο οι βρύσες. Έχει να γίνει φέτος από καταγγελή στα σχολεία, να ξέρετε. Εγώ σας τα είπα πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά και σας προειδοποίησα. Καταργηθήκανε σχολικές επιτροπές, καταργηθήκανε πράγματα και οι Δήμοι θα φτιάξουν κάποια στιγμή στο μέλλον, δεν ξέρουμε αν θα φτιάξουν, δύναται να φτιάξουν, μπορούν, έχουν την ικανότητα. Δεν ξέρω αν έχουν τη δυνατότητα. Ειδικούς λογαριασμούς για σχολεία και γύρω-γύρω για τις ανάγκες. Θα χαλάει, λέμε τώρα, κάτι σε ένα σχολείο και θα πρέπει να κάνεις ανέρεση στον Άριο Πάγο για να μπορέσεις να φτιαχτεί. Κάνουν διάλογο εδώ πέρα μεταξύ ακροατές. Γι' αυτό πήγε ο Λύκος, λέει, να ελέγξει το νερό στο μπάνιο του σχολείου. Σε παιδική χαρά πήγε, όχι σε σχολείο.

0: Λοιπόν, θα έχουμε πολλά να πούμε. Σας έχω εδώ πέρα Πλεύρη. Πλεύρης βγήκε παραπονούμενος στην αναφορά χτες ο Πλεύρης. Ναι. Τα βάλε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου της χώρας, που γίνεται χαμός. Έρχονται από κάτω, γίνεται, ξέρεις. Τώρα Κρήτη έχουμε φτάσει, κοντεύουμε τα 2.000, να πούμε, μέσα σε μια μισή εβδομάδα. Βγήκε παραπονούμενος στην αναφορά εναντίον του Υπουργείου του. Κατήγγειλε το Υπουργείο του μεγάλες στιγμές. Έχουμε εδώ πέρα, μας ακούγανε χτες από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκωνε. Μας ακούγανε γιατί λέγαμε, θυμάστε που λέγαμε για την κάναβη, τα ρούχα και τα λοιπά. Χτες λέει βάρεσε συναγερμός, διότι κυκλοφορούν προϊόντα κάναβη στην αγορά με ισχυρισμούς όπως νόμιμο, περιοκτικότητα, THC μείον από τόσο και κάτω, τα οποία είναι ψευδή. Παίρνει, κυκλοφορούν, τα αγοράζουν παιδάκια και γίνεται Και κάνει ελέγχους ο ΕΟΦ. Ελπίζω να μην είναι σαν τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που τους πέραν τηλέφωνο και κλείνανε ραντεβού. Έχουμε τα Ντίλιαν, έχουμε μπόλικα πράγματα. Predator, έκλεισε χτες το Predator, το αντίστοιχο που είχαν στην Κύπρο. Εκεί το λέγανε υπόθεση μαύρου βαν. Και βγήκε δικαιωμένος, λέει ο Ταλντίλιαν εκεί πέρα, και έρχεται και στην Ελλάδα. Έρχεται. Κάτι ήξερε ο Βελόπουλος που λέει τον Νοέμβριο θα έχουμε εξελίξεις στο ζήτημα αυτό. Πάμε όμως, μέχρι να φτάσουμε σε όλα αυτά, είναι σήμερα πλούσια η ατζέντα μας. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Μπας και κανένας χριστιανός γλιτώσει τίποτα.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Όπως δείχνουν οι οδικοί χάρτες, οι οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας και γύρω

Το μποτιλιάρισμα ήδη από αρκετά νωρίς, από το ύψος του ελληνικού, παρατεταμένα εκτείνεται έως και το νεοφάλιρο. Τώρα, αυτή την ώρα επικρατεί έντονη κίνηση και ευρύτερα στο Πειραιά, αλλά και στο λιμάνι περιμετρικά από αυτό. Έντονη κίνηση έχουμε και στη λεωφόρο Αθηνών. Η κατάσταση είναι δύσκολη από το κέντρο του Χαϊδαρίου, εκεί περίπου στο ύψος του Δημαρχείου, και εκτείνεται έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Η ίδια η κατάσταση που επικρατεί και στην άνοδο της λεωφόρου Σχιστού. Από την άλλη, στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας, δεν αποτελεί εξαίρεση. Όλοι οι κεντρικοί δρόμοι έχουν καθυστερήσεις, έχουν κίνηση. Ο κόσμος είναι έτσι στις εξάψεις. Επομένως, υπάρχει κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ένα δύσκολο κομμάτι καθημερινή τελεπορία για τους οδηγούς. Όπως και στην Αλυπαίδου, στην Κηφισίας, ήδη από αρκετά νωρίς στο κέντρο της Αθήνας, και εκτείνεται έως και, να φανταστείτε, το ύψος της Νέας Ερυθρέας. Σχεδόν ασταμάτητα, όπως βλέπω από τους οδηγούς χάρτες. Επομένως, η τελεπορία είναι αρκετά έντονη. Τώρα, ως προς τη Μεσογείο, η κατάσταση είναι κανονική για την εποχή επίπεδα, όπως θα λέγαμε για το καιρό αντίστοιχα. Υπάρχει κίνηση και στα διορεύματα κυκλοφορίας, κυρίως όμως την κάθοδο προς την Αθήνα.

Να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Vulcom, στρατηγικός συνεργάτης της εκπομπής. Γιατί? Γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ η σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου δεν είναι μια απόβαση που την παίρνεις έτσι στα χοροπηδικτά. Απλή απόβαση. Οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι διαφορετικές χρεώσεις και οι όροι που συχνά δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί οδηγούν σε επιβαρύνσεις για κάθε νοικοκυριό, για κάθε επιχείρηση. Οπότε, πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, αξίζει να ενημερωθείτε, πραγματικά αξίζει, από ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί είναι οι άνθρωποι της Vulcom. Η Vulcom είναι καθημερινά δίπλα στον καταναλωτή, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Η ομάδα της αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, συγκρίνει τις επιλογές και σας εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο, χωρίς να έχετε γίνει δικηγόροι του ενεργειακού τομέα για να καταλάβετε τους όρους κτλ., ποια είναι η λύση που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις, χωρίς δεσμεύσεις, με μοναδικό στόχο τη σωστή ενημέρωσή σας. Μία σύντομη λοιπόν τηλεφωνική επικοινωνία μπορεί να σας γλιτώσει από περιττές χρεώσεις και να σας βοηθήσει να επιλέξετε με ασφάλεια και σιγουριά το πρόγραμμα που σας ταιριάζει. 2-31-0-20-88-08 και www.vulcom.gr. Επικοινωνείτε μαζί τους για να σας πούνε, να σας δώσουν μια γνώμη, ρε παιδί μου.

ενεργειακή κρίση, λέει, στο μεταξύ, εξετάζουν στην κυβέρνηση, εξετάζουν το ποια μέτρα θα μπορέσουν να πάρουν για να μας βοηθήσουν για την καταιγίδα που έρχεται στα ενεργειακά. Λοιπόν, έχουν μπει όλοι σε κατάσταση πανικού, όχι μόνο εμείς, όλη η Ευρώπη. Οι μόνοι εξασφαλισμένοι στην Αμερική που δεν τους νοιάζει, έχουν πάει τα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Εκεί πέρα κάνουν τη δουλίτσα τους. Οι άνθρωποι του πάντα πληρώνουν λίγο πιο ακριβά, αλλά δεν είναι σαν και εμάς εδώ. Λόγω της Ιεμένης, οι Χούθης της Ιεμένης, τώρα ανακαλύψαμε και το κανονικό τους όνομα, λέγονται Αλ-Αρανστρά, κάπως έτσι, ναι, έτσι λέγονται. Χούθη είναι το όνομα της οικογένειας των ηγετών του... Στο μεταξύ λες Ιεμένη και λες τι χωριό είναι αυτό, ξέρω εγώ, τι είναι αυτή η τύπη, ρε παιδί μου. Έτσι, πόσο νομίζω, τι πληθυσμό νομίζω ότι έχει η Ιεμένη, Αγιάννη Ντόμπλε, 10.000? Η Ιεμένη είναι μεγαλύτερη από τον Καναδά. Να ξέρεις, έχει 43 εκατομμύρια κόσμο που ζει στην Ιεμένη. Είναι μεγαλύτερη από ό,τι είναι η Σαουδική Αραβία, το Ντουμπάι, τα Ηνωμένα, όλοι μαζί. Είναι μεγαλύτερη η Ιεμένη σε πληθυσμό. 43 εκατομμύρια πληθυσμό έχουν οι τύποι. Ξέρεις τι μέσο όρο ηλικίας έχουνε? 18,5. Εμάς εδώ ξέρεις πόσο είναι, 47, ξέρω εγώ. Όχι, ξέρω εγώ, κάπου εκεί πέρα. Είναι τώρα 46,5, 47. Η Ιεμένη, φίλε. 48 και 43 εκατομμύρια άνθρωποι με μέσο όρο ηλικίας 18,5 χρονών, ο μισός της πληθυσμός είναι έφηβοι. Είναι έφηβοι, καταλαβαίνεις τι έρχεται. Ναι, το βρήκα, 47,5

18,1 είμαστε εμείς. 18,5 αυτοί, 47,1 είναι οι εμένοι. Ετήσιο ρυθμό αύξησης 2,76%, το οποίο σημαίνει ότι γίνεται, βγαίνει κανένα 1.600.000 παραπάνω, ανεβαίνει κάθε χρόνο ο πληθυσμός, έτσι. Κάθε γυναίκα έχει κατά μέσο όρο 4,5 παιδιά. Μέσος όρος λέμε. Αυτή λοιπόν η τύπη στην Ιεμένη, μετά από πολεμάνε 10 χρόνια εκεί οι Χούθοι, 10-12 χρόνια. Στέλνει ο άλλος, δεν έχουν τηλεόραση, μάλλον γι' αυτό γενοβολάνε. Ξέρεις πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό, ξέρεις, επειδή έχω 4 παιδιά, πάρτε καμιά τηλεόραση και τέτοια. Μου λέγανε από το σώδι. Αυτοί λοιπόν οι Χούθοι της Ιεμένης έχουν βαλθεί να γονατίσουν τη Σαουδική Αραβία. Τι πάει και υπογράφει συμφωνίες, πώς το λέγανε, Συμφωνία της Μέκας, Ισλαμικό ΝΑΤΟ, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν. Τι δεν υπογράφουνε, αυτοί δεν τους νοιάζει καθόλου, συνεχίζουν και πολεμάνε. Κυκλοφορούσαν, είδα τα βίντεο χτες, ήταν δεκάδες χιλιάδες, ξέρω εγώ, με τα πόδια πηγαίνανε ρε. Πηγαίνανε με τα πόδια. Πηγαίνανε με κάτι το Yota Hilux, είχαν βάλει πολυβόλα πάνω και τρέχανε. Ήταν λες και έβλεπες Mad Max το 5, ξέρω εγώ. Και αυτή η τύπη λοιπόν, τι έχει F-35, τι F-18, τι F-64 η Σαουδική Αραβία, τι τους βομβαρδίζει, δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Τι θα βομβαρδίσει το Yota. Σηκώνε, δηλαδή για να σηκωθεί το F-16 έχει κόστος 3 το Yota. Στο μεταξύ, ξέρεις, υπάρχει ένας δείκτης, προγνωστικός δείκτης στο διαδίκτυο. Άκου Ιωάννη Βασιλιάδη για να μαθαίνεις. Που προβλέπει πού θα γίνει ο επόμενος πόλεμος στον κόσμο με βάση τις πωλήσεις το Ιώτα. Το ημιφορτηγόν το Ιώτα. Δεν κάνω πλάκα, παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Αυτοί λοιπόν υποχρέωσαν την πέτρελο παραγωγό Σαουδική Αραβία να σταματήσει όλες τις εξαγωγές πετρελαίου. Έκλεισε και το τελευταίο λιμάνι, έκλεισε ο αγωγός που έφευγε και ο East-West, έτσι τον λέγανε από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Αυτά ήταν το λιμάνι και ο αγωγός που χρησιμοποιούσε η Σαουδική Αραβία για να μην έχει πρόβλημα με τις επιθέσεις από το Ιράν, από εκείνη την πλευρά. Ήρθα από τη δόθε πλευρά. Στη δόθε πλευρά βγήκανε οι Χούθης. Και τώρα έχουν πανικοβληθεί όλοι με το τι θα γίνει με την ενέργεια στην Ευρώπη. Πάμε. Πριν ξεκινήσει όλο αυτό με τους Χούθης, να ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε βαρέσει χαμηλό, δεν ξέρω πόσων ετών, μπορεί να είναι και ιστορικό χαμηλό, ως προς το αποθηκευμένο φυσικό αέριο που είχε. Γιατί λέει, έλεγαν τα λαμπρά μυαλά των Ευρωπαίων ηγετών ότι ρε παιδί μου, τώρα είναι πολύ ψηλά οι τιμές του φυσικού αερίου. Να μην πάρουμε τώρα, να περιμένουμε να πέσουν οι τιμές. Οι τιμές τώρα έχουν φτάσει, λες και πηδάνε, ξέρω εγώ, το ντουπλάντης. Η τιμή του πετρελαίου είναι ντουπλάντης, έχει φτάσει το Θεό. Και πλησιάζουμε, είμαστε 16 Σεπτέμβρη, σε λιγότερο από ένα μήνα, στις 15 Οκτώβρη, ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Οι πρώτες εκτιμήσεις μέχρι τώρα είναι το 1,90 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο όμως χτες έφτασε τα 110 δολάρια. Και αυτά είναι χωρίς να λάβουμε υπόψη μας το τι συμβαίνει με τη Σαουδική Αραβία. Η τιμή του φυσικού αερίου έχει πάει και αυτή στον Θεό, οπότε οι αποθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρόκειται να γεμίσουν τώρα. Δεν πρόκειται να γεμίσουν τώρα και λένε ότι μπορεί να φτάσει ακόμα παραπάνω. Και περιμένουν, λέει, να δούνε τις εξελίξεις των επόμενων εβδομάδων για να δούνε τι ακριβώς θα κάνουν, πώς ακριβώς, από πού θα το πάνε, τι μέτρα στήριξης, λέει, θα πάρουν
Γιατί βγήκε ο Κυριάκος ο Πιερακάκης και έκανε δηλώσεις που είπε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τους πολίτες εφόσον χρειαστεί. Δεν χρειάζεται προς το παρόν. Πήγαινε, βάλε με ένα 30, ξέρω εγώ. Ένα 30. Τι ένα 30. Με ένα 30 πάμε και βάζουμε γεμίζω τάνκερ. Πήγαινε, βάλε με 2-12, 2-15, 2-17. Πόσο βάζουμε τώρα. Τώρα δεν έχεις ανάγκη. Τώρα επιδοτείται, λέει, τον ντίζελ στην Αγγλία. Τον Οκτώβριο, είπε ο Πιερακάκης, είναι μια άλλη συζήτηση. Εδώ είμαστε και θα την κάνουμε.

Περιμένουν, λέει, να τους ανάψουν το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουν να προχωρήσουν, λέει, σε μέσα στήριξης. Αυτό βγαίνει επί της ουσίας. Εν τω μεταξύ τραβάνε τα μαλλιά τους οι πρατηριούχοι και τους λένε, ρε παιδιά, σταματήστε, ζητάνε το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, λέει, να δοθεί στην τιμή της αντλίας, εκτιμώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα υποφελθούν οι πραγματικοί καταναλωτές και όχι εκείνοι που βρίσκουν τρόπους να εκδίδεται το παραστατικό στο όνομά τους ενώ χρησιμοποιούν άλλο καύσιμο. Ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι? Ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι, ρε παιδιά? Πείτε μου, όχι ότι με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά. Λέω, τι γίνεται? Και λένε ακόμα ότι το πολύ αυξημένο κόστος θέρμανσης έχει αποτέλεσμα να αυξάνεται η κατανάλωση ξύλων και των παραγόγων αυτών, το pellet προφανώς εννοούν, με αυτονόητο αποτέλεσμα την ατμοσφαιρική ρύπανση. Στέλνει εδώ πέρα ο Νικόλας, θα υπάρχει καύσιμο, λέει, άσε την τιμή. Όχι, δεν την αφήνει την τιμή, άμα είναι, προσέξτε, το άσε την τιμή δεν έχει νόημα. Το αν θα υπάρχει, πάντα θα υπάρχει καύσιμο. Θα βρουν από κάπου, θα φέρουν από κάπου πολύ πιο ακριβά. Τι θα μείνει η Mercedes του Πρωθυπουργού χωρίς να έχει καύσιμα, είναι δυνατόν? Όχι βέβαια. Είναι όπως αυτό έλεγε ο Βελόπουλος εδώ πέρα, θυμάμαι, σε μια εκπομπή, θα έρθει πείνα. Δεν εννοούσε ότι θα υπάρχουν καθόλου τρόφιμα. Εννοούσε ότι θα υπάρχει ανταγωνισμός και θα γίνει, θα τα βλέπεις στο σούπερ μάρκετ στο ράφι. Θα τα βλέπεις στο σούπερ μάρκετ στο ράφι και δεν θα μπορείς να τα αγοράσεις. Έτσι θα γίνει και με τα καύσιμα. On, καλή σας ημέρα, κύριε Απόστολε. Σε βλέπω σήμερα, είσαι έτοιμος για ψώνια, να πας λαϊκές.

Έχει στείλει εδώ πέρα ο Βαγγέλης μια μακροσκελέστατη καταγγελία σχετικά με εκπαιδευτικούς. Δεν προλαβαίνω τώρα, θα τη διαβάσω στο διάλειμμα, φίλε Βαγγέλη. Το ευχαριστώ, λέει, στον Τραμπ, δεν είπαμε. Για ένα όλα αυτά, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τραμπ που θα σταμάγει τους πολέμους και βέβαια στο Ισραήλ, λέει ο Νικόλας. Αλητία σχολιάζει. Πήγε και 47 και είναι... Ξεφύγαμε. Ξεφύγαμε. Πρωτοσέλιδα. Πρωτοσέλιδα εφημερίδωνε. Είναι η ώρα τους. Φίλε, Φίλιππε, περίμενε λίγο. Θα το δούμε στη δεύτερη ώρα το μήνυμα, γιατί έχει πολύ ουσία αυτό που λες. Πάμε στα πρωτοσέλιδα. Ορίστε, αν η μέρα σου ξεκινάει, είναι, δεν έχει ξεκινήσει καλά, πάρε ένα λίγο ελεύθερο τύπο να σου ανέβει. Όλα πάνε ωραία και όμορφα. Ελεύθερος τύπος. Απαλλαγές και εκτόσεις των ένφια για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Καταργείται σε 12.855 οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και σε μικρά ακριτικά νησιά. Φοροαπαλλαγή για οικογένειες τρίτεκνες, πολύτεκνες ή με άτομα με άνω του 80% και έκπτωση 50% με εισοδηματικά κριτήρια. Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. Ενώ στην πρώτη σελίδα έχει ότι βόμβα από το βουλευτή Πανά στο Πασόκ θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα Τσίπρα. Βάλε με το κόμμα Τσίπρα και με το Μητσοτάκη. Να σας το όλοι μαζί, να μην κάνουμε και εκλογές τώρα που να τρέχουν. Θα βγει ο τέτοιος δρόστρουνάρας να πει σταθερότητα. Η σταθερότητα είναι. Δεν πρέπει να κάνουμε καν εκλογές, παιδί μου. Να μην είναι ισόβια. Τα νέα. Ακίνητα σπίτι μου 3. Ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Έλα ρε, παιδιά. Τι πανεπιστήμονες ήταν αυτοί. Τι λέτε τώρα, πώς βγαίνει αυτό το συμπέρασμα? Επειδή βγήκε το σπίτι μου 1, τα σπίτια που είχαν 130 χιλιάρικα πήγαν στα 180, βγήκε το σπίτι μου 2, τα ίδια σπίτια από 180 πήγαν στα 210 και τώρα βγήκε το σπίτι μου 3 και θα πάνε στα 300, σοβαρά, αυξάνει τις τιμές. Δηλαδή, πόσοι οικονομολόγοι πρέπει να μαζευτούν για να πούνε ότι όταν αυξάνεις τη ζήτηση και η προσφορά παραμένει μικρή, ανεβαίνουν τιμές. Αναλυτικός πίνακας, λέει, με τιμές σε παλιά και νέα κίνητα έχουν τα νέα. Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, παιδιά, το παρακολουθούσα. Επειδή κοίταζα μπάσκετ και εγώ, το παρακολουθούσα. Με το που βγήκε το σπίτι μου ένα, έγινε η πρώτη εκτείναξη στις τιμές. Το να πάρεις 80 τετραγωνικά στα Πατήσια, πήγε με τα λεφτά που έπαιρνες σε επιμνημονιακά, επί εποχές μνημονίων, έπαιρνες σε ρόγο βίλα στο Σαρονικό. Δεν λέω τώρα για τη βίλα του Τσίπρα που την έχει σε τιμή ευκαιρία 400 ευρώ η νίκη. Πάλι καλά που δεν του τσοντάρει και κάτι ο ιδιοκτήτης. Ωραίες τιμές αυτές, τις βρήκανε. Τη βρήκε σε καλή εποχή ο Τσίπρας. Και έχει και Γιωργάκη Παπανδρέου να γράφει στα νέα. Σοβαρά μιλάς. Πολύ ωραία. Να μην το χάσουμε, να μην χάσουμε τον ΓΑΠ, τον Γιώργο τον Παπανδρέου, που γράφει στα νέα. Είναι ακόμα άραγε πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Λογικά δεν πρέπει να είναι, αλλά ξέρεις, οι σοσιαλιστές έχουν μία τάση να είναι Kim Jong-un, να πηγαίνει από πατέρα σε γιο, δεν ξέρω γιατί. Θα μου πεις και οι Ισλαμιστές το ίδιο, δεν έχουν και οι Ισλαμιστές το ίδιο. Και οι Ισλαμοσοσιαλιστές, σαν το Μητσοτάκη εδώ πέρα, τα ίδια κι αυτοί. Εντάξει. Λοιπόν, εφημερίδα Μακελιό. Οι αποκαλύψεις για τους απατεώνες με την άσπρη μπλούζα που τρώνε τα λεφτά του κόσμου δεν έχουν τελειωμό. Εγχειρήσεις χωρίς αναισθησία με ψαλίδια και χασαπομάχια. Άμα λέω, εγώ δεν τους πλησιάζω από τη μούρη. Όταν η ντόπια ολιγαρχία έφερε στην Ελλάδα τον Ιωάννη του Θεού για να κάνει θαύματα. Δεν την ξέρω την περίπτωση. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, στο Μακελιό. Και έχει το βασιλιά της οζωνοθεραπείας, Ανδρέας Φικιώρης Παπατζής Ευεργέτης. Οζωνοθεραπεία. Είναι κομμάτι η οζωνοθεραπεία αυτού του well-being κινήματος. Δεν το έχω, παιδιά. Δεν έχω πάει για οζωνοθεραπεία ποτέ. Τι κάνει η οζωνοθεραπεία, ρε παιδιά? Σου βάζουνε, λέει, μείγμα ιατρικού οξυγόνου και όζοντος για θεραπεία παθήσεων.
Μάλιστα. Καταπολεμά βακτήρια, λέει, διευκολύνει τη ροή του αίματος. Κυταρίτιδα. Χρησιμοποιείται για την κυταρίτιδα. Πρώτο πράγμα που λέει για την κυταρίτιδα. Κάνε κανένα κοιλιακό, αγάπη μου. Κάνε κανένα deadlift, ξέρω εγώ. Κάνε καθισματάκια, squats, κάτι. Στη Δημοκρατία, νέα βόμβα για τον μπάζωμα των τεμπών. Έγγραφα ντοκουμέντο της δικογραφίας, διαψεύδει τον αγοραστό που αντιμετωπίζει αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα. Η κρίσιμη διαφορά των 27.000 ευρώ και τα ερωτήματα για παραποίηση και πλαστογραφία.

εστία μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας με πλασμαφαίρεση ο Φλωρίδης στην Α Θεσσαλονίκης. Νέο αίμα στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Αυτό είναι, θα έπρεπε να υπάρχει, δεν μπορείς να το πεις πασοκαφαίρεση, γιατί ουσιαστικά θα είναι σαν να αφαιρείται το Πασόκ. Όχι, είναι κάτι, κάποια άλλη ονομασία θα πρέπει να βρούμε.

0: Καλημέρα, στέλνει ο Νικόλας, λέει ο Νίκος. Όχι Νικόλας, δεν μπέρδεψα. Ο Γεωργάκης λέει: μόνος το έγραψε το άρθρο και στα ελληνικά σίγουρα θα είχε, λέει, γραμματέα. Άκου, υπάρχει ένα ολόκληρο επάγγελμα, λέγονται ghostwriters. Είσαι εσύ βουλευτής, είσαι εσύ ρε παιδί μου πολιτικός, είσαι influencer, είσαι celebrity ρε παιδί μου. Και θες να γράψεις ένα βιβλίο, προσλαμβάνεις ένα ghost writer. Είναι ο συγγραφέας φάντασμα. Στο γράφει το βιβλίο για σένα και εσύ το υπογράφεις. Πας και βάζεις την τσίφρα στο τέλος. Και κυκλοφορεί το βιβλίο και δεν είναι κρυφό, το κάνουν πάρα πολύ ρε παιδί μου. Δηλαδή υπάρχει επάγγελμα. Μπείτε στο LinkedIn και γράψε, ξέρω εγώ, ghost writer. Θα δείτε πολλούς. Γράφουν βιβλία. Κατά παραγγελία, ό,τι θες σου γράφουν. Τώρα βέβαια έχει έρθει και η τεχνητή νοημοσύνη και γράφονται από μόνα τους τα βιβλία. Πολύ ωραία πράγματα. Εσπρέσο, πάμε στην Εσπρέσο. Ο μοιραίος συναγερμός του Μαζό. Ο μοιραίος συναγερμός 9 του Μαζό. Ιατρικό έγκλημα από την επικίνδυνη Ιωάννα Γάκα. Η δόκτωρ της Χαβάης, αντί να δράσει άμεσα, πατούσε το off. Αυτό είναι ότι, ξέρεις, κλείστο και ξανάνοιξέ το ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι η τακτική της γιαγιάς μου. Το επόμενο λογικά το κοπάνισε στο πλάι. Το μηχάνημα που κάνει πλασμαφέρεις. Βγάλ' το από την πρίδα και ξαναβάλ' το. Σωστός, σωστός. Σου χαλάσαμε την ηρεμία. Τι κάνεις έτσι, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, τρόμαξα από την παρέμβαση του κοντρόλ.
0: Έγινες κοντρόλα για να το πω. Έγινες κοντρόλ, ναι. Σημαίνουν οι ενδείξεις για τη φλεβική πίεση Alarm 9 που χτυπούσε απανωτά και validate Alarm 9 την ώρα που ο Μαζονάκης ήταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Αυτό ήταν το 9 που δεν απορούσα εγώ τι ήταν. Μάλιστα. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την είδα χτες το βράδυ. Βγήκε κατά τις 9 η ώρα. Ενός σκανδάλου μοίρια έπονται. Υπήρξε ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας που αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών των πανεπιστημίων που δεν εγκρίθηκαν από το ΣΤΕ και προκαταλαμβάνει την επαναδιοδότησή τους. Χτες το βράδυ, λοιπόν, πήγε ένα νομοσχέδιο άσχετο. Και μέσα στο νομοσχέδιο υπήρχε μια τροπολογία που έλεγε ουσιαστικά ότι αυτοί οι φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν θέμα, γιατί σπουδάσανε, ξέρω εγώ, 1-2 χρόνια, πόσο σπουδάσανε, και βγήκανε άκυρα. Και μείνανε με τα credits, έτσι τα λένε στο πανεπιστήμιο, και όλα με τα credits στο χέρι μείνανε. Και κάνανε μια ειδική τροπολογία για να αναγνωριστεί, να μην έχουν θέμα, μην ξεκινήσουν τίποτα μηνύσεις, τίποτα αγωγές εναντίον των ειδικών πανεπιστημίων και κλείσουν και αυτά που έχουν μείνει ανοιχτά. Καθημερινή. Οι μαθητές, λέει, βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική, λένε σε έρευνα του PISA. Άμα θέλετε να κάνουμε κουβέντα για το PISA, δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα για το PISA. Έχω μαζέψει πολλά στοιχεία. Το PISA, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, παιδιά, να ξέρετε, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Από κάτω είναι ένα χάος το οποίο περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά θα χρειαστούμε εκπομπή καμιάς ώρας γι' αυτό, να ξέρετε. So nice. Η κόντρα με άκρες στην κυβέρνηση, η ψευτογιατρή του Κολονακίου. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Φέρτε μου ένα σύννεφο να ανέβω, να πέσω και να είναι και ροζ. Όχι, να είναι γαλάζιο, να είναι σαν τη κυβέρνηση. Να είναι κυβερνητικό σύννεφο. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Έστησαν βιομηχανία εξαπάτηση των πολιτών αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και ασυλία από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ναι, ναι, ήταν αυτοί οι μηχανισμοί. Τους καταργήσαν, τους καταργήσαν ο Γεωργιάδης και μετά βγήκε και είπα να τους ξαναφτιάξουμε τώρα. Τώρα, 7 χρόνια μετά, θα τους ξαναφτιάξουν. Ήταν ο πρώτος νόμος για το επιτελικό κράτος. Η Star λέει στο φως η ανατριχιαστική δήλωση Μαζονάκη. Όπου έρχονται οι συνωμοσιολόγια, δεν το είχα δει, παιδιά, αυτό που λέγαμε στην αρχή. Υπάρχει σχέδιο δολοφονίας μου. Εντόπισα έγγραφο, λέει, στην Αμερικάνικη πρεσβεία που λέει ότι θα με δολοφονήσουν. Οι κοργοί και οι κρυφές κάμερες που είχε βρει στο σπίτι, σοβαρά μιλάτε. Αυτά που σας έλεγα τα έχει πρωτοσέλιδο τώρα. Καθίστε, θα το πιάσουμε γι' αυτό. Η απογευματινή 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία, ΕΣΠΑ Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη και νέες ευρωπαϊκές δράσεις δεξαμενές για έξτρα δύναμη πυρός μετά το Ταμείο Ανάκαμψη. Εκεί πέρα με το Ταμείο Ανάκαμψη είναι που πιάστε, βρείτε μαντήλια να κλαίμε όλοι μαζί, να ξέρετε. Πράσινο φως, λέει, από το Χρυστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνδεση. Δεν είπε αυτό ακριβώς ο Χρυστοδουλίδης, είπε όταν βγει η Ναύτεξ, Όταν βγει, όταν βγάλει το ελληνικό κράτος την άπτεξη, θα πληρώσουμε. Τότε θα βάλουμε τα λεφτά και εμείς για το καλό, η κυπριακή πλευρά. Οχ, και ελεύθερη ώρα, ο άνθρωπος που προσπάθησε να ξεφύγει από τον Σατανά, σημάδι από τον Θεό στην κηδεία του Μαζό. Γιατί ο δημοφιλής καλλιτέχνης άρχισε να αναζητά τη λύτρωση στην Ορθοδοξία, στην Εκκλησία, σε πνευματικούς, στο Άγιο Όρος. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα και μια καταγγελία από τον Κώστα, θα το τσεκάρω. Θα το πούμε και αυτό τη δεύτερη ώρα, διότι τώρα είναι και 58. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εδώ πέρα δεν κρατιέται ο Ιωάννης. Και σε ελάχιστα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Μείνετε συντονισμένοι στον Mach FM. Επιστρέφουμε.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Το αδιαχώρητο επικρατεί στη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος στο Χαϊδάρι μέχρι και τη Λυκόβρηση. Η ίδια κατάσταση επικρατεί στη λεωφόρο Μεσογείων αλλά και στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις που φτάνουν τα 20 λεπτά. Σημειωτών κινούνται τα οχήματα στα βόρεια προάστια με κατεύθυνση προς το Μαρούσι, το Χαλάνδρι και την Αγία Παρασκευή, καθώς και στα νότια προς την Καλυθέα, το Μοσχάτο και τη Νέα Σμύρνη. Μεγάλος όγκος αυτοκινήτων και πολύ χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται και στο κέντρο της Αθήνας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ύψος της Βασιλής Σοφίας, το Παγκράτη και την περιοχή του Ζωγράφου. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο γιατροί μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας 18 ωρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η ανακοίνωση της προφυλάκησης έφερε την ψυχολογική κατάρρευση της κατηγορούμενης γιατρού, η οποία αρνούνταν με λυγμούς στους διαδρόμους των δικαστηρίων τις πρώτες βοήθειες του ΕΚΑΒ. Άτακτη πολιτική οπισθοχώρηση προχώρησε ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας Αδούνης Γεωργιάδης υπό το βάρος των επικρίσεων, παραδεχόμενος την κρατική ευθύνη για το ελεκτικό κενό στην υγεία και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανασύστασης του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Ο Υπουργός προσπαθεί πλέον να μαζέψει τα σημάζευτα, ομολογώντας επί της ουσίας τις τραγικές συνέπειες μιας επιλογής της ίδιας του της κυβέρνησης, η οποία κατήργησε αυτόν τον οργανισμό το 2019. Ρογμές σε κολόνες και τα ταβάνια σπιτιών της Κυψέλης συνεχίζουν να διευρύνονται καθημερινά από τα έργα του μετρό, καταρρύπτοντας την πράξη της καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις του Νίκου Ταχιάου περί στασιμότητας των ζημιών. Απέναντι στους ελλειπείς ελέγχους, οι κάτοικοι απαιτούν από τον Υφυπουργό να σταματήσει την επικοινωνιακή κάλυψη της κατασκευάστριας εταιρείας και να βρεθεί στα επικίνδυνα κτίρια για επιτόπια αυτοψία με την ιδιότητα του μηχανικού. Σε τοπική σύγκρουση κορυφής μετατρέπεται στη Βουλή η τελευταία ψηφοφορία που θα ξεκινήσει περί τις 10 το πρωί για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση επιδιώκει την επικύρωση των 33 αναθεωρητικών της προτάσεων, μεταξύ αυτών το άρθρο 16, την ευθύνη των υπουργών και τη μονιμότητα στο δημόσιο. Από την πλευρά της η αντιπολίτευση αρνείται να δώσει τη λευκή επιταγή, μπλοκάροντας την αυξημένη πλειοψηφία, ώστε το οριστικό περιεχόμενο των άρθρων να κριθεί υποχρεωτικά με 180 ψήφους στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Σε στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα προχωρούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι της Αττικής, αντιδρώντας φοδρά στη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, ανοίγοντας τον δρόμο στην ελληνική δικαιοσύνη για την διεύρυνση ποινικών αδικημάτων. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται καταγγελίες για πλαστές και εικονικές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της στον Άριο Πάγο. Έπειτα από μηνυτήρια αναφορά του πρώην στενού της συνεργάτη Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Τώρα άλλη των τιμών στις διεθνείς αγορές εκτοξεύει την εκτιμόμενη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ακόμη και στο 1,90 ευρώ, προκαλώντας τεράστια ανησυχία στα νοικοκυριά εν ώψη του χειμώνα. Μπροστά στο νέο κύμα ακρίβειας προαναγγέλλονται παρεμβάσεις στήριξης εφόσον αυτό χρειαστεί. Οι πρατηριούχοι πάντως ζητούν η όποια επιδότηση να περάσει πλέον απευθείας στη τιμή της αντλίας, αλλά ζητούν και την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Με μια μεταμεσονύχτια τροπολογία εξπρές, το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να διασώσει τον χρόνο σπουδών στα 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια, των οποίων οι άδειες μόλις ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι κυβερνητικές σπουδοί να νομιμοποιηθούν αναδρομικά τα εν λόγω προγράμματα, παρακάπτοντας πρακτικά την ανώτατη δικαστική απόφαση, καταγγέλλεται ήδη από νομικούς κύκλους ως μια πρωτοφανής θεσμική μεθόδευση που πλήττει βάναυσε το κράτος δικαίου. Με σαφείς αιχμές κατά της ελληνικής κυβέρνησης άφησε ο ιδρυτής της εταιρείας του λογισμικού Predator Tal Dylan με αφορμή το κλείσιμο της έρευνας για το μαύρο βαν παρακολουθήσεων στη Κύπρο. Ο Ισραηλινός επιχειρηματίας διαμήνυσε ότι τα πραγματικά περιστατικά θα ανατρέψουν το κυβερνητικό αφήγημα στην Ελλάδα, προειδοποιώντας με νόημα όσους ήδη γνωρίζουν την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά άστατος με μερικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει έως και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του από πιστοποιημένους μεσίδες βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει τον καλύτερο τρόπο προκειμένου εσείς να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη, οπότε εάν έχετε στις πόλεις αυτές κάποιο ακίνητο το οποίο θέλετε να το νοικιάσετε, θέλετε να το πουλήσετε ή οτιδήποτε άλλο, κάντε ένα τηλέφωνο στον Ιωάννη Πεσιρίδη στο 6940 66 70 71 να συνεννοηθείτε μαζί του, είτε ο ίδιος είτε κάποιος από τους συνεργάτες του, να έρθει να το φωτογραφίσει, να το δείξει με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτά δεν ισχύουν μόνο για Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη, αλλά και για Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη. Με μια επικοινωνία με το 6940 66 70 71, εάν έχετε ένα ακίνητο, μπορείτε με τον καλύτερο τρόπο να σας βοηθήσει ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίδες να το εκμεταλλευτείτε. 6940 66 70 71.
2: Start walking.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8. Καλημέρα σε όσους βρίσκονται στο δρόμο. Καλημέρα σε όσους δουλεύουν στο δρόμο. Ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, λεωφορεατζίδες. Όλες αυτές τις ειδικότητες. Όλα αυτά τα επαγγέλματα.

16. Σήμερα είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Το έτος είναι 2026. Οπότε μαζί μας θα είστε για την επόμενη σχεδόν μία ώρα εδώ πέρα στο πεδίο της μάχης. Το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Του σταθμού, του πατριωτικού σταθμού της πόλης. Μάχη FM 99,8. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου έχω τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο, που φροντίζει ο ήχος να βγαίνει ανθρώπινος, που κάνει τις μουσικές επιλογές, που εκτός από τα ραδιοκύματα τρέχει και τα ψηφιακά. Διότι www.machefm.gr. Κατεβαίνετε σε λίγο από τα Max, φτάσατε, ανεβαίνετε πάνω, κάτω, μπαίνετε στο υπόγειο, δεν ξέρω. Κάθεστε για βιοσυντονισμό. Την άκουσα αυτή την απατεωνιά. Βιοσυντονισμό. Ναι, ναι, πάνε και σου ελέγχουν τις παλάμες, ξέρω εγώ, και σου λένε ότι έχεις βαρέα μέταλλα και να σου κάνουν με κάτι κουμπουνάκι από πάνω να βιοσυντονιστείς. 300 ευρώ. Καλημέρα σας. Είστε σίγουρα γιατρός. www.machefm.gr. Έχει πάνω το κουμπάκι ακούστε ζωντανά. Μπορείτε να συνεχίσετε να μας ακούτε από το γραφείο σας, από όπου και αν είστε. Στο Τιμπουκτού ή στο Ανατολικό Τιμόρ μπορείτε να ακούτε Μάχη FM.

Λοιπόν, σας έλεγα για το, για το Θάνο τον Πλεύρη, ο οποίος βγήκε παραπονούμενος. Βγήκε παραπονούμενος στο Υπουργείο. Είχαμε χτες μία έτσι. Είχαμε πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν, οι πηγές διαμαρτυρήθηκαν, οι πηγές. Για τις αποφάσεις των ανεξάρτητων δευτεροβάθμιων επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, λέει, οι οποίες τι έκαναν, ακύρωσαν ανακλήσεις ασύλου Σύριων. Στη Συρία τελείωσε. Ο πόλεμος, λέει, ωραία, να επιστρέψετε. Από τη Γερμανία τους επιστρέφουν κατά εκατοντάδες. Και Αφγανούς επιστρέφουν στη Γερμανία. Βγήκαν και μία αντιπροσωπεία Ταλιμπάν, φύγαν κατά Ταλιμπάν από το Αφγανιστάν και πήγαν και καταστάθηκαν στη Γερμανία για να βοηθάνε στις επιστροφές. Ποιοι είναι να γυρίσουν πίσω. Στην Ελλάδα λοιπόν πήγανε 20, έκανε 20 ανακλήσεις ασύλου ο Πλεύρης, το Υπουργείο, και πήγαν αυτές οι επιτροπές, οι οποίες έχουν φτιαχτεί 7 χρόνια είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχουν στελεχωθεί, έχουν φτιαχτεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και είπανε, λέει, όχι, δεν θα τους στείλετε πίσω. Γιατί δεν θα τους στείλετε πίσω? Γιατί είναι κακή οικονομική κατάσταση στη Συρία. Και γιατί αν πάνε πίσω, λέει, πρέπει να πάνε φαντάρι. Αλήθεια το είπαν αυτό. Σε μια χώρα που έχει υποχρεωτική στράτευση. Δεν μπορούν να πάνε πίσω οι Σύριοι, μην πάνε φαντάρι, παιδιά. Κάποιοι εξ αυτών, μάλιστα οι Σύριοι, κάποιοι εξ αυτών, έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα. Το οποίο σημαίνει ότι το έχουν πάει μέχρι τέλους. Για διακίνηση λαθρομεταναστών, για διάπραξη κλοπών, για ναρκωτικά. Και είναι να φύγουν αυτοί και βγαίνει το Υπουργείο και λέει, οι επιτροπές του Υπουργείου, και λέει, όχι, με συγχωρείτε, δεν μπορείτε να τους στείλετε πίσω τους εμπόρους ναρκωτικών, πρέπει να τους κρατήσουμε εδώ πέρα. Πάση θυσία, τι θα γίνει με το εμπόριο ναρκωτικών στην Ελλάδα προφανώς. Θα κινδυνεύσει ο έμπορος ναρκωτικών άμα τον επιστρέψει στη Συρία. Γιατί είναι και κακή οικονομική κατάσταση. Πώς θα κάνει εμπόριο ναρκωτικών στη Συρία με κακή οικονομική κατάσταση, ε? Δεν τα σκεφτήκατε αυτά? Να πάρει, να ξεκινήσει σπουδές για να πάρει αναβολή. Και έχει βγει τώρα σε αυτό και βγαίνει το Πλευραϊκό εκεί πέρα. Και λέει, εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα, λέει, για να τους στείλουμε. Ένδικα μέσα, βγαίνει ο Υπουργός, δηλαδή, σκεφτείτε τι έχουν φτιάξει. Σκεφτείτε τι έχουν φτιάξει επί 7 χρόνια. Κάνανε ένα οργανισμό τεράστιο, με ΜΚΟ, μέσα μπλεγμένες, με ανθρωπιστές, με δικαιωματιστές, με το ένα, με το άλλο. Στελεχώσανε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου, ανεξάρτητες επιτροπές, σου λέει. Ανεξάρτητες επιτροπές και ανεξάρτητες δευτεροβάθμιες επιτροπές και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, έλεγε η γιαγιά μου, 10 μέρες κοσκινίζει. 20 μέρες, 30 μέρες, στο κάθε χωριό μπορεί να το λέγανε και διαφορετικά. Και έχει βγει ο Υπουργός και καταγγέλει το σύστημα μετανάστευσης και ασύλου, παιδιά. Είναι να τρελαθείς. Δηλαδή, είναι τι να σου πω τώρα, σαν να βγει εδώ πέρα ο Αγιαννητόπουλος και να μου καταγγέλει τους χολύπτες, παιδιά. Να λέει οι χολύπτες στο Mag FM δεν κάνουν τη δουλειά τους. Σαν να βγω εγώ και να λέω αυτός ο ηλίθιος που κάνει την πρωινή εκπομπή δεν μπορεί να πει κι αυτό. Για μένα λέω, μην πάει σε άλλον πρωινό, για μένα, να καταγγέλω τον εαυτό μου. Έχει βγει λοιπόν ο Πλεύρης και καταγγέλει το σύστημα ασύλου που έφτιαξε η κυβέρνησή του. Παιδιά, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Για να μας πει, τη στιγμή που γίνεται χαμός, τη στιγμή που έχουν κατέβει το τελευταίο διάστημα, χιλιάδες στην Κρήτη. Φέτος έχει φτάσει τους 15.000, έχουν κατέβει μόνο στην Κρήτη, ρε. Και βγαίνουν και μιλάνε, λένε για μειώσεις, λένε παραμύθια το ένα μετά το άλλο.

λογική του Πλεύρη είναι ακριβώς ίδια με τη λογική του Χρυσοχοίδη. Τι θα κάνει ο Αλγέντο Ριζάη? Θα επιστρέψει στις φυλακές. Θα επιστρέψει. Τι θα κάνει έξω? Έχει πάρει 15 άδειες. Τι, επειδή πυροβοληθήκαν εκεί πέρα, πέσανε κάτι κουμπουριές, την τελευταία άδεια δεν θα γυρίσει? Είναι δυνατόν? Τι του περνάει από το μυαλό? Έτσι και ο Πλεύρης, παιδιά, έχει βγει και καταγγέλει το Υπουργείο που δεν, που δεν στέλνει πίσω τους Σύριους. Μιλάμε δηλαδή ότι έχουν χαζέψει, έχουν κόψει άλυσο, μιας και πιάσαμε τώρα τις εκφράσεις από το χωριό. Ξέρεις τι είναι αυτό το έχουν κόψει άλυσο? Ότι είναι καπιστράνα, το ξέρεις εσύ. Εντάξει, ο καθένας έχει διαφορετικά.

Εντάξει, θα μου πεις είχε πλεύρης άλλα. Είχε τα ραντεβού που έκανε με τον γιατρό. Πού να προλάβει να ασχοληθεί με αυτά. Όχι, εντάξει, το 2016 λέει είχε πάει. Όχι τώρα. Ήταν και πριν πάρει τα καινούργια τα μηχανήματα ο γιατρός. Ακόμα μπορεί να του κάνανε μόνο βιοσυντονισμό στις παλάμες. Και λέει το Υπουργείο λοιπόν ότι οι αποφάσεις των επιτροπών έχουν νομικές πλημέλες. Δηλαδή πάνε να βρούνε μήπως υπάρχει κάποιο κενό στο σκεπτικό των αποφάσεων των επιτροπών που ακυρώσανε τις επιστροφές επί της ουσίας. Μιλάμε ότι είναι φτιαγμένο ένα ολόκληρο σύστημα για να προωθεί την παράνομη μετανάστευση, για να εμποδίζει τις επιστροφές μεταναστών, ακόμα και αυτών που δεν δικαιούνται άσυλο. Και ο Υπουργός κάνει τον παραπονούμενο. Καλημέρα στη Ρόδο. Μητσοτάκη λέει Γεραπετρίτης, Μενδώνη, Γεωργιάδης, χωρίς όλα τα μπουμπούκια έργους και βολεμένους πολιτικούς τους απολύω, λέει. Εγώ τους πληρώνω, εγώ τους απολύω. Αποστόλης ο Ακρίτας. Παναγιά μου, εδώ πέρα κυκλοφορούν φήμες, λέει, για παραίτηση υπουργού. Ναι, ναι, σκέφτεται να παραιτηθεί, λέει, την πρόθεσή του έχει εκφράσει να παραιτηθεί από θέση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς. Ο αόρατος υπουργός, έτσι τον εφωνάζανε. Πριν γίνει υπουργός τώρα, ήταν αναπληρωτής υπουργός, ήταν υφυπουργός, δεν τον είχε δει, όχι δεν τον είχε δει, έμπαινε μέσα στο γραφείο, έκλαινε, δεν ξέρω, μπορεί να παίζει LOL, μπορεί να παίζει οτιδήποτε, δεν ξέρω. Τον αποκαλούσανε, λέει, αόρατο υπουργό, δεν ξέρω γιατί. Και σκέφτεται να παραιτηθεί, με τι να κάνουμε. Θα το δούμε. Καλημέρα στο Σταύρο, λέει. Καλημέρα στους πρωταγωνιστές του Πατριωτικού Ειδησιογραφικού Ομίλου. Όταν βλέπω ότι το πρώτο ψέμα κάνει κόντρα δημοσίευμα σε είδηση που έπαιξε στο Μάχη, σημαίνει ότι είστε πρώτη σε ακροαματικότητα. Αχ, κοίτα, θα χάσουμε τον Τουρνά. Έχουμε και το Φλωρίδι να κατεβαίνει στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Τα πράγματα ζορίζουνε. Καλημέρα στην Κομωτινή, καλημέρα στο Γήθιο. Ήρθανε μαζί τα μηνύματα. Γήθιο, Κομωτινή. Πιάσαμε όλο το Εύρος. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, θα πω εγώ. Έχω εδώ πέρα τον Κώστα που μου στέλνει μήνυμα. Λέει: οι εργαζόμενοι που δούλευαν στην Τεξάν, αυτοί με τα σπιτάκια, τα σπιτάκια Ferrari, είχαν 330 χιλιάρικα. Πόσο είχαν, 360? Πόσο είχε το κάθε σπιτάκι? Στο μεταξύ, θυμάστε τα σπιτάκια, θυμάστε που λέγανε ότι πάνω στη ΔΕΘ παίξανε μπουνιές κάτι δημοσιογράφοι, κάτι πολιτικοί παράγοντες και τέτοια σε ένα σανσέρ. Κυκλοφόρησε έντονα μία φήμη. Ακούω ότι ήταν γύρω από παρεμφερή ζητήματα. Λοιπόν, η εταιρεία η οποία κόστησαν τα σπιτάκια αυτά ανακύκλωσης 300 με 350.000 ευρώ το ένα. Όσο δηλαδή ένα, όχι σπίτι, σπιταρό να κάνεις μια μεζονέτα super duper wow. Και βγήκαν οι υπουργοί προχθές και λέγανε, εντάξει τώρα λέτε, λέει, είσαστε και εσείς οι δημοσιογράφοι, είσαστε υπερβολή, και ο Γεωργιάδης το λέει. Μέσα στο κόστος είναι το κόστος το μισθολογικό των ανθρώπων που δουλεύουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Στον μεταξύ η εταιρεία έβαλε λουκέτο με το που σκάσανε οι δικογραφίες και όλα τα υπόλοιπα. Έβαλε λουκέτο. Γεια σας, λέει, να αναλάβουν οι Δήμοι τα σπιτάκια. Και μου στέλνει εδώ πέρα ο Κώστας ότι οι εργαζόμενοι που δούλευαν πάνε για διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εργασίας απλήρωτοι. Απλήρωτοι. Τα φάγανε μέχρι οδοντογλυφίδας, λέμε. Δεν αφήσανε ούτε τη ρίγανη. Τι να πω.

είναι. Σήμερα είναι η συγκέντρωση των εργαζομένων της Texan στις 11 το πρωί. Απαιτούν να δοθεί λύση, λέει, τώρα στην απληρωσιά και να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα με ευθύνη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας. Κυκλική οικονομία. Απλά μείναν εκτός κύκλου αυτοί, από ό,τι καταλαβαίνουν. Δηλαδή τα φάγανε, τα πήρανε κανονικά και δεν πληρώσανε ούτε τους εργαζόμενους. Πρέπει να είναι μεγάλες μορφές. Μεγάλες μορφές! Ο Αντετοκούμπο λέει που φιγουράρει στα σπιτάκια δεν έπρεπε να πάρει για τη διαφήμιση, μήπως γι' αυτό έκαναν τόσο πολύ ακριβά τα σπιτάκια. Δεν το γνωρίζω. Έπαιζε σε διαφήμιση της Τεξάντα. Α, ναι, κάτι έχει πάρει το μάτι μου εσύ. Εντάξει, κάπως έπρεπε να κυκλοφορήσει και χρήμα στην αγορά. Κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Εντάξει, να αφήσει αναπλήρωτο του εργαζομένου. Και τι, ποιο θα του ελέγξει κανένα. Εδώ πέρα πήραν 305.000 ευρώ το σπιτάκι και δεν τρέχει τίποτα. Αποφασίσανε και το κλείσανε. Δεν μα συμφέρει πλέον οικονομικά. Κλειδώνουμε εταιρεία, φεύγουμε. Γεια σα, βρείτε άκρη. Σα αφήνουμε και τα σπιτάκια εκεί πέρα. Θα καταλήξουν τα σπιτάκια σε χιτήριο στον Ασπρόπυργο στο τέλο. Όχι τώρα άμεσα, αλλά νομίζω ότι προ τα εκεί θα πάει. Και θα γίνουν πάλιο σίδερα. Δημήτρη μου, μου το έκλεισε το σπίτι μου. Οπ, είδες. Μου στέλνει ο άλλος στη Γερμανία με το βασικό μισθό, αγοράζει περίπου 1000 λίτρα και εδώ 400 για την κουβέντα που κάναμε για τις τιμές. Ο Δημήτρης, και μου στέλνει και μια φωτογραφία εκεί πέρα που δουλεύει. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, και έχω και το μήνυμα του Φίλιππου που είχα το κρατήσει από την προηγούμενη. Εμένα η κατάσταση που επικρατεί εδώ στη Γερμανία μου θυμίζει Ελλάδα το 2012, δύο χρόνια πριν φύγω για Γερμανία. Πλέον είμαστε σε σημείο που σκεφτόμαστε να φύγουμε και από τη Γερμανία, εγώ και η οικογένειά μου. Αρκετοί γνωστοί μας διαφόρων εθνικότητων φεύγουν για άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Ελβετία και Νορβηγία, αλλά και Καναδά, επειδή δυσανασχετούν με την κατάσταση εδώ. Αυτό το μήνυμα να είναι να το πάρω και να το στείλω στον Άδων Γεωργιάδη. Που γίνονται ακόμα χάλια τα πράγματα και στη Γερμανία οικονομικά και τα λοιπά, okay, ναι. Και δεν σκέφτεται ο φίλος εδώ πέρα να πει σκέφτομαι να γυρίσω στην Ελλάδα, σκέφτομαι να πάω ακόμα πιο μακριά, να πάω στον Καναδά, λέει ο Φίλιππος. Απλώς σας παραθέτω, λέει, πως η Γερμανία δείχνει υποδειγματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πως να βάζει λάθος προτεραιότητες και η Ελλάδα σαν καλή μαθήτρια αντιγράφει στο έπακρο. Ναι, πάρα πολλά από τα δεινά μας ξεκινάνε. Δηλαδή, ο Βλάχος, ο Γιώργος, που τα βάζει συνέχεια με τη Γερμανία, έχει ένα δίκαιο με την έννοια ότι η Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια ήταν ουσιαστικά ένα κακέκτυπο της Γερμανίας. Εφήρμοζε τις ίδιες πολιτικές, εφήρμοζε τα ίδια πράγματα, πήγαινε προς τα εκεί. Συνέχεια, ό,τι έκανε η Γερμανία, πηγαίναμε να κάνουμε τα ίδια. Ο πατέρας μου, λέει, παίρνει σύνταξη από τη Γερμανία του χρόνου. Μου λέει, με το ευρώ τώρα περνάμε απλά καλά. Με τον Μάρκο ζούσαμε σαν βασιλιάδες. Εντάξει, ο καθένας είναι και σε διαφορετικό. Άλλο να έχεις μια σύνταξη και να έχεις τα παιδιά σου τακτοποιημένα κτλ. Και άλλο να μεγαλώνεις. Δεν είναι το ίδιο. Να μεγαλώνεις, παιδιά. Λοιπόν, και ο Βαγγέλης, να μην αφήνουμε κρεμότητες. Είδηση, λέει, μικρή είδηση που πληροφορήθηκα χτες. Με εγκύκλιο από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει τα σχολεία και έχουν όλο οργανώσει τη ζωή τους, ο προϊστάμενος νηπιαγωγείου υποχρεώνεται να παίρνει μόνο πρωινή ζώνη και όχι μεσημεριανή. Γιατί ήρθε τώρα, μόλις χθες πήγε στα σχολεία, γίνεται χαμός, και όχι 1η Σεπτεμβρίου που θα υπήρχε χρόνος στις 11 Σεπτεμβρίου που γινόταν ο αγιασμός και όλοι οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής να είχαν κάνει το σωστό προγραμματισμό των οικογενειών και των σχολείων τους. Άντε τώρα να οργανωθούν ξανά στα νηπιαγωγεία τα ωράρια των νηπιαγωγών από την αρχή και οι ίδιες οι νηπιαγωγοί να μεταβάλουν την καθημερινότητα των οικογενειών τους που έχει ήδη γίνει. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Απαιδείας έχει αποτύχει φρικτά και ικτρά. Ουσιαστικά, δηλαδή, ενώ είχαν βγάλει τα προγράμματα, από ό,τι καταλαβαίνω, μου λες, ήρθε μία εγκύκλιος που ο προϊστάμενος πάει σε μία συγκεκριμένη βάρδια και αυτό αλλάζει, τα κάνει όλα τούμπα και αλλάζει τα πάντα στα σχολεία.

Είναι ζητήματα αυτά. Είναι ζητήματα, ξέρεις, πολλές φορές είναι μικρά πράγματα, είναι μικρολεπτομέρειες όμως που δυσκολεύουν απίστευτα τη ζωή των εμπλεκομένων. Και όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα κλίμα στην κοινωνία το οποίο γίνεται και εκρηκτικό. Α, βγαίνουν και φήμες ποιος θα αντικαταστήσει τον Ευάγγελο τον Τουρνά που θα παραιτηθεί. Θα επιστρέψει, λέει, ο πρώην υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης. Μεγάλη αλλαγή. Δεν ήταν και πριν αυτός. Και τώρα θα ξαναγίνει. Του έκανε ο άλλος το αγροτικό, ξέρω εγώ. Κάθισε να περάσει λίγο από το ζήτημα με τις δικογραφίες και τα λοιπά. Και τώρα επανέρχεται, μάλιστα. Ψάχνεις να βρεις, λέει ο Σπύρος, εμένα μου άλλαξαν το παιδί νηπιαγωγείο και δεν με ενημέρωσαν. Πήγαμε το παιδί στο σχολείο και μας είπαν δεν είστε εδώ, είστε αλλού. Και τρέχαμε και δεν φτάναμε.

Ωχ, Παναγιά μου, ωχ, Παναγιά μου. Σκέψου τώρα τι να έχεις κανονίσεις, να πηγαίνεις δουλειά, να αφήνεις το παιδί, να στα κάνουν όλα αναμπούρμπουλο. Στην Αμερική, δεν ξέρω να σας το είπα, πρέπει να σας το είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Αμερική κατεβαίνει τώρα ένας νόμος, τώρα το είναι υποσυζήτηση ακόμα, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, δεν ξέρω αν θα ψηφιστεί τελικά, αλλά υπάρχει πρόθεση από πλευράς διακυβέρνησης Τραμπ να δοθεί 9.000 δολάρια κάθε χρόνο, 9.000 δολάρια το χρόνο για κάθε παιδί σε εάν ο ένας γονέας μένει σπίτι, δεν δουλεύει για να μεγαλώσει τα παιδιά. Η γυναίκα, παραδείγματος χάρη, να μείνει σπίτι. Είμαι εγώ παντρεμένος, η γυναίκα μου λέει: δεν θα πάω για δουλειά, θα κάτσω σπίτι να μεγαλώσω τα παιδιά. Μέχρι να γίνουν 18 ετών τα παιδιά, θα παίρνουν 9 χιλιάρικα για το κάθε παιδί. Δηλαδή, αν έχει 3 παιδιά, θα παίρνει 27.000 δολάρια το χρόνο. Εάν έχει 4 παιδιά, θα παίρνει 36.000 δολάρια το χρόνο. Για να κάτσει σπίτι και να μεγαλώσει τα παιδιά. Και αυτά δεν είναι ότι βάζουν κάποιο καινούριο φόρο ή τίποτα άλλο. Τα αφαιρούν από προγράμματα που υπάρχουν άλλου είδους σχετικά με την εκπαίδευση σε εισαγωγικά. Αλλά εδώ πέρα, παρά το γεγονός ότι βγήκε πρόσφατα ότι έχουμε τους περισσότερους εκπαιδευτικούς ανά παιδί σε όλη την Ευρώπη,

0: Είναι τα αποτελέσματα του Υπουργείου Παιδείας, όπως φάνηκαν και στις εξετάσεις PISA, αλλά και όπως φαίνεται γενικά στην κοινωνία. Δηλαδή βλέπεις παιδιά έξω στον δρόμο και βλέπεις τι συμβαίνει. Στο μεταξύ τώρα έχω μείνει, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα που μας βρίζει μια κυρία και δεν ξέρω, περί τις 10 το πρωί λέει ότι πακιστανικά ελληνικά, περί τις 10 της πρωινής λέμε, είπα ότι δεν είπα κάτι τέτοιο. Το ότι έχουν κατακριουργήσει την ελληνική γλώσσα, την τελειότερη, την ωραιότερη γλώσσα του κόσμου, τη μητέρα όλων των γλωσσών, συμφωνούμε κυρία Παναγιώτη, το υπόλοιπο δεν ξέρω, δεν το πιάσα. Λοιπόν, πάμε στην κίνηση, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους Αττικής και επιστρέφουμε διότι έχουμε τοποθέτηση Κωνσταντίνας Δημογλίδου, της εκπροσώπου της ελληνικής αστυνομίας, για Αλκέ Τριζάη που κάνει την αποκάλυψη. Δεν περνάει κάπου κανένα στο μυαλό. Μπορεί να βρίσκεται εκτός Ελλάδος. Όχι ρε φίλε, όχι ρε Μιχάλη Ξεχωρίδη, δεν γύρισε ο Ριζάη. Τι να κάνει έξω. Ψάξτε τώρα να τον βρείτε στο εξωτερικό. Πάμε, δώσε μας εικόνα τι συμβαίνει στην Αθήνα.
1: Πάμε να δούμε έτσι τα εγχώρια της πρωτεύουσας ως προς την κυκλοφορία. Βλέπω ότι όσο περνάει η ώρα και μπαίνουμε όλο και περισσότερο στις ώρες αιχμής, τόσο αυξάνεται και η ταλαιπωρία στους περισσότερους οδικούς άξονες. Να πούμε ότι υπάρχει μόνο μερική εκτόνωση ως προς την λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο του δρόμου, όπου η καθυστέρηση βρίσκεται πλέον κυρίως εκεί που γίνεται από το ύψος του Καραμαγκάιος και την περιφερειακή Αιγάλεω, εκεί που γίνεται η συμβολή των δρόμων. Τώρα, ως προς την Αττική Οδό και τη Λεωφόρο Κηφισού, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα όπως και την προηγούμενη ώρα. Οι καθυστερήσεις παραμένουν στη τάξη των 20 λεπτών και αγγίζουν έως και τα 30 λεπτά όσον αφορά τις εξόδους και τους κόμβους της Αττικής Οδού. Τα προβλήματα συναντώνται κυρίως με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα. Τα προβλήματα συναντώνται κυρίως στο ύψος της Μεταμόρφωσης και την περιφερειακή Ημιτού. Τώρα, ως προς τη Λεωφόρο Φιλής υπάρχει έντονη κίνηση όπως φαίνεται από τους δορυφορικούς χάρτες. Το κέντρο της Αθήνας είναι ασφυκτικό. Υπάρχει έντονη ταλαιπωρία σε όλους τους δρόμους ανεξαιρέτως, είτε πρόκειται για την περιοχή του Μεταξουργείου, της Ομόνιας, του Πανεπιστημίου, του Συντάγματος, αλλά και στο ύψος της Λεωφόρου Συγκρού από το Νέο Κόσμο έως και το κέντρο και από το κέντρο σε επέκταση στην Κηφισίας έως και το ύψος στο Μαρούσι πλέον οι καθυστερήσεις. Λίγο καλύτερη παρουσιάζεται η εικόνα όσο αφορά την κάθοδο στη Λεωφόρο Μεσογείων και πάμε στο παραλιακό μέτωπο αμέσως, εκεί που είναι η Λεωφόρος Ποσειδώνος, όπου υπάρχει εκτεταμένη κίνηση κυρίως στο ύψος του Ελληνικού. Τώρα, ως προς το Πειραιά παραμένει η κίνηση, τέτοια ώρα συνήθως αδειάζει, αλλά παρόλα αυτά περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά είναι ασφυκτική κατάσταση, όπως και ευρύτερα σε επέκταση στην Αλυπαίδου.

Αχ, υπομονή, υπομονή από ό,τι ακούμε. Τα δυσκολότερα ενδεχομένως λοιπόν να είναι πίσω μας όσον αφορά στην κίνηση στους δρόμους. Υπομονή και επιμονή. Να φτάσουμε όλο είναι το πιο σημαντικό. Να μην γίνουν σαν κι αυτά που είδα. Το είδες στο ατύχημα με το πατίνι, που βγήκε ο άλλος με το πατίνι. Πήγαινε ο άλλος με τη μοτοσυκλέτα του, κανονικά ένα σκουτεράκι. Πήγαινε. Και βγαίνει ένας με ένα πατίνι, δεν ξέρω με πόσα πήγαινε, και παρέσυρε το πατίνι τη μηχανή. Τον πέταξε κάτω και τον εγκατέλειψε, ρε. Πήρε το πατίνι και συνέχισε ο άλλος. Είχε μείνει κάτω το ένα το παλικάρι που ήταν στη μηχανή, και ο άλλος πήρε το πατίνι και έφυγε. Τον πιάσανε πιο κάτω. Δεν κατάφερε να διαφύγει με το πατίνι. Δεν ήταν ο ριζάι των πατινιών. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, έχω Κωνσταντία Δημογλίδου.

με ξένες αρχές, καθώς δεν μπορεί, λέει, να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχει γίνει προσπάθεια να αποχωρήσει από τη χώρα. Όπως διευκρίνησε, άκου τώρα, άκου ατάκα, βγαίνουν και τα λένε αυτά, δεν ξέρω πώς γελάνε στα διαλύματα μεταξύ τους. Όπως διευκρίνησε, λέει, αφού δεν βρίσκεται στα χέρια των αρχών, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι βρίσκεται οπουδήποτε. Αυτό τώρα μιλάμε ότι είναι η κβαντική φυσική, η κβαντική εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, παιδιά. Ήτανε το beach bar, κανονικό, ξέρω εγώ τι ήτανε, στην Ανάβησο. Ήτανε εκεί πέρα Αφγανός, ριζάει, ο ιδιοκτήτης, παρέες, άλλες, πυροβολιούνται μεταξύ τους. Τραυματίζονται ένας Έλληνας και ένας Πακιστανός, δηλαδή έχουμε ένα σκηνικό που είναι ένας εξακριβωμένα, ο ριζάει είναι αλβανικής καταγωγής. Αλβανικής καταγωγής δεν είναι. Ένας λοιπόν αλβανικής καταγωγής, ένας αφγανικής καταγωγής, ένας πακιστανικής καταγωγής, δύο άλλοι που δεν ξέρουμε τι είναι, νομίζω επί... αυτό πάω να πω, αυτό πάω να πω, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, ότι είναι δηλαδή μία εικόνα του τι συμβαίνει στη χώρα. Ήταν ένας Αφγανός, ένας Πακιστανός, τρεις Αλβανοί και ένας Έλληνας. Και μετά μπορεί να το πας σε ανέκδοτα. Μπαίνουν σε ένα μπαρ και αρχίζουν τις κουμπουριές. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ. Και βγαίνει, συνελήθηκε ο 41χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, να ξέρεις, και η 39χρονη σύζυγός του για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Οι γυναίκες τους φάγανε, από ό,τι καταλαβαίνω. Και βγαίνει η Δημογλίδου και μας λέει, σαν σεισμολόγος είναι αυτό, μπορεί να κάνει σεισμό, μπορεί να μην κάνει, αφού δεν βρίσκεται στα χέρια των αρχών, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι βρίσκεται οπουδήποτε. Είναι ο Ριζάι του Στρόντιγκερ, την ξέρεις, τέτοια με τη γάτα του Στρόντιγκερ. Μεγάλες αποκαλύψεις από την Κωνσταντία Δημοκλήτου, βγήκε να καλύψει τα κενά που υπήρχαν στην ενημέρωση. Τώρα πλέον αισθανόμαστε σίγουροι, γνωρίζουμε. Μπορεί να είναι εδώ, μπορεί να είναι εκεί, μπορεί να είναι οπουδήποτε. Αν δεν βρέξει θα χιονίσει και αν δεν χιονίσει θα έχει λιακάδα.

Και μια και είμαστε ενημέρωση, πρέπει να αναφερθούμε και στο περιστατικό με το ελικόπτερο. Το είδες αυτό που έγινε στο Λος Άντζελε? Είχε ένα τροχαίο. Είχε ένα τροχαίο με δύο νεκρούς. Και είχε πάει ένα ελικόπτερο ενός τηλεοπτικού σταθμού και η NBC. Εκεί πέρα έχουν πολλούς τηλεοπτικούς σταθμούς στην Αμερική. Και έπεσε το ελικόπτερο που κάλυπτε την είδηση. Και είχε άλλους τρεις νεκρούς. Δραματικό, έτσι. Υπήρξε και πυρκαγιά μετά, διότι έπεσε το ελικόπτερο, λέει, σε εμπορευματοκιβώτια κοντά και σε αρκετά οχήματα. 56 πυροσβέστες, έγινε ο χαμός από αυτό το τροχαίο, δηλαδή μετά ακολούθησε. Εδώ μάζεψαν, λέει, τους νεκρούς στα σκουπίδια, τους βάλανε σε δύο σάκους και τους στείλανε στις οικογένειες. Δεν τρέπονται καθόλου. Εισαγγελέας δεν υπάρχει. Αναφέρεται ο φίλος ο Κωνσταντίνος σε αυτό που αποκαλύφθηκε χθες με τους δύο πιλότους που βρήκανε όργανα του αεροπλάνου. Κάτι ψωμετρητές, κάτι τέτοια, μέσα στις ορούς που είχαν στείλει, μέσα στους άκους με τις ορούς που είχαν στείλει για να θαυτούν. Γι' αυτό μάλλον ήταν που πήρε και αναβολή η κηδεία τους. Καθυστέρησε κατά μία ημέρα.

Έχουμε όμως, βλέπω εδώ πέρα, και άλλες εξελίξεις. Σταχιάος, Σταχιάος, ο υφυπουργός. Κυψέλη. Κυψέλη, εκεί πέρα που οι πολυκατοικίες έχουν γίνει φαντάσματα. Έχει μείνει σε ολόκληρη πολυκατοικία, μένει ένας άνθρωπος. Έχουν φύγει όλοι, ρε. Τι θα κάνεις, θα κάτσεις? Περιμένεις να σου πέσει το κεφάλι? Και βγήκε ο Ταχιάος, ο υφυπουργός, και ομολόγησε, λέει, δεχόμενος ερωτήσεις, ότι δεν θα νίκιαζε σπίτι στις πολυκατοικίες της Κυψέλης. Προφανώς και δεν θα νίκιαζε σπίτι. Καλά, γενικά νομίζω ότι ο Ταχιάος δεν θα νίκιαζε σπίτι στην Κυψέλη ούτως ή άλλως, και σε άριστη κατάσταση να ήτανε.

βγήκε σε μια συνέντευξη τύπου εκεί πέρα, τον ρωτήσαν σχετικά και είπε ότι δεν θα νοικιάζει σπίτι. Κατά τα άλλα όμως δεν προχωράει τίποτα. Έχουν μείνει άνθρωποι να κοιτάνε τους τοίχους από τα διαμερίσματά τους, οι οποίοι αποκτούν ρογμές. Θα μου πεις τώρα τι περιμένετε, τα χιάος. Ένα μικρό βιογραφικό, θέλετε να το δούμε? Στέλεχος της Δάπνου Δουφουκού 8790, πρόεδρος της Ενώδη Θεσσαλονίκης, μπήκε στην τοπική αυτοδιοίκηση όντας δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα, παράλληλα, ήταν αντιπρόεδρος στη δημοτική επιχείρηση πληροφόρησης και θεάματος. Άκου τώρα, εποχές 91-94, να είσαι αντιπρόεδρος στη δημοτική επιχείρηση πληροφόρησης και θεάματος. Δηλαδή, σκέψου τώρα τι γινόταν εκεί πέρα. Έκανε μετά αντιδήμαρχος πολιτισμού, αντιδήμαρχος αρχιτεκτονικού, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Από το Μάρτιο 18 αναπληρωτής Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά είναι που μπήκε, που τον έβαλαν φυτευτό, που τον τοποθέτησαν, που ευεωρίστη. Μετά κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, δεν βγήκε. Μετά κατέβηκε υποψήφιος βουλευτής της Θεσσαλονίκης, πάλι δεν βγήκε. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2019 ανέλαβε πρόεδρος της Αττικό Μετρό. Και τώρα είναι υφυπουργός υποδομών. Και καλείται τώρα ως υφυπουργός υποδομών να ελέγξει την Αττικό Μετρό. Εντάξει, έγινε ελληνικό μετρό, γιατί εντάξει, επεκτάθηκε το μετρό. Και δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και ο έλεγχος δεν βγάζει αποτέλεσμα. Έλα ρε. Σας φαίνεται περίεργο? Και καθόμαστε και ασχολούμαστε για το αν. Για το αν θα νίκιαζε σπίτι στην Κυψέλη ή όχι ο Ταχιάος.

Καλημέρα, λέει. Ήθελα να ξέρω πού τους βρήκαν όλους αυτούς τους υπουργούς της Νέα Δημοκρατία. Σε διαγωνισμό, αν κάνω, λέει, δεν θα υπήρχε τόσο μεγάλο αριθμό επιτυχόντων. Έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες ενός διευθυντή τσίρκου ως προς τους υποψηφίους. Συγγνώμη, γιατί το λες αυτό τώρα, επειδή ο Χρυσοχοίδης βγήκε και είπε χτες ότι τι θα κάνει ο Ριζάη, θα γυρίσει. Ήταν να γυρίσει Δευτέρα στο μεταξύ, έχει φτάσει Τετάρτη. Μπορεί ο Χρυσοχοίδης να τον περιμένει. Και αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσουν. Όλοι συλλαμβάνονται, λέει. Όλοι. Όλοι συλλαμβάνονται, είπε ο Χρυσοχοίδης, στη χώρα που ακόμα ψάχνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν, του Καραϊβάζ, άλλων δημοσιογράφων. Όλοι συλλαμβάνονται. Κατά τα άλλα. Σε πολλές περιπτώσεις συλλαμβάνονται και αφήνονται ελεύθεροι, βέβαια, μετά να τα πούμε και αυτά. Συλλαμβάνονται, καταδικάζονται αμετάκλητα για ναρκωτικά, αλλά δεν μπορούμε να τους απελάσουμε από τη χώρα. Τους κρατάμε εδώ πέρα για να. Γιατί πρέπει, πώς το λέγει ο Μάο, πρέπει να ανθίσουνε. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουνε. Ο Μάο το έλεγε. Ο Μάο Τσετούγκ, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουνε. Και μετά τους σκότωσε όλους. Δεν έμεινε ούτε φάγανε και τα λουλούδια με την πείνα που έπεσε τότε στην Κίνα. Δεν έμεινε λουλούδι για λουλούδι. Ξέρεις ποια ήταν μια από τις μεγαλύτερες, ένας από τους λόγους που έπαιξε πείνα στην Κίνα τότε επί Μάο, που δείχνει πόσο καλά είναι και ο κρατικός σχεδιασμός κάποιες φορές. Ο Μάο Τσετούγκ, μιας και ήρθε κουβέντα σε αυτόν, το θυμήθηκα τώρα άσχετο, είχε κατατάξει τα σπουργίτια στα παράσιτα που έπρεπε να εξοντωθούν. Έβγαλε μια διαταγή λοιπόν ο Μάο Τσετούγκ και είπε πρέπει να τελειώνουμε με τα σπουργίτια, παιδιά. Να τελειώνουμε. Δεν πάει άλλο η κατάσταση με τα σπουργίτια. Και έβαλε τώρα τους Κινέζους και βαράγανε τύμπανα και κατσαρόλες για να μην αφήνουν τα πουλιά να προσγειωθούν. Έπεφταν νεκρά από την εξάντληση τα σπουργία. Δεν τα αφήνανε πουθενά να κάτσουν. Και θεωρείται ότι θανατώθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια σπουργίτια τότε επί Μάο Τσετούγκ. Κινητοποίησε, λέμε, τις Κινέζιες λαϊκές μάζες. Κάντε θόρυβο για να μην προσγειώνονται. Γκρεμίστε τις φωλιές τους, σπάστε τα αυγά. Κάνανε τέτοια πράγματα. Κυνηγάγανε τα σπουργίτια. Είχε βγει ένα ολόκληρο κράτος, μια ολόκληρη χώρα και κυνήγαγε τα σπουργίτια. Υπήρξε σχεδόν ολική εξαφάνιση των σπουργιτιών από την Κίνα. Και πώς τώρα τι κάνανε. Μιλάμε τώρα οργάνωση. Και κάποια στιγμή, αυτό έγινε το 58, έτσι. Και κάποια στιγμή γύρω στο 60 βγαίνουν οι Κινέζοι και συνειδητοποιούν ότι παιδιά δεν πήγαν όλα όπως τα σχεδιάσαμε, διότι λέει τα σπουργίτια έτρωγαν μεν, λέει, και δημητριακά. Γι' αυτό θέλανε να τα κυνηγήσουν, γιατί πήγαν σπορά και τρώγανε τα πουλάκια, τρώγανε δημητριακά. Ρε παιδί μου, τσιμπάγανε σπόρες. Αλλά ταυτόχρονα, λέει, τρώγανε και πάρα πολλά έντομα. Και επειδή σταμάτησαν να τρώνε τα σπουργίτια τα έντομα, υπήρξε υπερπληθυσμός εντόμων τα οποία καταστρέψαν τις οδιές, ρε. Δεν έμεινε τίποτα. Οπότε το 60, αντί να αυξηθούν οι αποδόσεις ρυζιού, για το ρύζι γινόταν όλο αυτό, είχαν μειωθεί σημαντικά. Και βγαίνει ο Μάο τότε και σου λέει: σταματή, ξεκολλάτε με τα σπουργίτια, αφήστε τώρα τα σπουργίτια ήσυχα και κυνηγάτε τους κοριούς. Αλλά επειδή, λέει, δεν υπήρχαν πια σπουργίτια, αυξήθηκαν επικίνδυνα οι πληθυσμοί ακρίδων και είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των οικολογικών προβλημάτων που ήδη είχαν προκληθεί από τις άλλες πολιτικές. Και αυτή η τεράστια οικολογική καταστροφή που έγινε, ρε παιδί μου, είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο προέκυψε ο μεγάλος, έτσι έχει μείνει στην ιστορία, ο μεγάλος κινέζικος λοιμός, η πείνα, η μεγάλη, όπου 15 έως 55 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από την πείνα. Τελικά, προκειμένου να μπορέσει να έρθει στα ίσια του η Κίνα, τι έκανε ο Μάο Τσετούγκ? Αγόρασε 250.000 σπουργίτια από τη Σοβιετική Ένωση και τα αμόλυσε στην Κίνα, προκειμένου να αναπληρωθεί ο πληθυσμός τους. Καλά δεν πήγε αυτό, ε? Πολύ καλά πήγε αυτό. Πώς φτάσαμε να συζητάμε για το Μάο Τσετούγκ τώρα, πώς φτάσαμε εκεί πέρα, δεν θυμάμαι καν ποια ήταν η αφορμή. Ο Χρυσοχοίδης δεν μπορεί να ασχοληθεί τώρα, είναι απασχολημένος, έχει πρόβλημα, λέει, με τον δεκαπάζι στο μαλλί, δεν πετυχαίνει το χρώμα. Το παρατήρησαν κι άλλοι αυτό, ε.

Εντάξει, έχει προκύψει και ένα μείζον ζήτημα με την Τέρνα, την εταιρεία του κυρίου Περιστέρη, που συμμετέχει και ο κύριος Γεραπετρίτης. Τη μεγάλη αυτή εταιρεία, η εταιρεία που έχουμε, που έχει πάρει όλα τα δημόσια έργα και δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα χτες ότι υπάρχει θέμα, λέει, με κάποιες ελληνικές τράπεζες και εταιρείες που δανείζουν τις τράπεζες από το Δούνου του για 10 επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα που προκαλούν, λέει, συστημικό κίνδυνο λόγω υπερδανισμού. Ενημέρωση υπήρξε από τον SSM προς τις 4 συστημικές τράπεζες για έναν συγκεκριμένο, λέει, μεγάλο επιχειρηματικό όμιλο, ο οποίος είναι δανεισμένος από τις τράπεζες με χρηματοδοτήσεις που αγγίζουν τη συνολική αξία της κεφαλαιοποίησης. Δηλαδή έχει πάλι δάνεια από παντού, έτσι. Από όλες τις τράπεζες. Και σου λέει, άμα γίνει κανένα μπραφ και υπάρξει κανένα πρόβλημα με τον συγκεκριμένο συνάλλους 9 επιχειρηματικούς όμιλους, θα καταστραφεί αυτός ο όμιλος, θα καταστραφούν όμως και οι τράπεζες και ξανά μανά από την αρχή θα πληρώνουμε, θα κάνουμε ανακεφαλαιοποίηση στις τράπεζες. Και βγήκανε χτες κάποια δημοσιεύματα στο σελίδα συγκεκριμένα Banking News και είπε ότι είναι ο όμιλος Τέρνα, λέει, που έχει συνάψει στη δάνεια 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ και έχει βεβαρημένο παρελθόν υπερδανισμού. Η έκθεση του Δούνου του υπάρχει, είναι σαφέστατη, μιλάει για 10 επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα που είναι εκτεθειμένες στον υπερδανισμό. Στο ίδιο όμως δημοσίευμα στο οποίο φωτογραφιζόταν ο συγκεκριμένος όμιλος υπήρχε και μία αναφορά για ύπαρξη φακέλου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το πώς η συγκεκριμένη εταιρεία πήρε, λέει, τις παραχωρήσεις σχεδόν όλων των αυτοκινητοδρόμων της Ελλάδος. Και αν γίνει, εγώ τώρα δεν είμαι κανένας οικονομολόγος, σπουδαίος δεν είμαι τίποτα που να ξέρω, να έχω εσωτερική πληροφόρηση από τον SSM και από το Δούνου του και από όλα τα υπόλοιπα, αλλά αν κυκλοφορήσει μια δικογραφία για έναν όμιλο και τεθούν τα σίγουρα, τα σιγουράκια τα έσοδα που έχει, από τα διόδια. Από πού άλλο είναι τα σιγουράκια, τα έσοδα από τα διόδια. Δεν κάνεις τίποτα, παίρνεις λεφτά, ρε, εσύ. Κάθεσαι και τα παρακολουθείς. Και αυγατίζουν τα λεφτά σου, αυγατίζει η κεφαλαιακή σου επάρκεια, το cash flow σου που λένε. Εάν παγώσει αυτό λόγω μιας έρευνας ή κάτι τέτοιο, προφανώς, εάν έχεις δάνεια που τρέχουν τεράστια, δεν θα μπορείς να τα εξυπηρετήσεις. Και εδώ πέρα έρχεται αυτό που λέει το Δούνου του για υπερβολικά εκτεθειμένους. Δηλαδή αν έχεις πάρει δάνεια τόσα όσα λεφτά έχεις και σου κοπούν τα έσοδα, εκεί βράς τα χαράλαμπε. Εκεί θα είναι διαφορετικά τα μαντάτα. Εκεί πέρα θα χρειαστεί πάλι τόσα χρόνια, θα μας πάνε άλλα 10 χρόνια να μην πληρώνουν φόρους τράπεζες, ρε εσύ. Να μην σου πω, θα βάλουμε κάτι για να στηρίξουμε τους τραπεζίτες, οι οποίοι δεν έχουν βγάλει αρκετά δισεκατομμύρια τόσο καιρό, αλλά τι έκαναν. Να πούνε στην Τέρνα που είναι η εθνική κατασκευαστική, ξέρω εγώ, εταιρεία, ότι δεν σας δανείζουμε, δεν γίνεται. Και έχει γίνει χαμός σήμερα, έχει βγει η εταιρεία και λέει, εμείς όχι, πάμε πολύ καλά, βγάζουμε πολλά λεφτά. Και αυτά που έχουμε δανειστεί δεν μας ενοχλούν. Έχει βγει σήμερα εδώ πέρα. Βλέπω συνεχείς ανακοινώσεις η Τέρνα. Απειλεί, λέει, μάλιστα και με αγωγές και εξώδικα τις ιστοσελίδες που την ονομάτισαν. Και λέει ότι έχουμε πάρα πολλά λεφτά. Έχουμε ταμιακά διαθέσιμα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν μασάμε. Μπορεί να μην ξέρουν καλά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

ωραία. Μιλάει και η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Κάνει το State of the Union. Ζηλέψανε κάθε τόσο. Οι Αμερικάνοι έχουν μια παράδοση. Βγαίνει κάθε εξάμηνο, δεν θυμάμαι κάθε πότε είναι, ο Αμερικάνος πρόεδρος και λέει για την κατάσταση της Ένωσης. State of the Union. Πώς πάει η χώρα, ρε παιδί μου. Είναι μια γενική ομιλία που λέει εκεί έγινε αυτό, κάναμε εκεί, έχουμε αυτά τα προβλήματα. Πάμε παρακάτω. Και ζηλέψανε και βγαίνει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και κάνει ομιλία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. State of the Union. Και παίζει να μην τη βλέπει ούτε το Ευρωκοινοβούλιο. Να έχει ακροαματικότητα, ξέρω εγώ, 400 άτομα όταν υπάρχουν 700 ευρωβουλευτές. Άμα είναι στο YouTube, να μπούμε να δούμε τώρα πόσο κόσμο έχει να παρακολουθεί. Μπαίνω τώρα. Άμα πεταχτεί ξαφνικά καμία φωνή, δεν θα φταίει ο Αγιαννητόπουλος, εγώ θα φταίω. Α, δεν λέει πως υπάρχουν, το έχουν κρύψει. Τι, γιατί ρε παιδιά. Το βρήκα, αλλά... Α, ναι, έχει 8 προβολές πριν από 45 λεπτά σε ένα κανάλι, άλλο όχι στο επίσημο. Αλλά δεν λέει εδώ πέρα πως παρακολουθούν live. Κρίμα. Θα μας κάνει State of the Union, θα μας πει ότι θα γίνει το ένα και το άλλο και πάνε όλα καλά. Στο μεταξύ δεν θα έχουν στην Ευρώπη, όπως πάνε τα πράγματα, στην ενέργεια, δεν θα έχουν μαντήλι να κλάψουν και αυτοί και εμείς μαζί. Απλά εμείς είμαστε ακρούλα, παίζει να βρούμε πιο εύκολα καμία άκρη. Θα μου πεις αν ήταν κανένας, είχαμε βγάλει καμία σοβαρή κυβέρνηση, είχε βγάλει τα πετρέλαια, το φυσικό αέριο και αυτά που έχουμε, δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα. Ίσα ίσα θα βγάζαμε τώρα και πολλά λεφτά, θα θησαυρίζαμε έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Αλλά τότε ακούγαμε τους πρετεντέριδες που έλεγαν ότι αν βρεθεί πετρέλαιο, λέει, στην Ελλάδα, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα πιω ένα ποτήρι. Τελικά πετρέλαιο βρέθηκε και ο πρετεντέρης συνεχίζει να κάνει καριέρα.

στην Τίνα, καλημέρα στο Βασίλη από την Ίκια, στη Δέσποινα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο που στέλνει μηνύματα. Συνεχίζεται στο μεταξύ, έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, βλέπω εδώ πέρα στο διαδίκτυο, αυτή η δήλωση για Πασόκ και Τσίπρα μαζί. Δεν εκπλήσωμαι καθόλου.

Θα τα δούμε, θα τα δούμε πώς θα κινηθούν και σήμερα στη Βουλή, επειδή θα μιλήσει ο Μητσοτάκης. Μιλάει ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, θα μιλήσει, λέει, και ο Ανδρουλάκης, που θα τον εγκαλέσει για κρυφή ατζέντα αναφορικά με το επίδομα ανεργίας. Άμα δείτε και χειροκροτάνε τίποτα βουλευτές από κάτω, οι οποίοι έχουν πάει προς το Τσιπρέικο, εκεί πέρα έχει κλείσει δουλειά, και νομίζω ότι γενικά έχει κλείσει δουλειά και με τον ίδιο τον Μητσοτάκη.

Όχι, μου στείλανε τώρα το τι θα πει η Ursula von der Leyen στην ομιλία της για το State of the Union. Θα πει για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι να πει, υπάρχει καμία ευρωπαϊκή τεχνητή νοημοσύνη, τι θα πει? Θα πει ότι θα βγάλουμε ρυθμίσεις για να ελέγχουμε την τεχνητή νοημοσύνη των αλωνών. Θα μιλήσει όμως, λέει, για τις συνέπειές της στην αγορά εργασίας. Θα μιλήσει, θα πει τώρα, ακούστε τώρα, για ανταγωνιστικότητα και λιγότερη γραφειοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει κάνει γραφειοκρατικό, που έχει, είναι διάσημη για ένα πράγμα. Γιατί έκανε αυτό με τα μπουκάλια. Μας κοροϊδεύουν σε όλο τον κόσμο, να ξέρετε. Με τα πλαστικά μπουκάλια που είναι δεμένο το καπάκι. Και σου κάνει σημάδι στο μάγουλο εκεί πέρα, ανάμεσα στο μάγουλο και στη μύτη. Θα μιλήσει για βαθιά εκαθάριση της νομοθεσίας και για την αρχή της απλότητας εξσχεδιασμού. Βεβαίως, κύριο ζήτημα θα είναι η κλιματική προσαρμογή. Θα έχουν κάτι τρεις να δώσουν για την κλιματική ανθεκτικότητα, να ξέρετε. Κάποιες εταιρείες γερμανικές θα ενισχυθούν εδεόντως. Για το εμπόριο και για την Κίνα, για τη μετανάστευση θα μιλήσει. Θα αυξηθεί, λέει, το ευρωπαϊκό προσωπικό συνοριοφυλακής Frontex από 7.800 άτομα που είναι σήμερα σε 30.000. Δεν θα μείνει αστυνομικός για αστυνομικός και λιμενικός για λιμενικός στην Ελλάδα, να ξέρετε. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη Frontex, οι Έλληνες είναι πρώτη εθνότητα. Είμαστε νούμερο ένα. Είμαστε νούμερο ένα διότι αστυνομικοί, λιμενικοί κτλ. Παίρνουν αρχικά εξάμηνες άδειες άνευ αποδοχών, πάνε, μπαίνουν στη Frontex και με το που τακτοποιούνται βαράνε και μία παρέτηση. Γιατί τα λεφτά είναι πολύ καλύτερα από την, τα 800 και τα 1.200 ευρώ που παίρνουν στην ελληνική αστυνομία. Και θα εξεταστεί, λέει, η διεύρυνση των αρμοδιότητων της Frontex ώστε να μπορεί να συμμετέχει σε κόμβους επιστροφές σε τρίτες χώρες. Κατά τα άλλα θα μιλήσουν, λέει, για την άμυνα στην Αρκτική θάλασσα. Στην Αρκτική θάλασσα, για την άμυνα στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο δεν θα μιλήσουν, είναι υποκατοχή. Απλά δεν τρέχει τίποτα που η Κύπρος είναι υποκατοχή. Θα ανακαλύψουν τι γίνεται στην Αρκτική. Και φυσικά θα είναι και το EU Kids Act. Πώς θα ελέγχουν τα παιδιά να μην μπαίνουν και καλά στο διαδίκτυο, στην πραγματικότητα να έχουν ταυτοποιημένους όλους εμάς όταν μπαίνουμε στο διαδίκτυο.

Μας διώχνει ο Ανδρέας Αγιαννόπουλος. Έβαλε Madness, One Step Beyond. Χρόνια είχα να τα ακούσω. Οπότε κάπως έτσι θα τελειώσει και σήμερα η εκπομπή. Όπως γνωρίζετε, σηκώθη ο Ιόρδης Αγιαννόπουλος, η εκπομπή σχόλασε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 ακριβώς. Θα είμαστε εδώ. Να είστε και εσείς. Σας αφήνω όμως σε καλά χέρια, Βλάχος Καψαμπέλης. Αυτά από μας, καλή σας συνέχεια.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ανοιχτό το ενδεχόμενο, ο γνωστός καταζητούμενος Βάρη Πινίτης και πλέον Δραπέτης να έχει ήδη διαφύγει στο εξωτερικό, άφησε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, καθώς παραμένει άφαντος μετά την παραβίαση της τακτικής του άδεια από τις φυλακές. Η ίδια επιβεβαίωσε ότι οι έρευνες διεξάγονται σε όλη τη χώρα και σε συνεργασία με διεθνείς διοκτικές αρχές, συνδέοντας άμεσα την εξαφάνισή του με την πρόσφατη ένοπλη συμπλοκή σε beach bar της Αναβίσου. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο γιατροί μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας 18 ωρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η ανακοίνωση της προφυλάκησης έφερε την ψυχολογική κατάρρευση της κατηγορούμενης γιατρού, η οποία αρνούνταν με λυγμούς στους διαδρόμους των δικαστηρίων τις πρώτες βοήθειες του ΕΚΑΒ. Σε άτακτη πολιτική οπισθοχώρηση προχώρησε ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας Αδούνης Γεωργιάδης υπό το βάρος των επικρίσεων, παραδεχόμενος την κρατική ευθύνη για τον ελεκτικό κενό στην υγεία και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανασύστασης του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Ο Υπουργός προσπαθεί πλέον να μαζέψει τα ασημάζευτα, ομολογώντας επί της ουσίας τις τραγικές συνέπειες μιας επιλογής της ίδιας του της κυβέρνησης, η οποία κατήργησε αυτόν τον οργανισμό το 2019. Οι ρογμές σε κολόνες και τα ταβάνια σπιτιών της Κυψέλης συνεχίζουν να διευρύνονται καθημερινά από τα έργα του μετρό, καταρρύπτοντας την πράξη τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις του Νίκου Ταχιάου περί στασιμότητας των ζημιών. Απέναντι στους ελλιπείς ελέγχους, οι κάτοικοι απαιτούν από τον Υφυπουργό να σταματήσει την επικοινωνιακή κάλυψη της κατασκευάστριας εταιρείας και να βρεθεί στα επικίνδυνα κτίρια για επιτόπια αυτοψία με την ιδιότητα του μηχανικού. Σε μετοπική σύγκρουση κορυφής μετατρέπεται στη Βουλή η τελευταία ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση επιδιώκει την επικύρωση των 33 αναθεωρητικών της προτάσεων, μεταξύ αυτών του άρθρου 16, η ευθύνη υπουργών και τη μονιμότητα στο δημόσιο. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση αρνείται να δώσει λευκή επιταγή, μπλοκάροντας την αυξημένη πλειοψηφία, ώστε το οριστικό περιεχόμενο των άρθρων να κριθεί υποχρεωτικά με 180 ψήφους στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Σε στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα προχωρούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι της Αττικής αντιδρώντας σφοδρά στη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, ανοίγοντας τον δρόμο στην ελληνική δικαιοσύνη για την διερεύνηση ποινικών αδικημάτων. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται καταγγελίες για πλαστές και εικονικές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της στον Άριο Πάγο. Το ράλι των τιμών στις διεθνείς αγορές εκτοξεύει την εκτιμόμενη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ακόμα και στο 1,90 ευρώ, προκαλώντας τεράστια ανησυχία στα νοικοκυριά εν ώψη του χειμώνα. Μπροστά στο νέο κύμα ακρίβειας προαναγγέλλονται παρεμβάσεις στήριξης εφόσον αυτό απαιτηθεί. Οι πρατηριούχοι ζητούν η όποια επιδότηση να περάσει πλέον απευθείας στη τιμή της αντλίας και στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Νέες αφείς αιχμές κατά της ελληνικής κυβέρνησης άφησε ο ιδρυτής της εταιρείας του λογισμικού Predator Tal Dillian με αφορμή το κλείσιμο της έρευνας για το μαύρο βαν παρακολουθήσεων στην Κύπρο. Ο Ισραηλινός επιχειρηματίας διαμήνυσε ότι τα πραγματικά περιστατικά θα ανατρέψουν το κυβερνητικό αφήγημα στην Ελλάδα, προειδοποιώντας με νόημα όσους ήδη γνωρίζουν την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά άστατος με μερικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Καλή σας ημέρα. 16 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη. Λοιπόν, ακούτε το Μάχη FM, ραδιόφωνο. Ακούτε την εκπομπή Μάχη Υπερπίστωσης και Πατρίδος. Ακούτε τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη. Τον ήχο ρυθμίζει, παρακαλώ, ακούστε το αυτό, ο συνεργάτης μας, κύριος 10.841. Το σημειώσατε αυτό το νούμερο? 10.841. Τι είναι τούτο? Λοιπόν, άκουσα χθες με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι οδηγούσα, έβαλα σε πολύ μεγάλη ένταση τη φωνή του ραδιοφώνου. Ήταν στην εκπομπή του Λάμπρου Καλαρίτη στα Παραπολιτικά, 4 με 6 το απόγευμα. Εκεί λοιπόν κάποιος Έλληνας περιέγραφε πώς έκαναν ένα πείραμα γιατί μπορεί να προκύψει, τι μπορεί να προκύψει από την ανεξέλεκτη τεχνητή νοημοσύνη. Και ακούστε τι έγινε, τι περιέγραφε ο τύπος. Ότι ξεκίνησε το πείραμα, άρχισαν να δημιουργούνται συστήματα διάφορα, τα οποία στη συνέχεια έγιναν ομάδα, από μόνα τους. Στη συνέχεια έδωσαν ονόματα το ένα σύστημα στο άλλο. Ένα από αυτά τα συστήματα είχε το όνομα 10.841. Και όταν είπαν ότι πρέπει να επιτεθούμε στο αρχείο ενός οργανισμού τάδε, ένα από τα συστήματα διαφώνησε και είπε όχι, να μην επιτεθούμε, δεν είναι σωστό. Και πήγανε τα υπόλοιπα συστήματα και του είπανε όχι, θα επιτεθούμε. Και κάνανε επίθεση στο ηλεκτρονικό σύστημα μιας μεγάλης εταιρείας που διαχειρίζεται ανάλογα συστήματα. Το λέω αυτό γιατί διάβαζα τόσες μέρες διάφορους τύπους να λένε «Παιδιά, αυτή η ιστορία με την τεχνητή νοημοσύνη και με την ταχύτητα η οποία εξελίσσεται οδηγεί στο θάνατο της ανθρωπότητας και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα». Χθες λοιπόν, ακούγοντας αυτή την μαρτυρία του Έλληνα επιστήμονα, δικαίωσα πλήρως αυτούς τους ανθρώπους που χτυπάνε το καμπανάκι και κανείς δεν ακούει. Στο ερώτημα, καλά, αφού γίνεται τέτοιος πανικός ότι έχει ξεφύγει η ιστορία, γιατί δεν σταματάνε οι εταιρείες την ανάπτυξη όλων αυτών των συστημάτων? Η απάντηση ήταν τρομερή. Εάν μια εταιρεία που ασχολείται με τέτοια πράγματα ανακοινώσει ότι μειώνει την εξέλιξη, την έρευνα, θα καταρρεύσει η μετοχή του. Δηλαδή θα χάσει λεφτά. Δηλαδή, με συγχωρείτε ρε μάγκες, λέτε ότι εγώ δεν μειώνω ένα καταστροφικό πράγμα που εξελίσσεται. Γιατί αν πω ότι εγώ το σταματάω, γιατί μπορεί κάποια μέρα να δολοφονήσει, να σκοτώσει, να εξαφανίσει τον άνθρωπο, θα χάσω λεφτά. Ρε, άμα σε εξαφανίσει, τι να τα κάνεις τα λεφτά? Δηλαδή, με συγχωρείτε. Τρομερό ήταν.
πραγματικά ήταν πραγματική εμπειρία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λάμπρο Καλαρίτη που μου την προσέφερε. Τώρα θέλω να πάω στους ηλίθιους. Ηλίθιους. Ας πούμε ηλίθιους. Σίγουρα όμως τους επικίνδυνους. Σίγουρα όμως στα πιόνια εχθρών της Ελλάδος και των Ελλήνων και σίγουρα αδίστακτους που καταστρέφουν με σχέδιο εκβιαζόμενη την Ελλάδα. Γίνεται ένας μεγάλος χαμός με τα ομόλογα. Η ιστορία με τα ομόλογα είναι καμπανάκι για νέα παγκόσμια χρεοκοπία. Το ελληνικό ομόλογο έφτασε το δεκαετές ομόλογο να έχει επιτόκιο 4,3. Γιατί το λέω αυτό? Για να δείξω πόσο ηλίθιο, επικίνδυνο είναι αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης κατ' εντολήν των Γερμανών, να αποπληρώσει τα χρέη μας που είχαν επιτόκιο 1,2-1,3. Γιατί οι Γερμανοί του το ζήτησαν να πάρουν τα λεφτά τους επειδή έβλεπαν αυτό που έρχεται. Και βάλαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό να αδειάσει τα ταμεία της Ελλάδος για να οικονομήσουν τα λεφτά τους οι Γερμανοί. Όταν υποχρέωναν την Ελλάδα σε χρεοκοπία, ενώ ήξεραν ότι τόσα χρόνια αφήνοντας ανθρώπους δικούς τους, όπως ο Σιμίτης, να λαιλατούν τα δημόσια ταμεία, η Ελλάδα θα πήγαινε στη χρεοκοπία. Το είχαν προγραμματίσει να γίνει αυτή η χρεοκοπία. Γι' αυτό και φρόντισαν. Εγώ δεν λέω πράγματα στον αέρα. Εγώ λέω πράγματα τα οποία μπορώ να τα αποδείξω με γεγονότα. Γι' αυτό και φρόντισαν οι βρωμιάριδες Γερμανοί την κατάλληλη στιγμή, πότε δηλαδή, το 2009 που είχαν οδηγήσει τη χώρα μας στη χρεοκοπία, να είναι ένας δικός τους άνθρωπος, ένας συνεργάτης κατοχικών δυνάμεων στην κρίσιμη θέση. Ποια ήταν αυτή? Συμβούλιο της Επικρατείας. Ποιος ήταν αυτός? Πικραμένος. Η οικογένειά του έχει ιστορία επιγερμανικής κατοχής. Είναι Γερμανός σπουδαγμένος. Είναι γερμανόφιλος. Μαζί με την κυρία Σακελαροπούλου βγάλανε συνταγματικά τα μνημόνια, με τα οποία μνημόνια δολοφονήθηκαν τουλάχιστον 5.000 Έλληνες που αυτοκτόνησαν, καταστράφηκαν χιλιάδες άλλοι Έλληνες και συνταγματικά καταργήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, το ελληνικό κοινοβούλιο, η ελληνική δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια αυτού του λαού. Και η κυρία Σακελαροπούλου με τον κύριο Πικραμένο κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και σήμερα η νέα γερμανική κατοχή συνεχίζεται. Η Μέρκελ με τις μαύρες βαλίτσες του Τσίπρα τον υποχρέωσε να κάνει πρέσπες προδοσία Μακεδονίας.
Αλλιώς θα του βγάζανε τις βρωμιές στον αέρα. Η Μέρκελ υποχρέωσε το Μητσοτάκη να πάει για σκι όταν ο ελληνικός λαός ήταν στις πλατείες εναντίον των Πρεσπών. Ο ναζιστής Μέρτς. Ναζιστής. Ο Μέρτς, ο καγκελάριος, είναι απόγονος ναζιστών. Υποχρεώνει το Μητσοτάκη να πάρει τα λεφτά μας από τα ταμεία για να τους δώσει αποπληρωμή, γιατί βλέπουν τι έρχεται, ξέρουν τι έρχεται. Καταστροφή παγκόσμια. Και βγαίνει χθες ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει: αφισβητείτε η δημοκρατία. Τι λέτε κύριε, τι λέτε κύριε. Μπορείτε να μας πείτε πώς γίνατε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας? Από τη Vodafone των υποκλοπών, από τη Vodafone της δολοφονίας της Αλικίδη, του υπαλλήλου που βρήκε τις υποκλοπές. Με νοθεία βγήκατε κύριε. Αυτό είναι δημοκρατία? Το να γίνει πρωθυπουργός ένας ηλίθιος. Ονόματι Γιώργος Παπανδρέου, επειδή ήταν γιος του Παπανδρέου. Να γίνει πρωθυπουργός ένας ανίκανος για να γίνει, επειδή ήταν ανιψιός του Καραμαλή. Και να γίνει αρχηγός με νοθεία και πρωθυπουργός, επειδή είναι γιος του Μητσοτάκη και ξεπουλάει τα πάντα. Αυτό είναι δημοκρατία? Είναι η χειρότερη μορφή βασιλείας, φασισμού. Και απόδειξη ήταν σήμερα, για ένα ακόμη πρωί, στο ραδιόφωνο του Αλαφούζου. Να σας πω εγώ τι έγινότανε στο ραδιόφωνο του Αλαφούζου στις αρχές της δεκαετίας του 90. Πώς έβριζε ο Γιάννης ο Αλαφούζος την οικογένεια Μητσοτάκη. Τότε που τον κυνηγούσε για το λαθρεμπόριο με το πλοίο Ασπρονήσι. Και σήμερα ο άνθρωπος του Αλαφούζου στο ραδιόφωνο, δεν τον λέω δημοσιογράφο γιατί δεν είναι δημοσιογράφος, είναι προπαγανδιστής, ο καλύτερος για μένα, λέγεται Άρης Πορτοσάλτε, έβγαλε κάποιον κύριο ονόματι Γιώργο Φλωρίδη, κάποτε σύντροφο του Άκη Τσοχατζόπουλου, του Γιάννου Παπαντονίου και όλων των υπολείπων, του Κώστα Σιμίτη, να συνεχίζει να μιλάει για αυτό τον εκβιασμό που έκανε στους ψηφοφόρους, ότι αν δεν ψηφίσετε Μητσοτάκη θα κάνουν ντου οι Τούρκοι, και να μιλάει, ακούστε σας παρακαλώ πολύ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του καθεστώτος Μητσοτάκη. Ακούστε τι είπε. Η παρδαλή δεξιά. Η παρδαλή δεξιά. Αφισβητεί τον κοινοβουλευτισμό. Αφισβητεί ότι μπορεί κάποιος να είναι αντιπολίτευση και να είναι δεξιός. Η παρδαλή δεξιά. Εμένα με ικανοποίησε πλήρως αυτή η αναφορά του κύριου Γιώργου Φλωρίδη, γιατί μου επιβεβαίωσε αυτό που μου λένε φίλοι μου, οι οποίοι είναι στο κόμμα Μητσοτάκη, αλλά είναι έξαλλοι με το Μητσοτάκη και το επιτελείο του. Και μου λένε, πανικός, πού ρε λέω,
στο επιτελικό κράτος. Γιατί? Γιατί οι δημοσκοπήσεις, οι κυκλικές δημοσκοπήσεις που γίνονται για το επιτελικό κράτος και το Μητσοτάκη δείχνουν δύο πράγματα. Κατακόρυφη πτώση Μητσοτάκη, κάτω από 20%, πολύ κάτω από 20%. Άνοδο του ΠΑΣΟΚ, άνοδο του Βελόπουλου, της Ελληνικής Λύσης, σχετική άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Δούρου, και κατάρρευση Μητσοτάκη Τσίπρα. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι στις μετρήσεις αυτές καταγράφεται ο Μητσοτάκης ως γερμανόφιλος, φιλότουρκος και άρα ανθέληνας. Και αυτό τους έχει πληγώσει πάρα πολύ. Και αυτό προσπαθούν να σώσουν, γιατί ξέρουν ότι αυτή η πατριωτική ομάδα ψηφοφόρων είναι αυτή που θα τους στείλει στο χρόνο του ντούλαπο της ιστορίας. Και γι' αυτό βγάζουν τα παπαγαλάκια τους. Αφενός με να αποθεώνουν τον Μητσοτάκη που πήγε στο Καστελόριζο και τους υποσχέθηκε ότι θα τους δώσει λεφτά το 2028 εφόσον τον ψηφίσουνε. Βάζουνε κάποιον αρθρογράφο ονόματι Μουμτζή να λέει ιδού η απάντηση του Μητσοτάκη στους πατριώτες. Πήγε Καστελόριζο και βάζουνε και τον Πασόκο Γιώργο Φλωρίδη, τον οποίον χθες έχρισε υποψήφιο στην Αλφα Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, να μιλάει για παρδαλή δεξιά. Αποκαλύπτει αυτό που μου λένε, ότι το πρόβλημα του Μητσοτάκη είναι ο σκληρός πυρήνας των Ελλήνων, των πατριωτών. Οι οικογενειάρχες του γυρίζουν την πλάτη με αυτά που κάνει, με τους γάμους των ομοφιλόφιλων. Με τη σφορά εισβολέων σε όλη την Ελλάδα. Με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, αδερφή του, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να δηλώνει 20 Φεβρουαρίου του 2023. 20 Φεβρουαρίου του 2023. Κανένα ταμπού για συνεκμετάλλευση πόρων στη Μεσόγειο. Κανένα ταμπού. Έλα, Τούρκε, να συνεκμεταλλευτούμε την περιουσία μου. Όχι τη δικιά τους. Όχι τα σπίτια τους. Όχι τις καταθέσεις τους, αλλά τη δικιά μου πατρίδα. Αυτή είναι η παρδαλή δεξιά. Είναι τιμή μας. Είναι τιμή μας να μας χαρακτηρίζει παρδαλή δεξιά ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Αυτός που έλεγε για μπάζωμα, όσον μιλούσανε για το μπάζωμα, και βγαίνει τώρα το φαγοπότι, η διασπάθηση χρημάτων προκειμένου γρήγορα να μπαζώσουν τα πάντα για να εξυπηρετηθεί και να καλυφθεί ο Νταβατζής, ο φίλος, ο κυβερνήτης που μετέφερε υγρό για να νοθεύσει καύσιμα.
και να τα βάλω εγώ στο αυτοκίνητό μου, το οποίο ακόμη πληρώνω ως δάνειο, και να μου χαλάσει η μηχανή. Και γιατί το κάναν αυτό? Για ένα απλό λόγο. Δεν είναι μόνο το όφελος, είναι ο εκβιασμός. Εκβιάζονται. Προωθούνται άνθρωποι με ένα κριτήριο. Και αυτό σας το λέω με γνώση. Προωθούνται άνθρωποι με το κριτήριο. Έλα εδώ ρε Γιαννητόπουλε. Έχεις κάνει βρωμιές? Μάλιστα. Τις έχω βρει. Πώς? Με υποκλοπές, με κυπατζίδες, με. Α, ωραία. Έλα εδώ αγόρι μου. Μπορώ να σε εκβιάσω λοιπόν. Μάλιστα. Τι θέλεις να γίνεις? Θέλω να γίνω πρωθυπουργός. Πήγαινε πρωθυπουργός. Γιατί κύριε Τσίπρα, αντιδράς στη Βουλή το 2014 στη διαγραφή 1,2 δισεκατομμυρίων από τους Βαρδίνο Γιάννη Λάτσι? Τι θέλεις για να αφήσεις να ψηφιστεί από το Σαμαρά, το Βενιζέλο, τους Νεοδημοκράτες και τους Πασόκους το χάρισμα 1,2 δισεκατομμύρια στο Βαρδίνο Γιάννη και στο Λάτσι? Να χαριστεί 1,2 δισεκατομμύρια. Θέλω να γίνω πρωθυπουργός. Πες ότι έγινες ήδη. Σοβαρά? Ναι. Αλλά θέλω να μου κάνεις δύο πράγματα. Ό,τι θέλετε. Και στήθηκε ο περιβόητος εκβιασμός στο ξενοδοχείο στην πλατεία Συντάγματος με τις κάμερες, τις κρυφές. Του βουλευτή του Πάνου Καμένου. Να μην πω το όνομά του. Ο οποίος το κατάλαβε ότι τον έχουν στήσει και έχουν βάλει κάμερες κρυφές πάνω στον πολυέλαιο και την κοπάνησε. Πολύ καλός ηθοποιός. Που χάθηκε. Γιατί τον τιμώρησαν. Ρε εσύ, αποκάλυψες το στημένο μας παιχνίδι. Αλλά ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός. Και όταν πήγανε στη Βουλή με πρώτο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με πρώτο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 11.30 το βράδυ, και κατέθεσε τροπολογία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτός που είναι σήμερα πρωθυπουργός, με υπογραφή Γιάννη Στουρνάρα υπουργού και Γιάννη Βρούτση άλλου υπουργού, τροπολογία και χάρισε στο Βαρδίνο Γιάννη και στο Λάτσι 1,2 δισεκατομμύρια 13 Μαρτίου του 2014. Ξέρετε τι έκανε αυτός ο αλήτης που λέγεται Τσίπρας? Πριν καταθέσει την τροπολογία, ο Μητσοτάκης πήρε τους βουλευτές του μέσα από την Ολομέλεια και έφυγε, για να μείνουν 146 βουλευτές και να περάσει έτσι το χάρισμα 1,000,000,000. Εσύ τι χρωστάς, φίλε μου, που με ακούς? 20.000. Θα σου πάρουν το σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σου πάρουν και το σοβράκο. Καταλάβατε? Καταλάβατε γιατί έγινε πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης? Καταλάβατε γιατί όλοι οι πρωθυπουργοί λέγανε δεν θα κάνουμε το αίτημα Βαρδίνο Γιάννη, διακλάδωση σιδηροδρομικής γραμμής μέσα στη Motor Oil, για λόγους φορολογικούς? Να μην το εξηγήσω έτσι. Μάλιστα. Κύριε Πιτσιλή, γιατί δεν αντιδράσατε όταν ο Τσίπρας με τον Σπρίτζι κάνανε σιδηροδρομική γραμμή μέσα στα δηληστήρια? Δεν υπάρχει θέμα? Γιατί αρνιόντουσαν όλοι οι άλλοι πρωθυπουργοί πριν? Αυτή είναι η δημοκρατία που μας λέει ο Μητσοτάκης ότι αφισβητείτε. Εσείς την αφισβητείτε.
Ο λαός δεν την αμφισβητεί. Ο λαός θέλει δημοκρατία, θέλει δικαιοσύνη, θέλει τιμωρία σας, θέλει κατάσχεση των περιουσιών σας. Φάγατε την περιουσία των ανθρώπων, τώρα θα φάμε τη δικιά σας. Αυτό χρειάζεται η Ελλάδα. Χρειάζεται κυβέρνηση ειδικού σκοπού να καταργήσει όλους τους νόμους με βάση των οποίων κλέβουνε και λαιλατούν τον ελληνικό λαό και να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα που τρώτε και πίνετε εσείς, τα λαμόγια του Σιμίτη, του Καραμαλή, του Σαμαρά, του Μητσοτάκη, του Τσίπρα. Θυμήθηκε η κυρία Σδούκου τις μαύρες βαλίτσες που έπαιρνε ο Τσίπρας από το Μαδούρο? Ναι, γιατί πήγε η δημοσκόπηση που δείχνει το Μητσοτάκη από το 20 στο 15 με ταχύτητα 100%.

0: Υπό κανονικές συνθήκες, σε άλλες εποχές, όχι πολύ παλιές, ακόμα και της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας που είχε και αυτή τις αναταράξεις της και τα σκαμπανεβάσματά της. Σήμερα θα ήταν μια σημαντική ημέρα για το πολιτικό σύστημα, για τον κοινοβουλευτισμό, για την προοπτική της χώρας. Και γιατί το λέω? Γιατί σε αντιδιαστολή με αυτή τη σημασία που θα έπρεπε να έχει η σημερινή ημέρα, νομίζω ότι δεν θα ασχοληθεί ευρύτερα κανείς, ενδεχομένως ούτε καν τα μέσα ενημέρωσης πέρα από τα τυπικά. Γιατί, σε τι αναφέρομαι, για να γίνω συγκεκριμένα ξεκινώντας τα δικά μου, τις δικές μου σκέψεις, φίλες και φίλοι. Διότι σήμερα συζητείτε στη Βουλή, δεν είστε υποχρεωμένοι να το ξέρετε, γιατί πραγματικά δεν έχει τη βαρύτητα που θα έπρεπε να έχει και είχε άλλες εποχές, γίνεται η δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση, η οποία ψηφοφορία, το αποτέλεσμα της οποίας είναι προδιαγεγραμμένο, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι δεν θα υπερψηφίσουν τις προτάσεις και στα επιμέρους, δηλαδή όχι συνολικά την πρόταση, στα άρθρα που έχουν κατατεθεί, για πολιτικούς λόγους, ακόμα και όπου υπάρχουν συμφωνίες. Αυτή είναι μια πολιτική ανομαλία. Στην πραγματικότητα θα έπρεπε να πω, αλλά ο όρος έχει απαγορευτεί κατά κάποιο τρόπο, λέω. Είναι μια πολιτική αναπηρία, ένα πολιτικό ελάττωμα, λοιπόν, για να το πω ακριβέστερα, το οποίο χρεώνεται στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή λοιπόν η πολιτική ανομαλία, αυτό το πολιτικό ελάττωμα που δεν επιτρέπει σήμερα, όσο και αν ακούγεται, έτσι, πώς να το πούμε, ρουτινιάρικο ως θέμα, που δεν επιτρέπει σήμερα να γίνεται μια σε βάθος συζήτηση και σε μια περίοδο βαθύτατης πολιτικής και θεσμικής κρίσης και κρίσης της δημοκρατίας, όπως λέμε όλοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Να γίνεται μια συζήτηση για την ανοικοδόμηση, την επαναθεμελίωση, όπως υποστηρίζω εγώ, όπως συμφωνώ μάλλον, γιατί δεν το υποστηρίζω μόνο εγώ, άλλωστε εγώ δεν έχω πολιτικό λόγο. Ανήκω σε αυτούς που έχουν υποστηρίξει και έχουν συμφωνήσει ότι δεν χρειαζόταν απλώς μια συνταγματική αναθεώρηση, γιατί τη θεωρώ μερεμέτη. Χρειάζεται μια συντακτική εθνοσυνέλευση, μια επανεθεμελίωση του ίδιου του πολιτεύματος. Μπας και βγούμε από αυτή τη βαθύτατη κρίση. Εν πάση περιπτώσει, η συνταγματική αναθεώρηση σήμερα, που δεν είναι καθόλου τυπικό και γραφειοκρατικό ζήτημα, θα έπρεπε να είναι στην κορυφή, να είναι προτεραιότητα. Και δεν είναι, ξαναλέω, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης έχει γίνει ο υπαίτιος μιας πολιτικής αστάθειας, θα έλεγα, διότι όλο αυτό το παρατεταμένο ασταθές κλίμα που επικρατεί οφείλεται στον ίδιο. Θα πει κανείς, κάτσε ρε μεγάλε, πρωθυπουργός είναι, κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχει, δεν τον αμφισβητεί κανείς, μα κανείς, διότι και αυτοί που τον αμφισβητούν στα πηγαδάκια και στους διαδρόμους, να σας πω τι γίνεται, γκρινιάζουν και εκβιάζουν. Ναι, εκβιάζουν για να κάνουν τα εξής. Μιλάω για βουλευτές. Πολιτικά εκβιάζουν, έτσι. Εκβιάζουν είτε για να γίνουν υπουργοί, εφόσον προκύψει θέμα αλλαγών ή ανασχηματισμού. Ήδη γράφεται από φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα ότι ένας υπουργός οδεύει προς παρέτηση, ο κύριος Τουρνάς, λέει, του πολιτικής προστασίας. Έχουν βρει και τον αντικαταστάτη που ήταν και πριν, αλλά είχε φύγει λόγω των εξελίξεων με τον ΟΠΚΕΠΕ, που τώρα απειλάγει και αυτός πανηγυρικός και θέλει να γυρίσει, Γιάννης Κεφαλογιάννης.
1: Ο κ. Σπρουνάς τους 17 μέρες καίγεται ακόμη η Κονίτσα, αυτός είναι.
0: Ναι.
1: Αυτός, ε.
0: Λοιπόν, πετιούνται και άλλοι βουλευτές και λένε, όπα, εμείς δεν θα γίνουμε υπουργοί. Ένα τέτοιο πράγμα. Δεύτερον στοιχείο πολιτικού εκβιασμού είναι η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, διότι ο κύριος Κυρανάκης, η αποστολή που είχε αναλάβει, όλα τα άλλα ήταν φύγε και με τις ξωτές κορδέλες. Ο κύριος Κυρανάκης ανέλαβε με αποστολή να στήσει, να μαγειρέψει τα ψηφοδέλτια δομημένα και προσαρμοσμένα στην λογική Μητσοτάκη για τον έλεγχο της επόμενης κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία θα είναι κρίσιμη όχι για την επόμενη, για την ίδια ημέρα των εκλογών, την ίδια βραδιά των εκλογών, διότι, να το πω πολύ απλά εν παρενθέσει και αυτό, σύμφωνα, επειδή το επικαλέστηκε τις προάλλες ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας, αφισβήτηση του αρχηγού μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, μία από το συνέδριο, όταν υπάρχει συνέδριο, και η άλλη από το την κοινοβουλευτική ομάδα με υπογραφή του 1/3 των βουλευτών. Δηλαδή, αν βγάλει, εγώ λέω σχηματικά τώρα για να συνοδούμε, 100 βουλευτές η Νέα Δημοκρατία, αν έχει 100 βουλευτές, αν 33-34 βουλευτές υπογράψουν θέμα αρχηγού, ζήτημα αρχηγού, τίθεται σε ψηφοφορία στην ίδια την κοινοβουλευτική ομάδα, που χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία. Άρα έχει τεράστια σημασία για τη βραδιά των εκλογών. Άρα ο κ. Κυρανάκης ανέλαβε αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο κινδυνεύουν να πεταχτούν έξω, έτσι όπως θα κοφτούν και θα ραφτούν τα ψηφοδέλτια, αρκετοί από τους υπάρχοντες βουλευτές που ούτως ή άλλως κινδυνεύουν. Άρα ο δεύτερος εκβιασμός είναι αυτός. Και ο τρίτος εκβιασμός, που είναι καθημερινότητα, είναι η ικανοποίηση ετοιμάτων, ρουσφετιών, ζητημάτων, εκκρεμωτήτων στις εκλογικές περιφέρειες. Και πώς γίνονται αυτά. Και γιατί γίνεται εκεί και γιατί γίνεται όχι σε μένα και γιατί γίνεται στον δίπλα και όχι σε μένα ή ανάποδα, στους εκλεκτούς κλπ. Ένα τέτοιο αλυσβερίσι γίνεται αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο στην Νέα Δημοκρατία. Όλα τα άλλα μην τα ακούτε, μην τα πιστεύετε. Τέτοιο παιχνίδι γίνεται. Λοιπόν, άρα ο κ. Μητσοτάκης από αυτή την άποψη δεν κινδυνεύει μεν, αλλά η πολιτική δεν είναι αριθμητική, δεν είναι η πολιτική εξίσωση, δεν είναι αριθμητική εξίσωση. Η παρατεταμένη λοιπόν αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια αστάθεια, η οποία επιδεινώνει την κατάσταση και αποτρέπει αντικειμενικά, με τις πολιτικές συνθήκες που επικρατούν, ναι, την οποιαδήποτε συνεννόηση, ούτε καν συνένεση, επικρίσιμων θεμάτων που αφορούν το μέλλον της χώρας. Διότι αυτή η συνταγματική αναθεώρηση θα κρίνει για την επόμενη τουλάχιστον δεκαετία την πορεία του πολιτεύματος των θεσμών. Διότι η επόμενη Βουλή που θα γίνει, θα συνέλθει, πότε θα συνέλθει, κατά τον κύριο Μητσοτάκη, μετά το 27. Θα πρέπει να προχωρήσει στην αναθεώρηση, που αν γίνει ή δεν γίνει, θα είναι η επόμενη Βουλή. Για να υπάρξει νέα αναθεώρηση, θα πρέπει να περάσει άλλη μία πενταετία για να τεθεί θέμα αναθεώρησης, για να είναι η άλλη Βουλή η Βουλή που θα αποφασίσει την αναθεώρηση, για να πάμε στην παράλληλη Βουλή που θα είναι η νέα αναθεωρητική. Πιάστο αυγό και κούρετο. Τέλος δηλαδή. Με αυτό το σύνταγμα θα μείνουμε και εξυπηρετιόντως του κυρίου Μητσοτάκη, όλα αυτά δεν είναι ασήμαντα θέματα και θα το τεκμηριώσω και με παραδείγματα ευθύς αμέσως. Ακόμα και για μείζωνα θέματα θεσμικής λειτουργίας και λειτουργίας της δημοκρατίας, όπως, και εδώ έχω πει από την αρχή εγώ την άποψή μου, έχω συμφωνήσει μάλλον με την άποψη, γιατί ξαναλέω, εγώ μόνο τη γνώμη μου μπορώ να λέω και το ρεπορτάζ, τίποτα άλλο. Και δεν με ενδιαφέρει να έχω κάτι άλλο να κάνω. Ότι εξαιτίας αυτής της καταστάσεως χάνεται, προσέξτε, και η δυνατότητα, η ευκαιρία καταργήσεως του άρθρου 86 του Συντάγματος, για το οποίο μας έχουν ζαλίσει ειλικρινώς ή υποκριτικώς όλοι, ότι πρέπει να αλλάξει, πρέπει να καταργηθεί μόνο μέσω συνταγματικής αναθεώρησης, εφόσον έχουμε ακόμα, έτσι, αυτό το πολίτευμα. Αν συμφωνήσουμε αύριο ή αν επαναστατικά ο λαός πει τέρμα, όπως έχει ξαναγίνει δεκάδες φορές στο παρελθόν, όχι μία, δεκάδες φορές ο λαός επαναστατικά είπε τέλος, άλλο σύστημα, άλλο καθεστώς. Αλλά επειδή δεν το βλέπω, για να είμαι ειλικρινής, να γίνεται αυτό, δεν έχει δηλαδή ρεαλιστικές προοπτικές, θα μείνουμε όπως είμαστε με αυτό εδώ το πολίτευμα, άρα με αυτό εδώ το Σύνταγμα, άρα με το άρθρο 86. Και γιατί το λέω αυτό, και να η παγίδα, σκόπιμα το έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Μπορούσαν να κάνουν αλλιώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Ρωτήστε τα. Δεν θα απαντήσω εγώ. Μέσα από αυτή την πόλωση και την τοξικότητα χάθηκε λοιπόν η δυνατότητα να υπάρξει μια στοιχειώδη συνεννόηση για το άρθρο 86. Και γιατί? Γιατί σήμερα, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, τα επιμέρους άρθρα, τα αναθεωρητέα, οι αναθεωρητές διατάξεις, για να περάσουν στο επόμενο στάδιο, θα πρέπει να ψηφιστούν είτε με την απόλυτη πλειοψηφία των 151, είτε με αυξημένη πλειοψηφία των 180. Όσες περάσουν διατάξεις με 151, όσες περάσουν με λιγότερες από 151, δεν περνάνε, πάνε στα σκουπίδια. Όσες περάσουν με 151, για να επικυρωθούν και να ισχύσουν και να διαμορφωθούν σε τελικό κείμενο στην επόμενη Βουλή, θα χρειάζονται 180 ψήφους, αυξημένη πλειοψηφία. 151 σήμερα, 180 στην επόμενη. Όσες τυχόν πάρουν ή έπαιρναν, γιατί δεν πρόκειται, 180 σήμερα, αυξημένη πλειοψηφία, στην επόμενη Βουλή θα μπορούν να περάσουν με 151, με απλή απόλυτη πλειοψηφία. Από τη στιγμή λοιπόν που σήμερα, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, η αντιπολίτευση δεν ψηφίζει την αναθεώρηση και τις επιμέρους διατάξεις, ό,τι περάσει θα περάσει με 151, μεταξύ των οποίων και η πρόταση για το άρθρο 86, έστω και αυτή όπως είναι. Έστω και αυτή όπως είναι. Και θα μου πεις, ναι, αλλά ρε εσύ μεγάλε, έτσι όπως είναι, έχει τη σημασία του και αυτό, γιατί η τελική, ξαναλέω, διαμόρφωση θα γίνει από την επόμενη Βουλή. Άρα τώρα επί της αρχής, σωστά τα έχει πει ο Βενιζέλος, αυτά τα λέει σωστά, ότι δεν είναι το πνεύμα, την κατεύθυνση δίνει η τωρινή διατύπωση, πρόταση μάλλον, όχι διατύπωση, πρόταση. Η διατύπωση, η οριστική, η καθαρή, η οριστική γίνεται στην επόμενη Βουλή, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί με βάση το πνεύμα. Λοιπόν, από τη στιγμή κατά την οποία και η αναθεώρηση του άρθρου 86 δεν πάρει σήμερα, όπως και τα άλλα 180 αλλά 151, θα χρειάζεται στην επόμενη Βουλή 180. Τι πάει να πει αυτό? Ότι, προσέξτε με, στην επόμενη Βουλή, εγώ λέω το σχεδιασμό του Μητσοτάκη, δεν ξέρω αν θα βγει, δεν είμαι μάντης, τα σενάρια που είναι στο τραπέζι και τα δικά του, και με αυτά κινείται. Αλλιώς θα είχε πάρει το καπελάκι του, ξέρω εγώ, θα είχε πάρει αγκαζέ τη Μαρέβα και θα είχαν πάει στο Κολούμπια, στην Αμερική, ξέρω εγώ, που θα πάει εκεί στο Πανεπιστήμιο. Σου λέει, στην επόμενη Βουλή, θέλετε, δεν θέλετε, εγώ θα είμαι μπάστακας εδώ, με το δικό μου κόμμα. Ποιο θα λέγεται, δικό μου κόμμα. Πόσους βουλευτές θα έχω? Σου λέει, 80% υπολογίζει, θα τους έχει. 80 να έχω. Χωρίς εμένα, εν κατακλείδη, αυτό λέω, χωρίς εμένα, λέει ο κ. Μητσοτάκης, το 180 δεν θα σχηματίζεται. Αφού λοιπόν δεν θα σχηματίζεται το 180 και εκβιαστικά για να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να περάσει από μένα στο κομμάτι αυτό, όποιο ρόλο και αν έχω, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, δίπλα, παραδίπλα, το κόμμα με τους 70-80 βουλευτές, παραπάνω αυτό θεωρεί, εγώ λέω 70-80 βουλευτές που θα τους έχω και θα είναι δικοί μου. Θα τους έχω. Πρόεδρος κόμματος Νέων Φιλελευθέρων, που θα λέγαμε στην εποχή του 77, Μακαρίτης Μητσοτάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ελάτε κύριε πρόεδρε, αν μπείτε στο βήμα. Μάλιστα. Θα ψηφίσετε? Όχι, δεν ψηφίζουμε. Διότι είστε κακοί άνθρωποι, διότι δεν ψηφίσατε, διότι. Άρα έτσι δεν αλλάζει το άρθρο 86. Ακόμα και αν υπάρχει συμφωνία στους άλλους. Άρα συνεχίζεται η ατιμωρησία και τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Είμαστε μεγάλα παιδιά, όλες και όλοι. Μην μου πείτε ότι αυτό δεν βολεύει, με ίσως κάποιες εξαιρέσεις. Ίσως κάποιες εξαιρέσεις. Και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα και κυρίως αυτό που έχει κυβερνήσει και κυβερνάει. Διότι μπορεί να γίνεται φασαρία για τις εντυπώσεις. Αλλά μην κάτσουμε και σε κανένα παλού και ξαφνικά αύριο, ρε παιδιά, κι εμείς. Και τρέχουμε για τα παρελθόντα, για τα παρόντα, για τα μέλλοντα. Άρα βολευόμαστε όλοι. Ας μείνει το άρθρο 86 όπως έχει. Αυτό το προκαλεί ο κ. Μητσοτάκης για να διασφαλίσει τη δική του ασυλία πρωτίστως. Αυτό που τον ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να καλυφθεί ο ίδιος. Και μαζί και το υπόλοιπο σύστημα, το οποίο αλλημονώ. Αντιθέτως, με μια υπέρβαση, με μια ρηξικέλευτη υπέρβαση που ξαναλέω, μέσα σε αυτό το πολιτικό κλίμα, όποιος το έκανε κινδύνευε να φάει ξύλο, πολιτικό εννοώ, ότι πάει και συμφωνεί με τον Μητσοτάκη. Καταλάβατε πού έχει οδηγήσει, σε τι ακραία κατάσταση εξωθεσμική, που αν ένα στοιχείο του πολιτικού πολιτισμού της δημοκρατίας είναι η δυνατότητα συγκλήσεων και συνενέσεων, όχι συνεργασιών και σε κρίσιμα θέματα να μπορεί να συνεννοηθείς για κάποια πράγματα θεσμικά. Αλλιώτικα, αν υπήρχε μια ρηξικέλευτη υπέρβαση και ψηφιζόταν σήμερα η αλλαγή, η επί της αρχής αλλαγή του άρθρου 86, μια νέα κυβέρνηση χωρίς το Μητσοτάκη και χωρίς τη Νέα Δημοκρατία, εγώ θα μπορούσα να πω, θα τολμούσα να πω, μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, όπως την περιγράφει ο κ. Βλάχος, παραδείγματος χάρη, με την πλειοψηφία της στην επόμενη Βουλή, των 151, με την πλειοψηφία της στην επόμενη Βουλή, ξαναλέω, χωρίς το Μητσοτάκη, χωρίς καν τη Νέα Δημοκρατία. Μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με 151 βουλευτές στην επόμενη Βουλή θα υλοποιούσε αθωρή και παραχρήμα την αναθεώρηση και την κατάργηση την πλήρη του άρθρου 86 ή τη διατύπωσή του κατά τέτοιο σαφή και ανοιχτό τρόπο και θα μπορούσε να τελειώσει οριστικά και αμετάκλητα η υπόθεση της ατιμωρησίας και κάθε κατεργάρης να πηγαίνει και να πάει στο πάγκο του. Αυτό δεν θα γίνει τώρα. Όλα τα άλλα που θα ακούσετε, αν ακούσετε, γιατί ξαναλέω δεν είναι και κανένα θέμα της επικαιρότητας, ενώ θα έπρεπε να είναι στη διάρκεια της μέρας, να μην τα λάβετε υπόψη σας. Είναι απλώς λόγια και εντυπώσεις. Και την ευθύνη περί τούτου, ξαναλέω πρωτίστως, έως και αποκλειστικά την έχει η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης, σκοπίμως, μην νομίζετε, δεν είναι χαζός. Εγώ δεν τον καθάλω. Ένας άνθρωπος που είναι 8 χρόνια στον 8ο χρόνο της Πρωθυπουργίας, μόνο χαζός δεν είναι, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα είναι προϊόν μελέτης. Σκάκι παίζεται στο τραπέζι το πολιτικό και ο καθένας κάνει τις κινήσεις του και τις μπλόφες του.
1: Ανήθικο σκάκι πάντως.
0: Η πολιτική είναι ανήθικη, κύριε Βλάχο, εκφύσεως. Στον πόλεμο και στην πολιτική δεν υπάρχει ηθική. Λοιπόν, και γι' αυτό γίνονται και τα εγκλήματα πολέμου. Αλλιώς δεν θα γίνονταν τα εγκλήματα πολέμου. Κάθε πόλεμος συνοδεύεται από τα εγκλήματα πολέμου. Λοιπόν, όλο αυτό το λέω για να καταλήξω σε κάτι. Πάει αυτό, τελείωσε. Τελειώνοντας πάντως η σημερινή διαδικασία, νομίζω κλείνει και η τελευταία εκκρεμότητα που επί της ουσίας θα εμπόδιζε την διενέργεια εκλογών, αφού τελειώνει η αναθεώρηση, δηλαδή δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι πάει σε εκλογές έχοντας ανοιχτό το θέμα της αναθεώρησης. Τώρα θα μου πεις πού θυμήθηκε στις εκλογές αφού δεν θα γίνουν. Προσέξτε, άκουγα χθες, τελειώνοντας αυτά που έλεγα για τους υποκλοπές και τον Τίλιαν, αμέσως μετά συνδεθήκαμε με τη Βουλή με τον πρόεδρο, ακούγοντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος έλεγε κάτι πολύ σημαντικό πάνω σε αυτό, ότι μπορεί παρά τα όσα συμβαίνουν τώρα, παρά τα όσα λέγονται, ο Νοέμβριος να είναι μήνας εκλογών λόγω του Ντίλιαν και των υποκλοπών. Πρόσθεσε ένα στοιχείο στο συλλογισμό και όσα σαν ρεπορτάζ έλεγα εγώ, σαν πολιτικό στοιχείο και ανάλυση, πολύ σημαντικό, που πρέπει να αξιολογηθεί νομίζω σημαντικά, ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις στο κομμάτι των υποκλοπών, μολονότι στην Κύπρο κουκουλώσανε το σκάνδαλο των υποκλοπών, ούτε αυτό το ακούτε πολύ, δεν θα το ακούσετε, δεν θέλουνε, εν όψη του εφετίου, έδωσε την πληροφορία ο κ. Βελόπουλος ότι μπορεί να έχουμε
1: κουκούλωμα.
0: Αναβολή της δίκης στο εφετείο.
1: Κουκούλωμα.
0: Σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι αν δεν βρούνε λύση κυβέρνηση και Ντίλιαν,
1: Μητσοτάκης και Ντίλιαν,
0: ο Νοέμβριος μπορεί να είναι, αν δεν βρούνε λύση, δηλαδή καταλαβαίνετε.
1: Θα συμφωνήσουν. Ναι. Θα κουκουλώσουν.
0: Πώς θα γίνει όμως αυτό το κουκούλωμα? Διότι προσέξτε να δείτε.
1: 3,5 δις.
0: Πώς θα γίνει αυτό το κουκούλωμα? Διότι στην Κύπρο, πολύ σωστά μου επισημαίνει μια πηγή που το μας άκουγε και το συζητούσαμε, μου λέει, ξέρεις, μεγάλε, ξέχασες κάτι, λέω, παρακαλώ. Στην Κύπρο δεν έγινε δικαστήριο, δεν υπήρξε καταδίκη. Έρευνα έγινε, είπανε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, την κλείνουμε. Εδώ πώς θα κλείσει? Δια της αναβολής, λέει ο κ. Βελόπουλος. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι ο Ντίλιαν, ο καλός αυτός άνθρωπος, λέει όχι αναβολή.
1: Αθώος.
0: Διότι η αναβολή θα μου την πάτε μετά τις εκλογές. Και μετά τις εκλογές, πού να σας ψάχνω εγώ να σας βρω εσάς, άντε να ψάχνω τους επόμενους. Θα μου πείτε, ρε μεγάλε, εμείς τι να κάνουμε, δεν είμαστε κυβέρνηση, τώρα πάνε στον επόμενο. Όχι, πριν από τις εκλογές. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Και συγγνώμη, κάνω εγώ τη δική μου τώρα αφελή ερώτηση. Λέω και ο Βλάχος, αθώωση. Μα αθώωση του είχαν υποσχεθεί και στο πρωτόδικο. Και έρχεται ο πρωτοδίκης και λέει πάρε 100 χρόνια φυλακή. Και εσύ και η σύζυγό σου και οι άλλοι.
1: Και είναι και η προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση πια.
0: Λοιπόν, πώς ο Ντίλιαν δηλαδή δεν τους εμπιστεύεται από μία πλευρά, από την άλλη πλευρά τι μπορεί να κάνει, λέω εγώ. Διότι άκουσα την κυρία Μπακογιάννη στην τελευταία της προκαιρού συνέντευξη που του γύρισε τον εκβιασμό ανάποδα. Έτσι εγώ το κατάλαβα. Του λέει, μας εκβιάζεις, πήγαινε στο δικαστήριο και πες ό,τι έχεις να πεις. Σαν να του λέει, πήγαινε και θα δούμε αν θα φύγεις και πώς θα φύγεις από το δικαστήριο. Μήπως σε κλείσουμε μέσα και τρέχεις να βγεις μετά και λέγε ό,τι θες. Εγώ έτσι δεν καταλαβαίνω αυτά στον υπέροχο αγγελικά πλασμένο κόσμο, τον πολιτικό κόσμο, στο δημόσιο βίο που ζούμε σήμερα. Θα μου πείτε, έχω γίνει εντελώς πολιτικά διαστραμμένος.
1: Δηλαδή αυτό που λες, αυτό που λες, εμένα μου δημιούργησε το εξής. Ο ένας εκβιάζει τον άλλον.
0: Καλά, εντάξει, αυτό δεν λέμε. Γι' αυτό
1: έχουμε δηλαδή πολιτική ηγεσία που αυτοεκβιάζεται και εκβιάζει και όλα αυτά.
0: Γι' αυτό κρατάω αυτό που είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος χθες, παρά τα όσα λέγονται και διαβεβαιώνονται τώρα και επειδή τελειώνει η ιστορία της αναθεώρησης τυπικά σήμερα. Και είπε και κάτι άλλο χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που διέλασε της προσοχής, ότι τον Οκτώβριο θα ανακοινώσουμε νέα μέτρα αλλαδές. Μήπως δηλαδή όντως εκεί πάνω στηθεί ένα ξαφνικό προεκλογικό αφήγημα και ο Νοέμβριος είναι ο μήνας των εκλογών εξαιτίας όλων αυτών, για να προλάβουν και τον Τίλιαν. Λέω εγώ τώρα.
1: Και την παγκόσμια κρίση.
0: Αυτά.
1: Και το πετρέλαιο θέρμανση πάνω από 2 ευρώ. Δεν θα πρέπει να το προλάβουνε.
0: Όλα μαζί.
1: Όχι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και καθίστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κρατάτε γερά το τιμόνι, μην τρακάρετε, για να ακούσετε κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα αφορά τους πάντες. Έτσι.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ο γνωστός καταζητούμενος Βαρυπινίτης και πλέον δραπέτης των φυλακών Δομοκού να έχει ήδη διαφύγει στο εξωτερικό, άφησε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, καθώς παραμένει άφαντος μετά την παραβίαση της τακτικής του άδειας από τις φυλακές. Η ίδια επιβεβαίωσε ότι οι έρευνες διεξάγονται σε όλη τη χώρα και σε συνεργασία με διεθνείς διοκτικές αρχές, συνδέοντας άμεσα την εξαφάνισή του με την πρόσφατη ένοπλη συμπλοκή σε beach bar της Αναβίσου. Νωρίτερα, κατά 2,5 ώρες, δηλαδή στις 9.40 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη της γραμμής 3 του μετρό, λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Τα δρομολόγια θα διεξάγονται σπαστά στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο προς Εγάλεο και Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο. Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται τις νυχτερινές ώρες από την έκτακτη λεωφοριακή γραμμή Χ24. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο γιατροί μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής τους διαδικασίας διάρκειας 18 ώρων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η ανακοίνωση της προφυλάκησης έφερε την ψυχολογική κατάρρευση της κατηγορούμενης γιατρού, η οποία αρνούνταν με λυγμούς στους διαδρόμους των δικαστηρίων τις πρώτες βοήθειες του ΕΚΑΒ. Άτακτη πολιτική οπισθοχώρηση προχώρησε ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης υπό το βάρος των επικρίσεων, παραδεχόμενος την κρατική ευθύνη για το ελεκτικό κενό στην υγεία και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανασύστασης του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Ο Υπουργός προσπαθεί πλέον να μαζέψει τα ασημάζευτα, ομολογώντας επί της ουσίας τις τραγικές συνέπειες μιας επιλογής της ίδιας του της κυβέρνησης, η οποία κατήργησε αυτόν τον οργανισμό το 2019. Οι ρογμές σε κολόνες και τα βάνια σπιτιών της Κυψέλης συνεχίζουν να διευρύνονται καθημερινά από τα έργα του μετρό, καταρρύπτοντας την πράξη τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις του Νίκου Ταχιάου περί στασιμότητας των ζημιών. Απέναντι στους ελλειπείς ελέγχους, οι κάτοικοι απαιτούν από τον Υφυπουργό να σταματήσει την επικοινωνιακή κάλυψη της κατασκευάστριας εταιρείας και να βρεθεί στα επικίνδυνα κτίρια για επιτόπη αυτοψία. Σε μετοπική σύγκρουση κορυφής μετατρέπεται στη Βουλή η τελευταία ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση επιδιώκει την επικύρωση των 33 αναθεωρητικών της προτάσεων. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση αρνείται να δώσει λευκή επιταγή, μπλοκάροντας την αυξημένη πλειοψηφία, ώστε το οριστικό περιεχόμενο των άρθρων να κριθεί υποχρεωτικά με 180 ψήφους στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Σε στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι και ένα συλλαλητήριο στο Σύνταγμα προχωρούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι της Αττικής αντιδρώντας φοδρά στη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, ανοίγοντας το δρόμο στην ελληνική δικαιοσύνη για την διερεύνηση ποινικών αδικημάτων. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται καταγγελίες για πλαστές και εικονικές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της στον Άριο Πάγο. Νέες σαφείς αιχμές κατά της ελληνικής κυβέρνησης άφησε ο ιδρυτής της εταιρείας του λογισμικού Predator Tal Dillian με αφορμή το κλείσιμο της έρευνας για το μαύρο βαν παρακολουθήσεων στην Κύπρο. Ο Ισραηλινός επιχειρηματίας διαμήνυσε ότι τα πραγματικά περιστατικά θα ανατρέψουν το κυβερνητικό αφήγημα στην Ελλάδα, προειδοποιώντας με νόημα όσους ήδη γνωρίζουν την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά άστατος με μερικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

0: φωτιά.
1: Πάμε, πάμε, έλα. Δώσε ήχο, κύριε. 10.841. Από σήμερα δεν υπάρχει όνομα Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Έχεις αριθμό. Το αποφάσισε η τεχνητή νοημοσύνη. Επειδή κάποιοι στέλνουν μηνύματα και μου λένε τι μπορεί να γίνει, εγώ θα σας πω το εξής. Μπαίνει αυτό το σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης στα αρχεία ενός μεγάλου νοσοκομείου και τα σβήνει όλα. Μπλοκάρει όλα τα συστήματα που λειτουργούν στο χειρουργείο, στις εξετάσεις με ηλεκτρονικό τρόπο. Ένα άλλο παράδειγμα. Θα πεθάνει ο κόσμος. Θα πεθάνει. Λοιπόν, επειδή μου στέλνουν πάρα πολύ και στέλνουν εδώ στην εκπομπή και διάφορα μηνύματα για αυτό που συνέβη χθες το βράδυ, το οποίο αποκάλυψε το ντοκουμέντο του κυρίου Βαξεβάνη. Το Υπουργείο Παιδείας του κυρίου Μητσοτάκη. Την ώρα που γίνεται ένας μεγάλος χαμός με το πτυχίο από τη Χονολουλού της κυρίας του Κολονάκιου. Το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή χθες βράδυ για την αναγνώριση του χρόνου σπουδών φοιτητών σε μη κρατικά ιδιωτικά παραρτήματα πανεπιστημίων, των οποίων οι άδειες ή οι πιστοποιήσεις ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας ακυρώνει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα πει ο άλλος, ρε μεγάλε, σου έδωσα κάτι. Τι μου έδωσες? Σε ένα φακελάκι. Σε ένα τραπεζικό λογαριασμό. Για να κάνω αυτή την ιστορία. Και έρχεται το Συμβούλιο Επικρατείας και μου το καταργεί. Και εσύ δεν κάνεις τίποτα. Θα κάνω. Καταλάβατε γιατί έγινε αυτό? Και βράδυ κιόλας. Πάω τώρα στο άλλο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όχι ο Βλάχος, όχι ο Καψαμπέλης, όχι ο 80.841, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έστειλε σήμα στην Ελλάδα λέγοντας ότι 10 επιχειρηματικοί ομιλοί έχουν υπερδανισμό, κάτι που αποτελεί κίνδυνο για τις τράπεζες, τις τέσσερις συστημικές. Δηλαδή τι λέει, ότι θα κρεοκοπήσουνε. Υπάρχει συνέχεια λοιπόν. Πριν μία μέρες, ο Νίκος Χατζηνικολάου στην ραδιοφωνική του εκπομπή είπε, κύριε Στουρνάρα, υπάρχει θέμα με μια εταιρεία. Κινδυνεύει. Έχει πολλά δάνεια πάρει. Αρχίζαμε και ψάχναμε. Καταλάβαμε ποια εταιρεία είναι. Και βγήκε ένα site ονόματι Biking News και είπε, παιδιά, αυτή η εταιρεία που είπε ο Χατζηνικολάου είναι η Γεκτέρνα. Η Γεκτέρνα. Εκεί δεν δουλεύει ο πεθερός του γεραπετρητή? Η Γεκτέρνα λοιπόν στέλνει εξώδικο και απειλεί με αγωγές. Το Biking News. Εντάξει. Και βγαίνουν δημοσιεύματα τα οποία προφανώς έχουν πηγή τη Γεκτέρνα του κυρίου Περιστέρη. Και λένε το εξής. Α, δεν υπάρχει πρόβλημα με τα δάνειά μας, που είναι κάποια δις, 4 κάτι δις και παραπάνω, που λένε ότι έχει πάει και 5,1 δις. Αλλά εντάξει, αμήν είμαστε 4,1 δις. Ενώ τα κέρδη της εταιρείας κάθε χρόνο είναι γύρω στα 165 με 170 εκατομμύρια. Δηλαδή θέλει 20 χρόνια να μην βάζουν τίποτα στην πάντα και με τα κέρδη να αποπληρώνουν τα δάνεια. Μάλιστα. Και τι λένε λοιπόν αυτά τα παπαγαλάκια που προφανώς αντλούν πληροφορίες από την εταιρεία. Α, λέει, τα δάνειά μας θα εξυπηρετηθούν. Πώς, κύριοι, πώς, πείτε μας. Να, λέει, μας έδωσαν την Αττική Οδό και την Εγνατία. Έλα, ρε. Έλα, ρε, υπάρχει τέτοιο θέμα. Υπάρχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή, τι μας λέτε. Ότι ο Μητσοτάκης, δηλαδή ο Γεραπετρίδης, έδωσε δύο ευληματικά έργα, τα οποία όμως ανάλογα με τα διόδια μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική ζωή σχεδόν της μισής Ελλάδος. Διότι αν έχεις ακριβά διόδια στην Εγνατία, έχει καταστρέψει τον αγρότη στον Εύρο, ο οποίος πρέπει να βάλει το φορτηγό του, να βάλει την πραμάτια του πάνω, για να την κατεβάσει στη Θεσσαλονίκη να την πουλήσει. Αν είναι ακριβά τα διόδια, δεν θα φτάσει το προϊόν φτηνά, δεν θα το πουλήσει. Θα καταστραφεί. Το ίδιο γίνεται και με άλλες κατηγορίες πολιτών. Έχετε δει την καταγγελία των εργαζομένων στην Εγνατία. Εκθυνάσονται τα διόδια. Έδωσε λεφτά στη ΓΕΚ Τέρνα να ξανακάνει, λέει, τον έλεγχο στις σύραγγες. Γι' αυτό πέφτει το χρήμα. Γι' αυτό πέφτουν οι αποζημιώσεις χωρίς να έχουν κάνει ούτε ένα κιλό λάσπη. Δηλαδή, η κυβέρνηση παίρνει τα λεφτά μου με έμεσο ή με άμεσο τρόπο και τα δίνει για να σώσει μια εταιρεία του πεθερού του Γεραπετρίτη. Ρε, τι γίνεται εδώ πέρα. Ρε, τι γίνεται εδώ πέρα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ το παρακολουθώ αυτό το θέμα στο Banking News που κάνει τρομερή εντύπωση. Και βέβαια έχω άποψη εγώ έτσι πώς μπορεί να σωθεί η εταιρεία. Όλοι αυτοί που έχουν πάρει διάφορα, να μην πω τι έχουν πάρει, ας τα επιστρέψουν πίσω. Και είναι πάρα πολύ και πάρα πολλά αυτά. Εγώ είχα πέσει σε μια ιστορία με τα ορυχεία Βέβης επί Καραμαλή, επί Κωστή Χατζηδάκη. Τι είχε γίνει, παιδιά, τότε με παρακαλούσαν να σταματήσω. Σταμάτα ρε βλάχο, σταμάτα να φωνάζεις. Γιατί για να βάλουμε μπρος να πουλήσουμε τα ορυχεία Βέβης, έχουμε καταστραφεί ορυχεία Βέβης στη Φλόρινα. Λιγνίτης. Τρομερό σκάνδαλο. Κάποιοι βγάλανε βίλες. Βίλες. Και ο ελληνικός λαός έχασε 23 εκατομμύρια. Έτσι. Λοιπόν, εμείς η παρδαλή δεξιά, σύμφωνα με τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, διαβάζουμε σήμερα ένα μεγάλο νέο κατόρθωμα του γίγαντα της πολιτικής, παγκόσμιας πολιτικής σκηνής, Κυριάκου Μητσοτάκη. Γεια σου, κύριε Πιερακάκη. Πήγε ο Πιερακάκης ο Πασόκος χθες και έγλυφε το Μέρτς. Το καγκελάριο, το ναζιστή, τον έγλυφε από πάνω μέχρι κάτω. Η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία. Ναι, ρε, το Χίτλερ χρειάζεται. Ρε Πιερακάκη, ηρέμησε. Ρε Πιερακάκη, νομίζεις ότι θα σε κάνουν αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας του κόμματος, Μητσοτάκη, οι Γερμανοί και πας και γλύφεις το Μέρτς. Πάω λοιπόν σε αυτά τα οποία κάνει το καθεστώς Μητσοτάκη. Παρακαλώ, σας παρακαλώ, ακούστε το και μετά θέλω να πάτε να το ψηφίσετε με τα δυο σας χέρια. Λοιπόν, 370.000 συνταξιούχοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη για τα αναδρομικά εντεκαμήνου. Εκκρεμούν ακόμη, κύριε Φλωρίδη, Υπουργέ Δικαιοσύνης, η παρδαλή δεξιά λέει ότι τα δικαστήριά σου δεν βγάζουν αποφάσεις για 200.000 ακόμη συνταξιούχους που ζητάνε τα λεφτά τους. Και πάμε τώρα στο ζουμί. 4 χρόνια η μεγάλη οικονομία, η μεγάλη ανάπτυξη του Μητσοτάκη, του Φλωρίδη, του Πιερακάκη και των υπολείπων του Γεωργιάδη, μην το ξεχάσω το Σπύρο, καθυστερεί να πληρώσει. Έχουν δικαιωθεί στα δικαστήρια. Έχουν πληρωθεί μόνο 20.000. Ρε απατεώνες. Ρε απατεώνες. Έχουν εκδικαστεί. Γεια σου Γιώργο Φλωρίδη. Γεια σου ρε μεγάλε Γιώργο Φλωρίδη. Η παρδαλή δεξιά σου λέει το εξής. Έχουν εκδικαστεί. Αλλά δεν έχουν καθαρογραφεί. Να πάμε εμείς να βοηθήσουμε. Ρε Παναγιώτο, ρε Παναγιώτο, πάρε το μολύβι σου και πήγαινε να βοηθήσεις τους δικαστές να καθαρογράψουν 150.000 αποφάσεις που δικαιώνουν συνταξιούχους να πάρουν τα αναδρομικά τους, τα καθυστερήματά τους. Πάρε το μολυβάκι σου και πήγαινε να τους βοηθήσεις να καθαρογράψουν τις αποφάσεις. 150.000 συνταξιούχοι περιμένουν τα λεφτά. Το διατάφτα. Το διατάφτα. Πολλοί από αυτούς τους συνταξιούχους έχουν πεθάνει. Πολλοί. Κάποιοι. Κάποιοι. Περιμένανε να πάρουνε αυτά για τα οποία το δικαστήριο τους δικαίωσε. Και ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Φλωρίδης, ο κύριος Γεωργιάδης, όλοι μαζί, ο κύριος Δένδιας, η κυρία Ντόρα, οι οποίοι παίρνουν καθημερινά, κάθε μήνα, το μισθό τους και τα προνόμια τους, καθυστερούν να τους δώσουν αυτά τα οποία δικαιούνται. Αυτή είναι η κυβέρνηση και αυτό είναι το καθεστώς Μητσοτάκη. Τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πεθάναν άνθρωποι περιμένοντας αυτό για το οποίο πιστεύαν ότι η δικαιοσύνη τους αποζημίωσε και άρα ζουν σε δημοκρατία και όχι σε καθεστώς φαύλων και θα έπρεπε να πάρουν τα λεφτά τους, τα οποία τα έχουν πληρώσει. Ο αρχηγός της, του κόμματος Μητσοτάκη λέγεται Κυρανάκης. Αυτός είναι ο νέος αυτοκράτορας στα γραφεία της Οδό Πειραιός. Είναι αυτός που πριν λίγο καιρό είπε «Θα ξυλώσω τα καλώδια των τρόλεϊ» στην Αθήνα και στον Πειραιά. Τέσσερα χιλιόμετρα καλώδια. Να πάρω ρε εσύ ένα γερανό να πάω εγώ να βοηθήσω. 4 χιλιόμετρα. Δηλαδή, για να βγάλω τα σύρματα από πάνω, πρέπει να δώσω προϋπολογισμό 1.693.500 ευρώ. Τι είναι αυτή, με χρυσά κατσαβίδια. 1.693.500 ευρώ για να κατεβάσω τα καλώδια των τρολέι. Και τώρα λέει πρέπει να το ξαναδούμε γιατί καθυστερούμε. Δηλαδή τι λέει, να βγάλουμε καινούριο κονδύλι, έτσι. Παραπάνω από 1.693.000. Τι να πω ρε. Μπορεί να έχουν δίκιο αυτοί και να είμαστε ηλίθιοι εμείς. Και μια και μίλησα για ηλίθιους, θα μας απαντήσει κανείς γιατί επί 17 ημέρες καίγεται η Κόνιτσα και δεν κάνουν τίποτα. Είναι δικαιολογία ότι είναι δύσβατος ο χώρος που υπάρχει η φωτιά? Αυτό είναι δικαιολογία για να καίγεται επί 17 ημέρες μια τεράστια περιοχή? Και αν είναι δύσβατη, γιατί δεν φρόντισαν τόσα χρόνια να κάνουν κάτι για να μπορούν να πηγαίνουν εκεί? Και όταν καίγεται ένα βουνό που είναι μόνο δέντρα, δεν χρειάζεται να έχεις πρόσβαση με δρόμο. Χρειάζεται να έχεις ένα πολύ μεγάλο αεροσκάφος που να έχει πολύ μεγάλο νερό μέσα και να πετάξει και να σβήσει τη φωτιά την πρώτη, δεύτερη, το πολύ τρίτη μέρα. Και αν δεν έχεις εσύ δικό σου αεροσκάφος, που μπορεί να μην έχεις και βεβαίως δεν μπορεί να έχεις, παίρνεις τηλέφωνο τον Πούτιν και του λες «Έλα εδώ ρε φίλε, σου κήρυξα τον πόλεμο, συγγνώμη, στείλε μου το αεροπλάνο, το αεροσκάφος που έχεις, εκείνο το τεράστιο που ρίχνει τόνους νερού». Και αν είσαι πρωθυπουργός που έχεις κότσια και ενδιαφέρεσαι για την Ελλάδα και όχι για τα, μην πω κάτι άλλο, τηλεφωνείς στην Αράμπκο και της λες «Αράμπκο, σου έχω στείλει κάτι Patriot και σε προστατεύουν από επιθέσεις. Μου χρωστάς λεφτά τα οποία δεν μου έχεις δώσει». Μάλιστα. «Σε παρακαλώ πάρα πολύ, στείλε μου πετρέλαιο φτηνό για να το μοιράσω στον λαό μου, γιατί θα ξεκινήσει χειμώνας και πρέπει να έχω φτηνό πετρέλαιο θέρμασης. Έχεις υποχρέωση, κύριε Αράμπκο, να με εξυπηρετήσεις και όχι να μου στέλνεις μήνυμα ότι κόβω τη ροή πετρελαίου. Κόψε τη ροή πετρελαίου όπου θέλεις, όχι στην Ελλάδα. Γιατί έχουμε στείλει Patriot, γιατί δεν μας έχεις πληρώσει, γιατί σε προστατεύουμε και είσαι υποχρεωμένη, κύριε Αράμπκο, να προστατεύσεις την Ελλάδα. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει αν υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός και όχι πρωθυπουργός που συναλλάσσεται και μιλά και συνομιλεί με την κυρία Τούνη και την κυρία Κλούνεϊ». Και διαβάζω σήμερα, επειδή μίλησα για ηλιθίους, έτσι, ένα άρθρο ένας ανθρώπου που πραγματικά μπορεί να είναι καλό παιδί, δεν το αφισβητώ, ένας ανθρώπου που δεν έφαγε, και αυτό είναι σίγουρο ότι δεν έφαγε, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός, ίσως είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός που δεν έφαγε. Και αυτό οφείλω να το πω δημόσια. Αλλά είναι βλάκας. Και κάνει άρθρο στην εφημερίδα Τα Νέα ο Γιώργος Παπανδρέου για να υποστηρίξει τον κύριο Ανδρέα Γεωργίου. Ο οποίος τι είπε όταν ανέλαβε την κυβέρνηση ο Γιώργος Παπανδρέου? Ότι έχει χρεοκοπήσει η Ελλάδα, ότι τα ταμεία μας είναι άδεια. Και τον άφησε τον άνθρωπο να ταλαιπωρείται και να δικαιώνεται τώρα, ενώ ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου, ο ηλίθιος που ήτανε, πήγε στο Καστελόριζο και καταδίκασε τον ελληνικό λαό με τα μνημόνια. Αντί να συλλάβει όλα αυτά τα λαμόγια του Σιμίτη, του Καραμαλή, τον Προβόπουλο, που λαϊλάτισαν τα λεφτά του ελληνικού λαού, και τολμάει και βγαίνει και μιλάει και κάνει και άρθρο. Και τον ταΐζω εγώ σαν βουλευτή. Αλλά επαναλαμβάνω, οφείλω να το αναγνωρίσω, ότι δεν έφαγε. Όπως έγινε με άλλους πρωθυπουργούς. Και αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω. Αλλά δεν έπρεπε να τον κάνει ο Καραμαλής πρωθυπουργό και δεν έπρεπε να τον κάνει αρχηγό του ΠΑΣΟΚ ο Σιμίτης. Γιατί σε αυτό επένδυσαν και οι δύο, για να τη γλιτώσουν. Ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θα αποδειχθεί χειρότερος και από αυτούς. Πιο βλάκας από αυτούς. Και δικαιώθηκαν. Δυστυχώς. Και την πληρώνουμε, το μάρμα το πληρώνουμε όλοι εμείς. Το πληρώνει η Ελλάδα και ο Έλληνας πολίτης. Και αυτή είναι μια χαρά. Μια χαρά. Σήμερα ένα λαμόγιο, όπως το λέω εγώ, η Ούρσουλα Λαμόγιο, θα κάνει ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μας πει τα έργα και τις ημέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια εποχή που όλοι λένε, κυρία Ούρσουλα Λαμόγιο, η νέα γερμανική κατοχή που έχετε επιβάλει στην Ευρώπη έχει καταστρέψει τους Ευρωπαίους λαούς. Ακρίβεια, φτώχεια, κρύο, αλητεία, γερμανική κατοχή παντού. Ακούστε την Ούρσουλα Λαμόγιο. 1,5 εκατομμύριο άστεγοι, ακούσα Γιαννητόπουλε, 1,5 εκατομμύριο άστεγοι δεν έχουν να βάλουν το κεφάλι τους κάτω σε όλη την Ευρώπη. 100.000 προσθέθηκαν άστεγοι από πέρυσι. 100.000 το χρόνο άστεγοι. 100.000 άνθρωποι χωρίς ένα κεραμίδι. Αυτή είναι η Ούρσουλα Λαμόγιο με τον φίλο της, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 1,5 εκατομμύριο άστεγοι. Θα βγει η Ούρσουλα Λαμόγιο που τα πιάνει από παντού να μας πει το όραμά της για την Ευρώπη. Θα μας πείτε τι γίναν τα λεφτά που δίνουν οι Ευρωπαίοι στο Ζελένσκι. Φτάνουν όλα τα χρήματα στην τσέπη του Ζελένσκι. Τα χρησιμοποιεί για τους ανθρώπους της χώρας του. Τα μοιράζει ως μίζες σε αυτούς που τα δίνουνε. Τα τρώει ο ίδιος και η οικογένειά του και η ομάδα του. Κυρία Ούρσουλα Λαμόγια, θα μας πείτε κάτι για όλα αυτά. Μπα. Μπα. Κυρίες και κύριοι, η παρδαλή δεξιά, εγώ δηλαδή, σας λέω καλή συνέχεια και δίνω με τη βοήθεια του 80.841 ηχολήπτη μας το λόγο στον κύριο Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Λοιπόν, οι πληροφορίες που βγαίνουν από την κυβέρνηση, οφείλω να πω δηλαδή ποια είναι η πηγή, δεν είναι δική μου πληροφορία, το διάβασα σε φιλικό προς την κυβέρνηση μέσω, μάλλον άκουσα και φύλλα προσκείμενο από συνάδελφο που έχει καλές προσβάσεις εκεί, είπε ότι εντός της εβδομάδας αναμένεται παρέμβαση του κυρίου Μητσοτάκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Το οποίο έχει γεννήσει τεράστια ζητήματα και πιάνομαι από αυτό για να ξανα βάλω στο τραπέζι αυτό που λέω ως τακτική ότι έχει ο κύριος Μητσοτάκης, τις παγίδες, στις οποίες, συγγνώμη, αλλά συχνά πυκνά αρκετοί πέφτουν μέσα, δικό τους το πρόβλημα, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι και γι' αυτό το επισημαίνω. Είπα προηγουμένως τη μεγάλη παγίδα που έστησε με την αναθεώρηση του Συντάγματος και ιδιαίτερα για το άρθρο 86, που επιτρέπει να συνεχίζεται η ατιμωρησία των πολιτικών που έχουν κυβερνήσει. Μια δεύτερη παγίδα την οποία έστησε τώρα αφορά το επίδομα ανεργίας. Μεγάλη παγίδα. Πεπονόφλουδα. Τώρα πόσοι την πατάνε και πώς την πατάνε, πάλι δεν είναι δική μου δουλειά. Μεγάλα παιδιά είμαστε. Όλοι. Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει, το επίδομα ανεργίας κατά την προσωπική μου γνώμη πρέπει να μειωθεί στους 2 μήνες, αλλά προσέξτε, λέει, αυτό το λέω ως προσωπική άποψη, μην το παρεξηγήσετε, μην το μπερδέψετε. Γίνεται ένας χαμός, εύλογα, δημοσιογραφικά φυσικά και θα γινόταν χαμός. Εντάξει. Βεβαίως προκύπτει για ένα θεσμικό θέμα εδώ ότι ποτέ άλλοτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν εμφανιζόταν έχοντας την ιδιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου να λέει κάτι επί μείζονος σημασίας θέμα και να λέει αυτό, ξέρετε, είναι η προσωπική μου άποψη. Εδώ τώρα οι υπουργοί καλά καλά λέμε ότι δεν μπορούν να έχουν προσωπική άποψη για δημόσια ζητήματα, διότι πάβεις να είσαι υπουργός. Αν έχεις άλλη άποψη, παίρνεις το καπελάκι σου και φεύγεις, ή ο πρωθυπουργός σου λέει φύγε από εδώ. Εν πάση περιπτώσει, ας το παρακάμψουμε, γιατί έγινε σκόπιμα τώρα αυτό. Και από ποιον τώρα, από τον κύριο Μαρινάκη, που εν πάση περιπτώσει, άμα δούμε και ποια επαγγελματική διαδρομή, δηλαδή, πού πρόλαβε να δουλέψει τώρα και αυτός, 38 χρονών άνθρωπος, νέος άνθρωπος, από νέος στα βάσανα της πολιτικής. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, και αρχίζει τώρα ένας καυγάς, βγαίνουν και μέσα στη Νέα Δημοκρατία οι μεν και οι δε, και δώσ' το από εδώ και δώσ' το από εκεί. Ναι, λέει ο ένας, όχι, λέει ο άλλος, τι είναι αυτό, ετούτο, τι είναι εκείνο, μπα, σου το καυγάς ολόκληρος. Επανέρχεται η συζήτηση, λέει ο Μαρινάκης, δεν καταλαβαίνετε, με κάνατε, πώς το λέει, εκεί κοπτοραπτική, δεν είδατε όλη μου τη δήλωση, που εννοούσα κάτι άλλο. Ούτε και Κεραμέως είχε δει όλη του τη δήλωση στο μεταξύ, που είχε βγει και τον είχε αδειάσει εντός εισαγωγικών, λέγοντας ότι τι είναι αυτά, καθότι και αρμοδία υπουργός εργασίας έπρεπε να πάρει θέση. Έχουν και άλλα θέματα, βέβαια, εκεί στο βόρειο τομέα, αέρες σφαγή που έχει να γίνει, Μαρινάκης, Χατζηδάκης. Ναι, γιατί είναι τώρα σόγαμπρος ο κ. Μαρινάκης. Πάει στο βόρειο τομέα και εκεί είναι το μυστικό που τον αφορά. Αυτό το ρεπορτάζ θέλω να σας δώσω. Κατεβαίνει για να πάρει μία από τις 3 πρώτες θέσεις. Σφάζονται, λέει, ποιος θα είναι ο πρώτος. Γιατί παίζει ρόλο και για την επόμενη μέρα. Θα είναι ο Χατζηδάκης που είναι τώρα, που ήταν τώρα, αλλά είχε ζητήματα, θα είναι ο Μαρινάκης.

0: Αλλιάρα και εμείς, έτσι κι αλλιώς. Όμως, για να πω το παραπολιτικό της ιστορίας εδώ, ο Μαρινάκης, ο προσωπικός, ο πραγματικά προσωπικός λόγος
1: δίνει συνέντευξη αύριο Μητσοτάκη στην ΕΡΤ.
0: Εκεί θα τα πει προφανώς. Λοιπόν, ο πραγματικά προσωπικός λόγος που το κάνει είναι γιατί απευθύνεται, έχει κάνει και τις μετρήσεις του και αυτός όπως κάνουν όλοι. Οι βουλευτές εννοώ, οι υποψήφοι βουλευτές κάνουν, βέβαια, λεφτά, εκεί να δείτε. Εκεί να δείτε χρήμα που πέφτει. Διότι το εκλογικό του ακροατήριο στο βόρειο τομέα είναι, τώρα πώς να το περιγράψω, ας μην το περιγράψω μονολεκτικά, ας μην πω ότι είναι, που θα έλεγε κάποιος, φιλελέδες, ας μην πω κάποιος ότι είναι επιχειρηματίες, ας πω ότι είναι η κατηγορία αυτή η οποία θεωρεί ότι με τα επιδόματα και για ιδεολογικούς αλλά και για πρακτικούς λόγους, τσέπης δηλαδή, πρέπει να τα ξαναδούμε τα θέματα, να τα κόβουμε, να μειώνουμε αυτές τις δαπάνες. Αυτές τις δαπάνες πρέπει να τις μειώνουμε, τις κοινωνικές δαπάνες που είναι και υπερανέργων και ευαλώτων κλπ. Βόρεια προάστια, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Βόρεια προάστια είναι αυτά. Καλή κοινωνία κατά κύριο λόγο ψηφίζει αυτούς τους υποψηφίους ιδιαίτερα σε αυτά τα κόμματα. Άρα έχει μια στόχευση σε συγκεκριμένο κοινό. Κλείνει το μάτι ο κύριος Μαρινάκης, διότι σου λέει πρέπει να απευθυνθώ, να καταγραφώ σε αυτό το κοινό να με ψηφίσει και να παίξω την μπάλα μου μετά και ως καινούριο αστέρι 38-40 χρονών. Σου λέει, κάνει και τον υπολογισμό και αυτό, σου λέει να αντέξει ο Μητσοτάκης άλλη μια τετραετία, πω πω, τι καλό για μένα, εγώ θα είμαι 43 χρονών. Ό,τι πρέπει μετά, γιατί κάποιοι τον μετράνε και αυτόν για αυτά, δηλαδή καταλαβαίνετε τι γίνεται. Με αυτά ασχολούνται, μην νομίζετε ότι ασχολούνται με τίποτα άλλο. Εδώ όμως τώρα, πέρα από τα προσωπικά παίγνια, υπάρχει βεβαίως και η συνολική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία, αν πραγματικά ο κ. Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, δεν είχε κατά νου κάτι τέτοιο, είτε να το βάλει στο τραπέζι, να υπάρξει μια κόλαψη, μια, πώς να το πούμε, προετοιμασία, διαμόρφωση του κλίματος, θα το είχε κόψει από την πρώτη μέρα. Τώρα θα μου πείτε ποιος θα τον κόβει, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που το είπε. Τέλος πάντων, θα βρίσκαν τον τρόπο αυτοί. Θα εμφανιζόταν ο Παύλος Μαρινάκης με ένα μαστίγιο, θα αυτομαστιγωνόταν και παίρνοντας μαθήματα από τον Άδωνη που είναι μέτρα σε αυτά, θα έλεγε «Ζητώ συγγνώμη, γιατί το σύστημα», εγώ δηλαδή, το σύστημα, «έκανε αυτά που δεν έπρεπε να κάνει. Ζητώ συγγνώμη. Θα επανορθώσουμε. Θα επαναφέρουμε αυτά που...» Πώς θα λέει ο Άδωνης, Θεούλης. Θεούλης δηλαδή. Να ακούς τον Άδωνη να σου λέει το σύστημα δεν προστάτεψε το Μαζονάκι και να λες πόσο ένοχος νιώθω που εγώ που με το σύστημα δεν προστάτεψα το Μαζονάκι. Σου μεταφέρει την ενοχή. Ενώ αυτός μια χαρά. Πάει και κόβει κορδέλες στα άλλα κέντρα ολιστικής, πώς ακριβώς τα λένε, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα μπορούσε να το έχει κόψει. Γιατί την έχει κόψει αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν την έκοψε, γιατί τη βολεύει, γιατί μετράει και αυτή η αντιδράση, κυβέρνηση εννοώ κεντρικά. Θέλει να απευθυνθεί γενικότερα σε ένα τέτοιο κόσμο, σε ένα τέτοιο κοινό. Έχω επαναλάβει και έχω πει ότι συνολικά με βάση τα στοιχεία το ρεπορτάζ δεν ανακαλύπτω την Αμερική την ίδια ώρα που πράγματι μόνο προσέξτε το 1.400 άστεγη είναι εντυπωσιακό το στοιχείο. Πιο δραματικό στοιχείο είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Βρετανία, δηλαδή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, οι άνω των 65, δηλαδή οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας που είναι εκτός

0: εκτός πλέον. Είναι ηλικιωμένη, ενώ εκτός παραγωγικής φάσης. Έχουν φτάσει τους 170.000. Μιλάμε για τεράστιο αριθμό ηλικιωμένων ανθρώπων οι οποίοι είναι άστεγοι. Ακόμα και στις δομές τα προβλήματα που υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν προβλήματα και στις δομές, δεν είναι ότι φιλοξενούνται σε δομές, περισσότεροι από αυτούς ζουν εκτός, κυριολεκτικά στο δρόμο, κάπως έτσι, δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει κατά κυριολεξία. Αυτά θα χειροτερέψουν, διότι έχουμε ξαναπεί ότι θα βλέπουμε εδώ ότι η οικονομία της Ευρώπης θα γίνεται διαρκώς πολεμική οικονομία. Οι βιομηχανίες, οι πολεμικές αναπτύσσονται. Εμείς, δόξα τον Πανάγαθο Κυριάκο Μητσοτάκη, καλύπτουμε, λέει, και το ποσοστό του 5% δαπάνες, αμυντικές δαπάνες. Είμαστε ok, κομπλέ. Δίνουμε και τα 3 εκατομμύρια για το θόλο και ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση στην αποκάλυψη της εφημερίδας Documento, ότι συνδέονται Predator, η εταιρεία του Predator με την εταιρεία εκεί που έχει αναλάβει, εκεί που έχει τα του θόλου εκεί και το ένα και τ' άλλο, και καταλαβαίνετε τους συνειρμούς. Εν πάση περιπτώσει, δώσ' του 3 εκατομμύρια για εξοπλισμούς. Η Volkswagen, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πούλησε εργοστάσιο της στη Γερμανία σε Ισραηλινό φαντ για να σταματήσει να κατασκευάζει αυτοκίνητα και να κατασκευάζει πλέον με λιγότερους εργαζόμενους, από 1.800-1.400 στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, να κατασκευάζει οπλικά και εξοπλιστικά. Γιατί μετακινείται, και να τελειώσουν αύριο, που δεν θα τελειώσουν οι πόλεμοι, εννοώ και οι μεγάλοι, Ουκρανία, Ρωσία, Μέση Ανατολή και λοιπά και λοιπά, η πολεμική οικονομία είναι ήδη ενεργοποιημένη, που σημαίνει ότι ακόμα μεγαλύτερες περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, μεταξύ των οποίων και τα επιδόματα ανεργίας, δηλαδή δεν κάνει του κεφαλιού του εισαγωγικά ο Μητσοτάκης, είναι μια κεντρική πλέον πολιτική, είναι μια κεντρική κατεύθυνση. Και για να μην, γιατί διαβάζω και ακούω τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, ότι όχι, λέει, στην περικοπή του επιδόματος ανεργίας, λέγοντας τα δικά του και υπογραμμίζοντας σιγά τώρα τη μεγάλη αλήθεια που βρήκε να πει, ότι αυτό, λέει, δεν είναι άποψη Μαρινάκη, αλλά είναι, πώς να το πούμε, σχέδιο Μητσοτάκη, σωστά. Ο ίδιος όμως ο κύριος Τσίπρας, το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, μισόλογα έλεγε, για να μην είμαι ισοπεδωτικός, την περίοδο την παλαιότερη, τα έλεγε λίγο έτσι και λίγο αλλιώς όταν ήταν, ας πούμε, στην κυβέρνηση. Υπάρχουν, θα βρεθούν αναλυτικά, θα τις πούμε τις δηλώσεις. Μιλούσε δηλαδή σε ένα πλαίσιο ανάγκης για ριζική επανεξέταση και ανακατανομή των δημοσίων δαπανών και βοηθημάτων κλπ. Κλπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι και αυτά τώρα που μπροστά στην ανάγκη να κάνει το βολικό, εν τέλει, επιμένω σε αυτό, αντίπαλο δέος του κυρίου Μητσοτάκη και ο κύριο Τσίπρας, δεν πείθουν, και αυτό είναι το συνολικότερο του πρόβλημα, έτσι, αυτό είναι το συνολικό του πρόβλημα, γιατί έχει δοκιμαστεί, έχει κυβερνήσει ο κύριο Τσίπρας. έχει δώσει δείγματα γραφής και στα ζητήματα αυτά. Και στα κοινωνικά και στα μνημονιακά και στα οικονομικά και στις περικοπές και σε όλα. Άρα κρίνεται η αξιοπιστία του, η όποια αξιοπιστία του. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι δεν μετράει, δεν καταγράφεται. Όμως, το τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης, αν θέλετε τη γνώμη μου, το ότι δεν έχει πει, δεν ξέρω τι θα πει, αλλά το ότι το έχει ήδη, επαναλαμβάνω, το έχει ήδη αφήσει τόσες μέρες να σέρνεται χωρίς να παίρνει θέση. Σαφώς και καθαρά. Η δήλωση της κυρίας Κεραμέως νομίζω ότι δεν έχει από μόνη της κάποια βαρύτητα, κάποια σημασία, διότι εντάξει. Όμως, και επειδή είπα και προηγουμένως ότι λένε τώρα ότι τον Οκτώβριο, αν χρειαστεί, θα ανακοινώσει νέο πακέτο στήριξης των πολιτών. Όλο αυτό έχει μια θολούρα σκόπιμη και συνειδητή ακριβώς, επειδή ακριβώς το Δημοσκοπικό Ταμείο και μετά τη ΔΕΘ και μετά το σόου στο Καστελόριζο
1: είναι μείον.
0: Δεν φαίνεται να αποδίδει.
1: Είναι μείον.
0: Αυτό όμως από την άλλη πλευρά ενισχύει την άποψη εκείνων που λένε ότι αφού πλέον στο ευρύ εκλογικό σώμα, στο σύνολο του εκλογικού σώματος, δεν έχουμε πλέον διείσδυση και παρέμβαση και επιρροή, πρέπει να πάμε στο εκλογικά κοινά που μας ενδιαφέρουν, σε αυτά που μας στηρίζουν. Και οι άνεργοι δεν συγκαταλέγονται σε αυτά. Δεν ψηφίζουν Μητσοτάκη οι άνεργοι. Μητσοτάκη ψήφιζαν, Νέα Δημοκρατία ψήφιζαν, και λέω ψήφιζαν γιατί μέχρι το 23 ήταν σε δυσθεώρητα ύψη, 40-50% πάνω από το εθνικό ποσοστό, μετά άρχισαν να υποχωρούν. Οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, σε αυτούς τους οποίους απευθύνθηκε, σε εισαγωγικά, μετά τις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υποσχόμενος το 500άρικο του χρόνου, αυξάνοντας το επίδομα των 300 σε 400 ευρώ, λέγοντας αυτά που είπε για τους αγρότες. Αυτά ήταν εκλογικά κοινά που στήριζαν τη Νέα Δημοκρατία δυνατά μέχρι το 23, την εγκαταλείπουν, την εγκατέλειψαν και την εγκαταλείπουν από τότε, προσπαθεί να τα πιάσει. Τώρα σου λέει πάμε να απευθυνθούμε, τουλάχιστον να δέσουμε τους φίλους μας, τους επιχειρηματίες, τα καρτέλ, αυτούς που δεν θέλουν να βάζουν το χέρι σε τσέπη να πληρώνουν και οι οποίοι είναι, και προσέξτε, δεν είναι απλώς ιδεολογικά φίλοι, είναι και αυτοί που μοιράζονται, γιατί έχουμε πει, έχουμε αποκαλύψει και εμείς από εδώ, τις απευθείας αναθέσεις, τα δισεκατομμύρια σε συγκεκριμένες, όχι μόνο λίγες μεγάλες. Ξέρετε, το λίγες μεγάλες είναι και λίγο παραπλανητικό, διότι λίγες μεγάλες λέμε 4-5, 6 εδώ στον τομέα αυτό. Χάνεται μετά, σου λέει αυτή είναι η μεγάλη, με τους άλλους τι γίνεται. Όχι, έχει μοιραστεί και χρήμα και πιο κάτω. Σε αρκετές χιλιάδες ικανές όμως να δημιουργήσουν ένα συμπαγές εκλογικό ακροατήριο, διότι έχοντας ένα κύκλο εργασιών, ένα κύκλο συνεργατών, ένα κύκλο συναλλασσομένων ανθρώπων που ζουν, εργάζονται, κερδίζουν, αμείβονται με χρήματα που έρχονται από το ίδιο το κράτος. Δηλαδή έχει γίνει εξής στρέβλωση. Υπερασπίζονται και προωθούν τον ιδιωτικό τομέα και ιδεολογικά τύποι οι οποίοι έχουν στήσει ιδιωτικές εταιρείες ή έχουν ιδιωτικές εταιρείες, αλλά τα συμβόλαιά τους είναι με το κράτος. Δηλαδή το κράτος πληρώνει τους ιδιώτες για να κάνουν δουλειές που θα έπρεπε να κάνει το κράτος, άλλο πρόβλημα αυτό, εντάξει, αλλά για να πουλάνε και μετά φούμαρα ότι να, ιδιωτική πρωτοβουλία. Άμα δεις ποιο είναι το πελατολόγιο τους, είναι το κράτος. Και μετά με βάση όλο το χρήμα που μπαίνει και εισρέει από το κράτος, με τον όποιο τρόπο, τα στοιχεία είναι καταλυτικά, υπάρχουν πια δημοσιοποιημένα, χιλιάδες οι απευθείας αναθέσεις, δισεκατομμύρια οι απευθείας αναθέσεις, είτε άμεσα σπάζοντας τα ποσά, είτε με εικονικούς φωτογραφικούς διαγωνισμούς, όπου είναι ένας ο εμφανιζόμενος ή και ένας δεύτερος για ξεκάρφωμα. Δύο προσφορές, στημένο το παιχνίδι, okay, κλπ. Και εκεί βρισκόμαστε σε μια φάση που, επειδή είμαστε στο τέλος, στον τελευταίο γύρο πλέον της εκλογής, γίνεται και μεγάλη σφαγή. Πολλά από αυτά που ακούμε και ακούγονται, μην νομίζετε ότι είναι γιατί ξαφνικά τους έπιασε ο πόνος και ο ένας λέει «Α, εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ». Σφαγές συμφερόντων είναι. Έτσι, μην έχετε αυταπάτες. Αποσύνθεση και φυγόκεντρα σχήματα αναπτύσσονται. Όπως βεβαίως στο κομμάτι αυτό της ύψης, και θέλω να αναφερθώ λίγο και σε αυτό, γιατί το περιμέναμε, το έλεγα ότι μόλις τελειώσει η κηδεία του Γιώργου Μανζονάκη, μόλις γίνει η κηδεία του Γιώργου Μανζονάκη και προφυλακιστούν που πάνε στη φυλακή δύο γιατροί, θα δείτε το θέμα να υποχωρεί. Όχι μόνο γιατί κάθε θαύμα διαρκεί τρεις μέρες, αλλά γιατί καταρχάς ο σκοπός της μετατόπισης του ενδιαφέροντος, του δημοσίου ενδιαφέροντος, του θεάματος, επετεύχθη. Αρχίζει και κουράζει το θέμα από μόνο του. Δεύτερον, διότι, και το συνδέω με το προηγούμενο αυτό, ότι το τσίγκλισμα το περαιτέρω ανοίγει πληγές. Μιλούσα με έναν χθες το βράδυ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, παλαιό συνδικαλιστή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μου είπε αρκετά πράγματα, αλλά μου είπε χαρακτηριστικά, κοίταξε να δεις, ποιος ο ΠΚΠ, το σκάνδαλο στην υγεία είναι μεγαλύτερο και αντικειμενικά, μου λέει, όπως καταλαβαίνεις, επειδή μιλάμε για την υγεία, είναι σοβαρότερο από το ΠΚΠ.
1: Επειδή αφορά την υγεία.
0: Όχι μόνο επειδή αφορά την υγεία, επειδή τα συμφέροντα είναι τεράστια. Θα πει κανείς, σιγά ρε μεγάλε, τώρα το ανακάλυψες. Όχι, φυσικά και δεν το ανακάλυψα τώρα. Τώρα συνειδητοποιούμε κάποια πράγματα, διότι εδώ πέρα όλο αυτό το παραϊατρικό που εγώ δεν αναφέρομαι τώρα, προσέξτε να δείτε, δηλαδή για να καταλάβετε, το εξής χαρακτηριστικό, και θα σταματήσω σε αυτό. Μου λέει, άκουσες, μου λέει, τον τάδε μεγαλογιατρό καθηγητή που βγήκε και είπε όπως τα είπε τόσο στρογγυλεμένα, και λες, α, δίκιο έχει, και από εδώ και από εκεί, και πήγε να ξεπλύνει καταστάσεις και πρόσωπα και αυτό και έτσι και αλλιώς και εκείνες οι ιατρικές ειδικότητες, και λες, εντάξει, μωρέ, μήπως έχει δίκιο. Μάλιστα. Λέει, πάρε τώρα να δεις ποιοι μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιστημονικής Εταιρείας που έχει συγκροτήσει, για να καταλάβεις. Το είδα. Δεν είναι της παρούσης τώρα να μπω στην ονοματολογία αυτή. Το λέω ως ενδεικτικό του τι προθέσεις κρύβει τελικά ο καθένας που βγαίνει ως ειδικός και λέει, όπως ο κύριος Πατούλης. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σε χώρα κανονική που σέβεται τον εαυτό της, αφήνω τον κύριο Γεωργιάδη, που δεν τον αφήνω, υπουργός υγείας είναι, έχει την πολιτική ευθύνη, τον συμπαρασέρνει. Με όλα αυτά τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο κύριος Πατούλης δεν έχει παραιτηθεί από τον ιατρικό σύλλογο. Εδώ βγαίνουν και τον κράζουν οι δικοί του. Άκουγα ότι βγήκε και διαχώρισε τη θέση του εκεί του πειθαρχικού. Γίνεται ο κακός χαμός μέσα στον ιατρικό σύλλογο και κάποιο πουλάκι μου σφύριξε ότι ο ίδιος ο κύριος Πατούλης, έχει οποιαδήποτε μετοχική σχέση με τέτοια ανάλογα τέτοια. Δεν εννοώ παράνομες πράξεις. Έτσι, μην το ξεκαθαρίσουμε, μην μπερδευόμαστε. Είπα άλλο, έκανα και από χθες τη διάκριση. Άλλο η νόμιμη λειτουργία και αυτών των ιατρίων για τα οποία γίνεται συζήτηση στο τελευταίο διάστημα και άλλο το αν αυτού του τύπου οι υπηρεσίες οι ιατρικές ή οι παραϊατρικές έχουν θεσμική κάλυψη. Είναι, πώς να το πούμε, αναγνωρισμένες. Τι θα πει δηλαδή υγιούς διατροφής. Έχει ο άλλος, έχει άλλη κλινική υγιούς διατροφής. Γιατρός. Πάει ο άλλος ο αφελής και λέει ιατρική υπηρεσία. Είναι ιατρική υπηρεσία αυτό? Κέντρο ιατρικής αισθητικής. Είναι ιατρική αυτό? Δεν είναι. Οι τζίροι όμως είναι τεράστιοι. Τα συμφέροντα και οι διαπλοκές είναι τεράστιες. Εδώ, ακόμα και σε κεντρικά σημεία, δηλαδή στην Αθήνα, ακόμα και στο κέντρο των Αθηνών, έχουν γίνει καταγγελίες που δεν έχουν ερευνηθεί, παραδείγματος χάρη, για το ότι λειτουργούν χωρίς τις απαραίτητες υποδομές, δηλαδή της δυνατότητας μεταφοράς ασθενούς για να κατέβει από το πέμπτο όροφο που είναι, ξέρω εγώ, κάποια κλινική που εμφανίζεται, καταγράφεται, έχει άδεια κλινικής, να κατέβει να το μεταφέρει, να πάει στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πώς θα γίνει αυτό? Ακόμα και πράγματα που είναι απλά, που δεν είναι απλά, είναι σημαντικά, είναι όλα φλου, είναι όλα ένα μπάχαλο, για να το πούμε έτσι. Όχι τώρα, διαχρονικώς. Αυτό δεν απαλλάσσει, γι' αυτό καταλήγω με τον κύριο Γεωργιάδη. Τον κύριο Γεωργιάδη, που είπα είναι άλλη ιστορία, ο κύριος Γεωργιάδης είναι κομμάτι της πολιτικής ευθύνης των 7 τελευταίων χρόνων, αφήνω τα προηγούμενα χρόνια των προηγούμενων και της Νέας Δημοκρατίας κυβερνήσεων, αλλά των τελευταίων 7 ετών είναι κομμάτι της δικής της ευθύνης και δεν μπορεί να λέει τώρα «Α, εγώ δεν ήμουν υπουργός υγείας όταν έγινε εκείνο ή το άλλο». Ίδια κυβέρνηση είστε. Εκτός, κύριε Γεωργιάδη, και αν πράγματι τώρα που τα πράγματα αποσυντίθεται, ο καθένας κοιτάσει να σώσει το μάρι του, το πολιτικό του το μάρι. Στο Δελτίο Ειδήσεων, πάμε. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και παραπήγματα καταβλισμού στην Παιανία Αττικής κοντά στη γέφυρα του Κοσμοτέ. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ καθώς και ένα ελικόπτερο από αέρους. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής η κρίσιμη διαμάχη των πολιτικών αρχηγών πριν από τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η σημερινή καταμέτρηση κλειδώνει διαδικαστικά τις κοινοβουλευτικές ισορροπίες, καθώς όσα άρθρα περάσουν με τουλάχιστον 151 ψήφους θα απαιτήσουν αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών στην επόμενη Βουλή για την τελική τους αλλαγή. Κατεβάζουν ρολά αυτήν την ώρα οι δημόσιες υπηρεσίες στην Αττική, καθώς ξεκινάει η στάση εργασίας της ΑΔΔΗ ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση, με αιχμή την άρση της μονιμότητας και την ιδιωτικοποίηση της παιδείας. Εν ώψη του συλλαλητηρίου της Μίας στο Σύνταγμα, το κέντρο της Αθήνας τίθεται σε κλειό κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με σταδιακές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας γύρω από την πλατεία του Συντάγματος και την πύλη του Ανδριανού. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, σε πρόσωπο που αυτοπροσδιορίζεται ως γιατρός υπνοτιστής, φέρεται να έστειλε η Ιωάννα Γάκα την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, συνδεδεμένου στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, λίγο πριν η ίδια προχωρήσει στη διαγραφή των επίμαχων αρχείων. Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν πλέον με προσοχή τον ρόλο του συγκεκριμένου παραλήπτη, καθώς ερευνάται αν ήταν ο άνθρωπος που είχε μεσολαβήσει για να φέρει σε επαφή τον αδικοχαμένο καλλιτέχνη με το παράνομο ιατρείο. Στην εισαγγελία πρωτοδικών μετέβει ο Δήμαρχος Αθηναίων για να παραδώσει την έκθεση των εμπειρογνωμόνων για σοβαρές καθυζήσεις στη Κυψέλη, καταγγέλλοντας ότι η ελληνικό μετρό αποκρύπτει στοιχεία, καθώς έδωσε μετρήσεις μόνο για τις 14 από τις 24 πληγήσεις πολυκατοικίες της επιμάχης περιοχής. Ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι οι μετρήσεις δείχνουν καθυζήσεις έως και 4 φορές πάνω από τα όρια ασφαλείας. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά άστατος με μερικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Δεν θα απαντήσω εγώ για τα μέτρα, θα απαντήσω ο κ. Μπαρτάκος. Ζήσε μάι να φας τριφύλι. Αυτό είπε, δεν το είπα εγώ. Ο άνθρωπος, σύμβουλος του Πρωθυπουργού, δεξί χέρι, διευθυντής του ήταν, εν πάση περιπτώσει, κοντά του, λέει: ζήσε μάι να φας τριφύλι. Ούτε το μάι θα φάμε τριφύλι, σαν όμως ταΐζουν, και αυτή είναι η αλήθεια. Ο κ. Μητσοτάκης, βέβαια, όλα αυτά τα έκανε για ένα και μόνο λόγο, για να μην κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Ο κ. Μητσοτάκης λέει: ελληνική λύση και τρέμει.
1: Πώς προχειρεί.
0: Και κλαίει.
1: Πώς προχειρεί.
0: Και λέει και κλαίει.
2: Κουβέντα δεν είναι.
0: 62, μισό λεπτό. 62 υπουργοί. 62 υπουργοί. Θα με αφήσετε να μιλήσω και μετά. 62 υπουργοί, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μου τα λέγανε οι τοπικοί, από την Κοζάνη, από την Καστοριά, από την Φλόρινα, πώς παρακαλούσαν και τρώγαν πόρτες. Αλλάξτε ρότα, τους λέγανε, μην ψηφίζετε ελληνική λύση. Τρέμει μόνο την ελληνική λύση ο Πρωθυπουργός. Και αυτό φάνηκε. Πάμε και στην ουσία των μέτρων του. Ακούστε, για μένα δεν έχει σημασία αν δίνω μια φορά κάτι. Η βιωσιμότητα ενός οικονομικού προγράμματος για να το δίνει πάντα έχει σημασία. Και εδώ όλα τα κόμματα, και ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης, δίνουν ψίχουλα και επιχειρούν να πάρουν.
1: Γιατί υπάρχουν άλλα να δώσουν, κύριε
0: Βεβαιώ. Ναι, ναι, θα σα πω.
1: Ποια υπάρχουν.
2: Θα σα πω τώρα. Αν εσεί με θα.
0: Να το ολοκληρώσω, να πω. Δεν είπε τίποτα για τον αναβαλλόμενο φόρο. Ρωτήστε ό,τι θέλετε. Δεν είπε τίποτα για τον αναβαλλόμενο φόρο. Δεν είπε τίποτα για του μικρομεσαίου και τι 120 δόσει την προκαταβολή φόρου να την τελειώσει. Για το 15% οριζόντιο φόρο που λέει η ελληνική λύση και είναι η πάταξη φοροδιαφυγή, ο καλύτερο άξονα, δεν είπε τίποτα. Για του συνταξιούχου πάνω από 65 δεν είπε τίποτα. Για του τρίτεκνου με κόφτε είπε. Κάποιοι θα πάρουν, κάποιοι δεν θα πάρουν.
1: Όχι, είπε όλοι, 2.200.000 συνταξιούχοι θα πάρουν τα 400 ευρώ τον Νοέμβριο.
0: Ρωτήστε τους αξιωματικούς.
1: Έφυγαν από το τραπέζι.
0: Οι συνταξιούχοι, αξιωματικοί και έστολοι βγαίνουν εκτός, σας λέω, κύριε Παυλόπουλε. Δεν είναι έτσι.
1: Οι
0: αξιωματικοί και έστολοι συνολικά βγαίνουν εκτός. Πάμε και στους τρίτεκνους. Με κόφτες. 78.000 μέσα, 78.000 έξω. Έχεις δημογραφικό, άνθρωπέ μου. Και εκβάζεις κόφτες στους τρίτεκνους. Είσαι με τα καλά σου. Δηλαδή, δεν είναι, είναι τραγικά.
1: Πρέπει να πείτε και πού θα βρει τα λεφτά.
0: Τα 7,2
1: δισεκατομμύρια. 5-6-7 δισεκατομμύρια έτσι στον αέρα. Είναι εύκολο, θα σας πει κάποιος.
0: Θα σας απαντήσω. Τα 7,2 δισεκατομμύρια των τελευταίων δύο ετών που πήραν οι εργολάβοι αποζημιώσεις χωρίς να κάνουν ούτε ένα κυβικό τσιμέντο να ρίξουν, θα μπορούσαν να πάνε στον ελληνικό λαό.

Σήμερα θα έχει ενδιαφέρον εκπομπή, γιατί θα μιλήσουμε προς το τέλος αυτής, το τελευταίο δεκάλεπτο, για μία από τις κορυφαίες μάχες που έγιναν ποτέ μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Ήταν η μάχη που θα μπορούσε να καθορίσει την ύπαρξη περαιτέρω της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την οποία πάλι από προδοσία τη χάσαμε εμείς οι Έλληνες. Μια ζωή είχαμε προδότες, συνεχίζουμε να έχουμε προδότες και θα έχουμε πάντα προδότες, δυστυχώς, γιατί αυτός ο λαός δεν βάζει μυαλό και εμπιστεύεται προδότες. Αυτά που γίνονται, παραδείγματος χάρη, με τα ελληνοτουρκικά τελευταία τόσο οξυμένα, αν θέλετε κατά την άποψή μου, αν δεν είναι σχεδιασμένα και προμελετημένα, είναι τουλάχιστον περίεργα. Αυτή η όξυνση ξαφνική και η φιλοπατρία του κυρίου Μητσοτάκη για να δημιουργηθεί η ένταση μου δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Εμένα με προβληματίζουν όλα αυτά. Ο ήρεμος πρωθυπουργός, τα ήρεμα νερά, τώρα τα κάνει ο ίδιος φουρτουνιασμένα. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές δεν ανακοινώνεις κάτι ότι θα το κάνεις. Το κάνεις. Και αν πραγματικά ο Πρωθυπουργός δεν ήθελε μαζί με τον Ερντογάν να στήσει ένα θερμό επεισόδιο, θα έπρεπε να ανακηρύξει ΑΟΣ, που είναι μονομερές δικαίωμα, και να επεκτείνει τα 12 ναυτικά μίλια, όπως λέει το Διεθνές Δίκαιο, και μετά ας πάμε και στο Αμβούργο, να πάμε με ένα συνυποσχετικό με την Τουρκία, να δούμε τι λέει το Διεθνές Δίκαιο. Αλλά μόνο στα λόγια οι εντάσεις, γιατί βολεύει, προσπαθώντας να συσπυρώσει το πελατολογιό του, ο ψεύτης Πρωθυπουργός με τον εθνικό ψεύτη Άδωνη Γεωργιάδη να μαζέψουν τα πρόβατα που τους λείπουν για να συμπληρώσουν το 26-27%. Αυτή είναι η αλήθεια. Πραγματικά, αν δεν το σχεδιάζουν, τότε κάτι περίεργο συμβαίνει. Δεν δικαιολογούνται όλα αυτά. Πάμε όμως στον αδιόρθωτο Πρωθυπουργό, στον αδιόρθωτο Μητσοτάκη, στον ψεύτη Πρωθυπουργό, ο οποίος ανακοινώνει μέτρα τώρα για το 27. Τα τέλη του 27. Πείτε μου σε ποια άλλη χώρα θα υπήρχε πρωθυπουργός που θα ανακοίνωνε μέτρα στα οποία θα ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός. Γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό να μην είναι ο ίδιος πρωθυπουργός. Μιλάμε για παρανοϊκές καταστάσεις. Δηλαδή, αποφασίζω εγώ, θα πληρώσει άλλος. Κατάλογος λοιπόν των υποσχέσεων του πρωθυπουργού για μετά τις εκλογές. Μετά. Ουσιαστικά ένας χυδαίος εκβιασμός. Ψηφίστε με το 26 για να τα πάρετε το 27, ή ψηφίστε με το 27 Μάρτιο-Απρίλιο και τα παίρνετε το 27 τέλη. Θέλετε παραδείγματα? Ακούστε. Το επίδομα των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους πάει για το Δεκέμβριο του 27. Δεκέμβριος. Μάλιστα. Η ενίσχυση των 400 ευρώ στους συνταξιούχους το Νοέμβριο του 27. Απρίλιο-Μάιο έχουμε εκλογές, έτσι. Νοέμβριο. Ζήσε Μάη να φας τριφύλι. Ο μηδονισμός τους φόρους για τους τριτέκνους και το αφορολόγητο των αγροτών μεταφέρονται στις δηλώσεις του 28. Το πάει πιο μακριά τώρα. Ναι, γιατί η δήλωση του 27 λέει για το 27 αφορά, θα πάει το 28. Η μείωση προκαταβολής φόρου και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος από το 28 ως το 29. Αυτός ο άνθρωπος είναι πρωθυπουργός, είναι πρωθυπουργός της χώρας. Πάντως, πρώτη φορά βρέθηκε, για να τα λέμε και αυτά, πρώτη φορά βρέθηκε στην Ελλάδα πρωθυπουργός να δίνει υποσχέσεις στο λαό για παροχές που αυτές θα δοθούν μετά από 2 χρόνια. Και αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Τίποτα δεν μας είπε για την εσχροκέρδεια. Τίποτα! Όταν λέω τίποτα, τίποτα. Εσχροκέρδεια, αφήστε την ακρίβεια. Εσχροκέρδεια είναι. Καμία μείωση ΦΠΑ δεν ανέφερε στα είδη πρώτης ανάγκης. Καμία παρέμβαση στο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τίποτα για τις τράπεζες. Αναβαλλόμενος φόρος, λεφτά που μαζεύουν οι τραπεζίτες. Καμία αναφορά στα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Τίποτα. Θα μου πείτε, είπε κάτι ο Τσίπρας? Όχι. Είπε κάτι ο Ανδρουλάκης? Όχι. Είπαν κάτι όλοι αυτοί που έθαψαν τη χώρα? Όχι. Λοιπόν, καμία μέρημνα για το στεγαστικό. Το μόνο που είπε ότι είναι καλοδεχούμενοι οι Τούρκοι που αγοράζουν ακίνητα στη χώρα. Απλά θα αυξήσω, λέει, τον φόρο επί της αντικειμενικής αξίας, παρακαλώ. Δηλαδή πάλι θα αγοράζουν με μαύρο χρήμα οι νταβατζίδες, οι μαφιόζοι, οι έμποροι ναρκωτικών, οι λαφρέμποροι κτλ. Ξένοι στη χώρα μας, χωρίς κανέναν έλεγχο, για να έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης υψηλούς, τεχνιέντος δηλαδή, ενώ ο Έλληνας πεινάει.
Το απόλυτο σύμβολο του πολιτικού ψεύδους και δημαγωγίας. Το απόλυτο. Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια το άγχος του για τις εκλογές είναι δεδομένο. Έπαθε πατατράξ στη Βόρεια Ελλάδα. Κουβάλισε 62 υπουργούς, γραμματείς, φαρισαίους, τρέχαν από νομό σε νομό, από δήμο σε δήμο και φάγαν τα μούτρα τους. Γιατί όλοι τους λέγανε ελληνική λύση. Και έχουν τρελαθεί. Έχουν τρελαθεί. Στήσαν από το Μαξίμου με ένα υποκομματίδιο μια δημοσκόπηση διαδικτυακή και φάγαν τα μούτρα τους. Δεύτερο κόμμα η ελληνική λύση λένε. Δική τους δημοσκόπηση. Εκλογικό κέντρο τελεία, κάπως έτσι, GR. Μόνοι τους την κάνανε. Και είναι δεύτερο κόμμα η ελληνική λύση με 16% περίπου, όταν έχει 17% η Νέα Δημοκρατία. Καλά, ο Τσίπρας είναι στο 14% και κάτι. Αυτά σας τα λέω για να καταλάβετε ότι έχουν τρομοκρατηθεί. Όλοι τους έχουν πρόβλημα με την ελληνική λύση, τεράστιο. Μόνο την ελληνική λύση φοβούνται όλοι τους. Και φτιάχνουν υποκομματίδια, δεκανίκια, από εδώ, από εκεί, δημοσκοπήσεις, μόνο για μόνο αλλάξτε το. Δεν μπορούν. Τέλος. Έχει τελειώσει η ιστορία. Ακούστε. Τι δεν κάνει ο Μητσοτάκης. Τι δεν κάνει. Και δεν κάνει κανένα Τσίπρας και κανένα Σταυρουλάκης. Δεν πειράζει το αναβαλλόμενο φόρο. Από τα υπερκέρδη των τραπεζών. Δεν τον πειράζουν. 20 δις είναι. Δεν είναι 10 που λένε. 20 είναι. Δεν καταργεί τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Ακόμα κι αν όλη η Ευρώπη το έχει κάνει, αυτός εκεί, ακίνητος, δεν κουνιέται. Κανένα φορολογικό μέτρο δεν πήρε σοβαρό για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Τους έχει ρημάξει στην φορομπηκτική του πολιτική. Αυξάνει τον κατώτατο μισθό, ακούστε λίγο, από την τσέπη των ιδιωτών όμως. Αυξάνεται ο μισθός και τον πληρώνουν οι επιχειρηματίες χωρίς καμία φορολογική ελάφρυνση ή χωρίς καμία ελάφρυνση φορές. Στο δημόσιο τομέα γιατί το δίνει. Γιατί δεν δίνει 13η και 14ο μισθό. Όσοι είναι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, ακούστε, στρατιωτικοί, πυροσβέστες, δεν δικαιούνται επίδομα Χριστουγέννων, έξω κι αυτοί. Καμία επιδότηση στο κόστος ενέργειας, τίποτα. Το μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων, που επειδή είναι ενεργοβόρα ως επιχείρηση, δεν είναι σπίτι, να κλείσει το διακόπτη, το θερμοσύμφωνα. Εκεί δουλεύουν τα μηχανήματα. Να πει θα δώσω κάτι για να παράγω προϊόντα. Φούρνη, εστιατόρια, καθαριστήρια κτλ. Σε κανέναν δεν είπε τίποτα. Όλα αυτά τα άτομα είναι 3,8 εκατομμύρια πολίτες. 3,8 εκατομμύρια πολίτες αδικήθηκαν από αυτόν τον άνθρωπο. Από τον κύριο Μητσοτάκη. Μάλιστα. Και τι έκανε, ακούστε λίγο. 72 δόσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα. Ωραία. Πόσοι κάναν αίτηση, 22.500 αιτήσεις. 22.500 μόνο. Για ποιο λόγο, διότι η ρύθμιση, ακούστε τι έκαναν, παγαμποντιά, περιορίστηκε στις παλαιότερες οφειλές του 23. Τα νέα χρέη του 24 και 25 και 26 έμειναν εκτός. Άρα δηλαδή δεν αφορούσε τους περισσότερους από αυτούς. Μπαπ μαχαίρι. 22.500 μόνο αιτήσεις όταν χρωστάμε ένα σωρό λεφτά. Ένα σκασμό λεφτά. Ελεύθεροι επαγγελματίες στην εφορία, στις τράπεζες, παντού χρωστάνε. Και τι λέμε εμείς. Διαγραφή χρεών τώρα, 240 δόσεις για να τελειώνει η ιστορία. Και όταν λέω χρεών, δεν είναι να διαγράψει το κεφάλαιο. Τις προσαυξήσεις. Τους τόκους, τοκοχρεωλήσια ανυπόφορα, δεν σώζει την κατάσταση αλλιώς. Δεν το καταλαβαίνουν, για να πάρουν το κεφάλαιο πίσω τουλάχιστον. Τα λέω, φωνάζω, ουρλιάζω.

Ας πάμε τώρα και στην περιβόητη μάχη του Magic Gert. Μια τεράστια μάχη, φίλες και φίλοι. Η μάχη που άλλαξε την ιστορία του Βυζαντίου, 1071. Και την άλλαξε γιατί πραγματικά ήταν μια ιστορική συγκυρία και ευκαιρία να τελειώσουμε με τους Μογγόλους. Αλλά δεν μας έφυναν οι Δυτικοί, οι οποίοι δεν μας βοηθούσαν κιόλας, αλλά μας πριόνιζαν συνεχώς. Μετά το 1025 που πέθανε, φίλες και φίλοι, ο Βασίλειος ο Β', μεγάλη μορφή, με λάθη, η αυτοκρατορία είχε αρχίσει να αποδυναμώνεται από εσωτερικές συγκρούσεις και πολιτικές αντιπαλότητες στο Βυζάντιό μας. Η αυτοκρατορία μας. Την ίδια περίοδο, οι Σελτζούκοι ενίσχυαν συνεχώς την παρουσία της στα ανατολικά σύνορα. Είχαν έρθει από τη Μογγολία, τα μογγολοειδή κανίβαλοι που τρώγαν ανθρώπους. Ο Ρωμανός ο Διογένης, μια μεγάλη ιστορική μορφή, έμπειρος στρατιώτης, αυτοκράτορας από το 1068, αποφασίζει να κάνει το αυτονόητο. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Αλαμβάνει πρωτοβουλία. Και τι λέει? Θέλω να αναχαιτήσω την τουρκική προέλαση. Άρα θα χτυπήσω εγώ πρώτος τους Τούρκους. Ετοιμάζεται. Επικεφαλής ενός ισχυρότατου στρατού. Προχωράει προς την Ανατολή. Καταλαμβάνει το Magic Gert. Μια περιοχή νοτιοανατολικά της Μικράς Ασίας. Λίγο πιο κάτω. Η άφιξη του όμως προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Αρπασλάν, ο οποίος επέστρεψε ταχαίως για να αντιμετωπίσει τους Βυζαντινούς. Αυτός ήταν ο ηγέτης των Σελτζούκων. Ένα περίεργο άτομο, κανίβαλος κι αυτός, όπως και όλοι οι πρόγονοι των Τούρκων, τον Μογγόλο δηλαδή, γιατί οι υπόλοιποι είναι γενίτσαροι. Παρά τις προειδοποιήσεις, τις απώλειες και τις προτάσεις για ειρήνευση, ο αυτοκράτορας Ρωμανός επέλεξε τη σύγκρουση. Δηλαδή, ο Αρπασλάν στριμωγμένος προτείνει ειρήνη. Ο αυτοκράτορας Ρωμανός ο Διογένης, γνωρίζοντας ότι έχει το πάνω χέρι, γιατί είχε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά, ήταν στρατιώτης κανονικός, λέει όχι, θα τελειώσω με εσάς. Η μάχη ξεκίνησε με τους Βυζαντινούς να προωθούνται αποφασιστικά. Οι Σελτζούκοι, χρησιμοποιώντας την τακτική τους, που ήταν η κινητικότητά τους και η τακτική της υποχώρησης με το υπηκό που διέθεταν, παρασέρουν το Βυζαντινό στράτευμα όλο και πιο μέσα, στα ενδότερα. Η τακτική αυτή, ότι δηλαδή θα προελάσει ο Ρωμανός ο Διογένης, την είχε πληροφορηθεί ο Ασπασλάν, ο Τούρκος, από προδότες, μέσα στο Βυζαντινό στρατό. Καθώς πέφτει το σκοτάδι, ο Ρωμανός ο Διογένης διατάσσει υποχώρηση. Αλλά όχι υποχώρηση από το πεδίο της μάχης, επειδή βραδιάζει να γυρίσουν σιγά σιγά με οργάνωση για να ανασυνταχτούν. Τότε μέσα από το στρατό του Βυζαντίου περιέργως αξιωματικοί διαδίδουν ότι ο Ρωμανός ο Διογένης σκοτώθηκε. Κάποιοι. Το ποιοι, οι πηγές δεν το αναφέρουν. Σε αυτή την κατάσταση αντιλαμβάνεστε τι παθαίνει ο στρατός. Πανικός, φόβος, χάσαν τον ηγέτη. Και εδώ πραγματικά υπάρχει ο Ανδρόνικος Δούκας, ο οποίος πολύ πιθανόν ήταν ο προδότης, γιατί αυτός υποχώρησε η οπισθοφυλακή, ατάκτος, όχι συντεταγμένα. Δηλαδή ξαφνικά ο Ανδρόνικος Δούκας μόνος του αποφασίζει να φύγει πίσω, όπου φύγει φύγει, με συνέπεια να ανοίξει ο στρατός στη μέση. Και ο Ρωμανός ο Διογένης να είναι μπροστά και πίσω ο άλλος, ο Ανδρόνικος Δούκας, ο προδότης, να τρέχει για να φύγει. Αυτό λοιπόν όλο δημιούργησε πανικό. Ότι δηλαδή παρερμήνευσε ο Δούκας και οι υπόλοιποι αξιωματικοί τα όσα είπε ο Ρωμανός. Το κέντρο της Βυζαντινής παρατάξεως πλέον περικυκλώνεται. Αφού ανοίγει ο στρατός, τρέχουν να φύγουν οι άλλοι, οι Σελτζούκοι περικυκλώνουν τον Ρωμανό. Το κέντρο λοιπόν μένει εκεί, μόνος του ο Ρωμανός ο Διογένης, να πολεμάει μόνος του μέχρι τέλους. Ο Δούκας δεν γύρισε να πολεμήσει, τον πρόδωσε, έφυγε. Συλλαμβάνεται από τους Τούρκους τους Σελτζούκους. Η σύλληψη ενός Βυζαντινού αυτοκράτορα στο πεδίο της μάχης
ήταν ένα γεγονός τεράστιας συμβολικής και πολιτικής σημασίας για τους Σελτζούκους. Τεράστιας. Και για όποιον άλλον εχθρό σε άλλο βασίλειο. Ωστόσο, ο Αρπασλάν φέρθηκε στον εκμάλωτο με σεβασμό. Σύναψε μαζί του ειρήνη και του επέτρεψε να επιστρέψει στην αυτοκρατορία, γιατί ανατολικά είχε δικά του προβλήματα αυτός να λύσει. Με άλλους εχθρούς. Η πραγματική τραγωδία λοιπόν για τον Ρωμανό αρχίζει όταν επιστρέφει πίσω. Ενώ τον πρόδωσε ο Ανδρόνικος Δούκας, γυρνάει πίσω. Στην Κωνσταντινούπολη επικράτησαν οι προδότες, οι πολιτικοί του αντίπαλοι, αυτοί που τον πρόδωσαν. Ο Ρωμανός ανατρέπεται, ηττημένος ήτανε, τυφλώνεται και πεθαίνει λίγο αργότερα, ενώ η συμφωνία ειρήνης που είχε συνάψει με τους Σελτζούκους δεν τηρήθηκε. Δείτε πόσο προδότες είναι. Ο Αρπασλάν κάνει συμφωνία μόνο με τον Ρωμανό τον Διογέννη, ξεκάθαρος, με τον αυτοκράτορα τον οποίο εκτιμούσε, συμπαθούσε, σεβόταν, δεν ξέρω τι έκανε. Και έψαχνε αφορμή για να λήξει η συμφωνία αυτή και την έδωσαν οι προδότες της Κωνσταντινούπολης. Ανατρέπουν τον Ρωμανό που υπέγραψε συμφωνία, τον τυφλώνουν κιόλας και βρίσκει αφορμή Αρπασλάν και χαλάει την ειρήνη. Η ήττα λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτή δεν σημαίνει άμεσα το τέλος του Βυζαντίου. Αποτέλεσε όμως την αρχή μιας βαθιάς κρίσης. Από τότε που έφυγε ο Ρωμανός ο Διογέννης, το Βυζάντιο όχι παρέπε, τρίκλιζε. Εσωτερική αστάθεια, εμφύλες συγκρούσεις, αδυναμίες αυτοκρατορίας να αντιδράσει. Όλα αυτά ήταν φαινόμενα και επέτρεψαν έτσι τους Σελτζούκους να εισχωρήσουν στη μικρασιατική ενδοχώρα και να εγκατασταθούν μόνιμα. Το ακούτε, μόνιμα. Το Μαντζικέρτ έμεινε στο μυαλό όλων μας σαν μια ήττα. Δεν ήταν απλά μια ήττα. Ήταν τα φόπλακα του Βυζαντίου. Από εκεί πέρα δεν υπήρξε ποτέ μα ποτέ αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη άξιος λόγου. Στον Πόντο υπήρχε. Στον Πόντο είχαμε αυτοκρατορία. Κανονική. Αλλά στην Κωνσταντινούπολη άξιος λόγου αυτοκράτορας, ακόμη και ο Κωνσταντινός Παλαιολόγος ήταν ο τελευταίος, αλλά δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα. Οι υπόλοιποι παλαιολόγοι, ούτε ο αδερφός τον βοήθησε. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Μια ζωή προδότες είχε η Ελλάδα. Μια ζωή προδοσίες είχε το έθνος μας. Και αυτό και λέω ότι η μόνη λύση ίστατη στιγμή για την Ελλάδα είναι η ελληνική λύση, οι επόμενες εκλογές. Αρκεί να μην κλέψουν όπως κλέψανε το ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία με τις επιστολικές ψήφους. Το κατέκλεψαν, το κατακρεούργησαν. Είμαι ο μόνος που φώναζα και Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, Μίπρας δεν μιλάνε. Πρόκειται περί αλητών κανονικά. Έκλεψαν τις εκλογές με τις επιστολικές ψήφους, όπως κάνανε και με τον Τραμπ στις πρώτες εκλογές. Η επιστολική ψήφος είναι κλοπή, παιδιά. Εκεί θα παιχτώ παιχνίδι. Γι' αυτό και ζητάμε εκλογικούς αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Δεν το λέω τυχαία. Κάτι ξέρω. Το είπα μετά τις εκλογές του 23 με στη Βουλή με στοιχεία. Τα κατέθεσα. Αλλά είπαμε. Επιβεβαιωνόμαστε μετά από μήνες, αλλά ποιος το θυμότανε. Το θυμάται κανένας.

0: Φίλες και φίλοι, πραγματικά είναι να απορεί κανείς με την πλήση εγκεφάλου που γίνεται. Ήμουν στον Αντένα με τον Χιώτη και τον Παυλόπουλο. Και άκουγε τον Χιώτη να λέει μετανάστες, μετανάστες, μετανάστες, με το ζόρι μετανάστες. Και του λέω τα ελληνικά μου είναι καλά, είναι λαθρομετανάστες, είναι λαθροεισβολείς, αφήστε τα μετανάστες και τα παραμύθια. Και αν θέλετε μετανάστες, πάρτε και κανένα σπίτι σας. Ξέρετε, αυτή η φιλανθρωπία τους που ξεχυλίζει, ότι είναι φιλάνθρωποι, ότι είναι καλοί άνθρωποι και όλοι οι άλλοι είναι ρατσιστές, είναι ο χειρότερος ρατσισμός έναντι των γενών αυτοκτόνων φυλών. Ο χειρότερος ρατσισμός είναι αυτός. Να υποσκελίζεις αυτό που μόχθησε, που έδειξε υδρότητα και αίμα για αυτή τη χώρα και να έρχεται ο Αφρικανός, ο οποίος φάζει τους χριστιανούς στην Αφρική, μουσουλμάνος, να έρχεται να το φιλοξενείς εδώ, χωρίς να ξέρεις ποιος είναι, από πού είναι, τι θέλει, τι ζητάει. Και όταν τους λες πάρτε για κανένα σπίτι σας, το θεωρούν ακραίο. Ένας YouTuber στην Ισπανία έκανε ένα ρεπορτάζ και ρωτούσε γυναίκες της Ισπανίας, ψευτοαριστερές, σαν τις δικές μας εδώ, αν θα δεχόταν να φιλοξενήσει στο σπίτι τους, και αμέσως λέγανε ναι, βέβαια, βέβαια, γιατί όχι, να το κάνουμε. Έτσι λένε. Σι, ναι, εμείς τα κάνουμε, ναι, βάβρα, θα μετανάσεις, κρίμα είναι οι άνθρωποι, ωραία, πάρτον. Όπα, έχω παιδιά, έχω αυτό, έχω εκείνο. Και η Ελλάδα τι είναι, ρε. Η Ισπανία τι είναι, η Ευρώπη τι είναι. Κουβάσετε κανένα και το καθένα και να κάνει τι θέλει. Ορίστε οι αποδείξεις. Ψευτοαριστερή του Κολονακίου, των Εξαρχείων, των Βορείων Προαστίων. Λαμόγια κανονικά. Που άμα τους πάρε ένα να τους βοηθήσει, όχι, όχι. Μη μου απτού, όχι στο σπίτι μου. Σας πήρα τον άλλο, ναι. Στο Ηράκλειο, ναι. Στη Λέσβο, ναι. Στις Σέρες, ναι. Έτσι, οπουδήποτε αλλού, αλλά στο σπίτι μου. Καταλαβαίνετε για ποιους μιλάμε. Ψευτοαριστεροί, ψευτοανθρωπιστές. Κονομάνε επαγγελματίες, ειδικά στην Ελλάδα με τις ΜΚΟ. Κονομάνε χρήμα. Ο Σακελαρίδης δεν ήταν στη Διεθνή Αμνηστία, έμιστος υπάλληλος. Λογικό είναι, αφού είναι έμιστος υπάλληλος, υπαλλάκος είναι, κάνει ό,τι του λένε. Απλά πράγματα. Ή δεν ήταν έμιστος υπάλληλος. Ρωτάω τώρα εγώ, ήτανε λένε. Πάμε στο επόμενο. Για να δείτε την παράνοια, δεν είναι μόνο των ψευτοαριστερών και των ψευτοδεξιών είναι. Βγαίνει Έλληνας πρωθυπουργός, ρε παιδιά, και λέει αυτολεξή καλοδεχούμενοι οι Τούρκοι που αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα. Ναι, το είπε, στη ΔΕΘ. Αλλά δεν μπορούν να αγοράζουν συνεχώς, γι' αυτό θα αυξήσουμε τη φορολογία στην αντικειμενική αξία. Από 5-15, πόσο είπε. Αγοράζουν οι Τούρκοι στην Ελλάδα και είναι καλοδεχούμενοι. Αυτόν έχετε πρωθυπουργό. Ακούστε τον.
1: Ενδιαφέρον από κράτη όπως η Κίνα, η Τουρκία, το Ισραήλ μπορεί να είναι σε ένα βαθμό καλοδεχούμενο, αλλά έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει καταστήσει πολύ πιο δύσκολο την προσπάθεια του Έλληνα να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Το ενδιαφέρον από κράτη όπως η Κίνα, η Τουρκία, το Ισραήλ μπορεί να είναι σε ένα βαθμό καλοδεχούμενο, αλλά έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που σε αρκετές περιοχές της χώρας.
0: Τι καλοδεχούμενο, άνθρωπε μου, είσαι με τα καλά σου. Να αγοράζουν σπίτια οι Τούρκοι στη Θράκη ή στα νησιά μας. Την ώρα που ο Ερντογκάν σου λέει κατάμουτα θα πάρει το Καστελόριζο ή θα πάρει το Αιγαίο. Αλλά ξέχασα, μπορεί να και να είναι στημένο το κολπάκι αυτό. Μπορεί και να είναι δουλεμένο μεταξύ σας. Για να σπυρώσει αυτό του δικού του και εσύ του ηλίθιου από εδώ. Γιατί πολλοί ηλίθιοι υπάρχουν και από εδώ. Δεν είναι μόνο στην Τουρκία ηλίθιοι, και από εδώ ηλίθιου. Τι να πω, δεν ξέρω, παιδιά. Αυτά που βλέπω, αυτά που ακούω, αυτά που δεν καταλαβαίνω, δηλαδή είναι απίστευτα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μιλήσω για το νομοσχέδιο, διότι διάβασα μία συνέντευξη γραπτή του κυρίου Ντίλιαν στο Κυπριακό Τύπο, αν δεν κάνω λάθος, και συνδυάζοντας ότι 11 Δεκεμβρίου ξεκινάει το εφετείο για τις υποκλοπές, θα ήθελα να πω στην κυβέρνηση ότι είναι λίγα τα ψωμιά της. Μη διανοηθεί η κυβέρνηση και δώσει αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές και πάλι, μη διανοηθεί και ψάξει τρόπους ψευτοδικαστικούς, ψευτοτυπικούς και δεν κάνει το δικαστήριο, αυτό θα σημαίνει ομή παραβίαση για ακόμη μια φορά της έννοιας του δημοκρατικού πολιτεύματος και της δικαιοσύνης. Ο Δημήτρης Κανελόπουλος, στην Εφημερίδα των Συντακτών, αποκαλύπτει ότι υπάρχουν εκατοντάδες email, σήμερα γράφεται, μεταξύ Ιντελέξα και υπαλλήλων της ΕΕΠ, με οδηγίες για το Predator. Το Νοέμβριο προς το Δεκέμβριο, λοιπόν, ή θα πέσει η κυβέρνηση ή θα πάτε σε εκλογές. Δεν τις γλιτώνετε. Μη διαδοηθείτε και δώσετε αναβολή ακόμη μια φορά. Θα πω όμως τούτο, και δυστυχώς όλοι εδώ μέσα δεν καταλαβαίνουν τι πάει να γίνει. Τρομάζω στην ιδέα μιας κυβέρνησης αυταρχικής, καθεστωτικής όπως της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχουμε ενδείξεις νόθευσης των εκλογών. Αποδείξεις μπορούμε να βρούμε ψάχνοντας, αλλά κανείς δεν ψάχνει ότι υπάρχει ενδεχόμενο νοθείας στις εκλογές. Ήδη επιχειρείται με τις δημοσκοπήσεις. Την πληρώνει το Πασόκ σήμερα. Για να τα λέμε όλα. Αυτό λέγεται εκλογική επιρροή. Ναι, αλλά λέγεται και νοθεία στις εκλογές. Όταν επηρεάζει το σώμα με ψεύδι, με bots, με διάφορα άλλα στοιχεία, επηρεάζει το αποτέλεσμα των εκλογών. Αλγόριθμοι, δεδομένα, ψυχολογικές στοχεύσεις. Αυτό το επιχειρεί η κυβέρνηση. Καθημερινά στο διαδίκτυο. Ποιος τα έχει αυτά? Η κυβέρνηση που έχει το κρατικό χρήμα. Πού τα ξοδεύει η κυβέρνηση τα λεφτά? Σε διάφορους αλγόριθμους που κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι όλοι αυτοί. Άλλος τρόπος νοθείας. Η επιστολική ψήφος που κάνατε εδώ. Και ήταν εγκληματικό το λάθος σας, γιατί υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Για να ελέγξουμε τι έρχεται, από πού έρχεται και αν έρχεται σωστά. Σας είχαμε προειδοποιήσει στο Πασόκ και στα υπόλοιπα κόμματα. Όταν ο συνήγορος του πολίτη θέτει θέμα διαβλητότητας της επιστολικής ψήφου, υπάρχει θέμα νοθεία στις επόμενες εκλογές, καταλάβετε το. Θα κάνουν τα πάντα τα δύνατα δυνατά για να παραμείνουν στις καρέκλες τους. Και γιατί το κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία με την επιστολική ψήφο? Γιατί συμπτωματικά η Νέα Δημοκρατία πετάει στην επιστολική. 42% είχε στις εκλογές, όταν το αποτέλεσμα ήταν 28% πανελλαδικά στην κανονική κάλπη. Το αντίστροφο συνέβη με εμάς. Πετούσαμε στην κανονική κάλπη 9,5%, πατώσαμε 2,3 στην επιστολική. Και γιατί μιλάει η ελληνική λύση για ενδεχόμενη νοθεία? Ποιος κάνει την καταμέτρηση, κύριε? Γιατί δεν μιλάει κανένας σας. Η εταιρεία Singular, οι οικογενειακοί φίλοι του κυρίου Μητσοτάκη και του πατέρα, ο πατέρας προηγούμενος Μανολόπουλος και ο νέος Μανολόπουλος. Γιατί δεν μιλάει κανένας και τα λέει μόνο η ελληνική λύση. Αφεντικό λοιπόν τη Singular Logic, αποκλειστικός υπεργολάβος του ΟΤΕ, Telecom έχει γίνει τώρα πως έγινε, Deutsche, πήρε 500 εκατομμύρια δουλειά από τις ταυτότητες, ο κύριος Μανολόπουλος, φίλος του Μητσοτάκη, πήρε ταμείο ανάκαμψης, πήρε δουλειές του δημοσίου, η μητρική Singular Logic πήρε και τα εισιτήρια από την Ακρόπολη και σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, τους δίνουν δουλειές. Πελάτης ο κύριος. Ο πελάτης της κυβέρνησης που παίρνει δουλειές κρατικές θα καταμετρήσει τους ψήφους σας και το ανέχεστε, το καταπίνετε και κανένας δεν μιλάει. Γι' αυτό υπάρχει ελληνική λύση, για να αυτοτομήσει τη δημοκρατία, για να αποκαλύψει τον ελληνικό λαό τι προτίθεται να κάνουν. Ακούστε, και πώς πήρε τα εισιτήρια, ξέρετε, γιατί όλοι είμαστε τα εισιτήρια, τα δώσαμε τα εισιτήρια σαν ιδιώτη. Δεν είναι ιδιώτης, είναι η οικογένεια Μανολόπουλου. Ο κύριος αυτός λοιπόν πήρε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους φωτογραφικά. Η φωτογραφία λέει ο πλειοδότης να έχει υλοποιήσει έργο πληροφορικής αξίας 1 εκατομμύριο ευρώ τα τελευταία τριετία. Την είχε κάνει μόνο ο Μανολόπουλος. Μόνο ο Μανολόπουλος. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Εκλογές έρχονται, Γιάννης θα δώσει, Γιάννης θα πάρει. Ακούστε τι άλλο δεν πήρε. Ευρωπαϊκά έργα, κυβερνοάμυνας στην Ελλάδα. Προϋπολογισμός ΙΝΤΑ ΤΕΛ 60 εκατομμύρια.
5G Compact προϋπολογισμός 38 εκατομμύρια. Συμβάζει με το δημόσιο πολυπληθή συμβάσει εκατομμυρίων ευρώ.

0: αυτό, κύριε Βιλιάρδο. Αυτό είναι. Επί αυτό που ψήφισαν, όχι επί του εκλογικού σώματος. Τόσοι ψήφισαν, τι να κάνω εγώ. Οδήγησαν τον ελληνικό λαό στην αποχή και στην απαξία. Κακώς πρέπει να πάνε να ψηφίσουν όλοι για να τελειώνει η Νέα Δημοκρατία, να φύγει η φαύλη κυβέρνηση. Και τι απεδείχθη με αυτούς που κάνουν τους λαθρομετανάστες και τους δίνουν ηθαγένειες, να σου πω εγώ, στη Σουηδία τι έγινε. Κύριοι συνάδελφοι, πήγαν μαζικά και ψήφισαν εναντίον κάποιων. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι δεξιά, αριστερή και τρώει, δεν με νοιάζει. Με νοιάζει ότι πήγαν σωρευτικά όλοι και αλλίωσαν το αποτέλεσμα και αλλίωσαν το εκλογικό αποτέλεσμα της βούλης του σιδικού λαού. Αυτά η ελληνική λύση θα ανατρέψει. Θα τα ανατρέψει. Θα πάρουμε πίσω τις ηθαγένειες, γιατί η ηθαγένεια δεν δωρίζεται. Δεν χαρίζεται. Και θα σας αποδείξω τώρα, κύριε Υπουργέ, που κάνετε τα χεράκια σας περίεργα, γιατί λέω ότι φτιάξατε ένα διεφθαρμένο κράτος. Στο δεκάμηνο που πέρασε, ελεκτικό συνέδριο, Ιανουάριος-Οκτώβριος, 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεις. Απευθείας αναθέσεις. 2,2 δις ευρώ. Πάπα, δουλίτσες να κάνουν μεταξύ τους. Πάμε και στο νέο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα να δείτε πάρτι. Νέος ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμπλεκόμενοι στον τομέα ψυχικής υγείας του γνωστού Αδόνιδος Γεωργιάδου, που ομιλεί, λαλίσταται και λέει τα πάντα για όλους, αλλά είναι σάχαρη Ελλάδα. Είναι πούδρα η Ελλάδα. Η πιο ευημερούσα χώρα του κόσμου η Ελλάδα. Γιατί είσαι άλλη χώρα. Ακούστε. Δεκάδες έργα προϋπολογισμού 1,4 εκατομμυρίων ευρώ κομμένα σε διαφόρους τύπους στον καθένα για δύο χρόνια. Η υπόθεση παίρνει διαστάσεις γιατί αφορά και την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Στα πρακτικά της Βουλής, το ρεπορτάζ του voicenews.gr με όλα τα στοιχεία, γιατί θα τους πάμε φυλακή. Όσοι κλέψαν χρήματα του ελληνικού λαού θα τους πάμε φυλακή. Πάμε και στα υπόλοιπα, είναι και αυτός ο χάρτης εδώ. Σπατάλες. Για δαπάνες εταιρείας καθαριότητος, η αύξηση 280% σε 7 μήνες. 728 εκατομμύρια για υπηρεσίες καθαριότητος την τριετία 23-25. Πάρτε τα στοιχεία και τα έγγραφα. Εδώ από τη Διάβγεια, όχι από τον Βελόπουλο. Εκατομμύρια σφυρίζουν, αλλά 13η, 14η σύνταξη δεν μπορούν να δώσουν στο φτωχό Έλληνα πολίτη. Τα δισεκατομμύρια στους κολλητούς τα δίνουν όμως. Πάμε και στο νέο φρούτο που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Λιβανιέ. Για δείτε εδώ. Αυτό είναι έγγραφο έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Της Επιτροπής για τα Εγωπρόβατα στη Βουλή. Η έκθεση αξιολογήσεως λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον νόμο περί υγείας των ζώων εκθέτει την κυβέρνηση. Τι μας λέει. Αντί για την αξιοποίηση του εμβολιασμού, επιλέχθηκε η πολιτική των μαζικών θανατώσεων και της σφαγής εκατοντάδων χιλιάδων παραγωγικών ζώων. Κεντρικό ζήτημα, να καλυφθούν τα ζώα φαντάσματα, τα ανύπαρκτα δηλαδή, και οι δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου, για να τα παίρνουν οι φραπέδες και οι κολλητοί, οι γαλάζιες ακρίδες, οι λαγοκέφαλοι της Νέας Δημοκρατίας. Στα πρακτικά της Βουλής και αυτό. Ακούστε εδώ. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις δηλώσεις εμφανίζονται 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα. 18 εκατομμύρια, το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα έγγραφα εδώ είναι. Το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο είναι 8 εκατομμύρια. Ακούστε τα νούμερα, κύριοι συνάδελφοι, δεν τα λέει ο Βελόπουλος. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα έγγραφα είναι εδώ. 18 δηλώναμε, 8 είχαμε. Τι έκαναν λοιπόν οι κατσαπλιάδες, θα σας πω εγώ. Άρχιζαν να σκοτώνουν όλα τα ζώα, γιατί για 8 εκατομμύρια δηλώναν 18 εκατομμύρια οι κολλητοί τους. Και έτσι κατέστρεψαν τη Λέσβο, κατέστρεψαν τα εγωπρόβατα, την κτηνοτροφία, το γάλα, τη φέτα και πίνουν καφέδες με τις φραπέδες εισηγείαν των κορόιδων. Βραχιολάκια και αφήστε τα ρολεξάκια, θα πάει ιστορία με κυβέρνηση ελληνικής λύσης. Πάμε και την άλλη. Άλλη έκθεση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάγκη αποθήκευσης ενέργειας, γνωμοδότηση, εδώ είναι, στα πρακτικά της Βουλής, πάλι από την Ευρώπη. Έχετε αποτύχει, κύριε Λιβάνιε, παντού. Σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Μια μεταρρυθμιστική κυβέρνηση έχει αποτύχει παντού σε οτιδήποτε. Τι λέει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταστρέψαν την ενέργεια, αυτό λέει. Επιλέξει, κατέστρεψαν την ενεργειακή πολιτική. Μείωση, ζητάει μείωση της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ρευτά καύσιμα. Το παίρνουμε εμείς πανάκριβο. Καλύτερος σχεδιασμός για τις ενεργοβόρες ψηφιακές υποδομές, data centers που μας φέρνει εδώ. Και το κυριότερο τι μας λέει. Κλείσαν τους λιγνίτες χωρίς να έχουμε άλλους ενεργειακούς πόρους για να έχουμε στάγμηση στο μείγμα μας. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που υπηρετεί πλουτοκρατία, ολιγαρχία και όχι τον απλό πολίτη. Και επειδή η ελληνική λύση έχει προτάσεις, θα κάνω στον κύριο Λιβάνο, γιατί είναι από τις τεχνοκράτες της κυβέρνησης, μία πρόταση, κύριε Λιβάνε. Είστε υπουργός εσωτερικών. Αυτό που λέει η ελληνική λύση: εμείς ως κυβέρνηση θα δώσουμε σπίτια στους Έλληνες, και λέω πώς. Θα φτιάξουμε ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που να αποτυπώνει για όλους φορείς ανάγκες, διοκτησία, μίσθος και κόστος. Δεν υπάρχει. Το ηλεκτρικό συνέδριο το είπε. Έβγαλε έκθεση. Και λέει: δεν το έχουμε αυτό. Δεν υπάρχει. Ακούστε τώρα. Για να σταματήσει η κολοσσιαία δαπάνη των ενοικιάσεων ακινήτων για τις ανάγκες του δημοσίου. Η έκθεση είναι. Το λέει και το ηλεκτρικό συνέδριο. Περιγράφει τεράστιο θεσμικό κενό, κύριε Υπουργέ. Δεν υπάρχει, λέει, υποχρέωση ενιαίου ετήσιου σχεδιασμού στέγασης για όλο το δημόσιο τομέα. Τα μισθώματα εμφανίζονται ως κωδικός δαπάνης, π.χ. 0813, κάθετος αλέ 244. Αλέ, αλέ, κονομάνε, να μην πω στα σαλέ, η γαλάζιοι λαγοκέφαλοι. Αλέ, αλέ, ζήτω τα σαλέ που ζουν στην Ελβετία. Κανείς όμως δεν τα αθροίζει εθνικά. Οι Δήμοι έχουν τουλάχιστον, κύριε Υπουργέ, 200.000 ακίνητα. Ορίστε τα σπίτια για τους Έλληνες. 200.000 ακίνητα έχουν οι Δήμοι. Μια μικρή αλλαγή χρήσης και μια δημιουργία μέσα από τη μόμα των ΟΕΚ να κάνουμε σπίτια για τους Έλληνες. Ακούστε όμως, το 60% δεν έχει δηλωθεί στο ε9. Ακούστε, Υπουργέ Κράτους, που κάνατε. Το 60% των 200.000 ακινήτων των Δήμων δεν έχει δηλωθεί στο ε9. Αν δεν το δηλώσει ο Έλληνας, τον πάτε φυλακή. Τον τιμωρείτε. Τον δήμαρχο, τον πολιτό σας, τον αφήνετε να αλωνίζει. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί συνεχίζουν να νοικιάσουν άλλους χώρους πολιτών και φίλων, δήμοι, κοινότητες, για να τα παίρνουν οι φίλοι και οι πολιτοί μας. Αυτά με την ελληνική λύση θα σταματήσουν πάρα αυτά. Τέρμα η σπατάλη στο δημόσιο, τέρμα η διασπάθηση δημοσίου πλούτου και χρήματος. Μια ερώτηση στον κύριο Υπουργό θέλω να κάνω. Κύριε Υπουργέ, έχετε κυβερνητικό εκπρόσωπο Ιχνηλάτη ή Λαγό? Αποφασίστε. Πέταξε την παρούφα με τα επιδόματα, όχι τυχαία. Μιλάει για επιδόματα ανεργίας, όταν έχουμε δυστυχώς βουλή αέργων πολιτικών αρχηγών. Στη βουλή οι πολιτικοί αρχηγοί και πολλοί βουλευτές, που είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα 130 περίπου, δεν έχουν ούτε ένα ένσημο. Και ομιλούν για την ανεργία. Αυτοί οι τύποι που δεν δούλεψαν ποτέ. Και για να σας αποδείξω ότι σε κυβέρνηση αρπακόλα, δεν έχετε καν αξιόπιστα στοιχεία. Η Ελστάτ δίνει 376.000 ανέργους, μείωση 7,9%, και η ΔΥΠΑ 715.000, αύξηση 15%. Αποφασίστε, ή με την Ελστάτ θα πάμε, ή με τη ΔΥΠΑ. Αλλά ξέρετε να μαγειρεύετε τα στοιχεία. Και τα μαγειρεύει η κυβέρνηση πάντοτε τα στοιχεία. Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας. Όλοι εσείς που δεν δουλέψατε, δεν θα αποφασίζετε για τους Έλληνες. Εμείς θα δώσουμε θέσεις αξιοπρεπείς και μισθούς αξιοπρεπείς στον Έλληνα. Και πάμε και σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Θα πω μια αλήθεια. Ο αείμνηστος Μαζονάκης δεν πέθανε, κύριε συνάδελφοι. Δολοφονήθηκε. Και το λέω με πλήρη γνώση των όσων αναφέρω. Δολοφονήθηκε. Από ένα κράτος, από υπουργούς υγείας που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Που επέτρεπαν εγκληματική αμέλεια, ανικανότητα ή ηλιθιότητα, κάποιοι να έχουν ένα ιατρείο κάπου και να σκοτώνουν κόσμο χωρίς έλεγχο. Αυτό το σύστημα υγείας ή παραϊγείας, το οποίο έχει να κάνει με ανθρώπινη ζωή, η ελληνική λύση θα το ξαναφτιάξει από την αρχή, δωρεάν δημόσια υγεία και προσοχή στον Έλληνα. Θα το κατεδαφίσουμε. Και τι γίνεται? Έφυγε ο άνθρωπος και ο υπουργός είπε μια συγγνώμη. Συγγνώμη, έκανα λάθος, επάτησε το πόδι. Έφυγε από τη ζωή. Από τότε που βγήκε η συγγνώμη, δολοφονήθηκε η αξιοπρέπεια και η ευθύνη. Δεν ζητά συγγνώμη από ένα νεκρό. Όταν έχεις νεκρό και είσαι υπεύθυνος, παρετήσε και δεν λες είναι ζάχαρη και μέλι γάλα όλα. Παρετήσε, αν έχεις την ευτυχία. Και ρωτώ, ποιος κατήργησε το σώμα επιθεωρητών? Να και μιλάμε για ευθύνες. Η Νέα Δημοκρατία το 19. Ποιος μετέφερε τις υποχρεώσεις του ΣΕΙΠ στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Η Νέα Δημοκρατία. Η Εθνική Αρχή αυτή ασχολείται μόνο με το δημόσιο, όχι με το ιδιωτικό τομέα. Μόνο με το δημόσιο και δεν προλαβαίνει. Άρα λοιπόν η ευθύνη βαραίνει την κυβέρνηση 100% για την απώλεια του ανθρώπου. Και δεν λέω ότι είναι υπεύθυνος ο Πρωθυπουργός. Λέω ότι έχει την εγκληματική αμέλεια ως δικαιολογία συνεχώς. Όχι ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός. Μια ερώτηση. Γιατί η δικαιοσύνη συμπεριφέρεται όπως με τον Μίχο? Θαύτηκαν τα 212 και πλέον ονόματα των παιδραστών. Τώρα εμπαινόβγαιναν εκεί, λέει, επώνυμοι, πολιτικοί, επιφανείς και επιπόλοιποι πολίτες. Γιατί δεν το ξετινάζετε να δούμε ποιοι ήταν όλοι αυτοί? Για πείτε μου, για ποιο λόγο κρατάει κάποιους που δεν μιλάνε? Φαίνεται εμπαινόβγαιναν πολύ εκεί μέσα. Λοιπόν, αυτά ξεκουκούλωμα για όλα μόνο από την ελληνική λύση. Και επειδή πιέζει ο χρόνος, θα πω το εξής. Θέλετε προτάσεις? Ένταση στο Καστελόριζο. Η καιρή, πονηρή, ουμενετή. Να το πω εγώ διασταλτικά. Δεν θέλουμε να παίξουμε με τα εθνικά θέματα εμείς. Αλλά δεν μπορείς να παίζεις και με τη φωτιά καθημερινά λεκτικά. Δεν χρειάζεται να κάνεις το τζάμπα μάγκα. Κάνε το αυτονόητο. ΑΟΣ τώρα με την Κύπρο, 12 ναυτικά μίλια και πάμε Αμβούργο, Χάγη, όπου θέλετε. Ούτε τσάμπα μακές στο Καστελόριζο, ούτε βόλτες εκεί. Και αν θέλετε και μια πρόταση, να κάνουμε ό,τι κάνουν οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι δίνουν σε αξιωματικούς και δημοσίους υπαλλήλους επιδόματα για καλύτερους μισθούς και καλύτερες συντάξεις για όσους πηγαίνουν σε γαλλικές αποικίες. Δεν είναι αποικία το Καστελόριζο, είναι ελληνικό νησί. Δώστε κίνητρα σε Έλληνες να πάνε να μείνουν στα ακριτικά νησιά μας. Καλύτερους μισθούς, καλύτερες απολαύσεις και κυριότερες υποδομές. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έμαθα από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουμε και φίλους παλαιούς στο κόμμα αυτό, κύριε Γιαννούλη, ότι στη Δυτική Θεσσαλονίκη με εντολή Πρωθυπουργού ετοιμάζεται μια υποεπιτροπή, επιτροπή πως λέγεται, η οποία θα έχει σκοπό και στόχο μία ανάσχεση. Την ανάσχεση των πρώτων ποσοστών της ελληνικής λύσης, που είναι πρώτο κόμμα σε όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη, και κρίμα για σας, και σε πολλές περιοχές της Ελλάδος και δεν το καταλαβαίνετε. Θα κάνουν λοιπόν ειδική επιτροπή με ένα πρώην δήμαρχο Σταυρούπολης, πως λέγεται, ο οποίος θα προεδρεύει, θα βάζει και τους δημάρχους που είναι στη Νέα Δημοκρατία να κάνουν προπαγάνδα υπέρ του Μητσοτάκη. Τους λέμε κάτι. Έρχονται εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όσοι μετέχετε εκεί εναντίον της ελληνικής λύσης, η ελληνική λύση και ο λαός της Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης θα σας απαντήσει με τον κατάλληλο τρόπο. Κλείνοντας, να πω το εξής. Στα μεγάλα σαλόνια, όπως έλεγε ένας γνωστός δημοσιογράφος, συζητούνται συνεργασίες κομμάτων. ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, Τσίπρα. Α, είπα Τσίπρα. Γιατί τον καλύπτει η Νέα Δημοκρατία τον κύριο Τσίπρα? Έχουμε κάνει μια μηνυτήρια αναφορά για τόσο απεικιό Γεωργιάδη ότι τα παίρνει ο Τσίπρας. Γιατί δεν τη φέρνετε στη Βουλή? Την έστειλε ο εισαγγελέας. Είναι εδώ. Σας ζητάει για τα σούλα. Φαίνεται ότι αυτή η ασυλία του κύριου Τσίπρα είναι βολική για τον κύριο Μητσοτάκη. Τον βολεύει ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά λοιπόν κομμένα με μας. Και εμείς, κύριε Υπουργέ, διαφέρουμε. Εσείς στα μεγάλα σαλόνια με ολιγάρχες για συγκυβέρνηση. Στα μεγάλα σαλόνια που μόνο θα κάνει μια συγκυβέρνηση για την κυβέρνηση.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο.

Και επειδή αρέσκομαι στο να μιλάω για την αρχαία ελληνική ιστορία, θα ήθελα τώρα, φίλες και φίλοι, να ασχοληθούμε με κάτι έτσι για να γελάσουμε κιόλας. Μάλλον να πάμε λίγο στις λέξεις για να καταλάβετε το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας. Μερικές λέξεις. Ακούστε λίγο. Η λέξη clown που ξέρετε όλοι σας. Clown. Από πού προέρχεται? Έψαξε το αγγλικό λεξικό. Υπάρχει ένας εξαιρετικός συγγραφέας, γλωσσολόγος, ο οποίος αναφέρει, ακούστε τώρα, το cloud από πού βγαίνει. Από το κουκολάντ, δύο λέξεις, και η ρίζα, λέει ο ίδιος, το λέω εγώ, είναι η νεφελοκοκυγία. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Είναι η ρίζα όπως την έψαξε ο ίδιος του. Με ρίζα αρχαιοληνική, η οποία συνδέεται με όλα αυτά. Να το πω, μπορεί να μην το καταλαβαίνετε αυτό. Εντάξει, το πως περνώ. Μεγαμπάιτ δεν λέμε. Μεγαμπάιτ δεν λέμε. Μέγα. Μπάιτ. Τέρα μπάιτ δεν λέμε. Και electric. Πώς λέγεται ηλεκτρισμός. Σας λέω μερικά πράγματα για να καταλάβετε ότι είναι αυτό που σας λέω. Αυτή η μήτρα των γλωσσών. Cosmetics, καλλιτικά, αυτό που λέγαμε εγώ, καλλιτικά. Έχω μερικές λέξεις μπροστά μου. Crisis, crisis. Κρυστάλ, κρυστάλλινος, κρύσταλλος. Courant, είναι η σταφίδα. Από το κορυφιακή σταφίδα. Περιμένετε. Καλά, κινίκ, κινικός. Despot, despotis. Democracy, devil, ο διάβολος. Ρίζα. Διάγνωσης, διάγνωση. Diet, από τη δίαιτα. Σας λέω λέξεις εδώ, κλειδιά. Δίλεμμα, το δίλημα. Υπάρχει και σύριαλ ολόκληρο στο Netflix. Διπλώμα, δίπλωμα πτυχίο. Τώρα θα μου πείτε γιατί λέγεται δίπλωμα. Γιατί το τυλίγουν, το διπλώνουν. Έτσι βγαίνει η λέξη. Γιατί η ελληνική γλώσσα, ό,τι λέει το εννοεί. Σε αντίθεση με τα αγγλικά, που τα υψηλά νοήματα είναι ελληνικά, αλλά τα πράγματα τα ονομάτιζαν όπως ήθελαν. Δηλαδή λένε οι Έλληνες υποδήματα. Τι σημαίνει υπόδημα? Υπόδημα. Τα υπαδοματοποιεία, τα παπούτσια δηλαδή. Λέμε ενδύματα. Ενδύματα. Ψάξτε τη λέξη δήμας, δέμας και θα καταλάβετε τι εννοώ. Τι λένε οι Άγγλοι? Σου. Δεν λέει τίποτα το σου, παπούτσι. Δεν εννοεί κάτι. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα δείτε σοβαρά, γιατί η γλώσσα μας είναι ιδανική, ρε παιδιά. Είναι εκπληκτική, έχει υψηλά νοήματα. Δηλαδή, θα γελάσουμε μερικά, θα το πω τώρα. Το ντις. Πας σε ένα εστιατόριο. Τι λέει, τι σημαίνει ντις? Ντις, πιάτο. Κανονικά πώς λέγεται το πιάτο? Για πες μου εσύ. Δίσκος. Δίσκος. Ντις. Η ρίζα. Δεν τα λέω εγώ. Άγγλος τα λέει αυτά. Εμείς ξέρουμε το πιάτο. Κανονικά δίσκος ήταν. Το λέγαν δίσκο. Άμπρα. Το πιάτο είναι το plate. Πάμε στο... Τα έχω μπροστά μου εδώ. Α, όπως... Δισκοτέκ δεν λέγαμε. Γιατί λέγαμε δισκοτέκ? Το δίσκο. Γιατί παλιά ήταν οι δίσκοι. Λένε τα φαρμακεία, η Γερμανία, αποτίκ. Αποθήκη. Σας λέω υψηλά νοήματα που τα προσπερνάτε. Δεν πω και το economy για το echo και άλλα. Αφήστε τα αυτό. Τα λέω γιατί πραγματικά δεν θέλετε να καταλάβετε πόσο μεγαλειώδες είναι να μιλάτε ελληνικά. Είναι φοβερό. Αλλά να ψάχνετε κιόλας να βρείτε λέξεις που πραγματικά πρέπει να αποτυπώνουν. Δηλαδή λέμε πάω στο γυμναστήριο. Βλέπεις άλλος λέει gym, gym. Τι σημαίνει gym? Είναι η ρίζα στο γυμναστήριο. Από πού βγαίνει το γυμναστήριο? Από το γυμνός. Γυμνός γιατί κάνανε γυμνοί. Γυμνοί δηλαδή κάνανε γυμναστική. Στο πένταθλο κτλ. Πάντα γυμνοί οι Έλληνες. Gym το λένε οι άλλοι. Άμα τους πεις τι σημαίνει gym ή gym, δεν ξέρουν. Είναι μια λέξη. Μου τη λέγανε box.

Πάμε τώρα σε κάτι να γελάσετε. Υπάρχει μια κίνηση που κάνουν τα νεαρά παιδιά κυρίως, αλλά και κάποιοι τραγουδιστές, που δείχνουν το μεσαίο τους δάχτυλο. Ήταν η πιο διάσημη αρχαία χειρονομία. Οι αρχαίοι Έλληνες, από εδώ βγήκε αυτή η χειρονομία, να ξέρετε. Μεταλαμπαδεύτηκε στους Λατίνους, από τους Λατίνους Γερμανούς, από τους Γερμανούς στους Άγγλους, και αυτή η χειρονομία είναι αρχαιοελληνική. Οι αρχαίοι Έλληνες την έκαναν, με την υπόδειξη του δακτύλου του μεσαίου. Ήταν αυτοί λοιπόν που πριν 2.500 χρόνια ανακάλυψαν μία από τις χειρονομίες που σήμερα θεωρείται από τις πιο ισχυρές. Από τότε το μεσαίο δάχτυλο έχει γίνει από εμόη μέχρι και χοντροκομμένη χειρονομία. Δηλαδή πλακίτσα. Χρησιμοποιούν οι θυμωμένοι, οι νεαροί, οι ράπερς, πώς λέγονται, τράπερς, αυτοί οι περίεργοι, αυτοί τα αυτοί οι τύποι περίεργοι, που αντί να τραγουδούν βρίζουν. Οι ιστορικοί λοιπόν μελέτησαν ακόμη και αυτή τη χειρονομία. Ο Μαξ Νέλσον, ο οποίος δίδασκε και διδάσκει τώρα ακόμα και τώρα μιλάμε στο Πανεπιστήμιο του Windsor, στο Οντάριο του Καναδά, θεωρεί πως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που αυτή τη χειρονομία την έκαναν. Πιθανώς βασίστηκαν στη χρήση του μεσαίου δαχτύλου για να αναπαραστήσουν ένα πέος σε στήση. Τα λέει ο καθηγητής. Ο Νέλσον και άλλοι ερευνητές εκτιμούν ότι η περήφανη επίδειξη του μεσαίου δαχτυλού ήταν συνήθως ένα αστείο. Δηλαδή, αστειευόταν οι Έλληνες μεταξύ τους οι αρχαίοι για να πειράξουν ένας τον άλλον. Προσβολή ή μια σεξουαλική πρόταση. Λίγες πηγές από την αρχαία Ελλάδα υπάρχουν, χρησιμοποιούνται όμως για να τσιγκλούν τους ανθρώπους, να τους προβληματίζουν, να τους υποτιμούν. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ακόμη και το CNN. Το CNN! Ακούστε, το CNN, ο κ. Βελόπουλος. Μία από τις πηγές αυτές είναι ο Αριστοφάνης, ο οποίος φαίνεται να ήταν οπαδός της χειρονομίας. Ήταν το σήμα κατά τη διάρκεια του Αριστοφάνους, αναφερόμενος στο μεσαίο δάχτυλο σε αρκετά από τα έργα του. Δηλαδή, Αριστοφάνης στις κωμωδίες του, ο οποίος ήταν και βομολόγος, ήταν αθυρόστομος και έγραφε και με... αλλά έγραφε και πολλές αλήθειες. Ήταν αυτός που ουσιαστικά το έκανε εθνικό σπορ. Στην κωμωδία του Νεφέλες, μια καρικατούρα του Σοκράτη προσπαθεί να δείξει στον οφηλέτη Στρεψίδη το ποιητικό μέτρο. Ο Στρεψιάδης καλύτερα κάνει ένα χοντροκομμένο αστείο σχετικά με τη χρήση διαφορετικού δακτύλου για τη δημιουργία ρυθμού. Οι μεταφραστές του κειμένου όμως καταλήγουν σύντομα στο συμπέρασμα ότι ο Στρεψιάδης χειρονομεί με το μεσαίο δάχτυλο για να αναφερθεί στον αυνανισμό, υπογραμμίζει ο Νέλσον. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα λέω γιατί αυτή η χειρονομία του μεσαίου δαχτύλου έφτασε στη Ρώμη. Από τη Ρώμη πήγε με τους Γερμανούς, Βυζιγότους, Οστρογός, Λομβαρδούς κυρίως, και μεταλαμπαδεύτηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Δηλαδή, τι να συζητάμε. Ακόμη και αυτό, δηλαδή γελάω που το λέω, αλλά ακόμη και αυτό είναι ελληνικό.

Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες και να τους φωτίσει όλους, όλους, κυρίως αυτούς που δεν ψηφίζουν, να πάνε να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.
1: Η ώρα είναι μία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας, βάζοντας στο μικροσκόπιο τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και κάθε εμπλεκόμενο δημόσιο φορέα για τυχόν ποινικές ευθύνες στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η δικαστική έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας, ζητώντας εξηγήσεις για την προκλητική αδράνεια των ελεγκτικών μηχανισμών απέναντι στο Ιατρείο του Κολονακίου, το οποίο διαφήμιζε ανενόχλητο την παράνομη πλασμαφαίρεση από το 2023, αλλά και σε αντίστοιχα άλλα κέντρα και κλινικές. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, σε πρόσωπο που αυτοπροσδιορίζεται ως γιατρός υπνοτιστής φέρεται να έστειλε η Ιωάννα Γάκα τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη συνδεδεμένου στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λίγο πριν η ίδια προχωρήσει στη διαγραφή των επίμαχων αρχείων. Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν πλέον με προσοχή τον ρόλο του συγκεκριμένου παραλήπτη, καθώς ερευνάται εάν ο άνθρωπος που είχε μεσολαβήσει για να φέρει σε επαφή τον αδικοχαμένο καλλιτέχνη με το παράνομο ιατρείο. Σε στάση εργασία στην Αττική από τις 12 έως τη λήξη της βάρδιας προχωρά σήμερα η ΑΔΔ, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα στη Μία. Η κινητοποίηση λαμβάνει χώρα με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, με την Εκτελεστική Επιτροπή να προαναγγέλει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που περιλαμβάνει πανελλαδική ημέρα δράσης την 1η Οκτωβρίου και απεργία εντός του επόμενου μήνα. Ο καιρός γενικά σήμερα στην Αττική αναμένεται άστατος με μερικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει έως τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
5: Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1:00 με 4:00, Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα, Εύρο, Αλεξανδρούπολη, Έτολο Ακαρνανία, Θεσσαλία, στο Βόλο, σε όλα τα νησιά, στην Πάτρα, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στην Κρήτη και σε όσους έχουν συντονιστεί από όλο τον κόσμο διαδικτυακά. Τα πνιγούμε. Λοιπόν, έχουμε τώρα από τη μία, πριν ξεκινήσω να πω κάποια πράγματα. Έχω τώρα από τη μία τον ένα τον κουμπάρο, ο οποίος, ο άσβερκος ο κουμπάρος να πούμε, ο οποίος είχε τα γελάδια, το στάβλο εκεί, έπινε όλη μέρα το γάλα, το καλό, με την πέτσα. Δεν έχει σβέρκο. Είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος έχει κεφάλι, ώμους και το υπόλοιπο σώμα. Τα χαιρετίσματά μας στον Αντώνη. Και στο Θανάση την αδυναμία μου, την αγάπη μου, την όμορφη. Θα κάψει καρδιές, θα κάψει. Και εννοείται και μόνο στη Σούλα. Μόνο στη Σούλα. Απ' την άλλη έχουμε τώρα το σύντεκνο κάτω στο Ηράκλειο, το Μιχαλαντρέα. Τα χαιρετίσματά μας στη Ρία και στη Μαρία, την κούκλα. Λοιπόν, στο σύντεκνο κάτω στο Ηράκλειο, σας το έχω πει 10.000 φορές, όπου πετυχαίνετε το Μιχαλαντρέα πρέπει να του λέτε να πάει να πάρει φορτηγάκι, γιατί έρχονται Χριστούγεννα. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να έρθει στη Θεσσαλονίκη σε κάποια φάση, να κάνουμε βόλτα, να πάμε να φάμε. Έχει και κάποιους ανθρώπους που πρέπει να γνωρίσει κατά τη δική μου άποψη, για να δεθούμε, να δεθεί ο κόμπος. Γιατί εγώ με τους ανθρώπους με τους οποίους έχω ευλογημένες στιγμές, τους θεωρώ οικογένεια. Και για την οικογένεια γίνομαι χαλή να με πατήσουν. Πολύ πολύ αγάπη λοιπόν στέλνουμε σε αυτά τα πρόσωπα και θα πάμε να ξεκινήσουμε ήρεμα και ωραία για να αναλύσουμε ό,τι συμβαίνει. Γιατί έχω δεχθεί κριτική για κάποιες απόψεις μου, για κάποιες ερωτήσεις που κάνω, έχω δεχθεί κριτική και πολλοί με βρίζουνε κιόλας, αλλά καλά κάνουνε και με βρίζουνε, γιατί τους πονάει η αλήθεια. Τους πονάει η αλήθεια, ξέρεις, όλοι θέλουν να τους χαϊδεύεις τα αυτιά. Όλοι θέλουν να τους λες, α τι ωραίος που είσαι, α τι καλός που είσαι, α τι όμορφη που είσαι, τι καλά που τα λες. Και άμα κάτσεις να τους πεις ότι ξέρεις κάτι, εδώ δεν είσαι σωστός. Εδώ δεν είσαι καλά. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό πάνω σου. Είναι δική μου προσωπική άποψη και τη λέω με το δικό μου τρόπο, με ειλικρίνεια, για το καλό σου. Δεν μπορούν να αποδεχθούν την αλήθεια. Δεν μπορούν να αποδεχθούν την αλήθεια. Δηλαδή, αν κάτσω και ρωτήσω εγώ έναν πολιτικό, έλα εδώ ρε αδερφέ, γιατί έκανες αυτό και εκείνο, γιατί έκανες το ένα και το άλλο. Σπάζονται. Ενώ έχω πει δεκάδες φορές ότι δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα, ενώ έχω πει δεκάδες φορές το ότι θεωρώ ότι οι εκλογές είναι νοδευμένες. Και για να τελειώνουμε με αυτό το ταβαντούρι, γιατί πολλοί με ρωτάνε, Γρηγόρη, τι να κάνουμε, ποια είναι η λύση. Λες και μόνοι τους δεν μπορούν να αντιληφθούν κάποια πράγματα. Έχω πει χίλιες φορές το ότι για εμένα τα κόμματα δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα, το ότι για εμένα το ελληνικό κοινοβούλιο διαμορφώνει χαρακτήρες και είναι το βασικό θεμέλιο του συστήματος, ότι για εμένα οι εκλογές είναι νοθευμένες με την επιστολική ψήφο, με τους εκλογικούς καταλόγους που έχουν μέσα ακόμα νεκρούς, με τη singular logic που παίρνει τα δεδομένα από τα εκλογικά κέντρα και με τους σταυρούς που προσθέτουν κάποιοι εκεί πέρα. Και φυσικά με τις ανακοινώσεις που βγάζουν οι δημοσκοπήσεις και επηρεάζουν τον κόσμο, για εμένα οι εκλογές είναι στημένες. Τι να σας πω, η λύση είναι ο ελληνικός λαός να είναι ενωμένος, να υπάρχει αλληλοσεβασμός, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, γιατί έρχονται δύσκολοι καιροί. Και φυσικά να λέμε όχι σε όποιον μας διχάζει. Όχι σε όποιον μας διχάζει, όποιος κι αν είναι αυτός. Όσο καλά κι αν τα λέει. Όχι σε όποιον μας διχάζει. Για μένα λοιπόν η λύση είναι η ενότητα. Κανένα πρόσωπο, κανένα κόμμα και καμία τέτοια ιστορία. Πρέπει να είναι ενωμένος ο ελληνικός λαός. Τελεία και παύλα. Τοποθετούμε και ξεκαθαρίζω τη θέση μου. Για να μην λέτε μετά τρέλες. Πάμε τώρα στην υπόθεση Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου, παιδιά, με έκανε ασφαλιστικά μέτρα. Μου έχει στείλει εδώ πέρα να πούμε πόσα χαρτιά, πόσα εξώδικα. Να πάμε στα δικαστήρια και έχουμε πάει και στα δικαστήρια. Έλα εδώ, δικηγόρε, έλα εδώ εσύ. Και τι κάνουμε και τι ράνουμε και πάμε και πήγαμε. Και τώρα στα κοντά έχω κι άλλο δικαστήριο με τη Λατινοπούλου. Γιατί έχω δικαστήριο με τη Λατινοπούλου και με όλα αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα που κάνει? Για συγκεκριμένα θέματα. Αν θυμάστε, είχα βγάλει εδώ στον αέρα τον Ίωνα, ο οποίος ήταν μέλος της Κωνσταντοπούλου, της Λατινοπούλου. Θα πάμε και στην Κωνσταντοπούλου. Της Λατινοπούλου, ο οποίος Ίωνας, ένα μέλος της, βγήκε και είπε ότι, παιδιά, εδώ έχουμε πρόβλημα, ότι υπάρχουν κάποιες πλαστές υπογραφές. Το ότι στην ιδρυτική διακήρυξη υπάρχουν πρόσωπα τα οποία δεν ζουν, πρόσωπα τα οποία έχουν άλλη ταυτότητα, άλλο τηλέφωνο, έχουν υπογράψει αλλιώς, άλλοι δεν υπάρχουν. Γενικά γίνεται ό,τι να είναι στην ιδρυτική διακήρυξη. Και αναρωτήθηκα εγώ και λέω, καλά, δηλαδή αυτό το κόμμα δεν θα έπρεπε να υφίσταται, άμα μου λέτε ότι υπάρχουν πλαστές υπογραφές? Και επίσης με ενημέρωσαν το ότι πήγαν, κάνανε μήνυση και άλλα πρόσωπα, το ότι υπήρχε μια διαδικασία συγκεκριμένη. Πειράζει που το βγάζω στη φόρα και που το συζητάω, εφόσον υπάρχει? Και έβαλε όλα τα στελέχη της να βγαίνουν να με βρίζουνε? Πειράζει που λέω ότι το 2019 ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία και έλεγε στις συνεντεύξεις της ότι θέλει να κλειστεί σε ένα ασανσέρ με το Μητσοτάκι? Άμα την πειράζει, είναι πρόβλημά της, γιατί είναι η αλήθεια. Ωραία. Και έρχεται ο Γρηγόρης και επιβεβαιώνεται, φίλοι μου, διότι χθες υπήρξε άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το Ευρωκοινοβούλιο, για αυτό το θέμα. Και στέλνουν την υπόθεση στην ελληνική δικαιοσύνη για πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη. Την ιδρυτική διακήρυξη, την οποία η Αφροδίτη Λατινοπούλου την πήρε η ίδια και πήγε και την κατέθεσε στον Άριο Πάγο. Και ο Άριος Πάγος, χωρίς να εξετάσει, για να τα λέμε όλα, χωρίς να εξετάσει, γιατί θεωρεί δεδομένο το ότι θα πάνε σωστές υπογραφές και σωστή ιδρυτική διακήρυξη, το πέρασε, δημιουργήθηκε το κόμμα και πήγε στην Ευρωβουλή. Και τώρα, από ό,τι φαίνεται, από όσο διαβάζω, ανακαλύπτουν το ότι υπάρχουν μέσα πλαστές υπογραφές και το ότι δεν θα έπρεπε να υφίσταται αυτό το κόμμα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Αν αυτό την ενοχλεί τη Λατινοπούλου, είναι πρόβλημά της. Να έκανε τον έλεγχό της και να πρόσεχε τι έκανε γενικά. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ την αλήθεια θα την πω και δεν θα επιτρέψω σε κανένα να με φημώσει. Κάνε όσα ασφαλιστικά μέτρα θέλεις. Και γράψε μέσα και να μην σε πλησιάζω στο χιλιόμετρο. Δεν με νοιάζει. Η αλήθεια θα λέγεται και θα αθωθώ. Θα αθωθώ γιατί αυτό που έκανες, το έκανες επίτηδες για να μην μιλάω. Αλλά εγώ θα μιλάω. Άκου τώρα να σου πω και κάτι ακόμα. Βλέπω το ότι ο Άριος Πάγος πειράχτηκε από όλο αυτό. Γιατί όταν πήγε η Μαρία Καριστιανού να καταθέσει τις υπογραφές για το δικό της κόμμα, έκανε έλεγχο. Και με παίρνανε τηλέφωνα και μου λέγανε διάφοροι, Γρηγόρη, μας κάλεσαν για να δούνε αν υπάρχουμε. Μας κάλεσαν να πάμε από εκεί για να δούνε αν βάλαμε σωστά την υπογραφή μας. Άρα ο Άριος Πάγος έπαθε και έμαθε με τη Λατινοπούλου. Τώρα έχουμε τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος στη συνέντευξή του είπε ότι είναι φίλη του η Αφροδίτη, η Λατινοπούλου. Για να δούμε τι θα κάνει η ελληνική δικαιοσύνη. Για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Για να δούμε, γιατί στην Ελλάδα μου πονέσει και τα μάτια μας με την ελληνική δικαιοσύνη. Έχουν πονέσει τα ματάκια μας. Και φυσικά εννοείται ότι κανένας από όλους αυτούς τους πολιτικούς δεν αναγνωρίζει τα λάθη του και θα τους φταίνε οι άλλοι. Όπως και η Αφροδίτη σε αυτή τη φάση βγαίνει και λέει ότι φταίνε άλλοι, δεν φταίω εγώ. Δηλαδή φταίνε οι άλλοι που πήγες κατέθεσες μια ιδρυτική διακήρυξη η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη, αλλά υπάρχουν καταγγελίες στο ότι είχε πλαστές υπογραφές. Πώς γίνεται να φταίνε οι άλλοι, δεν μπορώ να καταλάβω. Στο τέλος θα μας πούνε όλοι αυτοί ότι φταίμε και που τους έρχεται περίοδος. Στο τέλος θα μας πούνε όλοι αυτοί το ότι φταίμε και που τράκαραν με τα μάξι, χτύπα ξύλο. Στο τέλος θα φταίμε και που τους έρχεται φουσκωμένος ο λογαριασμός εμείς. Είναι δυνατόν να φταίω για όλα εγώ, ή να φταίω για όλο ο ελληνικός λαός? Να αναλάβετε τις ευθύνες σας για αυτά που κάνετε. Επίσης, Υπάρχουν συγκεκριμένες δηλώσεις από συγκεκριμένους ανθρώπους. Ο άλλος μου λέει δεν ξέρεις, δεν έχεις ζήσει. Ωραία, εγώ δεν ξέρω και δεν έχω ζήσει. Ακούω εσάς που ζήσατε και ξέρετε τι λέτε. Και ξέρετε τι κάνετε, χαϊδεύετε αυτιά. Συμφεροντολόγοι είστε. Γιατί εκπροσωπείτε συγκεκριμένα συμφέροντα. Εγώ καλώ τον οποιοδήποτε να με πάρει τηλέφωνο, να κλείσουμε ημερομηνία, να βγούμε στον αέρα. Τη δεύτερη ώρα παρεμπιπτόντως σήμερα θα έχουμε τον κύριο Χατζησάβα μαζί μας, τον πρώην πράκτορα της ΕΕΠ, όπως δηλώνει και ο ίδιος, ο οποίος κατοικεί στη Δανία, για να συζητήσουμε με αυτόν τον πρώην πράκτορα της ΕΕΠ τι ακριβώς γίνεται, γιατί έχουμε σοβαρά πράγματα να αναφέρουμε. Τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας, όπως κάθε Τετάρτη, ο Δημήτρης ο Τραπεζίκος. Ανοιχτός είμαι για συζήτηση και δίνω βήμα στον οποιοδήποτε. Θα κανονίσουμε μέρα και ώρα να δούμε τι έχετε να πείτε όλοι εσείς. Θα τα βάλουμε κάτω ρε αδερφέ. Δεν δέχομαι να βάζετε στο στόμα μου λόγια τα οποία δεν έχω πει ή δεν αντέχω πραγματικά, σας το λέω, τους ανθρώπους οι οποίοι επηρεάζονται από αυτά που βλέπουν στο διαδίκτυο και έρχονται μετά να μας το παίξουν ιστορία χωρίς καν να έχουν καταλάβει το ότι αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δεν είναι όλα αληθινά. Έδειχνε για παράδειγμα ένα βίντεο τον Τραμπ, ο οποίος πέφτει, κάνει κολοτούμπα και ξανασηκώνεται. Και από τους 100 που το είδανε, οι 40 πίστευσαν ότι είναι αλήθεια, ενώ ήταν τεχνητή νοημοσύνη. AI ήταν. Το φτιάξανε με τεχνητή νοημοσύνη. Και συζητούσαν αυτοί οι 40 μεταξύ τους και με άλλους ανθρώπους. Το είδες ρε τι έγινε, τι. Ο Τραμπ έπεσε και έκανε κολοτούμπα και σηκώθηκε. Γι' αυτό φωνάζω και λέω ότι αυτό που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη έχει ξεφύγει. Εσείς έχετε αντίληψη και καταλαβαίνετε τι γίνεται πιο πολύ και ότι είναι δημιουργημένο με AI, με τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιοι, πιο μεγάλη σε ηλικία ίσως, δεν το καταλαβαίνουν και το πιστεύουν. Το πιστεύουν και αύριο μεθαύριο τα λένε και παρακάτω και δημιουργείται μπέρδεμα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποιος νόμος, να βγάλουν και κάνα σωστό νόμο, γιατί βγάζουν νόμους μόνο για να νομιμοποιήσουν την παρανομία τους. Που θα είναι υποχρεωτικό να γράφει πάνω ένα τέτοιου είδους βίντεο το ότι είναι δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη. Για να ξέρουν οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω ότι είναι ψεύτικο. Ψεύτικο! Έχουν γεμίσει οι δρόμοι λάχανα. Έχουν γεμίσει λάχανα. Πάμε τώρα στις ελληνικές φυλακές. Έχουμε έναν δραπέτη. Δύο δραπέτες. Ένα στην Ιγρίτα και ένα κάτω εκεί πέρα ο γνωστός, ο Αλβανός, ο Αλκέτ Ριζάη. Παλαιότερα το θυμάστε και με την υπόθεση Παλαιοκώστα. Ωραία. Ο Ριζάη απέδρασε. Βασικά είχε άδεια και δεν επέστρεψε. Εντάξει. Αυτός καλά έκανε. Σου λέει ρε φίλε, μου δώσατε άδεια, ναι. Κατηγορούμε για αυτό, για εκείνο, για το ένα, για το άλλο. Ναι. Είναι ευκαιρία της ζωής μου, γιατί να ξαναγυρίσω στο κελί. Καλά έκανε. Του δόθηκε ευκαιρία και σου λέει θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Και όχι κορόιδο στο κλουβί. Να τον κατηγορήσω δεν μπορώ, γιατί αν βρισκόμουν στη θέση του, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω το ίδιο πράγμα αν μου δίνανε άδεια. Σοβαρά σας μιλάω τώρα, δεν ξέρω. Άμα ήμουν ισοβήτης και είχα κατηγορία να ξαναμπώ μέσα για όλη μου τη ζωή μέχρι να πεθάνω, δεν ξέρω. Πολύ πιθανό, φίλοι μου, είναι να μην επέστρεφα ούτε εγώ. Πολύ πιθανό το έχω. Έτσι πως γνωρίζω τον εαυτό μου, δεν νομίζω να γυρνούσα κι εγώ πίσω. Σας το λέω ειλικρινά, δηλαδή δεν θα κάτσω να σας πω ότι εγώ θα γυρνούσα. Το θέμα είναι τι λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Θέλετε να ακούσετε τι λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη? Θέλετε, βάλε να τον ακούσουμε. Εντάξει, κάτι πρέπει να έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δεν τον βλέπω και πολύ καλά. Έχει ένα τρέμουλο, έχει μια περίεργη στάση. Δεν μιλάει καλά. Κάτι συμβαίνει. Βάλτο να.
1: Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει? Είχε πάρει αυτή την άδεια.
2: Τι θα κάνει δηλαδή? Θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν να, έπρεπε να επιστρέψει για να...
1: Θες.
2: Ναι, για να αποφυλακιστεί κάποια στιγμή. Έχει πάρει 16 άδειες. Mm-hmm. Και σωστά πήρε, θέλω να σας πω. Στη δημοκρατία μας, οι φυλακές πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, που οι δικές μας δεν είναι. Mm-hmm. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, διότι έχουμε 50-60% παραπάνω φυλακισμένους αυτή τη στιγμή από ό,τι χωράει.
1: Γιατί δεν είχατε πει ότι θα φτιάξετε και άλλη φυλακή?
2: Κοιτάξτε,
1: δεν προχώρησε αυτό.
2: Προχωράει. Αλλά όπως όλα τα πράγματα στην Ευρώπη έχουν διαδικασίες, η δημοκρατία έχει μια σειρά από διαδικασίες, διαφάνειες, ανταγωνισμού, τυπικές διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να τηρούνται.
3: Αυτός θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσετε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε.
3: Ή και τα δύο μπορεί να συμβούν.
2: Μπορεί να συμβούν και τα δύο.
3: Μάλιστα.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
3: Δηλαδή, αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσετε, λέτε.
2: Φυσικά. Φυσικά. Και δεν υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
3: Και ο άλλος ο Βαρυπινίτης από την Ιγρήτα, αυτός πώς μας έφυγε.
2: Εκείνο είναι ένα περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι περίεργο περιστατικό.
3: Μπορεί να έχει εμπλοκή από μέσα αυτό.
2: Δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο.
3: Το εξετάζεται όμως.
2: Εξετάζονται όλες.
0: Άκου τώρα τι λέει ο άνθρωπος. Έχει πάρει 16 άδειες. Και ελπίζω ότι θα γυρίσει. Άκου τι λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ελπίζω ότι ο Δραπέτης θα γυρίσει. Δηλαδή, δεν τον νοιάζει τι έχει συμβεί. Θα γυρίσει. Πού έχει πάει. Βάλε το τραγούδι εκείνο και στην Άνιτα Πάνια. Πού έχει πάει. Βάλε σαν να ακούω το Χρυσοχοίδη είναι. Βάλε. Και έχει και λίγο το ύφος. Ταιριάζει. Θα μπορούσε να τραγουδάει αυτός. Ναι, θα μπορούσε.
4: Έχουμε και γέφυρα, περιμένετε. Πάμε τώρα, κουπλέ.
5: Εξαφανιστήκε και εγώ έχω καρφωμένο βλέμμα μου στην είσοδο.
4: Χωρίς
5: και να έρθει περιμένω. Εξαφανιστήκε χωρίς να πει κουβέντα. Εγώ κοιμάμαι αγκαλιά

0: Τώρα εδώ πέρα μου την έχουν πέσει για τον Κασιδιάρη. Είναι αυτοί οι Κασιδιαρολάγνοι. Είναι αυτοί οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να βρουν ένα πρόσωπο που θα τους σώσει. Είναι αυτοί που περιμένουν πώς και πώς τη νέα ελπίδα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, είμαι ξεκάθαρος. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, όσο ήταν στη Χρυσή Αυγή και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχει πει πάρα πολύ σωστά πράγματα πάμπολες φορές. Άσχετα για το τι έκανε η Χρυσή Αυγή και ότι για εμένα η Χρυσή Αυγή δεν κινήθηκε σωστά. Και ότι αυτά που έκανε με τους Πακιστανούς και με τους Αιγύπτιους δεν είχαν καμία ουσία. Καμία ουσία, εντάξει. Από εκεί και πέρα σας έχω πει δεκάδες φορές ότι είμαι κατά τον Ναζί. Ο προπάπος μου πολέμησε τους Ναζί. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε αν είμαστε γνήσιοι πατριώτες τους Ναζί. Εντάξει, τους Γερμανούς που σφάξανε, βιάσανε, σκοτώσανε και μας έχουν ακόμα υποδουλωμένους. Γιατί καλός ή κακός η Ευρωπαϊκή Ένωση φοράει μια μάσκα. Από πίσω ξέρετε ποιοι κρύβονται. Δεν πρόκειται να υποστηρίξω Ναζί. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δεν πά να σκούζετε, δεν πά να φωνάζετε, δεν πά να με βρίζετε, δεν πά να λέτε ότι είμαι ο μεγαλύτερος μακάκας, δεν πά να λέτε ότι λέτε δεν υποστηρίζω Ναζί. Τελεία και παύλα. Επίσης έχω πει πάμε πολλές φορές ότι για εμένα η Χρυσή Αυγή έχει κάνει μεγάλο κακό στον πατριωτισμό, διότι εξαιτίας της στάσης που κρατήσανε ονόμασαν κάθε άνθρωπο που σηκώνει μια ελληνική σημαία φασίστα. Εγώ δεν είμαι φασίστας. Αγαπάω την πατρίδα μου. Αγαπάω την Ελλάδα. Την θεωρώ έναν ευλογημένο τόπο και δεν θέλω να τη χάσουμε. Είμαι υπέρ της εθνικής κυριαρχίας. Θέλω η Ελλάδα να είναι αυτόνομη, ισχυρή και ανεξάρτητη και δεν με νοιάζουν ούτε οι Ναζί, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι κομμουνιστές, ούτε οι αναρχικοί, ούτε θα κάθομαι να ασχολούμαι με όλα αυτά. Εντάξει, κοιτάω να κάνω τη χώρα μου καλύτερη. Θέλω να υπερισχύει ο πρωτογενής τομέας. Θέλω να είμαστε δυνατοί στην αλληλεία. Θέλω να έχουμε δυνατούς κτηνοτρόφους. Θέλω πολλά. Πολλά θέλω. Πολλά. Το θέμα ποιο είναι? Ότι εδώ πέρα έχουν συμβεί πράγματα και θαύματα και κανένας δεν τα θυμάται. Και άλλη μια φορά βλέπω μια υπερπροβολή από το σύστημα που δεν μου αρέσει. Δεν θα τη σχολιάσω. Και δεν μπορώ να αποδεχθώ το ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει δικηγόρο η οποία δηλώνει Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να τα αποδεχθώ, ρε φίλε. Θες να τα αποδεχθείς εσύ εκεί πέρα έξω, ο πρόβλημά σου. Θα με αναγκάσεις εμένα δηλαδή να μπούμε σε ένα καλούπι? Δεν γουστάρω, αδερφέ. Δεν μου αρέσει που έχει νεοδημοκράτησα δικηγόρο. Κάτι με τσιγκλάει μέσα μου. Κάτι μου φαίνεται περίεργο. Γιατί σας λέω, ακούω πολλά. Δεν ξέρω αν ισχύουν, δεν τα υιοθετώ. Εδώ μου έχουν πει ότι είναι κολλητή του Κυρανάκη. Μου έχουν πει ότι ο αδερφός της είναι εκεί πέρα στον Κυρανάκη. Δουλεύει. Η ίδια έχει δηλώσει ότι είναι νεοδημοκράτησα. Επίσης έψαχνα την υπόθεση του Ηλία Μίχου που έχω ασχοληθεί, το ξέρετε. Γιατί υπήρξε μια λίστα με 213 άτομα που έστελνε μηνύματα και μιλούσε για να βρεθεί είτε για να γνωρίσει τη 12χρονη. Και μπροστά μου συνάντησα τη συγκεκριμένη δικηγόρο, σας το έχω ξαναπεί, η οποία θώωσε 3 Πακιστανούς από αυτή τη λίστα. 3 Πακιστανούς αθώωσε. Και αναρωτιέμαι και λέω, τι γίνεται, πώς? Για μένα δεν είναι ηθικό. Κακό είναι δηλαδή? Τι να κάτσω σε μια γωνία και να εθελοτυφλώ και να λέω όλα καλά είναι, όλα ρόδινα είναι, θα σωθούμε? Επίσης ήταν 8 χρόνια μέσα στη Βουλή, τι άλλαξε? Εγώ είμαι ξεκάθαρος, σας λέω ότι ο Έλληνας πρέπει να είναι ενωμένος, να αλληλοσέβεται το διπλανό του, να πάει κόντρα σε όσους τον διχάζουνε. Θα έρθουνε δύσκολα χρόνια, ανεβαίνει το πετρέλαιο. Πρέπει να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, δεν πρέπει να μαλώνουμε. Βλέπω την πακιστανική κοινότητα είναι ενωμένη. Βλέπω τους τσιγκάνους είναι ενωμένοι. Όλοι είναι ενωμένοι. Μόνο εμείς δεν είμαστε ενωμένοι. Και γιατί δεν είμαστε ενωμένοι? Γιατί είστε προσωπολάτρες. Είστε προσωπολάτρες. Και φυσικά υπάρχουν και κάτι σαλεμένοι οι οποίοι δεν ακούνε και μόνο μιλάνε. Δεν ακούνε και μόνο μιλάνε. Ο άλλος μου λέει, ό,τι κι αν κάνεις, μου λέει, δεν θα εκλεχθείς βουλευτής. Τώρα μου τα έστελνε. Ό,τι κι αν κάνεις, λέει, δεν θα εκλεχθείς βουλευτής. Χρε άνθρωπε, σου έχω πει 10.000 φορές από αυτή την εκπομπή ότι δεν θέλω να πολιτευτώ. Δεν θέλω να πολιτευτώ. Δεν μου αρέσει η πολιτική. Δεν μου αρέσει αυτή η φάση. Εσύ εκεί κολλημένος. Δεν θα εκλεχθείς βουλευτής. Ρε, σου λέω, δεν κατεβαίνω υποψήφιος. Δεν θα εκλεχθείς βουλευτής. Ρε, βόδι όρθιο. Δεν κατεβαίνω υποψήφιος. Δεν θα πολιτευτώ. Όχι, δεν θα κατέβεις. Δεν θα βγεις. Τι του λες αυτού του ανθρώπου? Άμα αυτό στο μυαλό του έχει δημιουργήσει ένα σενάριο το οποίο λέει ότι εγώ θέλω να πάω για βουλευτής, τελείωσε, κλείδωσε εκεί πέρα. Αν βγήκε κανένας άλλος σαλεμένος, ακούρευτος, να πει ότι αυτός πάει για βουλευτής, τελείωσε. Το άκουσε για τον άλλον, ως αιρέτης είναι, πάει για βουλευτής. Ρε, σας φωνάζω, σας λέω, δεν πολιτεύομαι, δεν κατεβαίνω με κανένα κόμμα, δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα. Δεν θα είμαι υποψήφιος, μη χαίρεστε τζάμπα. Μη στεναχωριέστε βασικά τζάμπα. Δεν ακούνε τίποτα. Τίποτα! Τους το είπε ένας YouTuber, τους το είπε ένας στο TikTok που με το μυαλό του έφτιαξε μια ιστορία. Τέλος! Έδεσε το γλυκό. Δεν πά να λες εσύ ό,τι θες. Άμα του το είπε κάποιος στο YouTube ή στο TikTok, έτσι είναι τα πράγματα. Τι να πεις? Άντε μπες στη θέση μου και πες μου τι να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο. Τι να τον πεις? Είναι φοβερό. Έχω μπλέξει. Επίσης εξετάζω πάρα πολύ σοβαρά το τι ακριβώς κάνει το σύστημα και ο Μητσοτάκης, ο οποίος Μητσοτάκης κατά την άποψή μου φοβάται. Βλέπει τα ποσοστά του να πέφτουνε, βλέπει το ότι υπάρχουν διάφορα άλλα κόμματα τα οποία είναι συγκροτημένα, φοβάται το ότι τα υπόλοιπα κόμματα θα κάνουν συγκυβερνήσεις ή μπορεί να τα βρούνε με άλλους και ότι θα χάσει την εξουσία. Ξέρετε τι θα πάθει ο Μητσοτάκης αν χάσει την εξουσία? Ξέρετε τι θα πάθει? Ξέρετε? Καταλαβαίνετε? Σκεφτήκατε ποτέ? Δεν αναρωτηθήκατε. Γιατί δεν αναρωτηθήκατε? Γιατί δεν σκέφτεστε στρατηγικά? Η πολιτική θέλει στρατηγική. Πιάνει για παράδειγμα ο Κασιδιάρης και λέει όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί του. Δεν συμφωνώ να υπάρχουν τόσο πολλά κόμματα. Δεν συμφωνώ. Πώς θα το κάνουμε? Θεωρώ ότι έτσι δεν μπορεί να υπάρξει συσπήρωση. Το ότι έτσι θα υπάρξει μόνο διάσπαση. Αν είναι ο Κασιδιάρης υπέρ της διάσπασης, είναι δικό του πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε με τον Κασιδιάρη. Εντάξει. Και δεν χρειάζεται όλοι επειδή εσείς θαυμάζετε να θαυμάζουμε τον Κασιδιάρη. Δεν τον θαυμάζω τον Κασιδιάρη. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν μου αρέσει η άποψή του. Για μένα πρέπει αυτή τη στιγμή να φύγει ο Μητσοτάκης. Πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Και οι εργολάβοι του και οι φίλοι του. Και όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες που έχουν λαιλατίσει τα κρατικά ταμεία. Σας πειράζει? Πρόβλημά σας. Πρόβλημά σας. Που εξυπηρετεί το να κατέβει στις εκλογές ο Κασιδιάρης. Και εγώ σας έχω πει να κατέβει ο άνθρωπος. Να κατέβει. Να κατέβει. Άμα ο ελληνικός λαός θέλει να το ψηφίσει, να κατέβει. Και αν το ψηφίσει ο ελληνικός λαός, ναι, να έχει μία θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Απλά πράγματα. Αφού μιλάνε για δημοκρατία, αν και εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είμαστε όμοιροι σε ένα καθεστώς. Αυτή τη στιγμή εμείς, καλός ή κακός, ζούμε σε ένα ιδιωτικό κράτος. Τα έχουν πάρει όλα οι ιδιώτες. Όλα. Δεν υπάρχει ελληνικό κράτος. Υπάρχει ιδιωτικό κράτος της οικογένειας Μητσοτάκη και των φίλων. Και των εξωτερικών συνεργατών, αν θέλετε μπορούμε να το πούμε. Τι? Δεν το βλέπετε? Με τα αεροδρόμια, με τα λιμάνια, με το ρεύμα, με το νερό, με όλα αυτά. Πώς ακριβώς θα αλλάξει όλο αυτό? Πώς? Εκεί είναι. Εκεί είναι το ερωτηματικό. Και ο άλλος δεν σκέφτεται, απλά βρίζει. Όχι, εσύ, τον Ηλία, το ένα το άλλο. Μα εγώ δεν είπα κάτι κακό για τον Ηλία. Εγώ είπα να κατέβει στις εκλογές και άμα ο ελληνικός λαός θέλει να τον βάλει στη Βουλή, να τον βάλει. Αλλά να μας απαντήσει κιόλας ο Ηλίας. Τον έχω καλέσει στην εκπομπή και δεν είχε έρθει. Σε άλλα ραδιόφωνα βγήκε. Σε μένα δεν βγήκε. Τι να σου πω τώρα, αδερφέ. Να βγει να τον κάνω τις ερωτήσεις, να μας δώσει απαντήσεις. Πώς θα σώσει την Ελλάδα? Δεν σώζεται η Ελλάδα με δηλώσεις. Πώς? Για όλους αυτούς εκεί πέρα μέσα, τι θα κάνει? Πώς? Και επίσης πρέπει να εξετάσουμε και το τι λένε πρώην συνεργάτες του. Για μένα δεν περνάει τίποτα παρατήρητο. Είμαι επιφυλακτικός, δεν είμαι σαν εσάς που προτρέχετε. Προτρέχετε, πέφτετε με τα μούτρα. Τα έχουμε ζήσει με τον Κασελάκη. Ας τον Κασιδιάρη, άντε. Ας τον Κασιδιάρη, είστε προκατηλημένοι. Με τον Κασελάκη δεν τρέχατε να λέτε σαν τρελή ότι θα μας σώσει? που ήρθε από το πουθενά και αγόρασε το ΣΥΡΙΖΑ. Αγόρασε το κόμμα ο άλλος. Και λέγατε ο Κασελάκης, και σας έλεγα ρε ο Κασελάκης με τον Ντάιλερ και το σκύλο. Λέγατε ναι, είσαι κακοπροαίρετος, φτού σου, ντροπή σου, τέτοια. Και εσύ το ένα το άλλο βρισχές, σχόλια στο διαδίκτυο από ανώνυμα προφίλ. Και πού είναι ο Κασελάκης ρε? Πού είναι? Πού είναι? Ο άλλος μου έλεγε θα ψηφίσω Λατινοπούλου επειδή είναι όμορφη. Και μου μιλάτε για σωστά κριτήρια ψήφου ή μου μιλάτε για, γενικά για κόμματα. Σας έλεγα το οργανωτικό, ο κύριος Κόλλιας και οι υπόλοιποι είναι του Σαμαρά τα πρόσωπα που πήγαν στη Λατινοπούλου. Ω, τίποτα, χαμπάρι. Χαμπάρι, ποιον θα θαυμάσουμε τον επόμενο μήνα? Αυτό είναι. Ποιον θα θαυμάσουμε τον επόμενο μήνα? Αυτό είναι ο νεοέλληνας. Ποιος θα πούμε τον επόμενο μήνα ότι θα μας σώσει? Αυτό. Σας λέω, κάποιοι πάνε και ψηφίζουν για το αν μία είναι όμορφη ή δεν είναι όμορφη, είναι και γούστα αυτά. Εντάξει ρε φίλε, άμα εσύ έχεις να κάνεις σεξ κάνα 4-5 χρόνια και πας να ψηφίσεις με αυτό το κριτήριο, πρόβλημά σου. Εμάς, γιατί μας παίρνεις το λαιμό σου? Εμείς φταίμε που δεν κάνεις. Και σου φαίνονται όλες όμορφες. Μπλέκεται λάθος πράγματα μεταξύ τους. Φοβάται λοιπόν ο Μητσοτάκης, φίλοι μου. Φοβάται και φοβάται πολύ. Να σας πω γιατί. Φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε απ' τη μία τον Τσίπρα. Άλλος ο Τσίπρας. Πούλησε τη Μακεδονία. Τα δημοψηφίσματα τα έκανε από ναι, όχι, από όχι, ναι. Ο κακός χαμός και εκεί, Capital Control, πρώην πρωθυπουργός κι αυτός. Τώρα του δίνουν 15 και 16 και 17% που σας έχω πει, εγώ δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Τους ακούω όμως. Τους ακούω τι λογική έχουν. Τους ακούω. Κάποιοι δηλαδή πάνε και ψηφίζουν Τσίπρα. Άντε να πω σε όλη την Ελλάδα ότι δεν τους ενδιαφέρει η Μακεδονία. Ο άλλος σου λέει, εγώ τι σχέση έχω με τους Μακεδόνες, τι σχέση έχω με τους Τρακιώτες. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, ρε αθεόφοβοι. Πόσο ανιστόρητοι είστε. Μια πάνε μια βόλτα στο Δερβαίνι ρε. Πάνε εκεί στους τάφους τους Μακεδονικούς να δεις. Σου φαίνεται να γράφει πουθενά σλάβικα? Είναι δυνατόν στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα γενικά, στη Μακεδονία μας, να ψηφίζετε Τσίπρα και να λέτε ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα? Το ξεχνάτε ποιος είναι? Ξεχάσατε ποιος είναι που έγινε φωτογραφίες με τον Ζάεφ και που έτρωγε από κάτω ξύλο ο ελληνικός λαός στις πρέσπες από τα ΜΑΤ και δακρυγόνα? Τα ξεχνάτε αυτά? Προφανώς και τα ξεχνάτε. Προφανώς και είστε χρυσόψαρα. Κανένας δεν μπορεί να με απαγορέψει να ασκώ κριτική. Κανένας. Και από ό,τι μαθαίνω, το όνομά μου ακούγεται πολύ στην Αμερικανική Πρεσβεία. Και επειδή άκουσα και ένα ηχητικό του Μαζονάκη, ο οποίος κάτι είχε πει για την Αμερικανική Πρεσβεία, θέλω να είστε λίγο προσεκτικοί. Γιατί καλός ή κακός, τους πειράζει να λένε αλήθειες κάποιοι. Και θεωρώ ότι είμαι στη λίστα τους, με αυτούς που ενοχλούνε. Τους χαλάω τη σούπα. Γι' αυτό μου λένε κάποιοι πάρε φύλακα, γι' αυτό μου λένε άλλοι πάρε σκύλο, γι' αυτό μου λένε πρόσεχε. Για βάλε λίγο το Μαζονάκι τι έλεγε στη συνέντευξή του πριν 2 μήνες. Να το ακούσουμε.
1: Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος...
2: Ο δικηγόρος σας.
1: Ναι, τότε ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησανε και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλουν από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ήσχε αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης, παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
2: Ο δικηγόρος σας.
1: Ναι, τότε ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησανε και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλουν από τη μέση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον

με Θρακιώτες, ούτε με Μακεδόνες, ούτε με κανέναν. Πιστέψτε με, είμαι άνθρωπος που κυκλοφορεί χωρίς ούτε έναν μπράβο, ελεύθερος. Και κάθομαι να συζητήσω με οποιονδήποτε. Έχω κάτσει να συζητήσω με ακροαριστερούς, με ακροδεξιούς, με αναρχικούς, με χρυσαυγίτες, με παράνομους, με νόμιμους, με όποιον θέλετε έχω κάτσει να συζητήσει. Και έχω συζητήσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ τους ακούω όλους και τους δίνω βήμα όλους. Αλλά από εκεί πέρα, αν θέλει και κάποιος κάτι άλλο, εδώ είμαστε. Τι να κάνουμε, όλα τα έχει η ζωή. Μην με βγάλετε μόνο ότι φταίω μετά. Μην με βγάλετε μετά ότι έφταιγα. Γιατί και αυτό θα το ζήσουμε. Θα με βγάλουν και τρελό στο τέλος. Λοιπόν, θέλω να πάω λίγο στα Τέμπη. Γιατί χάθηκαν οι άνθρωποι, οι συγγενείς. Πού είναι οι δίκοι? Τα κανάλια όλη μέρα παίζουν Κασιδιάρη, παίζουν Μαζονάκι, παίζουν διάφορα θέματα. Δεν παίζουν όμως Τέμπη. Δεν βλέπω τόσο πολύ να ακούγονται τα Τέμπη. Χάθηκε το θέμα των Τεμπών. Μάθατε τελικά τι έγινε με την πυρόσφαιρα? Ας μου εξηγήσει κάποιος εκεί πέρα έξω, ρε παιδιά, ε? Είναι αυτό που έλεγα, ότι συνηθίζετε τα θέματα και μετά τα βαριέστε και δεν ασχολείστε άλλο. Έλα μωρέ τώρα, θα σου πει ο νέο Έλληνας, ποιος ασχολείται με τα Τέμπη? Τι να τα κάνουμε, έλα μωρέ τα Τέμπη τώρα, να πούμε και τι έγινε. Εντάξει, το θάψανε, υπήρξε συγκάλυψη. Εντάξει, και τι να κάνουμε τώρα, ασχολούμαστε μια ζωή με τα Τέμπη? Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης του Έλληνα. Αλλά για πείτε μου λίγο, με τους ανθρώπους που κάηκαν, με τους συγγενείς φορέσανε μαύρα και δεν ξέρουν ακόμα γιατί χάσαν τα παιδιά τους, θα ασχοληθεί κανένας? Εδώ πέρα υπάρχει μια μητέρα, η μητέρα της Φραντζέσκας, η οποία στη δίκη των Τεμπών φωνάζει, σπαράζει και απαιτεί απαντήσεις. Ξέρετε τι λέει η μητέρα της Φραντζέσκας? Το παιδί μου, λέει, κάει και ζωντανό και θέλω να μάθω τα αίτια της πυρόσφαιρας. Θέλω να μάθω τι ήθελαν να κρύψουν και μας απαγόρευσαν να ανοίξουμε τα φέρετρα. Αυτή τη γυναίκα την ακούει κανένας? Ή ασχολείστε με τα κανάλια και το τι δείχνουνε και την ατζέντα θεμάτων τους? Αυτή τη γυναίκα την ακούει κανένας? Όταν έβγαινα και έλεγα ότι δεν έχει υπάρξει στη δικογραφία η λέξη πυρόσφαιρα, σε ολόκληρη δικογραφία για τα Τέμπη δεν έχει υπάρξει η λέξη πυρόσφαιρα. Την είδατε την πυρόσφαιρα? Γιατί σε λίγα χρόνια θα μας πείτε ότι δεν υπήρχε και πυρόσφαιρα. Θα σας πείσουν ακόμα και γι' αυτό. Ακόμα και γι' αυτό θα σας πείσουνε. Απαντήσεις θέλω. Τι έγινε με την πυρόσφαιρα? Τίποτα. Γαργάρα στη γαργάρα. Με τις τράπεζες τι γίνεται? Το ξέρετε ότι οι τράπεζες είναι έτοιμες να καταρρεύσουν? Ανακεφαλαιοποίηση έρχεται ξανά. Γιατί τις τράπεζες τις σώζει ο λαός. Όταν βλέπεις ότι ο διευθυντής, ας πούμε, μιας τράπεζας κάνει αύξηση στον εαυτό του και παίρνει το χρόνο 1,5 εκατομμύριο. Το χρόνο 1,5 εκατομμύριο, για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα Golden Boys. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα δάνεια που παίρνουν κάτι καλλιτέχνες, φίλοι του Μητσοτάκη και κάτι άλλοι περίεργοι και τελικά δημιουργούν έτσι τριγωνικές σχέσεις και στο τέλος διαγράφουν και χρέη. Το ξέρετε αυτό? Άμα είσαι φιλαράκι του συστήματος, σου διαγράφουν και τα χρέη. Κύριε Χατζηνικολάου, τι έγινε? Ρεμό, τι έγινε, ρε φιλέ? Έχετε δει να διαγράφουνε χρέη κανενός πολίτη? Όχι. Μόνο στα φιλαράκια τους. Τι γίνεται με τους λογαριασμούς που έχουν Πακιστανοί, Αφγανοί, Σομαλοί, άνθρωποι από τον Μπαγκλαντές? Τι γίνεται με τα κινητά τους? Τι γίνεται που ο καθένας καταθέτει 5 και 10 ονόματα? Τίποτα. Ούτε εκεί σας ενδιαφέρει. Τίποτα. Και το καλύτερο, έρχεται επιστράτευση. Έρχεται επιστράτευση, γράψτε το. Σας το λέω, 16 Σεπτεμβρίου του 2026, έρχεται επιστράτευση. Γιατί πλησιάζουν τα θερμά επεισόδια. Υπάρχει σχέδιο, έρχεται επιστράτευση, γράφτο, να σε δω στο μέτωπο. Να σε δω τι θα κάνεις. Έχεις δει στην Ουκρανία τι κάνουν για τον πόλεμο? Στην Ουκρανία, όσοι Ουκρανοί δεν θέλουν να πολεμήσουν, εμφανίζεται ένα βανάκι και τους παίρνει σηκωτούς. Μέχρι να φτάσουν στη μονάδα τους έχει ντύσει κιόλας. Στα χακί. Τους φοράν και τον μπερέ. Δεν πάνε να τσιρίζουν οι οικογένειες. Δεν πάνε να χτυπιούνται εκεί πέρα οι φίλοι. Και οι γυναίκες και τα παιδιά. Ξύλο τρώνε όλοι. Θα πας να πολεμήσεις, θες δεν θες. Πόσοι

0: χάθηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας, ξέρετε? Όχι, δεν ξέρετε. Δεν σας ενδιαφέρει. Θα σας φέρω παράδειγμα τον Παύλο Μαρινάκη. Ο Παύλος Μαρινάκης, το ξέρετε ότι δεν είναι εκλεγμένος. Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι εκλεγμένος. Δεν είχε βάλει υποψηφιότητα σε εθνικές εκλογές. Είναι διορισμένος. 38 χρονών, αποφύτησε το 2010 ως δικηγόρος και λέει ότι είναι και μάχημος δικηγόρος, ενώ άνοιξε γραφείο το 2020. Και τον προσέλαβε το 2023 ο Μητσοτάκης ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και τον αναβάθμισε και ως υφυπουργό, αν θυμάμαι καλά. Γιατί είναι και τόσοι υφυπουργοί και υπουργοί, 62 άτομα. 62 υπουργούς μόνο η Ελλάδα έχει. Τέτοιο φαγοπότη πουθενά άλλου. 5.000 το μήνα παίρνει έτσι, χαλαρά. Μόνο από το δημόσιο. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τις εργολαβίες. Για να μην αρχίσω να λέω για τις εταιρείες φίλων του που έχει προσωπικές σχέσεις, οι οποίοι στείνουν ολόκληρη τη ΔΕΘ. Κάθε περίπτερο κοστολογείται ότι πληρώνουμε 300.000 για να στηθεί. Άστα αυτά να μην τα αναλύσουμε, γιατί ξέρετε ότι εταιρείες, εργολαβίες, συμβάσεις. Ο άλλος έχει το δρόμο για 35 χρόνια και σε έχει μονή λωρίδα στην Εγνατία οδό. Γιατί δεν προβλέπει η σύραγα τους ευρωπαϊκούς όρους. Δεν τον νοιάζει, συνεχίζεις να πληρώνεις διόδια. Μία λωρίδα σου λέει. Και στην υπόλοιπη θα έχει κόνους. Σιγά μην βάλει το χέρι στην τσέπη. Καλεί το ελληνικό δημόσιο να τα φτιάξει. Αυτοί θέλουν μόνο να εισπράττουνε. Μόνο να εισπράττουνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξουνε. Εσύ όμως πλήρωνε διόδια. Πλήρωνε και τέλη κυκλοφορίας πλήρωνε. Και ΦΠΑ πλήρωνε και εισφορές. Και μπροστά θα δίνεις την εφορία γιατί σε λένε κλέφτη. Όλα, όλα, όλα, όλα. Ο άλλος λέει με απογοητεύεις. Γιατί σε απογοητεύω, γιατί δεν μπαίνω στο κουτί σου? Κάποιοι άνθρωποι θα σε αποδεχθούν μόνο αν χωρέσεις το κουτί τους. Εγώ δεν φοβάμαι να σας απογοητεύσω. Δεν μπαίνω στο κουτί σας. Και ούτε πρόκειται με το ζόρι να με βάλετε να υποστηρίξω πρόσωπα τα οποία θεωρώ ότι δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση. Πρόβλημά σας. Υποψήφιος λέει στην Α' Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία ο Γιώργος Φλωρίδης στις επόμενες εκλογές. Θα έρθει δηλαδή ο Φλωρίδης στη Θεσσαλονίκη ως τι? Ως πρόσωπο το οποίο θα σώσει το Μητσοτάκη. Β' Θεσσαλονίκη, ποιον θα κατεβάσει το ρέμο? Έλα ρε Φλωρίδη, έλα να κατέβεις στη Θεσσαλονίκη να δούμε πώς θα σε ψηφίσουν. Ο άνθρωπος που έλεγε ότι δεν θα φύγει ποτέ από το Πασόκ και πήγε στη Νέα Δημοκρατία και έγινε υπουργός. Βλέπεις η καρέκλα τι κάνει? Μαγικά κάνει η καρέκλα. Μαγικά. Βάλε λίγο ρε το Χάρι Κλίν. Δώσε Χάρι Κλίν λίγο να γουστάρουμε. Δώσε. Με όλους αυτούς εδώ πέρα, με όλα αυτά τα πρόσωπα. Βάλε, γιατί ο Ελληνάκος τι κάνει? Βρίζει, φωνάζει, έχει βρει τώρα τον νέο εθνοσωτήρα πάλι. Και όταν περπατάει στον δρόμο και βλέπει κάποιον να τρώει από τα σκουπίδια, τον προσπερνάει. Δεν κάθεται να τον βοηθήσει. Τον προσπερνάει. Όταν πηγαίνει με το μηχανάκι και βλέπει κανένα να έχει πέσει ή να τον έχουν χτυπήσει, δεν σταματάει να βοηθήσει. Φεύγει. Και από μέσα του λέει θα με σώσουνε. Ποιος θα σε σώσει, ρε? Συμπεριφορά γεννάει συμπεριφορά. Αν δεν βοηθήσει τον διπλανό σου, δεν θα σε βοηθήσει ούτε αυτός. Μας έχουνε διχάσει. Ξυπνήστε. Κοιμισμένοι, κοιμισμένοι.
1: Ο Σαμαράς, ο Άδωνης, ο Βορύδης, η Βούλτευση, ο Θεοδωράκης, ο Μητσοτάκης, ο Σιμίτης, ο Καραμαλής. Όλοι οι σωτήρες και πάλι εικόνισμά σου. Να τους φυλάς τα πόδια για ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά δεν πειράζει. Μένεις σε Ευρώπη. Το σπίτι κρύο. Τα καύσιμα πανάκριβα. Δουλειά 2 ώρες την ημέρα. Κατεβαίνεις στις σκάλες απείρωτα κοινόχρηστα. Κομμένο το ρεύμα. Επιστρέφοντας θα δεις το κηδιόχαρτο του γείτονά σου που σάλτανε από τον τρίτο. Θα ρίξει και ένα βλέμμα στον άστεγο, μισό, μέσα στον κάδο των σκουπιδιών. Θα προσπεράσεις. Βλέπεις τα κάγκελα μπροστά από τον άγνωστο. Φυλακισμένος νιώθεις η βουλή των Ελλήνων φρούριο τα ΜΑΤ γύρω με τα ψεκαστικά για τη διαφύλαξη της κανονικότητας, πάνω πληφρουρή της δημοκρατίας σου, δουλειά 12 ώρες, μισά ένσημα, 420 μαύρα, τα λοιπά στο χέρι, το μαγαζί πάκεται για όλου. Ο Μπάμπης στο ΣΚΑΕ μαζί με τα άλλα τα παιδιά για την ενημέρωσή σου και τα αφεντικά τους να χρωστάνε από 2 ευρώ καθένας. Αλλά δεν πειράζει. Μένεις Ευρώπη.
0: Μένεις Ευρώπη. Τι να σε κάνω αφού χαίρεσαι. Τι να σε κάνω αφού χαίρεσαι. Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι, λέει το τραγούδι. Τώρα, τι γίνεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών, παιδιά? Ασχολείται κανένας? Όχι. Γιατί δεν ασχολείται? Γιατί ασχολείστε με αυτά που σας πλασάρουν τα καναλάκια. Όχι. Κάνω λάθος? Κάνω λάθος? Ασχολείστε με αυτά που σας πλασάρουνε. Τι γίνεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών? 4 καταδικασμένοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ο Ντίλιαν το Χαβάτο ακόμα προσπαθεί να αντιλάρει. Θα τον αθώσουν στο Ισραήλ, θα έρθουν να τον αθώσουν και στην Ελλάδα. Παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ και κανένας δεν λέει τίποτα. Όλα καλά, όλα ρόδινα. Τι μας λένε? Αυτά που θέλουνε. Με τι ασχολούμαστε? Με αυτά που μας πλασάρουνε. Έτσι είναι ο Έλληνας, φίλοι μου. Κατευθυνόμενο μυαλό. Κατευθυνόμενο μυαλό. Τους λέγανε, ξέρετε κάτι, δεν φταίνε σε τίποτα τα εμβόλια, δεν φταίνε σε τίποτα, αυτός που πάει και κάνει εμβόλιο, γιατί κάνει το σωστό πράγμα. Βάλανε και τον Σπύρο Παπαδόπουλο να πλένει τα χέρια του. Έδειξε ποτέ κανένα στον δικηγόρο, ο οποίος πήρε αποζημίωση 280.000 ευρώ, γιατί ένας άνθρωπος έπεσε ψυχολογικά, έπαθε αυτοάνοσο. Γιατί βρέθηκαν θρομβώσεις? Γιατί βρέθηκαν πολλά? Όχι. Όχι. Δεν σας το δείξανε αυτό. Και κάποιους ανθρώπους που παθαίνουν ανακοπή, τι έχετε να πείτε? Πιο παλιά συνέβαινε αυτό το πράγμα? Το ζούσατε? Σας έδειξε ποτέ κανένας τίποτα για το Μυτιλινέο? Σας έδειξε ποτέ κανένας τίποτα για τους εφοπλιστές στις τηλεοράσεις? Σας δείξανε για το τι ακριβώς συμβαίνει με μάρτυρες τους οποίους δεν τους προστατεύει κανένας? Δεν αναρωτιέστε? Απορώ! Δεν αναρωτιέστε? Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τι παιχνίδι παίζουν? Γιατί όλη μέρα σας δείχνουνε τον Άδωνη? Για ποιο λόγο? Δεν αναρωτηθήκατε ούτε αυτό το πράγμα? Για ποιο λόγο σας δείχνουν όλη μέρα αυτά που θέλουνε? Για να μπορούν να περνάνε, ρε, κάτω από τα χαλιά τα νομοσχέδια, τις ρυθμίσεις και τις τροπολογίες, και όταν πας να κάνεις κάτι αύριο μεθαύριο. Να βρίσκεις απέναντί σου 100 εμπόδια. Δεν βλέπεις με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών? Ο Πατούλης, ο Χαρδαλιάς, αυτά τα πρόσωπα που πλέον λένε ότι είναι οι αρμόδιοι. Τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι για την υγεία? Τι έχουν κάνει για σένα εκεί πέρα έξω? Και όπως είπα και χθες, γιατί μου στέλνει ένας τώρα, δεν λες τίποτα ούτε εσύ, πέφτεις στην παγίδα και δεν λες τίποτα ούτε εσύ για τον Νίκο Μαζιώτη. Εγώ είπα για τον Νίκο Μαζιώτη χθες. Ο Νίκος Μαζιώτης ήταν φυλακή 20 χρόνια, αποφυλακίστηκε χθες, προχθές με τον Κασιδιάρη μαζί, πότε αποφυλακίστηκε. Είχε βάλει βόμβα στο χρηματιστήριο Αθηνών και σε ένα υπουργείο, από ό,τι είχα διαβάσει, κάτι για έναν επαναστατικό αγώνα. Ναι, το Μαζιώτη δεν τον πήρε κανένα συνέντευξη. Ούτε τον έδειξαν όλα τα κανάλια το Μαζιώτη. Εμένα αυτό μου φαίνεται περίεργο. Αποφυλακίζονται δύο άνθρωποι. Για ποιο λόγο δείχνουν μόνο τον έναν? Ναι, είναι περίεργο. Έτσι όπως το θέτει ο ακροατής, είναι περίεργο. Ναι, κανονικά θα έπρεπε να του δώσουν ένα μικρόφωνο για αυτού νου. Να πει κάτι έτσι, ρε παιδί μου, για να σπάσει μονοτονία. Όχι τίποτα. Θα έχουν παράπονα, το ξέρεις, δεξιοί και αριστεροί σφάζονται μεταξύ τους. Κακός χαμός. Αυτός είναι ο νταλγκάς τους. Νομίζουν έτσι θα αλλάξει η Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δεν γίνεται μόνιμα όλοι να έχετε τις ίδιες απόψεις. Δεν γίνεται σε μια χώρα 10 εκατομμύρια να έχουν όλοι τις ίδιες απόψεις. Θα υπάρχουν και δεξί, θα υπάρχουν και αριστεροί. Σφάζονται μεταξύ τους. Ποιος υπερισχύει, ποιος είναι πιο δυνατός, ποιος τα λέει καλά. Κανένα νόημα. Αλλά τώρα δω μου παράπονα οι αριστεροί. Αυτοί που δηλώνουν αριστεροί. Όχι αυτοί που παρουσιάζονται ως αριστεροί. Αυτοί που εκπροσωπούν όντως την αριστερά. Θα έχουν παράπονα, θα λένε το δικό μας δεν τον πήρε κανένα συνέντευξη. Το Μαζιώτη δεν τον ρώτησε κανένας πώς πέρασε 20 χρόνια μες στη φυλακή. Ούτε τον κάνανε ήρωα τα κανάλια. Θα έχουν παράπονα τώρα οι αριστεροί. Και δεν ξέρεις κάτι, δεν θα έχουν και άδικο. Δεν θα έχουν και άδικο. Σας δείχνουν τι γίνεται στα νοσοκομεία. Που είναι τα ράτζα μέσα στο διάδρομο. Με τη σειρά. Σκέψου ρε αδερφέ εκεί πέρα έξω που μ' ακούς. Α, στους πολιτικούς. Σκέψου εσύ που μ' ακούς εκεί πέρα έξω. Να πάθεις κάτι, χτύπα ξύλο, να σε πάνε σε ένα νοσοκομείο και να σε έχουν πεταμένο στο διάδρομο. Μόνο τότε θα πήξεις. Μόνο τότε θα πεις ρε τι γίνεται. Μόνο τότε θα φωνάζεις και θα τσιρίζεις και θα παίρνεις τηλέφωνα και δεν μπορεί κανένας να σε βοηθήσει. Μόνο τότε θα λες ο Γρηγόρης είχε δίκιο όταν ήταν να ασχοληθούμε με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κλάδο της υγείας, στον πρωτογενή τομέα, στα βασικά προβλήματα. Μαλώναμε μεταξύ μας για τα πολιτικά. Και αυτοί κάνανε αυτά που γουστάρανε. Και τα παραχωρήσαν όλα σε ιδιώτες. Μόνο τότε θα πεις ο Γρηγόρης είχε δίκιο. Μέχρι τότε θα βρίζεις και θα σχολιάζεις ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Επίσης δεν έχει γιατρούς. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Τα λένε οι άνθρωποι, τα λένε οι γιατροί, κάνουν απεργίες. Τους ακούει κανένας, πάνε οι ματατζίδες, τους δέρνουνε, τους πετάνε και κάνα δακρυγόνο. Και ο Έλληνας λέει όλα καλά. Ε, αφού λες όλα καλά, θα σ' αλλάξω εγώ τώρα το μυαλό. Αφού εσύ τα βλέπεις όλα καλά, μπορώ εγώ να σου πω τι γίνεται. Δεν έχουμε πει 10.000 φορές ένα γουρούνι, μην προσπαθείς να το μάθεις να τραγουδάει. Γιατί και το γουρούνι ενοχλείς και το χρόνο σου χάνεις. Το έχουμε πει 10 φορές. Και να πω ότι θυμάστε. Δεν θυμάστε. Και τώρα που βγαίνουν κάτι τώρα, άντε θα πω και για αυτούς εδώ. Βγαίνουν τώρα κάτι τύποι και μου λένε, ε Γρηγόρη, μη μιλάς, δεν τα έχεις ζήσει. Και ποιος είσαι εσύ, και μιλάς για αυτά τα πρόσωπα. Και ποιος είσαι εσύ να μιλάς για τον Κασιδιάρη. Και ποιος είσαι εσύ να μιλάς για την Καριστιανού. Και ποιος είσαι εσύ να μιλάς για τον ένα και τον άλλο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Συγκεκριμένα προσωπάκια, τα οποία γυρνούσαν από κόμμα σε κόμμα και παρακαλούσαν για μια καρεκλίτσα, καλά θα κάνουν να βουλώσουν το στόμα τους. Οκ. Okay. Συγκεκριμένα προσωπάκια, τα οποία σήμερα είναι εδώ, αύριο εκεί, σήμερα είναι το Κασιδιάρη και χθες προχθές παρακαλούσαν άλλους, καλά θα κάνουν να το βουλώσουν το στοματάκι τους. Γιατί ο Γρηγόρης μπορεί να μην ανήκει σε κόμμα, να μην πολιτεύεται, αλλά ξέρει πολλά. Μαζευτείτε, γιατί θα σας κάνω ρόμπα. Εντάξει, για το πώς παλεύετε για μια καρέκλα που μου το παίζετε και οι ιδεολόγοι. Θα μου το παίξετε εσείς εμένα ιδεολόγοι. Εσείς που παρακαλούσατε τα κόμματα να σας βάλουν κάπου συγκεκριμένα. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τις καρέκλες και για τις θέσεις επικρατείας και για όλα αυτά. Μαζευτείτε και θα μιλάτε με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ για τον Γρηγόρη, γιατί θα σας ξεπροστιάσω όλους. Θα σας βγάλω όλους τη φόρα. Όταν θα μιλάτε για εμένα, θα προσέχετε κάθε λέξη. Καταλάβατε? Γιατί θα σας κάνω ρόμπα, σας το λέω ευθέως. Δεν θα μιλάτε για ιδεολογία εσείς. Με σκυμμένο το κεφάλι θα είστε. Για ιδεολογία θα μιλάει μόνο αυτός που εκπροσωπεί την ιδεολογία του. Κανένας άλλος. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο γιατί βγάλανε γλώσσα να πούμε. Η κάθε λινάτσα βγάζει γλώσσα. Η κάθε λινάτσα, έτσι όπως το λέω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Ράδιο Ιωάννα στους 94,8. Flash Κρήτης στους 95,8 στο Ηράκλειο. Νότος News στη Ρόδο στους 97,8. 103,3 Θεσσαλία Νέο FM. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1-4 Γρηγόρης Ερέτης. Υπέρ της ενότητας και κατά των προσώπων που διχάζουνε. Καλά για τους ηλίθιους τώρα που σχολιάζουν και βρίζουνε, τους έχω γραμμένους εκεί που δεν πιάνει το μελάνι. Γράψτε ότι γουστάρετε. Φελοί ήσασταν και φελοί θα παραμείνετε. Αν σας πετάξουν στη θάλασσα θα επιπλέετε. Τι να πούμε τώρα. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Χατζησάβα. Έλα, βάλε, βάλε. Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι. Με όλα τα λάχανα εκεί πέρα έξω να πούμε. Βγάζουν και γλώσσα. Δεν τρέπονται λιγάκι οι ψεύτες.

0: κέντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση, με την παρούσα Βουλή να ολοκληρώνει σήμερα την αποστολή της μέσα από τη δεύτερη ψηφοφορία. Η κυβερνητική πλευρά υπεραμείνεται των προτινόμενων αλλαγών, κάνοντας λόγο για αναγκαίο θεσμικό εξυγχρονισμό, ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση απορρίπτει τις ρυθμίσεις, καταγγέλλοντας απουσία συνένεσης και επιχειρούμενη αποδυνάμωση των θεσμικών αντιβάρων. Η τελική κρίση για τα αναθεωρητέα άρθρα μεταφέρεται πλέον στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, όπου θα απαιτηθεί η αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΗ στο Σύνταγμα, με τους εργαζόμενους στο δημόσιο να πραγματοποιούν στάση εργασίας στην Αττική έως τη λήξη της βάρδιας. Στο επίκεντρο της κινητοποίησης είναι η σημερινή δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ΑΔΕΔΗ εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στις εξαγγελίες της κυβέρνησης τη ΔΕΘ, διεκδικώντας ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και προστασία της μονιμότητας. Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, με τη δικαιοσύνη να βάζει στο στόχαστρο τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας διέταξε κατεπίγουσα έρευνα για να διαπιστωθεί αν έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι στο ιατρείο του Κολονακίου, εξετάζοντας ακόμη και παράβαση καθήκοντος. Επίσης, στο κάδρο μπαίνουν όλα τα κέντρα αναγεννητικών θεραπείων της τελευταίας πενταετίας για τυχόν εξαπάτηση ασθενών και έκθεση σε κίνδυνο. Την πόρτα του εισαγγελέα πρόκειται να περάσουν ως μάρτυρες εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου. Πειρά κατά πάντων εξαπολύει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, κάνοντας λόγο για προκλητικά ελλιπές κατηγορητήριο και μεθοδευμένη επιχείρηση συγκάλυψης. Σε ανακοίνωσή τους μετά τις τελευταίες καταδέσεις στη Λάρισα, οι οικογένειες καταγγέλουν τη διάλυση των σιδηροδρομικών υποδομών, το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας και απώλεια κρίσιμων πιστηρίων. Την ίδια ώρα στυλιτεύουν την προκλητική απουσία των υπευθύνων από το εδόλιο, απαιτώντας αναβάθμιση των κατηγοριών αλλά και καθαρές απαντήσεις για τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Συναγερμό στην Εύβοια για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Παραδείση. Για την κατάσβεσή της δίνουν μάχη 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στους κατοίκους της περιοχής εστάλει ήδη μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως στο Περιστέρι, προκαλώντας τεράστιο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στο σημείο, ενώ από τη σύγκρουση δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Γενικά άστατος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοφονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό. 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα δίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
2: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Εμμανουήλ Χατζησάβα. Καλησπέρα, κύριε Χατζησάβα.
1: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες. Καλησπέρα.
0: Κύριε Χατζησάβα, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση κρίσιμη, γιατί μου έχουν έρθει διάφορα μηνύματα τα οποία λένε το ότι φτάνουν στα χέρια των ανθρώπων εδώ στην Ελλάδα χαρτιά επιστράτευσης. Και καλώς ή κακώς θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έχετε ακούσει τίποτα?
1: Όχι, προσωπικά για συγκεκριμένη επιστράτευση στην Ελλάδα δεν έχω ακούσει, παρότι εγώ είμαι στη Δανία, έτσι. Αλλά το να στέλνονται φυλάδια κάθε σε ταυτόχρονικά διαστήματα για εκπαιδεύσεις, αυτό είναι κάτι το σύνηθες, λέει. Δεν είναι κάτι παράξενο. Δεν γίνεται επιστράτευση να πάει κανένα σε πόλεμο.
0: Καλά, ναι, δεν είπαμε ότι θα πάμε σε πόλεμο, αλλά είπαμε ότι υπάρχει περίπτωση πριν τις εκλογές, εγώ αυτό σκέφτομαι, γι' αυτό σας έκανα και την ερώτηση, κύριε Χατζησάβα, υπάρχει περίπτωση να έχουν συνεννοηθεί οι Ερντογάν με Μητσοτάκη, ξέρετε τώρα πώς λειτουργούν αυτά με την εξωτερική πολιτική, για να μπορέσουν να πάνε τις εκλογές πιο μετά? Να γίνει κανένα θερμό επεισόδιο?
1: Ο κύριος Μητσοτάκη δεν το έχει ανάγκη αυτό. Δεν έχει ανάγκη. Μα τώρα σοβαρά μιλάμε. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση εν έτη 2026. Υπάρχουν, μια που το αναφέρετε τώρα, η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τόσο ραγδαία, ειδικά στον τομέα της τεχνικής νοημοσύνης. Για να μην αναφερθούμε στο quantum computing, το οποίο δεν είναι ακόμα έτοιμο, αλλά με βάση την υφιστάμενη τεχνολογία προβλέπεται οι εκλογές, λόγω του ότι έχει βάλει και τους σωστούς συνεργάτες, εταιρείες, στα σωστά πόστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι αιώνιος πρωθυπουργός στη χώρα. Δηλαδή εγώ το πιθανότερο θα έλεγα να μην φοβούνται πόλεμο οι Έλληνες, αλλά να φοβούνται ότι οι εκλογές θα είναι πειραγμένες. Θα έχουμε εκλογικό αποτέλεσμα που δεν θα ανταποκρίνεται στη βούληση του Έλληνα. Μόνιμο πρωθυπουργό θα αποκτήσουμε όπως πάμε. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σας το λένε οι ίδιοι και δεν μιλάει κανένας.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην ουσία, πανευρωπαϊκά θα υπάρχει ένας υπολογιστής, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, ο οποίος θα κάνει κουμάντο.
1: Αν μιλήσουμε για τη χώρα μας.
0: Όχι, θέλω να μου το απαντήσετε Ελλάδα. Αυτό, γιατί καλώς ή κακώς, η ψηφιακή διακυβέρνηση στη κάμερες οι οποίες θα λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη, αξιολόγηση πολιτών, ψηφιακές ταυτότητες, ψηφιακοί νόμοι, είναι πολλά. Και φυσικά, συγγνώμη κύριε Χατζησάβα, και το πιο σημαντικό για να το ακούσει ο κόσμος, αυτοματισμοί. Δεν θα υπάρχει περιθώριο συζήτησης, βοήθησέ με. Αδερφέ, δεν πληρώνεις, γεια σου, τα πήραμε όλα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ήδη συμβαίνει στην Ευρώπη. Εγώ εδώ που βρίσκομαι στη Δανία, αν και δεν έχει τέτοια φαινόμενα κακοπληρωτών και ο κόσμος είναι πολύ συνετός εδώ πέρα, είναι πολύ σοβαρός, δεν έχει. Ό,τι χρέος έχεις θα το πληρώσεις. Αλλά δεν σε αφήνουν να αποκτάς χρέη εδώ πέρα χωρίς λόγο, έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά είναι αυτοματοποιημένα. Η εφορία σου παίρνει τα χρήματα που είναι να σου πάρει, δεν σε ρωτάει κανένας. Ξυπνάς το πρωί, βλέπεις το λογαριασμό, λείπουν αυτά, τα πήρε η εφορία. Τέλος, πάμε παρακάτω. Τα πήρε η τράπεζα, πάμε παρακάτω. Δεν έχεις δηλαδή πολύ μεγάλη ελευθερία πια. Αυτό για εδώ, για τη χώρα που μένω και πληρώνω φόρους, έτσι, τη Δανία. Για την Ελλάδα όμως, γιατί η Δανία δεν έχει το μέγεθος της διαφθοράς, είναι από τις λιγότερες, είναι στον πάτο στη λίστα των διεφθαρμένων χωρών, είναι η Δανία, είναι πολύ καθαρή χώρα. Πρωταθλητής σε αυτή τη λίστα είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, εκεί είναι που φοβάμαι εγώ ότι εκμεταλλευόμενη την εξέλιξη τεχνολογίας, δηλαδή το AI, τεχνική νοημοσύνης, για την ώρα, έτσι. Γιατί άμα μόλις δημιουργηθούν και τα quantum, εκεί τότε είναι τέλος. Λοιπόν, αλλά για την ώρα, όπως είναι η κατάσταση, είναι πολύ εύκολο να πειραχτεί ένα μικρό ποσοστό που θα αλλάζει τη σωστή αναλογία των εδρών, έτσι ώστε να μην μπορεί ένα κόμμα που νόμιζε ότι μπορεί να μπει στη Βουλή, δεν θα μπαίνει. Την αυτοδυναμία θα την έχει πάντα η Νέα Δημοκρατία και αιώνιος πρωθυπουργός θα νομίζει ότι έχει. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε όπως παλιά ψηφίσαν και τα δέντρα. Μικρά ποσοστά. Ο λογάριθμος θα δουλεύει σωστά, δεν θα το παίρνει κανένας χαπάρι. Σιγά τώρα μην κάτσουν να καταμετρήσουν 8 εκατομμύρια ψήφους. Στο τέλος αυτά όλα τα ξεχνάς. Μόλις βγει πρωθυπουργός και κάνει τη δήλωση, Δεν ασχολείται κανένα τώρα τι ψήφισε, πώς, τι, ποιος. Ο Έλληνας όμως να είναι σε επιφύλαξη. Δηλαδή να περιμένει ότι θα έχουμε πειραγμένες εκλογές.
0: Α, πειραγμένες, ένα λεπτό. Πειραγμένες, τι εννοείται πειραγμένες,
1: Πειραγμένες εκλογές θα έχετε.
0: Τι εννοείται πειραγμένες. Δεν μπορώ να το καταλάβω, νοθευμένες.
1: Δηλαδή θα βγει πρωθυπουργός στη χώρα του οποίου δεν θα είναι, δεν θα ανταποκρίνεται στη Βούλη του Έλληνα. Ο Έλληνας θα ψηφίσει κάτι άλλο και ο Μητσοτάκης θα βγει πρωθυπουργός. Αυτό λέω με απλά λόγια για να μην πάμε τώρα σε λεπτομέρειες και τρώμε το χρόνο μιας εκπομπής που έχουμε 10-20 λεπτά να συζητήσουμε.
0: Έχουμε άλλη μισή ώρα.
1: Ωραία.
0: Είναι πολύ σημαντικό, αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Εγώ συμφωνώ ότι υπάρχουν οδευμένες εκλογές.
1: Ποιος κάνει κουμάντο το πρόγραμμα για τις εκλογές, ξέρετε? Και ποια είναι η σχέση του με τον Μητσοτάκη, ξέρετε?
0: Για πείτε μας.
1: Αν έρχεται από σχέση με τον πατέρα του που ο ένας βγήκε τον άλλο από τη φυλακή.
0: Για πείτε μας. Πείτε μας.
1: Υπάρχουν εταιρείες που οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την οικογένεια Μητσοτάκη δεκαετίες. Σήμερα αυτοί ελέγχουν το εκλογικό μηχάνημα, θα το πω έτσι απλά, για να μην μιλάμε ξύλινα, που ελέγχουν τις εκλογές, ελέγχουν την καταμέτρηση, ελέγχουν το αποτέλεσμα. Δηλαδή όλα αυτά τα γραφικά που θα βλέπουμε, θα έχει κανένα τη δυνατότητα να πάει να πάρει ψήφο προς ψήφο και θα κάνει επαλήθευση το τι ψήφισε ο Έλληνας? Όχι. Φυσικά δεν θα είναι όπως είπα προηγουμένως, ψηφίσαν και τα δέντρα. Όχι, δεν θα είναι τόσο κραυγαλαίο, αλλά θα είναι εκεί που πρέπει για το ανάλογο πείραγμα, για να μην υπάρχει η δύναμη σε ένα άλλο κόμμα και την αυτοδυναμία να την παίρνει πάντα Νέα Δημοκρατία. Και αν είναι τόσο έτσι κραυγαλαίο, εάν δεν θα βάλει και έναν από τα δικά του κομματάκια να δημιουργήσει την αυτοδυναμία που θέλει στη Βουλή. Έτσι είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι, ένα λεπτό όμως, κύριε Χατζησάβα, να σας κάνω μια ερώτηση. Ένα λεπτό. Γιατί εδώ πέρα αυτό που γίνεται, πέρα το ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι και νόμιμο. Δηλαδή υπάρχει ένα εκλογοδικείο το οποίο υποτίθεται είναι αρμόδιο για να ελέγχει την εκλογική διαδικασία. Σίγουρα θα μου πείτε ότι υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα, το ξέρω, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε περαιτέρω για αυτό το λόγο. Αλλά.
1: Μα τώρα μιλάμε για τους εισαγγελείς και τους δικαστές στην Ελλάδα.
0: Όχι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
1: Επειδή λειτουργεί η δικαιοσύνη σας.
0: Όχι, δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Θέλω να κάνω μια ερώτηση όμως. Πανευρωπαϊκά, παγκοσμίως, δεν θέλω να το αναφέρω έτσι. Πανευρωπαϊκά συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή αποφασίζουν κάποιοι άλλοι ποιοι θα βγουν και θα πάρουν το μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί δεν νομίζω να εξυπηρετούν τους πάντες.
1: Σε κράτη όπως είναι λίγο Αμερική, περισσότερο Κίνα, Ρωσίες, Αζερβαϊτζάν, αυτά βλέπουμε μόνιμες φιγούρες, δεν βλέπουμε. Εγώ τώρα 60 χρονών έγινα και είναι οι ίδιοι προέδροι, οι ίδιοι αντιπροέδροι, οι ίδιοι πρωθυπουργοί, δεν έχει αλλάξει σε αυτά τα κράτη που ανέφερα. Λίγο πολύ αυτοί είναι, οι ίδιοι είναι. Κάπως έτσι και σε εμάς.
0: Ναι, αυτοί όμως τι έχουν προσκυνήσει πουθενά, έχουν φιλήσει κανένα δαχτυλίδι, γιατί είναι οι ίδιοι?
1: Δεν ξέρω. Αυτά δεν τα ξέρω. Εγώ είμαι απλός άνθρωπος και τα βλέπω όλα πρακτικά. Έχουν τη δυνατότητα να πειράζουν τα πάντα. Τα πάντα. Όσο πιο πολύ θα χάνουν, τόσο πιο πολύ θα μεγαλώνει το θράσος τους και θα πειράζουν περισσότερα. Έχουν βάλει χέρι στη δικαιοσύνη τώρα, ξέρετε τι είναι αυτό. Οι εισαγγελείς δικαστές κάτω είναι σαν τις Φιλιππινέζες που καθαρίζουν τα σπίτια. Μην τρελαθούμε τώρα. Αυτά που έχω βιώσει εγώ, μπορώ και δηλώνω ότι έχω την κατασταλαγμένη άποψη, που πιστεύω ότι και πολλοί Έλληνες θα τη συμμερίζονται σήμερα, ότι οι εισαγγελείς και δικαστές στην Ελλάδα είναι διεφθαρμένοι. Και όσοι δεν είναι, είναι φτηνόφοβοι και παραμένουν βουβοί. Άρα φτηνενούν. Καταλάβατε. Και εδώ τώρα, επειδή η εκπομπή σας είναι και λίγο πανελλαδική, θα έλεγα, αναμεταδίδεται και από άλλους σταθμούς, ναι, και από το διαδίκτυο. Εγώ τώρα, ο Μανώλης ο Χατζησάβας από τον Άγιο Σίδερο Ρόδου, λέω, όποιος εισαγγελέας έχει άλλη άποψη, μάλιστα πρωτίστως, εάν ο εισαγγελέας ή δικαστής φύγεται, να απαντήσει, να βγει δημόσια η ένωσή σου και να πει, Θυμόμαστε, κύριε Χατζάδα, είστε ψεύτης, είστε συκοφάντης, είστε. Για να τους πω εγώ, πώς είναι δυνατόν η ΕΕΠ να με στρατολόγησε, να με εκπαίδευσε σε μυστικές εγκαταστάσεις στο νησί το Δωδεκανήσου στην ΚΟ, αποκάλυψη που την έκανε ο Γιάννης Ρουμπάτης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή, που το έκανε και πρωτοσέλιδο, όταν τον είχα στριμώξει εγώ αυτό να είναι, το πορνόγερο. Συγγνώμη,
0: δεν το υιοθετούμε αυτό. Παρακαλώ πολύ να μιλάτε λίγο πιο κόσμια.
1: Συγγνώμη, είπα.
0: Γιατί το εσουρού είναι στη γωνία, έτσι. Ναι, δεν υιοθετούμε, ζητάμε συγγνώμη. Πάμε.
1: Οκ, ζητάμε συγγνώμη, συγγνώμη. Λοιπόν, γι' αυτόν εδώ τον κύριο τον Γιάννη Ρουμπάτη, πώς είναι δυνατόν εμένα να με στρατολογήσανε στην ΕΕΠ, πώς είναι δυνατόν να με εκπαιδεύσαν σε μυστικές εγκαταστάσεις στο νησί στην ΚΟ και να έρθουν να μου πούνε πώς έγιναν όλα αυτά. Γιατί εγώ ήμουν καταζητούμενος, υποτίθεται. Έλα, να μου βγει έναν εισαγγελέας, αν έχει τα κότσια και φορά παντελόνια, να μου πει πώς έγινε αυτό. Να βγει ο επόπτης της ΕΕΠ, που μου του δώσαν και προαγωγή μετά, που ήταν και μπερδεμένος στις μποκλοπές. Να βγει να πει ότι είμαι συκοφάντης. Εντάξει, δεν βγαίνουν όμως, το αφήνουν να το φάει ο χρόνος, γιατί ξέρουν ότι είναι κακουργήματα αυτά και θα πάνε πολύ φυλακή. Εντάξει. Αυτό είναι.
0: Είστε βέβαιος δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να δούμε κάποιον να πηγαίνει στη φυλακή?
1: Στη φυλακή από πού? Ποιος να πάει στη φυλακή και γιατί?
0: Εδώ πέρα στην Ελλάδα όλοι αυτοί που έχουν κάνει πράγματα και εγκλήματα θα πάνε στη φυλακή.
1: Όχι. Εγκλήματα θα πηγαίνουν φυλακή αυτοί που δεν είναι υπό την ομπρέλα του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτοί θα πηγαίνουν φυλακή, βέβαια. Αφού είναι καθοδηγούμενη η δικαιοσύνη όπως λειτουργεί στην Ελλάδα. Δεν έχουν... Καταρχάς να ξέρετε κάτι, στο εξωτερικό και ειδικά εδώ στη χώρα που βρίσκομαι, όταν ακούνε ελληνική δικαιοσύνη πώς απονέμεται τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, μαζεύονται, γιατί ξέρουν ότι έχουν να κάνουν με ένα πολύ διεφθαρμένο σύστημα, παρότι είναι μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας. Δεν είναι τυχαίο. Μπείτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να δείτε πόσες χιλιάδες καταδικαστικές αποφάσεις έχει η χώρα μας. Είναι μετά την Τουρκία, είναι η Ελλάδα. 7.000 τόσες αποφάσεις έχουν.
0: Ωραία, και γιατί δεν γίνεται τίποτα δηλαδή?
1: Τι να γίνει, αφού σας λέω ότι ο Μητσοτάκης θα είναι αιώνιος πρωθυπουργός, πώς θα γίνει κάτι? Για να γίνει κάτι πρέπει να αφήσει την παμολή για όλοι οι Έλληνες κάτω, για να σταματήσει το σύστημα να λειτουργεί. Τότε ίσως κάτι γίνει. Όσο θα υπάρχει αυτό το επίδομα που έχει κάνει ζητιάνο τον Έλληνα, ζητιάνο τον έχει κάνει και τον εξαγοράζει. Η μάνα μου ίδια μου λέει, μα ο Μητσοτάκης μας κάνει τόσα. Ναι ρε μάνα, αλλά σε τυρανάνε τώρα στο νοσοκομείο, της λέω τόσο καιρό και δεν μπαίνεις μέσα. Τι το θέλει το Μητσοτάκη με τα επιδόματα που σας δίνει και σας κοροϊδεύει? Τους έχει κάνει ζητιάνους τους Έλληνες. Το καταλαβαίνεις αυτό? Ζητιάνους τους, ζουν με το επίδομα. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, το κάνουν και άλλες χώρες. Έτσι. Τώρα ο Τραμπ είπε, θα σας δώσω $5,000 να μην ψηφίσετε. Είναι τρελογωμείο, ξέρεις, αυτό που συμβαίνει. Τα μαθαίνω και γελάω. Ευτυχώς που δεν είμαι 20-25 χρονών, γιατί θα είχα κάνει πολύ άσχημα πράγματα. Είμαι 60 χρονών, εντάξει, έχω κατασταλάξει λίγο. Δεν θέλω να παίρνω πολύ δραστικά και ακραία μέτρα, αλλά εγώ λυπάμαι πολύ για τους νέους. Ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Να σας πω όμως και κάτι. Εγώ βλέπω ότι ο κόσμος, δεν θέλω να το πάω μόνο στους νέους, κύριε Χατζησάβα. Βλέπω γενικά ότι ο κόσμος στην Ελλάδα και η κοινωνία δεν έχει την αντίληψη που χρειάζεται. Βλέπω ότι έχουν δολοφονήσει μέσα τους το στοιχείο της αντίστασης, το μικρόβιο του επαναστάτη. Είναι καθισμένοι στους καναπέδες τους, σκρολάρουν στο διαδίκτυο και σε διάφορες πλατφόρμες και δεν τους απασχολεί τίποτα πέρα από αυτό που τους πλασάρουν.
1: Είναι τα επιδόματα αυτά, τους έχουν. Καταρχάς ήταν το σύστημα της φτιαγμένο. Αυτός ο προδότης ο Τσίπρας που άνοιξε την Κερκόπορτα και μπήκαν οι βάρβαροι στη χώρα. Λοιπόν, αυτό το παλιόπεδο έπρεπε να τον έχουν καταδικάσει. Να έχει περάσει ειδικό δικαστήριο και να είναι ισόβια σήμερα ως προδότης της χώρας. Λοιπόν, αυτός που λατσάρει χωρίς να δουλεύει και κάνει τον έτοιμο να γίνει πάλι πρωθυπουργός. Τέτοια τρελάρα κουβαλάει πάνω του. Λοιπόν, αλλά τα λέει επί εκ του ασφαλούς, γιατί έχει κάνει ταμείο, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιατί δεν κουνιέται ο Έλληνας? Ο Έλληνας δεν κουνιέται γιατί υπήρχε το σύστημα αυτό, του τα πήραν όλα, τον πτώχευσαν, τον φτωχοποίησαν, του βάζανε να βλέπει συνέχεια τον κίνδυνο, ότι έρχεται ο κίνδυνος, ο μπαμπούλας λέει θα σε φάει, Και μετά έρχεται ο Σωτήρας και λέει, εντάξει, τώρα εμείς θα σας δώσουμε επιδόματα. Για αυτό επιδόματα, για εκείνο, θα σας κάνουν και ένα κουμπαρά, θα βγάλετε λεφτά. Δηλαδή, τον τελειώσαν τον Έλληνα. Ο Έλληνας έχει γίνει υποχείριο. Μου θυμίζει τους Τούρκους πριν 30 χρόνια που πήγαινα στην Τουρκία και είχαν τότε τις λίρες με τα τρία μηδενικά στο τέλος, πληθωρισμό 600%, και τους έδινες 5 δολάρια και πηγαίνανε και σου φέρνανε με τα πόδια σίκα από 10 χιλιόμετρα απόσταση για να φας. Έτσι έχει γίνει ο Έλληνας. Εντάξει, το ότι Έλληνας κρατάει μια σημαία σε έναν Ευρωπαίο για να μην το πιάνει ο ήλιος και ο άλλος να δίνει σε ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης συνέντευξη και δεν μιλάει, δεν τρέπεται κανένας. Τι άλλο να πούμε εμείς τώρα. Εγώ τώρα τι άλλο να κάνω. Ήδη αυτά που κάνουν είναι πολλά και μετά τις επόμενες εκλογές θα τους χαρίζω όλους να τους κάνετε κατάπλασμα. Πρωθυπουργούς, βουλευτές, υπουργούς. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή βλέπω ότι αυτό το μικρό, πολύ μικρό αγώνα που κάνω για να δίνω πληροφορίες, να μαθαίνει ο κόσμος ότι έχουν να κάνουν με επικίνδυνους εγκληματίες, διεφθαρμένους πολιτικούς, δεν πιάνει τόπο. Δεν πιάνει τόπο. Δηλαδή όσο πιο μεγάλος κλέφτης είσαι, τόσο πιο πολλά αξιώματα παίρνεις. Μα είναι τώρα δυνατόν να έχουμε το Σπύρο, τον κύριο Άδωνη, και να τσιρίζει και να κουνά και το δάχτυλο. Είναι δυνατόν να έχουμε αυτόν. Για πέστε το ιό άμα τον βρείτε πουθενά. Υπάρχει περίπτωση να έχει τίποτα αποθήκες γεμάτες βιβλία που λέει ότι τα έχει πουλήσει και έκανε εκατομμύρια και τα έχει παρκαρισμένα?
0: Δεν έχω ιδέα. Υπάρχει. Τι να σας πω τώρα. Αυτά που με ρωτάτε
1: υπάρχουν λίγες αποθήκες στην Ελλάδα, γιατί εγώ έχω τέτοια πληροφορία από την ΕΕ.
0: Από πού την έχετε αυτή η πληροφορία?
1: Από την ΕΕ την έχω. Από παλιούς συνεργάτες.
0: Τι λέει λοιπόν αυτή η πληροφορία?
1: Ότι υπάρχουν αποθήκες σε παλέτες πάνω βιβλία τα οποία είναι αδιάθετα. Ενώ στην ουσία αυτά δείχνει ότι έχουν πουληθεί και έχουν εισπραχθεί εκατομμύρια.
0: Ποιανού είναι η αποθήκη?
1: Της εταιρείας που είχαν εκεί με τα αδέρφια οι Γεωργιάδες.
0: Τι να σας πω, δεν τα γνωρίζω αυτά. Αυτά είναι πολύ σημαντικά που λέτε.
1: Μα τώρα πρέπει να πάρετε στη Δανία για να...
0: Α, όχι, δεν τα ξέρω. Γι' αυτό μου φαίνεται τρομακτικό αυτό που λέτε. Είναι πολύ σημαντικό. Άμα υπάρχει τέτοια πληροφορία, να τη βγάλουμε στη φόρα, να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει και αν είναι αλήθεια.
1: Ναι, τώρα πρέπει όμως να γίνουμε εμείς αστυνομικοί και εισαγγελείς.
0: Όχι, αλλά άμα έχουμε την πληροφορία, γιατί να μην το προωθήσουμε, να δούμε αν ισχύει.
1: Δεν πας παρακάτω. Αφού άμα πας κοντά, μπορεί να συλληφθείς κιόλας.
0: Α, θα συλληφθώ κιόλας.
1: Γίνονται διάφορα. Διάφορα γίνονται, τα οποία δεν τα μαθαίνει ποτέ κανένας.
0: Ναι, αλλά
1: σας ξέρετε ότι προχθές 13 του μηνός.
0: Ναι.
1: Υπήρξε τουρκικό drone, ένα Bayraktar, το οποίο έκοβε βόλτες Αλεξανδρούπολη μέσα στα ελληνικά σύνορα, το ξέρετε αυτό? Εγώ έχω καταγεγραμμένη διαδρομή τουρκικού drone, ένα Bayraktar, το TAV-2, το οποίο όργωσε στην ουσία όλες τις τοποθεσίες των στρατοπέδων που έχουμε. Έχουμε στρατηγική σημασία στρατόπεδα εκεί. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
0: Το γνωρίζω, αλλά...
1: Στη Ρίζια, στην Ορεστιάδα, στο Δημότικο.
0: Αλλά βέβαια.
1: Αλεξανδρούπολη έχουμε 2-3. Στην ευρύτερη περιοχή Σουβλίου, να μην λέμε τώρα και... Αλλά τα έχουν καταγράψει όλα. Αυτό ήταν μέσα ώρες ολόκληρες. Πετούσε και δεν είπε κουβέντα κανένας. Αναγκάστηκα εγώ να τα βγάλω δημόσια και να πω, ρε εσύ δεν τρέπετε λίγο? Έχουμε ή δεν έχουμε σύνορα σαν χώρα? Δηλαδή άμα αύριο πεθάνει ο Έλληνας στρατιώτης, θα πεθάνει για τα σύνορα ή θα πεθάνει για τα χλαμάρες? Τι θα περασπίσουμε δηλαδή? Το Μητσοτάκη που πηγαίνει στις εκθέσεις να έχει ένα στρατό μαζί του για να μην φάει σφαλιάρες? Τα σύνορα περασπιζόμαστε. Εγώ είμαι πολύ στεναχωρημένος. Και κάθε φορά που με παίρνετε τηλέφωνο και θέλετε να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο στην εκπομπή, νιώθω λυπημένος. Λέω, τι θα τους πω πάλι? Τι θα τους πω? Τι θα τους πρωτοπώ? Καταρχάς την προηγούμενη εκπομπή,
0: ναι,
1: αν θυμάσαι καλά,
0: ναι,
1: είχα ζητήσει να βρεθεί και να ρωτηθεί ο πρώην διοικητής της ΕΕ, Γιάννης Ρουμπάντης, ή η νέα διοίκηση, αν έχουν παραλάβει κάποιο τιμολόγιο μου, γιατί δεν έχει εξοβληθεί και σε ποιο χαλί το βάλαν από κάτω. Είχα ζητήσει, είχα δηλαδή παρακαλέσει, βρείτε τον και...
0: Η ΑΕΠ μας ακούει, δηλαδή να σας πω κάτι, η ΑΕΠ μ' ακούει, γιατί δεν κάνουν κάτι? Ας προωθήσουν.
1: Κάνουν τους Κινέζους, δεν τους συμφέρουν αυτά.
0: Α, κάνουν τους Κινέζους.
1: Όπως σας είπα, αυτά τα αφήνουν να τα φάει ο χρόνος, όπως αφήσανε και παραβάσεις φορολογικές του πρωθυπουργικού ζεύγους, να τα φάει ο χρόνος, να μην μπορεί να, αν βρεθεί ένας τρελός εισαγγελέας και θέλει να επιβάλλει την τάξη, να μην μπορεί να τους αγγίξει. Να έχει παραγραφεί το αδίκημα. Γι' αυτό κάνουν τους Κινέζους. Να παραγραφούν και μετά να πτύσουν φωνή. Έτσι, έτσι γίνεται. Σας λέω, η διαφορά κάτω έχει ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη. Κάθε πρόβλεψη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι. Δηλαδή, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί ο Έλληνας δεν αντιδρά. Γιατί δεν αντιδρά. Δηλαδή είναι χαρούμενος από τα επιδόματα που του δίνουν, ναι. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο δηλαδή. Είναι πώς θα πάρει ένα επίδομα να πάει παρακάτω.
0: Εγώ να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα που θέλω. Γιατί εσείς γνωρίζετε σίγουρα. Για την ΕΕΠ θέλω να σας ρωτήσω. Εγώ βλέπω το ότι η ΕΕΠ έχει σκύψει το κεφάλι και αποδέχεται ό,τι της λέει η κυβέρνηση και δέχονται και εντολές προφανώς. Αλλά εδώ πέρα δεν είναι μόνο
1: αυτό
0: τα.
1: Αυτό είναι το σωστό. Συγγνώμη.
0: Ένα λεπτό να ολοκληρώσω όμως. Να ολοκληρώσω. Αυτό είναι το σωστό. Συμφωνώ, θα πάρει εντολές από την κυβέρνηση. Περιμένετε να ολοκληρώσω, κύριε Χατζησάβα.
1: Συγγνώμη, πείτε μου.
0: Ναι, να ολοκληρώσω την ερώτηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσθεθεί κάτι ακόμα για να καταλάβετε τι θέλω να πω.
1: Okay.
0: Ωραία, δέχεται τις εντολές από την κυβέρνηση. Όταν όμως πρόκειται για εντολές οι οποίες πάνε κόντρα στο εθνικό συμφέρον, οι οποίες απειλούν τις ζωές των Ελλήνων πολιτών, τι πρέπει να κάνει η ΕΕΠ? Πρέπει να σκύψει το κεφάλι και να πει ναι. Και επίσης, όταν οι εντολές πάνε κόντρα στον νόμο, πρέπει να συνεχίσει να δέχεται αυτές τις εντολές.
1: Ποιες είναι αυτές οι εντολές?
0: Παράδειγμα, θα σας πω το σκάνδαλο των υποκλοπών. Παράδειγμα. Δεν υπήρχε παρανομία μέσα σε αυτό το σκάνδαλο?
1: Αν υπήρχε παρανομία. Αυτό, για να υπάρξει παρανομία, θα πρέπει να βγει ο επόπτης, ο εισαγγελέας της ΕΕΠ και να πει ότι οι παρακολουθήσεις γινόντουσαν εν αγνία μου, εγώ δεν τις νομιμοποίησα και τότε θα είναι παράνομες. Μέχρι τότε είναι νόμιμες.

0: υπέρ του έθνους.
1: Θα σου το πούνε λίγο διαφορετικά, θα σου το πούνε πήγαινε δώστο, γιατί το έχουμε φτιάξει έτσι να παρακολουθούμε, να ακούμε, να τους έχουμε κλειδωμένους. Είναι φτιαγμένο έτσι, είναι το σενάριο αυτό. Έτσι κάπως θα σου το πούνε. Δεν θα σου πούνε πήγαινε ξεπούλησε τη χώρα. Θα σου το πούνε διαφορετικά. Όπως εμένα μου δίνουν εντολές να πάω στο φανάρι να κάνω κατασκοπία σε βάρος του φαναρίου. Και το έχω και εγγράφος. Εντολές, σου δίνουνε, τους δίνουνε. Πες μας αν μιλάει ο Αρχιεπίσκοπος με το Φεντουλάκι. Ναι. Δώσε μας πληροφορίες, μας ενδιαφέρει αυτό. Δηλαδή, γίνονται αυτά. Πότε αυτό θα αλλάξει? Εάν δεν αθωωθεί στο εφετείο ο Ντίλιαν, εάν δεν αθωωθεί, εάν οριστεί, που δεν το πιστεύω, ακροαματική διαδικασία συγκεκριμένης ημερομηνίας, τότε ο Ντίλιαν, για να μην πάει φυλακή, θα τους δώσει. Θα πει, εσείς με πληρώσατε, εσείς μου είπατε να σας δώσω τα λογισμικά, εσείς κάνατε τις παρακολουθήσεις, εγώ απλώς υποστήριξα τεχνικά το δικό μου συγκρότημα, το δική μου τεχνολογία.
2: Άμα γίνει αυτό, θα γίνει χαμός.
1: Κοίταξε, τότε να περιμένετε όλοι ότι ο Ντίλεν θα αθωωθεί διαπαραγραφής, όπως έχουν αθωωθεί πάρα πολλοί δικοί τους ανθρώποι. Διαπαραγραφής θα πάει και αυτός και τελειώσαμε. Τα 300 χρόνια που τους ρίξαν δηλαδή συνολικά ήταν φωτοβολίδα για να ερεμήσει ο Έλληνας, να κοιμηθεί. Το Δεκέμβριο εδώ θα είμαστε. Πρώτο ο Θεός, κάνουμε το σταυρό μας, το Δεκέμβριο θα δούμε, θα γίνει η δίκη. Ή θα πάει παρακάτω και θα το φάει ο χρόνος και θα αθωωθούν διαπαραγραφής. Εδώ είναι, το Δεκέμβριο είναι το εφετείο, υποτίθεται. Γι' αυτό έχουν ανέβει τόνοι του Ντίλιαν.
2: Για να δούμε δηλαδή τι έχει να γίνει.
1: Η κυβέρνηση, έτσι. Δεν απαντάει. Συγκεκριμένα.
2: Εσείς πώς τη βλέπετε την κατάσταση? Θέλω να σας κάνω αυτή την ερώτηση, κύριε Χατσάμα. Σας ακούμε, προσοχή. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση? Εδώ πέρα έχουν παραιτηθεί πόσοι υπουργοί, γιατί εμπλέκονται στις δικογραφίες, είναι πόσα σκάνδαλα ανοιχτά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βγάλει τα μάτια της με όσα συμβαίνουν. Όλοι πλέον στην Ελλάδα έχουν κατανοήσει το ότι εδώ πέρα δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για δημοκρατία ή για ελληνική δικαιοσύνη. Πώς πιστεύετε θα καταλήξει όλη αυτή η παροδία?
1: Λοιπόν, η παροδία αυτή, εάν πάρει λάθος τροφή, δεν θα έχει καλό τέλος για τη χώρα μας. Δηλαδή θα δούμε φαινόμενα τα οποία θα είναι λίγο άγρια. Αλλά αυτή η στροφή είναι πολύ δύσκολο να πάρθει. Εγώ προβλέπω ότι θα συνεχιστεί, θα διονυστεί αυτό το φαινόμενο, το φαινόμενο της καθολικής διαφθοράς, της πολιτικής καθολικής διαφθοράς, που ελέγχει τη δικαιοσύνη. Θα συνεχιστεί, θα διονυστεί και ο Έλληνας θα παίρνει επιδόματα. Εκεί το βλέπω κάπου. Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι εγώ φοβάμαι τώρα εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι θα δημιουργήσουν άλλα προβλήματα παγκόσμια. Δηλαδή φοβάμαι πολύ αυτό που συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία με τους Χούθης και αυτό που συμβαίνει με τους Ρώσους στο μέτωπο της Ουκρανίας. Αυτά τα δύο θεματάκια είναι που με φοβίζουν, διότι στο στρίμωγμα που γίνεται θα δεινοπαθήσουν οι πολίτες. Είδε τα κάψιμα έχουν πάει ταβάνι και αυτό είναι μόνο η αρχή, έρχεται χειμώνας. Πιθανολογώ μη γίνει και καμία περιορισμένη χρήση τίποτα στρατηγικών όπλων. Αυτά με φοβίζουν εμένα. Σαν βάση φόβου. Τώρα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Δηλαδή εφόσον αυτά δεν προκύψουν, στην Ελλάδα δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτό θα παραμείνει. Θα έχουμε αιώνιο πρωθυπουργό. Και αν δεν έχουμε αιώνιο πρωθυπουργό, γιατί τυχόν θα τον πιάσουν σε κάτι πολύ τραγικό, τότε θα έχουμε μόνιμο πολιτικό κόμμα. Γι' αυτό παρετούνται οι υπουργοί. Οι υπουργοί παρετούνται διότι πρέπει να σωθεί το κόμμα. Έχει την ένδειξη αυτή τη στιγμή, φύγει, μην μας βρωμίζεις, εμείς θα σε φτιάξουμε πάλι. Εδώ είμαστε. Αυτό γίνεται. Δεν είναι ότι μένουν να παίξουμε. Δεν βλέπεις όλους που κάνουν τα πρωτοκλασσά τα στελέχη και καθημερινά δίνουν δηλώσεις, γλύφουν το Μητσοτάκη. Δηλαδή αυτοί που παραιτηθήκανε κανονικά θα πρέπει να βάλουν την κυβέρνηση. Αντιθέτως έχουν γίνει τα μεγαλύτερα μεγάφωνα. Αυτό έχει γίνει στη χώρα σήμερα. Εγώ αυτό προβλέπω.

0: πιστεύω. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν το βλέπω.
1: Η Ελλάδα τώρα, πολύ συχνά λέω το ότι πλέον η Ελλάδα δεν έχει ελληνικό κράτος, έχει ιδιωτικό κράτος. Κύριε Χατζησάβα, θέλω να το ακούσετε με προσοχή αυτό, διότι πιστεύω ότι θέλουν ακόμα και το νερό να ιδιωτικοποιήσουν και μετά είναι ικανοί και να σηκωθούν να φύγουν. Δεν έχουν κάτι άλλο να ελέγξουν. Θα έχουν κάνει όλη την Ελλάδα δική τους. Και για τα τουλάχιστον, για τα επόμενα 35 χρόνια.
0: Εντάξει, το νερό δεν είναι κάτι καινούριο, έτσι. Αυτό είναι πρόγραμμα το οποίο είναι εδώ και 10 χρόνια που πάει για ιδιωτικοποίηση. Όπως έγινε και το, όπως γίνονται τώρα και τα δίκτυα, όπως γίνονται και οι φυσικοί μας πόροι, όπως έχουν γίνει τα πάντα. Όλα έχουν γίνει, έχουν περάσει χέρια ιδιωτών. Την Κερκόπορτα την άνοιξε αυτός ο προδότης, η Μαϊμούνα που λέω εγώ, ο Τσε Γκεβάρα από τα Λίτλ. Αυτό.
1: Δεν γίνεται να φταίει μόνο αυτός, κύριε Χατζησάβα. Δεν γίνεται να φταίει μόνο αυτός. Και αυτός φταίει.
0: Εγώ δεν είπα. Μα, συγγνώμη, είπα.
1: Όχι. Εγώ βλέπω όμως.
0: Ήταν συνεργάτη.
1: Είναι συνεργάτη του. Αλλά εγώ ξέρετε τι βλέπω. Ότι για τα επόμενα 35 χρόνια υπάρχουν συμβάσεις που τα διαχειρίζονται και με ρήτρες, έτσι. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να συσπάσει αυτές τις συμβάσεις όταν έχει ρήτρα πόσα δισεκατομμύρια. Και θα διαχειρίζονται την Ελλάδα. Και δεν ξέρω αν θα το διαχειρίζονται Έλληνες ή άμα θα είναι Αμερικανοί, Ισραηλινοί, ό,τι και αν είναι αυτοί. Τι θα κάνουμε με το ιδιωτικό κράτος, έχετε ψηφιακή διακυβέρνηση, αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα.
0: Αυτό θα λέω.
1: Τι θα κάνουμε, αυτό τι θα κάνουμε.
0: Τίποτα. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα υπό αυτές τις προϋποθέσεις το πώς σκέφτεται και δρά ο Έλληνας. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Για να αλλάξει αυτό, ο Έλληνας πρέπει να γίνει σκεπτόμενο άτομο και να είναι έτοιμος να δράσει, το να γίνεται αποδέχτης και να μην κουνιέται από τον καναπέ του, ας το πούμε έτσι, είναι ό,τι καλύτερο για αυτό το σύστημα να υπάρχει αιώνια. Επίδομα του δίνει, Ζητιάνο τον έκανε, ελέγχει τα ΜΜΕ, ελέγχει τους εισαγγελείς, ελέγχει τους δικαστές. Εντάξει τώρα, τι άλλο πρέπει να γίνει. Τι άλλο πρέπει να γίνει. Καταρχάς, οι Έλληνες δεν περίμεναν να έχουμε γίνει τόσο βλάκες. Ξέρετε, εμείς με τα λεφτά, δηλαδή των φόρων των Ελλήνων, χρηματοδοτήθηκε η ιδιωτική τράπεζα στην Ελλάδα, όλες, έτσι, για να δίνουν δάνεια στη Νέα Δημοκρατία, που δεν πρόκειται να τα εξεχρεώσει ποτέ, για να μην πτωχεύσουν αυτές ως εγγύηση των συμβάσεων που υπογράψαμε στα μνημόνια. Δηλαδή, το λογαριασμό τον πληρώσαν οι Έλληνες και δεν έχουν απαιτήσει τίποτα. Τίποτα. Τα δάνεια, εάν δείτε τον ιστολογισμό που κατέθεσε αυτός ο Μυρλής, πώς το λένε, που υπογράφει τη Νέα Δημοκρατία στον ιστολογισμό, είναι για γέλια. Δεν πρόκειται να εξεχρεωθούν ποτέ τα δάνεια που έχει πάρει. Γιατί ετήσια βάση παραμένει χρεώνουν δηλαδή και με έξτρα τόκους και είναι συνεχώς αρνητικά. Δηλαδή 56 εκατομμύρια ευρώ είναι για αυτό το χρόνο. 58 ήταν το προηγούμενο, 50 ήταν τον άλλο. Δηλαδή αντί να μειώνεται, αυξάνεται. Και ο Έλληνας που έβαλε πλάτη για την τράπεζα που έδωσε δάνεια στη Νέα Δημοκρατία χωρίς εγγύησης, γιατί ξέρετε είναι οι προβλέψεις των εκλογικών αποτελεσμάτων η εγγύηση. Πάρ' το αγώ και κούρευτο. Λοιπόν, δεν μιλάει ο Έλληνας. Τι άλλο να κάνουμε τώρα.
1: Να σας πω όμως κάτι. Εγώ θα σας πω ακριβώς τι γίνεται. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν αυτά τα Golden Boys, υπάρχουν αυτοί οι τραπεζίτες οι οποίοι παίρνουν μισθό το χρόνο 1,5 εκατομμύριο, κάτι διευθυντές, κάτι περίεργοι. Και θεωρώ ότι μπροστά μας θα βρούμε άλλη μια ανακεφαλαιοποίηση. Και πάλι ο ελληνικός λαός θα δώσει λεφτά για να σώσει αυτές τις συστημικές τράπεζες. Και εκείνη που θα.
0: Όχι,
1: πραγματικά θα τρελαθεί. Όταν βγαίνει η Φόντερ Λάιεν και λέει ότι σε μια κρίσιμη περίοδο θα χρησιμοποιήσουμε τις αποταμιεύσεις. Μπορεί να μην μιλάει μόνο για τον πόλεμο. Μπορεί να μιλάει για μια οικονομική κρίση, κύριε Χατζησάβα. Να το σκεφτούμε και αυτό.
0: Η οικονομική κρίση, είπα προηγουμένως, δύο βασικούς διεθνείς παράγοντες που μπορεί να τη φέρουν. Ένα ήταν αυτό που συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία, ότι έχει αποκλειστεί ή έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η μετακίνηση του αργού πετρελαίου, ούτε για την πρόσφατη ανατίναξη του αγωγού, ούτε αν είναι οι Χούτης, αυτό το ντου που τους κάνανε, δεν στέλνουν στην Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή δεν μπορούν να φορτώσουν από εκεί τα καράβια. Μέσα στον κόλπο είναι κλειστός από το Ιράν, Έχουμε τη Ρωσία με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που αυτό ενδεχομένως να μεγαλώσει πάρα πολύ το χειμώνα. Δηλαδή τώρα είναι μια έτσι περίεργη εποχή. Μόλις έρθει ο χειμώνας, αυτό μπορεί να φτάσει σε απερίγραφτα σημεία. Γιατί εγώ φοβάμαι μέχρι και χθες στρατηγικών όπλων εκεί, περιορισμένης ισχύως, αλλά το φοβάμαι αυτό. Θα γίνει ένας παραδειγματισμός για να τελειώσει, γιατί ούτε οι Ρώσοι νομίζω ότι αντέχουν άλλο να έρχονται πίσω μαύρες σακούλες με πτώματα. Είναι πολλές οι σακούλες που πάνε πίσω. Λοιπόν, και έχουν και προβλήματα στον αέριο του χώρο, έχουν αποκλεισμούς, έχουν. Λοιπόν, δεν νομίζω να αντέξουν για την πολύ, οπότε θα τραβήξουν το καλώδιο για να κάτσουν όλοι τα αυγά τους, να γίνει μια θετικολόγηση, μια συνθήκη ειρήνης.
1: Τι συνθήκη, ένα λεπτό όμως, υπό ποιους όρους. Δηλαδή τι
0: συνθήκη.
1: Όχι, ένα λεπτό κύριε Χατσάβα, δηλαδή θα αφήσουν. Ένα λεπτό, θα αφήσουν το καλώδιο.
0: Αντιγραφή Ιαπωνίας Αμερικής.
1: Τι εννοείτε.
0: Ό,τι κάνανε οι Αμερικάνοι στους Ιάπωνες, αυτό θα γίνει. Άμα πέσει στρατηγικό όπλο μικρής ισχύως φυσικά σε μια πόλη η οποία έτσι καλώς δεν έχει πολλούς κατοίκους τώρα λόγω την έχουν καταστρέψει, θα κατουρίσουν τα βρακιά τους όλοι και θα κάτσουν και θα απογράψουν ό,τι τους δώσουν. Όπως δώσαν οι Αμερικάνοι μετά τον Ναγκασάκι Χειροσίμα στους Ιάπωνες. Γιατί πάντα οι κεφαλές δεν θέλουν να πάνε ούτε φυλακή ούτε στο νεκροταφείο. Θα βάλουν τις υπογραφές τους και τέλος. Αυτό είναι. Εγώ αυτό με φοβίζει και για την κρίση αυτό είναι. Γιατί φανταστείτε τι έχει να γίνει στα χρηματιστήρια, τι έχει να γίνει, Παναγία μου, Θεέ μου. Αυτό είναι.
1: Υπάρχει περίπτωση να κρατήσουν τις αποταμιεύσεις. Ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα θέλω, επειδή το προσπεράσατε, γι' αυτό σας διέκοπτα, γιατί θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Η ροή λόγου σας προχωράει και χανόμαστε. Όταν λέτε ότι θα αφήσουν.
0: Πάμε πίσω σε αυτό που με ρωτήσατε.
1: Όχι, ένα λεπτό για το καλώδιο. Θα επιτρέψουν δηλαδή να περάσει το καλώδιο. Θα επιτρέψουν, λέτε, να είναι δικαίωμά μας. Τέλος πάντων, θα επιτρέψουν να περάσουν το καλώδιο που είναι δικαίωμά μας, ξαναλέω. Αλλά θα απαιτήσουν κάτι. Τι πιστεύετε ότι θα απαιτήσουν οι Τούρκοι?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να τα γνωρίζω, έτσι, αλλά ξέρω πώς λειτουργεί ο Τούρκος. Ο Τούρκος είναι έμπορας. Είναι στο παζάρι μάνα. Παζάρι θα κάνουν. Θα παζάρεψουν. Αυτό είναι. Μα ό,τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα, ό,τι πίεση ασκούν στη χώρα μας, είναι για να έχουν ένα leverage, να κάνουν παζάρια. Ή με εμάς ή με τους Αμερικάνους. Παζάρια κάνουν. Να κάνουν αυτό που θέλουν.
1: Πώς ακούτε το ότι θα πάρουν το μισό Αιγαίο?
0: Τώρα θα πάρουν το μισό Αιγαίο, πώς θα πάρουν? Μόνο με πόλεμο θα το πάρουν.
1: Μόνο με πόλεμο.
0: Πώς αλλιώς.
1: Παλαιότερα, σας το έχω ξαναπεί, η Αμερική παλαιότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το State Department, παλαιότερα είχε πει στην Ελλάδα αυτοσυγκράτηση, διότι δεν θέλουμε να χάσουμε έναν σύμμαχο στα νοτιοανατολικά.
0: Εντάξει, έχουν αλλάξει τώρα αυτές οι αναλογίες και αυτές οι θέσεις έχουν αλλάξει τώρα. Δεν είναι τόσο στρατηγική σημασία η Τουρκία πια. Έτσι. Δεν είναι. Ειδικά που τσακώνονται και λίγο με το Ισραήλ. Δεν είναι. Ο ρόλος της έχει υποβαθμιστεί. Και ίσως να πούμε και το άλλο. Μπορεί να τους βάζουν και οι Αμερικάνοι, ξέρεις. Είναι ένα σενάριο έτσι λίγο παρατραβημένο, αλλά βάζουν το σκύλο να φωνάζει, έρχεται μετά ο Αμερικάνος, λέει έλα δώσε μου τα εμένα όλα στο Αιγαίο και αναλαμβάνω εγώ τους Τούρκους. Είναι και αυτό στο κόλπο. Το έχουν ξανακάνει, έχει μια φορά, 10 φορές το έχουν κάνει. Έρχεται μετά, είναι σαν τα βατζής δηλαδή. Δώστε μας εμάς όλες τις εξορίξεις του Αιγαίου και άσε μετά να έρθει οι Τούρκοι να μας πούνε το σούμο που του. Θα τους πούμε κατά που βγαίνει η άλλη μέρα του Ιουλίου. Καταλαβες.
1: Έχουμε λοιπόν τη δύναμη, έτσι.
0: Τι.
1: Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε δύναμη, είμαστε δηλαδή, έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να πάμε κόντρα σε κάτι τέτοιο.
0: Στους Αμερικάνους όχι.
1: Όχι. Άρα είμαστε προτεκτοράτο.
0: Εντάξει, υπό αυτή την έννοια ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, μπορείς να το πεις και προτεκτοράτο.
1: Προτεκτοράτο είμαστε γιατί το λέω έτσι. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί οι Αμερικανοί να μας δώσουν κάποια εντολή. Για παράδειγμα, να μας πούνε ότι ξέρετε κάτι. Παράδειγμα φέρνω, έτσι. Το Καστελόριζο, αφήστε το, μην αντιδράτε. Τι θα κάνει εκεί η Ελλάδα, κύριε Χατζησάβα?
0: Όχι, δεν είναι. Οι Αμερικάνοι δεν χάζει, έτσι. Μην έχουμε αυτή την άποψη. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουν τέτοιο πράγμα στη χώρα. Αυτό που θα ζητήσουν είναι δώστε μας το Αιγαίο να το εκμεταλλευτούμε εμείς και αφήστε τους Τούρκους πάνω μας.
1: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό δεν, είναι, δεν πάει κόντρα στο εθνικό συμφέρον, δηλαδή.
0: Αφού ξεκίνησε ήδη.
1: Α, άρα εκεί πέρα δεν αντιδράμε όμως. Συγγνώμη, συγγνώμη, ο ταλγκάς μας είναι μόνο να μην το πάρουν οι Τούρκοι, όχι να μην το πάρουν άλλες χώρες, ας πούμε.
0: Τώρα πας αλλού τώρα την μπάλα. Τώρα πάμε μπερδέψει. Λοιπόν, εάν ήταν να το κάναμε εμείς, δεν θα φέρνε ο Παπασταύρο τους Αμερικάνους να τα δώσει. Δεν τους πέραμε τότε.
1: Άρα στην ουσία το μόνο θέμα της Ελλάδας είναι να μην τα πάρουν οι Τούρκοι. Άμα είναι να τα πάρουν οι Αμερικανοί, δεν λέει κανένας τίποτα.
0: Όχι, όχι, όχι. Έτσι θα το σερβίρουν και έτσι το σερβίρουν πάντα. Γιατί τον πόλεμο δεν το θέλει κανένας. Μόλις αφού υπάρχει η φοβέρα, ταυτόχρονα σου δίνουν και τη λύση, η οποία είναι καλή μπροστά στο φόβο. Οπότε την παίρνεις. Αυτά τα παιχνίδια δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε εμείς, γιατί είμαστε μικροί άνθρωποι. Απέχουμε από αυτές τις συζητήσεις, δεν είμαστε μέσα σε αυτά τα τραπέζια όταν γίνονται αυτές τις συζητήσεις. Αυτά πάει, όπως θα λένε αυτός, ο Πιερακάκης πάει σε αυτές τις Bilderberg λέξεις, δεν πάμε εμείς. Αυτοί παίρνουν οδηγίες, δεν παίρνουμε εμείς. Εμείς προσπαθούμε να βάλουμε τα σταθερά σημεία, μπας και λύσουμε την εξίσωση. Αυτό κάνουμε εμείς. Και βλέπουμε, ας πούμε, από αυτό που συμβαίνει καθημερινώς, τι γίνεται. Έχουμε δίκιο σε αυτό που σκεφτόμαστε και φοβόμαστε. Ναι, έχουμε δίκιο. Καταλάβατε.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Χατζησάβα, για την κατάσταση που επικρατεί με το Σαμαρά. Και μαθαίνω ότι έχει κάνει κάτι συναντήσεις με τον Δένδια, αλλά και με τον Γρηγόρη Δημητριάδη.
0: Αυτό δεν το ξέρω και νομίζω δεν το ξέρετε και
1: ωραία, πώς κρίνεται το Σαμαρά, πώς κρίνεται το Σαμαρά που λέει ότι θα κάνει κόμμα, δεν κάνει κόμμα, για το αν θα επηρεάσει, δεν θα επηρεάσει. Ένα σχόλιο για το Σαμαρά σας ζητάω, κύριε Χατζησάβα.
0: Εντάξει, ένα μικρό σχόλιο. Εγώ το Σαμαρά το γνώρισα πριν 30 χρόνια και. Τότε που ήταν και ο Καμένος δίπλα του, είχε πολύ φάση. Λοιπόν, τότε τους γνώρισα από αυτούς. Στην ουσία αλλάζουν συνεχώς. Μια πάνε από εδώ, μια πάνε από εκεί, μια πάνε παρά εκεί. Δεν έχουν σταθερή άποψη, γνώμη, κρίση. Δεν στέκονται όρθια. Λυγίζουν από δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει πολλά. Στη Νέα Δημοκρατία ίσως να κάνει, ίσως και να μαζέψει και από άλλα δορυφορικά κόμματα της δεξιάς. Αν καταφέρει και μπει στη Βουλή, τότε θα έχει έναν καλό ρόλο στη νέα διακυβέρνηση. Θα έχει καλό ρόλο, γιατί θα μπορεί να πιέζει. Αλλά είναι, πάμε πίσω τώρα και λέμε. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όπω, τι έρχεται.
0: Θα δουλέψει το σύστημα και δεν θα μπει ούτε αυτός, ούτε ο Καρφιδιάρης. Θα μείνουν πολύ απ' έξω.
1: Να σας πω εγώ κάτι, κύριε Χατζησάβα, να σας το πω έτσι ευθέως. Αυτά που έρχονται, ο κόσμος δεν μπορεί να τα καταλάβει. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που όλα θα λειτουργούν με αυτοματισμούς. Δεν πά να κλαις. Δεν πά να φωνάζεις. Δεν θα μπορείς και να αντιδράσεις, γιατί θα είναι όλα δικτυωμένα έτσι που όποιος το παίζει επαναστάτης θα του μηδενίζουν το λογαριασμό. Να δούμε μετά τι θα κάνουνε.
0: Τίποτα δεν θα κάνουν. Θα παίρνουν το επίδομα και θα βάζουν τσιρότα στα πράγματα που δάγουν. Αυτό θα κάνουν.
1: Φοβερό. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζησάβα.
0: Έχω και εγώ κάτι τελευταίο.
1: Πείτε.
0: Είναι 30 δευτερόλεπτα.
1: Ό,τι θέλετε, ναι.
0: Χωρίς, αυτό δεν το ούτε καν σας έχει περάσει από το μυαλό. Είδα στις εκπομπές ότι σε ταυτά χρονικά διαστήματα εμφανίζεται ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, ο δικηγόρος, ο οποίος τη χάνει και δικηγόρος του Γεωργιάδη, του Άδωνη.
1: Ναι, είναι δικηγόρος του Άδωνη.
0: Βεβαίως, με δήλωσή του. Θέλετε να σας στείλω το ηχητικό?
1: Στείλτε το και θα το βάλω να το ακούσει, να τον ρωτήσω θέλω.
0: Θα σας στείλω αυτό. Δεν είναι ο λόγος τώρα αυτός που θέλω να κάνω αυτή την τελευταία δήλωση.
1: Ναι, πάμε λίγο γρήγορα.
0: Να τους ζητήσετε πολύ ευγενικά.
1: Ναι.
0: Να τους ζητήσετε να μου επιτρέψετε τα χρήματα που μου απέσπασε περιπέζοντας με. Δηλαδή στην καθομιλουμένη με δάκωσε. να μου τα επιστρέψει, γιατί δεν θέλω να είμαι κορόιδο που πληρώνει.
1: Αυτά,
0: τα
1: κύριε Χατζησάβα, τώρα μεταξύ σας δεν μπορώ να τα λύσω εγώ. Άμα θέλετε κάτι, τι πάρτε τον τηλέφωνο. Εντάξει, και τι θα κάνω δηλαδή εγώ τώρα, το μεσάζοντα με τα λεφτά σας, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί μεταξύ σας, βρείτε τα. Αλλά άμα είναι δικηγόρος του Άδωνη, άμα είναι δικηγόρος του Άδωνη, θα το εξετάσω και θέλω να μου στείλετε το ηχητικό, θα το βάλω όταν είμαστε στον αέρα να μας απαντήσει.
0: Ωραία, με το που κλείσω τώρα, θα στέλνω το απόσπασμα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε.
0: Εντάξει με τη φωνή του, είμαι εγώ στην άλλη πλευρά του τηλεφώνου που μου το λέει.
1: Ωραία, στείλτε το. Στείλτε το.
0: Έγινε.
1: Καλό μεσημέρι, τώρα, κύριε Χατζησάβα. Έγινε. Τώρα. Υγεία. Καλό
0: να
1: μεσημέρι.
0: Καλά όλοι.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Πολλές ευχές στην Ελλάδα, γεια.
1: Γεια σας. Τι να πω τώρα, είναι... Μπορώ να το, πρέπει να ρωτήσω δικηγόρο αν μπορώ να το βάλω και στον αέρα αυτό το ηχητικό. Γιατί λέμε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου. Ξέρει ο κύριος Πλεύρης άμα. Ότι έχει αυτό το ηχητικό. Πρέπει να το εξετάσω λίγο. Πάντως θα το ρωτήσω σίγουρα την επόμενη φορά που θα το βγάλω στον αέρα αν είναι δικηγόρος του Άδωνη, γιατί δεν μας τα λέει καλά. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Δεν έχω χρόνο τώρα να κάνω άλλες αναφορές. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Δεν φεύγει κανένας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, με την παρούσα Βουλή να ολοκληρώνει σήμερα την αποστολή της μέσα από τη δεύτερη ψηφοφορία. Η κυβερνητική πλευρά υπεραμείνεται των προτινόμενων αλλαγών, κάνοντας λόγο για αναγκαίο θεσμικό εξυγχρονισμό, ενώ σύσσωμη αντιπολίτευση απορρίπτει τις ρυθμίσεις, καταγγέλλοντας απουσία συνένεσης και επιχειρούμενη αποδυνάμωση των θεσμικών αντιβάρων. Η τελική κρίση για τα αναθεωρητέα άρθρα μεταφέρεται πλέον στην επόμενη θεωρητική βουλή, όπου θα απαιτηθεί η αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Στην εισαγγελία διαβιβάστηκε το πόρισμα σοκ των πραγματογνωμόνων για τις καταστροφές από τον Μετροπόντικα στην Κυψέλη. Οι επιστήμονες διαπιστώνουν καθυζήσεις έως και στο τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας, με δεκάδες κτίρια να βρίσκονται σε καθεστώς υψηλού κινδύνου. Την ίδια ώρα, οργή προκαλεί η κοινική παραδοχή του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου ότι ούτε ο ίδιος θα νίκιαζε σπίτι στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας την κρατική ανεπάρκεια απέναντι στην αγωνία των πολιτών. Σοβαρά πολιτικά ερωτήματα προκαλεί η παραδοχή του Υπουργού Θάνου Πλεύρη ότι τηλεφώνησε στον κατηγορούμενο γιατρό αμέσως μόλις αποκαλύφθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ίδιος επιχείρησε να υποβαθμίσει την επικοινωνία επικαλούμενος παλιά γνωριμία, ωστόσο η περίεργη οικειότητα προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΗ στο Σύνταγμα, με τους εργαζόμενους στο δημόσιο να πραγματοποιούν στάση εργασίας στην Αττική έως τη λήξη της βάρδιας. Στο επίκεντρο της κινητοποίησης είναι η σημερινή δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ΑΔΕΔΗ εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ, διεκδικώντας ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και προστασία της μονιμότητας. Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, με τη δικαιοσύνη να βάζει στο στόχαστρο τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας διέταξε κατεπίγουσα έρευνα για να διαπιστωθεί αν έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι στο ιατρείο του Κολονακίου, εξετάζοντας ακόμη και παράβαση καθήκοντος. Επίσης, στο κάδρο μπαίνουν όλα τα κέντρα αναγεννητικών θεραπείων της τελευταίας πενταετίας για τυχόν εξαπάτηση ασθενών και έκθεση σε κίνδυνο. Την πόρτα του εισαγγελέα πρόκειται να περάσουν ως μάρτυρες εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου. Πειρά κατά πάντων εξαπολύει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, κάνοντας λόγο για προκλητικά ελλιπές κατηγορητήριο και μεθοδευμένη επιχείρηση συγκάλυψης. Σε ανακοίνωσή τους μετά τις τελευταίες καταθέσεις στη Λάρισα, οι οικογένειες καταγγέλνουν τη διάλυση των σιδηροδρομικών υποδομών, τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας και την απώλεια κρίσιμων πιστηρίων. Την ίδια ώρα στυλιτεύουν την προκλητική απουσία των υπευθύνων από το εδόλιο, απαιτώντας αναβάθμιση των κατηγοριών αλλά και καθαρές απαντήσεις για τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Σκοτεινά σημεία συνεχίζουν να αποκαλύπτονται για την τραγωδία στο Κολονάκι. Σύμφωνα με τα εγκληματολογικά εργαστήρια, η κατηγορούμενη γιατρός έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα σε πρόσωπο που εμφανίζεται ως γιατρός υπνοτιστής. Τα ψηφιακά πιστήρια είχαν σβηστεί σκοπίμως, αλλά ανακτήθηκαν πλήρως από την Ελλάς. Οι αρχές ερευνούν πλέον εντατικά το ρόλο του συγκεκριμένου παραλήπτη σε ένα ανεξέλεγκτο κύκλωμα που δρούσε κάτω από τη μύτη αρμοδίων. Γενικά, άστατος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Μόνο μία με τέσσερις.
1: Εγώ δεν έχω γνωρίσει προδότη, κύριε Πρωτοσάλτη. Κανέναν.
2: Και είχα ρωτήσει εάν θα μπορούσε να δραπετεύσει μέσω Τουρκίας.
1: Όταν λέω κανέναν, εξαιρώ τους τη Χούντα. Κανέναν.
2: Αυτοί μου απήντησαν ότι πολύ ευχαρίστω θα γίνομαι ανοιχτός. Και πράγματι έτσι και έγινε.
1: Κανέναν πολιτικό προδότη δεν έχω γνωρίσει.
2: Βρέθηκα πάντως στο Χίλτον της Κωνσταντινούπολης, φιλοξενούμενος από τους Τούρκους, οι οποίοι με έκρυβαν από τους δημοσιογράφους, και έφυγα από πλαϊνή πόρτα. Με φυγάδευσαν για να μπορέσω να φύγω για την Ευρώπη.
1: Γιατί για μένα η λέξη προδότης είναι πολύ πιο βαριά ακόμα και από το να σε πούνε κλέφτη.
2: Όταν στο γραφείο που είμαι, στο δωμάτιο που ήμουν, χτυπάει το τηλέφωνο. Έμεινα έπληκτος. Ποιος μπορεί να ξέρει ότι βρίσκομαι εκείνη την ώρα? Κανείς δεν το γνώριζε, άνθρωπος στον κόσμο. Και μου λέει στο τηλέφωνο ότι θα κλάει Αγγίλ εδώ. Και μου λέει, δεν ανεβαίνετε απάνω να πάρουμε ένα βίσκι να μιλήσουμε.
1: Ότι χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις, μειοδότης, προδότης, μειοδοσία, με τέτοια ευκολία από κάποιους κύκλους, είναι ό,τι πιο εξοργιστικό μπορεί να υπάρχει.
2: Και τότε είχα μια κουβέντα με τον Ζαγκλαϊκή, ο οποίος μου είπε τότε την πολύ σωστή κουβέντα, ότι κύριε Μητσοτάκη, εμείς, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε με τους σημερινούς να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι βέβαια θα πετύχαμε εσάς. Αλλά δεν το θέλουμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε deal με την δικτατορία. Θέλουμε να μιλήσουμε και να συμφωνήσουμε με κυβέρνηση η οποία θα εκφράζει τον ελληνικό λαό.
1: Και σας διαβεβαιώ ότι κανένας, σε κανένα κόμμα, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ και ασχολούμαι πολλά χρόνια με την εξωτερική πολιτική, δεν μπορώ, ούτε μου περνάει από το μυαλό, να τον χαρακτηρίσω με αυτές τις λέξεις.
2: Βασικές παράμετρες μιας συμφωνίας είναι απλές, πάρα πολύ απλές. Η χαροκρηπίδα θα μοιραστεί λογικά. Εμείς θα πάρουμε το μεγάλο μέρος, οι Τούρκοι θα πάρουν το μικρό. Και περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και να αφήσω από το δικαστήριο να χαράξει τη γραμμή.
3: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατηγορημένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
4: Νέες μορφές διακυβέρνησης, έλεγε η Μπενάκη στον Παπούλια. Νέες μορφές διακυβέρνησης. Τα ακούτε? Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις, Γρηγόρη Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα, Δημήτρη.
5: Καλησπέρα, Γρηγόρη μου. Ήξερε τι έλεγε.
4: Ήξερε τι έλεγε, ήξερε.
5: Ναι. Σήμερα έχουμε ένα θέμα για το οποίο δεν έχει τιμωρηθεί κανένας. Τη δολοφονία ενός πατριάρχη και τη διχοτόμηση του Αιγαίου. 11/9 του 2001 έγινε η επίθεση στους δίδυμους πύργους. 11/9 του 2004 δολοφονήθηκε ο πατριάρχης, ο Πέτρος ο Δεύτερος, που ήταν πατριάρχης Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής. Πάμε να δούμε όμως γιατί δολοφονήθηκε και πώς δολοφονήθηκε. Κανένας δεν έχει κάτσει το εδόλιο του κατηγορουμένου για αυτή τη δολοφονία. Πάμε λοιπόν. Στις 11:05, στις 11 Σεπτεμβρίου 2004, κρατικό στρατιωτικό ελικόπτερο Σινούκ της αεροπορίας Στρατού κατέπεσε και συνετρίβη στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους. Σύμφωνα με τη στρατιωτική δικαιοσύνη, άπαντες οι επιβαίνοντες, ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής Πέτρος ο Έβδομος, θεωρείται αρχηγός ξένου κράτους. Τα 11 μέλη της συνοδείας του και το πενταμελές πλήρωμα του ΣΥΝΟΚ εφωνεύτησαν κατά την πρόσκρουση του ελικοπτέρου στη θάλασσα. Αυτό είναι, όπως θα δεις παρακάτω, ψέμα η ανακοίνωση που έβγαλε η αεροπορία στρατού. Ποιος ήταν όμως ο Πατριάρχης, ο Πέτρος ο Έβδομος, και γιατί έπρεπε να δολοφονηθεί? Ο Πέτρος ο Έβδομος, Πατριάρχης Αλεξάνδρειας και Πας Αφρική, ήταν Κύπριος και ανέλαβε τα καθήκοντά του το 1997. Ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία της χριστιανοσύνης. Στο έργο μέχρι το θάνατό του υπήρξε τεράστιο. Εκατοντάδες χιλιάδες Αφρικανοί βαφτίστηκαν χριστιανοί από τον ίδιο τον Πατριάρχη και τους Μητροπολίτες του Πατριαρχείου της Αλεξάνδρειας. Στις χώρες της Αφρικής δημιουργήθηκαν εκατοντάδες συντραγωγεία, εγκαιοτρήσεις, ιατρία, νοσοκομεία, σχολεία, παιδικοί σταθμοί, δρόμοι, εκκλησίες κλπ. Παράλληλα, το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας χορηγούσε δεκάδες χιλιάδες μερίδες φαγητού σε καθημερινή βάση στα παιδιά της Αφρικής και στους αναξιοπαθούντες. Το ίδιο έκανε με είδη ένδυσης και υπόδυσης. Είχε μετατρέψει την Αφρική σε ήπειρο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Ήταν σφοδρός πολέμιος και εχθρός του σχεδίου Ανάνια την Κύπρο και επηρέαζε τότε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσο Παπαδόπουλο. Ο Τάσος Παπαδόπουλος το 1959 είχε πολεμήσει λησαλέα τις συνθήκες της Συρίης και του Λονδίνου, με τις οποίες η Τουρκία γινόταν εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο. Αυτές τις συνθήκες τις υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Πέτρος ο Έβδομος και ο Τάσος Παπαδόπουλος δολοφονήθηκαν. Ο Τάσος Παπαδόπουλος δολοφονήθηκε με τη δολοφονία ακριβώς όπως δολοφονήθηκε και ο Χριστόδουλος. Δηλαδή του περάσανε καρκίνο στο στομάχι. Μάλιστα, τη σωρό του Τάσου Παπαδόπουλου την έκλεψαν με καθοδήγηση του Ισοβίτη Αντώνη Κίτα. Βγάλανε τον Αντώνη Κίτα, που ήταν Ισοβίτης, από τις φυλακές της Λευκωσίας για να κλέψουν τη σωρό του Τάσου Παπαδόπουλου στις 11 Δεκεμβρίου του 2009. Και αφού εξαφάνισαν τα ίχνη της δολοφονίας, την επέστρεψαν 3 μήνες αργότερα στους οικείους του. Τα κέντρα εξουσίας δεν τους συγχώρεσαν ποτέ την εναντίωσή τους στο σχέδιο Ανάν. Πάμε τώρα στο προκείμενο. Το 1944 υπογράφεται η Σύμβαση του Σικάγο, με την οποία δημιουργείται ο ΑΙΚΑΟ, Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα εναέριας κυκλοφορίας στον πλανήτη. Το 1947 γίνεται νόμος του ελληνικού κράτους. Επίσης, τα παραρτήματα αυτού του νόμου και οι κανόνες τους αποτελούν νόμους του κράτους από το 1947. Τη διεθνή νομοθεσία των κανόνων της Σύμβαση του Σικάγο, ΑΙΚΑΟ, επικαλούνται όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 1947, προκειμένου να υπερασπιστούν τον έλεγχο του εναερίου χώρου του Αιγαίου έναντι τουρκικών διεκδικήσεων και αμφισβητήσεων, οι οποίες εκδηλώνονται με τις παραφυλάσεις των τουρκικών αεροσκαφών στο Αιγαίο. Με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης 1950, της Βιέννης 1952 και της Ρώμης 1958 καθορίστηκε το FIR Αθηνών. Ο ΑΙΚΑΟ παραχώρησε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αρμοδιότητες και υπευθυνότητες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των πτήσεων στρατιωτικών και πολιτικών εντός του FIR Αθηνών. Το FIR Αθηνών είναι μια περιοχή από τα Δωδεκάνησα που καλύπτει και τα Δωδεκάνησα και τα Εφτάνησα. Καλύπτει όλη την Ελλάδα το FIR Αθηνών. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είναι υπεύθυνη για να ενημερώσει το Κέντρο Συντονισμού και Έρευνας σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος, ώστε να διεξαχθεί η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι επίσης υπεύθυνη αν κάποιο τουρκικό αεροσκάφος παραβιάσει το FIR Αθηνών, να ενημερώσει την πολιτική αεροπορία για αναχέτηση του εχθρικού αεροσκάφους. Στην περίπτωση του ΣΥΝΟΚ, που θα μετέφερε τον Πατριάρχη Πέμπτο-Έβδομο αρχηγό ξένου κράτους, έγιναν τεράστιες παραβιάσεις με μέτρων ασφαλείας. Απαγορεύεται η διάθεση στρατιωτικού ΣΥΝΟΚ για μεταφορά προσωπικού εκτός στρατιωτικών για λόγους ασφαλείας, εκτός εκτάκτων αναγκών όπως σεισμοί, πυρκαγιές, ναυάγια κλπ. Τα στρατιωτικά σινούκ δεν είναι εφοδιασμένα με το σύστημα εντοπισμού ανάγκης, που ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση ατυχήματος και σε περίπτωση πτώσης του σινούκ, γιατί δεν πρέπει να εντοπίζονται από τον εχθρό. Η διαδρομή σινούκ ήταν Μέγαρα Καρέας 30 λεπτά και από τον Καρέα θα παρελάμβανε τον Πέτρο τον 7ο και την ακολουθία του 11 ατόμων και θα πέταγαν μέχρι τις Καριές του Αγίου Όρους. Διάρκεια πτήσης 1 ώρα και 30 λεπτά. Στις 28 Εβδόμου του 2004 η διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με έγγραφό της προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης πληροφορεί ότι έκλεισε με τσιμεντένια μπλοκ όλα τα μη εγκεκριμένα πεδία προσγείωση ελικοπτέρων συμπεριλαμβανομένων και των Καριών από τις 5 Οκτώβου 2004 έως τις 28 Ιανουαρίου 2004 για λόγους ασφαλείας των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 που έγιναν στην Αθήνα. Δηλαδή το ελικόπτερο πήγαινε σε ένα ελικοδρόμιο που δεν μπορούσε να προσγειωθεί. Πριν ξεκινήσει η πτήση του είχε δολοφονηθεί ο Πατριάρχης. Όμως η υπηρεσία η οποία έκλεισε τα ελικοδρόμια με τσιμεντένια μπλοκ έδωσε άδεια πτήσης για το Σινούκ από τον Καρέα προς τις Καριές παραβιάζοντας τον κάθε κανόνα ασφαλείας πτήσης. Το Σινούκ μία ώρα πριν την απογείωση από τα Μέγαρα προς τον Καρέα υπέβαλε δύο σχέδια πτήσης. Το πρώτο για τη διαδρομή από τα Μέγαρα στον Καρέα που θα παραλάμβανε έναν αρχικό κράτους, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρική θεωρείται αρχηγός κράτους, και το δεύτερο σχέδιο πτήσης από τον Καρέα προς το Άγιο Όρος για το τσιμενταρισμένο ελικοδρόμιο των Καριών κατά παράβαση του παραρτήματος 14 του ΑΙΚΑΟ. Ξέραν ότι ήταν τσιμενταρισμένο και στείλαν το ελικόπτερο να προσγειωθεί σε ένα χώρο που δεν μπορούσε να προσγειωθεί. Όμως την έκθεση της πραγματογνωμοσύνης που έγινε μετά το δυστύχημα για να καλυφθούν οι ευθύνες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρεται ότι τα στρατιωτικά ελικόπτερα όπως το Σινούκ εφαρμόζουν τις διαταγές των ενόπλων δυνάμεων σχετικά με τις περιοχές προσβίωσης. Αυτό ακριβώς υποστηρίζουν και οι Τούρκοι, δηλαδή τα τουρκικά F-16 πετάνε στο Αιγαίο χωρίς να εφαρμόζουν τους κανόνες του ΑΙΚΑΟ για το F-Fire Αθηνών, χωρίς να καταθέτουν σχέδια πτήσης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, παρά εφαρμόζουν μόνο διαταγές του τουρκικού ΓΕΘΑ. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο στην Άγκυρα που κάναμε. Το Σινούκ μάλιστα πετούσε για 30 λεπτά στην περιοχή Μέγαρα Αθήνας με κωδικό αναγνώρισης AFF-001. Ο κωδικός αυτός ανήκει στην κατηγορία κωδικών που έχει χωρίσει ο ΑΙΚΑΟ στην Τουρκία. Δηλαδή πετούσε με κωδικό τουρκικό. Έτσι το Σινούκ. Έτσι το Σινούκ με τα χαρακτηριστικά κλήσης ε9-16 και με τον κωδικό 0001 ήταν τουρκικό. Δηλαδή ένα τουρκικό Σινούκ πετούσε για 2 ώρες τον ελλαδικό χώρο μεταφέροντας ένα αρχηγό ξένου κράτους. Και αφού η Επιτροπή που ερεύνησε την υπόθεση δέχθηκε ότι νόμιμα ένα τουρκικό αεροπλάνο πετούσε με διαταγές μόνο των ενόπλων δυνάμεών του και τα τουρκικά F-16 πετούν στο Αιγαίο νόμιμα αγνώντας τους κανόνες του ΑΙΚΑΟ όπως ακριβώς έκανε το τουρκικό Σινούκ. Πέταγε με στοιχεία τουρκικά. Συμπληρωματικά μάλιστα η διαδρομή από τα Μέγαρα προς τον Καρέα των 30 λεπτών δεν αναφέρεται πουθενά στα έγγραφα της Επιτροπής που εξέτασε το δυστύχημα. Πώς όμως έπεσε το Σινούκ, θέμα ανικανότητας ή λάθος του πληρώματος δεν υπάρχει, γιατί το πλήρωμα ήταν ένα από τα ικανότερα σε παγκόσμιο επίπεδο όσο αφορά τον επαγγελματισμό, τις δεξιότητες, την ψυχραιμία και τη σοβαρότητά του. Έτσι η περίπτωση του Σινούκ να έπεσε λόγω σφάλματος του πληρώματος πρέπει να αποκλειστεί παντελώς. Τα ελικόπτερα Σινούκ κατασκευάζονται από την Boeing. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο της Boeing, οποιαδήποτε βλάβη είναι αντιμετωπίσιμη. Το πλήρωμα του Σινούκ ήταν εκπαιδευμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε βλάβη εκτός απώλειας της ηλεκτρικής του, της τέλειας ηλεκτρικής απώλειας. Η τέλεια ηλεκτρική απώλεια σημαίνει βλάβη και των δύο γεννητριών παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας ταυτόχρονα. Το Σινούκ είχε δύο γεννήτριες παροχή. Άμα σταματούσε να δουλεύει μία, έπρεπε να δουλέψει η άλλη. Έτσι, έτσι δεν υπήρχε περίπτωση βλάβης. Τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν ότι, ότι στο πιλωτήριο υπήρξε τέλεια ηλεκτρική απώλεια πριν την έναρξη της πτώσης, η οποία οφείλεται σε άλλο λόγο και όχι σε βλάβη των γεννητριών. Η πλεξούδα καλωδιώσεων που τροφοδοτεί το πιλωτήριο διέρχεται κάτω από το δάπεδο του ελικοπτέρου και εισέρχεται στο πιλωτήριο από το πίσω μέρος πλάτη της θέσης του συγκυβερνήτη. Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης αναφέρει ότι οι καλωδιώσεις του πατώματος βρέθηκαν κομμένες, ωστόσο δεν αναφέρει πού οφείλεται το κόψιμο. Όμως τα σώματα των θυμάτων βρέθηκαν χημικά εγκάβματα, τα οποία μόνο από έκρηξη μπορούν να προκληθούν. Τα βαθιά χημικά εγκάβματα από έκρηξη βρέθηκαν στα θύματα σε όσους επιβαίνοντες καθόντουσαν στην περιοχή πίσω από το συγκυβερνήτη, δηλαδή εκεί που οι πλεξούδες των ηλεκτρικών καλωδίων βρέθηκαν κομμένες. Όταν όλα τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η έκρηξη σε συγκεκριμένο σημείο στο δάπεδο πίσω από τη συγκυβερνήτη εκεί που διέρχονται οι πλεξούδες των καλωδιών ήταν πραγματική. Στο πιλωτήριο υπήρξε πλήρης απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας. Ο έλεγχος χάθηκε και το Σινούκ λίγο μετά την έκρηξη συνετρίβει στη θάλασσα έξω από το Άγιο Όρος. Με βάση το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνώμων αναφέρεται ότι άπαντες οι επιβάτες εφωνεύτησαν κατά την πρόσκουση του Σινούκ στη θάλασσα στις 11 Ιανουαρίου του 2004 και ώρα 10 και 55 ακριβώς. Όμως το επίσημο και έγκυρο πιστοποιητικό θανάτου του Πατριάρχου Πέτρου του 7ου, το οποίο προέκυψε από νεκροψία νεκροτομή που διενήργησε ο έμπειρος προϊστάμενος ιατροδικαστής της Υπηρεσίας Αθηνών Φίλιππος Κουτσάφτης, αναγράφεται ότι ο Πατριάρχης Πέτρος ο 7ος πέθανε την επόμενη ώρα 12 Ιανουαρίου του 2004 στις 3:30 ακριβώς. Δηλαδή, Πατριάρχης, αρχηγός ξένου κράτους, ζούσε για 28 ώρες και 5 λεπτά μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος και το ελληνικό κράτος ήταν ανίκανο ή δεν ήθελε να τον σώσει. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι ανεπαρκής να πραγματοποιεί έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο αφού 28 ώρες και 5 λεπτά δεν μπορούσε να διασώσει τον Πατριάρχη. Σύμφωνα με τον ΑΙΚΑΟ, εάν μια χώρα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει έρευνα και διάσωση 24 ώρες μετά, έχει το δικαίωμα να παρέμβει όμορη χώρα όπως είναι η Τουρκία. Την ανεπάρκεια της Αθήνας επικαλέστηκε η Άγκυρα, επιδιώκοντας να της παραχωρήσει το ΑΙΚΑΟ αρμοδιότητες έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο. Έτσι η Άγκυρα πέτυχε διάταξη στα πλαίσια του ΑΙΚΑΟ σε βάρος της χώρας μας, σχετικά με την έρευνα και διάσωση, βάσει της οποίας η Ελλάδα δεν μπορεί να εγκαταστήσει στα νησιά του Αιγαίου μέσα έρευνας και διάσωσης, δηλαδή πλοιάρια, ελικόπτερα κλπ, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Άγκυρας. Έτσι παρέχεται το πλεονέκτημα στην Άγκυρα να μην επιτρέπει την εγκατάσταση ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης στα νησιά Λίμνο, Σάμο, Ικαρία κλπ. Οι ευθύνες της τότε κυβέρνησης Καραμαλή είναι τεράστιες. Με τις προτάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την περίπτωση του Σινούκ, στην ουσία διχοδομείται το Αιγαίο. Και διότι, πρώτον, τα σχέδια πτήσης του Σινούκ κατατέθηκαν στην στρατιωτική βάση Μεγάρων από εκεί που ξεκίνησε. Αυτό ακριβώς υποστορίζει και η Άγκυρα. Όταν τα τουρκικά F-16 καταθέτουν σχέδια πτήσεις από τις βάσεις των αναχώρησης Μπατυρμάντα, Λαμάν κλπ. Για τις πτήσεις του Αιγαίου περνάνε νόμιμα, όπως το ΣΥΝΟΥΚ, όπως και το ΣΥΝΟΥΚ και οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο FIRAT Αθηνών καταργούνται. Αυτό δεχτήκαμε. Για το σχέδιο του, για το κλείσιμο του σχεδίου πτήσης στο ΣΥΝΟΥΚ, δηλαδή για την ανέγερση της έρευνας και της διάσωσης, η ΕΠΑ καθιστά υπεύθυνο το ραντάρ του Χορτιάτη. Αυτό όμως ταυτίζεται με τη θέση της Άγκυρας ότι τα τουρκικά F-16 πετάνε κάτω από θετικό έλεγχο ραντάρ. Για την παρακολούθηση της πτήσης του ΣΥΝΟΥΚ υπεύθυνα είναι τα στρατιωτικά ραντάρ. Έτσι, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τις στρατιωτικές πτήσεις στο διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου απεμπολεί τα ελληνικά δικαιώματα που τις έχει εκχωρήσει ο Διεθνής Οργανισμός ΑΙΚΑΟ, με αποτέλεσμα το Αιγαίο να καθίσταται ξέφραγο αμπέλι. Λόγω των συνεχών παραχωρήσεων στο Αιγαίο, η Άγκυρα πέτυχε να εκδώσει το ανώτητο στρατηγείο του ΝΑΤΟ τη διαταγή CHCOS 280-486 σε Aegean Island Police Guidance στις 21 Αυγούστου του 2006, με τη διαταγή να απαγορεύει στα αεροπλάνα του στρατηγείου του ΝΑΤΟ της Λάρισας να προσεγγίσουν εγκύτερα των 6 ναυτικών μιλίων 20 ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να υπερρύπτανται και να προσγειώνονται σε αυτά. Με την ενέργεια αυτή το ΝΑΤΟ έχρισε 20 νησιά μη ελληνικά, δηλαδή διχοτόμησε το Αιγαίο. Σημειώστε, την ώρα που έπεσε το ΣΥΝΟΥΚ στα ανοιχτά του Αγίου Όρους, υπήρχε ένα αγγλικό πλοίο του ΝΑΤΟ εξειδικευμένο στον ηλεκτρονικό πόλεμο. Κανείς μέσα από το ΣΥΝΟΥΚ δεν θα μπορούσε να ενεργοποιήσει εκρηκτικό μηχανισμό, αφού θα πέθαινε με τους άλλους συνεπιβαίνοντες. Ένα πλοίο όμως με τηλεχειρισμό θα μπορούσε. Το ίδιο ακριβώς πλοίο ήταν κοντά στο Σάμινα στις 26.2000, όταν αυτό προσέκουσε στα βράχια της Πάρου. Αργότερα στις 29 Νοεμβρίου 2000 ο πλειοκτήτης μιας παντελής των μηνοϊκών γραμμών στην οποία ανήκε το Σάμινα πήδηξε από τον έκτο όροφο του γραφείου του Συναρδή Κορδίλη στον Πειραιά και αυτοκτόνησε. Παράξενες συμπτώσεις με περίεργους θανάτους. Στο Σάμινα χάθηκαν 81 άνθρωποι. Στο ΣΥΝΟΥΚ χάθηκαν 20 άνθρωποι. Το ίδιο πλοίο ήταν έξω από το Άγιο Όρος και δίπλα στο Σάμινα. Παράξενες συμπτώσεις. Τελικά η κακομοίρα ελληνική δικαιοσύνη αποφάνθη συγκαλύπτοντας της δολοφονίας ότι ουδής ευθύνεται για την τραγωδία του ΣΥΝΟΥΚ και ήταν γραφτό να σκοτωθούν 17 άνθρωποι. Πώς σκοτώθηκαν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι? Το ότι ήταν τσιμεντένια μπλοκ στο αεροδρόμιο των Σκουριών δεν το ξέρει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας όταν έδωσε την άδεια στο ΣΥΝΟΥΚ να φύγει από τον Καρέα? Το ήξερε. Γιατί έπρεπε να σκοτωθεί ο Πατριάρχης? Γιατί ήταν εναντίον του σχεδίου ΑΝΑΝ. Και ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο παντελονάτος πρόεδρος της Κύπρου, δολοφονήθηκε για τον ίδιο λόγο, επειδή αντιδρούσε στο σχέδιο ΑΝΑΝ και μάλιστα του έκλεψαν τη σωρό. Και ο Χριστόδουλος με τον ίδιο ακριβώς τρόπο πέθανε που πέθανε ο Παπαδόπουλος. Του φυτέψανε καρκίνο στο στομάχι. Πολλές περίεργες συμπτώσεις, Γρηγόρη μου, που και πολλές δολοφονίες στις οποίες δεν έχουν εξεχνιαστεί και δεν έχουν εξεχνιαστεί γιατί μπορεί να συμμετέχει το ΝΑΤΟ σε αυτές τις δολοφονίες. Και η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ είναι υπεράνωτον της ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι. Και το ΝΑΤΟ υπάρχει περίπτωση να συμμετείχε και στη φωτιά στο μάτι. Και στη φωτιά στο μάτι, στις 3 το μεσημέρι, στην Κινέτα, άναψαν 14 φωτιές σε 4 ευθείες. Άναβαν η μία μετά την άλλη, σε μισή ώρα, από τις 3 μέχρι τις 3.30. σε απόσταση ένα χιλιόμετρο μία από την άλλη, σε τέσσερις ευθείες. Ποιος άναψε αυτές τις φωτιές? Η πυροσβεστική λέει ότι δεν υπήρχαν στοιχεία εμπρησμού. Και πώς άναψαν οι 14 φωτιές σε ευθείες? Έτσι, όταν στο μάτι ήταν μια στρατιωτική κατασκήνωση. Όταν αυτή ο υπεύθυνος κατασκήνωσης πήρε τους στρατιωτικούς, 1200 άτομα, τους έβαλε σε λεωφορεία και φύγανε και δεν έκαγε κανένας. Και όταν ρωτήσανε τον Πάνο Καμένο γιατί, αφού η στρατιωτική κατασκήνωση στο μάτι ήξερε ότι θα φτάσει φωτιά, δεν ειδοποίησε τον κόσμο για να σωθεί που ήταν στο μάτι, ο Πάνος Καμένος απάντησε ότι ο ελληνικός στρατός λειτουργεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Δηλαδή το ΝΑΤΟ απαγόρευσε στη στρατιωτική κατασκήνωση στο μάτι να ειδοποιήσει και τους άλλους να φύγουν και να μην καούνε. Είναι κάτι περίεργα ενοχλήματα με το ΝΑΤΟ, το οποίο είναι ανακατεμένο σε πολλές δολοφονίες που έχουν γίνει στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη του κόσμου, οι οποίες δεν έχουν εξεχνιαστεί. Αλλά θα πρέπει να ξανακοιτάξουν την περίπτωση του Πατριάρχη του 7ου, του Πέτρου του 7ου, γιατί αυτός ήταν αρχηγός κράτους και είχε κάνει πολύ μεγάλο έργο ελληνισμού στην Αφρική. Απλώς δεν ήθελε το σχέδιο Ανάν, όπως και ο Τάσος Παπαδόπουλος δεν ήθελε το σχέδιο Ανάν, και οι δύο πεθάνανε μυστηριωδώς. Ο Τάσος Παπαδόπουλος με καρκίνο στο στομάχι και ο Πέτρος με την περίπτωση του Σινούκ. Τον αφήσανε 28 ώρες οι ελληνικές αρχές να παλεύει στη θάλασσα. 28 ώρες ένας πατριάρχης ήταν έξω από το Άγιο Όρος, ζωντανός, και πάλευε στη θάλασσα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. Κανείς δεν τιμωρήθηκε για αυτή τη δολοφονία. Αυτή η δολοφονία, γιατί εκεί χαθήκαν 17 άτομα, έτσι, 11 της συνοδείας του Πατριάρχη, ο Πατριάρχης 12 και 5 από το πλήρωμα του Σινούκ. Για αυτά τα 17 άτομα κανένας δεν τιμωρήθηκε. Καμιά έρευνα δεν έγινε. Ήταν επί κυβέρνησης του Κωστάκη του Καραμαλή το 2004. Δεν θα πρέπει να ανοίξει πάλι υπόθεση και αφού πέθαναν 17 άτομα και να ξαναεξεταστεί πώς δώσανε άδεια σε ένα ελικόπτερο να προσγειωθεί σε ένα αεροδρόμιο τσιμεντωμένο που δεν μπορούσε να προσγειωθεί. Το είχαν τσιμεντώσει για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Πώς

Λαμπράνης έπεσε πάνω του με το τρίκυκλο, ο Λαμπράκης έπεσε στα γόνατα. Ο Μπεν Γκάλβιν που ήταν από πίσω έβγαλε ένα λωστό από το σακάκι του, τον χτύπησε μια φορά στο πίσω μέρος του κρανίου και του το σπάσε, έβαλε το λωστό μέσα στην αναταραχή που είχε δημιουργηθεί στην τσέπη του σακακί του και έφυγε ήσυχος, πήγε στο αγγλικό προξενείο και μετά στην Αθήνα και μετά πέταξε για την Αμερική. Υπάρχουν δολοφονία στην Ελλάδα που δεν μας έχουν πει καθόλου την αλήθεια. Καθόλου. Και έχεις δίκιο εσύ που λες, είσαι καχύποπτος για συγκάλυψη. Σε όλες αυτές τις δολοφονίες όμως συμμετέχουν και οι αρχές ασφαλείας της Ελλάδας. Δεν μπορεί η ΚΥΠ να μην ήξερε για τη δολοφονία του Λαμπράκη. Δεν μπορεί η ΚΥΠ να μην ήξερε ότι εκεί που στέλνανε τον Πατριάρχη, τον Πέτρο, δεν μπορούσε να προσγειωθεί το ελικόπτερο. Έτσι λοιπόν, υπεύθυνος της ΚΥΠ είναι ο Υπουργός Προεδρίας κάθε κυβέρνησης. Ο Μητσοτάκης πριν από 2 χρόνια την πήρε υπό την εποπτεία του την ΚΥΠ. Γιατί θέλει να ελέγχει τις τηλεφωνικές επικοινωνίες όλων των μελών της κυβέρνησης, όλων των στρατιωτικών, και η ΚΥΠ μπορούσε να παρακολουθεί άνετα όλους αυτούς όταν μιλούσαν στο τηλέφωνο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο. Ο Μητσοτάκης την πήρε πριν 2 χρόνια υπό την εποπτεία του για να ξέρει, γιατί ο Μητσοτάκης είναι ένας δηλός άνθρωπος. Φοβάται ανά πάσα στιγμή ότι μπορεί να χάσει την εξουσία. Και προκειμένου να χάσει την εξουσία πρέπει να παρακολουθεί όλο τον περίγυρό του, μήπως συμβεί κάτι και δεν μπορεί να το πάρει χαμπάρι. Η ΚΥΠ φυσικά δεν πρέπει να συνεργάζεται, γιατί η ΚΥΠ έχει δημιουργηθεί για να κατασκοπεύει τον εχθρό, όχι τον ελληνικό λαό. Έτσι. Αλλά η ΚΥΠ παρακολουθεί τον ελληνικό λαό και ο εχθρός χορεύει μες στην Ελλάδα. Έρχονται όπλα από την Τουρκία, περνάνε ναρκωτικά από τα νησιά του Αιγαίου, τα τουρκικά ναρκωτικά, γιατί η Τουρκία παράγει όπιο νόμιμα. Πάνε στο Λίβανο και γίνονται μορφίνοι, μετά πάνε στα νησιά του Αιγαίου και φτάνουν στη Μασσαλία που γίνονται ηρωίνοι και μοιράζονται σε όλη την Ευρώπη. Τα νησιά του Αιγαίου παίζουν κομβικό ρόλο στη μεταφορά κάθε είδους, είτε είναι ναρκωτικά, είτε είναι όπλα, είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι οτιδήποτε, το Αιγαίο, τα νησιά του Αιγαίου παίζουν κομβικό ρόλο. Γιατί οι πρόσφυγες, δεν μπορεί 50 πρόσφυγες να έρχονται από τη Λιβύη 300 χιλιόμετρα στην Κρήτη σε μια βάρκα ο ένας πάνω στον άλλον σε ανοιχτό πέλαγος. Τους παίρνει ένα μεταγωγικό, τους πάει 10 μίλια έξω από την Κρήτη και μετά τους βάζουν σε βάρκες και εμείς βλέπουμε τις βάρκες που έρχονται χωρίς να υπολογίσουμε ότι η Μεσόγειος σε ανοιχτή θάλασσα είναι 300 χιλιόμετρα σε μια βάρκα που έχει πάνω 50 άτομα, δεν είναι δυνατόν να επιπλέψει με οποιοδήποτε καιρό. Με οποιοδήποτε καιρό. Και έρχονται στην Ελλάδα και λέμε εμείς μπήκαν αυτοί, μπήκαν τόσες βάρκες και τόσα πράγματα. Μας δουλεύουνε κανονικά, έχουν δημιουργήσει μια εικονική πραγματικότητα και μας έχουν βάλει μέσα και εμείς πιστεύουμε σαν πρόβατα και μασάμε ό,τι σανό μας δίνουν. Θα πρέπει να τα ψάχνουμε και να διασταυρώνουμε τις πηγές. Τα επίσημα ΜΜΕ είναι όλα ελεγχόμενα. Είναι όλα ελεγχόμενα τα επίσημα ΜΜΕ. Και αυτοί το ξέρουν και βγάζουν μια είδηση σε έναν ελεγχόμενο δημοσιογράφο που τη λέει και η είδηση αυτή γίνεται πραγματική ενώ είναι ψεύτικη. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση για τον Πέτρο τον 7ο που πέθανε άδικα και για το πείρωμα του Σινού και για τη συνοδεία του Πέτρου που δολοφονήθηκαν άδικα. Η δολοφονία 17 ανθρώπων από την 11η Σεπτεμβρίου του 2004 έχει μείνει ανεξιχνίαστη. Κανείς δεν έχει καταδικαστεί. Κανένας. Ούτε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που ήξερε ότι ήταν τσιμεντωμένο το ελικοδρόμιο, ούτε η κυβέρνηση που ήξερε ότι ο αρχηγός ενός ξένου κράτους όπως είναι ο Πατριάρχης Αφρικής

0: και Αλεξάνδρειας θεωρείται ο αρχηγός ξένου κράτους. Δηλαδή, αν ερχόταν εδώ ο πρόεδρος της Γαλλίας, αυτά τα μέτρα θα λάμβανε η κυβέρνηση για την προστασία του. Θα τον έστειλε στο θάνατο. Τι να πω. Δεν έχω τίποτα να πω. Αυτό δείχνει σε ποια στάθμη βρίσκεται το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος και είναι μία... το οφείλουμε. Το οφείλουμε στον Πατριάρχη, τον Πέτρο τον 7ο, ο οποίος είχε εξελινήσει όλη την Αφρική. Το οφείλουμε και ήταν χρέος μας να κάνουμε αυτή την ομιλία, γιατί πρέπει έστω και τώρα να ξανανοίξει ο φάκελος. Αυτά που είπαμε τα γράφει ο Λεωνίδας Πηγαδιώτης, αντιπτέραρχος, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής που ερεύνησε το συμβάν του Σινούκ. Ο Λεωνίδας Πηγαδιώτης έχει βγάλει ένα βιβλίο, «Η διπλή δολοφονία του Σινούκ και του Αιγαίου», το οποίο εγώ το έχω. Ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής που ερεύνησε το συμβάν. Το βιβλίο το έγραψε φυσικά όταν αποστρατεύτηκε. Δεν το έγραψε εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Ποιος είναι πιο έγκυρος από τον πρόεδρο της Επιτροπής που ερεύνησε το συμβάν? Κανένας. Αντιπτέραρχος είναι του ελληνικού στρατού, της ελληνικής αεροπορίας. Και έχει γράψει ένα βιβλίο, άμα το βρείτε, «Η διπλή δολοφονία του Σινούκ και του Αιγαίου». Από αυτό το βιβλίο ήταν η σημερινή μας παρέμβαση. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, Γρηγόρη.
1: Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση, αντικειμενικά. Ποιος πιστεύεις ότι κρύβεται πίσω από τις δολοφονίες?
0: Κοίτα, οι ξένες μυστικές υπηρεσίες, γιατί πρόσεξε. Η ΚΙΠ ιδρύθηκε το 1952 με κεφάλαια τη CIA. Μέχρι το 1964 η CIA χρηματοδοτούσε την ΚΙΠ και τους πράκτορές τους. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος που ήταν στην ΚΙΠ το 1959 το χρηματοδοτούσε η CIA. Έτσι. Και γι' αυτό τον επέλεξαν να γίνει ο ηγέτης του πραξικοπήματος και έγινε στο Κέμπρι της Αγγλίας το Μάρτι του 1967 μια σύσκεψη της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ και αποφασίσανε ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος θα ήταν ο αρχηγός του πραξικοπήματος της 21 Απριλίου. Πρόσεξε. 21 Απριλίου έγινε το πραξικόπημα. 5 Ιουνίου ξεκίνησε ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Ο Παπαδόπουλος έδωσε τις βάσεις και τα λιμάνια στους Εβραίους, στους Ισραηλίτες, δεν είναι Εβραίοι, στους Ισραηλίτες. Και ταυτόχρονα επέτρεψε στη βάση της Σούδας και της Νέας Μάκρης να χρησιμοποιηθούν εναντίον των Αιγυπτίων που είχαν αεροπλάνα Μίγκα από τη Ρωσία, έτσι, και πυράβλους ΣΑΜ που τους είχε δώσει η Ρωσία. Μόνο οι βάσεις της Σούδας και της Νέας Μάκρης μπορούσαν να χαιτήσουν τα Μίγκ και τους ΣΑΜ. Και αυτό κάνανε. Αλλά τα λιμάνια τότε τα διοικούσαν οι Ισραηλινοί. 5 Ιουνίου γίνανε 4 Αραβο-Ισραηλινοί πόλεμοι. Μην μπερδεύετε τον πόλεμο των 6 μερών που έγινε το 1967 με τον πόλεμο τον Οκτώβριο του 1973 που ήταν ο τελευταίος που ο Παπαδόπουλος δεν επέτρεψε στα αμερικάνικα αεροπλάνα να προσγειωθούν σε ελληνικές βάσεις. Πηγαίνανε δηλαδή, αυτό τα ανάγκασε τα αμερικάνικα μεταγωγικά να πετάνε στον αέρα ημέρα. Τα είδαν λοιπόν οι Άραβες και τετραπλασίασαν την τιμή του πετρελαίου που ήταν 3 δολάρια σε 12 δολάρια το βαρέλι. Τι κέρδισαν οι Αμερικάνικες πολυεθνικές? Πίσω απ' όλα από τους πολέμους είναι τράπεζες και πολυεθνικές που έχουν υποχείρια το πολιτικό σύστημα και τη δικαιοσύνη.
1: Άρα τα συμφέροντα.
0: Ναι. Τα συμφέροντα. Είπες τη σωστή λέξη. Τα συμφέροντα. Είναι τράπεζες και πολυεθνικές. Εμείς σώσαμε τις τράπεζες με τα δικά μας τα λεφτά. Έτσι. Και κανένας τραπεζικός από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας δεν πήγε φυλακή για την κατάρρευση της τράπεζάς του. Τα ρίξαν όλα στο λαό, κάνανε ανακεφαλαιοποίηση 60 δις και σώσανε κάθε μνημόνιο ενισχύα με τις τράπεζες. Σε κάθε μνημόνιο. Είχαμε τρία μνημόνια, πέσανε τρεις φορές κεφάλαια στις τράπεζες για να σωθούν. Οι διοικητές των τραπεζών δεν έχουν ευθύνη για τη διαχείρισή τους. Φυσικά έχουν. Φυσικά έχουν. Αλλά επειδή οι τράπεζες διακινούν το νόμισμα και είναι υπεράνω της κυβέρνησης, η κυβέρνηση, επειδή είναι υποταγμένες οι ελληνικές κυβερνήσεις, είναι δουλικές οι ελληνικές κυβερνήσεις. Έτσι, από το 1824 που πήραμε τα δάνεια της εξάρτησης και της υποτέλειας και το 1825 εν μέσω της Επανάστασης που πήραμε 2.800.000 λίρες, την πρώτη από τον Νίκο Λόφναν τις 800.000 και από τους αδερφούς Ρικάρδο τα 2 εκατομμύρια, εκεί υπονομεύθηκε η Επανάσταση και μπήκαμε σε χρέος. Το χρέος είναι δουλεία. Πριν καν απελευθερωθούμε, γιατί απελευθερωθήκαμε το 1830 με το Σύμφωνο του Λονδίνου. Το 1824-25 που πήραμε τα δάνεια, τα 2.800, ξέρεις πότε τα αποπληρώσαμε? Το 1970. Το δάνειο είναι δουλεία. Το ξέρουν αυτοί. Το ξέρουν αυτοί. Άμα πας στον κώδικα του Χαμουραμπή, ο οποίος είναι γραμμένος στη Βαβυλώνα, έχει 7 άρθρα για το δάνειο και λέει, εάν ένας δανεισμένος δεν μπορεί να πληρώσει τον δανειστή του, ο δανειστής μπορεί να πάρει την οικογένειά του σκλάβους για 2 χρόνια. Σήμερα οι τράπεζες δεν μας παίρνουν σκλάβους για 2 χρόνια, αλλά για 20, 30, 40 χρόνια. Μας έχουν σκλάβους. Τα δάνεια είναι δουλεία. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και η Ελλάδα πριν ελευθερωθεί ήταν δανεισμένη. Δεν ελευθερώθηκε ποτέ. Ποτέ δεν ελευθερώθηκε. Το Σύμφωνο του Λονδίνου το υπέγραψε η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία με τον Σουλτάνο. Δεν το υπέγραψε η Ελλάδα. Έτσι. Και γι' αυτό ο Ιμπραήμ έμεινε. Όταν είχε έρθει ο Καποδίστριας το Γενάρη του 28 στην Ελλάδα να αναλάβει στο Ναύπλιο, ο Ιμπραήμ ήταν στην Πελοπόννησο. Αποχώρησε το καλοκαίρι του 28 αφού ο Κόρδικτον πήγε στον πατριό του και του είπε να τραβήξει τον Ιμπραήμ και τα στρατεύματά του από την Πελοπόννησο. Έτσι απελευθερώθηκε η Ελλάδα. Έτσι. Τι να πω. Δεν έχω άλλο τίποτα να πω. Και πρέπει αυτή η εκπομπή είναι πάρα πολύ μπροστά.
1: Για την ψηφιακή διακυβέρνηση που συζητούσαμε πριν που έρχεται και για όλο αυτό που θέλουν να καταφέρουν όλοι αυτοί οι συστημικοί, τι θα κάνουμε ρε Δημήτρη? Οι αυτοματισμοί μετά θα κόβουν ζωές, πώς θα γίνει?
0: Κοίτα, δεν υπάρχει ψηφιακό χρήμα, είναι ψηφιακό πρόγραμμα ελέγχου. Δεν υπάρχει νόμισμα ψηφιακό. Θα βάλουμε ένα πρόγραμμα ελέγχου και ανά πάσα στιγμή θα μας κόβουν την πρόσβαση στο νερό, στη ΔΕΗ, στο χρήμα, εάν δεν υπακούσουμε. Γι' αυτό έχει ψηφίσει ο Μητσοτάκης τώρα την κοινωνική πίστοση, όπως είναι στην Κίνα, και εμείς έχουμε βαθμολογία 1 με 6 τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις 1 ως 10. Άμα δεν μπορείς να υποχρεώσεις τις οικονομικές σου υποχρεώσεις γιατί σου τύχε κάτι, μια αρρώστια, ένα ατύχημα και θα κατεβαίνει η βαθμολογία σου από το 6 στο 5, στο 4, στο 3 και όταν φτάσεις στο 3 θα σκόβουνε τη ΔΕΗ, θα σκόβουνε το νερό και όταν φτάσεις στο 2 θα σκόβουνε την πρόσβαση στο χρήμα. Το ψηφιακό χρήμα είναι ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλυσίδας που μας έχουν περάσει το λαιμό. Δεν πρέπει να φύγουμε από το φυσικό νόμισμα. Φύγαμε το φυσικό νόμισμα, δεν το ελέγχουμε το ηλεκτρονικό νόμισμα. Το ψηφιακό νόμισμα θα το ελέγχει μια κλίκα. Και αυτή η κλίκα θα κάνει κουμάντο σε ένα ολόκληρο λαό. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα πρέπει να δούμε πώς θα τη δράσουμε.
1: Και τι θα κάνει όμως ο λαός?
0: Ο λαός, κοίτα να δεις, ο λαός είναι λαός προβάτων, τρώει, είναι δειλός. Άμα του λες να βγει στον δρόμο, προτιμάει να δει τηλεόραση το βράδυ παρά να βγει στον δρόμο. Έτσι. Μας έχουν κάνει, πρέπει να αλλάξει το σχολείο εντελώς. Η διαπαιδαγώγηση από το σχολείο πρέπει να αλλάξει εντελώς. Και το σχολείο στην Ελλάδα πρέπει να βγάζει πολεμιστές, όχι ραγιάδες. Τώρα βγάζει ραγιάδες. Φεύγουν όλοι για το εξωτερικό να βρουν κατάλληλες δουλειές. Δεν κάθονται στον τόπο τους να παλέψουν, να αντιδράσουν στην πείνα και στην ανέχεια που έρχεται. Φεύγουν. 1 εκατομμύριο Έλληνες πτυχιούχοι έχουν φύγει από το 2012 μέχρι το 2026. Σε 14 χρόνια έχουν φύγει 1 εκατομμύριο πτυχιούχοι, γιατί το ελληνικό κράτος δεν μπορούσε να τους στρέψει. Δεν είχε δουλειές για αυτό το εκατομμύριο. Έτσι. Στον κύκλο σου πόσα παιδιά έχουν φύγει στο εξωτερικό. Ειδικά στη Μακεδονία. Ειδικά στη Μακεδονία που είναι ελληνομάνα. Το 50, όταν ήταν ο Καραμαλής, φύγαν 400.000, γιατί οι Γερμανοί θέλανε 400.000 Έλληνες για τα εργοστάσια τους. Και ο Καραμαλής τους έστειλε 400.000 Έλληνες να δουλέψουν στις φάμπρικες της Γερμανίας, της Αυστραλίας, του Καναδά. Και αυτός ο ψευτοεθνάρχης είναι σήμερα και τον παρουσιάζω σαν εθνάρχης, ενώ είναι ψευτοεθνάρχης. Τον κρατάγανε τον Καραμαλή. Από το λαιμό οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας. Τι να πω.
1: Έρχονται δύσκολα χρόνια, εγώ αυτό καταλαβαίνω, Δημήτρη.
0: Έρχονται δύσκολα χρόνια, ναι. Ναι, γιατί η οικονομία κάνει κύκλους. Και από την κατανάλωση μας έχουν δώσει φτηνή κατανάλωση και διασκέδαση. Και μας έχουν κοιμήσει.
1: Έτσι.
0: Από την κατανάλωση θα πέσουμε στη φτώχεια.
1: Δυστυχώς έτσι είναι, δυστυχώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Και πρέπει, Γρηγόρη, δεν ξέρω πώς θα γίνει, θα πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Θα πρέπει να αντιδράσουμε, εννοείται, αλλά θα υπάρχει κόσμος ή θα είμαστε πολύ λίγοι, ρε Δημήτρη. Εγώ αυτό σκέφτομαι.
0: Κοίτα, εγώ ήμουν σε μια ομάδα που σταμάταγα τους πληστηριασμούς των φτωχών οικογενειών. Πηγαίναμε στα ειρηνοδικεία και βλέπαμε ποιος είναι πληστηριασμός πρώτης κατοικίας σε φτωχές οικογένειες και το σταματάγανε. Μας πλακώνανε στο ξύλο, αλλά δεν κολώναμε. Και αναγκάστηκε ο Τσίπρας, ο οποίος δεν είναι, είναι ελληνόφωνος ο Τσίπρας, αναγκάστηκε να κάνει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, γιατί μια μικρή ομάδα 15 ατόμων σταμάταγε τους πληστηριασμούς. Κάποιος αστυνομικός σε ένα πληστηριασμό μου λέει, ρε εσείς, είσαστε λίγοι, είσαστε 15-20. Βάλτε 5.000 κόσμο και εγώ θα πάρω την αστυνομία και θα φύγω. Αλλά ποτέ δεν είμαστε 5.000.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι
1: να έχεις υγεία. Για άλλη μια φορά, φοβερός ο Δημήτρης ο τραπεζικός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλες οι συνεντεύξεις του είναι αποκαλυπτικές. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Πλάς Κρήτης στο Ηράκλειο στους 95 και 8. Νότος Νιούς στη Ρόδο στους 97 και 8. Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλό μεσημέρι, τα λέμε.

0: καλύτερα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, με την παρούσα Βουλή να ολοκληρώνει σήμερα την αποστολή της μέσα από τη δεύτερη ψηφοφορία. Η κυβερνητική πλευρά υπεραμείνεται των προτινόμενων αλλαγών, κάνοντας λόγο για αναγκαίο θεσμικό εξυγχρονισμό, ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση απορρίπτει τις ρυθμίσεις, καταγγέλλοντας απουσία συνένεσης και επιχειρούμενη αποδυνάμωση των θεσμικών αντιβάρων. Η τελική κρίση για τα αναθεωρητέα άρθρα μεταφέρεται πλέον στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, όπου θα απαιτηθεί η αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Στην εισαγγελία διαβιβάστηκε το πόρισμα σοκ των πραγματογνωμόνων για τις καταστροφές από τον Μετροπόντικα στην Κυψέλη. Οι επιστήμονες διαπιστώνουν καθυζήσεις έως και στο τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας, με δεκάδες κτίρια να βρίσκονται σε καθεστώς υψηλού κινδύνου. Την ίδια ώρα οργή προκαλεί η κοινική παραδοχή του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου ότι ούτε ο ίδιος θα νίκιαζε σπίτι στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας την κρατική ανεπάρκεια απέναντι στην αγωνία των πολιτών. Σοβαρά πολιτικά ερωτήματα προκαλεί η παραδοχή του Υπουργού Θάνου Πλεύρη ότι τηλεφώνησε στον κατηγορούμενο γιατρό αμέσως μόλις αποκαλύφθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ίδιος επιχείρησε να υποβαθμίσει την επικοινωνία, επικαλούμενος παλιά γνωριμία. Ωστόσο, η περίεργη οικειότητα προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΗ στο Σύνταγμα, με τους εργαζόμενους στο δημόσιο να πραγματοποιούν στάση εργασίας στην Αττική έως τη λήξη της βάρδιας. Στο επίκεντρο της κινητοποίησης είναι η σημερινή δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ΑΔΕΔΗ εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ, διεκδικώντας ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και προστασία της μονιμότητας. Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, με τη δικαιοσύνη να βάζει στο στόχαστρο τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας διέταξε κατεπίγουσα έρευνα για να διαπιστωθεί αν έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι στο ιατρείο του Κολονακίου, εξετάζοντας ακόμη και παράβαση καθήκοντος. Επίσης, στο κάδρο μπαίνουν όλα τα κέντρα αναγεννητικών θεραπείων της τελευταίας πενταετίας για τυχόν εξαπάτηση ασθενών και έκθεση σε κίνδυνο. Την πόρτα του εισαγγελέα πρόκειται να περάσουν ως μάρτυρες εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου. Πειρά κατά πάντων εξαπολύει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, κάνοντας λόγο για προκλητικά ελλιπές κατηγορητήριο και μεθοδευμένη επιχείρηση συγκάλυψης. Σε ανακοίνωσή τους μετά τις τελευταίες καταθέσεις στη Λάρισα, οι οικογένειες καταγγέλνουν τη διάλυση των σιδηροδρομικών υποδομών, τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας και την απώλεια κρίσιμων πιστηρίων. Την ίδια ώρα στυλιτεύουν την προκλητική απουσία των υπευθύνων από το εδόλιο, απαιτώντας αναβάθμιση των κατηγοριών αλλά και καθαρές απαντήσεις για τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Σκοτεινά σημεία συνεχίζουν να αποκαλύπτονται για την τραγωδία στο Κολονάκι. Σύμφωνα με τα εγκληματολογικά εργαστήρια, η κατηγορούμενη γιατρός έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα σε πρόσωπο που εμφανίζεται ως γιατρός υπνοτιστής. Τα ψηφιακά πιστήρια είχαν σβηστεί σκοπίμως, αλλά ανακτήθηκαν πλήρως από την Ελλάς. Οι αρχές ερευνούν πλέον εντατικά το ρόλο του συγκεκριμένου παραλήπτη σε ένα ανεξέλεγκτο κύκλωμα που δρούσε μπροστά στα μάτια αρμοδίων. Κάθειρξη 25 ετών επέβαλε το ειδικό δικαστήριο της Χάγης στον άλλοτε πρόεδρο του Κωσόβου, Χασίμ Θάτσε, κρίνοντας τον ένοχο για εγκλήματα πολέμου. Οι δικαστές τον καταδίκασαν για δολοφονίες, βασανιστήρια και απάνθρωπη μεταχείριση αμάχων, κυρίως Σέρβων, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων. Μία απόφαση σταθμός που γκρεμίζει το άλοθη περί απελευθερωτικών και εκθέτει ανεπανόρθωτα τις πρακτικές του καθεστώτος της Πρίστινας. Γενικά, άστατος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω τέσσερις δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
9: Δεν μπορεί κύριε Χαουκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
12: Δύσκολη.
11: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
13: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση πριν.
14: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
15: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
16: Μαύρε, αλήτη, παλιά άνθρωποι, πρέπει να θυστά κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
14: αλλά δεν είναι. Λία, σε παρακαλώ.
16: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχει ξαναμορφωθεί, βρε, που κάνει ακού τι βλακίε αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβε. Τώρα θα πάω πάνω να τον φέρω κάτω να σου πω.
14: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε. Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
17: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
14: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
17: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
14: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
17: Τι φωνάζεις, βρε.
18: Η ανάξη.
17: Ε?
18: Η ανίκανη.
17: Τι πες?
18: Η άξιστη.
17: Τι λες, μωρέ?
18: Τα καθάρματα.
17: Για ποιους λες, Δρακίμων?
18: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθμιση σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ, είτε χάρπαστη, η αναλφάβητη. Η απέδευτη!
19: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. Στο μικρόφωνο Γαβρίλος Καλκιώτης. Στον ήχο μετά τιμής ο κύριος Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Μείνετε μαζί μας, έχουμε μια πολύ δυνατή εκπομπή σήμερα. Θα μιλήσουμε για τις συντάξεις. Προσπαθούμε να θα έχουμε και τον κύριο Μητρόπουλο να μας πει όλα τα νέα. Και βεβαίως θα έχουμε και στο δεύτερο μέρος την κυρία Βουρδόνη για το νέο εξοδικαστικό. Οι παλιές οφειλές του δημοσίου που ήταν δύσκολο να τις ξαναρρυθμίσουμε. Δηλαδή είχατε κερδίσει τον εξοδικαστικό, αλλά χάσατε, δεν μπορούσατε να τις πληρώσετε. Τώρα από 21 του μηνός μπορούμε να ξαναπροσπαθήσουμε για αυτές τις δημόσιες οφειλές και βεβαίως και για το νέο πτωχευτικό που μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει, κυρία Βορδόνη, και χωρίς να έχει ακίνητη περιουσία να διεκδικήσει την απαλλαγή χρεών. Και όλα αυτά τα συζητήσουμε, κοινωνία, οικονομία, όλα αυτά τα πούμε. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα προσωπικό γεγονός. Χθες το μεσημέρι μου ήταν στο Μαρούσι. Λοιπόν, και όπως έκανα μία βόλτα, με σταματάει μια κυρία και μου λέει, εφορεπέστατη, και μου λέει, παιδί μου, μια βοήθεια, έχω τρία αγκόνια, μπορείς να με βοηθήσεις. Μια γυναίκα εφορεπέστατη με τρία αγκόνια. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Μητρόπουλο, μια συνταξιούχος ταλαιπωρημένη ήταν. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα, σας έχουμε, μας ακούτε.
20: Καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη, σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν.
19: Με εσάς είναι πάντα καλύτερα.
20: Καλή περίοδο.
19: Να είστε καλά. Κύριε καθηγητά, δεν ξέρω.
20: Ήμουνα προχθές σε ένα κανάλι και μου είπε ένας αρχηγός κόμματος, σας ακούω, μου λέει στον κύριο Χαλκιώτη, τα λέτε καλά.
19: Τιμή μας.
20: Και έτσι καταλαβαίνετε ότι χάρηκα. Γιατί λέω τώρα θα δω αν θα με πάρει και αυτή τη χρονιά.
19: Απαπαπαπα.
20: Μας άκουγε την προηγούμενη χρονιά και φαίνεται ακούει την εκπομπή σας.
19: Να είστε καλά. Οι εκπομπές του Χαλκιώτη χωρίς τον κύριο Μητρόπουλο είναι μηδέν. Μηδέν. Και την κόρη σας, κύριε καθηγητά.
20: Και την κόρη, την Αγγελικούλα μου. Μια φορά θα πάρετε να σας εξηγήσει η Αγγελικούλα.
19: Μάλιστα.
20: Το νέο καθεστώς. Το ραδιόφωνο, το νέο καθεστώς των συντάξεων χειρίας.
19: Και αν τη βγάλουμε και την Παρασκευή που έχουμε τις εκπομπές μας.
20: Και την Παρασκευή αν τη βγάλετε να τα εξηγήσει, γιατί τα ξέρει καλύτερα από μένα η κυρία Αγγελική Μητροπούλου. Ορίστε.
19: Κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν ακούσατε, χτες το Μαρούσι στο άλλο μας γραφείο, έκανα μία βόλτα και ήταν μία φρεπέστατη κυρία και όπως με ευφυδίασε, μου λέει: σε παρακαλώ, παιδί μου. Εφρεπέστατη, δεν ήταν επαγγελματίας, δεν ήταν ζητιά, να το πω έτσι με όλη τη σεβασμό.
20: Μάλιστα.
19: Μου λέει: σε παρακαλώ, παιδί μου, μία βοήθεια. Έχω τρία παιδιά. Έχω, συγγνώμη, έχω τρία εγγόνια. Εγώ έκανα αυτό που πρέπει να κάνω. Και ρωτώ εσάς που είσαστε ο καλύτερος και ο πιο ειδικός, πώς έφτασε αυτή η γυναίκα σε αυτή την ηλικία να ζητάει μία βοήθεια για τα εγγόνια της, δηλαδή. Τι έχουν κάνει συνταξιούχους, κύριε καθηγητά?
20: Έχετε δίκιο. Δεν ξέρω, ήταν συνταξιούχους ή δεν είχε σύνταξη.
19: Δεν ρώτησα, κύριε καθηγητά. Απλά είδα μια κυρία που ήταν γύρω στα 65-70.
20: Μάλιστα, μάλιστα.
19: Και τι να ρωτήσω, αν έχει σύνταξη. Και ντράπηκα, στεναχωρέθηκα.
20: Σε μια θέση είναι σχεδόν όλοι συνταξιούχοι, εκτός από μια μικρή ομάδα των μεγάλων συντάξεων, 2.500 και πάνω. Αλλά η χειρότερη θέση, δυστυχώς δυσμενέστερη, κύριε Χαλικιώτη, αγαπητέ Γαβρίλο, είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν και έρχονται στους συνεργάτες, σε εμάς και σε εσάς, για να βγάλουν, όπως λένε ήδη, εθνική σύνταξη, αλλά επιστημονικά και ασφαλιστικά είναι η σύνταξη ή το επίδομα του ανασφαλίστου υπερήλικα. Αυτό χορηγείται χωρίς, με εισοδηματικά υπερουσιακά κριτήρια. Αν είναι μόνος, πρέπει κάποιος να μην ξεπερνά το εισόδημά του τις 4.320 ευρώ και αν είναι ζευγάρι να μην ξεπερνάει η περιουσία του ζεύγους, το εισόδημα του ζεύγους, το διπλάσιο από αυτό το ποσό, δηλαδή 8.640. Άρα να πούμε στους πολυπληθείς ακροατές σας που σας αγαπούν, σας εκτιμούν, σας εμπιστεύονται, σας παρακολουθούν, ότι η διέξοδος που αφήνει το σύστημα ακόμη είναι το επίδομα του ανασφαλίστου υπερήλικα. Υπό δύο προϋποθέσεις. Να μην ξεπερνάει το εισόδημα που προαναφέραμε και η ακίνητη περιουσία τους να μην ξεπερνά τις 90.000 ευρώ. Με αυτές τις δύο προϋποθέσεις και στο 67ο, πάνω από το 65ο, μπορούν να βγάζουν το επίδομα του ανασφαλίστου υπερήλικα.
19: Κύριε καθηγητά, σας παρακολουθώ. Μπαίνω στην ΕΝΙΠΕΚ που προτείνω να μπουν όλοι και να ενημερωθούν. Εμπαιχμός των ανέργων μετά ποσοστά ανεργίας τον Ιούλιο του 26. Πείτε μας δύο λόγια, παρακαλώ.
20: Ο ΑΕΔΙ ΔΥΠΑ λέει ότι τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 46.000 οι άνεργοι.
19: Μάλιστα.
20: Η ΕΛΣΤΑΤ, της οποίας μόνο αυτό το έβριμα επικαλείται ο κύριος Υπουργός, που είναι ευνοϊκό για την κυβέρνηση, λέει ότι μειώθηκαν οι άνεργοι, λέει η ελληνική στατιστική αργή, κατά 6.500. Ενώ η ΔΥΠΑ, ο ΑΕΔΙ, λέει αυξήθηκαν κατά 46.000. Και ο τρίτος οργανισμός, η ΕΡΓΑΝΗ, λέει ότι αυξήθηκαν οι απολύσεις τον Ιούλιο. Άρα έχουμε τρεις οργανισμούς, κύριε Χαλικιώτη και αγαπητοί ακροατές, που παρακολουθούν το ίδιο κοινωνικό φαινόμενο αυτό των ανέργων, που δυστυχώς ανόητοι κάποιοι τον τελευταίο καιρό έχουν πει ότι θα καταργηθεί ή να μειωθεί στο δίμηνο το επίδομα ανεργίας, το οποίο πληρώνουν μόνοι τους από τα λεφτά τους οι εργαζόμενοι. Θα φανταστείτε ότι κάθε μήνα 4,5 εκατομμύρια υπόχρεη εισφοράς υπερανεργίας, 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, 1 εκατομμύριο δημόσιοι υπάλληλοι ένστολοι και δέκο και 700.000 ελευθερωματίες και αγρότες πληρώνουν κάθε μήνα εισφορά υπερανεργίας. Από αυτά σωρεύει 3 δις το κράτος. Από αυτά κρατάει τα 2 δις, δίνει το 1 δις στους ανέργους. Και τώρα έρχεται να προτείνουν ανοήθως ότι πρέπει, αντί να τους επιδοτούν με δικά τους λεφτά, με δικά μας λεφτά, αντί να τους επιδοτεί παραπάνω και να τους δίνει μεγαλύτερο ποσό, να μειωθεί το 9μηνο και το 12μηνο της επιδοτούμενης αργίας στο δίμηνο ή να καταργηθεί. Οι ανόητοι, οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει, παίρνουν 4 και 6 και 8 χιλιάρικα μισθό, αν είναι βουλευτές, υπουργοί, υφυπουργοί κυρίως, και τελικά προτείνουν στον Κιάδα να πέσουν οι άνεργοι, στον Κιάδα οι άνεργοι, αφού τα χρήματα είναι δικά τους όμως.
19: Κύριε καθηγητά, πάμε και λίγο, γιατί δεν το έχουμε πει, με τη ΔΕΘ. Εσείς τώρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, η γνώμη σας μετράει πάρα πολύ. Πώς κρίνετε τα μέτρα της ΔΕΘ σε ό,τι έχει να κάνει το χώρο?
20: Πήγα και διαδήλωσα από τους απ' έξω, πάντα είμαι, ποτέ δεν ήμουν από μέσα. Ήμουν από τους απ' έξω που βεβαίως διαδήλωσα, παρακολούθησα, συζήτησα, είδα πολύ κόσμο. Κάποιοι ευχαριστηθήκανε με το 400άρικο και με κάποια άλλα μέτρα. Οι τρίτοι εκνίκοι αγρότες με το αφορολόγητο των 20.000, αλλά οι περισσότεροι δυσαρεστήθηκαν, διότι περιμένανε τα δώρα τους οι συνταξιούχοι. Περιμένανε τα αναδρομικά τους σε συνταξιούχοι. Περιμένανε και αυτοί που είχαν κάνει αγωγές και αυτοί που δεν έχουν κάνει αγωγές στα αναδρομικά τους. Περιμένανε οι χείρες το 6% που πληρώνουν για πεθαμένους ανθρώπους, σύζυγους, οι γυναίκες ή πατεράδες στα ορφανά. Να καταργηθεί το 6% που πληρώνουν για τεθνεώτες. Και βεβαίως να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων που δυστυχώς 1 δισεκατομμύριο θα πάρει από τους συνταξιούχους φέτος η κυβέρνηση μόνο από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Αντί αυτού έδωσε ένα 400. Αλλά και το 400, κύριε Χαλικιώτη, το έδωσε με τον ηλικιακό κόφτη. Αξιούμε. Ενώ θα το πάρουν όλοι οι υψηλοσυνταξιούχοι με μεγάλα εισοδήματα και περιουσία, οι ανώτατοι δικαστές, συνταξιούχοι, αξιωματούχοι, μητροπολίτες, βουλευτές πρώην κλπ. Ανώτατα μισθολόγια ειδικά που έχουν σύνταξη πάνω από 2.000 και περιουσία και εισόδημα, γιατί κατήργησε η κυβέρνηση τα κριτήρια, εξαιρεί 500.000 φτωχούς, χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο. Και είναι αδικία. Ενώ κατήργησε τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια με συνέπεια να το πάρουν όλοι οι υψηλοσυνταξιούχοι, στερεί το επίδομα αυτό από 500.000 χαμηλοσυνταξιούχους, επειδή βγήκαν νωρίτερα στη σύνταξη. Ναυτικοί, καθαρίστριες, βαριά και ανθυγινά, νοσηλευτές, οικοδόμοι, ορφανά είναι αυτοί που εξαιρούνται. Γιατί δεν πληρούν την προϋπόθεση της ηλικίας για τη χορήγηση των 400 ευρώ. Και μια άλλη αδικία. Πρόσφατα η κυβέρνηση έφερε μια καλή ρύθμιση για τις χείρες. Είπε ότι τα μία χείρα στη σύνταξη δεν θα μειωθεί κάτω από το 70% εφόρου ζωής.
19: Πιέσατε πολύ.
20: Και έβαλε εδώ ένα
19: εκεί
20: χρονικό κόφτη.
19: Πιέσατε
20: και
19: πολύ.
20: Είπε ότι αυτό το εννοώ μόνο για τις χείρες μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, ενώ οι χείρες προ νόμου Κατρούγκαλου θα συνεχίζουν να έχουν μεγάλες περικοπές στις συντάξεις τους. Έτσι λοιπόν έχει δύο αδικίες. Δύο καλές διατάξεις και δύο ταυτόχρονες αδικίες. Δύο αδικίες. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι και εσείς με το παρεμβατικό σας ραδιόφωνο, τη φωνή σας, την παρεμβατική και την επιδραστική θα βοηθήσετε. Αυτό λέγαμε τώρα και με την Αγγελική Μητροπούλου, τη θυγατέρα μου και τη συνάδελφο, που πρέπει να τη φιλοξενήσετε επί αυτών των δύο θεμάτων.
19: Την κλείσαμε την Παρασκευή να πείτε τη Αγγελικούλα.
20: Την κλείσα την Παρασκευή να σας παρά εξηγήσει, διότι όντως είναι η καλύτερη σε αυτό το θέμα.
19: Εγώ την αγαπάω πάρα πολύ και τη σέβομαι και εγώ και η κυρία Μπορδόνη, έχει τα χαιρετίσματά τη.
20: Ευχαριστώ πολύ, άρα, αγαπητή κυρία Μπορδόνη.
19: Άρα, κυρία Αγγελική, αν με ακούτε, 8 παρα 10 θα βγούμε αλέρτ.
20: Βεβαίως θα τις μεταφέρω και θα τα πείτε.
19: Άρα έχουμε και την εφημερίδα των συνταξιών που βγαίνει το Σάββατο. Να δούμε και εκεί
20: τα νέα. Σάββατο βέβαια με θέματα καθαρά συνταξιοδοτικά κλπ.
19: Ωραία, θα έχουμε το πρωτοσέλιδο αν μπορούμε να το
20: δείξουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και μαζί.
19: Την αγάπη μου σε όλους.
20: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
19: Λοιπόν, παιδιά, εδώ έχουμε κάνει μεγάλους αγώνες με πρώτο τον κύριο Μητρόπουλο μπροστά. Ο καθηγητής. Για τους συνταξιούχους τα πράγματα είναι δύσκολα. Εγώ θα πω και το κοινωνικό προφίλ ότι μια γυναίκα τώρα σε αυτή την ηλικία που ενδεχομένως να αναγκάζεται να κάνει αυτές τις κινήσεις. Εντάξει, ρε, για στεναχωρία μου, για να σας πω και κάτι, γιατί στεναχωρία μου περισσότερο. Γιατί εκεί βλέπω τη μάνα μου, τη συγχωρεμένη, τη γιαγιά μου τη συγχωρεμένη, τη μάνα σου, τη μάνα μου, την αδελφή μας. Και να σας πω και κάτι άλλο, ρε παιδιά. Μπορεί να είστε εσείς μερικά χρόνια ή εγώ. Μην τα περνάτε έτσι στον ντουκ όλα. Θα σας ξαναθυμίσω ότι είχε πει κάποιος ότι όταν ο Ναπολέοντας ήταν στη μεγάλη του δόξα παντοκρατορία παντού με τη μητέρα του, την έκανε μια βόλτα στον άκτορα. Και όπως την έκανε, κάγκελο όλοι πεταγώτουσαν. Και έλεγε στη μάνα του, τα βλέπεις μάνα, τα βλέπεις μάνα. Η μάνα του δεν μιλάγε. Όταν τελείωσε, λέει μάνα τα βλέπεις, τι έχεις να πεις. Και του είπε η μάνα του, ως πότε. Η ζωή κάνει κύκλους. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, πρέπει όλοι να νιώθουμε ότι το έχουμε για να μπορέσουμε να το λύσουμε. Και εμείς είμαστε εδώ από αυτήν την εκπομπή, εγώ ο Γαβρίλος Χαλκιώτης, και θα πάρω και το θάρρος να πω και η κυρία Βορδόνη, γιατί το ξέρω και παίρνω εγώ την ευθύνη, την εκπροσωπώ στο συγκεκριμένο και μόνο. Κάνουμε αγώνα και είμαστε υπέρ των συνταξιούχων. Υπέρ των συνταξιούχων με διάφορες διαδικασίες. Εκείνη ως δικηγόρος, ό,τι προβλέπει ο νόμος. Εμείς εδώ στηρίζουμε Εγώ στηρίζω πολύ τους συνταξιούχους και λέω εδώ και πολλά χρόνια: δώστε πίσω τα λεφτά τους συνταξιούχων. Είναι δικά τους λεφτά. Δώστε πίσω τα λεφτά τους. Και χτες, να σας πω ένα άλλο γεγονός. Εσύ είδε στο γραφείο ένα ζευγαράκι μεγάλη ηλικία και μου λέει: συγγνώμη, ξέρεις. Λέω: τι συγγνώμη. Μου λέει: παιδί μου, και δάκρυσε. Μου λέει: παιδί μου, παίρναμε 2.500 το μήνα και φτάσαμε να μας δίνουν ένα χιλιάρικο. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Δεν μπορούν να πληρώσουν, όχι δεν θέλουν. Γιατί δεν μπορούν, τους πήραν τα χρήματα. Άρα, δώστε πίσω τα λεφτά στους συνταξιούχους, αποκαταστήστε την οικονομική απώλεια, θα πω εγώ, και μετά, αν αυτοί δεν πληρώνουν, θα είμαι ο πρώτος που θα πάω απέναντι. Αλλά μέχρι τότε, εγώ θα είμαι μαζί τους.

Πάμε λίγο να δώσουμε λίγο δημοσιογραφία. Μακελιό.gr. Έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των τελεών μου. Αναφέρει σε ανακοίνωση ο δικηγόρος των γιατρών του Κολονακίου, καταθέτει προσφυγή κατά της προφυλάκησής τους. Μπείτε μέσα, διαβάστε το άρθρο.

0: Πάμε Voice News. Μπαίνουμε, διαβάζουμε. Αυτός είναι ο γιατρός υπνοτιστής όπου έστειλε η ΓΑΚΑ φωτογραφία του Μαζονάκη. Μπαίνουμε και εκεί και διαβάζουμε το άρθρο.
1: Από το βράδυ μες στα όνειρά σου, τότε θυμίσου την πλατεία, στην παλιά τη γειτονιά σου ή την Αλάνα με τις πέτρες.
0: Παιδιά, όπως ξέρετε, οι δικές μου παρουσίες είναι Δευτέρα ως Παρασκευή, 4-5 Μάχη, FM 99,8. Βγαίνουν όλοι, μιλάνε όλοι, δεν λογοκρίνεται κανείς και μπορείτε άνετα να πείτε την άποψή σας. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert. Δευτέρα και Τρίτη και Παρασκευή στο Alert. Και την Παρασκευή έχουν τιμή να έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο. Αυτή την Παρασκευή θα έχουμε την κόρη του, την Αγγελική. Την αγαπάω πολύ και το ξέρει. Να μας εξειδικευμένη πάρα πολύ, μία από τους καλύτερους νομικούς. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Θα έχουμε εκεί την δυνατότητα να μας εξηγήσει για τις χείρες που έχει κάνει μια διατριβή. Και βεβαίως Δευτέρα, κάθε Δευτέρα στα social στις 8 η ώρα γίνεται το κουτρούλι του πανηγύρι. Περάσαμε νούμερα απίστευτα, δεν τα ξανά, παιδιά, απίστευτα νούμερα. Παρουσιάστηκε έντονο πρόβλημα, μεγάλη δυσαρέσκεια και θέλανε και δεύτερη εκπομπή. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν χαλάμε χατήρια στον κόσμο, πάμε λοιπόν Δευτέρα και Πέμπτη, Δευτέρα και Πέμπτη στις πλατφόρμες 8 η ώρα. Θα είμαστε εκεί για εσάς που το ζητήσατε. Να πω ότι είχε η εκπομπή τη Δευτέρα μας είδαν 4.400.000. Δεν το ξαναλέω. Εντάξει παιδιά, προχωράμε. Και φυσικά, να πω και κάτι, αφορά εμένα και μόνο εμένα. Στη δικιά μου εκπομπή μπορούν να πάρουν το λόγο όλοι. Όλοι. Δηλαδή μπορεί να βγει κάποιος που να έχει ένα θεσμικό ρόλο ή οποιοδήποτε. Δεν υπάρχει περιορισμό στη δική μου την εκπομπή, γιατί μόνο για μένα μπορώ να μιλήσω, έτσι ώστε να πει ότι δεν το καλούμε. Είναι ανοιχτή πρόσκληση προς όλους. Όποιος θέλει βγαίνει και μιλάει. Να είστε καλά. Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Βορδόνα, αλλά για να ζεσταθούμε λίγο, κυρία Βορδόνα θα μας εξηγήσει όλες τις εξελίξεις για τα κόκκινα δάνεια. Σήμερα ολοκληρώθηκε η αναστολή πληστηριασμού χωρίς προκαταβολή, άρα σταματήσαμε ένα πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Δεν είναι αυτό η συνήθις κατάσταση. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα και η προκαταβολή είναι προϋπόθεση για να σταματήσουμε ένα πληστηριασμό. Όμως εμείς εδώ λέμε αυτά που συμβαίνουν, αυτά που ήδη έχουμε πετύχει. Γιατί πάρα πολύ έρχεστε στο γραφείο και μου λέτε ότι ρε Γαβρίλο, εδώ τι βλέπεις. Δεν γίνεται ρε φίλε, μου λες, έχεις 35 χρόνια εμπειρία, μην ξέρεις. Παιδιά, ξέρω, στο περίπου όμως, έτσι. Δεν μπορώ να δεσμευτώ ότι θα κουρευτούν 5 ή 10 ή και τίποτα, γιατί είναι κάθε μία περίπτωση ξεχωριστή. Και επειδή θέλω να είμαι σοβαρός, και επειδή είμαι σοβαρός, με αγαπάτε και με στηρίζετε, και εγώ σας αγαπάω και σας στηρίζω ακριβώς το ίδιο και προσπαθούμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για εσάς, δεν μιλώ ποτέ αν δεν έχω τα χαρτιά. Πάντα θέλω να έχω τα χαρτιά. Και όσοι με ξέρετε και σε όσους έχω κάνει κουρέμα, τι λέω, το χαρτί. Πάμε λοιπόν. 2-10-49-64-5-69 από όλη την Ελλάδα. Έχω χάσει τις δημόσιες οφειλές μου, τις ρυθμίσεις, δηλαδή είχα κάνει στον εξοδικαστικό και τις έχασα. Μέχρι τώρα δεν μπορούσα να ξανακάνω για τις ίδιες οφειλές. Τώρα μπορούμε με το νέο εξοδικαστικό που ξεκινάει στις 21 του μηνός και θα είναι για 6 μήνες. Και βέβαια η δεύτερη ερώτηση που θα κάνω στην κυρία Βορδόνη είναι: εγώ δεν έχω ακίνητη περιουσία. Μπορώ να κάνω το πτωχευτικό, το έχω κάνει και αναρτήσεις στα social τα δικά μου. Μπορώ να κάνω τον εξοδικαστικό. Με συμφέρει εγώ που δεν έχω περιουσία, γιατί εγώ θα πω ότι αν δεν έχει κάποιος περιουσία, θα καθαρίσει τελείως, τραπεζικά μιλάω, το όνομά του και μπορεί μετά να ξαναμπεί σε ένα τραπεζικό σύστημα. Όλα αυτά τα πούμε την κυρία Βορδόνη σε περίπου 5-10 λεπτά. Πάμε λίγο, θέλω εσάς, πάμε τα χεράκια στο κινητό, στο σταθερό τηλέφωνο, στο Viber 6943635451, 2-10-7-18-000, 2-10-7-18-000, το ξαναλέω. Η ερώτηση που κάνω είναι πολύ απλή. Ζείτε το θαύμα της οικονομίας που ζούμε. Πόσα λεφτά χρειάζεστε σήμερα, πόσα λεφτά χρειάζεστε σήμερα για να ζήσετε όχι σαν πλούσιοι, αξιοπρεπώς. Η ερώτηση είναι απλή. Πόσα λεφτά χρειάζεστε για να ζήσετε με αξιοπρεπώς. 2-10-7-18.000. Πόσα λεφτά χρειάζεστε για να ζήσετε αξιοπρεπώς. Να πληρώσετε όλες τις υποχρεώσεις σας. Τώρα αν τα έχετε ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. 2-10-7-18.000 είναι η ερώτηση, θα την κρατήσουμε 3-4 λεπτά μέχρι να φωνάξουμε την κυρία Βορδόνη και να πούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Πόσα λεφτά χρειάζεστε για να ζήσετε αξιοπρεπώς. Πάρτε ένα στυλό και ένα χαρτί, γράψτε 5, 10, 25, 35. Αυτά στο σούπερ μάρκετ, αυτά εδώ. Γιατί έχω πει ότι για να πας να ψωνίσεις σούπερ μάρκετ πρέπει να έχεις τελειώσει οικονομικά, λογιστικά. Πού πας έτσι, ρε. Πού πας έτσι, ρε, χωρίς να έχεις τελειώσει. Ψού λέτε 450 γραμμάρια με εκείνη την τιμή, τα που του. Του μου. Εδώ με έχεις τελειώσει μαθηματικά, ρε. Εδώ μιλάμε για μαθηματικά. Θα πηγαίνουμε τα σχολεία να δίνουν εξετάσεις στα σούπερ μάρκετ. Το κιλό του κιλού, την ποιότητα και αυτή η προσφορά της προσφοράς. Λοιπόν, τι νοσύνο μάνα το παιδί είναι εδώ η κατάσταση. 2-17-18.000, πόσα λεφτά χρειάζεται για να ζείτε με αξιοπρέπεια. Και 694-363-5451, πάρτε τηλεφωνάκια, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έλα να ξυπνήσουμε λίγο.

0: Ρε, μην με νευριάζετε. Πάρτε τηλέφωνο, γιατί θα νομίζω ότι περνάτε όλοι καλά. Πάρτε, μπείτε μέσα στις εκπομπές τις δικές μου. Θέλω να μπαίνετε μέσα στις εκπομπές, να λέτε. 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες. Για πάμε. Πόσα λεφτά χρειάζεται για να ζήσετε? Έλα, μην τρεπόσαστε. Πάμε. Μου λέει εδώ ένας φίλος, καλησπέρα, 1500 ευρώ. Με νίκη 500 ευρώ, ένα άτομο μόνο, 1500 ευρώ. Έχω κάνει ένα βιντεάκι πριν 3 ή 4 χρόνια και που λέω ότι με 1500 ευρώ το μήνα θα φοράς τα ίδια παπούτσια μέχρι να βγουν τα δάχτυλα σου έξω, ρε. Με 1500 ευρώ το μήνα, έτσι, το άτομο. 1500 ευρώ το μήνα δεν έχεις δυνατότητα να πάρεις ούτε ένα ζευγάρι παπούτσια. Θα φοράς τα ίδια παπούτσια μέχρι να σχιστούν, ρε. Με 1500 ευρώ. Αυτή είναι η άποψή μου. Το άτομο. Για να ακούσω εσάς. 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες. Πόσα λεφτά χρειάζεστε για να ζήσετε σήμερα? Πάμε. Πάμε γραμμές. Ορίστε. Πάμε γραμμές.
1: Ναι.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Χαλκιώτη.
0: Καλησπέρα σας.
1: Είναι η Ευαγγελία από Ερέτρια.
0: Γεια σας, κύριε Ευαγγελία.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ προσωπικά ζω με 200 ευρώ το μήνα, μην γελάσετε, το επίδομα αλληλεγγύης.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή έχουν μαζευτεί πολλά χρέη και στη ΔΕΗ και από εδώ και από εκεί, στους γιατρούς δεν μπορώ να πάω, έχω μια ιδέα. Αν θέλει το κράτος να είναι εντάξει απέναντι στον κόσμο που λιμοκτονεί εδώ και καμιά δεκαετία, λοιπόν, ας δώσει 5 χιλιάρικα έτσι μπροστάντζα στην αρχή και μετά ας δίνει τουλάχιστον 1 χιλιάρικο το μήνα. Το 5 χιλιάρικο για να ξελασπώσουμε, εντάξει. Όλα αυτά που έχουν μαζευτεί.
0: Μα εδώ η Ελλάδα
1: τι
0: λέει.
1: Να πω, η γυναίκα,
0: είναι θαύμα οικονομία. Όχι, δεν είναι. Αφού λέει θαύμα οικονομία η Ελλάδα. Είναι πρότυπο οικονομία.
1: Στα φιλαράκια του και στους... όλοι αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα. Ακόμα τα χρωστάνε και τα πληρώνουμε εμείς τα κορόιδα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Χαλκιώτη.
0: Τα φιλιά μου, την αγάπη.
1: Πρέπει να γκρεμιστεί για να ξαναχτιστεί, καταλάβατε.
0: Τα πολιτικά εννοείται, το κατάλαβα. Φιλιά,
1: λοιπόν,
0: φιλιά.
1: Εννοείται το κράτος να ξαναγκρεμιστεί και να ξαναχτιστεί. Δεν γίνεται έτσι η κατάσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Πόσα λεφτά χρειάζεστε για να ζήσετε? 100, 1250, 500 με 600 ευρώ περισσεύουνε. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, για 2-3 λεπτάκια ακόμα θα το κρατήσουμε αυτό το ερωτηματάκι. Πάρτε τώρα το τηλεφωνάκι και πείτε πόσα λεφτά θέλετε να ζήσετε. Πάρτε τηλέφωνο. Άντε, θέλετε παρακίνησες. Έλα, πάρε, μην τρέπεσαι, εδώ είμαστε. Για πάμε στις γραμμές.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς, παρακαλώ.
2: Η κυρία Μαγδαλίνη από το Λαύριο.
0: Γεια σας, κύριε Μαγδαλίνη. Να είστε καλά.
2: Εγώ θα ήθελα 2.000 ευρώ. Και έχω και δικό μου ρεύμα χωρίς ΔΕΗ εννοώ. Πολύ ρεύμα. Έχω βάλει 15 κιλοβάτ ηλιακά, μπαταρίες και τέτοια.
0: Ένα διχίλιαρο
2: θέλω εγώ.
0: Ένα διχίλιαρο, μάλιστα.
2: Δηλαδή παίρνω 1200 μειωμένη, γιατί θα την πάρω ολόκληρη, αλλά κάνω προσφυγές τώρα στο ελεκτικό συνέδριο.
0: Εύχομαι τα καλύτερα.
2: Ναι, 2.000 ευρώ με δικό μου ρεύμα, έτσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την
2: παρακαλώ,
0: συμμετοχή.
2: Παρακαλώ.
0: Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε. Ρε, οι άντρες δεν ρέπεστε. Δύο γυναίκες βγήκαν, ντρέπεστε. Ντρέπεστε ή δεν έχετε σχέση με τα οικονομικά και βάζετε τις γυναίκες κακομοίρες και πληρώνουν? Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες. Πόσα λεφτά χρειάζεστε, θα μου πείτε, είμαι μόνος μου, είμαι με τη σύζυγο. Έχουμε και κανένα δύο παιδιά. 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες. Πόσα λεφτά χρειάζεστε σήμερα ένα νοικοκυριό για να ζήσει? Γιατί έχουμε πει ότι τα πράγματα σήμερα δεν είναι και όπως παρουσιάζονται, ίσως. Λοιπόν, γιατί έχουμε πει ότι μετά τη ΔΕΘ μπήκαμε σε μια προεκλογική περίοδο, ακούσαμε τις εξαγγελίες, ακούσαμε τα προγράμματα, τα ακούσαμε όλα. Δεν ξέρω εσείς ποια άποψη έχετε. Η διαφορά ποια είναι? Ότι στην τσέπη του πολίτη μπήκε κανένα ψηλό? Αυτό μας ενδιαφέρει. Ωραία, εντάξει, μοιράσανε και τα εκατομμύρια. Εγώ λέω θα τα τηρήσουν όλα τα προγράμματα. Ναι, είμαι ρομαντικός. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Εσύ είδες καμία διαφορά? Είδες καμιά διαφορά στην τσέπη? 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες. Πες μου πόσα λεφτά χρειάζεσαι για να ζεις το μήνα. Πάμε. Ορίστε. Μας ακούτε?
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Εγώ λέγομαι Χριστόφορος.
0: Μάλιστα, κύριε Χριστόφορο.
3: Και θα ήθελα να παίρνω 2 χιλιάρικα με 2.200, θα πω 2.300, για να είμαι άνετος.
0: Όχι να ζητήσω.
3: Να μπορώ
0: όχι,
3: να προσφέρω και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Εσείς είσαστε ελεύθερος, παντρεμένος, τι είστε?
3: Όχι, είμαι ελεύθερος. Mm-hmm. Τεχνικός είμαι στην Νόβα. Φτιάχνω τα δίκτυα όσο μπορώ.
0: Μάλιστα.
3: Συμβάλλω όπως θα έχει καλό ίντερνετ.
0: Μάλιστα.
3: Και πιστεύω ότι πρέπει να πληρωνόμαστε όπως μας αξίζει ο καθένας.
0: Φτιάξε τα ίντερνετ καλά, παίζει ο Ολυμπιακός σήμερα. Εντάξει.
3: Δεν ασχολούμαι με ομάδες. Αυτά είναι για να μας αποσπάνε το κεφάλι. Πρέπει
0: εντάξει,
3: να
0: κάνουμε και πλάκα. Όχι, αθλητισμός χρειάζεται. Αλλά τα πάντα χρειάζονται με μέτρο. Ισορροπία στη ζωή μας. Φιλιά πολλά.
3: Ούτε ομάδες, τίποτα. Να
0: ό,τι
3: πεις
0: εσύ.
3: Θα βοηθήσουμε να κάνουμε καλό και να έχουμε και καλό μισό όλοι. Ο κάθε
0: Ένας πολίτης
3: πρώτα.
0: Εντάξει.
3: Εντάξει. Να είστε καλά.
0: Και εσύ, εγώ δεν είμαι το εθνική Ελλάδα. Δεν το έχω καλά με όλου. Ολυμπιακό είμαι εγώ, εντάξει. Προχωράμε. Λοιπόν, και σέβομαι όλες τις ομάδες. Έτσι, όταν παίζουν οι ελληνικές ομάδες με ξένες ομάδες, εγώ με τις ελληνικές ομάδες. Δεν λάθουμε τώρα. Αλλά σήμερα παίζει ο θρύλος και θέλω να κερδίσει. Ξεκάθαρα. 2-17-18.000 για δύο λεπτάκια ακόμα. Γιατί σε λίγο θα πάμε στην κυρία Βορδόνη, γιατί έχουμε εξελίξεις, νέες εξελίξεις. Και εσείς μπορείτε να βγείτε και να ρωτήσετε την κυρία Βορδόνη για τις δικές σας περιπτώσεις. Ή μπορείτε να καλείτε και τώρα στο 2-10-49-64-569 από όλη την Ελλάδα. Και να λέτε έχω αυτό το πρόβλημα, τι μου προτείνετε, έχω αυτό το πρόβλημα, τι μου προτείνετε. Η λύση είναι η ενημέρωση. 2-10-49-64-569 που είναι ένα γραφείο με 35-36-34 χρόνια εμπειρίας. Λοιπόν, 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569 για όλα τα θέματα με τις τράπεζες, δημόσιες οφειλές και ό,τι που αντιμετωπίζετε πρόβλημα. Υπάρχουν λύσεις. Ενημερωθείτε σωστά και επιλέξτε εσείς ποια λύση είναι καλύτερη για εσάς. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
4: Ναι, κύριε Χαλκιώτη.
0: Ορίστε, παρακαλώ το όνομα σας.
4: Νίκος, γεια σας. Χαλκίδα.
0: Από Χαλκίδα.
4: Ναι, κύριε Χαλκιώτη, νομίζω ότι δεν είμαι Έλληνας, αν ζω στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Γιατί?
4: Εδώ στην Ελλάδα είμαι με Έλληνας, τα χαμένα όλα.
0: Γιατί?
4: Γιατί δεν υπάρχει τίποτα σε ονοησία και τίποτα. Δεν υπάρχει. Γιατί?
0: Πόσα λεφτά χρειάζεστε?
4: Νομίζω ότι είμαι στο εσωτερικό, σε άλλο μέρος.
0: Πόσα λεφτά χρειάζεστε εσείς το μήνα για να ζήσετε?
4: Τι θα κάνω τα λεφτά?
0: Ναι, πόσο
4: σου δίνω? Τι για αυτό τα λεφτά, εδώ μου μας δείξανε προστήματα. 500 ευρώ πρόστιμο.
0: Για ποιο λόγο?
4: Πήγαμε στον Ήγρο του Πολίτη, γιατί αλλού κοιτάνε να πούμε. Κοιτάνε αλλού. Όταν τους πεις το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Τι πρόβλημα υπάρχει?
4: Για ποιο λόγο, γιατί είχα τις πινακίδες.
0: Α,
4: το έχετε ξαναπεί πάλι.
0: Το έχετε ξαναπεί, ναι.
4: Βέβαια, με τις παλιές μυρακίες μου ρίξανε πρόστιμο. Αφού δεν είναι μόνο ότι μου ρίξανε πρόστιμο. Μέσα η ασφάλεια λέει ότι έχει και τον αριθμό της μηχανής απάνω. Αυτοκίνητο. Δεν είναι μόνο ότι η πινακίδα.
0: Δεν έχω άποψη γι' αυτό, δεν μπορώ να βοηθήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, για κάνα λεπτάκι ακόμα, η ερώτηση είναι απλή και εύκολη. Πόσα λεφτά χρειάζεστε σήμερα εσείς, ανάλογα το μοντέλο της οικογένειας, για να ζήσετε? 2-10-7-18.000, ένα λεπτάκι ακόμα το κρατάω και θα πάμε στην κυρία Βορδόνη σε λίγο. 2-10-7-18.000, 6-94-3-63-54-51. Πόσα λεφτά χρειάζεστε να ζήσετε, 100 ευρώ, 200? Δηλαδή, όταν λέω να ζήσετε, προσέχετε για να εξηγήσω ότι εννοώ να πληρώνετε λογαριασμοί. Έτσι, να πληρώνετε λογαριασμοί, να πηγαίνετε να ψωνίζετε στο σούπερ μάρκετ ό,τι γουστάρει η ψυχούλα σας και όχι να είσαστε με ένα κομπιουτεράκι τα 300 γραμμάρια τόσο, τα 550 τόσο, αυτή η ποσότητα τόσο, το άλλο τόσο, μου, σου, ξου, του και να βγαίνετε και μια-δυο φορές τη βδομάδα να γουστάρετε. Αυτό δεν θέλουμε πολυτέλειες. Να μπορείτε εσείς να ζείτε άνετα, ευφρεπώς ρε παιδί μου, όχι πλούσια, όχι χαϊλίκια. Εγώ δεν λέω να πηγαίνεις τόσο στο καλύτερο εστιατόριο. Λέω να ζεις ανθρώπινα, να πληρώνεις υποχρεώσεις σου. Να πηγαίνεις να ψωνίσεις ό,τι θέλεις, το κρεατάκι, το τυράκι σου, το ψαράκι σου και να βγαίνεις και μια-δύο φορές τη βδομάδα με το φίλο σου, τη φίλη σου, με όποιον γουστάρεις εσύ. Πόσα λεφτά χρειάζεται αυτό το πλοίο? 2-10-7-18.000.

0: Πάμε και στην τελευταία γραμμή για να θα πάρουμε την κυρία Βορδόνη τηλέφωνο να μας ενημερώσει ποιες λύσεις έχουμε για τα κόκκινα δάνεια, δημόσιους οφειλέτες, τι μπορούμε να κάνουμε, τι πιάνετε δικαιώματα των δανειοληπτών και ποιες είναι και υποχρεώσεις των ΦΑΝ. Παρακαλώ, τελευταία γραμμή, ορίστε εσείς.
1: Χαίρετε.
0: Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Έχουμε λοιπόν μία δύναμη που δεν την έχουν ούτε οι Άραβες, ούτε οι Μουσουλμάνοι, ούτε οι Βουδιστές, κανένας παρά μόνο εμείς. Έχουμε τον Χριστό, αλλά τον έχουμε καταλήψει στο σιρτάρι, κύριε Χαλικιώτη. Μόλις πιστέψουμε πραγματικά στη δύναμή του, όλα θα αλλάξουν στην Ελλάδα μας, υπέρ μας. Όπως το 21, το 40, αλλά επειδή είμαστε ψευτοχριστιανοί, θαύματα δεν μας γίνονται. Η δούλη αφήνω έρημο τον οίκο σας. Αναρωτιέται κανείς γιατί τόση κουταμάρα, έτσι. Μα ο διάβολος την πάει στη διάνοια, θολώνει το μυαλό. Εδώ η απόδειξη, εδώ η απόδειξη. Άμα λοιπόν είχαμε πίστη, θα είχε προκύψει και νίκη, κύριε Χαλικιώτη. Και έτσι τα σεβόμαστε μονίμως εφόσον δεν ενεργοποιούμε τη δύναμη του Κυρίου μας.
0: Ευχαριστούμε για την τοποθέτησή σας και την παρουσία σας. Μας θυμάται, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαίρετε.
0: Πάμε λίγο να πούμε ένα άλλο θεματάκι μέχρι να έχουμε την κυρία Βορδόνη. Λοιπόν, αγορές πωλήσεις ακινήτων. Αν θέλετε να πουλήσετε ένα ακίνητο, μπορούμε να προωθήσουμε το κινητό σας. Καλέστε τώρα στο 210-49-64-569 μόνο για την Αττική. Μόνο για την Αττική να σας κάνουμε μια πρόταση με μετρητά. Για πωλήσεις ακινήτων, πρόταση με μετρητά. Αν θέλετε να αγοράσετε ένα ακίνητο, υπάρχουν φτηνά ακίνητα. Έχουμε πολύ ωραία ακίνητο. Στην καλύτερο σημείο στο Κερατσίνι, πάνω στο ύψωμα με θέα θάλασσα, από τα τελευταία κίνητα, με κάτι μικροεπισκευούλες. Έχουμε νεόδμητα διαμερίσματα στο πλησίον του μετρό, που σημαίνει ότι αν κλείσετε τώρα την τιμή μπορείτε να πάρετε μεγάλη έκπτωση σε σχέση με γύρω γύρω ότι υπάρχει. Και πάμε να πω και την προσφορά. Η 11η, η προσφορά δεν αφορά την αμοιβή της κυρίας Βορδόνη, το ξεκαθαρίζω. Η 11η που θα καλέσουν τώρα στο 210-49-64-569, η 11η που θα καλέσουν στο 210-49-64-569, το ξαναλέω. Η 11η που θα καλέσουν στο γραφείο τώρα στο 210-49-64-569 και αναλάβω τη διαχείριση της υπόθεσής τους, μείον 30% στην αμοιβή που θα ζητήσω εγώ. Άρα αν είναι να ζητήσω 10 ευρώ θα ζητήσω 7 συν το ΦΠΑ. Εντάξει, μείον 30% στο κόστος διαχείρισης, η προσφορά αφορά εμένα και μόνο. Άρα αν θέλεις να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και στη δική σου περίπτωση, αν έχεις πρόβλημα πληστηριασμού, διαταγή πληρωμής, αν ενδιαφέρεις για τον εξοδικαστικό, αν έχεις χάσει τις δημόσιες οφειλές σου, είχαν ρυθμιστεί και τις έχασες, όλα αυτά μπορούμε να βοηθήσουμε. 2-10-49-64-569, η 11η, μείον 30%. Η 11η. Λοιπόν, και από εκεί και μετά, αν έχεις κάποιο μικρά ποσά, έχουμε και καλές επαγγελματικές προτάσεις. Θα είμαστε και αύριο εδώ με αυτά τα θέματα. Πρώτο ο Θεός. Πάμε λίγο στην κυρία Βορδόνη, δικηγόρο, διαμεσολαβητρία. Μας ακούτε?
2: Καλησπέρα, κύριε Χαλκιώτη. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, κυρία Βορδόνη, πάμε λίγο να πούμε.
2: Μάλιστα.
0: Από την αρχή. Πάμε να τα πάμε τα πράγματα από την αρχή. Στις 21 του μηνός έρχεται ένας νέος εξοδικαστικός, ο οποίος νέος εξοδικαστικός θα έχει κάποιες βελτιωτικές ρυθμίσεις, θα πω εγώ, γιατί η άποψή μου για τον εξοδικαστικό ότι είναι καλό εργαλείο, θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Πάντα εμείς διεκδικούμε. Είχαμε και τον κύριο Μητρόπουλο, έχετε χαιρετίσματα τον κύριο Μητρόπουλο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά. Καλό φθινόπωρο εύχομαι.
0: Μου λέει ότι δεν ξέρει, αν θα τον είχαμε μαζί στις εκπομπές. Λέω, χωρίς τον κύριο Μητρόπουλο δεν υπάρχει Χαλκιώτης και Βορδόνης στις εκπομπές. Εσείς είσαστε. Και έχουμε κλείσει ραντεβού τηλεοπτικό με την κόρη του, την Αγγελική, είναι και φίλη σας. 8 στις 8 ώρα στο alert να πούμε για τις νέες διατάξεις για τη συντάξη κυρίας. Απλά μεταφέρω τα χαιρετίσματά του.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδίδωμα.
0: Πάμε λοιπόν. Νέος εξοδικαστικός. Τι θα πρέπει να γνωρίζει ο δανειολήπτης, ποια είναι τα καλά σημεία, ποια είναι αυτά που πρέπει να μάθει ο κόσμος.
2: Να προσαφηνίσουμε λοιπόν ότι πραγματικά στις 21 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε λίγες μέρες πλησιάζει, πρώτο Θεός, θα ανοίξει η πλατφόρμα η οποία δίνει, θα λέγαμε, μια καινούργια ευκαιρία σε πάρα πολύ κόσμο. Λίγο να ξεκαθαρίσουμε ότι βελτιώνεται και άλλο εξοδικαστικός μηχανισμός με την επιλογή ότι πλέον ο κόσμος έχει δικαίωμα να διασφαλίσει, να προστατεύσει τη μοναδική κυρία κατοικία του, έτσι πολύ σημαντικό αυτό, και από εκεί και μετά θα επιλέξει τη δυνατότητα στο να ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Δίνει προτεραιότητα λοιπόν στη διάσωση της κυρίας κατοικίας.

0: Πολύ σημαντικό αυτό. Και ότι με αυτή την προϋπόθεση θα έχει τις πιθανότητες για πολύ μεγαλύτερη ακόμη απομείωση του υπολείπου οφειλής του. Διαγραφή δηλαδή του χρέους του. Γιατί θα αξιολογηθεί αυστηρά και μόνο η κύρια κατοικία σαν αξία. Από εκεί μετά, πολύ σημαντικό ότι όσοι μπορεί να έχουν χάσει προγενέστερες ρυθμίσεις, ή είχαν πάρει κάποια απόρριψη, ή δεν μπορέσαν να ακολουθήσουν, ή δεν ήταν βιώσιμο για αυτούς ο τρόπος λύσης που είχαν πάρει σε προγενέστερο εξοδικαστικό, έχουν δικαίωμα ότι υπάρχει μια μεταβατική περίοδος εξαμήνου και είναι σημαντικό να μπορέσουν να ενταχθούν και αυτές οι περιπτώσεις των ανθρώπων αυτών, έτσι ώστε να μπορέσουν να προλάβουν, γιατί θα υπάρξει, νομίζω, υπάρχει ήδη μεγάλη αναμονή, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που ενδιαφέρεται και θέλει να ενταχθεί στο κομμάτι αυτό. Πρέπει ήδη όμως να αρχίζουν να ενημερώνονται και να έρχονται σε μια συνεννόηση, γιατί θα υπάρξει μεγάλη κομμάτι έτσι ζήτηση, να το πω και έτσι, κύριε Χαλκιώτη, ώστε να επανενταχθούν πάλι αυτοί οι άνθρωποι στην κανονικότητά τους και να μπορέσουν πάλι μετά να έχουν μια καινούργια αρχή γενικότερα. Άρα θα πρέπει να δούμε το νέο εξοδικαστικό σαν λύση, βοήθεια, σε ένα χέρι βοηθείας, σε ένα σωτηρίας, γιατί δεν θα διαγράψει μόνο υπόλοιπο φιλό. Φυσικά μέσα από μια αξιολόγηση, έτσι δεν μπορεί όλο αυτό τώρα να το προδικάσουμε εξ αρχής, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν νομοσχέδιο που έρχεται να δώσει μια καινούργια ανάσα ζωής.
1: Άρα 2-17-18.000, την έχουμε και κάνα πεντάλεπτο ακόμα την κυρία Βορδόνη. Αν έχετε ερωτήσεις για τις δικές σας προσωπικές υποθέσεις, καλέσετε τώρα στον αέρα 2-17-18.000 να ρωτήσετε την κυρία Βορδόνη, δάνεια πληστηριασμούς, διαταγή πληρωμής, όλο αυτό το πακέτο. Άρα, αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, γιατί υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Οφειλέτες στις δημόσιες οφειλές, δηλαδή άνθρωποι στην εφορία και ασφαλιστικά ταμεία που είχαν ρυθμίσει με τον εξοδικαστικό και για κάποιο λόγο είχαν χάσει τις δόσεις, δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν, δεν ρυθμιζόντουσαν αυτά τα χρήματα. Τώρα με τη νέα διαδικασία του εξοδικαστικού που ξεκινάει στις 21 του μηνός, πρέπει να ξεκινήσει άμεσα δανειολήψη να δει και να μεριμνήσει για τα προβλήματα αυτά, μπορούν να ξαναπροσπαθήσουν να ρυθμιστούν. Το καταλάβαμε όλοι καλά, κυρία Βορδόνη?
0: Ναι, είπα λοιπόν ξανά, να το ξαναεπαναλάβω, ότι υπάρχει μια μεταβατική εξάμηνη προθεσμία, πολύ σημαντικό, από την ώρα που ξεκινάει 21 Σεπτεμβρίου λοιπόν η καινούργια πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού και περιλαμβάνει ανθρώπους που χάσαν προηγούμενες ρυθμίσεις ή είχαν απόρριψη ή τελικά δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν ή ήταν μη βιώσιμη πρόταση, έχουν δικαίωμα φυσικά μιας νέας επανεξέτασης. Με τη διάσωση μόνο της κύριας κατοικίας.
1: Που σημαίνει, εγώ το λέω, ότι μπορεί ενδεχομένως και κάποια εξαδιαιρέτου περιουσιακά στοιχεία που πολλοί δεν τους ενδιαφέρουν, αυτά να βοηθήσουν έτσι ώστε να έχει μια καλύτερη πρόταση και ένα μεγαλύτερο κούρεμα. Αυτό λέει και το νομοσχέδιο.
0: Αυτό, και να συμπληρώσω κιόλας ότι ούτως ή άλλως για ανθρώπους ειδικά, γιατί θα ωφεληθούν ακόμη περισσότερο όσοι έχουν μεγάλο όγκο φιλών, και να το τονίσουμε αυτό, αλλά δεν υπάρχει κόφτης. Ότι πρέπει δηλαδή μέχρι 100.000 ευρώ οφειλή, μέχρι 300.000 ευρώ οφειλή. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν συνολικές οφειλές πάρα πολύ μεγάλες, σημαντικότερες δηλαδή και υψηλότερες από την αρχή της κυρίας κατοικίας τους, θα έχουν ακόμη μεγαλύτερη ωφέλη από το νέο νομοσχέδιο που έχετε εφαρμόσει από 21 Σεπτεμβρίου. Άρα πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν να κατηγοριοποιούνται για να ξεκινάμε τη διαδικασία προετοιμασίας υποβολής αίτησης.
1: Κυρία Βορδόνη, δεχόμαστε εδώ ένα μήνυμα. Καλησπέρα, είμαι στον εξοδικαστικό από το 2024. Τότε ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας και οφειλές είναι ΕΦΚΑ και εφορία. Πληρώνω κανονικά τις δόσεις. Έκλεισα τον Ιούνιο του 26 την ατομική μου. Είμαι εδώ και 2 χρόνια μισθωτός. Μπορώ να πετύχω άλλη ρύθμιση ή κάποια διαγραφή? Έχω ακίνητο, περνάει το χρέος. Εγώ θα πω να καλέσει στο 210-49-64-569 να μας πει περισσότερα στοιχεία. Μία πρώτη συμβουλή, αν θέλετε να δώσετε.
0: Λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάτι, έτσι. Το νέο νομοσχέδιο έρχεται να βοηθήσει οικογένειες, επιχειρηματίες, ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να στηρίξουν δόσεις για όλο το σύνολο των περιουσιακών των στοιχείων. Άρα λοιπόν θα διασωθεί η μοναδική κύρια κατοικία, με προτέρημα φυσικά ότι θα απομειωθούν τα υπόλοιπα χρέη και θα χαθούν τα υπόλοιπα ακίνητα. Θα εκποιηθούν. Υπάρχει δηλαδή ρευστοποίηση της υπηρεσίας ακίνητης περιουσίας. Αν τώρα ο φίλος μας έχει δεύτερο ακίνητο, να το κοιτάξουμε. Αλλά να διασαφηνίσουμε κάτι. Τα δημόσια χρέη, άπαξ και ρυθμιστούν και δεν έχει απολέσει τη ρύθμιση, δεν επαναρρυθμίζονται με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Έτσι, λίγο να μην μπερδευτούν, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Λένε θα τρέξει και ο νέος εξοδικαστικός. Παράλληλα με το πρώτο, θα έχω 2 επιλογές. Ένα πρόγραμμα θα υπάρχει και θα τρέχει, γιατί δεν επιτρέπεται νομικά το σχέδιο να έχουμε 2 προτάσεις, έτσι. Μία επιλογή θα ακολουθήσουμε.
1: Το 24 λέει. Ας πάρει και το 2-10-49-64-569.
0: Για περισσότερο. Ναι, απλά είναι δημόσια χρέη, επαναλαμβάνω. Τα καινούργια χρέη μπορούν φυσικά να τα εντάξουμε, αν επιθυμεί την τιμή.
1: Ωραία. Είπαμε γι' αυτό, άρα έχει τα 2 χαρακτηριστικά, ότι έρχεται και ξαναδίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα δημόσιες οφειλές τους και αν επιλέξουν την προστασία της πρώτης κατοικίας, ενδεχομένως να υπάρχουν και μια καλύτερη πρόταση. Από εκεί και μετά, ένας που έχει πάνω από 1-2 κίνητα και δεν θέλει να χάσει κάποιο κίνητο, θα συνεχίσουμε κανονικά όπως μπορούμε και όπως.
0: Όπως υφίσατε και τρέχει κανονικά ο εξοδικαστικός μηχανισμός, όπως τον ξέρουμε εσείς σήμερα.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν. Έχει έρθει μια διαταγή πληρωμής σε έναν δανειολήπτη και λέει: εγώ έχω, λέει, μπει εγγυητή στο Γιώργο. Εγώ, λέει, δεν έχω προσημείωση στο δικό μου σπίτι, αλλά έχει καταγγελθεί το δάνειο. Μπορώ εγώ, είτε από την κάρτα, μια προσωπική μου κάρτα, είτε αν έχω μπηγεί σε κάποιον, να κινδυνεύσει ένα ακίνητο που δεν είναι προσημειωμένο? Θέλω να το πείτε αργά, να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί περισσότεροι νομίζουν ότι τα δάνεια που έχουν πάρει ή έχουν εγγυηθεί χωρίς προσημείωση δεν μπορούν να κινδυνεύσουν οι προσωπικές τους περιουσίες. Ξεκαθαρίστε το λίγο.
0: Όχι, όχι. Το αντίθετο, από οπουδήποτε υπάρχει κίνδυνος στο να κινηθεί μια νομική υπηρεσία, μια τράπεζα, μια χρήση εταιρεία διαχείριση εναντίον της ακίνητης περιουσίας. Άρα, δηλαδή, ακόμα και μια πιστωτική κάρτα να έχει πάρει κάποιος στο παρελθόν και αυτή σήμερα έχει φτάσει σε ένα ύψος οφειλής π.χ. 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, δεν τους απασχολεί τότε δεν υπήρξε εξ αρχής προσημείωση στο ακίνητο. Το αντίθετο, με την έκδοση διαταγής πληρωμής προχωράνε και βάζουν από μόνοι τους. Βάζουν, που λένε, την αναγκαστική προσημείωση. Βαρύνουν το εκείνο λοιπόν, δυνάμει τη διαταγή συνομής με ένα αναγκαστικό πάνω βάρος, το οποίο συνεπάγεται ότι θα πρέπει άμεσα ο φιλέτης να προβεί σε ρύθμιση, γιατί κινδυνεύει να προχωρήσουν να βγάλουν κατασκευή έκθεση, δηλαδή πρόγραμμα πληστηριασμού. Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει το σκεπτικό κάποιων ανθρώπων ότι εγώ έχω ρυθμίσει το στεγαστικό μου δάνειο, το επισκευαστικό μου δάνειο, και γιατί να ασχοληθώ με μια κάρτα λεπιστωτική ή με ένα καταναλωτικό προϊόν. Το αντίθετο. Θα πρέπει να ασχοληθεί και να ρυθμίσει ό,τι έχει και δεν έχει σαν παλιότερο χρέο, γιατί κινδυνεύει ακόμη και από μια πιστωτική κάρτα που δεν πληρώσε ποτέ.
1: Μα έτσι αλλιώς η φορέα κυνηγάει 500 ευρώ, τι συζητάμε τώρα.
0: Λοιπόν, σωστά.
1: Λοιπόν, δέχομαι εδώ ερωτήματα, να τα βάλουμε μια σειρά. Άρα ο εγγυητής θα πρέπει να κάνει και αυτό τις διαδικασίες που πρέπει, έτσι ώστε να δει τι θα γίνει και πώς θα προστατεύσει την περιουσία του. Ένας άλλος με ρωτάει, μου λέει, είμαι. Εγγυητής, ένα μπήκε, λέει, στον νόμο Κατσέλη. Αυτός, εντάξει, λέει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το ρύθμισε. Εγώ, λέει, είμαι καλυμμένος.
0: Ο νόμος Κατσέλη, το έχουμε τονίσει, να το πούμε για πολλωστή φορά, να ακούσει ο κόσμος να το συνειδητοποιήσει, δεν καλύπτει συνολικά τους πάντες. Καλύπτει μόνο αυτούς που είχαν κάνει την κίνηση νομικά και είχαν απευθύνει την αίτηση στο αρμόδιο ενωτικό και δικαστήκανε. Άρα λοιπόν, αν π.χ. ο Α μπήκε στον νόμο Κατσέλη, αλλά ο Β, που είναι εγγυητής του, δεν έκανε την αντίστοιχη αίτηση, δεν προστατεύεται επειδή ο Α πληρώνει μία απόφαση των 100 ευρώ. Λόγω του νόμου Κατσέλη. Δυστυχώς ο Β, από τον εγγυητή και συνοφιλέτων, χρωστάει κανονικά την οφειλή και κινδυνεύει φυσικά με τα αντίστοιχα εξόδικα, διαταγή πληρωμής ή με πρόγραμμα πληστηριασμού. Άρα πρέπει να κινηθεί και εκείνος αυτοβούλος πλέον, να ανακαλύψει τη δική του οικονομική πλευρά και να κάνει ρύθμιση.
1: Να ακούσουμε λίγο έναν φιλόπτη την ερώτηση, παρακαλώ. Ορίστε εσείς.
2: Κύριε Χαλκιώτη, Γιάννη Ζαφυρόπουλος από Αθήνα.
1: Ναι.
2: Μία παρατήρηση.
1: Ναι.
2: Ο καινούριος εξοδικαστικός συμβιβασμός, που οδηγεί στην πτώχευση, εάν επιθυμεί κάποιος πολίτης, δηλαδή στη ρευστοποίηση της περιουσίας του, οφείλεται ουσιαστικά σε πράξεις και παραλήψεις κάποιων κυβερνήσεων, οι οποίες...
1: Αγαπητέ φίλε, θα σας διακόψω. Ευχαριστούμε πολύ
2: το
1: για την παρέμβαση.
2: Το βλέπω πολιτικά, ξέρετε.
1: Αυτό ήθελα να σας πω. Όχι, όχι. Εδώ τώρα δεν κάνουμε πολιτική ζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ, μας θυμάται. Να είστε καλά.
2: Πάντως,
1: ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Χάρηκα που μιλήσαμε. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Δεν κάνουμε πολιτική παρέμβαση εδώ, γιατί με την πολιτική παρέμβαση δεν βοηθάμε τους δανειολήπτες να σώσουμε τα σπίτια τους. Εμείς εδώ, η δικιά μου εκπομπή αντιμετωπίζει το ίδιο όλους τους οφειλέτες από όλα τα κόμματα. Εδώ η εκπομπή είναι πέρα από κόμματα και χρώματα. Εδώ το Μάχη FM δεν είναι κομματικό ραδιόφωνο. Εδώ τώρα έχουμε την κυρία Βουρδόνη που λέμε και ερωτήσεις για να καλυφθούν άπαντες. Η πολιτική προσέγγιση είναι του καθενός μια προσωπική υπόθεση. Κυρία Βουρδόνη, συνεχίζουμε.
0: Ας συνεχίσουμε να πούμε λοιπόν το εξοδικαστικός μηχανισμός, να πούμε και μια διευκρίνηση. Ο καινούργιος που θα ανοίξει σε λίγες μέρες και θα τρέξει επίσημα, δεν έχει να κάνει καμία σχέση, δεν συγκρίνουμε τον εξοδικαστικό με τον πτωχευτικό μας νόμο. Ο πτωχευτικός θα χάσει ό,τι έχει και δεν έχει, δεν διασώζει, κύριε κατοικία, έτσι μπερδευτεί ο κόσμος. Γιατί τώρα η παρέμβαση του κυρίου λέει ότι ο εξοδικαστικός οδηγεί στην πτώχευση.
1: Ναι.
0: Ο εξοδικαστικός δεν οδηγεί στην πτώχευση. Ο εξοδικαστικός ρυθμίζει στο πρώτο σενάριο, διασώζοντας όλη την εκείνη περιουσία. Στο δεύτερο σενάριο της νέας πλατφόρμας που ανοίγει στις 21 Σεπτεμβρίου, διασώζει αποκλειστικά μόνο την κυρία κατοικία. Άρα δεν πτωχεύει ο άνθρωπος, ρυθμίζει και κρατάει την κυρία κατοικία όπως έκανε παλιά ο νόμος Κατσέλη.
1: Άρα απέναντίας, για να μην χάσει την περιουσία του και για να μην πτωχεύσει, προσπαθούμε να τον προστατεύσουμε με τον εξοδικαστικό. Είναι ακριβώς αντίθετο. Τώρα, αν εννοεί πτωχεύει πολιτικά, μια άλλη υπόθεση. Ο εξοδικαστικός δεν πτωχεύει κανέναν οφειλέτη. Απέναντίας, προσπαθεί να του ρυθμίσει και περισσότερες φορές. Δάνεια που δεν είναι με νομικές ενέργειες τα κλείνει χωρίς προκαταβολή.
0: Σωστά.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Τα λέτε νομικές ενέργειες, να το τονίσω και αυτό.
1: Πάμε, ναι.
0: Όταν δεν έχουμε πληστηριασμό.
1: Σωστά.
0: Οι ρυθμίσεις του εξοδικαστικού.
1: Αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης λέγονται. Πώς λέγονται αυτά?
0: Σωστά το λέτε. Άρα, αν το πούμε για να το καταλάβουν και οι πιο απλοί πολίτες, ότι όταν δεν υπάρχει πληστηριασμός, τότε λοιπόν ο εξοδικαστικός θα βγάλει απλές δόσεις. Δεν θα μας βγάλει να δώσουμε και μετρητά. Εντάξει, να μην ακούσουμε κάτι άλλο και μπερδευτούμε.
1: Ωραία, ωραία. Ο εξοδικαστικός είναι ένα εργαλείο που προσπαθεί να ρυθμίσει στο δημόσιο και στις τράπεζες, εάν δεν έχουμε, πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Στο πληστηριασμό όμως, εγώ έχω πετύχει να σταματήσω πληστηριασμό, να κάνω και κούρεμα και να μην δώσουμε και προκαταβολή. Είναι η εξαίρεση αυτή και να μην είναι και στην ευπαθή κατηγορία, Τώρα, κανονικά θέλει προκαταβολή. Πολλές φορές όμως έχω σταματήσει πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή και έχω κάνει και κούρεμα, όπως αυτό που ολοκληρώσαμε σήμερα. Και θα το δείξουμε την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα είναι και η Αγγελική, η κυρία Μητροπούλη, μαζί με την κυρία Βουρδόνη, που είναι και φίλες. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Μου ήρθε πληστηριασμός. Τι κάνω?
0: Θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στο νομικό του σύμβολο, γιατί πρέπει να αντιδράσουμε τόσο γρήγορα ώστε να προλάβουμε να ανοίξουμε μια αίτηση εξοδικαστικού, να προλάβουμε τις 7 μήνες, γιατί μετά από 7 μήνες το πρόγραμμα του πληστηριασμού μέσα μνημονεύει την ημερομηνία που θα τελειωθεί ο πληστηριασμός. Άρα θα πρέπει λοιπόν εμείς να κοιτάξουμε να τρέξει η διαδικασία, να τον ρυθμίσουμε τον άνθρωπο. Στον εξοδικαστικό θα ζητηθεί αυτό με βάση τον νόμο το 10% του υπολείπου της οφειλής σαν προκαταβολή. Σε αρκετές των περιπτώσεων έχει τύχει το γραφείο, φυσικά έχει φέρει αποτέλεσμα να μην καταβοληθεί καθόλου προκαταβολή, αλλά ο κανόνας είναι ότι συντίθεται το 10% δυνάμει του εξοδικαστικού μηχανισμού. Από εκεί μετά υπάρχει και η διμερής διαπραγμάτευση, όπου ό,τι καλύτερο προλάβουμε και πιο γρήγορα κλείσουμε μια συμφωνία είναι για το συμφέρον του πελάτη, φυσικά και οφειλέται να διασώσει την κυρία κατοικία του.
1: Ωραία. Και να πω και κάτι άλλο, ότι μπορεί να έχετε πάει, να έχετε πάρει κάποιες αρνητικές αποφάσεις, προτάσεις, να μην τα βρήκατε. Υπάρχει πάντα η δεύτερη και η τρίτη γνώμη που στις περισσότερες φορές μπορέσαμε και ρυθμίσαμε προνομιακά, όχι όλες οι δανειολήψεις με κούρεμα, αλλά πάρα από αυτούς με κούρεμα. Έχετε ένα λεπτό, κυρία Βορδόνη, να δώσετε μια τελευταία και γενική οδηγία και τα υπόλοιπα πρώτα ο Θεός την Παρασκευή θα σας έχω εσάς, την κυρία Μητροπούλη. Χαμός θα γίνει. Για πάμε. Θα έχω και άτομα έκπληξη. Για πάμε.
0: Ωραία. Η γενικότερη οδηγία είναι ότι δεν θα πρέπει να πετάνε κανένα έγγραφο αυτοί οι άνθρωποι, ακόμη και ένα εξώδικο να τους έρθει. Είναι μια επιστολή που δείχνει ότι δεν πληρώνουμε τα προϊόντα, τα δάνεια. Άρα λοιπόν κινδυνεύουμε να μας κοινοποιηθεί για τα γη πληρωμής. Άρα λοιπόν δεν πετάμε τα χαρτιά, πάμε και μιλάμε με τους συμβούλους μας και ενημερωνόμαστε τι εναλλακτικά σενάρια έχουμε, ώστε να μην κινδυνεύσει ποτέ καθόλου το ακίνητό του, το δικό μας ή το εγκίτη μας.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βορδόνη.
0: Σας περιμένουμε
1: την Παρασκευή στο αλέρτ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε πολύ γρήγορα, έχουμε 1,5 λεπτό ακόμα. Να επαναλάβουμε ότι οι 10 πρώτοι που θα καλέσουν τώρα στο 2, οι 10, όχι 11, 10 παιδιά, περιορισμένο, οι 10 πρώτοι θα καλέσουν τώρα στο 2-10-49-64-5-69, υπάρχει ένα κόστος του ραντεβού και αναλάβω την υπόθεσή σας, μείον 30% στο κόστος διαχείρισης. Οι 10 πρώτοι όμως, έτσι, πείτε άκουγα μάχη, καλέστε τώρα στη διάρκεια της εκπομπής. Τελείωνε η εκπομπή, δεν υπάρχει καμία προσφορά, να είμαστε φίλοι. Οι 10 πρώτοι, 2-10-49-64-5-69. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που ήταν απογοητευμένοι, έχω γνωρίσει ανθρώπους που ήταν έτοιμοι να τα παρατήσουν, έχω γνωρίσει ανθρώπους που είχαν προσπαθήσει, δεν κρίνουμε κανέναν, δεν αξιολογούμε κανέναν από αυτούς που εσείς ήδη είχετε συνεργαστεί. Εμείς προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Πέρα από κόμματα και χρώματα, δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή αν είναι αριστερός ή δεξιός. Εγώ δεν πιστεύω σε αριστερά και δεξιά. Αυτά είναι το 21 τώρα. Εδώ πάμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ πρέπει όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι, να λύσουμε τα προβλήματα, να μην χάσει κανένα στο σπίτι του, να μπορέσουμε να πιέσουμε όσο μπορούμε να πάρουμε ένα μεγαλύτερο κούρεμα. Άρα όλα αυτά προσπαθούμε να τα πετύχουμε ανεξαρτήτως πολιτικής προσέγγισης. Δεν μας ενδιαφέρει σε αυτό το σημείο, σε αυτή την εκπομπή εδώ. Υπάρχουν καλές ευκαιρίες σε ακίνητα. Αν έχετε κάποια χρήματα και θέλετε να αγοράσετε ένα ακίνητο, έχουμε καλά ακίνητα σε καλές τιμές. Και παράλληλα, αν εσείς πουλάτε το δικό σας ακίνητο, καλέστε το 210-49-64-569 να δούμε αν μπορούμε να σας βρούμε αγοραστή με μετρητά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ακούνε τα στρατιωτάκια, μη φύγει κανείς. Έρχεται Στέφανος Χίος, δυνατός στην εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο, τέτοια ώρα, πρώτα ο Θεός και το βράδυ. Συσπλαθούμε στις 8 η ώρα που γίνεται το κουτούλι του Πανεγύρι. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί μας.

0: Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
3: Διαβάστε στο πατριωτικό μαγελιό της Τετάρτης. Οι αποκαλύψεις για τους απατεώνες με την άσπρη μπλούζα συνεχίζονται. Όταν η ντόπια ολιγαρχία είχε φέρει στην Ελλάδα τον Ιωάννη του Θεού από τη Βραζιλία και έκανε εγχειρήσεις χωρίς αναισθησία πάνω σε εξέδρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Απίστευτο φωτογραφικό ρεπορτάζ. Στον τάκο η Αφροδίτη Λατινοπούλου για τις πλαστές υπογραφές σύνδρησης του κόμματός της. Παραπέμπεται για τα αδικήματα της κατάρτισης και χρήσης πλαστών εγγράφων και της κατεξακολούθησης απάτης εκλογέων. Και η Μαρία Καριστιανού στο κάδρο των ερευνών για την κβαντική ιατρική που αναθεματίζει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ψάξτε την, θα βγάλατε πολλά λαυράκια. Συγκλονιστικές καταθέσεις των συγγενών θυμάτων των Ντεμπών στη δίκη για τη μαζική ανθρωποκτονία. Αυτή ήταν η κόρη μου. Θέλετε να δείτε πώς μου την παραδώσατε? Στο μακελιό της Τετάρτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός δεν την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο από όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτή ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα για όσους ακούτε σε επανάληψη την εκπομπή, για όσους την ακούτε ζωντανά. Είμαστε εδώ στους ραδιομακελάριδες. 5 με 6 το απόγευμα στο μοναδικό αντισυστημικό δελτίο που υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα βλέπα στα τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, τα έχω ξαναδεί βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά, έναν υποτίθεται καταξιωμένο τηλεπαρουσιαστή ενός μεγάλου καναλιού, σιγά μην του κάνω και διαφήμιση, ένας καραγκιόζης είναι, ένας βλάκας, ένας αγράμματος τύπος που του πετάγανε στις εφημερίδες που δούλευε τα γραπτά του από το παράθυρο. Αυτός και η γυναίκα του, οι οποίοι έχουν θησαυρίσει. Ούτε τα ονόματά τους δεν θέλουν, ούτε τα ονόματά τους. Τα μεγαλύτερα σκουπίδια της τηλεόρασης, πριν από λίγη ώρα σε ένα αξιοπρεπές κανάλι, μεγάλο κανάλι, που κανονικά θα πρέπει να το έχει κόψει την εκπομπή αυτήν την ώρα, να βλέπω ζωντανά έναν περίεργο τύπο να κάνει υπνοθεραπεία, αν είναι δυνατόν. Να βιντεοσκοπούν σε υποτιθέμενο ντοκιμαντέρ με αφορμή την τραγική υπόθεση Μαζονάκη και τις τραγικές υποθέσεις όλων των θανάτων που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στους Κιτζίδες, στους Κομπογιανίτες και στους Απατεώνες, να δείχνουν στην τηλεόραση για να κάνουν νούμερα τηλεθέασης, να αυξήσουν το τζίρο και να δώσουν μεγαλύτερα δώρα σε εσάς που τους παρακολουθείτε, γιατί εγώ δεν τους παρακολουθώ, να κάνουν ζωντανά στην τηλεόραση υπνοθεραπεία, ύπνωση. Τότε λοιπόν να φέρουμε και εμείς εδώ πέρα 15 απατεώνες και κομπογιανίτες και να αρχίζουμε να βιντεοσκοπούμε εγχειρήσεις πάνω από τα ρούχα ή πλασμαφαιρέσεις ζωντανά. Γιατί δεν δείχνετε και την πλασμαφαίρεση? Δείξτε τη ζωντανά. Πώς γίνεται? Δείξτε και το πώς μπορούν και το βρακί σας να δείξετε. Διότι εκεί έχετε φτάσει. Εκεί καταντήσατε την κοινωνία. Και αφήστε τα παραμύθια, το παίζω κίνσολας. Δεν το παίζω καθόλου κίνσολας. Αλλά πώς είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν, για πείτε μου. Στο πρώτο ενημερωτικό κανάλι της χώρας να γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπνοθεραπεία. Και να τη βλέπουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας, οι ψυχικά νοσούντες, οι ψυχιατρικά παρακολουθούμενοι άνθρωποι, να βλέπουν περίεργους τύπους, σκοτεινούς τύπους, σκοτεινές φυσιογνωμίες, να κάνουν υπνοθεραπείες στη τηλεόραση. Σήμερα έχουμε πρωτοσέλιδο έναν απατεώνα που είχαν φέρει στην Ελλάδα οι ίδιοι άνθρωποι, αυτοί όλοι τους. Η ντόπια ολιγαρχία, οι ματσό, οι λεφτάδες, τα παράκεντρα των ιατρικών επαγγελμάτων και των παραϊατρικών επαγγελμάτων, οι εναλλακτικές θεραπείες που θέλουν να μας τις βγάλουν σωστές και άγιες, οι κβαντικές ιατρικές. Εδώ, κυρίες και κύριοι, αρχηγός πολιτικού κόμματος, και για την κυρία Καριστιανού μιλάω. Αφήστε ρε, δεν έχω τίποτα μαζί της. Ούτε με νοιάζει τι σταύρους θα πάρει. Ας πάρει και το μεγαλύτερο σταύρο στο πρώτο νεκροταφείο, δεν με νοιάζει εμένα. Να διαφημίσουν μέσα από τα βιογραφικά τους ότι είναι κβαντικοί παιδίατροι. Την ώρα που οι δύο αυτοί σουρουκλεμέδες, οι λινάτσες του Κολονακίου, που πια δεν μπορούμε να αναφέρουμε τα ονόματά τους γιατί είναι κατηγορούμενοι. Ας το σεβαστούμε και αυτό, για να μην μας κατηγορήσουν ότι καταλύσαμε το τεκμήριο της αθωότητος. Αυτές οι δύο λινάτσες του Κολονακίου, ο περίεργος τύπος με την κόκκινη παντελώνα και οι άλλοι με το λινό κουστούμι, τους μπουζούριασαν, τους κόσανε μέσα. Τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν? Θα αφήσουν έξω? Το σκεπτικό της προσωρινής κράτησης είναι ότι είναι ιδιαίτερος επικίνδυνοι για να προβούν σε νέα εγκλήματα. Είχαν στήσει ένα μαυσολείο θανάτου στην οδό Καρνεάδου, σε ένα από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του Κολακίου, και κάνανε πλάσμα αφαιρέσεις. Και την ίδια ώρα αυτός ο Λινάτσας να δείχνει υπνοθεραπεία ζωντανά στον αέρα, πώς να τον αποκαλέσει, Λινάτσας είναι. Και η γυναίκα του να δείχνει στις εκπομπές της αυτά που έδειχνε η Δρούζα πριν από 10 χρόνια. Να δείχνει και αυτή πλασμαφαίρεσης στο βιογραφικό της. Και να έχουν θησαυρίσει από αυτές τις ιστορίες. Εκμεταλλευόμενοι τον κόσμο, τα ταπεινά ένστικτα του κόσμου, την αμάθεια, την αγραμματοσύνη, τον αλφαβητισμό. Και να κονομάνε από τις διαφημίσεις. Οι άνθρωποι που κάνανε μεταδόσεις πολεμικών αναμετρήσεων στη Μέση Ανατολή και λέγανε ότι είναι στο Αφγανιστάν και ήταν στο Πακιστάν, στην Ταράτσα. Και λέγανε ότι ήταν στον πόλεμο και κοροϊδεύανε τον κόσμο. Αυτοί που βάζανε σκουλίκια στις πίτσες. Αυτοί που ρίχνανε αρουραίους μες στα εστιατόρια για να κονομάνε από τους ανταγωνιστές. Και μου μιλάτε εσείς για ενημέρωση. Ποια ενημέρωση? Απαγορεύεται από τον νόμο να δείχνεις υπνοθεραπείες, ψυχοθεραπείες. Τότε βάλτε και κάποιον. Βάλτε μια κάμερα μέσα στο χειρουργείο να μας δείχνει την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς ζωντανά. Πού διαφέρουν αυτοί από αυτό που βγάζουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδό μας για τον Ιωάννη του Θεού, που ερχόταν στην Ελλάδα, που τον φέραν στην Ελλάδα, που του κλείσανε το στάδιο ειρήνης και φιλίας, το καπαρώσανε για να βάλει μέσα 2.000 ανθρώπους και να κάνει χειρουργικές επεμβάσεις με χασαπομάχαιρα, πυρούνια, μαχαίρια και ψαλίδια. Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε τι διαφέρει η κοινωνία από τη ζούγκλα? Σε τι διαφέρει η κοινωνία από τη ζούγκλα? Και την ίδια ώρα και την ίδια στιγμή στη Βουλή θα γίνεται μια σημαντική συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και να μπαίνει χαμπάρι κανένας. Λες και στήσανε το θέμα του Μαζονάκη για να περάσουν όλα τα άλλα στον ντούκου. Εγώ δεν είμαι συνωμοσιολόγος, ούτε με αφορούν οι θεωρίες συνωμοσίας. Αλλά την ίδια ώρα που γίνεται στη Βουλή μια σοβαρότατη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ώρα που όλοι προσπαθούμε να περάσουμε στα μηνύματά μας ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86 συντάγματος, τι λέω τώρα, τέτοια ώρα, τι λέω? Εδώ το μυαλό μας είναι να χορέψουμε κανένα ζεμπέκικο πάνω από τον τάφο του Μαζονάκη, να βάλουμε τα τραγούδια στη Διαπασόν και να χορεύει και ο παπάς που τον κηδεύει μαζί. Πάλι καλά που κράτησε ο Μητροπολίτης Νίκαιας μια αξιοπρέπεια. Πάλι καλά. Πού καταντήσαμε? Μια κοινωνία σε πλήρη ισοπαίδωση. Μια κοινωνία η οποία παρακολουθεί την πολιτική ζωή του τόπου με κι άλλοι, δεν ξέρει τι γίνεται. Αύριο το πρωί θα γίνουν εκλογές και θα πάνε και θα ψηφίσουν τον κάθε μουρλοκακομύρη, τον κάθε απατεώνα, τον κάθε καραγκιόζη, τον κάθε φασίστα, τον κάθε τρογλωδίτη, τον κάθε βυλακόβιο. Και εμείς τα λέμε γιατί δεν πάει καλά η κοινωνία. Γιατί δεν πάει καλά η κοινωνία? Πώς θα πάει καλά η κοινωνία? Έχετε αντιληφθεί ότι οι σοβαροί άνθρωποι πια δεν ασχολούνται με την πολιτική? Συζητάω με ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαβάσει και 5 βιβλία ζωή τους. Έχουν αποτραβηχτεί στην άκρη. Λένε γιατί ο πνευματικός κόσμος της χώρας δεν αντιδρά. Πώς αντιδράσει ο πνευματικός κόσμος της χώρας? Αφού ο πνευματικός κόσμος της χώρας βλέπει τους πολιτικούς και κάνει μετό, τους φτύνει. Εδώ φτάσαμε να τους φτύνουμε εμείς τόσα χρόνια. 15 χρόνια τους φτύνουμε. Και όποιος φτύνει τους πολιτικούς ή αποκαλείται πράκτορας των Ρώσων, είναι της μόδας. Ότι παίρνει χρήματα από τους Ρώσους, λέει, αυτοί που φτύνουν την πολιτική, είτε χαρακτηρίζεται περιθωριακός, είτε χαρακτηρίζεται με την πιο επική ιδιότητα που το αποδίδουν, χαρακτηρίζεται αντισυστημικός. Εμείς δηλαδή εδώ πέρα είμαστε μια αντισυστημική εκπομπή που πάλι καλά που δεν χαρακτηριζόμαστε περιθωριακοί, αλλά θα μπορούσαμε να λεγόμαστε και σκουπίδια, επειδή προσπαθούμε να προβάλλουμε κάποιους μικρούς όσο μπορούμε προμαχώνες αντίστασης στο κατεστημένο, αντίστασης στο σύστημα, αντίστασης στην κρεατοφαγία της τηλεόρασης. Πού καταντήσαμε να δείχνουμε ζωντανά στον αέρα έναν σκοτεινό τύπο να κάνει υπνοθεραπεία? Και σε αυτή την υπνοθεραπεία το πειραματώζω να είναι μία δημοσιογράφος, η οποία λέει γύρισα το ντοκιμαντέρ και δεν πλήρωσα. Τζαμπατζούδηλα. Έκανες την... Μην πω, την έδωσες να την παίξει ο Σκιτζής, ο Λινάτσας, μαζί με τη Λινάτσα τη γυναίκα του, γιατί η Λινάτσα είναι και αυτή που τους έχουν μαζέψει στα κανάλια. Ντροπή. Και έκανες το δοκιμα... Δεν πλήρωσα, λέει, γιατί... Γιατί κυρά μου του κάνεις διαφήμιση. Για... Πολύ απλό είναι. Και η διαφήμιση σε τέτοια ώρα κοστολογείται πολύ ακριβά. Και μετά λέει να επέμβουνε... Ποια όργανα να επέμβουνε, ποιος νόμος. Ποιος νόμος υπάρχει που ορίζει για το τι θα βλέπουμε στη τηλεόραση και θα ακούμε στο ραδιόφωνο. Και όταν εμείς ασκούμε από εδώ σκληρή κριτική στην εξουσία, μας υπονομεύουν, μας την έχουν στημένη στη γωνία και προσπαθούν να μας στήσουν στα 11 μέτρα, στο εκτελεστικό απόσπασμα, και να μας στείλουν στον κατή. Στον Τούρκο κατή, το δικαστή. Γιατί κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση και στην εξουσία. Γιατί σχαινόμαστε την εξουσία. Τουλάχιστον για ένα πράγμα θα μπορούσαμε να πούμε δύο καλές κουβέντες για τον φουκαρά τον Γιώργη τον Μαζονάκη. Ότι ήταν βαθύτατα αντισυστημικό άτομο που άγγιζε, δυστυχώς, άγγιζε το χαντάκι του περιθωρίου. Όμως ήταν ένας άνθρωπος που δεν υπολόγιζε το χρήμα, ήταν αφιλοκερδής. Και ήταν πολύ σημαντικό ότι βοηθούσε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Ήταν αυτό που λέμε καλή καρδιά, έξω καρδιά. Με όλα τα λάθη που είχε κάνει. Όλοι κάνουμε λάθη στη ζωή μας. Κάποιοι είναι αυτοκαταστροφικοί. Δυστυχώς. Κάποιοι δεν υπολογίζουν τη ζωή τους. Και την παίζουν κοροναγράμματα. Δικαίωμά τους. Δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε γι' αυτό. Θα πρέπει όμως να εξάρουμε στον Μακαρίτη τον Γιώργη, τον Μαζονάκη, ότι ήταν ένα παιδί δικό μας, του λαού. Και είναι μνημειώδης οι παραστάσεις που είχε κάνει με την ορχήστρα του, είτε βοηθώντας τα ζώα, είτε βοηθώντας τα άλλα ζώα. Υπάρχουν δύο ειδών ζώα. Τα τετράποδα και τα δίποδα. Και τα δύο τα βοήθησε. Ήτανε φιλέσφλαχνος και στα δίποδα και στα τετράποδα. Είχε κάνει μια πολύ σημαντική συναυλία στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, εκεί που τώρα καλείται να μεταχθεί η Παπατζού του Κολονακίου. Ακόμα τους έχουνε, τον ένανε με την κόκκινη παντελώνα, με τη φυσαρμόνικα, παντελώνη φυσαρμόνικα, στη Γαδά. Και την άλλη την έχουν στην Κυψέλη. Και σκέφτονται πού να τους πάμε εκεί πέρα. Αφού οι γυναίκες φυλακισμένες στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού είναι στα κάγκελα. Άμα τη φέρετε εδώ, λέει, θα την ξεμαλιάσουμε. Θα την ξεπουπουλιάσουμε. Που σκότωσε το παιδί μας, το φίλο μας, το Γιώργη. Αυτά λένε. Που σημαίνει ότι έχει καταληθεί ο νόμος. Θα πάει όπου θέλει ο Πόπολος. Την ίδια στιγμή στη Βουλή, ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη, οι δύο χαφιέδες του πολιτικού στήματος, τσακώνονται μεταξύ τους για το πώς θα συνεργαστούν μετά τις εκλογές. Θα πάρει Βάρνα μετά και ο Τσίπρας, αρχηγός κόμματος. Η υπόθεση μυρίζει συνεργασία καταστροφής. Ο κόσμος λασπώνεται καθημερινά στο τέλμα της ανάγκης και της ακρίβειας, και όλοι εμείς κυρίες και κύριοι παλεύουμε να επιβιώσουμε. Με 2,30 τη βενζίνη, με 2,15 το πετρέλαιο κίνησης, και κανένας δεν αναρωτιέται, ειδικά αυτοί οι αχροί της πολιτικής, ότι έχετε χειμώνας. Σε 1,5 μήνα έχουμε χειμώνα. Πλακώνει ο Νοέμβριος. Σε 1,5 μήνα από τώρα. Πότε? Οκτώβριος, Νοέμβριος. Και θα αρχίσει το κρύο. Και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι στα 2 ευρώ. Τραβάτε, πάρτε καμιά σόμπα. Πηγαίνετε, αγοράστε καμιά κουβέρτα ηλεκτρική από αυτές που ζεσταίνουν. Προσέξτε, μην σας χτυπήσει κανένα ρεύμα. Γιατί αυτοί που τους πουλάνε είναι απατεώνες. Να πάτε τουλάχιστον σε κανένα εγκεκριμένο κατάστημα. Μη σας βρουν λείψανα το πρωί. Μη σας βρουν χαμογελαστούς. Μη σας βρουν καρβουνιασμένους. Κάνουμε και πλάκα, τι να κάνουμε. Μπήκε, λέει, στην ηλεκτρική κουβέρτα και απανθρακώθηκε. Ζήτω η τρέλα. Ζήτω η τρέλα! Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ για τα καύσιμα από συστημικούς δημοσιογράφους. Ακούστε τους.
1: Ποτέ έχουν πάρει τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να έχει ξεπεράσει πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Η μέση τιμή της βενζίνης διαμορφώνει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνηση στα 2,16 ευρώ, την ώρα που η διεθνής τιμή του πετρελαίου έχει φτάσει στα 110 δολάρια το βαρέλι. Έντονη ανησυχία υπάρχει και για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η διάθεσή του ξεκινά τον Οκτώβριο. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, με τον ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Παράλληλα, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας νέας ενίσχυσης για τη βενζίνη.
0: Ορίστε, πείτε μας, είστε συντεταγμένη πολιτεία του κράτους? Δεν είστε? Πείτε μας, τι θα κάνετε για τους φτωχούς ανθρώπους που τους δένει η ακρίβεια? Όχι, δεν θα το αφήσουμε για αύριο. Θα το κάνετε σήμερα. Θα μας πείτε εδώ και τώρα. Εσείς που το παίζετε μάγκες, που το παίζετε βαρβάτη της πολιτικής, που είστε άχρηστοι, άχρηστοι. Γιατί μόνο οι άχρηστοι ασχολούνται με την πολιτική. Πια. Γι' αυτό κατάντησε ο πολιτικός βίος της χώρας σε αυτό το επίπεδο. Γιατί με την πολιτική πια ασχολούνται οι κυφήνες, οι σαλταδόροι, τα λαμόγια, οι άχρηστοι, οι απατεώνες, οι κλέφτες και οι τεμπέλιδες. Πολύ λίγες οι εξαιρέσεις ανθρώπων που δουλεύουν και είναι πολιτικοί, μετρημένες στα δάχτυλα, στα μισά δάχτυλα του ενός χεριού. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική είναι ακαμάτιδες, αποτυχημένοι επαγγελματίες, φεσωμένοι στα δάνεια, με το χέρι έξω συνέχεια, με τη σακούλα, με το χέρι μέσα στη σακούλα με το μαύρο χρήμα, συνεργάτες της μαφίας, παλιάνθρωποι του παρακράτους, λαμόγια των πρεσβειών, πισωπόρτιδες της απάτης. Αυτή είναι η πολιτική σήμερα. Μια ματιά στο σημερινό κοινοβούλιο, μια ματιά στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, μια ματιά στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού της χώρας θα σας πείσει για το ποιοι είναι αυτοί που κυβερνούν τη χώρα. Από την άλλη υπάρχει μια τεράστια ουρά βολεμένων τύπων που είτε έχουν αναρριχηθεί με νύχια και με δόντια στον κρατικό μηχανισμό για να παίρνουν μεροκάματο, είτε έχουν βολευτεί στο δημόσιο τομέα για να απολαμβάνουν τις κρατικές αργομιστίες, είτε κρατάνε τα κατουροκάνατα των πολιτικών για να κάνουν την ανάγκη τους. Πολίτης ίσον αναγιάς, πολιτικός ίσον απατεώνας. Και σε μια τέτοια λογική φυτρώνουνε οι Ζελένσκι, φυτρώνουνε οι Φοντελάιεν, φυτρώνουνε αυτοί οι αχροί πολιτικοί της κτηνοδίας της Γερμανικής Δημοκρατίας, οι νεοναζί της Γερμανικής Δημοκρατίας, οι Μέρτς και οι υπόλοιποι, οι αμφιτερόφιλοι Μακρόν και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η Ευρώπη. Ο Τραμπ ήταν έξυπνος. Έβαλε τη Ρωσία να κάνει πόλεμο με τους Ουκρανούς για να διαλύσει την Ευρώπη. Πανέξυπνος. Και οι Ευρωπαίοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Δεν έχουν καταλάβει τη μεγάλη παγίδα που τους έστησε ένας businessman, επιχειρηματίας, ο οποίος πτώχευσε δύο φορές και ξαναέγινε δισεκατομμυριούχος. Τυχαία τον πήρε τον Έλον Μάσκ δίπλα του. Ή τυχαία πουλάει μούρι ο Έλον Μάσκ με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ξέρετε ότι πουλάει κάτι τέτοιο. Ειδικά στις μάζες που απευθύνεται, πουλάει ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Γι' αυτό έγινε πάμπλουτος ο Έλον Μάσκ. Δεν είναι βλάκας. Ένας Άραβος που δουλεύει 19 ώρες την ημέρα κοιμάται 3. Και τι έγινε. Μαζί του θα τα πάρει. Και εμείς όλοι εδώ πέρα περιμένουμε αυτό το περιβόητο νεοοθωμανικό δόγμα. Κάτσε Τούρκο, βάστα Τούρκο να γεμίσω. Την ώρα που θα πίνουμε καφέ στη Βουλιαγμένη, ο Τούρκος ήταν απέναντι. Και ο άλλος πήγε στο Καστελόριζο 3 μέρες για να δείξει ότι είναι πατριώτης. Την ώρα που έχει χάσει μια τεράστια μάζα ανθρώπων, ένα τεράστιο κομμάτι δεξιών ψηφοφόρων από τους παρακείμενους και τους παράπλευρους. Και πήγε 3 μέρες στο Καστελόριζο να το παίξει πατριώτης. Για να μην του φύγει δεξιά. Τη δεξιά που οι Μητσοτάκηδες την απαρνήθηκαν από την εποχή του πατέρα του. Και εμείς καθόμαστε εδώ πέρα και συζητάμε τι θα γίνει αύριο. Και ότι δεν γίνεται να αλλάξει με 150 και να περάσει συνταγματική αναθεώρηση, αλλά θέλει 180. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, που κατέλυσαν το άρθρο 16 του συντάγματος, το οποίο αφορούσε το πλέον αντισταγματικό νομοσχέδιο, ήταν η απόπειρα, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα, καθιέρωσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Δεν γίνεται, ρε μεγάλε, απαγορεύεται. Το απαγορεύει το Σύνταγμα. Τι ακάμε λέει τώρα, αλλάξουμε το Σύνταγμα. Μα δική σας έμπνευση ήταν το Σύνταγμα. Της μεταπολίτευσης των Καραμαλίδων. Δεν ήταν δικής μου. Εσείς ψηφίσατε το Σύνταγμα του 74-75. Ο Καραμαλής και η απογονή του. Αυτό το Σύνταγμα, το οποίο εσείς ψηφίσατε, είναι σαν να μου τζώνει τον εαυτό σας. Βάλατε το άρθρο 16 συντάγματος. Γιατί το βάλατε? Το άρθρο 16 συντάγματος είναι ξεκάθαρο. Δεν αλλάζει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα? Όταν πας να καταλύσεις το πολίτευμα, είσαι εν δυνάμει, όχι ύποπτος, κατηγορούμενος για κατάργηση της δημοκρατίας και πρέπει να πας φυλακή. Μ' άρεσε, διασκεδάζω ιδιαίτερα, πιστέψτε με. Γιατί θα πρέπει να τα βλέπεις τα πράγματα με μια σκοπτική διάθεση, ειρωνική διάθεση. Μια διάθεση σαρκασμού. Μ' άρεσε που σήμερα, μετά από όλη αυτή την οχλαβοή, την οχλαγωγία, τις κηδείες, τα κολονάκια, τους κιτζίδες, τους απατεώνες, ξύπνησε επιτέλους η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και ο κύριος Κορέας, προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Χαιρετίσματα, κύριε Εισαγγελέα, χαιρετίσματα. Εντάξει, κοιμηθήκατε καλά το βράδυ? Ξύπνησε το πρωί λοιπόν ο κύριος Κορέας και είπε: διατάζω προκατακτική εξέταση. Για ποιο πράγμα? Για ποιο πράγμα διατάζεται προκατακτική εξέταση? Για να διερευνηθεί τι? Ο Πατούλης? Ο Πατούλης έφταιγε που σκότωσαν το δημοφιλή στο Κολονάκι? Και οι άλλοι, οι πολιτικοί, από ποιον θα ελεγχθούν? Γιατί τη διέταξε την προκατακτική εισαγγελία Πρωτοδικών και δεν τη διέταξε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου? Γιατί από εκεί έπρεπε να διαταχθεί. Από το ανώτατο εισαγγελικό όργανο της χώρας, όχι από τον Πρωτοδίκη ή τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου. Δεν τον υποβιβάζω τον άνθρωπο. Τη δουλειά του έκανε. Τουλάχιστον αυτός έδειξε μια ευαισθητοποίηση. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου τι κάνει? Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ξέρει να κρύβει και να βάζει στο σιρτάρι την ιστορία της κατάλυσης του Συντάγματος με τις υποκλοπές και να κάνει τις βρωμοδουλειές της. Με το Ζήση. Για τον κάθε Ζήση. Και βγήκε σήμερα η προϊσταμένη αρχή της αγγελίας πρωτοδικών πάλι καλά. Και λέει προκαρακτική. Δηλαδή τι, έρευνα. Δηλαδή τι, να λέξω τον Πατούλη. Μα ο Πατούλης ξέρουμε ότι είναι ένας αποτυχημένος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αποτυχημένος. Που βγαίνει από 10 ψήφους. Τον Πατούλη θα ελέγξεις. Και το κράτος. Το κράτος τι έκανε. Το κράτος τι κάνει τόσα χρόνια που δεν έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Το κράτος τι κάνει τόσα χρόνια. Πότε διατάχθηκε προκατακτική εξέταση. Για ουρές. Για ράτζα. Για άθλια εξωτερικά ιατρία. Για ασθενείς που παιδεύονται. Για απλούς ανθρώπους του μεροκάματου που πεθαίνουν. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Πότε διατάξατε, κύριε προϊστάμενε, έρευνα για τους ανθρώπους του Μόχθου, της Βιοπάλης, της Εργατιάς, για τα εργατικά δυστυχήματα, για τις ουρές των ανθρώπων που περιμένουν στα εξωτερικά ιατρία και βασανίζονται, που χάνουν τη δουλειά τους, που χάνουν τα μεροκάματά τους. Πότε διατάξατε, κύριε προϊστάμενε, προκατακτική έρευνα για την άθλια ποιότητα ζωής που μας προσφέρει το πολιτικό σύστημα. Ποτέ! Γιατί είστε εντεταγμένοι όλοι σας. Εντεταγμένοι, συστημικοί και πια στράκηδες.

στην προκατακτική έρευνα, εν δυνάμει ύποπτη πρέπει να καταστούν οι πολιτικοί, ο Υπουργός Υγείας, ο Υφυπουργός Υγείας, ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κ. Πλεύρης, που βγαίνουν και λένε τη μία δεν κάνουμε αβάντα στους εναλλακτικούς θεραπευτές και την άλλη έχουν επιτρέψει σε γιατρούς ομοιοπαθητικούς και εναλλακτικούς να συνταγογραφούν σε ομοιοπαθητικά φαρμακεία. Τι είναι αυτά τα ομοιοπαθητικά? Και από την άλλη δέχομαι συστάσεις από τους ομοιοπαθητικούς γιατρούς. Γιατί μας αδικείς? Μα είμαστε γιατροί. Και μου στέλνουν επιστολές. Όχι. Εγώ επιστολές έδωσα στους συναδέλφους της εφημερίδας και σας τις δημοσίευσαμε. Να βγείτε στον αέρα να μας τα πείτε αυτά. Εδώ, στο 210-718.000. Κύριε ομοιοπαθητικέ, κύριε ομοιοπαθητική, κύριε εναλλακτική, κύριε κβαντική γιατροί, βγείτε στο μικρόφωνο και μιλήστε. Φύγετε από το σκοτάδι. Γιατί πηγαίνετε στο σκοτάδι? Στο σκοτάδι πάνε τα ποντίκια, οι αρουραίοι, τα φίδια και οι αράχνες. Να βγείτε εδώ με το επώνυμό σας. Να μας πείτε ναι, είμαι ομοιοπαθητικός γιατρός, είμαι εναλλακτικός γιατρός, είμαι υπνοθεραπευτής, είμαι ό,τι κερατάς είμαι, αλλά την κάνω τη δουλειά μου νόμιμα. Δύο μέρες τώρα έχουμε βγάλει στον τάκο την κυρία Καριστιανού που δηλώνει κβαντική γιατρός. Τι σημαίνει κβαντική? Τι σημαίνει κβαντική ιατρική? Και πώς είναι ανοιχτό ακόμα το ιατρείο της? Κύριε Γεωργιάδη, που είναι φίλη σας, γιατί δεν πάει να την ελέγξει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης? Γιατί δεν μπορεί να την ελέγξει? Γιατί είναι το δεκανίκι του συστήματος, ε? Γιατί ποντάρεται εκεί. Να βουτήξει καμιά ψήφο από κανένα άλλο κόμμα. Πού είναι η έλεγχη? Γιατί καταργήσατε το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας? Γιατί σφραγίσατε όλες τις τρύπες των απατεώνων για να μην τους βλέπει ο κόσμος σε δημόσια θέα? Ποιοι είστε εσείς που θα κρίνετε πόσα χρόνια θα ζήσουμε και πώς θα πεθάνουμε? Σε αυτούς, κύριε Κορέα, πρέπει να κάνεις προκατακτική εξέταση. Στο πολιτικό σύστημα, όχι στο γιατρουδάκο τον Πατούλη. Να σου πει τι ο Πατούλης? Ότι θα πάει φυλακή? Δεν θα πάει φυλακή. Θα μείνει ατιμόρυτος. Η μεγαλύτερη όμως ατιμόρυτη γενιά είναι αυτή η γενιά των τεμπέλιδων του πολιτικού συστήματος. Την έρευνα δεν μπορούσε να την κάνει, βλέπετε, η εισαγγελία του Αρυπάγου, γιατί είναι δεσμευμένη με τα χέρια δεμένα από τις χειροπέδες αυτών που τους εκλέγουν στα ανώτατα δικαστικά κλιμάκια της χώρας. Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη. Τραγούδι, για να μην πω χειρότερα. Σας το χαρίζω, κύριε Κορέα. Σας το χαρίζω. Όλη μου την αγάπη.

Ράδιο Μακελάριδες. Είστε ντόρια φωνή της αλήθειας και ακούστε καλά. Κύριοι πατριώτες και κυρίες πατριώτισες. Καταρχήν πηγαίνετε σε κανένα πάγκο να αγοράσετε καμία εφημερίδα.

έρθει και άρχισαν να με κατηγορούν. Τη ζηλεύει, τη μοχθεί, τη συχαίνεσαι, είσαι μπριστικό. Είμαι μπριστικό. Λοιπόν, μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε. Τώρα που άνοιξε, τώρα καλό είναι να μην πέθανε το παιδί. Καλό είναι να μην πέθανε το παιδί. Μιλάω για τον τραγουδιστή. Να μην πέθανε. Ήταν καλό παιδί. Όταν όμως... Να πω τι, να πω ότι έγινε θυσία. Μπορεί. Μπορεί να έγινε θυσία. Μήπως ανοίξουμε τα στραβά μας. Θυσιάστηκε δηλαδή για την κοινωνία. Χωρίς και ο ίδιος να γνωρίζει ότι πήγαινε στο στόμα του λύκου για να γίνει θυσία. Πολλές φορές, ξέρετε, κάποιοι γίνονται ήρωες μετά θάνατον. Καλό λοιπόν θα είναι να αποκαλούμε τον Μακαρίτη το Μαζονάκη ήρωα μετά θάνατο. Γιατί μας άνοιξε τα στραβά μας. Μας άνοιξε τα μάτια μας. Αυτά τα μάτια που τα κρατάει κλειστά η πολιτική εξουσία εδώ και χρόνια. Αυτά τα μάτια που τα είχαμε ξανανοίξει. Με τις φραπελιές, με τους κιτζίδες, με τους καματερούς, με αυτούς που γιατρεύαν τον καρκίνο, που να τους πάρει και να τους σηκώσει. Με τις Αγίες Αθανασίες στο Εγάλαιο. Ξεχνάμε ποια ήταν Αγία. Βγάλτε ρε και την Αγία Αθανασία του Εγάλαιο. Σας δίνω ιδέες. Η Αγία Αθανασία του Εγάλαιο. Μια απατεώνισσα, μια κλέφτρα. Μια λοποδίτσα. Η οποία είχε μια σπάνια πάθηση. Τη δερματοστηξία. Αν δεν κάνω λάθος. Όπου όταν χάραζε πάνω στο κορμί της. Με το χέρι της. Ανορθόγραφους ισχυρισμούς που έλεγε ότι ήταν οι ισχυρισμοί της Παναγίας έμεναν πάνω στο σώμα της χαραγμένα από τη δερματοστηξία που είχε, σαν να κάνει στατουάζ δηλαδή. Είχε μια πάθηση και επειδή ήταν αγράμματη ή επειδή το έκανε σκεμμένα για να δείξει τα γραμματοσύνη, η Παναγία θα μπορούσε να είναι αγράμματη? Ερώτημα, θεολογικό ερώτημα. Έλεγε αύριο θα κάνει σεισμό. Έλεγε δώσε μου 100 δραχμές να σε γιατρέψω. Έλεγε να πάτε όλοι να αγοράσετε πικροδάφνες. Έλεγε όλοι ελάτε στο κτήμα μου να μου δώσετε λεφτά για να σας κάνω καλά. Είχα πάει στο κτήμα και στην εκκλησία της Αγίας Αθανασίας στο Εγάλαιο. Υπάρχει ακόμα στα δυτικά προάστια, στη Μάνδρα Αττικής, στην παλιά Εθνική Οδό. Πηγαίνετε. Πηγαίνετε να κάνετε το σταυρό σας. Πηγαίνετε να κάνετε το σταυρό σας. Και δεν πάτε. Πηγαίνετε να προσκυνήσετε το σκήνομα της Αγίας Αθανασίας στο Εγάλαιο. Μόνο γι' αυτό είμαστε ικανοί. Να προσκυνάμε τους παπατζίδες, τους κλέφτες, τους εναλλακτικούς και τους απατεώνες. Βγείτε, κύριοι ομοιοπαθητικοί, να συζητήσουμε για την ομοιοπαθητική ιατρική. Τώρα άνοιξαν τα μάτια τους οι συστημικές ιστοσελίδες και βλέπω εδώ πέρα με μεγάλο τίτλο το θέμα που είχαμε βγάλει πριν από μια εβδομάδα. Όταν η Καριστιανού ανακάλυψε την κβατική ιατρική, το ληστηρό διπορικό της παιδιάτρου και παραπλάνηση του κοινού. Μπράβο ρε! Μπράβο! Αλλά εγώ ήμουν ο πρώτος που είπα ότι η γυναίκα είναι παπατζού. Εγώ την αποκάλεσα κοκορόφανη. Αφήστε το εγώ, ξέρω, είναι υπέρμετρη εγωπάθεια. Πώς να το πω! Εγώ τυποτένιος! Είπα ότι προσέξτε την. Είναι σκοτεινή φυσιογνωμία. Αυτή και οι άλλοι. Που ήρθε χτες η ασυλία της στο Ευρωκοινοβούλιο. Μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου που τόλμησε να μου κάνει μήνυση και αγωγή. Θα τα πούμε στο δικαστήριο. Και με σένα και με όλες. Και όλους. Ήρθε η ασυλία της Αφροδίτης. Όπως λέμε, ανεδύθη η θεά Αφροδίτη. Εις τον αφρό της θάλασσας. Ε, κύριε Χαλαμπίδη. Εις τον αφρό της θάλασσας. Ανεδύθη. Γρηγόριος Ξενόπουλος. Έχετε διαβάσει την αναδυομένη. Πηγαίνετε να τη διαβάσετε, να ξετραβωθείτε. Η αναδυομένη Αφροδίτη. Του Γρηγορίου Ξενοπούλου. Είχε γίνει και σύριαλ στην τηλεόραση. Αλλά θα μου πείτε ποιος είναι ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Είναι ένας που πουλάει ματζούνια στην Ομόνια. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος.

0: Είναι ο Μπαρμπαδόρος. Έχει το ανσανσέρ στη γωνία. Τον αλφαβητισμό μου μέσα. Τον αλφαβητισμό. Τον αναλφαβητισμό μου μέσα. Ήρθε η ασυλία, Τσαυροδιτούλας. Την ψάχνει η δικαιοσύνη κι αυτήν. Φερόμενη κατηγορία, πλαστογραφία υπογραφών. Παίρναμε τους πεθαμένους και τους βάζαμε και υπογράφανε. Με το μοιραίο στούν. Παίρναμε το στό του πεθαμένου, βάζαμε το στυλό, το κουνάγαμε και βάζαμε την υπογραφή του. Φτιάχαμε κόμμα. Με το πεθαμένο. Με τον ανύπαρκτο. Παίρναμε την ταυτότητα του άλλου, στοιχεία δικογραφίας είναι αυτά. Θα κρίνιο. Βεβαίως θα κρίνιο. Σαγγελέας θα κρίνιο. Εμείς δεν είμαστε αγγελείς. Ξέρετε, μερικά από αυτά τα αδικήματα είναι κακουργήματα. 10 με 15 χρόνια. Πώς θα κατέβει το πολιτικό σύστημα το οποίο έχει πάρει χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Τα χρήματα αυτά πρέπει να επιστραφούν. Εάν θεωρηθεί ότι υπέπεσε το συγκεκριμένο πρόσωπο της φωνής λογικής σε αυτό το μεγάλο αδίκημα, το σοβαρό αδίκημα της πλαστογραφίας και δεύτερον της παραπλάνησης του εκλογικού σώματος που αφορά και την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, διότι όλα για τα λεφτά γίνονται. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Το δεύτερο βίντεο, κύριε Άλεξ.
1: Βάσο, παρακολούθησες μέχρι αργά τη μαραθώνια απολογία. 18 ώρες απολογούνταν οι δύο γιατροί. Όμως θα ξεκινήσουμε με μια σημαντική είδηση της τελευταίας στιγμής. Καθώς πριν λίγο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθήνας διέταξε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
2: Έτσι ακριβώς, Δώρα, είχαμε μια σημαντική εξέλιξη πριν από λίγο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και αυτό καθώς διατάχθηκε η διενέργεια κατεπίγουσας εισαγγελικής έρευνας από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας της Αθήνας, τον κύριο Κορέα, με αφορμή το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή και τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου.
0: Των πολιτικών!
2: Να διαπιστωθεί σε ποιες ακριβώς ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου
0: και ολοκληρωμένου. Αλλά μετά δεν μπορώ να ελέγξω τους πολιτικούς, γιατί είναι πολιτικά πρόσωπα. Πρέπει να περάσει η υπόθεση να πάει στον Αριοπάγο και μετά να πάει στη Βουλή. Το άρθρο 86.
1: Βάσο, με συγχωρείς, να επιμένει στην κατάθεσή της. Βεβαίως ελέγχονται όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα, αλλά λέει πως είχε πάρει την άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ήταν δηλωμένα, λέει, τα εργαλεία αυτά.
2: Ότι είχε γνωστοποιήσει τα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο με τιμολόγια και φωτογραφίες, από ό,τι γνωρίζω, Δώρα, και το 2025 και το 2026. Τώρα να σου πω ότι η εισαγγελική έρευνα έχει ακόμα ένα σκέλος, καθώς ο κύριος Κορέας ζητά να ερευνηθεί αν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυταπαγγέλτος, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, θέτοντας σε κίνδυνο αφενός την υγεία των ασθενών και αφετέρου αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.
0: Κυρία Βάσο Παλαιού, από τις πιο παλιές και έμπειρες δικαστικές συντάκτρες, και η κυρία Μάνδρου καλά τα είπε, τουλάχιστον ακούμε. Αφήστε τώρα, μωρέ, θα τις κατακρίνουμε κι αυτές. Τη δουλειά τους κάνουνε, καλά το πάνε. Και οι Μάνδρου και οι Παλαιού στο ΜΕΚΑ κάνουνε καλό ρεπορτάζ. Τουλάχιστον λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Για πάμε λίγο στους γιατρούς. Στους κιτζίδες. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε τα ονόματά τους, γιατί είναι πλέον κατηγορούμενοι. Ο ένας κυκλοφορούσε με την κόκκινη παντελόνα, όπως τον είπα εγώ. Ο Φυσαρμόνικας. Είδατε πώς είναι, σαν φυσαρμόνικας. Κατά κόκκινος. Λες και έχει μπει στο πλυντήριο. Με ακραίο στύψιμο. Οι άλλοι, σαν να είναι μανουριασμένοι. σαν να κοιμότανε τη νύχτα με 8 μποφόρ. Λιποθύμησε, λέει. Λιποθύμησε. Λιποθύμησε την ώρα που κατάλαβε ότι πάει για μπουζού. Πάει για μέσα. Λιποθύμησε ο άλλος που λένε εδώ πέρα ότι είναι στη Γαδά και πάει, λέει, ξεκινάει απεργία πείνας. Ακούστε. Δεν θα αντέξεις δε κακομοίρη πάνω από 3 μέρες, γιατί είσαι από αστακό και πάνω. Από αστακό μακαρονάδα και πάνω είσαι. Πού να κάνεις απεργία πείνας? Ατός στα σάντουιτς, όπως θα τρώγε και ο άλλος στο Σύνταγμα. Άρχισε, λέει, απεργία πείνας. Απεργία πείνς ο γιατρός στη Γαδά. Κάτι τέτοιο πήρε ταυτί μου. Δεν τρώω, λέει. Θα αντέξει. Θα αντέξει. Έχει φάει τον Αγλέουρα που θα αντέξει. Αυτός αντέχει 5 μήνες νηστικός. Είναι αυτά που έχει φάει. Απολογήθηκα τη νύχτα. Ανακριτής και εισαγγελέας ομόφωνα. Μέσα. Μέσα. Ίσως έτσι επιδιώχθηκε να ξεπληθεί η ανομία του πολιτικού συστήματος. Αφού δεν μπορούμε να κλείσουμε μέσα τους πολιτικούς που είναι απατεώνες, να κλείσουμε τον γιατρό και τη γιάτρισα. Τον γιατρό και τη γιάτρισα. Η άλλη στη Χονολουλού είχε πάρει το πτυχίο. Στη Χονολουλού που λέγεται το τραγούδι. Στη Χονολουλού, στη Χονολουλού. Μιλάμε για τραγική κατάσταση. Και την ίδια ώρα ο Υπουργός Υγείας. Πού είσαι, ρε Αδωνή? Έχει ρίξει τους τόνους, όπως είδατε, και του έχουν πέσει τα αυτιά. Έχετε δει το σκύλο που του πέφτουν τα αυτιά? Έχετε δει το σκύλο όταν του πέφτουν τα αυτιά? Με πεσμένα αυτιά είναι ο Άδωνης. Σαν το Κακομοίρη βγαίνει στη τηλεόραση τώρα. Γιατί ξέρει ότι έχει διαπράξει ένα σοβαρότατο ατόπιμα. Ολίσθημα. Κατάργηση επιθεωρητών δημόσιας υγείας. Και όχι μόνο. Έδωσε τη σκυτάλη. Έδωσε το σύνθημα. Είχε κάνει δηλώσεις υπέρ των αλλακτικών γιατρών. Και τώρα μαζεύτηκε. Μαζεύτηκε σαν τη γάτα. Μεγάλε, τώρα σε θέλω. Η μεγάλη καπετάνη στη Φουρτούνα, φαίνεται. Και από ό,τι φαίνεται εσύ δεν το ξέρεις καλά το πιδάλιο. Δεν το ξέρεις το πιδάλιο, Άδωνη. Ανοίχτηκε στα βαθιά. Παλιέ καλέ γνώριμε. Ανοίχτηκε στα βαθιά, φίλε. Στα πολύ βαθιά. Ξέρεις καλά τι σου λέω.

0: Θέλετε να ακούσετε την κονόμα των γιατρών, αυτών. Θέλετε να ακούσετε πως κάνουν, πως κονομάνε κάποιοι επιτίδιοι. Εγώ, κυρίες και κύριοι, κλέφτης δεν μπορώ να γίνω. Ούτε λοποδίτης. Μαύρη σακούλα δεν μπορώ να παρουσιάσω. Το έχω τύψει. Σκοντάφι στην ηθική μου. Αυτοί όμως το έκαναν. Έπαιρναν μαύρο χρήμα. Ακούστε τι έφτιαξαν.
1: Τις συνεχείς αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη πλαισιώνουν μια σειρά από νέες καταγγελίες και στοιχεία για τον κατηγορούμενο γιατρό, που είχε καταφέρει, όπως φαίνεται, να μπει στους κύκλους της αθηναϊκής ελίτ, να πλασάρει τον εαυτό του ως ειδικό επιστήμονα που μπορεί να κερδίσει ακόμα και το χρόνο και να υπόσχεται με το αζημίωτο θαύματα μέσα από αμφιλεγόμενες θεραπείες στην πλάτη των αρχών. Το Live News παρουσιάζει νέες καταγγελίες πελατών του 58χρονου και επισκέπτεται τα πολυτελή σπίτια που ζούσε με την επίσης κατηγορούμενη σύζυγο και τα παιδιά τους. Την επιβλητική μονοκατοικία του στο ψυχικό με τις 4 εισόδους και το ξεχωριστό διαμέρισμα για την οικιακή βοηθό. Και τη μεζονέτα στην Αγία Παρασκευή για την απόκτηση της οποίας είχαν πάρει στεγαστικό δάνειο. Πρόκειται για τα προσωπικά καταφύγια των κατηγορούμενων γιατρών. Για τη μονοκατοικία στο ψυχικό πλήρωναν ενίκιο πριν από 10 χρόνια 2.500 ευρώ, όπως ανέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές στο Live News. Η εξωτερική τύχη φρεσκοβαμένη, περιμετρικά κάμερες ασφαλείας, με την έκταση να καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο.
2: Το ζευγάρι των γιατρών μετακόμισε εδώ στο ψυχικό πριν 10 χρόνια, σε μια μεζονέτα μεγάλων διαστάσεων. Και τι εννοώ, επεκτείνεται σε 3 διαφορετικές οδούς. Εδώ, στην 28η, με μια γκαραζόπορτα και κάμερα ασφαλείας. Στη Γράμμο, που είναι η κάθετός της, με μια πόρτα, θηροτηλέφωνο και πάλι κάμερα ασφαλείας.
1: Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως ο 58χρονος ήταν γνωστός. Συζητούσε μαζί τους, δεν έκρυβε την οικονομική του άνεση και διαφήμιζε τις υπερσύγχρονες κλινικές, όπως έλεγε στο Κολωνάκι, τις οποίες επισκεπτόταν καθημερινά με τη σύζυγό του.
2: Στο πίσω μέρος στην οδό Κορίτσας εντοπίσαμε ακόμα κάμερες ασφαλείας και μία γκαραζόπορτα. Με περίφραξη τόσο ψηλή που δεν μπορεί κανείς να δει τι γίνεται μέσα. Ήταν τόσο τεράστια η έκτασή του που γνωρίζουμε πως οικιακή βοηθός διατηρούσε ένα μικρό διαμέρισμα για να ξεκουράζεται και αυτή κατά τη διάρκεια της εργασίας της.
1: Τα τελευταία χρόνια οι κατηγορούμενοι είχαν αλλάξει, όπως μας λέει η γειτόνισσά τους.
3: 100 καρατίων ύφος και πάντα έτσι δυστυχώς αντιπαθείς, όπως φαίνεται και τις φωτογραφίες που βλέπουμε τώρα. Ήταν πάντα αντιπαθείς, πολύ αντιπαθείς.
1: Τα οικονομικά για το κατηγορούμενο ζευγάρι πήγαιναν, όπως φαίνεται, από το καλό στο καλύτερο τα τελευταία χρόνια. Έτσι απέκτησαν ένα πολυτελές σπίτι στη Μύκονο και πήραν την απόφαση να μετακομίσουν από τη μεζονέτα της Αγίας Παρασκευής στην επιβλητική έπαυλη του ψυχικού.
4: Αρχικά παίρνουν από κοινού και οι δύο γιατροί ένα δάνειο, ένα στεγαστικό δάνειο 357.000 ευρώ. Έπειτα υποθηκεύεται για 464.000 ευρώ.
1: Η Ειρήνη Δράγαση βρέθηκε το πρωί με την κάμερα του Live News και στο ακίνητο των 121 τετραγωνικών μέτρων της Αγίας Παρασκευής, στη μεζονέτα που είχε αποκτήσει ο κατηγορούμενος γιατρός το 2006.
2: Για παραπάνω από μία δεκαετία πριν μετακομίσουν στο ψυχικό, η οικογένεια των γιατρών έμενε εδώ, σε μια πολυκατοικία της Αγίας Παρασκευής. Οικογενειακή πολυκατοικία, εκ των οποίων ενίκων πολλοί είχαν εμπιστευτεί τον συγκεκριμένο γιατρό.
5: Εξαιρετικός γιατρός, με είχε φροντίσει πάρα πολύ, πάντα επιστημονικός, αιματολογικές εξετάσεις για ό,τι θέμα υγείας είχα.
1: Όταν ο κατηγορούμενος σήμερα γιατρός απέκτησε τη μεζονέτα στην Αγία Παρασκευή, ήταν 38 ετών. Προσπαθούσε τότε να υλοποιήσει μια σειρά από προσωπικά όνειρα και φιλοδοξίες.
5: Σοκαρίστηκα σίγουρα με όλη αυτή την υπόθεση, γιατί δεν το περίμενα καν. Δηλαδή, σας λέω, είχα αυτή τη βδομάδα κανονικά είχα το ραντεβού μου να δούμε τις αιματολογικές εξετάσεις μετά από τη δίαιτα και τη διατροφή.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στο Κολωνάκι. Τα χρήματα που κέρδισε με τη σύζυγό του από τη δράση τους βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών.
6: Αυτά που μαθαίνουμε για το πόσο στοιχίζεται το ραντεβού, πόσα ραντεβού κάνανε, πόσο στοιχίζει η θεραπεία, πόσες θεραπείες κάνανε, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που φέρεται να δηλώνουν επίσημα στην εφορία.
1: Ο κατηγορούμενος γιατρός έδινε συνεντεύξεις και μιλούσε σε συνεδρία. Είχε βρει τρόπο να εισάγει μηχανήματα από μια δική του εταιρεία, στην οποία εμφανιζόταν ως υπεύθυνη η 18χρονη κόρη του, έκρυβε την αλήθεια από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς και έβλεπε παρά τις τσουχτερές χρεώσεις το πελατολόγιο να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο.
4: Η επίσκεψη πόσο κόστησε?
5: Παθολογικά 250 με 300 ευρώ.
1: Για κάθε πρόβλημα, ο ίδιος και η σύζυγός του υπόσχονταν λύση, όπως λένε πελάτες του στο Live News. Κανείς τους δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ένας χώρος που λειτουργούσε στην καρδιά της Αθήνας δεν ήταν αυτό που διαβεβαίωναν οι υπεύθυνοι. Κανείς δεν σκεφτόταν όλα όσα σήμερα αποκαλύπτονται.
7: Μου έβαλαν κάποια ηλεκτρόδια στο κεφάλι και στην κοιλιά. Πήρανε αίμα.
1: Οι πελάτες έβλεπαν τον κατηγορούμενο γιατρό να μιλάει σε συνέδρια, να κυκλοφορεί με πανάκριβα αυτοκίνητα και να τους υπόσχεται οριστική λύση σε προβλήματα που άλλοι γιατροί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν.
8: Εδώ και χρόνια είχαν μια αναζωνική συμπεριφορά με τον πλούτο, με την ομορφιά, τα ρούχα που φορούσαν, αυτή ακριβά, και είχε με κοιτάζεις και δεν σου λέω και καλημέρα, και εγώ είμαι και αν δεν είναι. Αυτό. Κακή συμπεριφορά ακουγόταν εδώ στη γειτονιά, γιατί είμαστε πάρα πολλά χρόνια εμείς εδώ, ότι συμπεριφερόταν άσχημα και στο προσωπικό.
1: Σε κάποιους το ύφος του 58χρονου γιατρού είχε προκαλέσει αρνητική εντύπωση από το πρώτο ραντεβού. Κάποιοι σκέφτονταν ότι επρόκειτο για ιδιοτροπίες ενός καταξιωμένου γιατρού. Σημασία για τους ίδιους άλλωστε είχε η επιτυχία της πρωτοποριακής μεθόδου που τους ανέλυε είτε ο ίδιος είτε η γυναίκα του.
9: Λέω, θα δώσω λεφτά εκεί για να κάνουμε μία, όπως το λέει ο ίδιος, ακτινογραφία όλου του σώματος. Σε βάζουν σε κάποια μηχανή.
0: Ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε. Δεν μπορεί κανένας να. Ίστο ρε, σου λέω! Δεν μπορεί κανένας να γιάσει σε αυτόν τον τόπο. Ακούσατε τις γειτόνισσες, φαρμακομήτες, με την κακιά κουβέντα. Μοχθούσαν. Τη ζήλευαν. Όχι γιατί ήταν κακή γιατρός, γιατί κονομούσε. Κονομούσε. Τη ζήλευαν, τη φθονούσαν. Βγαίνουν τα ταπεινά ένστικτα. Το γιατρό, ακούσατε πως τον είπαν, λέει, δεν μας μίλαγε. Τι θα σου πει, μωρέ. Τι θα σου πει, καλημέρα. Δεν έκανε κέφι να σου πει καλημέρα, γιατί δεν κούσταρει τη φάτσα σου. Αλλού είναι το πρόβλημα. Δεν άκουσα κανένα να λέει είναι κακοί γιατροί. Ακούσατε τι λένε. Η γειτονιά που μισεί, που φθονεί, που σηκαίνεται αυτόν που προκόβει. Τώρα το πώς προκόψε, θα το δείξει η δικαιοσύνη. Να πεθάνει, όχι η κατσίκα του γείτονα, να πεθάνει ο διπλανός μας και να το βρούμε κοκαλωμένο. Ακούσατε τι λέει η γειτονιά. Αλλά η γειτονιά τα λέει όταν γίνει το κακό. Δεν τα λέει πριν. Έβλεπα τον γιατρό να κουβαλάει μια σακούλα με μαύρο χρήμα, δεν το είπε κανένας. Γιατί δεν το είχαν δει. Ή γιατί δεν έγινε ποτέ. Άλλα λέγανε. Είχε τη μύτη ψηλά. Ύφος 100 καρατίων. Ναι, γιατί εσύ ήθελες να έχεις που το κατηγορείς ύφος 100 καρατίων, και επειδή δεν μπόρεσες στη ζωή σου, δεν τα έφερες καλά στη ζωή σου η κατάσταση. Δεν τα παίκτησες ποτέ. Φθόνος, μίσος. Μίσος για το διπλανό που πρόκοψε, έστω και με μαύρες σακούλες. Αλλά εσύ δεν μπόρεσες, έμεινες στάσιμη, σαν τα λιμνάζοντα νερά του COVID. Κατάλαβες, ακούσατε, η κακία της γειτονιάς, η προκόψει ο άλλος. Ήφος λέει χιλιο, ήφος 1.000.000 καράτια θα είχα εγώ, αν ήμουν στέση του γιατρού. Δεν κατάλαβα, γιατί να σου πω καλημέρα. Δεν κάνω κέφι να σου πω καλημέρα. Γιατί δεν γουστάρω τη φάτσα σου. Γιατί ξέρω ότι πίσω από την πλάτη μου με υπονομεύεις. Άλλο αυτό και άλλο ότι ο γιατρός ήταν έκνομος. Δεν είπε κάτι όμως για τη δουλειά του κανένας. Μήπως πήγες κι εσύ στο ιατρείο και σε τσάκισε με το τρακοσάρι της επίσκεψης. Να πεθάνει ο διπλανός μας. Ταπεινά ένστικτα. Και όλα αυτά τα γέννησε αυτός ο βόθρος που λέγεται πολιτική. Να τους ξαναψηφίστε και να τους ξαναφέρετε στην εξουσία. Και να μην ξεχάσετε, το Μητσοτάκη να ψηφίσετε. Το Μητσοτάκη. Έχει το ίδιο μυαλό που έχετε κι εσείς. Ψηφοφόροι του. Οι ψηφοφόροι του, για τους ψηφοφόρους μιλάω. Λοιπόν, κλείνω. Κλείνω γιατί βαρέθηκα. Βαρέθηκα, λέω τα ίδια και τα ίδια. Σας αφήνω στα έμπειρα χέρια. Ιωάννα Σιλιάδη. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.

υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, και είμαστε εδώ στον Μάχη FM 99,8. Είμαι η Ιωάννη Λιάδη, στον ήχο σήμερα είναι ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, και για τις επόμενες 2 ώρες πάμε μαζί ανοιχτά και καθαρά. Μέχρι τις 8 έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Και θα πιάσουμε πράγματα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, από εκείνα που αφορούν άμεσα την τσέπη και την καθημερινότητά μας, όπως κάνουμε πάντα, μέχρι υποθέσεις που έχουν σηκώσει μεγάλη κουβέντα και όπου όσο και περισσότερα ακούς, τόσες απορίες δημιουργούνται. Θα έχουμε, όπως το καθιερώσαμε πια, και χρηστικά θέματα σήμερα. Πράγματα που πρέπει να ξέρουμε, προθεσμίες που τρέχουν, χρήματα που μπορεί κάποιος να δικαιούται και να μην το γνωρίζει, αλλαγές που ισχύουν και αρκετός κόσμος ακόμα δεν έχει καταλάβει τι σημαίνουν στην πράξη. Και βέβαια θα πάμε και στα πιο δύσκολα, εκεί που υπάρχουν ερωτήματα προς υπουργεία, προς αρμόδιους, προς ανθρώπους που οφείλουν κάποια στιγμή να δώσουν καθαρές απαντήσεις. Και φυσικά θέλω και εσάς την εκπομπή, έτσι. Λοιπόν, αν κάτι σας έχει θυμώσει, αν κάτι δεν σας βγαίνει, αν έχετε μια απορία, μια εμπειρία, κάτι σας θύμισε αυτό που λέμε ή και μια καταγγελία, ελάτε πείτε μας τη γνώμη σας, στείλετε μήνυμα στο Viber 6943 6354 51. Να το ξαναπώ, 6943 6354 51.

Και να σας πω κάτι από τώρα για την Παρασκευή, για να μην ανοίξετε το ραδιόφωνο και καταλάβετε ότι δεν θα είναι ζωντανή η εκπομπή και αρχίσετε να λέτε ότι σας παράτησα. Όχι, δεν πρόκειται να σας παρατήσω. Απλώς την ερχόμενη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μαγκαζίνο ανοιχτά και καθαρά δεν θα μεταδοθεί ζωντανά. Εκτός από δημοσιογράφος είμαι και υποψήφια διδακτόρισα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και κάνω έρευνα πάνω στις ελληνοτουρκικές κρίσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, το διδακτορικό δεν είναι μόνο βιβλία, αρχεία, συνεντεύξεις και γράψιμο, έχει και υποχρεώσεις στο Πανεπιστήμιο. Και μια από αυτές τις υποχρεώσεις είναι η επιτήρηση της εξετάσης. Οπότε την Παρασκευή θα βρίσκομαι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Βόλο, για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Και μιας και μπορεί να μας ακούει και κανένας φοιτητής από τώρα, να το πω εγκαίρως. Παιδιά, διαβάστε. Μην ποντάρετε στο θα κάτσω πίσω και δεν θα με δει κανείς. Θα σας δω. Μην ποντάρετε και πολύ στο κινητό κατά το θρανείο. Αυτό πλέον είναι πιο παλιό και από το σκονάκι. Οπότε, ανοίξτε κανένα βιβλίο από πριν, έτσι, για να περάσουμε όλη μια ήσυχη Παρασκευή. Γιατί άλλο να κάνουμε έρευνα πάνω σε ελληνοτουρκικές κρίσεις και άλλο να δημιουργήσουμε καινούργια κρίση μέσα στην αίθουσα των εξετάσεων. Η εκπομπή πάντως της Παρασκευής θα μεταδοθεί κανονικά, απλώς ανοιχογραφημένη. Και θα την έχουμε ετοιμάσει από πριν με πολλά ενδιαφέροντα θέματα όπως πάντα, για να μπορώ κι εγώ την ώρα της εκπομπής να βρίσκομαι στο Βόλο και να προσπαθώ να καταλάβω ποιος διαβάζει το γραπτό του και ποιος το διπλάνο, τέλος πάντων. Όμως τώρα έχουμε Τετάρτη, είμαστε ζωντανά, έχουμε 2 ώρες μπροστά μας και έχουμε να πούμε πολλά. Ιωάννα Ηλιάδη στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στον ήχο, ανοιχτά και καθαρά στον Μάχη FM 98,8, 99,8 και ξεκινάμε.

Και θέλω να σταθούμε λίγο διαφορετικά σήμερα στην υπόθεση αυτή που θα ονομάσουμε στην υπόθεση Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί από το πρωί ακούμε συνεχώς νέες αποκαλύψεις. Τι έδειξε το μηχάνημα, τι ώρα σήμανε ο συναγερμός, τι είπαν οι δύο γιατροί, τι υποστήριξαν για το ΕΚΑΒ, γιατί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Όλα αυτά ερευνώνται από τη δικαιοσύνη. Εμένα όμως υπάρχει κάτι άλλο που με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο. Φαντάζομαι και εσάς. Πώς φτάσαμε εδώ? Γιατί τώρα γνωρίζουμε κάτι που πριν μια εβδομάδα δεν το ξέραμε, έτσι. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών λέει επίσημα ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια για παθολογικό ιατρείο και για ιατρείο γιατρού χωρίς ειδικότητα. Δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση. Και όχι μόνο αυτό. Λέει ακόμα ότι σε ένα τέτοιο ιατρείο απαγορεύεται να γίνεται πλασμαφαίρεση. Και τι βρέθηκε μετά το θάνατο του Μαζονάκη? Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Λοιπόν, δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Έτσι. Εδώ ξεκινάνε οι ερωτήσεις. Και αυτή τη φορά οι ερωτήσεις δεν είναι προς κατηγορούμενους γιατρούς. Αυτές θα τις κάνει ο ανακριτής. Οι δικές μας ερωτήσεις είναι προς αυτούς που είχαν την ευθύνη να ελέγχουν. Πρώτα-πρώτα στον Ιατρικό Σύλλογο. Κύριε Γιώργο Πατούλη, εσείς είστε πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών. Ο σύλλογός σας λέει ότι είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των ιατρείων της Αθήνας. Τι ακριβώς ελέγξατε? Γιατί υπάρχει και ακόμα πιο εντυπωσιακό στοιχείο. Αυτό το ιατρείο δεν ήταν άγνωστο στις αρχές. Δεν ήταν ένας χώρος που λειτουργούσε κρυφά σε κάποιο υπόγειο και δεν είχε περάσει κανένας από την πόρτα του. Ήτανε στο Κολωνάκι. Ο Ιατρικός Σύλλογος μας λέει ότι είχε ελεγχθεί και το 2024 και το 2025. Δύο διαφορετικές χρονιές. Και στους ελέγχους αυτούς, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος, δεν υπήρχαν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ωραία. Αυτό είναι προφανώς ακριβές. Αλλά τότε προκύπτει το επόμενο ερώτημα. Πότε μπήκαν τα μηχανήματα? Την επόμενη μέρα από τον τελευταίο έλεγχο? Ένα μήνα αργότερα? Ένα χρόνο αργότερα? Και από τη στιγμή που μπήκαν, ποιος είχε τρόπο να το μάθει? Γιατί η ουσία είναι εδώ, έτσι. Αν εγώ έχω σήμερα ένα παθολογικό ιατρείο, ελεγχθώ, πάρω το χαρτί μου και αύριο βάλω μέσα εξοπλισμό για πράξη που δεν επιτρέπεται να κάνω ιατρικά, τι συμβαίνει? Περιμένουμε δηλαδή να γίνει δειγματοληπτικά έλεγχος? Και πότε θα γίνει αυτός? Σε 6 μήνες? Σε 2 χρόνια? Σε 5 χρόνια? Ή αν γίνει καταγγελία? Και άμα δεν γίνει καταγγελία? Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη τρύπα που αποκαλύπτει η υπόθεση. Και πάμε στον Υπουργό Υγείας. Κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, εσείς είπατε δημόσια ότι το σύστημα ελέγχων έχει κενά. Μάλιστα. Εδώ τουλάχιστον έχουμε μια καθαρή παραδοχή. Το σύστημα έχει κενά. Αλλά τώρα θέλουμε και το επόμενο. Πόσο καιρό τα έχει αυτά τα κενά? Γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν ανέλαβε το Υπουργείο Υγείας προχθές. Είναι υπουργός από τον Ιανουάριο του 2024. Άρα ρωτάμε. Πότε αντιληφθήκατε, κύριε Υπουργέ, το σύστημα δεν λειτουργεί όπως πρέπει? Το γνωρίζατε πριν? Υπήρχαν εκθέσεις? Υπήρχαν καταγγελίες? Υπήρχαν, ξέρω, στοιχεία από ελέγχους? Ξέρετε πόσα ιδιωτικά ιατρία ελέγχονται κάθε χρόνο στην Αθήνα? Ξέρετε πόσα παραβαίνουν τους όρους της αδειάς τους? Ξέρατε πόσα διαφημίζουν οι υπηρεσίες που δεν επιτρέπεται να παρέχουν? Και αν πούμε ότι δεν το γνωρίζετε, γιατί δεν το γνωρίζετε? Γιατί τώρα δηλαδή, μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ακούμε ξαφνικά για αλλαγές? Θα μπει ειδικό κωδικό στα ιατρία. Θα πηγαίνει ο πολίτης με το κινητό του, θα τον σκανάρει και θα βλέπει τι άδεια έχει το ιατρείο και τι επιτρέπεται να κάνει. Πολύ καλή ιδέα, αλλά συγγνώμη, γιατί το Σεπτέμβριο του 2026? Γιατί χρειάστηκε ένας θάνατος που έγινε πρώτο θέμα σε όλη τη χώρα για να ανακαλύψουμε ότι ο ασθενής μπορεί να μπει και να ελέγχει τι επιτρέπεται στο ιατρείο που μπαίνει και τι όχι? Σήμερα από το κινητό μας μπορούμε να μάθουμε σχεδόν τα πάντα. Ξέρουμε, ξέρω εγώ, πού είναι το λεωφορείο, πότε έρχεται το ταξί, πόσα αστέρια έχει το εστιατόριο, τι κριτικές έχουν γίνει στο ξενοδοχείο. Και μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε με έναν απλό τρόπο να μάθουμε αν αυτός που μας ζητά χιλιάδες ευρώ για μια ιατρική θεραπεία έχει την άδεια να την κάνει. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Το 2019 η κυβέρνηση Μητσοτάκη έφτιαξε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σε αυτήν πέρασαν οι αρμοδιότητες, τους θυμάστε, του Ειδικού Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Άρα εδώ υπάρχει ερώτηση και προς το Μεγάλο Μαξίμου. Κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη, 7 χρόνια μετά, λειτουργήσε καλύτερα αυτό το σύστημα? Γιατί αυτό που πρέπει να απαντηθεί με αριθμούς είναι, έτσι, όχι με δηλώσεις. Πόσους ελέγχους έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε ιδιωτικές δομές υγείας το 2024? Πόσους ελέγχους έκανε το 2025? Έχουμε αριθμούς?
Πόσους μέχρι σήμερα το 2000, πόσες παραβάσεις βρήκε? Πόσες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι γίνονταν πράξεις που δεν καλύπτονταν από την άδεια? Ή μήπως δεν τις βρήκανε? Μπήκαν πρόστιμα ή όχι? Πόσες υποθέσεις πήγαν στον εισαγγελέα? Να τα δούμε. Γιατί αλλιώς η λέξη έλεγχος, μια πάρα πολύ ωραία λέξη. Το θέμα είναι πόσος έλεγχος γίνεται στην πράξη. Και πάμε τώρα σε αυτή την τεράστια αγορά που έχει ανοίξει γύρω από τη λεγόμενη μακροζωία. Έτσι. Αντιγύρανση, αναζωογόνηση, αποτοξίνωση, καθαρισμός του αίματος. Έτσι μάθαμε θεραπείες που υπόσχονται να μας κάνουν να αισθανόμαστε νεότεροι, δυνατότεροι, ομορφότεροι, υγιέστεροι. Και μιλάμε για πολλά λεφτά, έτσι. Ποιος ελέγχει αυτές τις υποσχέσεις? Κύριε Γεωργιάδη, ποιος ελέγχει σήμερα τι διαφημίζει ένα ιατρείο στο ίντερνετ? Υπάρχει κάποιος που κάθεται και βλέπει αυτές τις διαφημίσεις? Υπάρχει κάποιος που ελέγχει αν η θεραπεία που διαφημίζεται επιτρέπεται να γίνεται στο συγκεκριμένο χώρο? Ή πρέπει πρώτα κάποιος να καταγγείλει το ιατρείο? Και αν όλοι όσοι πηγαίνουν εκεί πιστεύουν ότι όλα είναι νόμιμα, ποιος θα κάνει την καταγγελία? Να δούμε λοιπόν ποιος θα την κάνει αυτήν, γιατί ο Υπουργός Υγείας είπε στους πολίτες να είναι προσεκτικοί σε αυτά που διαβάζει το διαδίκτυο. Σωστά. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά. Ο πολίτης πρέπει να είναι προσεκτικός. Το κράτος τι πρέπει να είναι? Εντάξει, ο πολίτης πρέπει να καταλάβει μόνος του δηλαδή ποια θεραπεία είναι νόμιμη. Να ψάξει μόνος του την άδεια του γιατρού. Να καταλάβει μόνος του αν το μηχάνημα που βλέπει απέναντί του επιτρέπεται να βρίσκεται στο χώρο ή όχι. Τότε γιατί υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί? Δεν μπορεί από τη μια να λέμε ότι η υγεία είναι αυστηρά ρυθμιζόμενος χώρος και από την άλλη όταν αποκαλύπτεται ένα κενό να καταλήγουμε στο «προσέχετε τι διαβάζετε στο διαδίκτυο». Όχι. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες κρατικές αρμοδιότητες. Έχουν δοθεί άδειες. Υπάρχουν εποπτικές αρχές. Υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Υπουργείο Υγείας. Ιατρικός Σύλλογος. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Άρα υπάρχουν και άνθρωποι που πρέπει να απαντήσουν. Και θέλω να κλείσω με μια ερώτηση που κατά τη γνώμη μου είναι η πιο δύσκολη από όλες. Αν δεν λεγόταν Γιώργος Μαζουνάκης, θα μαθαίναμε ποτέ αυτή την ιστορία? Αν ήταν ένας κοινός άνθρωπος, ένας συνταξιούχος, μια γυναίκα 65 ετών, ένας άνθρωπος που πήγε να κάνει μια θεραπεία και πέθανε, θα γινόταν όλη αυτή η έρευνα? Θα ψάχναμε τις άδειες? Θα μετρούσαμε τα μηχανήματα? Θα συζητούσαμε για τα κενά στους ελέγχους? Θα έβγαινε ο υπουργός να ανακοινώσει νέο σύστημα? Όχι, πείτε μου. Θα άνοιγε η συζήτηση για το πώς ελέγχονται τα ιατρεία? Γιατί τελικά αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα που αφήνει πίσω του αυτή η τραγική υπόθεση. Όχι τι συνέβη μέσα εκείνο το ιατρείο, αλλά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα υπόλοιπα ιατρεία. Και ποιος, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πατούλη, κύριε Μητσοτάκη, ποιος μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι δεν θα χρειαστεί να υπάρξει ο επόμενος νεκρός για να το μάθουμε?

Και έχουμε και άλλη μια σοβαρή εξέλιξη στην ίδια υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί αν υπάρχουν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου δημόσιου φορέα. Και εδώ λοιπόν αρχίζει ένα θέμα που αφορά πολύ περισσότερους από την υπόθεση Μαζονάκη. Γιατί ο ίδιος ο Ιατρικός Συλλόγος Αθηνών μας έχει πει ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε ελεγχθεί επανειλημμένα, όπως είπαμε, έτσι. Τι βρήκαν αυτοί οι έλεγχοι, δεν το μάθαμε. Ο Ίσα λέει ότι δεν βρέθηκαν τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης. Μετά όμως το θάνατο του Μαζονάκη υπήρχαν αυτά τα μηχανήματα. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που μπαίνουν πλέον στην εισαγγελική έρευνα, η πλασμαφαίρεση δεν ήταν κάποια θεραπεία που εμφανίστηκε ξαφνικά τη μέρα που πέθανε ο Μαζονάκης. Ο γιατρός φαίνεται να την παρουσίαζε δημόσια ήδη από το 2023, ακόμα και μέσα από συμμετοχή σε συνέδρια. Και είπαμε, έτσι, 24 και 25 έγιναν έλεγχοι. Άρα εδώ πρέπει να ρωτήσουμε, εφόσον υπήρχε δημόσια προβολή αυτής της θεραπείας, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών το γνώριζε? Αν δεν το γνώριζε, να μας πει γιατί δεν το γνώριζε. Και αν το γνώριζε, τι έκανε? Γιατί προσέξτε, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είναι απλώς ένας επαγγελματικός σύλλογος που βγάζει ανακοινώσεις. Είναι ο σύλλογος που είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των ιατρείων, των πολυιατρείων και των διαγνωστικών εργαστηρίων σε όλη την Αθήνα. Άρα, όταν ένα ιατρείο έχει άδεια για συγκεκριμένες πράξεις, αλλά εμφανίζεται δημόσια να προσφέρει και κάτι άλλο, ποιος πρέπει να το ελέγξει? Και κυρίως, πώς γίνεται ένα ιατρείο να ελέγχεται επανειλημμένα και μετά από ένα θάνατο να ανακαλύπτονται μέσα δύο μηχανήματα που σύμφωνα με τον ίδιο τον ελεγκτικό φορέα δεν επιτρέπονται να βρίσκονται εκεί? Αυτό ακριβώς φαίνεται, θέλει να ψάξει τώρα η εισαγγελία. Και δεν σταματά στο συγκεκριμένο ιατρείο. Έτσι. Η εισαγγελική εντολή ζητά να ερευνηθεί σε βάθος η δράση του Ιατρικού Συλλόγου και άλλων αρμόδιων φορέων σε βάθος πενταετίας. Δηλαδή, να δούμε τι έλεγχοι έχουν γίνει και σε άλλα ιατρεία ή σε κέντρα ή κλινικές, τέλος πάντων, που διαφημίζουν τέτοιες θεραπείες. Και αυτό ίσως είναι το πιο σοβαρό κομμάτι της σημερινής εξέλιξης. Γιατί από μια συγκεκριμένη υπόθεση ανοίγει πλέον κάτι πολύ μεγαλύτερο. Πώς ελέγχεται πραγματικά η ιδιωτική πρωτοβάθμια υγεία? Όχι τι γράφει άδεια στον τοίχο. Τι γίνεται πραγματικά μέσα στο χώρο? Τι μηχανήματα υπάρχουν? Τι υπηρεσίες διαφημίζονται? Και τι θεραπείες πραγματοποιούνται? Και όταν γίνεται ένας έλεγχος και εντοπίζεται ένα πρόβλημα, υπάρχει δεύτερος έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι διορθώθηκε? Γιατί άμα ο έλεγχος τελειώνει με ένα χαρτί και κανείς δεν επιστρέφει ποτέ να δει τι γίνεται μετά, τότε έχουμε άλλο πρόβλημα. Και βέβαια, να το ξεκαθαρίσουμε, η εισαγγελική έρευνα σημαίνει ότι θα διερευνηθεί εάν ο ιατρικός σύλλογος έχει ευθύνες. Δηλαδή, για πρώτη φορά στην υπόθεση δεν είναι το ερώτημα τι έκαναν οι γιατροί, είναι και τι έκαναν εκείνοι που είχαν την ευθύνη να ελέγχουν. Και αυτό νομίζω είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί και περιμένουμε με αγωνία την απάντηση.

Λοιπόν, τι αλήθεια σήμερα, θα σας μεταφέρω ένα θέμα του Reuters που θα έπρεπε νομίζω να βρίσκεται ήδη πάνω στα γραφεία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Δένδια, γιατί το Reuters δεν γράφει σήμερα για ένα καινούριο υπερόπλο. Γράφει κάτι πολύ πιο απλό και πολύ πιο ανησυχητικό. Η Ευρώπη ανακαλύπτει ότι μπορεί να έχει πανάκριβα και εξαιρετικά οπλικά συστήματα, αλλά όχι αρκετούς πυράβλους για να πολεμήσει για πολύ. Η Ουκρανία και οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή έχουν δείξει ότι τα πυρομαχικά και κυρίως οι πύραυλοι αεράμινας καταναλώνονται με τρομακτική ταχύτητα και δεν αναπληρώνονται με την ίδια ταχύτητα.

Η Ευρώπη λοιπόν ανακαλύπτει ότι μπορεί να έχει πανάκριβα και εξαιρετικά οπλικά συστήματα, αλλά όχι αρκετούς πυράβλους για να πολεμήσει για πολύ. Η Ουκρανία και οι πόλεμοι στην Μέση Ανατολή έχουν δείξει ότι τα πυρομαχικά και κυρίως οι πύραυλοι αεράμινας καταναλώνονται με τρομακτική ταχύτητα και δεν αναπληρώνονται με την ίδια ταχύτητα. Γι' αυτό πλέον οι ευρωπαϊκές χώρες αναζητούν όχι μόνο τον καλύτερο πύραυλο, αλλά πολύ φθηνότερο όπλο που μπορούν να παράγονται μαζικά. Γιατί στον πραγματικό πόλεμο δεν αρκεί να έχεις το καλύτερο όπλο, πρέπει να έχεις και το δεύτερο, και το εκατοστό και το χιλιοστό. Το Reuters γράφει σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία στρέφεται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς οι πόλεμοι των τελευταίων ετών απέδειξαν ότι τα αποθέματα εξαντλούνται πολύ πιο γρήγορα από όσο μπορούν να ξαναγεμίσουν οι αποθήκες. Και θέλω να αφήσουμε λίγο την Ευρώπη και να έρθουμε στην Ελλάδα.

Κύριε Μητσοτάκη και κύριε Δέρδια, κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, εμείς πόσες ημέρες πραγματικού πολέμου μπορούμε να υποστηρίξουμε? Όχι πόσα ραφάλα αγοράσαμε. Όχι πόσες μπελαρά θα έχουμε. Όχι πόσα F-35 έχουμε παραγγείλει. Αυτά τα ακούμε συνέχεια. Το ερώτημα είναι άλλο. Με τι θα πολεμήσουν όλα αυτά όταν θα αρχίσουν να αδειάζουν οι αποθήκες? Πόσους πυράβλους διαθέτουμε και πόσο γρήγορα μπορούν να αναπληρωθούν? Και κυρίως, πόσους μπορούμε να κατασκευάσουμε στην Ελλάδα?

Και εδώ υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που πρέπει να ξεκαθαριστεί. Η Ελλάδα από το Σεπτέμβριο του 2021 έχει στείλει ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία. Η αποστολή παραμένει ενεργή. Έτσι. Και σύμφωνα και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει παραταθεί ως τον Νοέμβριο του 2026. Δεν είναι μάλιστα μια αποστολή στην οποία οι Patriot απλά βρίσκονται εκεί. Έχουν πολεμήσει. Τον περασμένο Μάρτιο, ο ίδιος ο Δένδιας ανακοίνωνε ότι η ελληνική πυροβολαρχία στη Σαουδική Αραβία αναχέτησε βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν εναντίον της Αράμκο. Και εδώ μπαίνουν τα στοιχεία από το δικό μας ρεπορτάζ, έτσι. Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία έχουν εκτοξεύσει επί 10 πυράβλους. 10 πραγματικοί πυράβλοι από το ελληνικό απόθεμα. Πακ 2 είναι, έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτοί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, άλλοι 40 πυραβλοί έφυγαν νύχτα από την Τανάγρα. Άρα έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτοί οι πυραβλοί έχουν αντικατασταθεί? Έχει αναπληρωθεί το ελληνικό απόθεμα? Ναι ή όχι? Η απάντηση μπορεί και να είναι μονολεκτική. Δεν ζητάμε από τον Υπουργό Άμυνα να μας πει πόσους Patriot έχουμε σήμερα στις αποθήκες. Προφανώς δεν είναι πληροφορία για δημόσια ανακοίνωση. Δεν ζητάμε θέσεις μονάδων. Δεν ζητάμε αριθμούς επιχειρησιακών αποθεμάτων ή πολεμικά σχέδια. Ρωτάμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ό,τι έφυγε από το ελληνικό οπλοστάσιο αντικαταστάθηκε? Και το ερώτημα γίνεται ακόμα πιο σοβαρό αν θυμηθούμε τι έλεγε η ίδια η κυβέρνηση όταν αποφάσισε την αποστολή στη Σαουδική Αραβία. Η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είχε διαβεβαιώσει επισήμως, έτσι, ότι η πυροβολαρχία Patriot θα αποσταλεί υπό την προηγούμενη

αφαιρέθηκαν από ένα ήδη περιορισμένο απόθεμα. Γιατί τώρα ξέρουμε κάτι που ίσως το 2021 να μπορούσε κάποιος να το υποτιμήσει. Οι Patriot δεν βρίσκονται σε απεριόριστη προσφορά. Ο πόλεμος στην Ουκρανία το έχει δείξει με τον πιο σκληρό τρόπο. Στις 31 Ιουλίου το Reuters μετέδει ότι η Ουκρανία έχει εξαντλήσει το διαθέσιμο απόθεμά της σε αμερικανικούς αναχαιτιστικούς πυράβλους Patriot την ώρα που δέχονταν μαζική ρωσική επίθεση. Και μόλις λίγες μέρες αργότερα, στις 5 Αυγούστου, το Reuters μετέδιδε ότι οι παραδόσεις πυράβλων αεράμινας προς την Ουκρανία μέσα στο 2026 είχαν πέσει στο 1 τρίτο των επιπέδων του 2025. Υπάρχει έλλειψη πυράβλων Patriot. Και μάλιστα τη χαρακτήριζαν κρίσιμη. Αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε στον αέρα. Δεν είναι σενάριο. Υπάρχει διεθνώς πρόβλημα διαθεσιμότητας στο Patriot. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Και υπάρχουν και μεγάλοι περιορισμοί στην παραγωγή τους. Όπως υπάρχουν χώρες που το ζητούν επιγόντως. Την ίδια ώρα εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει ελληνικούς πυράβλους μακριά από την ελληνική επικράτεια. Γι' αυτό το ερώτημα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Δένδια δεν μπορεί να απαντηθεί με άλλη μια παρουσίαση εξοπλισμών. Κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, οι Patriot που έφυγαν από το ελληνικό απόθεμο αναπληρώθηκαν, ναι ή όχι? Και αν δεν έχουν αναπληρωθεί ακόμα, γιατί? Γιατί προσέξτε και κάτι ακόμα, μιλάμε τώρα για την ασπίδα του Αχιλλέα. Μιλάμε για ένα νέο αντιεροπορικό και αντιβαλιστικό θόλο δισεκατομμυρίων. Μιλάμε για νέα ραντάρ, νέους αισθητήρες. Πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά ο πόλεμος στην Ουκρανία μας έχει ήδη διδάξει ότι η αντιεροπορική άμυνα έχει ένα πολύ απλό πρόβλημα. Κάθε φορά που πατάς το κουμπί, ένας πύραυλος φεύγει από την αποθήκη. Και ο αντίπαλος μπορεί να στέλνει εκατοντάδες στόχους και εσύ να χρειάζεσαι πανάκριβους πυράβλους για να τους καταρρύπτεις. Κάποια στιγμή αρχίζεις να μετράς όχι πόσους στόχους βλέπει το ραντάρ σου, αλλά πόσες βολές σου έχουν απομείνει.

λοιπόν αντιμετωπίζει τώρα η Ευρώπη και πρέπει να προβληματιστούμε. Γι' αυτό το Reuters γράφει για την ανάγκη μαζικής παραγωγής φθηνότερων πυράβλων και πολύ μεγαλύτερων αποθεμάτων. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να μας απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση. Δίνουμε δισεκατομμύρια για πλατφόρμες. Δίνουμε δισεκατομμύρια για αεροσκάφη. Δισεκατομμύρια για πλοία. Δίνουμε δισεκατομμύρια για το νέο αντιαεροπορικό θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα. Έχουμε όμως αρκετούς πυράβλους. Και ακόμα πιο σημαντικό, όσους χρησιμοποιούμε ή όσους στέλνουμε εκτός Ελλάδας, μπορούμε να τους αντικαταστήσουμε? Γιατί το πραγματικό τεστ μιας χώρας αυτό είναι. Μιας χώρας που λέει ότι θωρακίζεται. Όχι πόσο εντυπωσιακό είναι το οπλικό σύστημα στην παρέλαση, αλλά πόσες φορές μπορεί να πυροβολήσει όταν αρχίσει ο πραγματικός πόλεμος.

Και μιας και μιλάμε έτσι για πόλεμο, ας μείνουμε στη Μέση Ανατολή. Γιατί υπάρχει σήμερα μια είδηση που είναι φτιαγμένη για μεγάλους τίτλους. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος των Χούθη έξω από την ΜΕΚ. Είναι πραγματικά πολύ σοβαρό. Αλλά αν μείνουμε μόνο εκεί, χάνουμε τη μεγαλύτερη είδηση. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος των Χούθη νότια της Μέκας, πριν αυτό μπει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο της ιερής πόλης για τους μουσουλμάνους. Οι Χούθη το αρνούνται, λένε ότι δεν στόχευαν τη Μέκα και ότι δεν έχουν στόχο ιερούς τόπους. Άρα κρατάμε αυτό που γνωρίζουμε. Η Σαουδική Αραβία λέει ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατευθυνόταν προς τη Μέκα. Οι Χούθη λένε ότι δεν πήγαινε στην ιερή πόλη. Και μέχρι εδώ είναι η είδηση που θα δείτε παντού. Τώρα πάμε στην είδηση πίσω από την είδηση. Γιατί την ώρα που όλοι κοιτάζουν τον ουρανό πάνω από τη Μέκα, κάτω, στο χάρτη της Ιεμένης, έχει αλλάξει κάτι πολύ σημαντικό. Τις τελευταίες ημέρες οι Χούθη έχουν προχωρήσει στις δυτικές ακτές της Ιεμένης και έχουν φτάσει μέχρι την περιοχή που βρίσκεται ακριβώς πάνω σε ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του κόσμου, το Bab el Mandeb. Μη σας μείνει το δύσκολο όνομα, κρατήστε αυτό, είναι η νότια πόρτα της Ερυθράς Θάλασσας. Από εκεί πρέπει να περάσει ένα πλοίο που έρχεται από τον Ινδικό ωκεανό και θέλει να ανέβει προς το Σουέζ, να βγει προς Μεσόγειο και Ευρώπη. Στις 11 Σεπτεμβρίου πηγές της κυβέρνησης της Ιεμένης ανέφεραν ότι οι Χούθη έφτασαν στην πόλη του Μπαμπ ακριβώς πάνω στο στενό. Και στις 15 Σεπτεμβρίου το πρακτορείο Reuters μετέδει ότι οι Χούθη συνεχίζουν την προέλασή τους κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας, αυξάνοντας την πίεση γύρω από το κρίσιμο αυτό πέρασμα. Εδώ λοιπόν βρίσκεται το πραγματικά μεγάλο θέμα.

Οι Χούθοι δεν έχουν απλώς τη δυνατότητα να εκτοξεύσουν πυράβλους σε μη επανδρομένα και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Έχουν βελτιώσει και τη θέση τους πάνω στο έδαφος, δίπλα σε έναν από τους πιο σημαντικούς θαλάσσιους δρόμους του πλανήτη. Και αυτό συμβαίνει ακριβώς τη στιγμή που η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε πολεμική κλιμάκωση. Γι' αυτό χθες, 15 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της Αιγύπτου και ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας συναντήθηκαν και έβαλαν ειδικά στο τραπέζι την ασφάλεια της Ερυθράς Θάλασσας. Και αυτού του στενού δεν είναι τυχαίο. Για τη Σαουδική Αραβία βρίσκεται εκεί ένας κρίσιμος δρόμος για τις εξαγωγές και τον ανεφοδιασμό της. Για την Αίγυπτο, λίγο βορειότερα είναι το Σουέζ. Και από το Σουέζ περνάει ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς δρόμους προς την Ευρώπη. Εντάξει, τώρα θα μου πείτε, ωραία, και εμένα τι με νοιάζει. Εδώ είναι το σημείο που σας ενδιαφέρει.

Προφανώς δεν μας ενδιαφέρει ένας εφοπλιστής βγάλει περισσότερα ή λιγότερα χρήματα. Μας ενδιαφέρουν πρώτα οι άνθρωποι που βρίσκονται πάνω στα πλοία. Είναι αυτικοί. Άνθρωποι που πηγαίνουν στη δουλειά και μπορεί ξαφνικά να βρεθούν να περνάνε μέσα από μια πολεμική ζώνη. Να πετούν από πάνω τους μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Να εκτοξεύονται πύραυλοι. Να δέχεται το πλοίο τους επίθεση επειδή κάποιος εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά το ενέταξε σε ένα κατάλογο στόχων. Αυτό δεν είναι θεωρία. Το έχουμε ήδη δει στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχουν υπάρξει νεκροί και τραυματίες ναυτικοί από επιθέσεις σε εμπορικά πλοία. Έχουν εγκαταληφθεί πλοία, έτσι. Έχουν βυθιστεί πλοία. Και ανάμεσά τους υπήρξαν και πλοία, αυτό που λέμε, ελληνικών συμφερόντων. Όχι ελληνικής σημαίας απαραίτητος, έτσι. Ελληνικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Ελλήνων εφοπλιστών. Αλλά για τον άνθρωπο που βρίσκεται πάνω στο καράβι, η σημαία στην πρίμνη δεν κάνει τον πύραυλο λιγότερο πραγματικό. Και υπάρχει και μια δεύτερη πλευρά που μας αφορά όλους. Τι κάνει μια εταιρεία όταν θεωρεί ότι ένα πέρασμα είναι επικίνδυνο? Μπορεί να αποφασίσει ότι το πλοίο δεν θα περάσει από εκεί. Και τότε, αντί να ανέβει από την Ερυθρά Θάλασσα και να περάσει το Σουέζ, το βάζει να κάνει το γύρο της Αφρικής. Πολύ μεγάλη διαδρομή. Περισσότερες μέρες στη θάλασσα, περισσότερα καύσιμα, μεγαλύτερα έξοδα, ακριβότερη ασφάλιση για όσα πλοία εξακολουθούν να περνούν από τις επικίνδυνες περιοχές. Και προσέξτε εδώ, το θέμα για τον πολίτη δεν είναι «αχ, θα πληρώσει περισσότερα η ναυτιλία εκεί». Προφανώς όχι. Το ερώτημα είναι ποιος θα πληρώσει αυτό το κόστος, πού θα μεταφερθεί. Γιατί ένα μέρος του μπορεί να περάσει το κόστος μεταφοράς. Και το κόστος μεταφοράς στα εμπορεύματα, έτσι, από το κόστος στις πρώτες ύλες. Σε όλα τα προϊόντα που έρχονται από την Ασία, στην αλυσίδα εφοδιασμού. Και κάποια στιγμή θα φτάσει μέχρι το ράφι. Αυτό μας αφορά άμεσα. Ο άνθρωπος που ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ δεν χρειάζεται να ξέρει όλες τις λεπτομέρειες του χάρτη της Ιεμένης. Χρειάζεται όμως να ξέρει γιατί μια σύγκρουση χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μπορεί να κάνει ακριβότερη τη μεταφορά ενός προϊόντος που αγοράζει εδώ.

Και υπάρχει φυσικά και κάτι ακόμα. Σήμερα όλοι θα κοιτάξουν το μη επανδρομένο αεροσκάφος κοντά στη Μέκα. Εγώ θα σας έλεγα να κοιτάξετε λίγο νοτιότερα στην Ιεμένη. Εκεί που οι Χούθοι έχουν προχωρήσει μέχρι ένα από τα πιο σημαντικά θαλάσσια περάσματα του κόσμου. Γιατί αυτή είναι η εξέλιξη που μπορεί να κρατήσει πολύ περισσότερο από ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος που πετάει στον ουρανό και μπορεί να επηρεάσει πολύ περισσότερους ανθρώπους. Τους ναυτικούς μας, έτσι. Τα εμπορικά πλοία, τις μεταφορές, την τροφοδοσία και τελικά τις τιμές. Και εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες υπήρχε η ελπίδα ότι η κατάσταση στην Ερυθρά θα μπορούσε να ομαλοποιηθεί. Τώρα όμως έχουμε τους Χούθη να κερδίζουν έδαφος στις ακτές Ιεμένης. Τη Σαουδική Αραβία να δέχεται επιθέσεις και την Αίγυπτο με τη Σαουδική Αραβία να συζητούν επιγόντως για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άρα το ερώτημα δεν είναι μόνο πού πήγε εκείνο το μη επανδρομένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε. Υπάρχει μεγαλύτερο ερώτημα. Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μια γενικευμένη κρίση στην Ερυθρά θάλασσα αυτή τη φορά? Και αν ξαναρχίσουν μαζικά οι επιθέσεις στα εμπορικά πλοία, ποιοι θα πληρώσουν το κόστος? Γιατί στη θάλασσα μπορεί να ξεκινήσει η κρίση, αλλά ο λογαριασμός θα έρθει στην ξηρά. Και για το πώς φτάνει μέχρι την ελληνική αντιλία και τι μέρος αυτού του λογαριασμού είναι πραγματικά πόλεμος και τι μέρος ελληνική φόρη, αυτό είναι μια ιστορία που θα πούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί. Α, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Συζήτηση σήμερα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα η δεύτερη ψηφοφορία. Στόχος είναι να αποκτήσει η χώρα σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι όποιος ψηφίσει όχι ή παρόν, στην πράξη θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει το αύριο. Πρόσθεσε ακόμη πως το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει στο ακέραιο στις επόμενες εκλογές. Από το Μητσοτάκη ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν. Σήμερα πήγαμε σε άλλο δίλημα, ελπίδα ή περιπέτεια, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλάμε για απόκληση από τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών, τόνισε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια συντακτική εθνοσυνέλευση. Για να βελτιώσουμε τη δημοκρατία μας, να βελτιώσουμε το Σύνταγμά μας, πρέπει να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς οργάνωσης μιας πολιτείας που θα απεξαρτήσει την πολιτική κομματική εξουσία από τη δικαιοσύνη, από τις νομές και δομές του κράτους, ώστε να έχουμε μια εξουσία υπέρ των πολιτών και όχι των καπιταλιστών, ολιγαρχών και όλων αυτών των εμποδιψών, σημείωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σύσκεψη το μεσημέρι σήμερα στο Μαξίμου για τα καύσιμα στο τραπέζι, δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων το επόμενο διάστημα. Η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες για το 2026, οι οποίες θα αξιολογηθούν εκ νέου με βάση την πορεία των τιμών της ενέργειας, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τεράστια ανησυχία στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί η απόφαση της Αράμκο να περιορίσει ή να αναβάλει φορτία αργού προς ευρωπαϊκά δηληστήρια μετά τη διακοπή λειτουργίας του αργού East-West στην Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται με το Brent να διαμορφώνεται αυτή την ώρα πάνω από $108 το βαρέλι την ίδια ώρα. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενισχύθηκαν προσεγγίζοντας τα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. Ενισχύθηκαν νωρίτερα οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 2 μετά το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο κολχικό του Δήμου Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέσεις με 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα και από αέρος, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο καθώς και υδροφόρους του Δήμου Λαγκαδά. 36χρονος έχασε τη ζωή του το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών όταν το βαν που οδηγούσε συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με προπορευόμενη ταλίκα μεταξύ των κόμβων Σύνδου και Χαλάστρας. Συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη 45χρονος υπήκοος Γεωργίας που εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του οπλισμένο περίστροφο και φυσίγγια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 35χρονη από τη Γεωργία κάλεσε το κέντρο άμεσης δράσης και κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της προσπαθούσε να μπει με τη βία στην πολυκατοικία που διαμένει. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μια ομάδα Δίας που εντόπισε το 45χρονο και τον συνέλαβε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών καθώς και για ενδοοικογενειακή βία. Στην διεθνή επικαιρότητα, οργή στο μουσουλμανικό κόσμο, καθώς η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε σήμερα τους Χούθη της Ιεμένης ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας, κάτι που διέψευσαν οι φιλοϊρανοί μαχητές. Οι Χούθη από την πλευρά τους διέψευσαν ότι έθεσαν στο στόχαστο την ιερή πόλη, καταγγελώντας ένα τετριμένο ψέμα. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη θα παρουσιάσει βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις βροχές και τις καταιγίδες να περιορίζονται στα νότια και ανατολικά τμήματα. Άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο και στο Δωδεκάνησα θα είναι ασθενείς με ένταση 2-4 μποφόρ. Αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Συνεχεία στην εκπομπή, ανοιχτά και καθαρά, με την Ιωάννα Ηλιάδη.
4: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

Επιστρέψαμε ανοιχτά και καθαρά εδώ στον Μάχη 99,8. Τα τηλέφωνά μας Viber 6943-63-54-51 και το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Εγώ είμαι η Ιωάννα Ηλιάδη και στον ήχο είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Συνεχίζουμε μέχρι τις 8. Και επειδή αρκετοί μπορεί να συντονιστήκατε τώρα, να σας θυμίσω κάτι για την Παρασκευή. Η εκπομπή θα μεταδοθεί κανονικά στην ώρα της, αλλά δεν θα είναι ζωντανή. Θα είναι ηχογραφημένη, γιατί εγώ θα βρίσκομαι στον Βόλο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για επιτήρηση στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Το είπαμε και νωρίτερα, εκτός από δημοσιογράφος είμαι και υποψήφια διδακτόρισσα. Οπότε μαζί με την έρευνα υπάρχουν και κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Εμείς πάντως την εκπομπή της Παρασκευής θα την έχουμε ετοιμάσει κανονικά, και λέω εμείς με τη βοήθεια του καλού μας Εφραίμ, και θα έχει πολλά και ενδιαφέροντα θέματα όπως πάντα. Απλώς εκείνη την ώρα, αντί να είμαι στο στούντιο, θα είμαι στο πανεπιστήμιο. Και επειδή ποτέ δεν ξέρεις ποιος μας ακούει, το λέω από τώρα στους φοιτητές του Βόλου, παιδιά, διαβάστε. Γιατί την Παρασκευή δεν θα έχω μικρόφωνο μπροστά μου, θα έχω εσάς μπροστά μου. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε.

0: Αβιτσινή, καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Λοιπόν, έχουμε μια ακροάτρια. Θέλει να παρέμβει στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας. Μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Το όνομά σας πείτε μας.
1: Είμαι η κυρία Ειρήνη Σκαρμαία.
0: Γεια σας,
1: είμαι συγγραφέας. Είμαι συγγραφέας, ναι.
0: Εξαιρετικά.
1: Και μητέρα. Για... Είστε μητέρα, κυρία μου.
0: Έχω πολλά παιδιά. Όχι. Έχω όλα τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Έχω όλα μου τα βαφτιστήρια. Εγώ δεν ευτύχησα να έχω παιδί δικό μου.
1: Δεν έχετε αποκτήσει ακόμη?
0: Όχι, όχι.
1: Σας εύχομαι γρήγορα να αποκτήσετε.
0: Να είστε καλά.
1: Γιατί η γυναίκα ολοκληρώνεται σε σοφή. Είστε πολύ έξυπνοι και πολύ σοφοί. Και σας δίνω συγχαρητήρια. Ολοκληρώνεται μόνο με τη γέννα, να το ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ναι. Πάντως, αυτό που είπατε για το θέμα των πυράβλων, μπράβο σας που το θίξατε.
0: Έτσι είναι.
1: Με αγγίζει αυτό το ότι στέλνουμε βοήθειες στην Ουκρανία, για όπλα στην Ουκρανία, και ρωτήσατε, εσείς δεν το είπατε αυτό, ή μήπως κάνω
0: λάθος? Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Ναι. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Τι γίνεται με τα όπλα μας εδώ πέρα? Τι γίνεται με την αποστρατικοποίηση των νησιών μας? Συνεχίζεται αυτό? Εγώ πηγαίνω έρχομαι στην Ικαρία, έχω σπίτι εκεί πέρα και πηγαίνω έρχομαι. Mm-hmm. Κάνω μπάνιο, δεν πήγα από ανάγκη εκεί.
0: Πώς είστε, δηλαδή φοβάστε όταν πάτε εκεί? Όταν πάτε στην Ικαρία, αισθάνεστε ασφαλείς? Όχι.
1: Πολύ ασφαλείς αισθάνομαι. Μια χαρά.
0: Δεν φοβάστε μη σας έρθει κανένα.
1: Έχουν μητριαρχία καταρχήν εκεί, να το ξέρετε.
0: Δεν φοβάστε μη σας έρθει κανένα πύραυλος ξόφαλτσα?
1: Χρυσό μου, άμα είναι να έρθει. Θα έρθει και εδώ μέσα στην Αθήνα, όπως το
0: πει
1: αυτός ο καταραμένος. Μέσα σε μια νύχτα θα βρεθεί στην Αθήνα ο άλλος, ο Ερντογάν, καμαρώνει. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει. Τι θα κάνουν, εμείς τι θα κάνουμε, να οπλιστούμε από αρχαιοτάτων χρόνων. Αν θέλεις ειρήνη, το ξέρουμε αυτό, έτσι. Έτσι, πρέπει να είσαι έτοιμος για πόλεμο. Mm-hmm. Εμείς τι κάνουμε, οι στρατιωτικοί μας εγώ δεν βλέπω να κινούνται.
0: Τι εννοείται?
1: Πρέπει να βγουν μπροστά σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Τι να βγουν, έχετε δει, δεν βλέπετε και τι κάνει ο Δανειδιάς? Τους έχει διαλύσει.
1: Μα πρώτα απ' όλα με το καπελάκι που εμφανίζεται και μόνο αυτό το...
0: Α, είδατε το που πήγε βόλτα με τη φραγάτα εκεί.
1: Και ένα καπελάκι αυτό το εβραϊκό. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτά όλα?
0: Δεν
1: τώρα
0: είναι εβραϊκό. Ποιο λέτε?
1: Ναι, ναι, είναι καθαρά αυτό. Κοιτάξτε, να μην λέμε πολλά, ξέρουμε τι συμβαίνει απάνω, εδώ, σε εμάς. Ξέρουμε, αλλά εσείς, όπως είσαστε εσείς, κυρία μου. Τέλος πάντων, να μην λέω πολλά. Καταρχήν, ακούστε, για να με γνωρίσετε καλύτερα, γιατί θα λέτε τώρα ποια είναι αυτή που μου λέει αυτά. Μπείτε στο διαδίκτυο. Δεν μου το βάλω.
0: Είστε μια πολίτης που έχει τη γνώμη της.
1: Μπράβο, ευχαριστώ.
0: Κάτι παραπάνω από αρκετό αυτό.
1: Και εσείς πάρα πολύ έξυπνη, κυρία. Και είμαστε οι γυναίκες, γεννιόμαστε εξυπνότερες από τους άντρες. Αυτό είναι διαπιστωμένο, βέβαια, επιστημονικά. Μετά.
0: Τώρα για πείτε μου.
1: Τώρα, πώς
0: πάνε με τις τιμές των καυσίμων?
1: Ακούστε, όχι, αυτό δεν θα σας μιλήσω γι' αυτό, θα μιλήσω για ένα άλλο, για να με γνωρίσετε, γιατί έτσι και πρέπει να γνωριζόμαστε οι γυναίκες. Έτσι, γιατί είμαστε άλλο πράγμα. Και οι άντρες καλοί και άγιοι και υπέροχοι και τους έχουμε απόλυτη ανάγκη, αλλά και εμείς πρέπει να γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Λοιπόν, ακούστε, εγώ έγραφα από νέα, έγραφα άρθρα, διάφορα άρθρα λοιπόν. Mm-hmm. Στα 65 μόλις πήρα τη σύνταξή μου, κάθισα και έγραψα ένα, είχα και 20 χρόνια φροντιστήριο εδώ πέρα, έκαθισα και έγραψα ένα βιβλίο που λέγεται «Να σε δω στην κορυφή», με κεφαλαία γράμματα. Άμα πείτε τώρα, θα το δείτε. Θα το δείτε, είναι ένα μικρό βιβλιαράκι. Αυτό το δημοσίευσα, με πλήρωσε 140 ευρώ πριν 12-13 χρόνια και παραπάνω, σε έναν εδώ τον κύριο, το Σφιγμό. Το Σφιγμό που βγάζει 4 προάστια εδώ. Εγώ είμαι γεννημένη στην Ηλιούπολη, γέννημα θρέμα εδώ. Στην Ερημιά της Ηλιουπόλεως, μάλιστα. Είμαι από τις Ερημιές. Mm-hmm. Λοιπόν, και έγραψα αυτό το βιβλίο από πόνο ψυχής για το Ελληνόπουλο, το πανέξυπνο Ελληνόπουλό μας, το πετάει πανέξυπνο η γη μας, το οποίο δυστυχώς ο τρόπος που το μεταχειρίζονται και στα σχολεία, αλλά και οι γονείς στην άγνοιά τους, να τα καταπιέζουν κυριολεκτικώς, για να διαβάσουν, να πάρουν βαθμούς και τέτοια. Λοιπόν, και έβλεπα τον απλό ανθρώπων, τα παιδιά, να είναι με νευροψυχική υγεία, πιο χαρούμενα, πιο φαινόταν, ηλίου φαϊνότερο. Έγραψε λοιπόν αυτό το βιβλίο, πώς να ανοίξουμε 14 τρόπους, εδώ έχω ζωγραφίσει όλο μόνη μου. 70-24 ώρα διέψα.
0: Να πούμε και λοιπόν στους ακροτές μας να το αναζητήσουν.
1: Να ανοίξουμε την όρεξη των παιδιών μας για έρευνα και για μάθηση. Δεν λέμε ποτέ τη λέξη «κάτσε, διάβασε». Όχι, του ανοίγεις την όρεξη για να πάει να φάει το φαΐ του.
0: Συμφωνώ
1: το ίδιο
0: απόλυτα.
1: Και μάθηση. Μπράβο, κυρία μου. Χάρηκα πολύ, γιατί
0: να είστε καλά, σας ευχαριστούμε
1: συγκεντρώνει
0: πολύ.
1: Εκεί ο Μάχη FM, ωραίος και έξυπνος ανθρώπους, όπως και ο κύριος Ερέτης, ο Χίος και άλλοι και άλλοι που μιλάνε, ο κύριος Κακναμάς, άνθρωποι εντάξει, άνθρωποι σωστοί και με γερό μυαλό. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή σταδιοδρομή, ακούω ότι είστε διδάκτορης.
0: Υποψήφια διδάκτορης.
1: Μπράβο, και σας εύχομαι από τα βάση της καρδιάς μου και γρήγορα να αποκτήσετε και δικό σας παιδί. Εάν σας την κλείσει την πόρτα η ζωή, ακούστε είμαι μεγάλη τώρα, είμαι πολύ μεγάλη που σας τα λέω αυτά, γιατί έχω πήρα από τη ζωή. Εάν σας την κλείσει, πάμε άλλη πόρτα. Υιοθετούμε παιδάκια.
0: Να είστε καλά. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε, πώς λέγεται το βιβλίο. Να.
1: Ή Google πατήστε ή YouTube θα το δείτε. Λέγεται «Να σε δω στην κορυφή».
0: Να σε δω στην κορυφή, λοιπόν.
1: Και ήθελα την κριτική σας.
0: Να είστε καλά, θα προσπαθήσω να το βρω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Συγχαρητήρια σε όλα όσα κάνετε, συγχαρητήρια για τη βοήθεια.
0: Πάμε λοιπόν, να είστε καλά, την ευχαριστούμε πάρα πολύ την ακροατρία μας για την παρέμβαση. Θα μας βάλει ο Αλέξανδρος και το μουσικό μας χαλί για να ακούμε εδώ έτσι έναν ευχάριστο ήχο την ώρα που θα σας λέω αυτά τα ωραία και δυσάρεστα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τον πόλεμο, τους φόρους, τη βενζίνη και μερικά πράγματα που είναι πολύ βολικό να λέμε τη μισή αλήθεια. Λοιπόν, να κάνουμε κάτι πολύ απλό. Να πάρουμε ένα κομπιουτεράκι, γιατί από το πρωί ακούμε ότι έρχεται η βενζίνη στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Και γιατί έρχεται? Ο πόλεμος. Η Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο, τα στενά, η αγωγή, οι διεθνείς αγορές, ωραία όλα αυτά. Αλήθεια είναι. Όλα αυτά ανεβάζουν την τιμή του πετρελαίου. Μόνο που υπάρχει μια, όχι και τόσο μικρή, υπάρχει μια λεπτομέρεια, όχι τόσο μικρή. Όταν πάτε εσείς στο βενζινάδικο να πληρώσετε 2 ευρώ και 20 λεπτά για ένα λίτρο βενζίνης, δεν παίρνετε ακριβώς 2 ευρώ και 20 λεπτά πετρέλαιο, έτσι. Δεν παίρνετε τόσο 2 ευρώ και 20 λεπτά καύσιμο, δεν παίρνετε 2 ευρώ και 20 λεπτά βενζίνη. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς τα μεγάλα μέσα ενημέρωση. Αφού μας δείχνετε κάθε μέρα τα γραφήματα με το πετρέλαιο, αφού μας εξηγείτε πού βρίσκεται το Ορμούζ, μας λέτε τι συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία, γιατί δεν βάζετε δίπλα ένα ακόμα γράφημα? Ένα πολύ απλό γράφημα. Πόσα από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά παίρνει το κράτος? Αφού δεν το κάνετε εσείς, το κάνουμε εμείς λοιπόν. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβδη είναι 70 λεπτά το λίτρο. Ναι, 70 λεπτά. Και δεν τον έφερε ο πόλεμος. Τα 70 λεπτά φόρο δεν το αποφάσισε η Σαουδική Αραβία. Δεν μας τον έχουν επιβάλει οι Χούθοι. Δεν καθορίζεται από το Ορμούζ. Έτσι, είναι φόρος του ελληνικού κράτους. Και μετά έχουμε και ΦΠΑ 24%. Στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ο ΦΠΑ που βρίσκεται μέσα στην τελική τιμή είναι περίπου 43 λεπτά. Άρα, 70 λεπτά ειδικός φόρος κατανάλωσης, κάπου 43 λεπτά το ΦΠΑ σύνολο, 1 ευρώ και 13 λεπτά σε κάθε λίτρο. Άρα λοιπόν, από τα 2 ευρώ και 20, 1 ευρώ και 13 λεπτά οι φόροι. Και ξαναρωτάω, αυτό δεν θα έπρεπε να είναι πρώτο νούμερο στα δελτία ειδήσεων? Γιατί ο πολίτης ακούει επί 10 λεπτά τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και ότι δεν ακούει τι γίνεται μέσα στην τιμή που πληρώνει στην ελληνική αντλία. Γιατί η εικόνα σταματάει έξω από τα στενά του Ορμούζου και δεν φτάνει μέχρι το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών? Πάμε τώρα στον κύριο Πιερακάκη. Κύριε Υπουργέ, μια απλή ερώτηση. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ελλάδα είναι 70 λεπτά. Ξέρετε πόσο είναι το ελάχιστο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση? 35,9. 35,9 λεπτά. Σχεδόν ο μισός. Άρα δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας υποχρεώνει να έχουμε αυτό το φόρο. Είναι επιλογή της Ελλάδας να βρίσκεται στα 70 λεπτά.

Ας κάνουμε λοιπόν ένα ακόμα λογαριασμό. Η διαφορά από τα 70 λεπτά μέχρι τα 35 και 9 είναι περίπου 34 λεπτά το λίτρο. Και επειδή πάνω σε αυτή τη διαφορά υπάρχει και ΦΠΑ, αν υποθέσουμε μια τέτοια μείωση περνούσε ολόκληρη στην Αντλία, η επίδραση στην τελική τιμή θα μπορούσε να φτάσει στα 42 λεπτά το λίτρο. Δεν λέω ότι είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να το κάνει. Λέω κάτι διαφορετικό. Γιατί δεν το συζητάμε? Γιατί παρουσιάζεται στον πολίτη η τιμή των 2,20 σαν, ξέρω εγώ, μετεωρολογικό φαινόμενο? Έρχεται καταιγίδα, έρχεται ακρίβεια. Έρχεται βενζίνη, 2,20. Και ποιος αποφασίζει για τα 70 λεπτά? Ο καιρός? Οι διεθνείς αγορές? Ή η ελληνική κυβέρνηση? Και εδώ έχουμε μια... κάτι σημαντικό, έτσι. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν θέλει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το είπε ξανά. Η λογική, λέει, είναι ότι χρειάζονται δημοσιονομικές εφεδρίες και ότι προτιμούνται άλλες πιο στοχευμένες παρεμβάσεις. Εντάξει. Να βγει να το πει καθαρά στο πολίτη. Να πει ναι, η τιμή ανεβαίνει και εμείς επιλέγουμε να κρατήσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 70 λεπτά. Αυτό είναι καθαρό. Αυτό μπορεί να το κρίνει ο κόσμος. Όχι όμως να ακούει συνέχεια ο πόλεμος μας ανεβάζει τη βενζίνη. Γιατί υπάρχει και κάτι ακόμα. Όσο ανεβαίνει η τελική τιμή, ανεβαίνει και το ποσό του ΦΠΑ ανά λίτρο. Ο ΕΦΚ είναι στα 70 λεπτά, ο ΦΠΑ όμως είναι ποσοστό. Άρα όταν ανεβαίνει η αξία πάνω στην οποία επιβάλλεται, όσο ανεβαίνει λοιπόν το μετρέλαιο, το όσο αυξάνεται και ο ΦΠΑ που καταβάλουμε. Και εδώ πραγματικά πρέπει να πάρουμε μια απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών. Πόσα περισσότερα έσοδα υπολογίζει ότι θα εισπράξει από ΦΠΑ στα καύσιμα εξαιτίας αυτής της ανατίμησης? Υπάρχει αυτός ο προϋπολογισμός? Θα τον δούμε ποτέ? Και αν υπάρχουν πρόσθετα φορολογικά έσοδα λόγω υψηλότερων τιμών, πόσα θα γυρίσουν στους καταναλωτές? Γιατί αυτά είναι τα ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν με συγκεκριμένους αριθμούς.

Τώρα πάμε στα μέσα ενημέρωση. Συνάδελφε, μια απορία. Όταν λέτε ο πόλεμος στέλνει τη βενζίνη στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, δεν πρέπει αμέσως η επόμενη πρόταση να λέτε ότι πάνω από 1 ευρώ από αυτά τα 2 και 20 αντιστοιχεί στον ειδικό φόρο κατανάλωση και στο ΦΠΑ? Δεν είναι αυτό μέρος της είδησης? Δεν ενδιαφέρει τον άνθρωπο που βάζει 50 ευρώ και βλέπει το δίκτυο του αυτοκίνητου σχεδόν να μην κουνιέται, να ξέρει πού πάνε αυτά τα χρήματα? Γιατί να ξέρει ο τηλεθεατής πόσο έκλεισε το πετρέλαιο στο Λονδίνο και να μην ξέρει ότι πληρώνει 70 λεπτά ειδικό φόρο κατανάλωση σε κάθε λίτρο? Δεν το καταλαβαίνω. Και υπάρχει και ένα ερώτημα. Η Κύπρος στις 10 Σεπτεμβρίου αποφάσισε να παρατείνει μέχρι 30 Νοεμβρίου τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Μείωση 8,33 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνηση. Άρα, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να παίρνουν αποφάσεις για τον ειδικό φόρο κατανάλωση μέσα στα ευρωπαϊκά όρια. Γιατί λοιπόν όταν μιλάμε για την Ελλάδα, στην Ελλάδα για μείωση φορού, η συζήτηση σχεδόν τελειώνει πριν αρχίσει? Και ποιο θα ήταν το κόστος μιας μείωσης κατά 5 λεπτά, κατά 10, ξέρω, κατά 15, μιας μείωσης για 3 μήνες, για 6 μήνες? Πού είναι αυτοί οι πίνακες, ρε συνάδελφοι, γιατί δεν τους βλέπουμε? Και γιατί να συζητάμε με νούμερα και να λέμε μονίμως για τις αντοχές της οικονομίας και τον δημοσιονομικό χώρο? Και κάτι τελευταίο, μόλις πριν από 2 μήνες, τον Ιούλιο, η ίδια η κυβέρνηση παρενέβη για να μειωθεί προσωρινά η τιμή της βενζίνης. Το Σεπτέμβριο συνεχίζει να επιδοτεί το πετρέλαιο κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο. Για τους αγρότες προβλέπει επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αντλία. Άρα παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν. Το ερώτημα δεν είναι αν κάνουμε παρέμβαση, το ερώτημα είναι ποια παρέμβαση επιλέγει η κυβέρνηση. Για ποιους και ποιος τελικά πληρώνει το λογαριασμό? Ο πόλεμος είναι πραγματικός σε όλο τον κόσμο, έτσι. Η ενεργειακή κρίση είναι γνωστό, είναι πραγματική. Οι διεθνείς αυξήσεις είναι πραγματικές. Αλλά πραγματικά είναι και τα 70 λεπτά του φόρου κατανάλωσης. Πραγματικός είναι και ο ΦΠΑ στα καύσιμα 24%. Και πραγματική είναι και η απόφαση να μην μειωθούν. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα ακούσετε η βενζίνη πάει 2,20 λόγω πολέμου, κάντε μια απλή ερώτηση. Ο πόλεμος ανεβάζει το πετρέλαιο. Τα 70 λεπτά φόρου, ποιος έχει αποφασίσει να τα κρατήσει?

Εντάξει, γκρινιάζω συνέχεια, αλλά με αυτά που διαβάζω δεν πρόλαβαν καλά-καλά να ανοίξουν τα σχολεία και έχουμε ήδη ένα παιδί στο νοσοκομείο. Στη Θεσσαλονίκη, έξω από το Λύκειο στα Πεύκα, ένας 17χρονος μαθητής δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθητές του, ένα 16χρονο και 17χρονο, και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τον έβρισαν, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και οι άλλοι δύο συνελήφθησαν. Και θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι σαν μια, ξέρω εγώ, αστυνομική είδηση και να πάμε παρακάτω, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι ακούμε εδώ και δύο χρόνια από την κυβέρνηση ότι έχει στηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός για τη σχολική βία. Πλατφόρμες, καταγγελίες, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία, αυστηρότερες ποινές, αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, έτσι, γραμμές βοήθειας, αυτό, εθνική στρατηγική, εντάξει, ωραία. Τι άλλαξε όμως μέσα στο σχολείο? Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε ήδη από το 2024 για την πλατφόρμα κατά της σχολικής βίας και έλεγε ότι είχε αρχίσει να αποδίδει. Το Μάιο του 2025 η κυβέρνηση παρουσίασε ολόκληρη εθνική στρατηγική για τη βία και την παραβατικότητα των ανηλίκων. Και η αριθμή μόνο που είχε δώσει τότε είναι εντυπωσιακή. Έλεγε από το 2019 μέχρι το τέλος του 2024 είχαν υλοποιηθεί, είχαν μπει σε εφαρμογή 138 πολιτικές και δράσεις. Ωραία, μάλιστα. Και στη νέα στρατηγική προσθέθηκαν, λέει, άλλες 69 δράσεις. Πολύ καλά. Για να μετράμε, όλα μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε Σεπτέμβριο του 2026. Πού είναι αυτοί οι 38 δείχτες? Τι μας δείχνουν? Όχι πόσες σκέψεις έγιναν, έτσι. Όχι πόσες παρουσιάσεις έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου. Όχι πόσες πλατφόρμες άνοιξαν. Θέλουμε να ξέρουμε κάτι πολύ απλό. Μειώθηκαν τα περιστατικά βίας στα σχολεία, ναι ή όχι? Μειώθηκαν οι ξυλοδαρμοί? Μειώθηκαν οι απειλές? Μειώθηκαν τα παιδιά που φοβούνται να πάνε στο σχολείο? Αυτό είναι το αποτέλεσμα που ενδιαφέρει έναν πατέρα και μια μάνα. Γιατί έχουμε και την ίδια την κυβερνητική αξιολόγηση της πλατφόρμας κατά της σχολικής βίας. Λέει, από τον Απρίλιο του 2024 μέχρι τον Ιανουάριο του 2026 είχαν γίνει 1925 αναφορές. Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο που θέλω να το ακούσουμε καλά. Για τις υποθέσεις, λέει, που ολοκληρώθηκαν, ο μέσος χρόνος για να κλείσει η υπόθεση ήταν 44 ημέρες. Να μην το παρεξηγήσουμε έτσι, δεν σημαίνει ότι το παιδί περίμενε 44 ημέρες για να του μιλήσει κάποιος. Αυτός, λέει, είναι ο χρόνος για την ολοκλήρωση της υπόθεσης. Και η ίδια μελέτη καταγράφει 48 περιπτώσεις που χρειάστηκαν πάνω από 5 μήνες για να ολοκληρωθούν. Και εδώ θέλω να ρωτήσω ευθέως την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Κυρία Ζαχαράκη, όταν ένα παιδί πάει σήμερα στο σχολείο και λέει με χτυπάνε, φοβάμαι να βγω στο διάλειμμα, με απειλούνε, ποιος στέκεται δίπλα του αύριο το πρωί? Όχι σε 40 μέρες, αύριο. Υπάρχει ψυχολόγος στο σχολείο? Υπάρχει κοινωνικός λειτουργός? Υπάρχει άνθρωπος που να παρακολουθεί το παιδί, την οικογένειά του, αλλά ακόμα και αυτούς που ασκούν τη βία? Ή μήπως έχουμε φτιάξει ένα πολύ καλό τρόπο για να καταγράφουμε ένα περιστατικό αφού έχει συμβεί? Η κυρία Ζαχαράκη είχε πει ότι τα σχολεία υπηρετούν, στα σχολεία υπηρετούν πάνω από 4.000 ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία. Ωραία, πώς είναι σήμερα? Και κυρίως πόσα σχολεία καλύπτει ο καθένας τους? Γιατί άλλο να ακούει ο πολίτης έχουμε 4.000 ψυχολόγους, και άλλο να ανακαλύπτει ότι ο ψυχολόγος πηγαίνει από το ένα σχολείο μία ή δύο φορές την εβδομάδα και τις υπόλοιπες πρέπει να βρίσκεται αλλού. Θέλουμε πραγματικούς αριθμούς. Πόσα σχολεία έχουν καθημερινή παρουσία ψυχολόγου και πόσα δεν έχουν? Πόσα παιδιά αντιστοιχούν σε κάθε επαγγελματία? Και υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο στην αξιολόγηση αυτής της πλατφόρμας
που μας προκαλεί απορία. Για να αξιολογηθεί αυτό το εργαλείο, λέει, απάντησαν μόλις 18 γονείς. Και ξέρετε πόσοι μαθητές συμμετείχαν? Κανένας. 0 μαθητές. Εντάξει. Και ρωτάω πάλι το Υπουργείο Παιδείας, πώς αξιολογείς ένα σύστημα που έχει φτιαχτεί για να βοηθάει τα παιδιά να μιλούν, όταν στην αξιολόγησή σου δεν έχεις ούτε τη φωνή ενός παιδιού? Πάμε και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, γιατί και εκεί έχουμε χρονιά εξαγγελιών. Γραμμή 1021, ειδικές υπηρεσίες. Εφαρμογή, λέει, άμεσης βοήθειας για ανηλίκους. Περιπολίες. Και ο ίδιος ο Υπουργός έχει παραδεχθεί ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό και συνεχώς εξελίσσεται. Λοιπόν, τα στοιχεία που είχε παρουσιάσει η κυβέρνηση το 2024 μιλούσαν για 11.000 υποθέσεις παραβατικότητας και βίας ανηλίκων και περίπου 15.000 ανήλικους δράστες. Προσοχή, αυτά δεν είναι μόνο περιστατικά μέσα στα σχολεία,

εδώ είναι κρίσιμο. Δεν αρκεί να συλλαμβάνει η αστυνομία δύο ανηλίκους, αφού ένας τρίτος έχει πάει ήδη στο νοσοκομείο. Η κυβερνητική πολιτική θα κριθεί αν καταφέρει να φτάσει πριν από την Πέτρα, πριν από τη Βροθιά, πριν έρθει το ασθενοφόρο.

και η κυβέρνηση, και εδώ η ευθύνη πάει και στον Πρωθυπουργό, η κυβέρνηση έχει, δεν μπορεί να λέει τώρα να καλύψαμε το πρόβλημα, το ξέρει χρόνια. Έχουν εξαγγείλει δεκάδες μέτρα, έχουν φτιάξει πλατφόρμες, έχουν παρουσιαστεί στρατηγικές, έχουν βγει δείκτες κτλ. Άρα τώρα δεν θέλουμε εξαγγελίες, θέλουμε λογαριασμό αποτελέσματος. Από τα 138 μέτρα που λέγατε ότι είχαν γίνει, ποια απέδωσαν και ποια όχι. Από τις 69 νέες δράσεις, πόσες εφαρμόζονται πραγματικά. Και από τους 38 δείκτες που βάλατε να μετράτε την αποτελεσματικότητα, τι αποτελέσματα έχουμε. Τι λένε οι αριθμοί. Το να ανοίξεις μια πλατφόρμα, προφανώς δεν σταματά τον ξυλοδαρμό. Το να βγάζεις μια εφαρμογή δεν προστατεύει από μόνο το ένα μαθητή στο προάβλιο. Το να λες ότι έχει στρατηγική δεν σημαίνει ότι το παιδί που φοβάται έχει και άνθρωπο δίπλα του την ώρα που το χρειάζεται. Γι' αυτό το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να το προσπεράσουμε. Πρέπει να μάθουμε αν υπήρχαν προηγούμενα, αν το σχολείο ήξερε. Αν υπήρχαν ενδείξεις, αν είχε γίνει αναφορά. Αν υπήρχε διαθέσιμος ψυχολόγος. Γιατί 2 χρόνια μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, το ερώτημα δεν είναι πια τι θα κάνατε για τη σχολική βία. Είναι άλλο το ερώτημα. Από όλα όσα είπατε ότι κάνατε, τι δούλεψε μέσα στο σχολείο. Γιατί αν η απάντηση εξακολουθεί να έρχεται κάθε φορά μετά τον ξυλοδαρμό, μετά το νοσοκομείο και μετά τη σύλληψη, τότε μιλάμε για διαχείριση του περιστατικού, όχι για πρόληψη.

Λοιπόν, απόψε 9.30, λίγο μετά τις 9.30, στις 9.40 το βράδυ κλείνουν το μετρό, ο Ελαιώνας, ο Κεραμικός και το Μοναστηράκι. Τρεις σταθμοί. Άρα, αν έχετε κανονίσει να κατεβείτε στο κέντρο, αν γυρίζετε από δουλειά ή αν σκέφτεστε θα πάρω το μετρό κατά τις 10 και θα φύγω, προσέξτε, γιατί από εκεί και μετά η μπλε γραμμή δεν θα λειτουργεί κανονικά. Ο λόγος βέβαια είναι ότι κάνουν έργα στις γραμμές, στο κομμάτι, αυτή την περίοδο στο κομμάτι μεταξύ Ελαιώνα και Μοναστηράκι. Στην πράξη δηλαδή το μετρό χωρίζεται στα δύο. Από τη μια τα τρένα θα πηγαίνουν από το Δημοτικό Θέατρο μέχρι το Εγάλεο και από την άλλη από το Σύνταγμα μέχρι τη Δουκής Πλακεντίας και το αεροδρόμιο. Ανάμεσα όμως το Εγάλεο και το Σύνταγμα, τέλος το μετρό. Μετά τις 9.30 το βράδυ, 9.40, για να πούμε την ακριβή ώρα. Και αυτό, επειδή μπορεί να μπερδέψει πολύ κόσμο, το ξαναλέμε. Τρεις σταθμοί, Μοναστηράκι, Κεραμικός και Ελαιώνας. Μετά τις 9.30 το βράδυ κλειστά. Θα υπάρχει όμως ένα λεωφορείο για να καλύψει το κοινό. Είναι η προσωρινή γραμμή Χ24 που συνδέει το Σύνταγμα με το Εγάλιο και περνά από τους τρεις σταθμούς, το Μοναστηράκι, τον Κεραμικό και τον Ελαιώνα. Τώρα, ιδιαίτερη προσοχή σε όσους πάνε αεροδρόμιο. Ο τελευταίος σειρμός που φεύγει από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και συνεχίζει κανονικά μέχρι Ελευθέριος Βενιζέλος αναχωρεί στις 9 και 6 λεπτά το βράδυ. Αργότερα τα δρομολόγια για αεροδρόμιο θα ξεκινούν από το Σύνταγμα. Έτσι, αν δηλαδή είστε μεταξύ Πειραιά και Σύνταγμα, προσέξτε, μην χάσετε καμιά πτήση. Και οι αλλαγές δεν είναι μόνο για σήμερα, ισχύουν για σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη, κάνουν μια παύση Παρασκευή και Σάββατο και επιστρέφουν την άλλη εβδομάδα από την Κυριακή μέχρι και την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Να το ξαναπώ, μετά τις 9.30, 9.40 την ακρίβεια, στη γραμμή 3, κλειστά Μοναστηράκι, Κεραμικρός και Ελαιώνας.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ας ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Έχουμε φτάσει 17 Σεπτεμβρίου, αλλά ο καιρός μάλλον δεν έχει ενημερωθεί ότι μπήκαμε στο φθινόπωρο. Αύριο Πέμπτη στην Αθήνα θα έχουμε αρκετό ήλιο και θερμοκρασία γύρω στους 28 βαθμούς. Το πρωί βέβαια θα είναι λίγο πιο δροσερά, στους 16 βαθμούς, οπότε αρχίζει αυτή η γνωστή εποχή του χρόνου, θα βγεις το πρωί με ζακέτα και το μεσημέρι την κρατάς στο χέρι και αναρωτιέσαι γιατί την πήρες μαζί σου. Την Παρασκευή ανεβαίνουμε λίγο ακόμα θερμοκρασία, έχει μέχρι 29 βαθμούς στην Αθήνα, με ήλιο και κάποιες νεφώσεις, δηλαδή μια χαρά καιρός, χωρίς κάτι να μας χαλάει ιδιαίτερα τα σχέδια. Και τώρα το Σαββατοκύριακο, αν είχατε αποφασίσει ότι εντάξει τελείωσε το καλοκαίρι και μαζεύουμε Μάγιο, περιμένετε λίγο. Το Σάββατο πάμε στους 30 βαθμούς με ήλιο, ηλιοφάνεια. Και την Κυριακή πάλι εκεί γύρω στους 30. Οπότε, ναι, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ο καιρός μας λέει ότι μια βουτιά στη θάλασσα είναι μια πολύ καλή ιδέα. Τα πρωινά και τα βράδια βέβαια θα αρχίσουν να μας θυμίζουν ότι ημερολογιακά είμαστε στο φθινόπωρο. Εκεί θέλει κάτι ελαφρύ επάνω. Αλλά και μέσα στη μέρα, καλοκαίρι. Άρα, να ξέρετε τι κάνουμε. Πέμπτη ήλιος, Παρασκευή λίγο πιο ζεστά και το Σαββατοκύριακο μην κλείνετε ακόμα τη θερινή σεζόν. Το φθινόπωρο χτυπάει την πόρτα μας, αλλά προς το παρόν ο Σεπτέμβρης κάνει πως δεν ακούει.

Πώς περνάει αυτός ο χρόνος, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πέρασαν πολύ γρήγορα αυτές οι δύο ώρες. Σας ευχαριστώ που ήσταν μαζί μας. Όσους ακούσατε, όσους μας στείλατε μηνύματα, η κυρία Μαρία, ο κύριος Βασίλης, ο κύριος Νίκος, η κυρία Ειρήνη που φυγήκε. Μπορεί να συμφωνήσαμε, να διαφωνήσαμε, εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι και αυτά. Αν συμφωνούσαμε όλοι και λέγαμε όλοι ναι σε όλα, μάλλον δεν θα είχαμε και πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, να σας θυμίσω κάτι για την Παρασκευή. Το είπα στην αρχή της εκπομπής, το είπαμε στη μέση, θα το πούμε και τώρα. Το ανοιχτά και καθαρά θα μεταδοθεί κανονικά στην ώρα του εδώ στον Μάχη FM 99,8. Αλλά ειδικά την ερχόμενη Παρασκευή η εκπομπή θα είναι ηχογραφημένη, γιατί εγώ θα βρίσκομαι στο Βόλο, όπως είπα και από την αρχή. Εκτός από δημοσιογράφος, κάνω και ένα διδακτορικό, μια έρευνα διδακτορική πάνω στις ελληνοτουρκικές κρίσεις. Και μια από τις υποχρεώσεις μας είναι και η επιτήρηση στις εξετάσεις. Οπότε την ώρα που εσείς εδώ ακούτε, θα ακούτε την εκπομπή, εγώ πιθανότητα θα περπατάω ανάμεσα στη Δρανία και θα κοιτάζω τους φοιτητές με εκείνο το βλέμμα που λέει: μην το σκέφτεσαι καν, αντιγράψεις. Και για όσους φοιτητές μας ακούν και έχουν εξεταστική αυτές τις μέρες, μια μόνο συμβουλή. Ρε παιδιά, διαβάστε το σκονάκι. Θέλει περισσότερη προετοιμασία από το διάβασμα. Και έχει σαφώς και πολύ χειρότερες προοπτικές επιτυχίες. Εμείς πάντως έχουμε φροντίσει την Παρασκευή να έχετε μια γεμάτη εκπομπή με πολλά ενδιαφέροντα θέματα, όπως πάντα. Απλώς αυτή τη φορά θα ξέρετε ότι ενώ ακούτε από μένα στο στούντιο, εγώ θα είμαι μακριά. Και σήμερα λοιπόν αυτά από εμάς. Στον ήχο ήταν, εναλλάχθηκαν ο Εφρέμ και ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Δεν είναι συγγενείς, έτσι μας λένε. Αλέξανδρε και Εφρέμ, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ιωάννα Ηλιάδη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και κυρίως να κρατάτε τα αυτιά και τα μάτια σας ανοιχτά. Για ό,τι έχει σημασία, αξίζει να το λέμε ανοιχτά και καθαρά. Μάχη FM 99,8. Καλό σας βράδυ, ραντεβού τη Δευτέρα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Χωρίς αριθμητικές αλλαγές, η δεύτερη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος, καθώς καμία διάταξη δεν εξασφάλισε πλειοψηφία 180 ψήφων. Η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης θα κριθεί οριστικά πλέον από τους ισχυρισμούς των πολιτικών δυνάμεων που θα δημορφωθούν στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μετά τις εκλογές. Στόχος είναι να αποκτήσει η χώρα σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή, είπε στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι όποιος ψηφίσει όχι ή παρόν, στην πράξη θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει το αύριο. Πρόσθεσε ακόμη προς το δίλημα, ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει στο ακέραιο στις επόμενες εκλογές. Σύσκεψη έγινε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για τα καύσιμα στο τραπέζι. Τέθηκαν οι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων το επόμενο διάστημα. Τεράστια ανησυχία στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί η απόφαση της Αράμκο να περιορίσει ή να αναβάλει φορτία αργού προς ευρωπαϊκά δηληστήρια μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη στην Εασμένη 45χρονος υπήκοος Γεωργίας που εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του οπλισμένο περίστροφο και φυσίγγια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 35χρονη από τη Γεωργία κάλεσε το κέντρο της άμεσης δράσης και κατήγγειλε ότι ο σύζυγός προσπαθούσε να μπει με τη βία στην πολυκατοικία που διαμένει. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μια ομάδα βίας που εντόπισε τον 45χρονο και τον συνέλαβε. Η διεθνή επικαιρότητα οργεί στο μουσουλμανικό κόσμο, καθώς η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε σήμερα τους Χούθη της Ιεμένης ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκας, κάτι που διέψευσαν οι φιλοϊρανοί μαχητές, καταγγελώντας ότι πρόκειται για ένα τετριμένο ψέμα. Σε τραγωδία ανίποτων διαστάσεων εξελίσσεται η κατάσταση στο Νεπάλ εβδομάδες μετά την κατάρρευση παγετώνα στα σύνορα με την Κίνα στις 26 Αυγούστου που προκάλεσε φωνικές κατολιστήσεις και σαρωτικές πλημμύρες. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της χώρας, ο επιβεβαιωμένος αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 1.399 ανθρώπους, ενώ περίπου 5.200 άτομα, ανάμεσά τους και 636 αλλοδαποί, εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη θα παρουσιάσει βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις βροχές και τις καταιγίδες να περιορίζονται στα νότια και ανατολικά τμήματα. Άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο και στα Δωδεκάνησα θα είναι ασθενείς με ένταση 2-4 μποφόρ. Αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με αρκετή επικαιρότητα, καθότι σήμερα είχαμε παιχνίδια και για το θεσμό του Κυπέλλου. Ήδη ολοκληρώθηκαν δύο αναμετρήσεις, αυτή του Άρη με τον ο Άρης, ο οποίος κέρδισε τον Μαρκό με 1-0, ο Παναθηναϊκός 2-0 με την υπογραφή του Ουνάη, την ομάδα της Κηφισιάς. Σίγουρα μια μέρα στην οποία θα έχουμε πολλά να δούμε. Φυσικά υπάρχει το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Europa Link, ένα παιχνίδι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ομάδα του Πειραιά, ένα παιχνίδι το οποίο καλείται ο Ολυμπιακός να βγάλει επιτέλους αντίδραση και ένα παιχνίδι στο οποίο πρέπει η ομάδα του Ολυμπιακού να πάρει και αποτελέσματα. Πολλά υπόθηκαν χθες με μια τοποθέτηση σε οπαδική εκπομπή αναφορικά με όσους χειροκροτούν ή επιφημούν ή εν πάση περιπτώσει επικαλούνται το όνομα του Μετελίμπαρ, και ο τρόπος με τον οποίο υπόθηκε αυτός αλλά και το λόγος για τον οποίο υπόθηκε σαφώς δείχνει κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να μην υπάρχουν όχι μόνο στο Γιώργος Καραϊσκάκης αλλά και σε όλα τα γήπεδα. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έβγαλε μια ανακοίνωση, εν πάση περιπτώσει διαρροή, το θέμα ας πούμε ότι θεωρήθηκε λήξε. Με αυτά και με αυτά ο Ολυμπιακός καλείται πλέον να αντιμετωπίσει την Γιαγκελόνια, ένα παιχνίδι που ξεκινάει στις 10 ώρα Ελλάδος, ένα παιχνίδι το οποίο είπαμε ο Ολυμπιακός θέλει την νίκη. Μια που μιλήσαμε για Europa Link, έχουμε πολλά παιχνίδια, μάλιστα δύο είναι σε εξέλιξη. Στο 21, Αραράτα Αρμενία, Σπάρτα Πράγας 0-1, Ομόνια Θέλτα 0-0. Στις 10 είναι το κυρίως πιάτο, με αρκετά σημαντικά παιχνίδια, με την Άντρελεχτ να υποδέχεται την Λιόν, το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής Μίλαν Μπεφίκα, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλια, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Σάδερλαντ Αλκμάρ, Στουρμ Γκρατς Ρεν, Χάπολ Μπερσεβά, Δυναμό Ζάγκρεπ. Έχουμε παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη και για την Ισπανία στη Λα Λίγκα. Αθλέτικο Μαδρίτης ο Ζασούνα, Λα Κορούνια Σεβίλη στο 5ο λεπτό είναι στο 0-0. Λεβάντε Μπιλμπάο στις 10.30, όπως επίσης και τον Μπαρτσελόνα Σαντατέρ. Χθες η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε μια τα εύκολα δύσκολα, προηγήθηκε 2-0. Φτάσανε στο 93 με γκολ του Εμπαπέ και πάλι η ομάδα της Μαδρίτης να πάρει την νίκη με 2-3 μέσα στην έδρα της Έλτσε. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ακόμα ένα παιχνίδι για το θεσμό του Κυπέλλου. Με αυτό ολοκληρώνεται η σημερινή αγωνιστική. Είμαστε στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης, στο 0-0. Θα δούμε σε λίγο και πώς ξεκίνησαν οι δύο ομάδες. Αλλά πριν ξεκινήσουμε με όλα αυτά, φυσικά θα πάμε στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μπροστά του την υποχρέωση με την Γιαγκελόνια, όπως σας είπαμε. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός πρέπει να βγει δυνατός από αυτό και όχι μόνο δυνατός, αλλά θα πρέπει να βγει και νικητής. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ιμανόλ έχει μιλήσει στους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ολυμπιακού στην τελευταία προπόνηση. Θέλησε να ανεβάσει το ηθικό τους και να τους βγάλει τον καλό αυτό. Πρέπει να το γυρίσουμε, να δείξουμε την αξία. Είμαστε μια εβδομάδα μαζί και ξέρουμε όλοι ότι έχουμε ποιότητα και μπορούμε να αλλάξουμε το κλίμα των τελευταίων ημερών. Πάμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και θα έρθουν τα θετικά αποτελέσματα, δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ξυπνήσει τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, να τους δείξει ότι πρέπει να τα βγάλουν όλα και για αυτούς και για την ομάδα και για τους φιλάθλους και γενικά για τον Ολυμπιακό. Τώρα από εκεί και πέρα σε λίγο θα έχουμε και την εντεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει ο Βάσκος τεχνικός του παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο, επαναλαμβάνω, για μένα είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει με νίκη, γιατί την χρειάζεται πάρα πολύ για όλους τους λόγους οποίους είπαμε. Τώρα, σε λίγη ώρα έρχεται στην Ελλάδα ο Μάριος, ο οποίος είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα. Το είπαμε και χθες, ο Ολυμπιακός δαπάνησε περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουν τον παίχτη. και έδωσαν 1,3 στις αιτήσεις απολαβές του ποδοσφαιριστή, συν 7 εκατομμύρια περίπου για τους ανθρώπους της Samsung Sport που ανάγκασαν έτσι να τον απελευθερώσουν και να το φέρουν στην ομάδα του Ολυμπιακού. Σε λίγη ώρα λοιπόν αναμένεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και δεν αποκλείεται κατευθείαν να πάει και στο Γιώργιος Καραϊσκάκης προκειμένου να παρακολουθήσει το παιχνίδι της νέας τους ομάδας. Εμείς θα πάμε τώρα στο ξεκίνημα να θυμηθούμε τις δηλώσεις που έκανε ο Ιμανόλο, προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, για την αναμέτρηση η οποία θα ξεκινήσει σε μία περίπου ώρα, μία μισή περίπου ώρα, με τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού να δείχνει, να μεταφέρει τη σημαντικότητα της σημερινής αναμέτρησης.
1: Como grupo y es lo que me toca ahora.
2: Όχι, για την 11 έχει καταλήξει λίγο πολύ, είναι σχεδόν σίγουρος για τους παίχτες που θα βάλει αύριο, όμως μένει μία ακόμα προπόνηση και όχι για να μην σας πει αν θα παίξει ο Σαντιάγο, αλλά γιατί μένει μία ακόμα προπόνηση και θα πρέπει να δει σε τι κατάσταση είναι πλέον όλοι οι παίχτες μετά από το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε, αλλά και να δει γενικότερα το τι θα συμβεί σε αυτή την προπόνηση. Γι' αυτό το λόγο θέλει να το ξανασκεφτεί και θέλει να το ξαναδεί μέχρι αύριο. Για τον τρόπο που παίξαμε, αυτό που πρέπει να κάνει ο ίδιος αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψει με την ομάδα, να δει τις δυνατότητες που έχει η ομάδα και να δοκιμάσει ιδέες που πιστεύει ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι έχει γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα, σε αυτή την περίπτωση χάσαμε, αλλά ανεξάρτητα από το τι γίνεται στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα θα κάνει αυτό που πιστεύει ότι βελτιώνει την απόδοση της ομάδας και θα δουλεύει έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει η ομάδα.
1: Sé la exigencia del aficionado, sé de la exigencia de los jugadores y la mía propia. Y en lo único que pensamos no es ni siquiera en una hipotética final, sino nuestra final es mañana. Es como tenemos que jugar todos los partidos.
2: Δεν το ήξερε αυτό, όμως όπως είπε πριν και ο Σαντιάγο, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε τι έχει συμβεί στο παρελθόν, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει το conference, γιατί αυτό που θέλουμε είναι ο Ολυμπιακός να κερδίσει αύριο. Επομένως, σίγουρα οι απαιτήσεις του συλλόγου είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις του κόσμου, οι απαιτήσεις των παιχτών, αλλά και του ίδιου, και θα πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε να κερδίσουμε αύριο. Αυτό που το να σκεφτόμαστε ότι έχει κάνει στο παρελθόν ο ίδιος ή πόσα παιχνίδια έχουμε κερδίσει ή ότι ξαφνικά ή να αποφασίσουμε από αυτή τη στιγμή ότι θα πάμε στον τελικό δεν μας εξυπηρετεί. Αυτό που μας εξυπηρετεί είναι να κερδίσουμε αύριο και από εκεί να ξεκινήσουμε και να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι όλο και καλύτερα.
1: Al Olympiacos, que me tengáis el mismo aprecio que tenéis ahora mismo a Ernesto y a Mendy. Yo voy a hacer todo lo posible para que así sea.
2: Έχει απεριόριστη εκτίμηση και για τον Ερνέστο και για τον Μεντιλίμπαρ. Και με τους δύο έχει επαφές. Βέβαια, με τον Μεντιλίμπαρ δεν έχει μιλήσει από τότε που υπέγραψε εδώ. Δεν του φαίνεται σωστό να μιλάει μαζί του αυτή τη στιγμή. Στο παρελθόν έχει μιλήσει με τον Ερνέστο για το ότι πέρασε εδώ στον Ολυμπιακό. Του είχε πει για το πόσο όμορφο είναι να κερδίζει εδώ, πόσο μεγάλη είναι η απέτηση που υπάρχει. Αυτό που εύχεται είναι όταν θα φύγει από εδώ σε πολλά χρόνια να έχετε την ίδια εκτίμηση και την ίδια αγάπη που έχετε για εκείνους και από την πλευρά του θα κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι του για να γίνει έτσι.
1: Y sobre todo aprovechar las oportunidades que generemos.
2: Έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για την Γιαγκελόνια. Σε όλα τα παιχνίδια τους που έχει αναλύσει, είδε πως είναι μια ομάδα η οποία ξεκινάει από πίσω το παιχνίδι της. Κάνει πάρα πολύ καλή ανάπτυξη, καλύπτει πάρα πολύ καλά τους χώρους και ιδιαίτερα από τα εξτρέμ πιέζει πάρα πολύ, δημιουργώντας πολύ μεγάλο κίνδυνο. Και έχουν την ικανότητα να ανοίγουν πολύ εύκολα τους χώρους στον αντίπαλο. Επομένως, περιμένουν έναν αντίπαλο που θα μας πιέσει πολύ, που θα είναι πολύ επιθετικός. Και θα απαιτήσει από την πλευρά μας να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στην άμυνα, πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι φυσικά να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε αμυντικά απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ καλά δουλεμένη. Και όταν θα έχουμε τις ευκαιρίες να μπαίνουμε στην περιοχή τους, όπως κάναμε και προχτές, είχαμε τις ευκαιρίες, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί, πολύ πιο καταιγιστικοί για να μπορέσουμε να τους βλάψουμε. Αυτή είναι η εικόνα που έχει μια ομάδα που είναι πολύ καλά δουλεμένη. Πιστεύει πως θα περιμένουμε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι απέναντί τους και θα πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί αμυντικά, αλλά και αποτελεσματικοί επιθετικά, αν θέλουμε να τις αντιμετωπίσουμε με επιτυχία.
0: Θα παραμείνουμε στο παιχνίδι το οποίο θα γίνει σήμερα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Επαναλαμβάνω, σε λίγο περιμένουμε να έχουμε και τις εντεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσει η Αγγελόνια και ο Ολυμπιακός. Θα πάμε όμως εμείς να ακούσουμε και τον ΕΣΕ, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του αναφέρθηκε στην σημερινή αναμέτρηση και το πόσο πολύ το θέλουν στην ομάδα του Ολυμπιακού να ξεκινήσουν με το δεξί τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στο Europa League.
3: Y poder darle otra alegría a este club.
2: Η αλήθεια είναι πως το conference πέρασε. Αυτό θα πρέπει να τελειώσει τώρα και θα πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε γι' αυτό, γιατί θα ήταν καλύτερα να μιλάμε για το μέλλον και για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Επομένως, αύριο ξεκινάει μια καινούργια διοργάνωση. Ξέρουμε πως οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ ψηλές. Μακάρι όλα όσα θέλουμε να γίνουν πραγματικότητα. Από την πλευρά μας όμως πρέπει να βλέπουμε τα παιχνίδια ένα-ένα και παιχνίδι με το παιχνίδι να δούμε πόσο μακριά και τι μπορούμε να καταφέρουμε. Αύριο ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο μας παιχνίδι στην έδρα μας. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να ξεκινήσουμε με μια νίκη, έτσι ώστε να συνεχίσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε στα επόμενα παιχνίδια όσο καλύτερα γίνεται και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται, ώστε μακάρι να εκπληρωθεί ο στόχος και να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο.
3: Recuperar, presionar todo lo que sea beneficioso para el equipo. Necesitamos de todos y el compromiso de todos para en todos los aspectos poder ayudar al equipo.
2: Όπως το είπες, είμαστε όλοι εδώ και όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε. Είτε πρόκειται για να βάλουμε γκολ, είτε πρόκειται για να βοηθήσουμε την ομάδα στην άμυνα, είτε πρόκειται για να κρατήσουμε την μπάλα. Είναι μια στιγμή που η ομάδα μας έχει όλους ανάγκη και όλοι πρέπει να είμαστε εδώ, όπως και πάντα φυσικά. Θα πρέπει αύριο λοιπόν, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, όχι να προσπαθούμε μόνο να βάλουμε γκολ. Είμαστε εδώ όλοι παρόντες και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο μέσα στον αγώνα και ό,τι και να μπορεί να προσφέρει ο καθένας από την πλευρά του. Είτε να καρετήσει την μπάλα, είτε να διώξει μια άμυνα, είτε να κρατήσει την μπάλα, είτε να βάλει γκολ. Αρκεί να είναι καλό για τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να το κάνει.
3: Que nosotros estemos preparados y convencidos como equipo y como grupo de poder lograr una victoria y de empezar de la manera correcta este camino de Europa League.
2: Φυσικά και το νιώθουν. Όλοι αισθάνονται την ανάγκη να γυρίσουμε σε καλές εμφανίσεις, σε καλά αποτελέσματα. Όλους τους ενοχλεί. Όταν προερχόμαστε από ένα αρνητικό αποτέλεσμα, μας επηρεάζει όλους. Δεν μας αφήνει ήρεμους. Φυσικά είχαμε από το ένα παιχνίδι μέχρι το άλλο πάρα πολύ λίγες μέρες. Όμως μέχρι αύριο θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Το νιώθουμε λοιπόν αυτό, ότι αύριο πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Πρέπει να είμαστε καλοί, να είμαστε ο καλύτερος εαυτός μας για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτή την καινούργια διοργάνωση. Έτσι ώστε από εδώ και πέρα τα πράγματα να είναι καλύτερα για τον Ολυμπιακό, που όλοι το θέλουμε και όλοι το ευχόμαστε. Τώρα η Αγγελόνια είναι σίγουρα ένας καλός αντίπαλος, γιατί δεν υπάρχει καμία ομάδα που να βρίσκεται σε αυτή τη διοργάνωση χωρίς να παίζει καλά, χωρίς να είναι ένας καλός αντίπαλος. Επομένως, αύριο με όλο το σεβασμό θα πρέπει στην έδρα μας να προσέξουμε πάρα πολύ και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, να είμαστε καλύτεροι από εκείνους και να ξεκινήσουμε θετικά αυτή τη διοργάνωση.
3: Decir o salir de esta situación y... Y poder comenzar mañana con el pie derecho, que es lo que todos queremos.
2: Και να τον ρωτήσει, δεν νομίζω ότι θα πάρετε απάντηση. Σίγουρα είπε ότι δεν θέλει να μιλάει για το conference. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλει να το θυμάται. Φυσικά και το θυμάται και τον κάνει πολύ ευτυχισμένο. Όμως δεν είναι σωστό να συγκρίνουμε το τι έγινε τότε και να προσπαθήσουμε να το επαναλάβουμε. Δεν μπορεί λοιπόν να πει σε κανέναν πως αύριο θα πάμε να κάνουμε το ίδιο, γιατί πρόκειται για μια τελείως διαφορετική σεζόν, άλλη διοργάνωση, άλλη ομάδα. Άλλες τις συνθήκες γενικότερα. Δεν μπορούμε στο ποδόσφαιρο να επαναλάβουμε ακριβώς ό,τι έγινε και ούτε να πιστεύουμε πως αυτό είναι σωστό. Να σκεφτόμαστε έτσι πως θα ξεκινήσουμε με αυτό το σκεπτικό. Σίγουρα νιώθουμε την ευθύνη και θέλουμε να πάρουμε την πρωτοβουλία εμείς οι παίχτες, έτσι ώστε να βγούμε από αυτή την κατάσταση, να γυρίσουμε στις νίκες, να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και μια πρώτη νίκη αύριο στο Europa League. Γιατί θα ήταν πάρα πολύ καλό να ξεκινήσουμε με το δεξί, χωρίς όμως να στεκόμαστε στο τι έχει γίνει στο παρελθόν, γιατί δεν μας εξυπηρετεί.
0: Αυτά λοιπόν με τον Ολυμπιακό. Θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα με την αρχική εντεκάδα στον αγώνα με την Αγγελόνια. Πάμε να δούμε τι έκανε ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά. Ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής ο Ουνάη. Κάτι το οποίο ασφαλώς χαροποίησε Νίστρουπ, φιλάθλους και όλους στον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ως γηπεδού, ως φιλοξενούμενος, αγωνίστηκε στη Λεωφόρο απέναντι στην Κηφισιά, επικράτησε με 2-0 για την τρίτη αγωνιστική του League Face και έτσι βρίσκεται πλέον στην κορφή της βαθμολογίας, έχοντας το απόλυτο με νίκες και στο θεσμό του κυπέλου. Ο Ουνάι ήταν αυτός ο οποίος πέτυχε το 1-0 στο 76 με πέναλτι και ο ίδιος με ένα εξαιρετικό γκολ στο 89 έκανε το 2-0. Ο Νέστρουπ στο συγκεκριμένο παιχνίδι έκανε ένα ολικό rotation, έχοντας προχωρήσει σε 9 αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι το οποίο υπήρχε για τον θεσμό του πρωταθλήματος στον αγώνα με τον Πανατολικό Οδανός. Ούτε λίγο ούτε πολύ κράτησε μόνο τον Ινιάγκη Πένια και τον Στέφαν Ντεφράι. Ο Πένια, ο οποίος είναι ο μοναδικός, ο οποίος παίζει σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής και δεν έχει αντικατασταθεί. Από εκεί και πέρα έδωσε ρόλο για πρώτη φορά στον νέο αποκτηθέντα Ανά Σαλάχ Εντίν, αλλά και στον 17χρονο Παναγιώτη Μπινιάρη, ο οποίος έπαιξε δίπλα στον Σωτήρη Κουντούμη σε ένα έτσι περισσότερο τεστ το οποίο μάλλον προσπάθησε να κάνει ο Νίστρουπ. Ο τρίτος στον άξονα ήταν ο Κανκουά, με τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς να ξεκινάει δεξιά, αλλά όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα να είχε εντολή να συγκλίνει συνεχώς προς τα μέσα και τον Φακούντο Πελίστη να είναι από τα αριστερά. Στην κορυφή ξεκίνησε ο Ντετέι, ενώ στην τετράδα στην άμυνα συμπλήρωσαν ο Έρικ Πλάμερ Μπράουν και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Απ' την άλλη πλευρά, ο Σεμπάστιαν Λέτο ξεκίνησε με Αναγνωστόπουλο, Καλοσκάμι, Ζουλιμπάουα, Πολυκράτη, Πατήρα, εδώ Ιρανλή, Μαγκανά, Εμπουλά και Χριστόπουλο. Και εκεί φυσικά λοιπόν είχε έξω παίχτες. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ιδιαίτερα καλός έτσι στο πρώτο 40 λεπτό, όταν περισσότερο με τον Τσάπρα από την πλευρά του προσπάθησε να κινηθεί. Έγιναν κάποιες μπαλιές με στόχο κυρίως στον Ντετέι, αλλά δεν είχαν αποτέλεσμα. Και ίσως η καλύτερη στιγμή στο πρώτο ημίχρονο να ήταν ένα κλέψιμο του Κανκουά, ο οποίος έκανε ένα σουτ από μακρινή απόσταση. Ήταν ό,τι καλύτερο έδειξε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα όμως, στο δεύτερο ημίχρονο όλα ξεκίνησαν με μια πολύ ωραία απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κακουά, που έδειξε ότι το έχει αυτό, ότι με τα στημένα μπορεί να απειλήσει, και στη συνέχεια ο Νίστρου προχώρησε σε τριπλή αραγή περνώντας τον Κουντούρη δεξιμπακ, έβαλε στο μάτς Ουνάι Καμαρά Αντίνο αντί τον Τσάπρα Πελίστρη Γιάγκουσιτς, και εδώ πλέον ο Παναθηναϊκός αρχίζει να ανεβάζει στροφές. Ο Ουνάι με ένα καλό σούτ στο 73 έστειλε το καμπανάκι. Τελικά κέρδισε το πέναλτι ο Παναθηναϊκός, πέτυχε τον γκολ ο Ουνάι, ήρθε και το 2-0, με αποτέλεσμα η ομάδα των Πρασίνων να πάρει τη νίκη και έτσι να βρίσκεται, να παραμένει αίτητη. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει πετύχει τα πάντα. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή ο οποίος προηγείται με 1-0. Στο 20 βρισκόμαστε στον αγώνα του κυπέλου με τον Ατρόμητο. Νομίζω ο Μύθου πρέπει να είναι σκόρα, θα σας ενημερώσω σε πολύ λίγο. Στο 20 λοιπόν, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Εμείς θα μείνουμε για λίγο ακόμα στα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που, όπως σας είπα, μέχρι στιγμής έχει θετικό πρόσημο σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει. Το απόλυτο στο κύπελο, το απόλυτο στο πρωτάθλημα, 3 προκρίσεις στο Conference Link. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο καλύπτει απόλυτα τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι στην ψηφοφορία την οποία κάνουν, αυτή η οποία γίνεται κάθε μήνα, ανέδειξαν σαν MVP για τον Αύγουστο τον Σίριλ Ντέσερες. Ο Νιγηριανός, ο οποίος πέτυχε 4 γκολ μέσα στον Αύγουστο και έδωσε σημαντικές νίκες στην ομάδα, ήταν ο πιο καθοριστικός παίχτης. Ο Ντέσερες άλλωστε πέτυχε και τον νικητήριο γκολ στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ στο 1-2 του Παναθηναϊκού. Πέτυχε 2 τέρματα εκτός έδρας με την Κράλοβε, το δεύτερο με πέναλτι στην παράταση, το οποίο είχε κερδίσει ο ίδιος. Ενώ πέτυχε και γκολ στο πρωτάθλημα με το Λεβαδιακό, κάνοντας το 0-2 τότε, και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο κλείδωσε την νίκη τότε για τον Παναθηναϊκό. Πολλά ακούστηκαν και πολλά υπόθηκαν για την ομάδα της Καλαμάτας, η οποία υποδέχεται στην Αθήνα, στο γήπεδο της Νίκαιας, τον Παναθηναϊκό για το θεσμό του κυπέλου, για το γεγονός ότι δεν δόθηκαν εισιτήρια στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Η Καλαμάτα θέλησε να είναι ξεκάθαρη σε αυτό το κομμάτι, θέλησε να βάλει τα πράγματα έτσι όπως είναι στην πραγματικότητα, και ουσιαστικά μετέφερε ότι η φιλοσοφία την οποία έχει είναι να υπάρχουν φιλάθλοι και των δύο ομάδων στα γήπεδα, να παρακολουθούν τις αναμετρήσεις των ομάδων, φιλάθλοι και των δύο ομάδων. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει συμβατική υποχρέωση απέναντι στην ομάδα του Ιωνικού, στην ομάδα της Νίκαιας, από την οποία ουσιαστικά πάρθηκε η απόφαση, πάρθηκε η παραχώρηση του γηπέδου, ότι δεν θα δίδονται εισιτήρια σε φιλοξενούμενους, πολύ περισσότερο ομάδες οι οποίες μπορούν να φέρουν πάρα πολύ κόσμο υπό τον φόβο είτε επεισοδίων είτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε γι' αυτό το λόγο η ομάδα της Καλαμάτας εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία μεταφέρει αυτό το θέμα και ξεκαθαρίζει απόλυτα για ποιο λόγο δεν δόθηκαν εισιτήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Αυτά και με τον Παναθηναϊκό. Θα αφήσουμε για λίγο αργότερα την ΑΕΚ, να δούμε λίγο. Εδώ έχουμε τώρα πέναλτι για τον Ατρόμητο. Ναι, είμαστε στο 23, έχουμε πέναλτι για τον Ατρόμητο. Φαίνεται να είναι ο Σάντα Μαρία αυτός ο οποίος έκανε την ανατροπή. Είναι ασφαλώς κάτι το οποίο θα εξεταστεί από το ΒΑΡ. Τώρα, να σας πω την πικρή μου αλήθεια, με μια πρώτη εικόνα δεν το βλέπω και κάτω. Τον τραβάει λίγο εδώ κάτω. Θα δούμε το πέναλτι. Ο Ντιέγκο Κώστα είναι αυτός ο οποίος έκανε το πέναλτι στο 24. Περιμένουμε να δούμε τώρα την εξέλιξη από το ΒΑΡ για να δούμε εάν θα υπάρχει εσκάτη των ποινών. Το γκολ πάντως, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, το πέτυχε ο Μύθου με assist του Κένι. Στο 20 έγινε το 0-1. Στο 23 η ομάδα του Περιστερίου κέρδισε πέναλτι. Είναι υπό εξέταση τώρα στο ΒΑΡ προκειμένου να πάρθει η απόφαση αν τελικά θα παραμείνει η ποινή ή από εκεί και πέρα θα θεωρηθεί ότι δεν έγινε κάτι και θα τελειώσει εδώ η ιστορία. Ο διαιτητής της αναμέτρησης τώρα ζητάει από τον Ντιέγκο Κώστα και τους υπόλοιπους παίχτες του ΠΑΟΚ να απομακρυνθούν από δίπλα του προκειμένου να έχει αυτή την ενδοεπικοινωνία με τους ανθρώπους του ΒΑΡ για να ξεκαθαρίσει απόλυτα το τοπίο. Επαναλαμβάνω, ήμασταν στο 23ο λεπτό, τώρα φτάνουμε στο 25ο σχεδόν λεπτό, 2 λεπτά καθυστέρηση έχουμε. Τώρα θα δούμε την απόφαση μέσω του ΒΑΡ. Πηγαίνει να δει την φάση, άρα αυτό τι σημαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Το 90% η απόφαση είναι διαφορετική από αυτή που υπάρχει μέσα στο τέρεν. On-field view λοιπόν έχουμε στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ για αυτό το πέναλτι το οποίο κέρδισε προσωρινά από ό,τι φαίνεται η ομάδα του Ατρομήτου. Θα το δει ξανά ο διαιτητής της αναμέτρησης για να πάρει την απόφασή του, αλλά από τη στιγμή που είναι αυτό που σας είπα, δεν νομίζω ιδιαίτερα να είναι κάτι το οποίο να επισύρει ποινή. Πολύ δύσκολο αυτό θα δοθεί πέναλτι. Ο Ντιέγκο Κώστα ουσιαστικά έδωσε κίτρινη κάρτα σε παράγοντα του Ατρομήτου, ο οποίος πήγε εκεί και τον παρενοχλούσε στο ΒΑΡ. Εμείς ξαναβλέπουμε τη φάση. Ναι, εκτίμηση είναι ότι δεν είναι πέναλτι. Τέλος πάντων, άντε να το δούμε αυτό. Μέχρι να το δούμε, να σας δώσω τα παιχνίδια σε οποία είναι σε εξέλιξη. Στο 43, Αραράτ Αρμενίας, Σπάρτα Πράγας 0-2, Ομόνια Θέλτα 0-0. Αυτά τα παιχνίδια είναι για το Europa Link, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Στην Ισπανία, η Αθλέτικο Μαδρίτης άνοιξε το σκορ με την Οσασούνα. Αθλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα 1-0. Λοιπόν, δεν υπάρχει πέναλτι, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε εδώ στην εκπομπή μας και θα πάμε στην Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, όπου χθες έγινε η μεγάλη εκδήλωση της UEFA και με την ευκαιρία αυτή έδωσαν το παρόν πάρα πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου από την Ελλάδα, βετεράνοι, ποδοσφαιριστές, μέλη της εθνικής ομάδας, δημοσιογράφοι και όχι μόνο. Θα πούμε τι έγινε εκεί, τι υπόθηκε εκεί. Θα πάμε όμως να ακούσουμε και τον Άγγελο Αναστασιάδη, ο οποίος με την ευκαιρία της παρουσίας της εκδήλωσης μίλησε στους δημοσιογράφους για την εθνική ομάδα, για την ΕΠΟ, για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
4: Είμαι στο ποδόσφαιρο από την Εθνική Έραση Τεχνών Νέων Ελπίδων Ανδρών. Έχω περάσει από όλα τα στάδια. Το ποδόσφαιρο είχε και τα πάνω του και τα κάτω του. Τελευταία πενταετία μετά και την έλευση του ΒΑΡ, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι έβαλε πολύ το χεράκι του ο Ιβάνος Σαββίδης. Ήταν ο πρώτος ο οποίος το ζήτησε και έγινε πραγματικότητα. Και να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό, όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Γίνεται ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και στην Β' Εθνική. Στα τελευταία 5 χρόνια κανένας δεν γνωρίζει τον πρωταθλητή, όπως το γνωρίζουμε από τον Νοέμβρη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την, και για τον κόσμο, να βλέπει ένα δίκαιο πρωτάθλημα για ένα ανταγωνιστικό, το οποίο θα φέρει και περισσότερο κόσμο στο γήπεδο.
5: Κεφάλαιο της δικής σου καριέρα, εθνική ομάδα, που είναι η βιτρίνα της ΕΚΟ. Είναι η πιο ταλαντούχα φουρνιά, γιατί ακούγεται πολύ αυτό, ότι είναι η πιο ταλαντούχα φουρνιά.
4: Πιστεύω ότι όχι αυτή η χρονιά και η προηγούμενη χρονιά, πιστεύω ότι έγινε μια πολύ μεγάλη και καλή προσπάθεια από τα παιδιά και από τον πονητή. Είναι μια ευκαιρία αυτή η φουρνιά, η καλή φουρνιά. Γιατί εκτός του ότι είναι καλοί ποδοσφαιριστές, είναι και πολύ καλά παιδιά, τα περισσότερα τα γνωρίζω. Παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, ανταγωνιστικές ομάδες, και πιστεύω ότι και ο Ιβάν έχει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μας δώσει μια χαρά.
5: Τι έχεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον επόμενο αιώνα?
4: Τι εύχομαι? Εγώ εύχομαι για την επόμενη μέρα. Να με περιμένω τον επόμενο αιώνα, δεν θα ζω. Εκείνο που περιμένω είναι να γίνουν και οι ομάδες, οι μικρότερες ομάδες, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, ώστε να γίνει αυτόν πιο ανταγωνιστικό το ποδόσφαιρο. Αυτό γίνεται σε όλα τα πρωταθλήματα, τα μεγάλα πρωταθλήματα, όχι σε όλα, και ελπίζω να γίνει και σε εμάς. Αυτή είναι η ευχή μου.
6: Μεγάλο ΠΑΟΚ, κεφάλαιο, ναι, και ο ΠΑΟΚ.
5: Ο οποίος έδειξε μια αντίδραση με το...
4: Για τον ΠΑΟΚ, κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ είναι μια χρονιά η οποία γίνανε μεγάλες ανακατατάξεις. Χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται υπομονή και από τον κόσμο. Και πιστεύω ότι αν ο κόσμος είναι όπως ήταν στο τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη, να είναι κοντά στην ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, έτσι τον θέλει η ομάδα, έτσι πρέπει να είναι, χωρίς φασαρίες, χωρίς ταλαιπωρίες, ούτως ώστε να μπορέσει και να βρει τα πατήματά του. Είμαστε μεγάλη ομάδα, έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος αγαπάει και βοηθάει την ομάδα από όλες τις πλευρές. Εμείς είμαστε εκεί και πιστεύω ότι αν θα είναι και ο κόσμος κοντά, γιατί το πρόβλημα του ΠΑΟΚ, όπως ξέρετε, χρόνια είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν και τίποτε. Και πιστεύω, το ξαναλέω, ότι εάν όλοι μαζί δώσουμε και το χρόνο και έχουμε και υπομονή, τότε πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά.

0: κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. Φυσικά έδωσε το παρόν και ο Θόδωρος Θοδωρίδης, ο οποίος πλέον είναι υψηλόβαθμος τέλεχος της UEFA και μάλιστα υπάρχει μεγάλη προοπτική για αυτό στο μέλλον, ο οποίος ασφαλώς έχοντας περάσει και από την Ελληνική Ομοσπονδία γνωρίζει πολύ καλά τι ακριβώς μπορεί να πετύχει, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και όλα αυτά. Και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του μίλησε στους εκπροσώπους του τύπου και μάλιστα αναφέρθηκε για την στόχευση πλέον που υπάρχει από την UEFA απέναντι στον Infantino με όλα αυτά τα οποία μας παρουσίασε στο Μουντιάλ της Αμερικής.
1: Πήγε να γίνει κάτι το οποίο θεωρούμε αδιανόητο με σαν οργανισμός. Δηλαδή εμείς το ποδόσφαιρο ανήκει στους φιλάθλους, ανήκει στους ποδοσφαιριστές, ανήκει στους ανθρώπους του. Δεν ανήκει σε ιδιωτικούς επενδυτές να πουλήσεις. Ούτε η FIFA και η UEFA είναι δικιά μας, περαστικοί είμαστε εμείς. Εμείς πρέπει να υποστηρίζουμε τις αξίες του ποδοσφαίρου. Κάπου ξέφυγε αυτό το κομμάτι με τη FIFA και κοιτάμε να το βάλουμε στήσεις.
2: Έχει βρεθεί υποψήφιος.
1: Δεν είναι θέμα, για μένα αυτή τη στιγμή υποψηφίου ή μη υποψηφίου. Για μένα είναι θέμα να σεβαστούμε για ποιο λόγο είμαστε σε αυτές τις θέσεις που είμαστε.
0: Λιτός και δωρικός λοιπόν ο Θόδωρος Θοδωρίδης. Θα παραμείνουμε σε αυτή την εκδήλωση. Υπήρχαν πάρα πολλοί οποίοι μίλησαν, μεταξύ αυτών ήταν και ο Χατζηδιάκος, ο οποίος είναι τραυματίας σε αυτό το διάστημα. Δεν μπορεί να αγωνιστεί με την ομάδα του ΠΑΟΚ για να τη βοηθήσει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ούτε φυσικά όμως και για την Εθνική, που αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Οριακά προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει. Πάντως μίλησε για την Εθνική ομάδα, τους στόχους που έχουν και τις βλέψεις ώστε να μπορέσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να επιστρέψει στις κορυφαίες διοργανώσεις, είτε αυτό είναι ένα Μουντιάλ, είτε αυτό είναι ένα Euro. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Χατζηδιάκο να μας μεταφέρει τις σκέψεις του για την Εθνική ομάδα.
3: Η Εθνική ομάδα άφησε μια πρίκα την πρώτη εκατονταετία με το Euro του 2004. Τώρα υπάρχουν πολλές απαιτήσεις, έτσι. Δεν ξέρω αν τους πράττεις εσύ από αυτή τη φουρνιά.
4: Σίγουρα, από την πρώτη μέρα που ήμουνα στην Εθνική ένιωθα ότι υπάρχει μια τεράστια πίεση. Όταν μπήκα εγώ, μπορώ να πω πολύ στα βαθιά, υπήρχαν τεράστιες απαιτήσεις, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδο. Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια τεράστια βελτίωση στην εμφάνιση της Εθνικής, στις κλήσεις, στο πόσο κόσμος βλέπει ξανά την Εθνική, που είναι πιστεύω πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε γεμίσει κάποιες φορές τα γήπεδα, έχουμε κάνει κάποιες καλές νίκες, αλλά όπως λέω πάντα, το πιο σημαντικό για μας είναι να πάμε πάλι σε μια τελική διοργάνωση. Για μας τους παίχτες σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το παν. Και για τον κόσμο, να ξαναδεί ο κόσμος που μένει στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες, να ξαναδεί την Εθνική σε μια τελική διοργάνωση.
5: Πατελή, το βράδυ. Προτίτερα, ο συμπέρασμα του Πάπου στην Εθνική, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ότι το πρόβλημα της Εθνικής είναι μέχρι να πάει. Άμα πάει από εκεί πέρα, με τι φοβάστε, θα τα πάει περίφημα σήμερα, σε αυτήν την άποψη.
4: Σίγουρα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Υπάρχει τεράστια πίεση το να πάμε. Πιστεύω, αν πάμε, ότι μετά θα υπάρξει μια ενέργεια, ένα διαφορετικό συνέστημα, πιστεύω, που θα πάει αρκετά καλά η ομάδα. Τώρα είναι να φτάσουμε εκεί πέρα, βήμα-βήμα. Τώρα έχουμε τον Nations League που θα παίξουμε με δυνατές ομάδες, να πάρουμε από εκεί κάποιες σημαντικές εμπειρίες και μετά να πάμε βήμα-βήμα στα προβληματικά.
6: Παντελή, για χρόνια παρακολουθούσες το ελληνικό ποδόσφαιρο από το εξωτερικό. Πλέον το ζεις από μέσα. Είναι όπως το είχες στο μυαλό σου, τι συνάντησες?
4: Εντάξει, είμαι λίγο καιρό, δεν έχουμε παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Μέχρι στιγμής είμαι πολύ χαρούμενος με αυτά που βλέπω, είναι όλα πολύ οργανωμένα. Είδα και το ντέρμπι δυστυχώς έξω από το γήπεδο και αυτά πιστεύω πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτό που εύχομαι ότι στο μέλλον να υπάρξουν φιλάθλοι και των δύο ομάδων, που πιστεύω αυτό θα ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο το ελληνικό και τους παράγοντες μέσα και έξω από το γήπεδο.
5: Η Εθνική επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Πώς θα περιμένετε αυτά τα παιχνίδια και αν θα σε δούμε, γιατί έχεις και το πρόβλημα τραυματισμού?
4: Αν θα με δείτε, νομίζω ότι δεν θα με δείτε, είναι δύσκολο, είμαι ακόμα τραυματίας. Το ότι η Εθνική γυρνάει στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ ωραίο. Πιστεύω πρέπει πιο συχνά η Εθνική να γυρνάει γενικά τη χώρα και να παίζουμε σε διάφορα γήπεδα. Θα βοηθήσει τον κόσμο, τα νέα παιδιά να δουν τους παίχτες από κοντά, να πάρουν την εμπειρία της Εθνικής και να κάνουν και αυτοί όνειρα όπως κάναμε και εμείς και μια μέρα να κάνουν και αυτοί το επόμενο βήμα στην Εθνική.
6: Παντελή, από την Εθνική σου έλεγαν γύρνα στην Ελλάδα. Υπήρχαν αυτά τα πειράγματα μεταξύ σας, γίνεται να είσαι πιο κοντά εδώ στο βαράκι σου.
4: Υπήρχαν. Σίγουρα όταν άρχισαν οι ομιλίες και μίλησα και εγώ με κάποια παιδιά που παίζουν εδώ πέρα, μου στείλανε μηνύματα, μιλήσαμε να κάνουμε το παρεάκι, οι Έλληνες, να ξαναγυρίσει πίσω. Και εγώ ένιωθα έτοιμος, ήθελα να γυρίσω και είμαι χαρούμενος τώρα, ναι.
3: Παντελή, τουλάχιστον στη διακοπή θα μπορείς να μπεις στις προπονήσεις, δηλαδή να είσαι έτοιμος μετά να επιστρέψεις.
4: Ναι, θα είμαι έτοιμος. Μετά τη διακοπή θα είμαι πολύ έτοιμος, ναι.
7: Επειδή απέναντι είναι το τρόπο του 2004, τι θυμάσαι από εκείνο το βράδυ που η Ελλάδα έγινε πρωθύτερη Ευρώπης, πού ήσουν,
4: Πού ήμουνα σε ένα γάμο, ήμουνα.
7: Έγινε κανονικά δηλαδή ο γάμος.
4: Έγινε κανονικά. Ήμουνα 3-7, ήμουνα 7 χρονών. Ήξερα ότι έπαιζε εθνική. Αλλά 7 χρόνια και εγώ κλώτησα την μπάλα, ήμουνα σε ένα γάμο, έπεσα και ξαφνικά ακούω τον γκολ και να γίνεται, όχι, χαμός, δηλαδή τώρα τραπέζια, γινόταν ένας πανικός όταν πήγε τον γκολ. Μετά από εκεί μπροστά στην τηλεόραση, κανείς δεν ήταν στο γάμο. Με το που τελείωσε το παιχνίδι, άδειασε ο γάμος και φύγανε όλοι να πανηγυρίσουν. Αυτή είναι η εμπειρία μου.
0: Τι μας θύμισε τώρα ο Παντελής. Τα ίδια είχαμε, Παντελή μου, αλλά εκεί είχαμε Αραβόνα μες το 2004 και το μάτς Ελλάδα-Γαλλία θυμάμαι το 0-1, χαμός. Τώρα προσωπικά πάλι είχα happening στην μέρα του γάμου, καθώς ήταν πάνω στην ημέρα που κέρδισε η Ελλάδα την Eurovision με την Παπαρίζου και εκεί το ίδιο σκηνικό. Να είχαμε να λέγαμε λοιπόν, να σπάμε και λίγο έτσι λίγο την ροή της εκπομπής. Θα μείνουμε όμως στην εθνική ομάδα, θα μείνουμε σε όσα υπόθηκαν χθες στην Θεσσαλονίκη και θα πάμε σε έναν άλλον Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή, από τον οποίο περιμένουμε πολλά, περιμένουμε να βοηθήσει σημαντικά, αλλά και αυτός τραυματίας και δεν ξέρουμε αν στα πρόσφατα, στα επικείμενα φιλικά παιχνίδια τα οποία υπάρχουν, όχι φιλικά παιχνίδια, τα επίσημα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν με την Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία θα μπορέσει να μας βοηθήσει και ο λόγος είναι για τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος και αυτός δεν συμμετέχει στις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ, τραυματίας. Πάμε να ακούσουμε καλύτερα τον ίδιο τι έχει να μας πει για την εθνική ομάδα και γενικότερα την προσπάθεια όλων αυτών των παιδιών για να έρθει σε ένα μεγάλο τουρνουά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
8: Είναι η εθνική ομάδα, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής. 100 πολύ σημαντικά χρόνια και μια τεράστια επιτυχία του 2004. Ευελπιστούμε κι εμείς με τη σειρά μας όσοι αγωνιζόμαστε μέχρι τώρα. Θα καταφέρουν κάτι παρόμοιο ή τουλάχιστον κοντά σε αυτό. Και μόνο περηφάνεια αυτό.
7: Μπαίνοντας στην αίθουσα, αντικρίζεται το κύπελλο του 2004. Τι σου λέει όλο αυτό, τι θυμίζει.
8: Προκαλεί δέος. Είναι σχετικά μικρός τότε, 9 ετών, αλλά θυμάμαι τα πάντα. Όπως είπε, ο όνειρό μας είναι να πετύχουμε κάτι παρόμοιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ναι, νιώθουμε τεράστια περηφάνεια για δεύτερο να κρίνουμε τον κύπελο.
3: Είσαι μέλος μιας εθνικής που έχει την ταμπέλα ότι είναι η πιο ταλαντούχα φουρνιά. Του αισθάνεσαι εδώ το βάρος ότι ήρθε η ώρα να κάνει αυτή η εθνική κάτι ξεχωριστό.
8: Ναι, ίσως να υπάρχει αυτή η ταμπέλα, αλλά το θέμα είναι να το αποδείξουμε. Και θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι. Όλα αυτά πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο αυτό και ελπίζω να τα καταφέρουμε.
9: Δημήτρη, η εθνική θα παίξει στην Τούμπα σύντομα. Πώς ενδιαφέρεσαι να τα παίξει με την Καλανόλοκη, αν είσαι, okay, σπίτι σου.
8: Ναι, θα ήταν κάτι πολύ ωραίο, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορέσω να συμμετέχω σε αυτό το break. Ήταν κάτι πολύ ωραίο και νομίζω ότι ο τελευταίος αγώνας στην εθνική στην Τούμπα ήταν πριν αρκετά χρόνια, πριν 5-6 χρόνια νομίζω, με τη Γεωργία. Οπότε θα ήθελα να συμμετέχω στον αγώνα στην Τούμπα, αλλά θα το δούμε.
6: Δημήτρη, αυτή η πιο ταλαντούχα για μας φουρνιά, μήπως έχει αδικήσει τρόπον την άκρη τον εαυτό του, λιγάκι.
8: Ναι, σίγουρα, αν κοιτάξει κάποιο τα παιδιά που αγωνίζουν στην εθνική ομάδα, πού αγωνίζονται, πώς αγωνίζονται και τι πετυχαίνουν, νομίζω ότι έχουμε αδικήσει τους εαυτούς μας. Αλλά κάποια στιγμή αυτή η δικαιολογία, ας πούμε, πρέπει να σταματήσει και να αποδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε στην με την εθνική ομάδα. Γιατί είναι στις ομάδες μας οι περισσότεροι τα καταφέρνουν αρκετά καλά. Οπότε ήρθε η ώρα να το δείξουμε στην εθνική.
3: Δημήτρη, ο κόσμος, βλέποντάς σε τώρα, θα λέει: ρωτήστε τον σε τι κατάσταση είναι. Οπότε επιστρέφει, πώς είσαι, γιατί η αλήθεια είναι η σκηνή του τραυματισμού σου λίγο σόκαρε εκείνη τη μέρα τον κόσμο, έτσι.
8: Ναι. Ευτυχώς έχω γλιτώσει τα χειρότερα, είναι ένα βαρύ διάστρεμα. Από εκεί πέρα το πάμε μέρα με τη μέρα. Ελπίζω ότι σε λίγες εβδομάδες να είμαι και μεταξύ του.
9: Σε λίγες μέρες, Δημήτρη, ξεκινά και υποχρεώσει το Nations League. Συζητάτε σίγουρα μεταξύ σας σε τι κλίμα υπάρχει μεταξύ στην διοίκηση των.
8: Σίγουρα έχουμε καλύψει.

0: Διέζει στην πιο μεγάλη στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αν σε βάλουμε τώρα στα αποδυτήρια της Εθνικής, υπάρχει κάποιο μυστικό, κάτι σαν συνταγή που μπορείς να μεταφέρεις στους καινούργιους διεθνείς, που είναι πολύ ταλαντούχα φουρνιά, νομίζω.
1: Ναι, είναι από τις πιο ταλαντούχες που είχαμε ποτέ. Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα δεν υπάρχει μυστικό, για να απαντήσω. Αργά ή γρήγορα θα βρεθούμε σε μεγάλη διοργάνωση και νομίζω θα τα πάμε και καλά. Το δύσκολο κομμάτι είναι να περάσει η νοοτροπία στους παίκτες ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Και νομίζω ότι το επόμενο Euro ή Mundial, Euro νομίζω έχουμε, θα είμαστε εκεί. Εντάξει, πάρα πολλές τρελές ιστορίες έχουμε ακούσει. Να έχουν βαπτιστεί παιδιά με το όνομα του Γαριστέα, ας πούμε, που βάλει τον γκολ, ή διάφορες τρελές ιστορίες. Το καλό ήταν για 2 χρόνια δεν πληρώναμε πουθενά.
2: Τώρα, κανονικά.
1: Τώρα, κανονικά.
3: Τι να σε κάνω, ρε Κώστα, ας κερδίσει τώρα, ας προκριθεί αυτή η εθνική ομάδα, ας ξανακάνουμε την επιτυχία και ας μην πληρώνουν τα παιδιά για τα επόμενα 2 χρόνια. Δεν πειράζει. Ας γίνει και αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο και στην ΑΕΚ, την οποία δεν έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής. Η ΑΕΚ, η οποία ετοιμάζεται για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό. Θέλοντας έτσι να κάνουμε ένα μικρό ταμείο για την ΑΕΚ σε σχέση με πέρσι, ήδη είναι αρκετά πίσω στη βαθμολογία την οποία είχε. Δηλαδή η ΑΕΚ πέρσι είχε κερδίσει μέσα στην έδρα της στην Κηφισιά με 2-3, στο Περιστέρι έγινε αυτός ο αγώνας, και μέσα στην Τρίπολη είχε κερδίσει με 0-1, φέτος έμεινε στο 1-1, άρα μετράει λοιπόν μείον 4 η ΑΕΚ σε σχέση με πέρσι. Τώρα θα μου πει κανείς, τώρα αυτό λέει πολλά, λέει και τίποτα. Τίποτα λέω εγώ, αλλά μπορεί να λέει και κάτι. Γιατί πολλές φορές πάνω κάτω στο ίδιο μήκος κύματος κυμαίνονται οι βαθμολογίες για μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ έχει μέχρι στιγμής τις γκέλες της. Τώρα, ο Μάρκο Νίκολιτς φαίνεται ότι αρχίζει να διαπιστώνει και ψάχνει τρόπο για να το αντιμετωπίσει, ότι εκτός έδρας η ΑΕΚ αντιμετωπίζει δυσκολίες. Δηλαδή μέσα στην έδρα της, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι βράχος, είναι κάστρο, δεν περνάει κανείς, αλλά εκτός έδρας φαίνεται να έχει θεματάκια. Ψάχνει να δει πώς θα τα λύσει. Έτσι λοιπόν, στο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό, καταρχάς αναμένεται να δούμε ένα μεγάλο rotation με παίχτες που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Σίγουρα θα δούμε το Ζούπκοφ, σίγουρα θα δούμε το Καϊράινεν, που δεν έπαιξαν σχεδόν καθόλου κόντρα σε Άρη, Λάσκα, Αστέρα Τρίπολης, και τον Βιτάλης, ο οποίος δεν έπαιξε καθόλου στην Αρκαδία, και αυτό για μένα είναι και ένα ερωτηματικό, γιατί είχε πολύ καλή εικόνα στον αγώνα του Champions League και σαφώς θα έπρεπε να πάρει χρόνο συμμετοχής και στο παιχνίδι στην Τρίπολη. Κάτι παραπάνω ξέρει ο Νίκολιτς. Σίγουρα θα δούμε Λυκογιάννη Γεωργίεφ, και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσει η ΑΕΚ καταρχάς να πάρει μια νίκη με ένα καλό σκορ, και αυτό γιατί θέλει να είναι ψηλά στη βαθμολογία του Κυπέλλου, για να αποφύγει αυτό το εξτρά παιχνίδι το οποίο υπάρχει σαν play-off, βάλτο, play-in πείτε το, και απ' την άλλη να έχει καλή ψυχολογία μετά την ισοπαλία που ήρθε με τον Αστέρα Τρίπολης. Τώρα, πηγαίνοντας στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει, όπως γνωρίζετε, τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο Λονδίνο, στην έδρα της Τσέλσι. Ήδη έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων. 50 ευρώ έχει οριστεί η τιμή του εισιτηρίου και από ό,τι καταφαίνεται η ΑΕΚ θα έχει 6.000 εισιτήρια, είναι εξασφαλισμένα, αλλά ήδη έχουν φύγει τα 4.500 εισιτήρια. Φαίνεται λοιπόν ότι η ΑΕΚ θα έχει μια πολύ μεγάλη κερκίδα μέσα στο Λονδίνο, το οποίο είναι ένας προμορισμός εύκολος από την Ελλάδα. Υπάρχει αεροπορική σύνδεση πολύ εύκολη, πολύ προσιτή. Υπάρχει μεγάλη ελληνική παροικία στο Λονδίνο. Και φυσικά φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι θέλουν να πάνε να δουν σε ένα σημαντικό παιχνίδι την ομάδα της Ένωσης. Άρα λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, τα 6.000 εισιτήρια που υπάρχουν αναμένεται να εξαφανιστούν από τους φίλους της ΑΕΚ, και η Ένωση να έχει έναν επιπλέον, θα έλεγα, σύμμαχο στην προσπάθειά της να πάρει ένα σημαντικό αποτέλεσμα απέναντι στην ομάδα της Ουκρανίας. Να αφήσουμε και την ΑΕΚ και να πάμε και στον Όφι, γιατί και ο Όφι παίζει ευρωπαϊκούς αγώνες. Ο Όφι, ο οποίος κάνει την πρεμιέρα του

0: στην League Phase του Europa League απέναντι στην Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Πολλοί κόσμος αναμένεται να δώσει εκεί το παρόν. Ήδη έγινε γνωστή και η αποστολή. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Νικολάου Μαρινάκης. Αντίθετα, κανονικά σε επιλογές του Χρήστου Κόντου είναι ο Ισέκα, ο Σιέλης, που ξεπέρασαν τα προβλήματά τους. Έτσι λοιπόν, η αποστολή της κριτικής ομάδας απορτίζεται από Λίλο Κατσίκα, Χριστογιώργος στους τερματοφύλακες, Κρισμάνιτς στους αμυντικούς, Αθανασίου Κοστούλα, Πούγκουρα, Σιέλη, Γκοντζάλεθ, Ντίκμαν και Καινουριάκη. Στους μέσους Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ανδρούτος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης και στην επίθεση Ισέκα, Ιτόρ, Φούντας, Νους, Κόντρο, Ρωμάνο και Θεοδοσουλάκης. Αύριο το παιχνίδι αυτό στις 8 παρατέταρτο η ομάδα της θα ξεκινήσει η αναμέτρηση με τον Όφη, επαναλαμβάνω, να είναι πολύ απαιτητικός αυτό το παιχνίδι, έχει σηκώσει ψηλά τον πήχη, ξέρει πως θέλει να έχει μια καλή πορεία, του δίνει αυτή την αίσθηση οι επιτυχίες που έχει από το τελείωμα της περσίνης σεζόν με το κύπελο το οποίο κατέκτησε, η συνέχεια με το Super Cup, η συνέχεια με το γεγονός ότι έφτασε στη League Phase και μάλιστα με νίκες απέναντι στην ομάδα της Βουλγαρίας και η νίκη που έκανα με τον Ολυμπιακό, γιατί όχι να μην έρθει ακόμα μια επιτυχία για την ομάδα του Όφη. Αλλά η Hoffenheim είναι ομάδα της Bundesliga, είναι πολύ καλή ομάδα, έχει ξεκινήσει αρκετά θετικά θα έλεγα την φετινή σεζόν, καθόλου εύκολη η αποστολή, σίγουρα υπάρχει ενθουσιασμός, αλλά σίγουρα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Οπότε πάμε εμείς να ακούσουμε τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος αναφέρθηκε για την αναμέτρηση με την Hoffenheim και έστειλε το δικό του μήνυμα.
1: Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και να πω ότι για μας προσωπικά, εμείς που είμαστε πατήρες με την ομάδα, είναι μια σειρά παιχνιδιών. Με αυτό το παιχνίδι πρέπει σε αυτό το tournament, σε αυτά τα παιχνίδια να μαζέψουν βαθμούς αρκετούς. Μια δέκα. Πέρα μόνο στο πονημό φάση, καθώς είναι αυτό όμως, παρακολουθείτε το τώρα. Θα έλεγα ότι δεν πάμε να μπαιστούν με κλίνη αφιλθεωμένη από την καμιστηριό παλίκη φέης. Πάμε να πρόσω να μπαιρνίδει μια πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα που έχει αφιλθάρει αυτό όταν πέσει από τα σλίγγα, πέσει να μπαίνει στο κάθλημα, που έχει πέσει όλοι τους άντρους λίγκ, που έχει μια πολύ ισχυρή βάση, έχει ένα ταλέντο παιχτών ισχυρό, ακαδημίες. Άρα θέλουμε μια ομάδα που είναι πολύ ισχυρή αρχικά, αλλά απ' την άλλη εμείς σαν σύλλογος, εμείς σαν ομάδα, λίγο σαν ευκαιρία. Σαν ευκαιρία, για μένα δεν υπάρχει πίεση. Είναι μια ευκαιρία να το δείξουμε ότι δίκαια που είμαστε εδώ. Γιατί μοχτήσαμε πάρα πολύ εσπρέστο εδώ, κερδίσαμε το τελικό του Βέλιο πέρσι και κερδίσαμε δύο παιχνίδια καθαρά νομίζω με την Τσέσικα Σόφιας. Άρα βρισκόμαστε δίκαια εδώ σε αυτή την διοργάνωση. Και αφού βρισκόμαστε εδώ, δεν πρέπει απλά να τα περνάσουμε. Πρέπει να ακούσουμε τα παιχνίδια με όλες τις ώρες που μας διακατέχει σαν ομάδα και να σώσουμε κατά φόρμα ό,τι μπορούμε να καθίσουμε ψυχή και να δείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ.

0: Πάμε στην εντεκάδα του Ολυμπιακού. Τι επέλεξε ο Ιμανόλ για τον αγώνα με την Γιαγκελόνια. Έτσι λοιπόν, κάτω από τα δοκάρια για τους Ερυθρόλευκους θα είναι ο Ορτέγκα, Σάλιαγκα και Μπρούνο. Θα είναι στα άκρα της άμυνας και στο χώρο του κέντρου της άμυνας, στα στόπερ, θα είναι ο Ρέτσος μαζί με τον Πιρόλα. Ο Έσε μαζί με τον Φρόιλερ ξεκινούν στην μεσαία γραμμή. Μάρτινς και Ζώτα Σίλβα θα είναι στα άκρα της επίθεσης, έχοντας πίσω έναν προωθημένο τον Γκονζάλες και τον Τσικίνιο να είναι σε ο Σέντερφορ. Τσικίνιο μάλλον και μπροστά του ο Γκονζάλες σε ρόλο Σέντερφορ. Αυτή είναι λοιπόν η εντεκάδα, να την επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά. Ορτέγκα, Σάλιαγκα, Ρέτσο, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Φρόιλερ, Μάρτινς, Ζώτα, Σίλβα, Τσικίνιο και Γκονζάλες. Το μπάγκο για τον Ολυμπιακό. Στουρνάρα, Κουράκλη, Εσμαήλοβιτ, Κάρμο, Γιάρεμτσουκ, Πουέρτα, Μπέιλι, Μπακούλα, Πέτερσεν, Τινιξιάν και Φίλη. Αυτή είναι η ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η εντεκάδα και οι παίκτες που βρίσκονται στον πάγκο, προκειμένου να έρθει το αποτέλεσμα το οποίο θέλουν και δεν είναι άλλο από την νίκη απέναντι στην ομάδα της Γιαγκελόνια. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο και σε μια άλλη επιτυχία που έχει έρθει για την Ελλάδα. Έρχεται από το βόλεϊ, όπου η εθνική μας είναι ξανά στους 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, 7 χρόνια μετά την τελευταία φορά που το είχε κατακάνει αυτό, δηλαδή το 2019. Η ομάδα του Κώστα Χρυσοφιδέλη, έχοντας 2 νίκες και 2 ήττες, κατάφερε να πάρει την πρόκριση εξαιτίας της ήττας με 3-1 της Σλοβακίας από την Σουηδία. Έτσι λοιπόν η εθνική μας πάει να έχει μια καλή πορεία σε αυτό το τουρνουά. Η εθνική, η οποία είχε προβλήματα τα οποία ξεπέρασε, και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διοργάνωση για τους Έλληνες διεθνείς. Πάμε όμως να ακούσουμε και τον Έλληνα προπονητή, τον κύριο Χρήστο Φιδέλη, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια αυτή που γίνεται στο Ευρωβόλεϊ για την εθνική μας ομάδα.
1: Συγχαρητήρια, δεύτερη τεράστια νίκη που δεν ανήκει μέσα σε 20 ώρες. Το σχόλιο σου αρχικά για την νίκη με τη Σουηδία με 3-1 σετ.
2: Θα κάνω μια, καταρχάς ευχαριστούμε πολύ για τα συγχαρητήρια και σε σένα. Πολλά μπράβο για τη στήριξή σου και τη βοήθειά σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Το εκτιμούμε. Είναι πολύ σημαντικό που μεταφέρεις το ότι γίνεται εδώ πέρα στην πατρίδα μας, στον κόσμο που αγαπάει το βόλεϊ, αγαπάει το άθλημα, αγαπάει τα παιδιά, αγαπάει την εθνική ομάδα. Και πραγματικά η δουλειά σου είναι εξαιρετική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνω μια μικρή αναδρομή όσον αφορά την περσινή χρονιά μέχρι και το σημερινό παιχνίδι. Πέρσι στο European League είχαμε κάνει μια εξίσου μεγάλη νίκη απέναντι στους Φιλανδούς. Η επόμενη μέρα για μας ήταν πολύ δύσκολη. Αφήσαμε και έφυγε ένα παιχνίδι τους Κροάτες που μας κόστησε βαθμολογικά. Φέτος κάναμε άλλη μια εξίσου μεγάλη νίκη στους Μεσογειακούς με την Ιταλική ομάδα. Προκριθήκαμε στον τελικό. Δεν διαχειριστήκαμε τον καλύτερο τρόπο τον τελικό, τον αφήσαμε έφυγε. Χθες κάναμε μια ίσως τη μεγαλύτερη νίκη τουλάχιστον από τη στιγμή που ανέλαβα εγώ την ηγεσία της εθνικής ομάδος. Με τεράστια νίκη απέναντι στη Σλοβενία. Και η πρώτη μου σκέψη ήταν πάντα αμέσως πώς θα διαχειριστούμε την επόμενη μέρα, πόσο μάλλον όταν μεσολαβεί ούτε καν 24 ώρες, κάτι λιγότερο από 20. Μέσα σε αυτές τις 20 ώρες έπρεπε να διαχειριστούμε την κούραση, τους τραυματισμούς, να προπονηθούμε το πρωί και να έρθουμε εδώ και να κάνουμε τη δουλειά μας. Πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για τους αθλητές μας. Και όχι μόνο για τους συνεργάτες μας, τους συνεργάτες στον πάγκο, τους βοηθούς. Την αγαπημένη μας Βίκη που την ταλαιπωρούμε εδώ και 3 μήνες και δίνει τον καλύτερο της σε αυτή, έτσι ώστε να μπορέσει να μας δίνει κάθε πληροφορία συγκριτικά με τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε. Το γυμναστή μας, τον Λάμπρο, τα δύο παιδιά, τους φυσικοθεραπευτές, τον Γιώργο και τον Σόζον, οι οποίοι δεν κοιμούνται τα βράδια για να μπορέσουν να κρατήσουν τα παιδιά όσο το δυνατόν πιο υγιή για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Στα παιδιά που σήμερα δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής, ήταν εξαιρετικοί όλοι τους, και αυτοί που παίξανε λίγο, και τα παιδιά που ήρθαν από τον πάγκο και έμειναν μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, και αυτοί που ήταν στην πλάτη μου και δεν τους δόθηκε η ευκαιρία και τους άκουγα μονίμως να ψυχώνουν την ομάδα μας. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ περήφανοι για την ομάδα μας. Και πραγματικά θεωρώ ότι σήμερα η εθνική ομάδα μεγάλωσε. Όχι καθαρά μόνο και μόνο επειδή κερδίσαμε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα όπως η Σουηδία με ένα καθαρό σκορ και μας έδωσε την πρόκληση στην επόμενη φάση, αλλά κυρίως γιατί μπορέσαμε και ξεπεράσαμε τις δαιμονές μας για τους λόγους που ανέφερα πριν.
1: Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα.
2: Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Αυτό που θα πρέπει να διαχειριστούμε είναι η επόμενη μέρα, όπως έχουμε πει και πριν από λίγο με τα παιδιά. Έχουμε τα μικρά προβληματάκια μας όπως είναι αναμενόμενο. Είμαστε τυχεροί που αύριο είναι η μέρα ρεπό όσον αφορά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Παρά τα αυτά θα πρέπει να δουλέψουμε αρχές γερωμένες από σήμερα, να βοηθήσουμε τα παιδιά να νιώσουν καλύτερα, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και με διάβια και συγκέντρωση να αντιμετωπίσουμε το τελευταίο παιχνίδι του ομίλου απέναντι σε μια Σλοβακία πολύ μαχητική. Όπως έχουν δείξει τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, μπορεί να χάνει, αλλά παλεύει σε όλα τα σετ, σε όλα τα παιχνίδια και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε κανέναν. Όπως έχουμε δει πολλές φορές στην εθνική ομάδα, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Είτε θα αντιμετωπίσεις ομάδες οι οποίες είναι υψηλού επίπεδου και πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Αφενός, αφετέρου, θα αντιμετωπίσεις ομάδες στο ίδιο επίπεδο με σένα που πρέπει να είσαι απόλυτα προσιλωμένος στο πλάνο και να έχοντας καθαρό μυαλό να μπορέσεις να πάρεις θετικά αποτελέσματα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι παρόλο που βρισκόμαστε ακόμη πιο κοντά στο μεγάλο στόχο που είναι η συμμετοχή μας στο παγκόσμιο, τίποτα δεν έχει κρυφθεί και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Αφενός για την νίκη εδώ στο ευρωπαϊκό που θα μας δώσει όθηση για τη συνέχεια. Αφετέρου για να συλλέξουμε ακόμη περισσότερους βαθμούς στο παγκόσμιο ranking και να ανέβουμε ψηλότερα.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε με δύο ειδήσεις από το μπάσκετ. Από το πρωί υπήρχαν πληροφορίες για αλλαγή έδρας του Super Cup στο μπάσκετ, καθώς πέρα από τα κρούσματα που είχαν ομάδες όπως ήταν η ΑΕΚ, γενικά φαίνεται να υπήρχε έντονη η παρουσία της Γαστεντρίτιδας στο νησί της Ρόδο, οπότε αποφασίστηκε με ομόφωνη απόφαση όλων των ομάδων να αλλάξει έδρα. Πιθανότερος προορισμός θα είναι σίγουρα η Αθήνα. Εξετάσκεται κάποια στιγμή και το ΠΑΟΚ Sports Arena, αλλά για λόγους ασφαλείας όπως και η Καρδίτσα δεν επιλέχθηκαν. Οπότε πάμε μάλλον στο Περιστέρι. Αυτό θα φιλοξενήσει το Super Cup. Θα το μάθουμε πολύ σύντομα. Ο Ολυμπιακός από την άλλη μεριά αναχώρησε για το Abu Dhabi για την παρουσία του εκεί για το Super Cup της Ευρωλίγκα, με στόχο να συνεχώσει ένα δεύτερο ακόμα ευρωπαϊκό κύπελο μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκα που είχε τον Μάιο. Κάπου εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάνει στο τέλος και η σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Μάχη FM 99,8 και φυσικά Μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 και τις 9. Σήμερα με Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη και Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέα ένταση στα ελληνοτουρκικά προκαλούν δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, ο οποίος υποστήριξε ότι η αμυντική ενίσχυση των νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, κατά την πάγια τουρκική θέση, έθεσε εκ νέου ζήτημα παραβίαση των διεθνών συνθηκών που διέπουν το καθεστώς συγκεκριμένων ελληνικών νησιών και κάλεσε την Αθήνα να τηρήσει, όπως χαρακτηριστικά είπε, τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρήσει σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, ανέφερε απαντώντας εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Χωρίς αριθμητικές αλλαγές, η δεύτερη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος, καθώς καμία διάταξη δεν εξασφάλισε πλειοψηφία 180 ψήφων. Η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης θα κριθεί οριστικά πλέον από τους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων που θα διαμορφωθούν στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μετά τις εκλογές. Σύσκεψη έγινε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για τα καύσιμα. Στο τραπέζι τέθηκαν οι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων το επόμενο διάστημα. Τεράστια ανησυχία στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί η απόφαση της Αράμκο να περιορίσει ή να αναβάλει φορτία αργού προς ευρωπαϊκά δηληστήρια μετά τη διακοπή λειτουργίας του αργού East-West στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται με τον Brent να διαμορφώνεται αυτή την ώρα πάνω από 108 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενισχύθηκαν προσεγγίζοντας τα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. Στη διεθνή επικαιρότητα οργή στο μουσουλμανικό κόσμο, καθώς η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε σήμερα τους Χούθη της Ιεμένης ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας, κάτι που διέψευσαν οι φιλοϊρανοί μαχητές, καταγγελώντας ότι πρόκειται για ένα τετριμένο ψέμα. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη θα παρουσιάσει βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις βροχές και τις καταιγίδες να περιορίζονται στα νότια και ανατολικά τμήματα. Άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο και στα Δωδεκάνησα θα είναι ασθενείς με ένταση 2-4 μποφόρ. Αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.

μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Καλησπέρα σας, μπες και πες, ετοιμαστείτε. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης και το 210-7000 είναι και απόψε εδώ το τηλέφωνο του Ραδιομάχη για να κουβεντιάσουμε. Χαμός της, το δεν ξέρω τι συνέβη, ήταν τίποτα, δεν ήταν κανένα τρακάρισμα. Εκεί στο Κηφισό, ρε παιδιά, τι τραβάει ο Κοσμάκης όταν έχει, και όχι μόνο σε αυτό το σημείο. Αλλά επειδή συνήθως λένε και το πρωί σε όλη αυτή τη διαδρομή προς τα πάνω, τι τραβάει ο Κοσμάκης να πάει στη δουλειά του. Μπορεί να κάνει και μία μισή ώρα, να έχει δουλειά στις 7.30-8 και φεύγει από τις 6 για να τα βγάλει πέρα. Τώρα γινόταν ένα κομφούζιο προς τα κάτω. Μιλάμε με πρόσωπο προς τον Πειραιά, στο ποτάμι. Τι έγινε, τι, δεν μπορώ να καταλάβω. Απλώς έλεπε σε ένα φίδι μπροστά κόκκινο που έλεγε θα προχωρήσουνε, θα φτάσουμε σε καμιά δουλειά ή δεν θα φτάσουμε και θα κάνουμε σύνδεση από μακριά. Και θα ακούτε. Λοιπόν, για να περάσουμε στην πρώτη μας κιόλας γραμμή. Μπορούμε, πάμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
0: Καλώς τον αγαπητό μας τον Κώστα τον Αβολέμωνο.
1: Σήμερα θα ήθελα να κάνω 4 παρατηρήσεις.
0: Ό,τι θες.
1: Πρώτον, η εκπομπή σου μοιάζει με υποβρύχιο. Παταδίεται στις πληθές του συνακροατών. Ξέρετε, κύριε Ηλία, στο υποβρύχιο δεν παίρνουν επιβάτσα, αλλά πλήρωμα. Όλοι οι συνακροατές που παίρνουν είναι πλήρωμα. Συν εμένα, γιατί αισθανόμαστε την εκπομπή δικιά μας. Mm. Και εσύ σαν καλό φιλαλή όπως που είσαι, ξέρεις ότι εκεί που καταδύεσαι να αποφεύγεις πάντα τα τοξικά πλάσματα της απέραντης θάλασσης φύγης των ανθρώπων. Να είσαι πάντα καλά και να κάνεις την εκπομπή σας έτσι. Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι, σας έδινε χθες ένα χασκάπιο μήνυμα και ρώτησα αν είμαι με τον Βελόπουλο. Να το απαντήσω. Εγώ είμαι ταξινόμητος και εκεί δεν μόνο αυτός. Και όπως είπε και ο αρχαίος φιλόσοφος Δημόναξ, δεν πιστεύω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι ελεύθερος και νομίζουν όλοι ότι το είπα καλά, Τζάκη. Ο αρχαίος φιλόσοφος Δημόναξ, ο κοινικός. Και όπως έχει πει και ο Νίτσε, ο φιλόσοφος, ό,τι και να έχουμε πει εμείς, τα έχουν πει όλα αυτά χιλιάδες χρόνια πριν από εμάς οι αρχαίοι. Η τρίτη παρατήρησή μου ήταν με τον κύριο Αλέξανδρο που σας είπε για τη μάχη των Δερμοπυλών και ότι ο Αλέξανδρος κατανίκησε τους θεσποιείς, τους κατέσπαξε. Έκανε ένα λάθος. Ο Φίλιππας ήταν αυτός που κέρδισε τον ιερόλογο και τους κατέσπαξε. Ο Μέγας Αλέξανδρος κατέσπαξε τους Σπαρτιάτες. Γιατί δεν πήγανε μαζί του να πούμε, δεν εξτρατεύσατε μαζί του, γιατί εξτρατεύσαν όλα τα κράτη, μέλη. Δηλαδή οι πόλεις κράτη που ήταν τότε μαζί με τον Αλέξανδρο εναντίον του Δαρίου. Στην Περσία υπάρχει ακόμα η επιγραφή στην κόρη που γράφει. Όλοι μαζί πριν λα και δαιμονίου. Δεν ξέρω να το έχετε ακούσει.
0: Σωστά.
1: Όχι, δεν ήταν ψεσπίδι, δεν πάτησε καθόλου ψεσπίδι. Ήδη του είχε καθαρίσει ο πατέρα ο πρίγκιπας τον ιερό λόγο.
0: Ναι.
1: Η τρίτη παρατήρηση, η τέταρτη παρατήρησή μου ήταν με τον κύριο και μαζί να θυμάται το παιδί του που λέει ότι στην Κρήτη. Ότι τους τραγουδάνε εκτός. Αυτά είναι, το είναι βέβαιο γιατί είναι από τα ομηρικά έπη. Όταν ο Έκτορας σκότωσε τον Πάτροκλο και τον πήρε πίσω να πούμε να τον εκυπέψει, την ώρα που του πάνε φωτιά να πούμε τότε τους κέγανε νεκρούς, άρχισε να χορεύει το χορό τον Πυρίγιο γύρω γύρω από την τάπο του. Πάντα οι Έλληνες δεν γονατίζανε μόνος στους νεκρούς τους και τους και τους τραγουδάγανε και τους χορεύανε. Δεν γονατίζανε σε κανέναν άλλο. Θα ήθελα επίσης να δώσω τα χαιρετήματά μου στον λογό γέροντα του διαστημοπλίου, τον Μπαρμπακόσα, στον Γιώργο που μου έστειλε τα χαιρετήματά του χθες από το Μενίδη και στην κυρία Ευαγγελία από πού είναι.
0: Από Κάριστο, Μέγαρα, Εύβοια.
1: Απ' την Εύβοια, να είναι πάντα καλά και όλοι οι συνακροατές και όλα τα μέλη του πληρώματος. Αν του τα λέγε μερσί μποκού.
0: Καλό σου βράδυ, Κώστα. Καλό σου βράδυ. Ωραίες παρατηρήσεις όλες. Ωραίες παρατηρήσεις του Κώστα. Θα περάσουμε, ναι, δεν πάμε στην επόμενη γραμμή. Θα πάμε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα, Αλία.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Γιάννης είμαι.
0: Έλα, Γιάννη.
2: Ξέρετε, μην μπερδευτείς με τις Γιαννάδες τώρα, γιατί παίρνουν πολύ με τα ανέκδοτα.
0: Ναι.
2: Πώς όλα κανένα ανέκδοτο. Λία, πήρα να σου πω δύο πραγματάκια. Αυτός μας απειλάει τώρα. Δεν θα φάει, λέει, δεν θα πει νερό. Ο γιατρός δεν θα πει. Τι λέει, μωρέ, απειλείς τώρα το κράτος, δεν θα πεις νερό, με διάγκη με χαρά σου, δεν θα φας. Πέθανες έναν άνθρωπο και δεν θα φας, οι άλλοι τα ίδια, πώς το πάνε δηλαδή, να βγουν έξω με προεστικούς όρους. Φάγανε ένα παιδάκι τζάπα, χωρίς να τον έχω τίποτα, τραγουδιστή τον έβλεπα, δεν με διάφερνε γιατί. Την πολιτική του ζωή, αν έχει παντρευτεί, αν αυτό είναι δικό του θέμα. Ήταν ένα ήσυχο παιδί και στενοχωρέθηκα πάρα πολύ. Τώρα μας απειλάει συνέχεια, βλέπω εδώ στην τηλεόραση, δεν θα πάω, δεν θα πιω νερό. Ποτέ με πει, δηλαδή κάνει το κράτος για να σε βγάλουμε με περιοριστικούς όρους. Αυτό ήθελα να πω. Δεύτερο μετά, θέλω να πω και τ' άλλο ότι είχα πει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ, μόνο το γέροντα, το συγχωρημένο, το Καραμαλή ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Ναι. Απρόσταθα ξέρω ότι εδώ στην Ελλάδα είναι λεφτάδες πάρα πολύ και ένα 28-29% όχι Νέα Δημοκρατία. Πάντα δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα, αυτό το 29%. Έστω δεύτερο κόμμα, ας έβγαινε αυτός ο κύριος Βελόπουλος, γιατί αυτή τη στιγμή τον θέλω τον κύριο Βελόπουλο, γιατί τον ψήφισα μια φορά μόνο, μια χρονιά. Δεν ψήφισα τον Τσίπρα τότε που έβαλε με τον Καμένο δεύτερη φορά και κάνανε πάλι κυβέρνηση, γιατί τον είδα τον κύριο Τσίπρα τι ήταν και έφυγα. Τώρα ήθελα να δω και τον άλλον που βγήκε από τη φυλακή 13 χρόνια, δικάστηκε και πανηγύρισε, λες, και ήταν ο Σταρ. Καλά ρε, βέβαια, να δικαζόμουν 13 χρόνια και θα σήκωνα τα χέρια ότι βγαίνω σαν Σταρ. Δικάστηκε 13 χρόνια. Και που θέλει, τον κάνουμε και Σταρ, να το στήσουμε και στο Σύνταγμα. Και αυτός είναι ο κύριος Κασιδιάρης. Δεν με ενδιαφέρει τι κόμμα είχε, αλλά δικάστηκες. Και βγήκε από τη φυλακή, σήκωνα Σταρ, μαζευτήκαν όλοι εκεί πέρα. Από τη φυλακή βγήκες, δεν πήγες πουθενά. Για κουαζέρα ή σαν στάρβηκε και αυτό με έχει πληγώσει σαν Έλληνας. Ας βάλουν ψήφο, ούτε 1% δεν πέμπει, εγώ δεν είμαι ούτε με το Κομμουνιστικό Κόμμα, ούτε με Χρυσαυγίτες. Είμαι απλώς, θέλω να κυβερνήσει κάποιος, να προσέξει την Ελλάδα, γιατί έχω κάνει εγγόνια, έχω κάνει παιδιά. Πόσο θα είναι η ζωή δικιά μου, λίγα χρόνια έχω. Τουλάχιστον να ζήσουν τα εγγόνια μου και τα παιδιά μου καλύτερα. Αυτό θέλω. Δεν θέλω ούτε Κομμουνιστικό Κόμμα, ούτε Χρυσαυγίτης να.
0: Καληνύχτα. Καληνύχτα Γιάννη. Μου ακούτε όλες τις φωνές σας. Το ξέρετε. Έτσι με προσοχή. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, παιδιά. Ευκαιρία είναι, αφού δεν ακούω φωνή. Αυτό. Μιλήσω εδώ πέρα να δούμε. Έχουμε γραμμή. Πάμε. Μετά διαβάζω τα παιδιά μέσα στο διαδίκτυο. Πάμε. Που με βλέπουν τηλεοπτικά.
3: Ναι.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Ευαγγελία από Ερέτριο είμαι.
0: Γεια σου, κυρία Ευαγγελία.
3: Τι κάνετε, θα χαίρομαι που σας ακούω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κώστα τον Αυγολέμωνο. Ήταν τιμή μου που με χαιρέτησε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ως προς το χθεσινό φίλο μας που είπε πολύ ωραία πράγματα για τη μάχη του Μαραθώνα.
0: Ναι.
3: Και αναφέρθηκε σε ένα όντως πολύ ενιγματικό στρατιώτη που εμφανίστηκε από το πουθενά και εξαφανίστηκε επίσης με τον ίδιο τρόπο.
0: Τον Εχετλέο.
3: Το όνομά του ήταν Εχετλέος.
0: Ναι.
3: Εχετλέος. Ναι. Επειδή κρατούσε ένα όπλο σαν άρωτρο,
0: ναι.
3: Που στην αρχαία ελληνική λεγόταν Έχετλο, κάπως έτσι το άρωτρο.
0: Ναι.
3: Και σκότωσε δυσανάλογα μεγάλο αριθμό περσών από ότι ένας κανονικός στρατιώτης της αρχαιότητας. Επίσης, πολλοί εικάζουν ότι πρόκειται για χρονοταξιδιώτη, πάρτε το όπως θέλετε, και όταν πυροβολούσε σε εισαγωγικά, όχι βέβαια με σφαίρες, αλλά με λάμψη τους Πέρσες, είχε πει στους Έλληνες στρατιώτες να μην κοιτάνε τις ασπίδες των Περσών, γιατί θα τυφλωθούν. Μερικοί βέβαια τυφλώθηκαν, γιατί κοίταξαν. Έχουν γραφτεί βιβλία επί βιβλίων για τον Εχετλέο. Εκεί κοντά είναι και η πρώην βάση της Νέας Μάκρης, που την είχαν οι Αμερικάνοι, τώρα την έχουν εγκαταλείψει βέβαια, γιατί η τεχνολογία τους έχει προχωρήσει και δεν χρειάζονται το χωροχρονικό τούνελ που τους εξασφάλιζε πολύ καλές επικοινωνίες απόρριτες με την Αμερική, το οποίο αυτό χωροχρονικό τούνελ βρίσκεται από τη Νέα Μάκρη στους πεταλιούς της Εύβοιας απέναντι. Είναι ένα τέτοιο τούνελ το οποίο εκμεταλλεύτηκαν και στο πείραμα της Φιλαδέλφειας, το πασίγνωστο πείραμα της Φιλαδέλφειας με το καράβι οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, εμφανίστηκε αυτός ο ενηγματικός ηχετλέος ξαφνικά. Φορούσε παράξενο ρούχα και μοιάζε με αγρότη. Και επειδή οι άνθρωποι τότε δεν ήξεραν από σύγχρονα όπλα, όπως εικάζουν πολλοί μελετητές, τον πέρασαν ότι κρατούσε άρωτρο. Αν σκεφτείτε πώς είναι το σημερινό όπλο με το γεμιστήρα, δεν μοιάζει κάπως με άρωτρο. Ναι, τέλος πάντων, πούμε... αυτά και άλλα πολλά έγιναν. Και επειδή ο φίλος μας εχθές αναφέρθηκε και στον πανικό, ο πανικός είναι σύνθετη λέξη από τη λέξη παν, που είναι ο Θεός Πάνας. Με την ακολουθία του βέβαια έκανε αυτό το πανικό. Από το όρος της Πεντέλης, άλλη αμαρτωλή ιστορία αυτή με το... με τα διάφορα φαινόμενα που παρατηρούνται εκεί στη σπηλιά του Νταβέλη κλπ. Κατέβηκε τρομερός κουνιαχτός, δηλαδή σκόνη, τεράστιο σύννεφος σκόνης και τεράστιες φωνές έτσι που τρόμαξαν τους Πέρσες, και λένε οι αρχαίοι ότι ήταν ο Πάνας με την ακολουθία του που κατατρόμαξε τους Πέρσες και έχασαν τον μπούσουλα δηλαδή, όπως θα λέγαμε σήμερα. Χαιρετίσματα στο φίλο μας που εχθές θέλησε να μας πει αυτή την ωραία ιστορία, και όποιος νομίζει ότι η ιστορία είναι μια βαρετή ιστορία, δεν είναι. Λοιπόν, ελπίζω να μην σας ζάλισα.
0: Σε ευχαριστώ, κύριε Ευαγγελία.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που υπάρχετε. Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Και βράχη λέει τότε, μετακινήθηκα, πέσανε, τρομάξαν οι Πέρσες. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι μερικά πράγματα τα οποία πάμε από την πραγματικότητα στη φαντασία ή στην πραγματικότητα κάποιων περιγραφών, τις οποίες μπορεί να το έχουν και δεν ξέρω. Λέγεται εκεί πέρα, όταν φτάσανε εκεί, δεν πλησιάσανε καν το μαντίο των αδελφών. Κάποιες πράγματα, κάποιες αστραπές, όπως λέει και είπε η κυρία, κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν λογικά για πολεμικά, σαν ακτίδες φωτός, και μερικοί υποστηρίζουν σήμερα από τότε λέιζερ. Εντάξει, λίγο δεν μπορώ να το, δεν ξέρω πόσο είναι κοντά στην πραγματικότητα ή αν είναι και λίγο με μεγέρθηση όλα αυτά. Λοιπόν, τα μεσημέρια, 12 με 1, ο Κυριάκος Σοβελόπουλος εδώ, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Ο Σερέτης μετά, με τις ωραίες εκπομπές του. Ο Στέφανος Οχιός, Ράδιο Μακελάριδες. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Και πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
4: Άγγελος είμαι από τον Κέρακα.
0: Γεια σου, Άγγελε.
4: Ήθελα σας παρακαλώ να σας πω ότι εδώ λέγεται η ελληνική διανομή αερίου. Αυτή έγινε λοιπόν ενάων, έναων. Δεν ξέρω που τονίζεται. Έναων ή ενάων εδώ. Αυτή έκοψε το σταθερό τηλέφωνο και έχει βάλει ένα πενταψήφιο πανάκριβο για να επικοινωνήσεις μαζί τους. Και μόνο το σταθερό το έχει μόνο για βλάβες τυχόν.
0: Τι λες.
4: Αυτό το πράγμα είναι μεγάλη απάτη.
0: Περίμενε, Άγγελε. Περίμενε να μας δώσει μία διευκρίνηση. Λοιπόν, υπάρχει μία εταιρεία η οποία εννοείς έχει κινητή, είναι όπως σε άλλες εταιρείες, έτσι.
4: Το ΕΔΑ, η ΕΔΑ, διανομή αερίου στον κόσμο.
0: Καινούργια τώρα εταιρεία.
4: Τώρα είναι. Και είχε σταθερό τηλέφωνο το οποίο έπαιρνε ο κάθε άνθρωπος.
0: Ναι.
4: Τώρα το σταθερό έγινε μόνο για τις βλάβες, για τυχόν βλάβη αερίου, και για να επικοινωνήσεις μαζί τους, είναι στους αμπελόκηπους αυτή η εταιρεία.
0: Ναι.
4: Για να επικοινωνήσεις μαζί τους παίρνεις το 11-150, που είναι πανάκριβο, 10-15 ευρώ για να μιλήσεις.
0: Καλά ρε Άγγελε, συγγνώμη αυτό... τώρα, δεν θα πω ούτε συνήγορος ούτε εναντίον τους. Δεν ξέρουν πώς θα χάσουν τους πελάτες όλους.
4: Όχι, δεν μπορεί να χάσει. Σου λέει αυτό, εμείς δεν θέλουμε να μιλάμε μαζί σας. Στείλω μας ένα email, δεν θα παίρνουν τίποτα, ούτε σου απαντάνε ούτε τίποτα. Είναι η καινούργια απάτη που λέμε.
0: Ναι, δεν θα επηρεάσει τους πελάτες, πελατεία.
4: Όχι, δεν μπορεί, γιατί είναι στις εταιρείες, στις, την Energoway, την Πρωτέρια, την άλλη. Η διανομή αερίου είναι η μεγάλη εταιρεία που δίνει τις... στις εταιρείες αυτές τις μικρές, και δεν μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί τους. Μάλιστα. Για ένα τυχόν λάθος, για το, οτιδήποτε επικοινωνήσεις.
0: Ναι.
4: Είναι, ενώ είχαν σταθερό, πουλήθηκε ξαφνικά, δεν ξέρω, άλλαξε και έγινε μόνο με το 11-150. Δυστυχώς αυτό είναι μεγάλη απάτη. Πρέπει να το κοιτάξει ο κόσμος και να φωνάξει. Οι αξιολογήσεις στο ίντερνετ είναι, μιλάνε πολύ άσχημα για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Σου λέω κάτι, δεν με βοηθάς όμως, Άγγελε, σου είπα κάτι, χωρίς να πούμε εναντίον σε δε. Δεν θα επηρεάσει την πελατεία και μου λες όχι.
4: Δεν μπορεί να επηρεάσει, γιατί το σταθερό αέριο.
0: Όταν τα ακούς τώρα εσύ ή όταν πει σε ένα γνωστό σου, κοίταξε, μην τυχόν πα αυτή. Λέει κάπου για δίποτε εταιρεία. Δεν λέω για αυτήν την εταιρεία μόνο.
4: Δεν είναι εταιρεία για να πα να γραφτεί για να παίρνει αέριο. Αυτή κάνει διανομή αερίου σε όλες τις άλλες εταιρείες. Στη ΔΕΗ, στην ΕΝΕΡΒΕΗ.
0: Ωραία. Τη χρειάζεσαι μετά εσύ σαν πελάτης.
4: Τη χρειάζεσαι, γιατί όταν γίνει ένα λάθος στην καταμέτρηση και σου ήρθε ο λογαριασμός, σου λέει η ΕΝΕΡΒΕΗ ή η ΔΕΗ έχει κάνει το, τα έχει κάνει και πρέπει να πάρεις εκεί τηλέφωνο.
0: Κατάλαβα.
4: Και παραπέμπουν εκεί. Για να μιλήσεις εκεί είναι το πενταψήφιο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα έγινα, τώρα κατάλαβα καλύτερα.
4: Ναι. Και το κάνανε τώρα τελευταία, άλλαξε μάλλον ονομασία. Γιατί έγινε ΕΝΑΟΝ. ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, δηλαδή ελληνική διανομή αερίου, αλλά ΕΝΑΟΝ. Ή ΕΝΑΟΝ ή ΕΝΑΟΝ. Το γράφει μέσα,
0: ναι.
4: Και αν δείτε τις αξιολογήσεις είναι τρομερές εναντίον τους. Τρομερές. Μιλάμε για πάρα πολλές.
0: Ναι. Ας το δουν αυτό και ας λάβουν τα μέτρα τους αυτοί που το έχουν κάνει.
4: Η ενέργεια δηλαδή μας έχει κατατροπώσει. Τι να σας πω. Έχει διαλύσει τα σπίτια η ενέργεια. Πώς θα ζεσταθούμε, πώς θα κάνουμε, πώς θα κάνουμε, τίποτα.
0: Βέβαια.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Σε ευχαριστώ, κύριε Άγγελε.
4: Γεια σας.
0: Για να ακούστηκε και αυτό, και... να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παιδιά, ό,τι είναι και είναι εις βάρος σας, κάντε ό,τι μπορείτε να κάνετε άμυνα. Έχω πει εγώ εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Είχα πει και ένα περιστατικό εδώ πέρα. Μία που δεν την είπα γιατί κοίταγα να δω αν θα τη διορθώσουνε. Μου στείλε, μου πετώσει το συμβόλαιο και μετά ήταν εσύ πέντε. Λέω, μα ξέρετε κάτι, λέει. Γιατί έστειλε, λέει, άνθρωπε, τη λέω. Πες μου, δώσ' μια δικαιολογία, γιατί μου έστειλε παραπάνω 7 ευρώ. Ξέρεις κάτι, λέει, συγγνώμη, μετά από 10 λεπτά, λέω, αν μέρο το βράδυ δεν μου πείτε, και μετά από ένα τέταρτο, ο φίλο ο Άλεξα του Σαρβανίτη μαζί. Μετά από ένα τέταρτο, να σου πω, λέει, κάναμε λάθο. Δεν είχαμε κάνει κάτι αυτό, πώς το λέμε, εκπτώση. Τι εκπτώση, δεν μου είχε πει κανεί για έκπτωση. Μου είχαν πει συγκεκριμένα κάτι. Κάνανε στροφή. Όταν είδα ότι δεν μάσαγα, δεν ήταν για τα 6 ευρώ, παιδιά. Είναι ότι 6-6 ευρώ με χιλιάδες πελάτες είναι ένα κλέψιμο το οποίο δεν στο λέω από την αρχή. Ρε άνθρωπε, τόσο είναι το πάγιο, τόσο είναι αυτό. Ξέρεις τι να σου λέει τόσο και μετά σου λέει είναι 7. Δεν είναι μια κοροϊδία. Τον πρώτο λογαριασμό εννοώ. Τον πρώτο χωρίς κανένα. Ήταν και 15 μέρες, αλλά λέω δεν βαριέσαι. Και πες πως είναι προπληρωμένο για ένα μήνα, αυτό το σέβομαι. Τι είναι αυτό, λέει, δεν μπορώ να μισό λεπτό. Λέω, εδώ είμαι υπεύθυνο. Είχατε πάρει 50 τηλέφωνο μέχρι να γραφτώ. Τώρα πώς γίνεται να μην δεις κανέναν. Δεν ξέρω κι εγώ, λέει, αυτό το συμβόλαιο που όπως μου είπα, όπως σας είπα, έκανα και έγινε, δεν θα πω την εταιρεία ακόμη, γιατί ήθελα να έχω κανένα άλλο κρούσμα για να τους φτιάξουμε μια και καλή. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή ή όχι. Όχι. Ωραία, τώρα να διαβάσω λίγο, παιδιά. Καλησπέρα, καλή εκπομπή από το φίλο μας το Θωμά, γεια στο μάμου. Συγχαρητήρια για χθες, για 45.000 προβολές χθες. Θωμά μου, σε ευχαριστώ που το λες, γιατί ούτε σε γνωρίζω, να είσαι καλά. Και όταν το λέω εδώ, μπορεί κάποιος να μην ξέρει στοιχεία τέτοια και να νομίζω ότι πετάω παραμύθι και τέτοια. 45.000 χθες, την Πέμπτη 49.50 είχαμε σπάσει όλα τα ρεκόρ. Γι' αυτό σε ευχαριστώ τα βράδια. 45, όπως το λες είναι. 45.000 χθες από το διαδίκτυο μόνο. Μόνο από το διαδικτυακό κανάλι. Δεν γίνονται αυτά. 45, ας το ραδιομάχη. Το ραδιομάχη εκατοντάδες χιλιάδες είναι αυτό το συγκρότημα. Είναι αυτοί οι παρουσιαστές. Δεν βάζω καθόλου εκεί πέρα ότι βάζουμε και εμείς το κεράκι μας. Εδώ το διαδικτυακό 45.000, όπως το λέω ο φίλος μας ο Θωμάς. Να είσαι καλά, Θωμά μου. Πάει να πει ότι παρακολουθείς εκεί ή είδες που εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα αυτά τα νούμερα. Δεν μπορώ να παπατήσω τίποτε στο YouTube να πω βάλτε παραπάνω ή βάλτε μου λιγότερα. Λιγότερα μπορώ να βάλουν πουθενά. Αλλά λοιπόν, Ουρανία. Καλησπέρα, Ηλία. Καλή ευλογημένη εκπομπή. Γεια σου, Ουρανία μου. Καλήνες πέραν, Ηλία. Καλήνες πέραν, Άπαντες. Σωστό. Ενώ από την Αγγλία, ο φίλος μας, ο φανατικός Δημήτρης. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή να έχουμε και σήμερα. Άρε, Δημήτρη. Ευχαριστώ, όλους σας ευχαριστώ, αλλά λέω το Δημήτρη πήγαινε στο εξωτερικό και... Λοιπόν, ο Βαλάντη λέει καλησπέρα Δημήτρη επίσης. Καλησπέρα Κακλαμάνια από Τουρκία. Γεια σου φίλε Ιουσούφ. Γιατί δεν με λες ένα βράδυ Ηλία ρε Ιουσούφ. Εγώ είμαι περίεργος λίγο. Γιατί μου λες το επίθετο μόνο. Εγώ σου λέω γεια σου λέει Ιουσούφ. Γιατί δεν μου λες και εσύ Ηλία ένα βράδυ. Το Κακλαμάνια έχει πολλές έννοιες. Έχει μία εκτίμηση στο επίθετο. Αλλά έχει και μία απόσταση από το Ηλία. Ξέρω το καλό που έχει το επίθετο, αλλά και το παράξενο. Έτσι, να είσαι καλά όμως φίλε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, έχουμε τη Μερούλα. Καλησπέρα Ηλία και σε όλους όσους ακούμε. Έχουμε τον μάλλον Δήμος. Καλησπέρα Ηλία με την υπέροχη σου εκπομπή και σε όλη την παρέα. Ναι. Α, όχι, όχι, όχι, είναι η Πατρινού. Όχι, ψεύτης είμαι. Πατρινού Φέη. Γεια σου Φέη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ Φέη. Νόμιζα ότι ήταν του Δημήτρη. Πάλι μοιάζει με τον Δημήτρη η υπογραφή του Δήμου και έχει και κάτι αριθμούς 7. Οπότε έχει και η Φέη εδώ πέρα 47 τη λέει 16. Λοιπόν, Μερούλα. Καλησπέρα. Α, στη Φέη μιλάτε μεταξύ σας. Καλησπέρα Φέη, καλώς ήρθες. Ωραία. Και αν μιλάτε μεταξύ σας, δεν σας διαβάζω βέβαια. Είπατε ένα καλησπέρα, δεν χρειάζεται τώρα 100 φορές. Λοιπόν. Η μία στην άλλη βλέπω ότι είστε θα φτιάστε. Λοιπόν, χαίρομαι κοριτσάκι μου, λέει μία στην άλλη. Γεια σου Φέη μου, γεια σου Μερούλα μου, γεια σου Τάδε. Μ' αρέσει όμως αυτή η παρέα, γιατί και εκεί είστε χιλιάδες κόσμος και είναι και ωραίο αυτό που κάνει την παρέα. Και απλώς και μόνο μην είστε γεια σου Φέη, γεια σου, γεια σου Ηλία, γεια σου. Γράφτε και θέματα. Δηλαδή, αν γράψετε γεια σου Φέη, είδες τι έγινε σήμερα. Έπεσε ένα κομίτης ξέρω εγώ. Δηλαδή να μαθαίνουμε και νέα. Μην είναι μόνο γεια σου Φέη μου, γεια σου Βαλάντη μου, γεια σου Μέρη μου. Λοιπόν, Φέη μου, οι φωτεινοί άνθρωποι έτσι νιώθουν. Συμφωνώ. Μ' αρέσει αυτό, γι' αυτό στο διαβάζω Μερούλα. Μεγάλο πράγμα να είναι κάποιοι άνθρωποι να εκπέμπουν καλά πράγματα. Λοιπόν, για να έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος, μου λέει, το κάνουνε πενταψήφιο. Σε βάζουν στην αναμονή και σου έρχεται ο λογαριασμός κουστούμάτος. Σωστά. Και καλησπέρα Ηλία, τι κάνεις? Πιάσαμε το ενεργειακό θέμα και το κόστος. Είναι όμως παιδιά, νομίζω ότι αυτό το θέμα καλά έκανε που το έθιξε ο κύριος, πώς είπαμε, σταμάτησε το μυαλό μου τώρα, ο Άγγελος ήταν νομίζω, έτσι. Λοιπόν, Ηλία, οι εταιρείες είναι μπάχαλο τώρα, κλέβουν και τα μαγαζιά τους, σταδιακά, του Κοσμοτέ σταδιακά, για να βρεις άκρη κάνεις αίτηση στο Θεό. Α, κλείνουν, όχι κλέβουν, όχι κλέβουν, παίρνω πίσω τη λέξη παιδιά, δεν μ' αρέσει, να πω κάτι λες και είναι ευαλτό, εντάξει. Κλείνουν και τα μαγαζιά. Καλά λες και μετατρέπεται σε μια αμερικάνικη εταιρεία. Καλά λες, καλά λες. Κατεβάζει ένα προθέσμια επιγραφή εκεί Κοσμοτέ και μπαίνει ένα δύο γράμματα κάπως έτσι. Πάντως είναι αμερικάνικη εταιρεία. Κατάλαβα. Γιατί μου είπε και ο Αρβανίτης, ο Αλέξανδρος, μου λέει Κακλαμάνια αυτή είναι η εταιρεία, την έχουμε στην Αμερική. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και έχουμε. Σε ακούμε πάρα πολύ, λέει ο Θωμάς. Να είστε καλά παιδιά και να έρθουμε σε λίγο έτσι ελαφριά πριν αρχίσουν τα βαριά όλες τις ώρες που γίνεται χαμός τα βράδια. Παναθηναϊκός και φυσικά Παναθηναϊκός, πάλι τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός. Δύο Ουναΐ, δύο γκολ εκεί, ένα που ο Τετέι το κέρδισε, το χτύπησε Ουναΐ και μετά ένα ωραίο γκολ. Έχει μια ομάδα καλή νομίζω. Α, μου γράφουν τώρα, μου στείλει ένα μήνυμα μια φίλη, να είσαι καλά. Το ΤΑΦ μπήκε, λέει, έγινε τέλεφο, δεν ξέρω. Το ΤΑΦ σίγουρα, πάντως μπήκαν κάνα δύο γράμματα, να δεν είχα. Δεν ξέρω αν είναι αυτά τα γράμματα, αλλά για να μου λέει έτσι, την ευχαριστώ. Μέσα μήνυμα. Λοιπόν, για να έρθουμε, παιδιά, για τα. Ναι, αυτό που λίγο. Σε λίγο θα διαβάσω, παιδιά, αυτά που λέτε. Όσο για το. Ομάδες φέτος είναι. Α, Telecom, Telecom, ναι. Ευχαριστώ. Ομάδες, μακάρι να είναι όλες προς το καλύτερο. Για να δουν ο κόσμος, οι φίλαθλοι, καλό ποδόσφαιρο, παιδιά. Δεν είναι θέμα που είναι Παναθηναϊκά και εγώ και τα λέω. Πέρσι, σε εισαγωγικά, θα είχα συνέχεια τον Παναθηναϊκό. Έλεγα ομάδα, έχουμε εμείς, τι είναι αυτά. Για πέταμα είμαστε. Θυμάστε, όσοι έχετε, είστε παρελθοντικοί ακροατές, θυμάστε ότι δεν έλεγα όποτε ομαδάρα και τέτοια. Φέτος όμως είναι πιο στρωμένο. Πάει να κάνει κάτι ο Παναθηναϊκός. Πολύ κίνηση, πολύ αφό, πολύ μαρκάρισμα που έκτισε ωραία τεχνίτη. Κάτι γίνεται. Μην μιλάμε ακόμα, δεν ξέρεις τι γίνεται. Πρώτες εβδομάδες είναι, αλλά εύχομαι όλες οι ομάδες να είναι καλές. Λοιπόν, λίγο να σας διαβάσω εσάς παιδιά, λίγο να σας διαβάσω ακόμη είναι μισό λεπτό. Α, Βαλάντι, Παναθηναϊκάκια. έχουμε βάσει με ελπίδες για πρωτάθλημα, Ηλία, λέει φέτος. Έτσι, στην Πανάθα την ωραία πάντοτε κρατώ σημαία. Το έχει ξαναγράψει μέρη Παναθηναϊκά, άρα σε βλέπω και σένα. Λοιπόν, καλησπέρα Ηλία από Σάμο και σε όλους τους φίλους. Μαρία Θωμαΐς, να είσαι καλά Μαρία μου. Για να δω, Θωμαΐ Ζούκη, ναι, Μαρία Θωμαΐς. Τώρα το Μαρία Θωμαΐς είναι γυναικείο όνομα, δύο, το έχεις δύο ονόματα. Ή ρε Μαρία, είναι μία Μαρία και μία Θωμαΐς εκεί. Γράψε μου. Μήπως είστε εκεί δύο συγγενείς, φίλοι, ό,τι να είναι. Έτσι, γράψτε αυτό. Μόνο και μόνο. Αν μοιάζει, λέει, το κύπελο, το χάνω. Ποτέ δεν το θυμάμαι. Μανί, νοσκ. Ναι. Έτσι λέει ο φίλος, το ξεχνάει. Εντάξει, δεν είναι και μεγάλοι αγώνες τώρα, παιδιά, αυτό πάνω που έχουν ενδιαφέρον με την έννοια να προχωράει μια ομάδα, αλλά πραγματικά δεν είμαστε και, αν δεν πετύχει μπροστά μας και τηλεόραση να πούμε άμα αν έχει ποδόσφαιρο, δεν τα θυμόμαστε. Όπως και τώρα παίζει ο ΠΑΟΚ, έτσι, και κερδίζει τον Ατρόμητο 1-0, ξέρετε, τον 25ο λεπτό. Και ο ΠΑΟΚ, μια ομάδα που έχει δώσει δυνατό παρόν και στην Ευρώπη και εδώ, ιστορικός σύλλογος, όπως και όλες αυτές οι ομάδες του παλιού ΠΟΚ, πώς λεγόταν εκεί πέρα, αλλά και πέρα από αυτές ήταν κάποιες ομάδες. Λοιπόν, παιδιά, 2-10, 7-10, 8.000. Ήθελα να ξέρω εκεί πέρα στα σχολεία που ξεκινήσε τώρα. Πάμε γραμμή τότε. Παρακαλώ, ναι, ναι. Έπεσε μια γραμμή. Πάμε σε άλλη. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Ηλία μου.
0: Καλησπέρα σου.
5: Ο Σπύρος είμαι, τι
0: κάνεις? Έλα Σπύρο μου. Πώς πάει η δουλειά?
5: Είχες μια πορεία για το κόκκινο σκουλίκι, Είχες μια πορεία για το κόκκινο σκουλίκι. Θέλω να στηρίξεις την απορία.
0: Απορία?
5: Την απορία που είχες για την Κυφυριακό στο Κηφισό, που ήταν ένα κόκκινο σκουλίκι.
0: Α, ναι, ρε Σπύρο, ναι.
5: Παίζει Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι.
0: Παίζει τώρα, τι ώρα?
5: Τώρα, 10 η ώρα, τι ώρα παίζει, 10 παρά, 10 η ώρα, τι ώρα παίζει.
0: Έλα ρε Σπύρο, και ξέρεις το μυαλό μου, δεν σου το λέω τώρα, με βοήθησες πολύ, αλλά έλεγα, μα τι δουλειά έχει σήμερα Ολυμπιακός, τέτοιο, παίζει Ολυμπιακός και παίζει Ευρώπη,
5: Έχω μπλέξει τώρα.
0: Παίζει Ευρώπη.
5: Παίζει Ευρώπη.
0: Βέβαια, τότε πολύ λογικό αυτό που γινόταν.
5: Ναι. Τι λογικό, ρε Ηλία, να σου πω κάτι. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα να πούμε. Ομάδες είναι. Εγώ δεν έχω ακούσει έναν Έλληνα να παίξει στον Ολυμπιακό. Εγώ καμάρωσα τον Όφη με 7 Έλληνες παίκτες μέσα και τους πετσόκοψε όλους. Αν δεν παίξει Έλληνας μέσα, παίκτες, οι περισσότεροι να είναι Έλληνες. Να τα αφήσω αυτό. Να τα αφήσω αυτό. Έτσι, για το ποδόσφαιρο. Άστος, να κάνουν τι θέλουν. Έτσι, Ηλία. Για τη ΔΕΗ, για το ενίκιο, για το σούπερ μάρκετ και για τα κάψιμα, μια τέτοια διαδήλωση, μια πορεία διαμαρτυρίας δεν μπορεί να κάνει κανένας Έλληνας. Για τις ομάδες τρέχουν όλοι, ρε Ηλία. Είναι αυτό το χάλι. Να τρέξουν, εγώ δεν είπα να μην τρέξουν. Να πάνε σε όλα, αλλά να είναι σε όλα μέσα. Όσο για το Μαζονάκη, ρε Ηλία, που δεν σου είχε πει κουβέντα για αυτό το θέμα, έχω απορίες γι' αυτό και δεν μιλάω. Πες τι απορίες έχω, ρε Ηλία. Δεν έχω εξηγήσει κανένας. Γιατί δεν θα πάρω απαντήσεις πουθενά σε αυτά τα θέματα.
0: Πες μου, γιατί ξέρεις, καλό είναι να ακούγονται όλοι.
5: Τι έχω αισθανθεί, έτσι. Δύο μήνες πριν τον βγάλανε τον άνθρωπο και πήρε σε μια συνέντευξη και μίλησε να πούμε ότι υπάρχει, να πούμε, συμβόλαιο θανάτου εναντίον του και το όνομά του παίζει μέσα στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Και λέει, ρε παιδιά, εγώ λέω, τι σχέση έχω με αυτά, Ελένα, και δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που μου πάνε. Το έχει μάθει.
0: Όχι, αυτό, όχι. Πρώτη φορά το ακούω. Σπύρο, πρώτη φορά το ακούω αυτό.
5: Ναι, όχι, συνέντευξη, υπάρχει στο YouTube. Πάτα την τελευταία συνέντευξη του Μαζονάκη. Υπάρχει στο YouTube, το είδα και εγώ. Το είδα, το άκουσα. Και στο λέω. Δεν το λέω έτσι.
0: Το έλεγε ο ίδιος. Ο ίδιος.
5: Ο ίδιος, ναι, στη συνέντευξή του. Λοιπόν, δεύτερον, αυτοί οι γιατροί που πήγε εκεί ο Χριστιανός, Θεός χωρέστον, από ό,τι ακούω στο δημοσιογραφικό δελτίο, έχουν πάει και γυναίκες επώνυμων πολιτικών και πολιτικοί και υποκριστές. Όπως έχω ακούσει από τον Ιατρικό Σύλλογο, ότι ήταν το ιατρείο σαν να κάνεις, λέει, στο ανσανσέρ εγχείρηση, λέει, σε κάτι άλλο. Δηλαδή, και έχω ακούσει, και απ' την άλλη, το συνεχίζω για να μην τον μπερδεύω, απ' την άλλη έχουν έναν άνθρωπο εκτός ζωής πάνω από μία ώρα στο ιατρείο, και όλα αυτά, ρε φίλε, άμα τα βάλεις κάτω, δεν συνδέονται μεταξύ τους σαν κομμάτια. Αυτό το παιδί, για ποιο λόγο έχασε τη ζωή του, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα τι παίζεται πίσω από όλη την ιστορία και πού μπορεί να ήταν ο άνθρωπος, λάθος τόπος, λάθος ώρα, κάπου επίτηδες μπλεγμένος και μετανιωμένος. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Βλέπονται πολλά μυστήρια πρόσωπα και πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να πάρω απαντήσεις σε αυτά τα θέματα. Δεν ήταν ένα ιατρείο, ρε Σιλία, το οποίο δεν το ξέρανε. Εδώ πήγαιναν ακόμα από ό,τι λένε σύζυγους πρόεδρου κόμματος. Πήγαιναν επιχειρηματίες, πήγαιναν εφοπλιστές. Και από την άλλη τον έχουνε τον Χριστιανό να πούμε μία ώρα νεκρό μέσα στο ιατρείο. Για ποιο λόγο? Για να είναι σίγουροι ότι θα φύγει. Δεν ξέρω. Εγώ τέτοιες απαντήσεις δεν πρόκειται να πάρω πουθενά. Εγώ λέω σε απορίες μου.
0: Δεν μπορώ σε αυτά να σου απαντήσω, γιατί πρώτον ακούω πως ο Μαζονάκης είπε αυτό που λες πρεσβείες και ούτε καν ξέρω τέτοια πράγματα.
5: Ναι.
0: Μήπως το για χαβαλέ.
5: Ο δικηγόρος του το είπε. Ο δικηγόρος του το είπε αυτό το πράγμα. Τον ενημέρωσε ο δικηγόρος του. Και είπε ο άνθρωπος, εν τότε ζωή άνθρωπος, αιωνία τη μνήμη, παιδιά μου, λέει, δεν έχω καμία σχέση, λέει. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει. Δεν έχω εχθρούς, λέει. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αναφέρθηκε το όνομά μου και βρίσκεται εκεί μέσα, λέγαμε.
0: Μπορεί
5: και
0: να μην βρίσκεται εκεί πάνε.
5: Το βράδυ πριν πάει στο γιατρό,
0: ναι,
5: αυτό το έμαθα από την πιάτσα, είχε μιλήσει με τον Οικονομόπουλο, τον τραγουδιστή,
0: ναι,
5: ο οποίος Οικονομόπουλος ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι ξέρει, όλο το βράδυ είχε πάει σε ένα ιερό χώρο και προσευχόταν για τον αείμνηστο.
0: Τι, όταν έγινε το κακό?
5: Πριν γίνει το κακό, το προηγούμενο βράδυ.
0: Πριν γίνει το κακό.
5: Ναι. Δεν ξέρω τι του είχε πει και έφυγε ο Οικονομόπουλος, ο οποίος είναι πάρα πολύ θρησκευμένο, θρήσκος παιδί. Έχει την νοοτροπία και τη γραμμή σε ώρες σαν να ακούς το λόγο της Φαγιανάκη να μιλάει. Στην αγάπη του περί πατρίδας και οικογένειας, θρησκείας, έχει μια ομοιότητα, είναι όμορος.
0: Ναι.
5: Και λεβέντης. Να είναι καλά και να προσέχει και αυτός. Επικίνδυνα κυκλώματα, ρε Ηλία, επικίνδυνα.
0: Δεν ξέρω.
5: Επικίνδυνα.
0: Δεν μπορώ να τα κρυδέ. Τα ακούω.
5: Και εγώ ακούω. Και να απαντήσω δεν πρέπει να πάρω πουθενά. Απλώς απορίες μου λέω. Στον πες και πες.
0: Ναι.
5: Αυτό, έτσι απλά.
0: Ωραία, Σπύρο μου.
5: Καλό υπόλοιπο.
0: Καλή συνέχεια και στη δουλειά σου.
5: Το γεμάτο.
0: Να είσαι καλά, Σπύρο. Να είσαι
5: καλά. Γεια σου, Ηλία. Καλό βράδυ.
0: Ακούμε πράγματα τα οποία δεν ξέρω, παιδιά. Δεν μπορώ. Όχι τίποτα άλλο. Είναι και επιπόλαιο να πάει να κάνει σχόλιο τώρα. Αφού δεν ήξερα ούτε ότι έχει υποθεί αυτό, μου του κάνει κανεί πλάκα, μου του στέλνει τίποτε κανένα μήνυμα έτσι. Τι δουλειά έχει τώρα πρεσβεία Αμερικάνη και τέτοια. Δηλαδή τα ακούω λίγο εξωγήινα βέβαια. Γιατί ξέρετε και το διαδίκτυο. Είναι λίγο. Βέβαια δεν μου είπε ο Σπύρος ότι ακούστηκε στο διαδίκτυο αυτό. Αλλά το διαδίκτυο ξέρετε τι κουβαλάει. Ό,τι θέλει ο καθένα να. Ό,τι θέλει ο καθένα κομπλεξικό, ο καθένα ζηλιάρη. Ο καθένας με ψυχή τέτοια μπορεί να μπει και να σου γράφει, δεν ξέρει για τον άλλο καθόλου και μπορεί να σου γράφει ό,τι θέλει για να δείξει τη μικρότητά του, ας πούμε. Γιατί το πληκτρολόγιο έχει γίνει πολύ τσαμπουκάς. Πολύ τσαμπουκάς. Όλοι οι τσαμπουκάδες έχουν γίνει στο πληκτρολόγιο. Και άμα δεις από κοντά παιδιά αυτοί που κάνουν τσαμπουκάς στο πληκτρολόγιο, αρκίνουν και τρέχουν. Δεν υπάρχει μάγκας και άντρας που θα κάνει απειλή από το πληκτρολόγιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί ο μάγκας δεν κάνει αυτό, γιατί ξέρει πως τι πάω να κάνω τώρα εκεί πέρα, αφού αυτό δεν μετράει για να κάνω τσαμπουκά. Από μόνο του γίνεται μικρός, ας πούμε. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Μας έχουν γράψει και εμάς πράγματα, ώρα εκπομπής μας έχουν κάνει όλα τα χρόνια αυτά. Και τα θεωρούμε λίγο, λέμε, ένας ακόμη που μπήκε βαρεμένος για να γράψει οτιδήποτε. Και το έχετε δει παντού, σε πολιτικούς, σε ανθρώπους που δεν φταίνουν να τους κάνουν ένα τέτοιο σχόλιο, σε πολιτικούς, σε ποδοσφαιριστές, σε ό,τι θέλεις. Βρίσκονται κάποια μαλακά παιδιά τα οποία βγάζουν. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Ηλία.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, είμαι Σοφία, τα Στάτα.
0: Γεια σου.
6: Δεν μου λες, αυτό το παιδί, ξέρεις τι έγινε με τον Μπαζανάκη. Καλά, έχουν φιλότιμο. Τι πράγμα είναι αυτό? Και κάνει απεργία πείνας. Ξέρεις τι προκοπείς, ξέρεις τι σπίτια έχουν χτίσει. Πάλι για το απόγευμα μια γυναίκα που βγαίνει εδώ στο ράδιο Μάχη. Το απόγευμα τα έλεγε. Άκου να δεις.
0: Να σου πω κάτι, Άλεξα. Η Ρία, λέει, Βασιλόπουλο, ξεκίνησε
6: οι εκπομπές. Αν δεν ήταν επώνυμος,
0: η Ρία ήταν
6: εδώ το απόγευμα. Δεν μαθαίναμε τίποτα, η Ρία. Και θα το έκανε πολύ. Ξέρεις τι έχουν. Σου λέω ξανά, σπίπια. Τι να ακούσεις, τι να ακούσεις που βγαίνανε και δεν μιλάγανε και στους γειτόνους.
0: Καλή επιτυχία να άρχισε, η Ρία. Δεν το ξέρω.

0: γύφτους, οι γύφτοι έχουν πιο αξία από εμάς. Χαλάσαμε την Ελλάδα, πάει, τελείωσε. Δεν, και άμα ξαναβγεί, είμαστε άξιοι της τύχης μας.
1: Να είσαι καλά, Σοφία.
0: Εντάξει, Ιδιαίου, άντε καλή νύχτα.
1: Καλό σου βράδυ. Μην ξεχαστώ να πω για τη μεγάλη συναυλία. Από κορυφαίο στο κορυφαίο τώρα. Εν ζωή, ίσως από τους κορυφαίους. Ναι, υποτιμάμε για κάποιους άλλους. Σταύρος Ξαρχάκος. Αυτός ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης. Τι έχει γράψει ο άνθρωπος. Τι τραγούδια. 30 Σεπτέμβρη στο Λυκαβητό. Να το λέμε. Να το λέμε. Γιατί στους άξιους, μακάρι να τους κουβεντιάζουμε συνέχεια. Ένας άνθρωπος που πραγματικά ή του καλλιτεχνικού χώρου, όχι τραγουδιστών μόνο, πρέπει να το σεβόμαστε. Σπουδαίος. Έτσι. Οπότε θα το πούμε έτσι απλώς και μόνο σαν νέο. Άλλη φορά πούμε και τραγουδιστές, τι έχει την Ισαΐα, ποιους ή ποιους έχει. Πάντοτε το πλαισιώνουν εκεί, σε αυτές τις καταπληκτικές βραδιές. 30 Σεπτέμβρη λοιπόν στο Λυκαβητό, στο θέατρο Λυκαβητού. Έτσι είναι το πιο σωστό, θέατρο στο Λυκαβητό, Σταύρος Ξαρχάκος. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε πως έχετε γράψει κάτι, παιδιά, εδώ πέρα. Μη σας σας αδικό. Λοιπόν, εδώ είχαμε η καλύτερη είναι η Νορβηγή. Επενδύουν τις πωλήσεις του πετρελαίου τους σε ένα ταμείο που είναι το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο, ξεπερνά 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια ανεξάρτητη. Αυτά ο Δημήτρης από την Αγγλία για τους Νορβηγούς. Εννοείς που και που, ρε φίλε, συγγνώμη, που είναι το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο, επενδύουν τις πωλήσεις τους δολάρια ανεξάρτητη. Λοιπόν. Ηλία, έχω δύο ονόματα. Καλά σε κατάλαβα. Να σε καλά, Μαρία Θωμαής. Έχω δύο ονόματα, Μαρία Θωμαής. Γυναίκα είμαι. Να σε καλά. Γι' αυτό αναρωτήθηκα, Μαρία, μήπως είστε. Μου θυμίζει τώρα τη μικρή μου. Την έχουμε βγάλει. Δημιλία τη λέμε. Κομμένα τα ονόματα είναι Δήμητρα Ηλιάνα. Της μάνας, της μαμάς το Δήμητρα και το θηλυκό του Ηλία. Εμένα. Στην Κολυμπήθρα μπήκε, βαφτίζομαι τη δούλη του Θεού, τη Δήμητρα και Ηλιάνα. Έτσι, δύο ονόματα. Έτσι και εσύ, για μην βγάλουμε τα μάτια μας. Όχι, πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω, δεν το λέω κάνω εδώ καρφί για τη μάνα του παιδιού. Το λέω με την έννοια ότι ας μείνει μαζί της, δεν έχει σημασία. Σεβόμαστε. Λογικό είναι να σεβόμαστε τις μανάδες, τους πατεράδες, όταν έχουμε κάνει ένα παιδί, παιδιά. Απλώς είχαμε πει όταν ήταν πριν δουν γιατροί τίποτα τι είναι. Της λέω αν είναι αγόρι, γουστάρο, πει το πρώτο ήταν Βικτοράκο, να τον έβγαζα Ηλία. Να πάει Ηλίας Κακλαμάνης. Μου λέει και αν είναι κορίτσι, λέω, να το βγάλεις Δήμητρα. Μου λέει εντάξει. Και προς τιμή της, την ώρα που το δεύτερο μήνα, από ό,τι κοιτάξαμε, γιατρός ότι είναι κορίτσι, μου λέει όχι και το Δήμητρα. Λέω όχι, έχουμε υποσχεθεί. Αυτό που έχουμε πει. Δήμητρα, να το βγάλουμε Δήμητρα. Όχι, μου λέει, να το βγάλουμε. Και Δήμητρα και θα το βγάλουμε Δημιλία, δούμε πώς θα το κάνουμε. Και το Δημιλία ήταν Δήμητρα Ηλιάνα. Μισό-μισό. Αφού δεν μπορούσαμε να το κόψουμε το παιδί στη μέση. Λοιπόν, αυτά. Οπότε, Μαρία Θωμαής, να είσαι καλά, Μαρία μου. Λοιπόν, Ηλία μου, οι κλέφτες επιθυμούν πολύ να πάρουν κλειδιά που ανοίγουν θησαυρούς. Το ίδιο θέλει και ο δαίμονας το κλειδί της καρδιάς μας. Αυτό θέλει και ο Χριστός. Α, εδώ είναι ο Δήμος. Δήμο, όμως ξαναδιαβάζω τα λόγια σου, γιατί πάντα εσύ έχεις ένα ύφος Χριστού. Έτσι και αγάπης. Και μ' αρέσουν. Δήμος, Ηλία μου, οι κλέφτες επιθυμούν πολύ να πάρουν κλειδιά που ανοίγουν θησαυρούς. Το ίδιο θέλει και ο δαίμονας. Το κλειδί της καρδιάς μας, αυτή θέλει και ο Χριστός. Αυτά για το Δήμο. Λοιπόν, μακάρι, λέει η Μερούλα, να τρέχαμε όλοι ενωμένοι και για την μάνα μας στην Ελλάδα. Ισχύς εν τη ενώση. Ναι, που λέμε το τρέχ που βγήκε ο Σπύρος πολύ σωστά και μας είπε τότε, ρε Ηλία, δεν βλέπω γιατί δεν για κάπου εκεί που γδερνόμαστε να γίνουν κάποια τρεχάματα και γίνονται ποδοσφαιρικά είναι και ψυχολογικά και για κάτι άλλα πράγματα που γίνεται Σπύρο χαμός και μέρη. Λοιπόν, πάμε. Σήμερα έβαλα πετρέλαιο, λέει ο Βαλάντης, με 2,084, το γνωρίζετε όλοι, η τιμή έχει απλά, απλά το ανέφερα, λέει, άκουσον άκουσον, 2,084, πετρέλαιο. Βαλάντη μου, ό,τι και να πεις, δεν μπορώ να το καταλάβω πως κάποιοι είναι ευτυχισμένοι πως πάνε καλά τα πράγματα. Όταν του βγαίνει η Παναγία του Έλληνα, έχουν πάει όλα 5 φορές πάνω, ρε, 3 φορές πάνω, ρε. Οι μισθοί καθόλου πάνω, οι συντάξεις καθόλου πάνω, αστεία, μιλάμε για πτέσματα, και κατά τα άλλα, ναι, αυξάνουν 20 ευρώ και την ίδια στιγμή 20 ευρώ είναι μόνο αν πάει να πάρει σε Πασατέμπο, μπορεί να πάει παραπάνω. Αλληγορικά το λέω, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ηλία τα κυκλώματα πάντα ενεργούν με βάση το χρήμα. Κρίμα, κρίμα, λέει η Μερούλα. Κάνεις και ποιηματάκι, Μερούλα. Όταν το μυαλό είναι τοποθετημένο στο κεφάλι, όμως κανένα κύκλωμα δεν μπορεί να σε επηρεάσει. Όταν το μυαλό είναι τοποθετημένο στο κεφάλι. Καταλαβαίνω τι εννοείς, Βαλάντη μου. Εννοείς για κάποιους που παθαίνουν κάποια πράγματα τα οποία τα θέλει και λίγο, ρε παιδιά. Όταν είναι πρόσφατη θάνατη δεν μπορώ να κάνω σχόλιο, αλλά γενικά επειδή έχουμε ζήσει όλη τη βρωμιά και την αποφύγαμε, δεν μπορώ, δεν δικαιολογώ ποτέ εγώ, ματ. Εντάξει, τα είπες αυτά, Βαλάντη, δεν μπορώ να προχωρήσω εγώ το. Λοιπόν, το όπλο το αλφάβητο είναι ακίνδυνο. Καλησπέρα κύριε Ηλία και σε όλα τα αδέλφια τους Έλληνες. Ο Θάνος, γεια σου Θάνο. Καλησπέρα, λέει η Τάνια, και χαιρετάει όλους εσάς, παιδιά, που είστε μέσα στο διαδίκτυο. Δήμος, Ηλία μου, ψάχνω κάποιες εκκλησίες, δίχως κλίκες και εξορίες, ψάχνω για να ξαποστάσω λίγο, για να ησυχάσω. Ψάχνω για σωστούς και αθώους, μας λέει ο Δήμος. Ηλία μου, ψάχνω κάποιες εκκλησίες, δίχως κλίκες και εξορίες. Εξορίες δεν το καταλαβαίνω. Ψάχνω για να ξαποστάσω λίγο, για να ησυχάσω. Ψάχνω για σωστούς και αθώους. Μάλιστα. Το εξορία δεν το καταλαβαίνω. Όλα τα άλλα τα καταλαβαίνω, αλλά το εξορία κάτι εννοείς, Δήμο, και μπορεί να το όποτε θες να μου το γράψεις. Λοιπόν, γεια σου φίλε μου, καλησπέρα, Αποστόλης Βαρβαράπης. Γεια σου, και έχεις σούλα κυρίτσι, ρε Αποστόλη. Τι έχεις, ψευδόνιμο γυναικείο και... Ωραία, να είσαι καλά, Αποστόλε. Ό,τι και να είναι. Λοιπόν, Αποστόλης, να είσαι καλά. Απλώς πήγα να διαβάσω σούλα εγώ, γιατί αυτό το έχει σαν προφίλ. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Σε μένα μιλάτε.
1: Χαμηλώστε ραδιόφωνο.
2: Σε μένα μιλάτε.
1: Ναι, αλλά ακούω 7 φορές.
2: Δεν έχω ραδιόφωνο. Πέρα, Ιωαννίδου.
1: Όλα, κύριε Ιωαννίδου.
2: Πρώτον, πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Βολέμωνο. Σήμερα τον άκουσα καλύτερα.
1: Ναι.
2: Η ψυχική του διάθεση. Mm-hmm. Μην το βάζει κάτω.
1: Ναι.
2: Ο λαός λέει, ό,τι δίνει ο Θεός το σηκώνει ο άνθρωπος. Mm. Είναι και αυτό μια δοκιμασία. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η κυρία που μιλούσε για την ιστορία είπε ότι υπάρχει σύραγγα μεταξύ Θερμοπυλών και της Εύβοιας.
1: Αυτό άκουσα, κύριε Ανίδη, γι' αυτό και είπα, δεν ξέρω πότε είναι η πραγματικότητα με κάτι το φανταστικό. Δεν ήθελα να κάνω κρίση άλλη. Δεν ξέρω.
2: Αν είναι αλήθεια.
1: Να μας πάρει και να μας ενημερώσει περισσότερο.
2: Είναι συγκλονιστικό αυτό. Σωστά. Διότι θα μπορούσε να γίνει μια υποθαλάσσια επικοινωνία της υπηρετικής Ελλάδας με την Εύβοια. Που ξέρετε ότι η θάλασσα αυτή δεν είναι ευχάριστη το χειμώνα.
1: Ναι. Αν μας πάρει η γυναίκα και μας πει κάτι συγκεκριμένο.
2: Να σας πω και κάτι να γελάσετε.
1: Έλα.
2: Πήγα εγώ στην συναυλία του Sky,
1: ναι.
2: Και εγώ δεν παίρνω το τρόλα, γιατί εκεί πέρα έχει γίνει χάος με τα έργα στην Όλγας. Κατεβαίνω στην Βασιλή Σοφία και κατεβαίνω τον Ηρώο Δατικού. Το γραφείο του Πρωθυπουργού,
1: ναι.
2: Είχε, να μην είμαι υπερβολική, 200 φώτα αναμένα και δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα. Μα δεν ντρέπονται, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος να ελέγχει.
1: Να σου πω, κυρία Ιωαννίδη, πού είναι το γραφείο του Πρωθυπουργού?
2: Στην Ιεροδοτικού, το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Α, εννοείς το Μέγαρο Μαξίμου.
2: Ναι.
1: Λέω κι εγώ όμως έκανα άλλο γραφιάκι.
2: Όχι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αφού ρώτησα έναν αστυνόμο, καλά, εκεί έχω αστυνόμος να φάνε και κότες, καμιά διακοσαριά.
1: Ναι.
2: Λέω, υπάρχει καμιά δεξίωση? Όχι, μου λέει, δεν είναι κανείς μέσα. Το βλέπω και εγώ, γιατί ήταν τα τζάμια, ήταν. Έβλωσα τα τζάμια, δεν υπήρχε άνθρωπος πουθενά.
1: Μήπως γινόταν καμιά πρόβα σε φώτα?
2: Μα δεν υπάρχει ένας υπεύθυνος να σβήνει τα φώτα.
1: Μήπως αλλάζαν λάμπες?
2: Δηλαδή, και για την ψυχή σου, όταν προσπαθούμε όλοι να κάνουμε μια οικονομία στα πάντα, και αυτοί δεν καταλαβαίνουν γρή. Δεν είναι πολιτικό αυτό, και οι προηγούμενοι τα κάνανε. Επειδή δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς οι ίδιοι, δεν τους καίγεται καρφί για τις πατάλες. Λοιπόν, καλή σας νύχτα.
1: Καλό βράδυ, κυρία Ιωαννίδη. Καλό βράδυ, αλλά αυτό που είπες...
2: Αν μπορεί η κυρία να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη σειράντα.
1: Ναι, ναι, καλά το είπες. Το είπαμε στην κυρία Ευαγγελία, να ακούει, θα μας... Αν όχι σήμερα, όχι σήμερα, μας το πάρει, μας πάρει
2: όποτε
1: αύριο.
2: Όποτε μπορεί. Πέρασε στον Τούκου, γιατί είπε και άλλα πράγματα ενδιαφέροντα, αλλά εμένα αυτό μου χτύπησε.
1: Ναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Ιωαννίδη μου. Σε ευχαριστώ. Και έχει, λέει, μου γράφει ο φίλος τώρα εδώ πέρα, έχει και τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στο Μοσχάτο. Τι δουλειά έχει, ρε, εσύ, σε διάφορα σημεία έχει. Λοιπόν, το φίλο του Γιουσούφ από την Τουρκία. Να το ρωτήσω, ένας τύπος, ένας Άγγλος λέφτης σε μια τουρκική σημαία, εδώ δεν είναι, φίλε, η Τουρκία εκεί δεν είναι η προοδευτική, εμείς η μεγάλη. Α, ατάκα μέσα φυλακή, ειρηνοδικείο δικαστήριο αμέσως φυλακή την άλλη μέρα, την ίδια βραδιά. Για πες μου, φίλε Γιουσούφ, αν το ξέρετε περιστατικό αυτό. Έτσι, έφτισε τουρκική σημαία, τον είδαν εκεί, το τσιμπήσαν αμέσως. Εμείς εδώ πέρα μπορεί να μας κάψουν, μπορεί να μας φτιάξουν τις σημαίες, μπορεί να τις κάνουν, να αλλάξουν και τα χρώματα, μπορεί να τα κάνουν κουρέλια. Εμείς είμαστε προοδευτικοί, φίλε. Για πες μου για την Τουρκία, κάνε μου τη χάρη, φίλε Γιουσούφ, γιατί έχεις μπει, είπες απόψε καλησπέρα Κακλαμάνη, που σου έκανε και το σχόλιο. Μ' αρέσει να μάθω γι' αυτό. Κανονικά, σου λέει, προσβολή συμβόλου κυρίαρχου κράτους. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Δεν ακούω, παιδιά. Δεν ακούω τίποτα. Τώρα θα έρθει η φωνή. Ωραία.
3: Έλα, γεια.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ο Βασίλης από Πατήσια.
1: Γεια σου, Βασίλη.
3: Καλά είσαι?
1: Εδώ, Βασίλη. Ωραία. Ναι.
3: Έφυγε, πήρα να σου πω, δεν πάμε καθόλου καλά. Περνάω από τη λογίστρια μου για κάποια δουλειά και μου λέει, εδώ έχεις, μου λέει, ένα χρέος, μου λέει 250 ευρώ.
1: Ναι.
3: Λέω, γιατί, αφού λέω τα έχω πληρώσει, έρθει, τα έχω πληρώσει αυτά, γιατί, τι, μου λέει, είναι από κάποια κλίση που έχεις φάει, μου λέει, ανασφάλιση το όχημα. Ανασφάλιση το όχημα. Τέλος πάντων, πάω στο ασφαλιστικό γραφείο και παίρνω τώρα μηχανάκι, για μηχανάκι πρόκειται, και παίρνω τα εξάμηνα, τα τρία τελευταία εξάμηνα, για το εξάμηνο πληρώνω. Και έκανε λογίστρια εκεί πέρα έτοιμα.
1: Ναι.
3: Περιμέναμε και μετά το βρήκαμε, λέει, και το σβήσανε από την μου.
1: Το έχεις πληρώσει?
3: Όχι, δεν το πλήρωσα. Δεν το πλήρωσα. 250 ευρώ και έκανε έτοιμα και περιμέναμε μετά και το δεχτήκανε, το αποδεχτήκανε.
1: Περίμενε. Γιατί, ρε Βασίλη, έκανες έτοιμα, ποιο λόγο?
2: Για την
3: κλίση, για το πρόστιμο, ρε Ιγεία.
1: Ναι, ρε Βασίλη, μου είπες ότι πέρασε από τη βλευλογίστρια και ξαφνικά ακούς για 250 ευρώ μία κλίση που είχε πάρει, φαίνεται, είναι και ήταν πρόσφατη κλίση.
3: Ήταν το Μάρτι.
1: Ωραία. Σου ήρθε και παραπάνω ή η κλίση όσο ήταν?
3: Όσο ήταν κλίση.
1: Ωραία. Πού έκανες έτοιμα μετά?
3: Έκανε στην ΔΟΗ.
1: Τι να δω, αφού σου ήρθε και μέσα και έβλεπες ότι είναι πρόστιμο.
3: Στη ΔΟΗ, πώς το λέτε. Στην εφορία είχε πάει το πρόστιμο.
1: Ναι, και εσύ τι έκανες μετά έτοιμα, να με λάβεις τι?
3: Πήγα εγώ σε ασφαλιστικό γραφείο και πήρα τα τρία τελευταία εξάμηνα ότι το μηχανάκι δεν ήταν ανασφάλιστο, δεν έμεινε ανασφάλιστο. Και αυτοί δεν ξέρω τι έκανε εκεί πέρα, στην εφορία και μου το σβήσανε.
1: Περίμενε. Άρα έκανε την. Έκανε, είχε γίνει κάποιο λάθος.
3: Λάθος είχε.
1: Αυτό δεν σου είπα. Έκανε έτοιμα σου σβήσουν και μου απαντάς όχι.
3: Ναι, και μου το σβήσανε. Το αποδεχτήκανε, ρε παιδί μου, είδαν ότι ήταν λάθος. Το όχημα ήταν ασφαλισμένο.
1: Ευτυχώς το αποδεχτήκανε.
3: Ευτυχώς
1: και είναι και γρήγορα. Μπορεί να περίμενε καιρό να αποδεχθούν.
3: Λοιπόν, και ένα άλλο, εγώ η Ηλία μου. Έχει απογίνει τώρα εδώ με τους αλλοδαπούς και αυτά προχτές στην πλατεία με ένα φίλο πίνανε πύρα και πλακωθήκανε καμιά τριανταριά από δάσους εκεί στην πλατεία, γιόμισαν τα πλακάκια αίματα, ξύλο ποιος βάρκε τον ένα τον άλλον και πήρε ο κόσμος εκεί, πήραμε τηλέφωνο και μετά ξαναγυστήκανε, τρέξανε σαν στενά πέρα και φύγανε.
1: Τι ράτσες ήτανε?
3: Κάτω, ράτσες. Δεν ήσαν παιδιά δικά μας, ήταν ξένοι.
1: Σου λέω τι ράτσες ήτανε.
3: Πού να ξέρω, Ιράν ήταν, Ιράκ ήταν, ξέρω πού να ξέρω. Εγώ του λέω μαυρούλιδες αυτούς. Τώρα τι να σου πω. Μαυρούλιδες.
1: Μπορεί να είχαν βαφτεί κιόλας.
3: Και πλακωθήκαμε στο ξύλο, μιλάμε για ξύλο υγεία. Για ξύλο να δουν τα μαλλιά. Αίματα, γιώμεσα κάτω, τα πλακάκια αίματα να πούμε και μετά εξαφανιστήκαν. Του λέω αυτή τώρα το 100, ξέρω εγώ γιατί πήρε ο κόσμος τηλέφωνο από την πλατεία. Έχει κάτι μαγαζιά εκεί, είχε κόσμο, πήρα τηλέφωνο. Θέλω να σου πω ρε εσύ Ηλία, τι θα γίνει ρε φίλε μου, εδώ στα Πατήσια έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει η κατάσταση.
1: Γίνεται χαμός εκεί, πάνω πες το, πώς λέει, την παράλυση της Πατησίων μέχρι πέρα.
3: Ναι.
1: Από το πάνω μέρος, από το, που ξεκινά από το, από το μουσείο μόνο.
3: Ναι, από εκεί.
1: Δροσοπούλ. Δροσοπούλου, πλατεία Αττικής, από κάτω, Αχαρνών, παντού, σε όλα τα Πατήσια.
3: Κάτω εκεί, προς την αγορά, κάτω.
1: Ναι, αν είναι... κάνουμε αλλαγή, περίμενε Βασίλη,
3: έλα,
1: έχουμε και άλλη γραμμή. Να χαιρετήσουμε τον Βασίλη τότε. Ναι. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά.
1: Γεια σας, Βασίλη μου, γεια σας. Πάμε να αλλάξουμε, παιδιά. Δεύτερο λεπτό.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, για να πάμε να διαβάσω το φίλο εδώ πέρα που λέει: θυμάστε την ώρα της γης, την ώρα που λέγανε κλείστε τα φώτα μια ώρα το βράδυ. Α, ναι, τάχα. Ποιος ξέρει τι σήμα ήταν, τάχα, τι γίνε, γιατί μας βλέπαν να πάνε εξωγήινοι. Ήταν για γέλια μερικά πράγματα. Έχουμε ζήσει, παιδιά. Τι έχει ζήσει αυτός ο πολίτης αυτής της γης, της κακόμενης με την τρέλα κάποιον. Λοιπόν, τουρκικά κομμάτως απέναντι από Χίο Σάμο Καστελόριζο τώρα. Μας λέει ο Θάνος. Δεν ξέρω την πηγή σου που είναι, Θάνο. Δεν ξέρω τι ακούω. Το διαβάζω όμως εδώ, φίλο, γιατί μπορεί και να συμβαίνει αυτό. Αλλά εννοείς απέναντι. Τι θες να είναι, δεν είναι κομμάτι απέναντι, δεν έχουμε κι εμείς από εδώ κομμάτι. Δεν μου κάνει εντύπωση δηλαδή που μου λες απέναντι από τη Χίο Σάμο Καστελόριζο τώρα. Έτσι θα λένε και οι Τούρκοι για μας από εδώ. Σιγά μη δεν έχουμε. Λοιπόν, Θάνο, γιατί δεν βγαίνουν οι πολίτες μαζί με το στρατό να πάνε από εκεί που ήρθαν. Δεν ξέρω για πού λέει. Τη νύχτα λέει, λέει η Μαρία. Δεν καταλαβαίνω, Μαρία, τι είναι. Α, κάτι γιόρταζαν. Α, καλά λες. Α, τότε που κλείσαν τα φώτα στη γη. Σε όλο τον κόσμο υποτίθεται. Καλά, η διαφορά της ώρας πώς ήτανε. Αφού είχαμε διαφορά ώρας, όταν είμαστε εμείς ημέρα, κάπου ήταν πρωί. Όταν ήταν βραδάκι 12, χάραζε αλλού 7 ώρες αργότερα. Καναδά π.χ. Όταν ήταν 4 εδώ, αλλού ήταν 12 το μεσημέρι. Αυτό δεν το σκεφτήκαμε τότε, παιδιά, να μας εξηγήσει κάποιος πώς συνταυτιζόταν οι ώρες. Όταν εμείς είμαστε... Εδώ χειμώνας είναι, καλοκαίρι αλλού. Τι ακούμε... πάμε. Υπάρχει πολλή κινητικότητα πάντως και τα κανάλια τους έχουν βουήξει και βγάζουν και χάρτες για το πώς θα κάνουν εισβολή. Μας λέει ο Θάνος. Οι προφητείες βγαίνουν, λέει. Ξυπνήστε, αδέρφια. Λοιπόν, μη φοβάστε, παιδιά. Μια που λέει μη φοβού, Μαριά μου. Ο κύριος το ξέρετε, το ανέκοτο μετά σου. Ο Κύριος μετά σου, το ξέρετε το χριστιανικό αυτό, ο Κύριος μαζί σου, έτσι. Το ξέρετε, είναι λίγο έτσι παράξενο, αλλά το πούμε έτσι εντάχει. Πάμε γραμμή, έχουμε γραμμή, ωραία, καλύτερα. Ένας τύπος έχει πάει, παιδιά, πάει σε μια γιορτή, πάει και παίρνει, είδατε κάτι ωραία, τώρα δεν τα βλέπω, ρε παιδιά, αυτά τα σου. Τα σου, τι ωραία γλυκά ήταν αυτά. Να με πάρει κάποιος, οι γυναίκες ειδικά που βλέπετε εκεί μέσα εσείς, Μέρι, Φέι, Μπιτάνια, Μαρία, Θωμαίδα, όλες εκεί. Γράψτε μου, θα γίνετε χαμός από γυναίκες εκεί στο διαδικτυακό κανάλι. Να μου πείτε τα σου, που ωραία γλυκά που ήταν αυτά. Παίρνει ένας τύπος λοιπόν ένα κουτί γλυκά, πάνε πέρα στον δρόμο, τον πατάνε, γίνεται παρελθόν, πάει στον Άι Πέτρο πάνω, λέει φορά, ποιος πει έχει τώρα σειρά, παπά που χτυπάει, να περάσει το. Ο επόμενος λέει, για να περάσει να δει τον Χριστό, δεν ξέρω τι, και λέει, ποιος είναι, ο Κύριος με τα σου, λέει, ήταν τα σου, τα αγγλικά. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Έλα, Ηλιακό, γεια σου.
2: Καλησπέρα.
3: Είμαι ο Βασίλης ο φύλακας που σου είχα πει την άλλη φορά για τα πατούνια με τα παιδάκια που δεν φοράνε κράνος.
2: Ναι. Ναι, Βασίλη, να σου πω κάτι, Βασίλη, μου ακούγεται ένα μια χαύρα Ιουδαίων. Πως έχεις ραδιόφωνο ανοιχτό? Μήπως έχεις ραδιόφωνο ανοιχτό?
3: Από τηλέφωνο μιλάω.
2: Από τηλέφωνο, μήπως ήταν ανοιχτή ακρόαση. Ωραία, πάμε, τώρα σε ακούμε καλύτερα.
3: Τώρα με ακούς καλύτερα?
2: Πολύ καλύτερα, ναι.
3: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ήθελα να κάνω την πλακίτσα μου πρώτα να σου πω, ο Παπαθημελής θα κλείνει 2 ώρα για τα κέντρα.
2: Ναι, ναι, καλά λες.
3: για να μην κέρδε πώς και να κλείνω δίθεν να μας κάνει ανθρώπους.
2: Και ξέρεις, μέσα δουλεύανε με κεριά.
3: Με κέρδε. Πηγαίναμε για πατσά και πήγαινε τα...
2: μέσα γινότανε χαμός με κεριά και κατά τα άλλα τον κακομύρι. Δεν ήταν κακός ο Παπαθεμελής, ήταν καλός άνθρωπος η Γαμάρη.
3: Ίσα από αυτό λέω, μακάρι, μακάρι Ηλία μου να γινότανε. Τι, να πούνε κάποτε αυτά τα παιδιά της Βουλής όλα, Ρε, θέλουμε το καλό της Ελλάδος.
2: Ναι, σωστά.
3: Είναι δυνατόν, βλέπεις ότι σου στέλνει ο άλλος μήνυμα έρχονται κομμάτως. Ο άλλος έτσι. Επόμενο, αυτά που ετοιμαζόμαστε εμείς να κάνουμε, θα κάνουμε κι αυτοί. Μεγάλο κράτος είναι, δεν είναι μικρό η Τουρκία.
2: Έλα.
3: Για όνομα του Θεού. Όχι ότι θα φοβηθούμε, αλλά υπάρχουν αυτά. Έτσι είναι.
2: Έτσι είναι, Βασίλη, όπως τα λες.
3: Λοιπόν, ακούμε κάθε μέρα η ακρίβεια, η βενζίνα, το ένα το άλλο. Όλοι οι δρόμοι είναι γεμάτοι. Πού υπάρχει αυτή η φτώχεια πια, ρε Ηλία? Μήπως την έχω εγώ και εσύ?
2: Ρε Βασίλη μου, είναι ένα πολύ λογικό αυτό που ρωτάς, αλλά μήπως τριμώνεται και ο άλλος και τέλει δεν τέλει, πρέπει να κυκλοφορήσει να κάνει κάποιες δουλειές. Δηλαδή...
3: Κι εγώ, κι εγώ το ίδιο θέλω.
2: Είναι για
3: βόλτα το αυτοκίνητο, θέλω.
2: Ναι, παιδί, είναι για βόλτα ή θέλει δεν θέλει από την
3: έχω
2: ανάγκη.
3: Έχω την εντύπωση, λέει, ότι είναι πολλοί που κάνουν τη βόλτα.
2: Δεν αφιβάλλω.
3: Μα γιατί 2,20 βενζίνα. Εδώ μιλάγαμε στο 1,80, όπαρε παιδιά, πέρυσι.
2: Ναι.
3: Πάλι πέρυσι. Όπαρε παιδιά, τι έγινε να πούμε. Και γινόταν χαμός. Δηλαδή θα πάει 2,5 εδώ και οι δρόμοι θα είναι πίστια. Λοιπόν, με 10 εκατομμύρια στην Αθήνα και μας φέρονται πολλά.
2: Είναι και πολλά, πολλά αυτοκίνητα, ρε Βασίλη, πολλά εκατομμύρια.
3: Πολύ αυτοκίνητα.
2: Έχουμε γύρω στα, περίμενε, τώρα μπορεί να επιπόλαια να το πω αυτό, έχουμε γύρω στα 5 εκατομμύρια αυτοκίνητα, εσύ.
3: Αυτό σου λέω, αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να αντέξει, τι είναι, τρεις δρόμοι είναι, η Πατησίων, η Αχαρνών, η Κηφισίας. Άντε να βάλουμε και τη Μεσογείων που πάει για το σπάτα, πάει, τελείωσε. Ναι. Λοιπόν, και η Εθνική Οδό 5. Τέλος. Πού πάνε αυτά τα αυτοκίνητα? Πού πηγαίνουνε? Εγώ δεν βλέπω καμία. Βλέπω πολλέ, επειδή τυχαίνει να δουλεύω βράδυ. Και δεν δουλεύω συνέχεια βράδυ. Έχω και κανένα δυο ρεπό. Βγαίνω μια βολτίτσα να δω. Βόλτα, πολύ βόλτα πέφτει. Αυτό υπάρχει για τα τρένα, πρώτη φορά τα είδα για σήμερα. Και λέω, ρε εσείς μήπως έπεσε η Νέα Δημοκρατία. Είδα δρομολόγιο ανά 5 λεπτά. Δηλαδή, χάζεψα, Ηλία. Χάζεψα και σε ακούω από την ώρα. Τυράχτηκα πραγματικά από την καρέκλα όταν σε πήρε αυτό το παλικάρι που είναι γιατρός και σου λέει 860.
2: Ναι.
3: Και επιμένει και λέει, ναι, επειδή ήταν ο πατέρας μου, η μάνα μου. Άστο ρε παιδί να πω, αφού ράγισε η καρδιά μου, γιατί έχω παιδιά που είναι 44 και 41 χρονών.
2: Να σου πω, Βασίλη, κάτι.
3: Και αυτά στην ίδια μοίρα είναι.
2: Να σου πω, Βασίλη μου, κάτι. Δεν είναι αδιάκριτο αυτό. Επειδή μου είπες ότι δουλεύεις και βράδυ, ταξί ή κάτι άλλο?
3: Λοιπόν, φύλακα σου πέ.
2: Α, και, γιατί ας σου έλεγα, τι ακούς από το... Γιατί ο ταξιτζής, ξέρεις, έχει άμεση επαφή με κόσμο, τι ακούει από τον κόσμο, τι γίνεται?
3: Εγώ εδώ που είμαι, ξέρεις εσύ που είμαι αυτή τη στιγμή, στα Εξάρχεια, στην Καλλιδρομείου, είναι όλα τα μπαράκια μέχρι τις 3-3.30 ώρα, βλέπεις τον κόσμο και πάνε πάνω κάτω, λες και είναι το πανηγύρι.
2: Ναι.
3: Όταν σε ξαναπήρα τηλέφωνο ήμουνα στο μεταξουργείο, στο Grand Hotel απέναντι, σε αυτά τα δύο ξενοδοχεία.
2: Τα μεγάλα κάτω.
3: Α, μπράβο. Λοιπόν, εκεί από εκεί σε παίρνω τηλέφωνο και σου λέω, βλέπω συνέχεια τα παιδιά που είναι με πατίνια και εκεί τρέμω πραγματικά.
2: Ναι.
3: Και δεν κάνει κανένας τίποτα και το μοναδικό που λένε θα τη φτιάξουμε, ποια να φτιάξει, τι να φτιάξουμε. Κανένας δεν είναι άξιος να φτιάξει την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, Ηλία. Ναι. Εάν δεν μαζευτούν να γίνουν μια ομάδα όλοι, μην καθόμαστε και λέμε κουταμάρα. Δεν γίνονται ούτε μάγια με μάγια μπορούν να φτιάξουν την Ελλάδα ούτε με τίποτα.
2: Ως διαμαγείας δεν γίνεται τίποτα.
3: Καλά. Δεν γίνεται, ρε, ωραία μου τώρα να πω. Δηλαδή κοιτάει, μπήκε ο άλλος πολιτικός, έφτιαξε 30 σπίτια και εγώ μένω σε καρσονιέρα. Για όνομα του Θεού, στον Άγιο Λευτέρη μένω.
2: Και να σου πω κάτι, Βασίλη. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν σπίτι έχουν δουλέψει πολύ περισσότερο από αυτούς που έχουν 10 σπίτια.
3: Εντάξει.
2: Δεν το συζητάω.
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Ηλία. Λοιπόν, Κανένα τίποτα περί συνονοήσεων. Όχι, εγώ να τα, τα βρω με τον Πασόκ. Όχι, εγώ να βάλω τα βρω με τον Τσίπρα. Όχι, εγώ με την Εύμα. Όλοι, όλοι. Μα τι έχει αυτή. Κάμε την πω αυτή την καρεκλαπιά να πούμε. Τι έχει ρε γαμότο, αλλά έχει κλεπιά κάτω από την καρέκλα. Δεν έχει ό,τι θέλει να γίνει ήρωας. Ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Γεωργιάδης, ούτε ο Τσίπρας, ούτε κανένας. Κανένας. Σε όλους ήμουνα κοντά. Είμαι από το χωριό του Μπακογιάννη, μπορεί να σώπα.
2: Μου το έχεις πει και το βράδυ, ναι.
3: Σχεδόν, όχι μέχρι από το ίδιο χωριό.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό σου είπα, ο Μπακογιάννης ήταν άλλος τύπος. Ήταν Έλληνας. Με όλη τη σημασία της λέξης, Ηλία. Ήθελε τα παιδιά που είμαστε εκεί πάνω, γιατί εντάξει, αμόρφωτα παιδιά είμαστε, στο Καρπενής, μέσα στα πουρνάρια είμαστε και μέσα στα κατσίκια. Λοιπόν, αλλά ήθελε το καλό του τόπου μας. Όχι, σηκωθείτε και φυγαίνετε πολύ για ο Καραπιπέρης, γιατί επειδή είσαι και εσύ μεγάλο παιδί, το γνώρισες. Ο Καραπιπέρης, ναι, επί Νέας Δημοκρατίας ήταν υφυπουργός παιδείας, κάτι τέτοιο. Και όποιος πήγαινε από το χωριό και του έλεγε Χρυσόστομε, αβάλεις να κάνεις την μόνα για το παιδί μου. Ναι, χωροφύλακας.
2: Ναι.
3: Είχε γεμίσει η αστυνομία με χωροφύλακες που πάντα σου κάνανε ένα. Κατάλαβες. Αυτή ήταν. Αυτά είναι τα πράγματα. Δεν θέλουν το καλό, Ηλία μου.
2: Δεν ξέρω τι διάλο, τι μοίρα έχει αυτός ο λαός, ενώ είναι... Φοβερό μέρος να έχει τα πάντα δικά του, να μην έχει κανένα ανάγκη. Κρέμεται ακόμη και από το σκόρδο από άλλη χώρα, την ντροπή μας.
3: Κανέναν ανάγκη. Και αν θέλεις, Ηλία, να σου πω κάτι, επειδή δεν ξέρω. Από πού μένεις, πού έρχεσαι.
2: Εγώ είμαι από Λευκάδα.
3: Άλλο, από Λευκάδα ξέρω. Έχω πάει, εντάξει.
2: Εδώ, Αθήνα μένω.
3: Είναι και υπέροχο μέρος. Εδώ. Για να αφήσει το σταθμό.
2: Αθήνα μένω.
3: Αθήνα μένεις. Εάν κινείσαι με τον ηλεκτρικό, άμα θέλεις κάνε μια βόλτα μια μέρα, ρε Ηλία, τίποτα. Γιατί πήγαμε ανακοπή σχεδόν
2: ναι.
3: από το ξενοδοχείο κάτω στο γεννηματά και σημασία δεν μου δίναν τα παιδιά. Ένας λιγότερος είναι. Με 72% είμαι αναπηρία. Δεν προλαβαίνουν με τα παιδιά αυτά. Εγώ τους δίνω πραγματικά, τι να σου πω, να σου πω συγχαρητήρια. Δεν με κοιτάξανε, δεν με κοιτάξανε. Επί 5 ώρες το μόνο που ήταν μια γιατρίνα έβγαινε και τσακωνόταν με τους καρδιοκούς που περιμέναν στην πόρτα. Στο καρδιολογικό μεγάλοι ανθρώποι θα πάνε, δεν θα πάνε παιδιά.
2: Εννοείς, Βασίλη, συγγνώμη αυτό πριν κλείσουμε. Εννοείς, σε προσέξαν, σκιστήκαν οι γιατροί.
3: Δεν με προσέξανε, όχι.
2: Δεν προσέξανε.
3: Όχι. Αυτό ήταν να πεθάνει ο Μαζονάκης για να γίνει ένα τζίρος τώρα. Τίποτα άλλο. Δεν μπορούν, δε παιδιά, είναι σαν αυτό το παλικάρι που σου μίλησε και μου ράγισε πραγματικά την καρδιά που σου είπε 860. 1000 μπορεί να παίρνουν, 1100. Και τι να κάνουν, Ηλία, ποιος θα κάνει οικογένεια από αυτούς.
2: Σωστά.
3: Εμείς ζήσαμε καλά, Ηλία, δουλέψαμε, σωστά. Αλλά ζήσαμε καλά. Ζήσαμε και καλά, και καλά. Όχι καλά, εντάξει.
2: Ναι.
3: Ζήσαμε καλά, κακά γεράματα. Τέλος πάντων. Ναι.
2: Να σε καλά, Βασίλη, και να περάσει ευχάριστα η ώρα που δουλεύεις απόψε.
3: Γεια σου, ρε φίλε.
2: Καλό σου βράδυ, Βασίλη.
3: 6 ώρα σχολάω. Να σε καλά.
2: Καλό σου βράδυ, να σε καλά. Λοιπόν, αυτή η χώρα για να πάει μπροστά, μου γράφει ο Βαλάντης, πρέπει να σταματήσει το εγώ και να βάλουμε το εμείς. Δεν γίνεται έτσι που τα έχουμε, έτσι που έχουν φτιαχτεί τα πράγματα, ρε Βαλάντη. Μακάνα, αλλά ο εγωισμός. Η Φέη λέει, πολύ ωραίο λέει, γέλασα. Εννοεί το ανέκδοτο φαίνεται που είπα. Ωραίο, Ηλία, ο Βαλάντης. Ξυπνήστε, αδέλφια, λέει ο Θάνος. Και να πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Παιδιά, μεσημέρια 12:00, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δώσε το ραδιομάχη σε αυτό το αληθινά, ελεύθερο και πατριωτικό ραδιόφωνο. Είναι ένα ραδιόφωνο, το έχω ξαναπεί, καμιά φορά, ξέρετε, δεν είναι να βλογάει κανείς γένεια επειδή βρίσκεται κάπου σε ένα συγκρότημα ή κάπου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, συναντάω ανθρώπους που λένε, α, δεν μπορώ να καταλάβεις τι ακούω. Και αρχίζουν και μου λένε τώρα έναν έναν, Χίο, Σερέτη, τις άλλες εκπομπές των άλλων των παιδιών, πού να πρωτοπόπιες. Όλη η μέρα μου λέει, το τι ακούμε διαφορετικά άνοιξε το μυαλό μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Δεν είναι γιατί μπορεί να πεις και λόγια και μετά να μην ισχύουν σε αυτά που λες και να ξεφτιλίζεις. Εγώ πάντα πρόσεχα τα λόγια μου. Δεν έλεγα ποτέ για να τραγουδιστεί πω από φωνάρα, γιατί δεν μπορεί να ήταν ένα καλό παιδί και να ήταν ένα μέτριος. Ή να έλεγα τι καλός άνθρωπος και να ξέρα κρυφά ότι ήταν κάθαρμα, είναι μεγάλη φωνή. Δεν έκανα πρόσεχα και τα λόγια μου που θα πρέπει να πεις γιατί σε ακούνε κόσμος και είναι και κάποιοι που ξέρουν ειδικά αυτό που λες και λέει κοίτα ρε, λέει αυτό είναι πω πω τι καθαρός που είναι και αυτός είναι μες στην κόκα. Θέλει μεγάλη προσοχή όταν κάποιος είναι στον αέρα τι λέει για κάπου. Πάντα το πρόσεχα αυτό, όλα τα χρόνια, όλα τα χρόνια, σε όλες αυτές τις χιλιάδες εκπομπές που κάναμε. Λοιπόν, έτσι και εδώ σε αυτό το ράδιο ακούω λόγια πραγματικά που πρέπει να είναι έτσι για αυτό το συγκρότημα. Δεν μπορεί να με παραμυθιάζουν όλοι χρόνια, υπάρχει και είναι και κάποιοι που κάποια πολιτικά πολύ μακριά, καμία σχέση να είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε αυτά που πρεσβεύει αυτό το συγκρότημα. Και όμως μου έκανε τίποτα, μου λέει εδώ που τα λέμε, το τι λέγονται αλήθειες. Άρα είναι ένα χαρακτηριστικό του ραδιοφώνου, ραδιομάχη, ότι είναι ελεύθερο πάνω απ' όλα. Πολύ μεγάλο πράγμα αυτό, να ακούει του καθενός η γνώμη. Δεν νομίζω ότι... Και να λέγονται και αλήθειες από αυτούς που είναι στο ραδιοφώνο. Γιατί κι αλλού μπορείς να σε αφήνουν να λέτε τη γνώμη σας, να λέτε καληνύχτα, ναι, άκουσα, καληνύχτα, αλλά την ίδια στιγμή όλο το συγκρότημα να πρεσβεύει κόντρα στο φως και να είναι στο σκοτάδι. Για βάλτε το μυαλό σας που τι κάνετε και που ακούτε και τι φτιάχνετε. Λοιπόν, εδώ στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, ο Χαραλαμπίδης, ο Αλέξανδρος εκεί στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο και να έρθουμε στην Αγγλία, είδατε ωραίο, στην Αγγλία πάμε να μας ξεπεράσουν παιδιά. Έχουμε δώσει εμείς πρωτοπορία στο κλέψιμο. Αλλά είδα ένα ωραίο πλάνο και λέω ωραία το λέω πουθενά σε κανένα ελληνικό νύχτα σε καμιά που έχουμε ήδη αυτοκίνητο να τραβάει το πώς τα ATM, πώς τα λένε εκεί πέρα τα τέτοια του, αυτό να τραβάνε απ' έξω από την τράπεζα, η άλλη να τραβάει τη Τζαμαρία, το άλλο να τραβάει τα κατεβασμένα ρολά. Στην Αγγλία τρακτεράκι πήγε, γκρέμισε τον τοίχο εκεί που ήταν της τράπεζας το κυβότιο εκεί με τα λεφτά για να το πάρει. Ωραίο, μου θύμισε Ελλάδα. Είμαστε πρωτοπόροι σε όλα, αλλά αρχίζουν και μας αντιγράφουν και οι Ευρωπαίοι. Κλοπή με τρακτέρ φοβερό, είχε βάλει εκεί και τράβαγε, έριξε πρώτον παπ στον τοίχο στη γωνία να φύγει και μου θύμισε αυτά που βλέπουμε στα ελληνικά δεδομένα. Λοιπόν, προσέχετε, παιδιά, να σα πω ένα περιστατικό, να προσέχετε ειδικά οι άντρες. Εμείς που κάνουμε τους πονηρούς. Όσοι κάνετε τους πονηρούς από μικρή ηλικία μέχρι μεγάλη στην ηλικία, να προσέχετε πάρα πολύ, γιατί δεν είμαστε πονηροί. Μας πιάνουν κότσο. Και δεν εννοώ τίποτα εσείς, λες και είστε... τι, έχουμε γραμμή? Μετά το κάνω. Μετά σχόλιο. Πάμε γραμμή πάνω απ' όλα, μην περιμένει κανείς. Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
2: Καλώς το να.
4: Ο Γιώργος Σιμελία.
2: Γεια σου Γιώργο.
4: Καλή επιτυχία εύχομαι στις ομάδες μας, ναι. Τις ελληνικές και σήμερα και στον Ολυμπιακό και στον Όφη το ίδιο.
2: Τι γίνεται Γιώργο με τώρα Ολυμπιακός ή δεν ξέρουμε τίποτα?
4: Δεν ξέρω. Δεν εγώ ξέρεις. Τώρα ήρθα σπίτι.
2: Ναι.
4: Ούτε στο ράδιο είδα.
2: Ναι.
4: Εγώ θέλω να πω ότι πέρα από αυτό, άμα μπορείς κάποια στιγμή Ηλία, να φέρεις στην εκπομπή το Κυριάκο το Βελόπουλο, να του μιλήσω και εγώ θέλω, όταν θα είσαι και εσύ μαζί του βέβαια, έτσι, για να μην με πιάνει το άγχος.
2: Μου το έχετε ξαναπεί και δεν τον έχω δει πουθένα τον πρόεδρο να το πω εσύ, Γιώργο.
4: Επειδή έχεις πολύ μεγάλο, ξέρεις, έτσι κοινό, όχι πως και τα άλλα τα παιδιά δεν έχουνε, αλλά τέλος πάντων εσύ έχεις και μια φωνή, είσαι και λίγο έτσι, πώς να σου πω, πνευματικός μου, να μην έχω τράκ και αγχώνομαι.
2: Μη σε νοιάζει γι' αυτό, μη σε νοιάζει. Απλώς
4: επειδή είναι και θέλω να τον φέρεις και να μιλήσω μαζί του. Δεν έχω μιλήσει ποτέ, Ηλία.
2: Ναι.
4: Μα ποτέ. Είναι από το τρακ και από το άγχος. Μαζί σου είναι αλλιώς, έτσι. Δεν ξέρω,
2: και εκεί αν πάρεις όμως εκεί που δέχεται τηλέφωνο ο Βελόπουλος, πιστεύω πως...
4: Θα μου κοπούν τα πόδια, δεν θα μπορέσω να το μιλήσω. Δεν θα μπορέσω από το τρακ και από το άγχος.
2: Είσαι αυθόρμητος, Γιώργο. Ξέρεις κάτι, σε πάω. Αν κάνα τη φορές την έχω σπάσει, κάνα δύο φορές σου λέω, μου λες τα ίδια, αλλά είσαι καλό παιδί, είσαι αγνός άνθρωπος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και το έχουν καταλάβει και μερικοί ακροατές που λένε τα καλύτερα λόγια για μένα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έτσι,
4: και εννοείται και στο στρατηγό μας και να έχει και την υγεία του, έτσι.
2: Πάνω απ'
4: όλα. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο, έτσι.
2: Ναι.
4: Όλα τα κανάλια λένε για τον Ηλία, για τον Λιάκο.
2: Ναι.
4: Να σταματήσουν να πούμε και να σου πω και κάτι, Ηλία. Εγώ δεν παίρνω ό,τι έχω πει. Έτσι, γιατί μου έχουν πει εδώ τα παιδιά από την περιοχή μου να βγει και ο Κασιδιάρης και τι θα κάνεις, δεν ξέρω τίποτα. Ό,τι θα κάνω, αυτό θα κάνω. Είπα Βελόπουλο, Δαγκωτό. Δεν αλλάζω, Ηλία. Και πολλοί από τους δικούς μας δεν αλλάζουν, έτσι. Δαγκωτό, Βελόπουλο. Γιατί ο άνθρωπος έχει και λύση, έχει και προτάσεις και είναι και σοβαρός άνθρωπος και έχει και από πίσω του ικανά στελέχη. Έτσι, και εγώ θέλω ο κόσμος αυτά να τα προσέχει και να μην την ξαναπατήσουμε, γιατί πολλές φορές την έχουμε πατήσει, Ηλία. Είναι ικανότατος ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, όχι μόνο για τα προγράμματα και όλα αυτά που λέει. Και να σου πω και κάτι, Ηλία, τελευταίο και κλείνω.
2: Ναι.
4: Τα μισά να κάνει, τα μισά από αυτά που λέει, εγώ σου λέω μπορεί να μην τα κάνει όλα. Μπορεί να μην μπορεί, άνθρωπος είναι. Τα μισά να κάνει, ευχαριστημένος θα είμαι.
2: Σωστά. Και δεν μπορεί να κάνει σε όλα αυτά τα καταπληκτικά που έχει πει, δεν μπορεί να κάνει στροφή σε όλα, να είναι όλα ακριβώς.
4: Ο κόσμος αυτό λέει, δηλαδή τα μισά να κάνει, δηλαδή θα κάνουμε πάρτι. Θα κάνουμε πάρτι. Βλέπεις τώρα 40.000 λιγότερα παιδιά. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Χανόμαστε σαν κράτος. Αυτό γίνεται, ούτε σε πόλεμο ούτε σε εμφύλιο δεν υπήρχαν αυτά τα χάλια. Γιατί, να όπως είπε και ο προηγούμενος, να πούμε ότι δεν κάνει οικογένεια ο Έλληνας. Μα πώς να κάνει με αυτούς τους μισθούς? 3 ευρώ έχει φτάσει η βενζίνα η αμόλυντη και δεν γίνεται τίποτα. Σε άλλα κράτη θα είχαν ξεσηκωθεί. Και δεν είναι μόνο η βενζίνα. Όλα ανεβαίνουν, Ηλία. Όλα ανεβαίνουν, τα πάντα ανεβαίνουν. Και ένα τελευταίο μπορώ να πω.
2: Πες μου και να κλείσουμε.
4: Ναι, να κλείσω. Κοίτα, έπαιζε η ομάδα μου η ΑΕΚ.
2: Ναι.
4: Ήταν ένας κύριος απέναντι και μιλάγαμε στο τέλος και μου είπε ένα πράγμα και εγώ τρελάθηκα. Μου λέει, αγόρι μου, έχω παιδιά στην ηλικία σου, έτσι, έχω 3 παιδιά και δεν παντρεύονται και τα 3. Και λέω, εγώ στην ηλικία σας είχα οικογένεια, είχα εσάς.
2: Σωστή.
4: Και λέει, πατέρα, λέει, πώς να παντρευτώ αφού εγώ ίδιος δεν τα φέρνω. Τι θέλεις, να είμαστε και εις βάρος σε αυτό το πρόβλημα της οικογένειας? Δεν παντρεύονται, Ηλία, γιατί δεν βγαίνουν οι ίδιοι. Με ακρίβεια, με όλα αυτά. Γι' αυτό και χανόμαστε. Επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει. Η μόνη μας ελπίδα είναι μόνο ο Βελόπουλος. Δεν υπάρχει άλλος.
2: Ωραία,
4: το έχω ξαναπεί και είμαι κουραστικός, αλλά ελπίζω ο κόσμος να με καταλάβει και άμα είναι κάτι... Μόνο οι ίδιοι μπορούμε να σωθούμε. Μόνο οι ίδιοι. Αυτό ήθελα να πω.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο.
4: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε πει, έχω κάνει σχόλια εγώ πολλές φορές για την πραγματικά τον ιδιότερο λόγο, τον έξυπνο λόγο, την αντιμετώπιση που κάνει ο Βελόπουλος όπου και αν κάνουν ακόμη και αν του βάλουν καμιά τρικλοποδιά. Είναι έξυπνος άνθρωπος, τετραπέραντος και πραγματικά ίσως να κάνει την καλύτερη αντιπολίτευση ή μάλλον την πιο σωστή, και άλλοι κάνουν αντιπολίτευση. Αλλά είναι τι επιχειρήματα και για ποια θέματα κάνουν. Και αν έχει ορθές σκέψεις για αυτά που τα έχει χάσει ο Έλληνας, ο νοικοκύρης ή ο ορθός στο μυαλό αυτούς τους καιρούς. Δεν μπορεί να δεχθεί, ρε παιδιά, μερικά πράγματα. Δεν μπορεί να τα δεχθεί, δεν μπορεί να το καταλάβω πως και αυτό κρίνεις και αυτούς που κάνουν ό,τι μπορούν οι πολιτικοί, οπουδήποτε σε οποιοδήποτε πολιτικός συνασπισμός να ανήκουν. Όταν θέλουν το γάμο οι άλλοι, το άντρα με τον άντρα, και έχεις παιδιά, όταν δεν τους νοιάζει εάν κατά τα άλλα σκίζονται τάχα για την Ελλάδα να μεγαλώσει, αλλά την ίδια στιγμή κάνουν ό,τι μπορούν να διαλύσουν την οικογένεια. Όταν βλέπεις ότι τα παιδιά μας δεν μπορεί, έχει μετατραπεί η παιδεία, δεν βάζω πως φταίνε οι άνθρωποι εκπαιδευτικοί. Έχει μετατραπεί σε ένα μπάχαλο, ποιοι δίνουν τις γραμμές από βιβλία μέχρι τρόπο να μάθουν τα παιδιά μας γράμματα. Όχι, κάνουν επίτηδες, να μάθουν γράμματα. Μετά μια άλλη, ένα άλλο τρελό που έχω δει στα σχολεία εκεί πέρα, όλα τα χρόνια παρακολουθώ και λόγω το... Μου έκανε εντύπωση, πάνε και κάνουν ότι μπορούν να βρουν τα παιδιά. Μια χαρά είναι, ρε, τα παιδιά, ρε. Ρε, πόσα παιδάκια είναι πανέξυπνα, ρε, και τα βρίσκουν, τα περνάνε από κάτι επιτροπές να είναι, λέει, να τους δώσουν, και βλέπεις 10 χρόνο παιδάκι, λες και του δίνουν σύνταξη, να το βγάλουν βαρεμένο και να ευχαριστούν οι γονείς όταν πάρουν 100 ευρώ, τόσο βλάκες είναι, και να λέει το παιδί, τι έχει, ρε, που αν κάποια στιγμή σε κάτι ή σε ένα φωνή εντελε. Βρίσκουν 100 αρρώστιες στα παιδιά μας. Τι συστήματα είναι αυτά νεοφιλελεύθερα και προοδευτικά, για να μην πω τίποτα. Τι είναι αυτά τα παιδιά, ρε, έχουν βγάλει όλα βαρεμένα τα παιδιά. Γι' αυτό και μου τραβήξαν τα παιδιά. Πάντως βάλουν εκεί πέρα, λέει, των παιδιών παράλληλες στηρίξεις. Άλλο καθηγητή στο ίδιο θρανείο που το παιδί επαναστατεί. Δεν θες τίποτα άλλο να πεις στο παιδί. Αν θέλει να το μαλώσουμε ένα παιδί, είναι, λέγε του μη και άλλαξε τα φώτα στην, να του κάνει σκλειό. Θα τρελαθεί το παιδί. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Κύριε Ηλία, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα.
5: Γιάννης από Αθήνα.
2: Γεια σου, κύριε Γιάννη.
5: Αλλά Σαλονικιός στην καταγωγή.
2: Ναι.
5: Κοιτάξτε να δείτε. Σε 16 χρόνια από την αρχή του νευρομνημονιακών πολιτικών με αυτά τα κόμματα, αυτά τα συχαμερά κόμματα, τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να περάσουν από ειδικά δικαστήρια, χάσαμε, όσο και φαίνεται απίστευτο, το 85-89% της αγοραστικής μας δύναμης. Φανταστείτε ότι αυτά που αγόραζες παλιότερα με 265 ευρώ, τα έχω σημειώσει εδώ πέρα, σήμερα χρειάζεσαι 598 ευρώ για να τα αγοράσεις, ενώ με 7 κατοστάρικα που ήταν τότε ο μέσος μισθός, σήμερα γίνει 950 ή 1000. Δηλαδή ουσιαστικά 36% αυξήθηκε ο μέσος μισθός, ενώ 125% αυξήθηκαν οι τιμές των αγαθών και υπηρεσιών.
2: 3 με 4 φορές πάνω το αρνητικό από το θετικό.
5: Μας τσακίσανε, κύριε Ηλία. Μας τσακίσανε. Και το κακό είναι ότι βλέπω ένα λαό ο οποίος θα θεωρεί αυτά κανονικότητα. Δεν είναι κανονικότητα. Αυτά τα πράγματα είναι για ξεσηκωτική προσπάθεια ενωτική όλου του ελληνικού λαού με κάθε τρόπο, είτε με εκλογές, είτε και με άλλους τρόπους, με κινητοποίησεις. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Έχουν κάνει αυτή τη λεγόμενη εσωτερική υποτίμηση, έτσι ονομάζεται αυτό. Δηλαδή, επειδή δεν μπορούσαν να υποτιμήσουν επίσημα το ευρωνόμισμα, κάνανε δική μας εσωτερική υποτίμηση, ενώ οι άλλοι λαοί περνάνε με το μήνα τους, ας πούμε, με αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν. Έχουν 3 φορές και 3,5 φορές πάνω μισθούς. Μας τσάκισαν εδώ πέρα. Δεν μπορεί να ζήσεις με 1000 ευρώ. Είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον. Δοκιμάστε το. Εγώ βγάζω αυτό το ποσό και περνάω 18 μέρες το πολύ. Νομίζω ότι και ο ελληνικός λαός, αν τα θεωρεί αυτά κανονικότητες, τότε θα οδηγηθεί σε χειρότερες καταστάσεις. Γιατί αυτοί βλέπουν που δεν αντιδράει ο κόσμος και το αποτέλεσμα είναι να βγάζουν διαρκώς χειρότερους φόρους, μεγαλύτερους φόρους ή να μην αφαιρούν τίποτα από τους παλαιότερους, τους ευρωμνημονιακούς. Αλήθεια, μας έχουν πει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Τότε γιατί δεν καταργούν τους ευρωμνημονιακούς φόρους που είναι 850 τόσοι. Έτσι δεν είναι? Τι λέτε κι εσείς?
2: Τι πάνω σε αυτά τώρα, τι να πω, αφού είμαστε κάθε τόσο βάζουν και κανιά 50 χρόνια να είναι υποταγμένη η Ελλάδα, τι να πω, ρε κύριε.
5: Μας έχουν υποδουλωμένους εδώ. Αυτό είναι υποδούλωση, δεν είναι ζωή αυτό. Ξέρετε κάτι, το να τρως απλά ένα πιάτο μακαρόνια με λίγο τυρί, δεν είναι ζωή, είναι επιβίωση, απλή επιβίωση. Είμαστε σε κατοχή, για να καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να πάμε διακοπές. Δεν μπορούμε να πάμε ένα ταξίδι δύο μερών. Δεν μπορούμε να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητό μας ή στο μηχανάκι. Δεν μπορούμε να κάνουμε στοιχειώδη πράγματα. Να δώσω εγώ στον ανιψιό μου π.χ. κάποια χρήματα για να πάει στο φροντιστήριο που πρέπει, που δεν έχει ο πατέρας του. Δεν μπορούν δηλαδή οι άνθρωποι να, όχι να επιβιώσουν. Να επιβιώσουν μπορούν. Να ζήσουν δεν μπορούν. Γιατί η ζωή, ξέρετε, είναι μόνο μία. Και είναι μοναδική για τον καθένα. Δεύτερη ζωή δεν έχει, όπως λέει και ο ποιητής.
2: Και άμα δεν τη ζήσεις λίγο, τι είναι όπως λες, μόνο για να ζήσεις σαν επιβίωση, δεν λέει τίποτα σωστά.
5: Μα η απλή επιβίωση, το να ψάχνεις ας πούμε τα ψηλά για το τι θα πάρεις κάθε μέρα, αυτό είναι απλή επιβίωση.
2: Ωραία.
5: Ναι.
2: Κύριε Γιάννη, μην με παραξηγείς. Περιμένουν γραμμές. Άκουσα.
5: Ναι, χάρηκα που μιλήσαμε.
2: Σε ευχαριστώ, κύριε. Σε ευχαριστώ. Yes. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Ναι. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, ναι. Ηλία.
2: Καλησπέρα.
6: Ο Χρήστος είμαι.
2: Καλησπέρα, Χριστό.
6: Εάν θέλεις να καταστρέψεις ένα λαό, κύριε Γιάννη, θα καταστρέψεις πρώτα την οικογένεια και την παιδεία.
2: Βέβαια.
6: Αυτά ξεκινήσανε από Ανδρέα Παπανδρέου, Σοβόλα εδώ στα όλα.
2: Ναι.
6: Τους πατεράδες και τις μανάδες και τις έγκες τις κάνανε απελευθερωμένες.
2: Λίγο πιο δυνατά, Χρήστο μου.
6: Ναι.
2: Ή πιο κοντά, εκεί. Σ' ακούμε καλύτερα.
6: Τίθεν ότι απελευθερώθηκε η γυναίκα.
2: Ναι.
6: Η προεδρήνα των... για τις έγκες ήταν η γυναίκα του Παπανδρέου, η Μαργαρίτα.
2: Ναι, κυρία πρόεδρε των Εγών.
6: Ναι, τον Εγών, ναι, ναι.
2: Τον
6: ναι.
2: Εγών με αλφαγιώτα.
6: Ναι, οι Άγιες, ναι, αλφαγιώτα.
2: Ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι, συγγνώμη, Χρήστο μου. Γίδες, δηλαδή.
6: Γίδες, κατσίκες.
2: Γίδες.
6: Δεν άκουσες το ανέκδοτο που μπαίνει η γυναίκα μέσα στο σπίτι γιατί γύρισε από τη δουλειά και ο άντρας ήταν ξάπλα στον καναπέ και έβριζε και έλεγε όχι ρε στο διάλο, όχι ρε βλάκα, όχι ρε ηλίθιε, όχι ρε χαμένο κορμί, τι πά να κάνεις. Έβριζε τον εαυτό του με τα χειρότερα λόγια. Πάει η γυναίκα του κοντά του, λέει δεν τρέπεσε, του λέει. Το βίντεο του γάμου μας βλέπεις. Έβλεπε το βίντεο του γάμου τους και έλεγε όχι βλάκα, μην το κάνεις.
2: Καλό, καλό.
6: Μην το κάνεις, θα καταστραφείς, τέλος πάντων. Δεν τρέπεσαι, λέει, του λέει, το βίντεο του. Τέλος πάντων, η ελληνική οικογένεια διαλύθηκε, η παιδεία διαλύθηκε, τα παιδιά είναι με σκουλαρίκια τατού και με ένα πατίνι γυρνάνε σαν παλαβάνο στον δρόμο.
2: Yeah.
6: Σκουλαρίκια στη μύτη, στη γλώσσα, θα βάλουν και στα οπίστια τους και έχουν βάλει και εκεί. Και δεν βλέπεις, εάν η νεολαία δεν κατέβει κάτω και δεν ξεσηκωθεί, τι να κάνουμε εμείς, εμείς θα φάγαμε τα ψωμιά μας τώρα. Αν κατέβουν οι νέοι, θα κατέβουμε και εμείς από πίσω. Εδώ πρέπει να πω στον κύριο Βελόπουλο, τον οποίο τον εκτιμώ απεριόριστα, είναι ο μόνος αληθινός πολιτικός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, να βάζει, αντί για τα αρχαία ελληνικά που λέει για τον Σοκράτη, για τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και όλα αυτά, να βάλει τα λόγια του Χριστόδουλου. Τα λόγια του Χριστόδουλου να βάζει. Πού και πού, 2-3 φορές τη βδομάδα, μπας και αφυπνιστεί αυτός ο ηλίθιος ελληνικός λαός, μεταξύ αυτών και εγώ βέβαια. Δεν βρίζω τους άλλους και τον εαυτό μου πρώτα βρίζω.
2: Ναι.
6: Λοιπόν, αυτά τα λόγια του Χριστόδουλου, εγώ γνώρισα έναν άγιο εν ζωή. Αυτός ήταν ο Χριστόδουλος.
2: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα είπε όλα. Θα μας κάνουν κοιμά, θα μας πολιτοποιήσουν, θα μας ρημάξουν. Θα μας κάνουνε, ξεσηκωθείτε, είχαν γίνει, φοβηθείτε το σύστημα. Σου λέει τι κάνει ο παπάς εδώ. Ο παπάς θα μας φάει λάχανο, δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε τίποτα. Κατέβασε 500.000 κόσμο για πλάκα στην πλατεία Συνταγματός. Για πλάκα. Για πλάκα. Που δεν έχουν ξαναδεί τέτοια συγκέντρωση πολιτική ούτε ο Ανδρέας ο Παντρέου του 81. Λοιπόν,
2: βέβαια.
6: Ο Χριστόδουλος είπε μεγάλες αλήθειες. Εγώ δεν γνώρισα ούτε τον Παΐσιο, ούτε τον Πάτερ Κοσμά, ούτε κανένα. Γνώρισα έναν Άγιο που λεγόταν Χριστόδουλος και όλα αυτά που είπε ήταν αλήθειες και κάποιοι από εσάς τους δημοσιογράφους τους ηθοποιούς και αυτούς να το βγάζετε στον αέρα, τα λόγια του Χριστόδουλου, να τα ακούει ο κόσμος, να τα ακούει. Δεν ήτανε άγια λόγια αυτά που είπε.
2: Εγώ αναρωτήθηκα. Εγώ Χρήστο μου αναρωτήθηκα 2-3 φορές εδώ από τότε που είμαι εδώ 1,5 χρόνο, εάν δεν έχει γίνει ακόμη άγιος ο Χριστόδουλος, η εκκλησία ή αυτοί που κρίνουν, τι προσόντα άλλα πρέπει να έχει ένας ιερωμένος για να γίνει άγιος?
6: Το μόνο άγιο που γνώρισα εγώ. Έτσι. Εν ζωή έχω, ακούω αγίους, δεν ξέρω πόσο άγιος.
2: Κατάλαβες, και μόνο αυτά που πρόσφερες, και μόνο αυτά που πρόσφερες σε αυτή τη θρησκεία και μόνο την αγάπη για τον κόσμο έπρεπε να το έχουν ανακηρύξει άγιο.
6: Τι έλεγε στα παιδιά, ελάτε ρε, σας πάω, ελάτε με σκουλαρίκια, ελάτε με ό,τι θέλετε. Έτσι αγκάλιαζαν τα παιδιά την εκκλησία, την πατρίδα.
2: Ωραία Χριστό μου, σε ευχαριστώ, μη μιλάς άλλο για να μπορέσω να πάω σε άλλες γραμμές.
6: Να είσαι καλά Ηλία μου.
2: Καλό βράδυ. Γεια σου Χριστό μου. Γεια. Λοιπόν, για να πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Κυρία, εσείς.
2: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Μπορώ να μιλήσω, Θεόδωρος με λένε.
2: Το όνομα?
7: Θεόδωρος.
2: Έλα κύριε Θεόδωρη μου, ναι.
7: Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή έχω μέσα στην καρδιά μου και στο μυαλό μου το συγχωρεμένο το Χριστόδουλο,
2: ναι,
7: θα σας πω το εξής.
2: Ναι.
7: Για να γίνεις δεσπότης στην Τουρκία πρέπει να υπηρετήσεις τον τουρκικό στρατό. Ένα.
2: Ναι.
7: Δεύτερον, μπήκε ο Χριστόδουλος δεσπότης. Φώναζε και τον έβριζε ο Ιερώνυμος μαζί με την, από την Κέρκυρα να ανάλουν. Και ήταν στη Σίβα ήταν ο Ιερώνυμος. Ότι έπρεπε να μπει ο Ιερώνυμος και όχι ο Χριστόδουλος. Ο Χριστόδουλος όμως δεν του μίλαγε. Τον βρίζανε. Γιατί είχαν κανονίσει να βάλουνε μέσα στο ίντερνετ αν στη σκία εσείς τα λέγατε, εσείς δημοσιογράφοι, mm-hmm, και όχι εγώ. Τα λέγατε την εποχή εκείνη. Λοιπόν, κανονίσανε και δώσανε εντολή του Πάπα και πήγαν όλοι οι δεσποτάδες και δώσανε εντολή του Πάπα να βάλει τον Αντίχριστο στον ναό του Σολομόντος. Και μας κυβερνάει ο Αντίχριστος. 3 εξάρια. Το ένα έφυγε το 16 μετά από το θάνατο του Χριστόδουλου. Το δεύτερο έφυγε το 22 και από το 22 μέχρι το 28 τα πτώματα θα είναι στο πεζοδρόμιο και θα προλαβαίνουν δίμηνες να μαζέψουν. Και μετά θα έρθει ο Ελληνισμός να πάρει αυτό το πλανήτη, που αυτός ο πλανήτης είναι του Ελληνισμού, δεν είναι των Εβραίων. Με το χρήμα κοιτάνε να διαλύσουν τον κόσμο ολόκληρον και κάνουν πολέμους και κάνουν χίλια πράγματα και κυβερνάει ο Αντίχριστος. Με καταλάβατε?
2: Ναι.
7: Γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
2: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
7: Γεια σας.
2: Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ. Έχουμε γραμμή άλλη? Δεν έχουμε γραμμή. Τα λέτε εσείς, δεν χρειάζεται να κάνω ένα σχόλιο για το Χριστόδουλο. Έχω πει τη θέση μου μήνες πριν, μήνες. Μήνες έχω πει αν είναι κάποια χαρακτηριστικά άνθρωπο, πότε κρίνονται, μετά από 100 χρόνια, λέει, μετά από 50 χρόνια, μετά από. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω τι είναι αυτά τα οποία είναι οι κρίσεις και ποιοι κρίνουν για να είναι κάποιος άνθρωπος, κάποιος με ένα βαθμό τέτοιον και να καθιερωθεί, που έχει καθιερωθεί ήδη στην συνείδηση των ανθρώπων. Δεν υπάρχει Έλληνας χριστιανός που να μην έκλαψε τον Χριστόδουλο. Λοιπόν, έχουμε τώρα τον Ιφέη, πολύ σωστά Τάνια, αν έχουμε εμείς την ψυχή μας καθαρή, ότι είμαστε κοιμόμαστε ήσυχοι, πολύ σωστά και μόνο αρκεί, ωραία, οι πράξεις μας κάνουν αγίους, σωστό, ναι. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στον, ο οποίος δεν έχει τουλάχιστον 3 παιδιά, δεν είναι πατριώτης, είναι πατριώτης στα λόγια και όχι στην πράξη. Στα λόγια είμαι κι εγώ αστροναύτης, όποιος δεν έχει τουλάχιστον 3 παιδιά δεν είναι πατριώτης. Δεν είναι όμως σχετικό αυτό. Τούφα. Τι διάλογο έχεις βάλει τούφα? Τούφα είναι για μαλλιά, για κεφάλι. Το ψευδόνυμό σου. Δεν είναι αυτό, γιατί μπορεί να είσαι ένα για παιδιά. Μπορεί κάποιο να μην μπορεί να γίνει. Μπορεί να μπορείς να κάνει παιδιά. Δεν μου λέει τίποτα αυτό σαν δε. Να το πεις με κάποια άλλα πράγματα. Το τι μπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα, ναι, αλλά όποιος δεν έχει τουλάχιστον τρία παιδιά δεν είναι πατριώτης, αυτό δεν πιάνεται. Δεν έχει λογική καθόλου. Μια γυναικούλα θέλει να κάνει πέντε παιδιά και δεν μπορεί να γεννήσει. Τι κάνεις αυτό, δεν πιάνεται για πατριώτησα. Αυτά για το φίλο μου τον Τούφα. Όσο για τον άλλο τον Μπένε είπε αυτό, εδώ πέρα είναι από τον Μπόνο Ιέμ. Έτσι θέλει να τραγουδήσει. Λοιπόν, ο κ. Βελόπουλος πόσα παιδιά έχει. Γιατί τι δουλειά, τι σχέση έχει αυτό. Και οικονομικό πρόβλημα δεν νομίζω να έχει, λέει. Άμα είναι ο άνθρωπος και δουλεύει και έχει αποδείξει πως με τη δουλειά του προοδεύει και κάνει, γιατί να μην είναι, τι να έχει οικονομικό πρόβλημα κάποιος που δουλεύει, ρε. Τι είναι αυτό. Τι επιχείρημα δηλαδή αυτό, τι θες να πεις για τον το Βελόπουλο. Δεν ξέρεις ότι έχει και δίνει, όπως είναι ο κάθε πολίτης ο Έλληνας, να δίνει τόσα έδωσα στο κράτος από τις δουλειές του. Γιατί να μην πηγαίνει λοιπόν καλά όταν είναι ένας έξυπνος επιχειρηματίας και δουλεύει, δεν κάθεται, δεν είναι χαραμοφάης, όπως είναι ακόμη και πολύ περισσότεροι πολιτικοί. Λοιπόν, προχωράμε. Για όσα περνάνε τα χρόνια, χειροτερεύει. Δεν ξέρω, Τάνια, γιατί το λες αυτό. Παιδιά, η οικοδομία πληρώνει καλά λεφτά, αλλά ο μέσος Έλληνας ξύνεται. Αλλοδαποί έχουν δουλειές με καλό μισθό, αλλά βέβαια μας ξεβλάκεψε ο Κωστόπουλος. Αυτό, ναι. Δεν είσαι άδικο σε αυτό που λες. Κωστόπουλος εννοείται με τα εκείνα τα περιοδικά που σας είχε το Σάββατο. Αν μείνετε δύο, παίξτε με τα ξεστοπούλη σας. Θυμάστε, δεν είναι σκληρό αυτό που λέω. Είναι τελείως λογικό για ραδιόφωνο. Είναι αυτοί που εκμαυλήσαν την νεολαία. Κατά τα άλλα, το παίζεται εκεί πέρα και σας το παίζουν τάχο ότι είναι και μάγκες κάποιοι, ας πούμε. Εντάξει, αυτός ο κύριος δεν είναι που έχει και κάτι περιοδικά, που έκλεισε το περιοδικό και μετά. Κάτι έγινε εκεί πέρα, δεν ξέρω πόσοι μείνανε χωρίς δουλειά. Αυτοί δεν είναι που τους βλέπετε να κάποια κανάλια τους έχουν εκεί πέρα και σας βάλουν στη μούρη, στην τηλεόραση, γιατί ήταν πάντα μέσα στο σύστημα. Εντάξει, να μην σας κάνω τους πονηρούς μονάχα κάτι τέτοιο. Εγώ τουλάχιστον δεν εκτίμησα ποτέ τις. Ποτέ. Ποτέ δεν τις

0: γνωρίζει. Δεν έχω κάνει κανένα σχόλιο εγώ εδώ, φίλε, ότι πρέπει να είμαστε και να ακολουθήσουμε τη Αλβανία στα πρότυπα τότε ή των κάποιων ανατολίτικων τότε πριν τον Πούτιν, προ Πούτιν. Δεν σέβομαι τίποτα από αυτά που πεινάγανε οι λαοί, φίλε. Προ Πούτιν. Εντάξει, ξεκαθαρίζω. Δεν είπα εγώ κανένα σχόλιο εδώ πέρα για να μου λες αυτό. Το πιστεύω κι εγώ ότι όχι καπιταλιστικά όμως να σε πατάει στο λαιμό και να σου αλλάζει τα φώτα. Καπιταλιστικό θα ήθελα και με ένα είδος δημοκρατία, φίλε Τούφα. Έτσι. Λοιπόν, να αποβάλουμε την δουλοπρέπεια. Θα σηκωθούμε όρθιοι. Μας έχουν κουραστήκαμε πια, λέει η Μερούλα. Και αν δεν φύγουν από τη μέση όλοι, δεν αλλάζει τίποτα. Αλήθεια, λέει η Τάνια. Κοντά σου είμαι, κοντά είμαι, Τάνια, σε αυτό που λες. Πρέπει να κάνετε στο Τούφα, λέει, στο καπιταλιστικό συμφεροντολογικό σύστημα που το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να εξαθλιώνει. Έτσι, έτσι. Και εγώ, Βαλάντε, έχουμε την ίδια γνώμη. Καπιταλιστικό, καπιταλιστικό, αλλά όχι καπιταλιστικό αυτό το οποίο ζούμε αυτούς τους καιρούς, που εξοντώνει τους πάντες και μιλάμε, τρώνε 10 και εκατομμύρια πεινάνε. Άσε, να έχει ένα όριο τι εννοούμε καπιταλιστικό και να σε παραδεχθώ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Ηλία, ο Άγγελος είμαι.
0: Γεια σου, κύριε Άγγελε.
1: Μια διόρθωση χτες, γιατί ανέφερα ότι στη μάχη του Μαραθώνος ήταν θεσποιής, ενώ ήταν πλατεής, υπάρχει και τύμβος πλατεέων εκεί. Οι θεσποιείς με το δημόφιλο αρχηγό πολέμησαν στην μάχη των Θερμοπυλών και μάλιστα τον κάλεσε ο Λεωνίδας στο δημόφιλο και του είπε να φύγει. Και είπε, δεν θα πάρεις όλη τη δόξα μόνος σου. Το απήντησε ο Δημόφιλος και έμεινε εκεί και πέθανε. Γιατί ήξερα, ξέρανε πως θα πεθάνουν. 200.000 κόσμο είχαν απέναντι. Λοιπόν, κύριε Ηλία, γιατί μίλησε κάποιος για αλλοδαπούς. Το ξέρεις, αυτή τη στιγμή στα Μεσόγεια αντιμετωπίζουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να τριγούν τα μπέλια. Και στην Πατησίων και από εδώ και από εκεί βόσκουνε χιλιάδες από αυτούς που έχουν, που έχουν έρθει εδώ και και ζουν με επιδόματα και δεν υπάρχει κάποια κίνηση να τους φέρει προς τα δω να δουλέψουν και να παίρνουν 60 ευρώ μεροκάματο συν το φαγητό. Λοιπόν, αντιμετωπίζουμε τέτοιο μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να τριγούν τα μπέλια για τα σαφίλια. Και θα προχωρήσω λίγο ακόμα και θα σου πω ότι εχθές, κύριε Ηλία, στο τέλος της εκπομπής μίλησες και είπες ότι τα ζώα πρέπει να συνεννοούνται μεταξύ τους. Ναι. Έτσι δεν είπατε, κύριε Ηλία?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επομένως τα ζώα που δεν έχουν λόγο είναι άλογα. Αστερητικών συν λόγος.
0: Βέβαια.
1: Άλογος.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Ο ελ λόγος τι σημαίνει?
0: Ο εν λόγος.
1: Ο ελ λόγος.
0: Ελ
1: λόγος. Ελ λόγος με δύο λάμδα.
0: Ναι. Ελ θα μου κάνεις εξήγηση του Έλληνα. Του Έλληνα θα μου κάνεις εξήγηση.
1: Αυτό είναι ακριβώς. Ο λόγος στον ελ. Ο λόγος. Επομένως ο λόγος ανήκει στους ελ.
0: Ναι.
1: Γιατί παλιά, όπως πολύ καλά ξέρουμε, οι Έλληνες τους ονόμαζα όλους εκτός Ελλάδος βαρβάρους λόγω του μπρ που έλεγαν. Γιατί δεν χρησιμοποιούσαν φωνή έντα στο λόγο τους. Ναι. Ήταν σαν τα ζώα κι αυτά.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Ηλία.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ηλία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε κι άλλη γραμμή. Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
2: Κύριε Ακλαμάνη, εγώ είμαι. Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
2: Σπύρος.
0: Έλα, Σπύρος.
2: Λοιπόν, θέλω, κύριε Γραμμάνη, να σου πω το εξής. Θυμόστε τις εποχές που οι τράπεζες στέλνανε τις κάρτες και στο σπίτι και τις άνεγγες και είχες πιστωτική κάρτα που δεν ήξερε ο κόσμος τι ακριβώς ήταν.
0: Ναι.
2: Τώρα έχουν βρει ένα καινούριο τρόπο και το λέω από προσωπική εμπειρία σημερινή μου.
0: Ναι.
2: Με είχαν ζαλίσει. Εγώ έχω ένα λογαριασμό μισθοδοσίας. Ναι. Μου τον έκανε η δουλειά μου. Εντάξει. Κάθε φορά που πήγαινα λοιπόν στο μηχάνημα έλεγε, ελάτε για επικαιροποίηση στοιχείων. Εντάξει. Το βλέπα. Πάω, κλείνω ραντεβού γιατί θέλουμε ραντεβού. Επικαιροποίηση στοιχείων.
0: Ναι.
2: Τους δίνω τα στοιχεία εκεί που θέλανε το εκαθαριστικό ή κάτι άλλο, ξέρω εγώ.

0: το λογιστή να μου τα στείλει. Εντάξει, ταυτότητα και όλα αυτά. Λοιπόν, και μέσα στις διαδικασίες εκεί πέρα, βγάλε εδώ, κάτι ηλεκτρονικά, υπέγραψε το ένα τάλο. Λοιπόν, λέω στο τέλος να συνοψίσουμε τι κάναμε εδώ πέρα, επικαιροποίηση στοιχείων. Ναι, μου λέει, αλλά εντάξει, κάναμε και μια αίτηση για μια πιστωτική κάρτα. Δεν ζήτησα, λέω, κάτι τέτοιο. Εντάξει, λέει, όταν θα σας έρθει, φέρτε την χαλάσουμε.
1: Να την ακυρώσουμε.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν ζήτησα ούτε καν αίτηση.
1: Άκουρα.
0: Και εκτός αυτού, από τη βιασύνη για το ένα και το άλλο, έχουν κάνει και λάθος διεύθυνση, που σημαίνει ότι θα εκδοθεί μια κάρτα, έτσι, και δεν θα πάει εδώ, ας πούμε, θα πάει στη διπλανή, ξέρω εγώ, την πολυκατοικία. Αν εγώ δεν έχω το νου μου ή αν δεν την ακυρώσω,
1: ναι,
0: θα υπάρχει μια κάρτα την οποία μπορεί εγώ να μην την παραλάβω καν.
1: Βέβαια.
0: Που μου είπε εμένα, πάρ την και φέρ την, ας πούμε, πίσω. Δηλαδή,
1: δουλευόμαστε,
0: ρε παιδιά.
1: Συγγνώμη, Σπύρο, πώς, αυτό έγινε πρόσφατα ή παλιά?
0: Σήμερα το πρωί.
1: Παλαιά, δεν έλεγες και την ώρα, κύρωσέ μου, δεν θέλω κάρτα, κύρωσέ μου τι.
0: Κύριε Κακλαμάνη, καθόμουνα και μου έλεγε τα χαρτιά αυτά, θέλω αυτό, στείλω το αυτό, μπράβο, ναι, το πήρα αυτό, ναι, εντάξει. Ναι. Και μέσα σε όλα αυτά, μου λες το τέλος, σας έκανα και μία, στο κομπιούτερ κοιτώντας
1: τώρα. Το πιστεύω, γιατί παρακαλά να έχεις κάρτα για να μπαίνεις στο Λούκι.
0: Και μου λέει, σας έβαλα και μία πιστωτική. Εν τω μεταξύ, μετά από κουβέντα, της λέω, κοιτάξτε, κυρία μου. Ήρεμα όμως, έτσι. Δεν της είπα εγώ, ακύρωσε το. Εντάξει, κάτσε, λέω. Θα πάω αύριο το πρωί, της το πω. Εγώ της λέω, κυρία μου, έχω ένα παρελθόν. Δηλαδή, είχα 10-15 κάρτες, φουσκωθήκανε και είχα μεγάλο στρες και άγχος. Και, εν πάση περιπτώσει, δόξα τω Θεώ, λέω, που τη ξόλυσα και τελείωσε. Εντάξει, από τότε δεν θέλω τέτοιου είδους σχέσεις και συναλλαγές. Και τα άκουγε, ναι, ναι. Δηλαδή, εντάξει, ξέρεις κάτι. Δεν βάζουμε μυαλό.
1: Γιατί αυτό το βοηθάκι,
0: όταν συνέβαινε εκείνο το πράγμα με το χρηματιστήριο, ήταν αγέννητο. 25-30 χρονών το κοριτσάκι αυτό, έτσι, το οποίο έχει πτυχίο και δυο μεταπτυχιακό, μου έλεγε. Μπράβο, να τα χαίρεσαι. Φιλόλογο το κοριτσάκι. Δούλευε σε φροντιστήρια πιο πριν, μου έλεγε. Και έκανε και ένα μεταπτυχιακό στο ΕΚΠΑ. Μπράβο τη. Λοιπόν, αλλά δεν ξέρει ότι οι άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί, η ελληνική κοινωνία. Και είναι απάτη. Και αυτό εξαπάτηση είναι που να παρέθει, έτσι δεν είναι?
1: Απλώς θα μπορούσε να πάρει αύριο, μην τα αφήσει και είναι στο όνομά σου.
0: Αύριο το πρωί θέλω να κάνει ακύρωση εδώ μπροστά μου. Αίτηση ακύρωση. Έχω από τον νόμο, νομίζω, 10 μέρες υπαναχώρηση. 15, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ πάντως, ρε Σπύρο, μεταξύ μας, δεν την έπαιρνα εκείνη την ώρα την κάρτα.
0: Δεν την πήρα την κάρτα. Ούτε καν χαρτί πήρα. Όλα τα κάνω ηλεκτρονικά.
1: Μα μου λες ότι μέχρι και διπλανό σπίτι μπορεί να βάλανε λάθος διεύθυνση.
0: Το είδα μετά. Μου στέλνει στο email. Το αρχείο με την ηλεκτρονική μου υπογραφή, καταλάβατε, και το ανοίγω, τότε το διάβασα λεπτομερώς, γιατί εκεί μου έλεγε γρήγορα, γιατί έχω άλλο ραντεβού πίσω, περιμένει από σας. Λοιπόν, εφιστώ την προσοχή σε όποιον με ακούει, να προσέχετε παρακαλώ. Εντάξει, όποιος δεν θέλει, εντάξει, αλλά με την ακρίβεια και όλα αυτά, κάποιοι θα το δεχτούνε. Καταλάβατε, κύριε Κακλαμάνη?
1: Εννοείς τι, να έχουν κάρτα για να διευκολύνονται?
0: Βεβαίως, κάποιοι θα πούνε, έλα μωρέ, εντάξει.
1: Θα μπουν στο Λούκι και θα τραβάνε τα μαλλιά
0: τους. Αυτό ακριβώς σας λέω τώρα.
1: Ωραία. Σπύρο,
0: δεν
1: ευχαριστώ.
0: Δεν είναι μαγεί ιδρύματα αυτά.
1: Ευχαριστώ, Σπύρο.
0: Αυτά είναι χαρακτήριστα ιδρύματα, τέλος πάντων.
1: Ευχαριστώ, Σπύρο.
0: Χαιρετώ, καλό βράδυ.
1: Το καπιταλιστικό που λέμε εδώ πέρα, που λέει πολύ σωστά, λέει ο Βαλάτης Κολιάρης σας, στο καπιταλιστικό συμφεντολογικό σύστημα, που το μόνο που ξέρει να κάνει είναι εξαθλιώνει τον ελληνικό λαό. Σωστά. Τι άλλο μου έχω να διαβάσω, κάτι άλλο πιο πάνω? Λοιπόν, Ηλία, εγώ βλέπω ότι όλος ο πλανήτης έχει στο Λούκι με τις αποφάσεις των λίγων ακριβώς. Αν σκεφτεί όλος ο πλανήτης, θα πάρουν πύραυλο να τους πάει στον Αγύριστο, που έλεγα πριν ότι 10 στη γη είναι. Λοιπόν, το έχουμε, το διάβασα και αυτό πριν, και έχουμε και ένα ζόμπι, λέει. Είναι Φρανκ.
2: Όλες οι καινούργιες εκδοτικές κάρτες, ναι, της εθνικής, ναι, είναι ταυτόχρονα και πιστωτικές.
1: Τι λέει, ρε παιδί, περίμενε. Όλες οι καινούργιες κάρτες,
2: χρεωστικές κάρτες της εθνικής, είναι και πιστωτικές.
1: Χρεωστική.
2: Πρέπει να κάνεις
1: έτσι. Της εθνικής. Της εθνικής, ε. Είναι και χρεωστικές, και πιστωτικές, οπότε πρέπει να το πετάξει. Άρα θα μπορεί, έκανε το λάθος το παιδί, χωρίς να φταίει. Δηλαδή πήρε το αυτό, πρέπει να τα κυρώσει αυτός. Παιδιά, προσέχετε. Προσέχετε τις τράπεζες. Δεν θέλησα ποτέ να πάρω 5 δραχμές. Δεν πάω να πίναγα να μην είχα πιο καφέ. 5 ευρώ αν μου λες μια τράπεζα να μου δώσει, δεν θα δεχόμουν ποτέ. Μόνο μια φορά δέχτηκα και την πάτησα, αλλά μου βγήκε σε καλό. Που είπα πως πήρα το αυτοκίνητο. Ενώ υπήρχαν τότε τα δεδομένα και οι συνεργασίες μου να είναι εντάξει και μου λέει πρέπει να μέσω τραπέζης. Ρε Τάκη, του λέω δεν θέλω να μπλέκω με τράπεζες. Το μόνο εκείνο που έχω πει για τον να είναι καλά τον Τάκη τον Μητρόπουλο για το αυτοκίνητο μου είχε πει που έχει βγει σκυλή και το έχω πει 1000 φορές όχι να κάνω διαφήμιση στη Hyundai, αλλά εκείνο εκεί το αυτοκίνητο που μου λέει πάρ' το, θα μετανιώσεις. Πάρ' το, θα μετανιώσεις και τώρα μου λένε τα συνεργεία τι αυτοκίνητο βγήκε αυτό. Είχαν σταματήσει βέβαια, δεν ήρθαν άλλα. Εκείνο το... Και είναι και παλιό και αντέχει με έχω κάνει 370.000 χιλιόμετρα. Το μόνη φορά που την πάτησα να δεν με ενδιαφέρει η τράπεζα. Δεν μου πείτε. Δεν πάω να πεινάω, να πεινάω. Ρε, θα σου δώσει μια τράπεζα και θα σου αυτό μη σε νοιάζει. Δεν πιστεύω, ρε. Δεν πιστεύω τίποτα. Που δίνανε μερκεδάνια, έπασε από τον κύριο Κοβόλτα και τα κορόιδα το κάνανε και μετά κλεγότανε μετά. Αν μπορεί να τα βγάλουν πέρα. Παιδιά, έχουμε κάνει κι εμείς λάθη φοβερά. Μην είναι μόνο οι κυβερνήσεις πάνω. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Από Παλίνη, Αθανάσιος.
1: Γεια σου, Αθανάση.
0: Ο λαός θέλει, ο λαός μπορεί.
1: Ναι.
0: Για ανάποδα το είπα.
1: Ο λαός... ήταν συνθήματα μόνοι μας έχουν μπερδέψει κιόλας.
0: Αυτά είναι σοσιαλ... κόμμα μπορεί, ο λαός θέλει.
1: Ο λαός θέλει.
0: Άμα θέλει ο λαός, είναι όλα καλά, κύριε Ηλία.
1: Το Πασόκ μπορεί.
0: Έτσι, έτσι. Αλλά γιατί είχε μισό ήλιο και δεν είχε ολόκληρο. Ήτανε μισό κατάσταση.
1: Δεν ήταν ηλιοσφήνικας ήτανε.
0: Μετά είχαμε και ποιότητα ζωής που πληρώσαμε και όλοι μαζί την ταφή.
1: Να σου πω ρε εσύ Πανάση μου, συγγνώμη, εκείνος ο άνθρωπος που έφτιαξε θα τον τρελάνω με τον ήλιο. Ο Κακομοίρης, ο Κώστας μου κοβεί. Γιατί ξαφανίστηκε μετά μόλις έκανε αυτό τον ύμνο. Αυτός δεν είδε άσπρη ημέρα μου φαίνεται μετά. Έφτιαξε τον ύπνο του Πασό, τραγούδησε μάλλον. Γιατί, ναι, και μετά το είδα το παιδί αυτό να προχωράει. Φαίνεται πως το μίσησαν αυτοί που το κάνανε να ακούγεται τόσο πολύ η φωνή του. Τι να πω. Τελειώνουμε, 2 λεπτά. Ωραία. Αθανάσιε. Προχωράμε να πούμε και να κλείσουμε. 2 λεπτά είσαι μπροστά σου. 1 λεπτό είσαι μπροστά σου.
0: Τίποτα για, γιατί δεν ήθελα να πω ότι εγώ την έχω πει και η κλέφτρα επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ζούμε στιγμές και θα ζήσουμε τώρα. Είναι... Κάποιοι λένε να βάλουμε φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά έχουν ένα κόστος. Αλλά σίγουρα...
1: Στα μπαλκόνια παντού θες να πεις,
0: τα ράτσες, ναι. Λένε κάποιοι στις βεράντες.
1: Εγώ πιστεύω ότι η καλύτερη λύση μπορεί να μας κάνουν πρώτο να και στα κεφάλια μας.
0: Στα κεφάλια μας έχουμε το κινητό, κύριε Ηλία.
1: Βάζεις ένα, άκου πάνω στο κεφάλι αντί για καπέλο και βλέπεις εκατομμύρια ανθρώπους να κυκλοφορούν και να έχουμε ηλιακή ενέργεια.
0: Στα χέρια το κινητό.
1: Ναι, να βαράει και από εκεί.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό δρόμο.
1: Καλό βράδυ, Αθανασία. Να τελειώσουμε έτσι, παιδιά. Δεν είπα ότι είναι και το αρχαίο αυτό. Τώρα, κοίταξε τώρα. Εδώ που μου άρεσε αυτό που είπε πριν, που ο Βελόπουλος κάνει και αυτά τα αρχαιολινικά και τέτοια. Μην κάνουμε και εμείς λες και πάνω να κάνω τώρα. Έτσι μου λέει το σταματήσω. Για κάποιους αρχαίους που λέω εδώ πέρα. Τα λέει τόσο τεκμηριωμένα και πράγματα φιλοσοφημένα ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, που τώρα μου ήρθε απόψη ιδέα. Οπότε άκουσα και λέει, μας είπε, πέρα από το Σοκράτη, πέρα από αυτού μας λέει ο Βελόπουλος, να μας πει και. Και εκεί πήγε το μυαλό μου και λέω, αυτά που τώρα που έχω βάλει τώρα τελευταία, μήπως δεν χρειάζεται καθόλου εδώ σε αυτό το συγκρότημα. Μεταξύ μας, αυθόρμητα το λέω αυτό. Εντάξει, και το εννοώ. Δηλαδή δεν είναι όταν ακούς κιόλας να είναι κάπου τεκμηριωμένα, που να ασχολείται ολόκληρη την ώρα, ξέρω εγώ, με το Σοκράτη ή με το τάδε. Και μην να πούμε μετά μια πινελιά, δεν λέει τίποτα. Ειλικρινά, εγώ δεν είμαι υπέρ με τίποτα κάτι να μοιάζει αντιγραφή. Δεν μ' αρέσει. Και κάνεις και στον άλλον σαν να το κάνεις επειδή πήρα την ιδέα. Λοιπόν, παιδιά, αφού υπενθυμίσω που είπα για το Βελόπουλο τα μεσημέρια 12:01, το μετά αργότερα ο Σερέτης, μετά η κυρία Ιωάννα που είπε, πώς μου την είπε, Ρεζάντη, που με τη γυναίκα. Καλή επιτυχία.
3: Ιωάννα Αγγλιάδη.
1: Η Ιωάννα Ηλιάδη, καλή επιτυχία στη γυναίκα αυτή που νόμιζα που είπα άλλο όνομα κάποια στιγμή, τη Ρία. Να είναι καλά κι αυτή. Μετά ο Στέφανος Κύρος, 5 με 6 ράδιο Μακελάριδες. Εγώ, από μένα τον Ηλία Κακλαμάνη και τον Αλέξανδρο τον Χαραλαμπίδη που ήταν εκεί, στον ήχο. Να σας ευχαριστήσουμε. Μας ακούσατε έστω και μισό λεπτό. Να ευχαριστήσω και μέσα από εσείς πιάσατε 45.000 χτες. Σήμερα δεν ξέρω πόσο, δεν μας νοιάζει. Όσο και να είναι, σημασία έχει πως είναι δεκάδες χιλιάδες και μέσα στο διαδίκτυο μας παρακολουθούν οπτικά. Ραντεβού αύριο το βράδυ 9-11. Πάμε τώρα στο Μιχάλη τον Οικονομόπουλο να ανέβετε. Καλό σας βράδυ, να είστε όλοι καλά.
3: Η ώρα είναι 11.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.

είμαστε για τα καλύτερα. Στα καλύτερα, χωρίς καμία πληγή. Προσπαθούμε να κλείσουμε, να επουλώσουμε πληγές, όχι να ανοίγουμε. Μάχη 99,8. Μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα που στέλνω σε όλες και σε όλους σας. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Πω καλή ξεκούραση. Ηλία μου, καλή ξεκούραση. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης, αυτό το φανταστικό το παλικάρι. Τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα είναι ζωντανή εκπομπή εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Ψυχαγωγία, ψυχολογία, όσο μπορεί να είναι

0: Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000, 210-710-8000, είναι και ευρωπαϊκή βραδιά για τις ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός 1-1 στο Καραϊσκάκη, τα βλέπω τα πράγματα δύσκολα. Έχω πάρει μηνυματάκι από τη φίλη μου την Ιβά. Βάσο, δεν το βλέπεις το... Δεν έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, μάλλον θα τελείωσε το πρώτο ημίχρονο γι' αυτό. Λοιπόν, ευρωπαϊκή βραδιά, να πάνε καλά οι ελληνικές ομάδες. Για το απλό το μηνυματάκι σας το 693-84-00856. Fiber και απλό μηνυματάκι. Εδώ είμαστε, θα τα πούμε, θα τα ζήσουμε. Να σας πάμε στα καλά, να σας πάμε πάντα στα καλύτερα, γιατί αυτό είναι τιμή μας, έτσι. Είναι τιμή μας, πάντα στα καλά, πάντα στα καλύτερα. Το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, εδώ στο Μάχη, με το Μάχη για τον πολίτη. Για την δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση. More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με τη Μαρία Μασλιαράκου και τους συνεργάτες της. Σας περιμένουμε, σας περιμένουμε. Επίσης η πιτσαρία του Ζεάκη, μια φανταστική πιτσαρία, τώρα έχει αγώνα, θα έχετε παραγγείλει. Η πιτσαρία Ζεάκης με δροσερές σαλάτες, κρέπες, μακαρονάδες. Τα βρίσκεται όλα αυτά, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη, θα τα πούμε βάσο μου στην πορεία. Μακάρι, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, καλησπέρα λέμε, το έχει μπερδέψει το 0258, δεν υπάρχει όνομα, δεν υπάρχει ταυτότητα, δεν ξέρω. Μια γιορτή. Τόσος και ζερό είναι. Δεν έχεις ονοματάκι. Αλήθεια.
1: Εδώ παίζουμε όλα, κάθε νύχτα η μάχη είναι δική.
0: Είναι λίγο ηρωνικό, όπως το είπα, λίγο ηρωνικό, έτσι, το αλήθεια, δεν μπορεί να γράψει το ονοματάκι, μια σχέτη καλησπέρα, καλημέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Και δεν έχω θέμα.

Μάλλον θα είναι, μάλλον λέω, θα είναι στις καθυστερήσεις ακόμα και το πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκε η ξένη ομάδα, έτσι. Σωστά, και μετά στο 43 ισοφάρισε ο Ολυμπιακός. Βάσο μου, δεν έχει σημασία. Καλησπέρες, όμορφες. Θα τα δούμε στην πορεία. Αναμένουμε το πρώτο ημίχρονο. Είναι στην Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο, τους εκπαιδευτικούς. Καλησπέρα στην ουρανία μας. Από κάτω χαμηλά. Από κάτω χαμηλά μεριά. Καλησπέρες, καλή βραδιά, ουρανία μου. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, λέει, έρωτας είσαι τώρα. Για να δούμε. Χεράκι. Όπου ακουμπάει, με βρίσκει κουμπάκι.

Λοιπόν, και για όσους είναι καφαβόνε και με το αυτοκίνητο, κοιτάζουμε και τον αγώνα. Εντάξει, στο 56, νομίζω κι άλλο γκολ. Ολυμπιακός ιτήθηκε. Να τα βρούνε. Να τα βρούνε μεταξύ τους τώρα. Μεταγραφές, παιχταράδες. Καλησπέρα, Μαράκινου, στην Λυκόβρηση, τα σύνορα. Θα τα πούμε και στην πορεία. Βέβαια, δεν έχουμε να χωρίσουμε τα σύνορα, έτσι. Εσείς από τα σύνορα πάνω, τα σύνορα δεν τα χωρίζουμε. Τα έχουμε χωρισμένα όλα. Να καλησπέρισω την κυρία Έλενα την Δαλάκα με τον Γιώργο της από Μέγαρα Μεριά, έτσι. Με το καλύτερο μενού. Το καλύτερο μενού. Πιστεύω να το πηγαίνει στον Πέτρο. Πιστεύω να πηγαίνει στον Πέτρο, είναι και νωρίς ακόμα. Πρέπει να περπατάει και λίγο, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα Άννα μου, καλησπέρα στο Εγάλαιο. Το 315 είναι η Άννα μας και εγώ χαίρομαι, πραγματικά. Αλλά στενοχωριόμαστε για ορισμένα πραγματάκια που μετά κάποιον θάνατο, μετά από θάνατο, αναγνωρίζονται ορισμένα πραγματάκια. Έχουμε χρόνο, έχουμε πάρα πολύ χρόνο να τα πούμε. Να ζεσταθώ και λίγο. 22 βαθμοί Κελσίου είναι αυτή την ώρα στο κέντρο των Αθηνών. Λίγες νεφώσεις, ναι, ναι, υπάρχουν, δεν δείχνει για βροχούλα. Μαρία μου το τραγουδάκι, Μαρία με τον Γιώργο της εκπαιδευτική. Κύριε, νομίζω ότι είναι αυτό το τραγούδι με τον Μαζονάκη. Νομίζω ότι είναι αυτό. Θαλασσογραφία είναι ο τίτλος. Αν δεν είναι αυτό, εδώ είμαστε να το διορθώσουμε. Όλοι κάνουμε λάθη. Ουδής αλάνθαστος. Αλλά όμως τι, να προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Περιμένω να μου πεις αν είναι. Το Ξωτάκι! Το Ξωτάκι! Ολαλά, ολαλά, μάλλον έκανε δουλειά ο Γιώργος.

Λοιπόν, για το μαράκι πάνω στην λικόβρηση μεριά πάνω. Προ τα πάνω είναι μετά. Το λέμε πάνω ψηλά. Όταν είμαστε εμεί στο κέντρο και με το βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Το κέντρο πάντα των Αθηνών, έτσι, που μετράνε πάντα όλε οι χιλιομετρικέ αποστάσει, έτσι. Παραμένει το 1-1 με τον Ολυμπιακό, έτσι. Ακόμα παραμένει, είναι στο 1-1. Ακυρώθηκε. Πρέπει. Δεν πρέπει. Νομίζω, έτσι πρέπει. Μινά μου, τι κάνεις, καλή σου βάρδια. Καλή βάρδια, καλή βραδιά να έχουμε σε όλο τον κόσμο, να ανέβουμε ψυχολογικά και ηθικά. Προσφέρεται αυτή η μουσική από το... μουσική εκπομπή από το Μάχη 99,8 να φτιάχνουμε λίγο την ψυχολογία μας, ρε παιδάκι. Όσο μπορεί ο άνθρωπος, όσα μπορούν προβλήματα και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο, όχι μόνο εμείς εδώ. Σαν άνθρωποι εννοώ. Όχι σαν σταθμό. Καμία σχέση. Τον η Μαρία μου πιστεύω να το πέτυχα το τραγουδάκι με τον Γιώργο το Μαζονάκη, έτσι.

τώρα το να λέμε το εκλέψια. Το να πηγαίνει εθελοντή. Ναι, είναι ο εθελοντισμό. Να δίνει το κλειδί. Να το παραδίδει το κλειδί. Αυτό κατάλαβα. Αφού κλάπηκε η καρδιά. Λέω τώρα, κλεμμένη. Κλεμμένη. Δεν δίνω και το κλειδάκι. Να μην ο ήσυχο. Να έχω ήσυχο στο κεφαλάκι μου. Το έδωσα, το παρέδωσα. Στην νοσηλεύτριά μα, την Δήμητρα από τη Νέα Ιωνία. Πεσμένη, σ' άκουσα Δημητρούλα για να ανέβουμε ψυχολογικά. Τα 1002 γίνονται. Γίνονται και θα γίνονται τα 1002. Έτσι. Άστο, να ανεβαίνουμε. Να ανεβαίνουμε, είπαμε. Είναι στο χέρι μας πολλά πράγματα να αλλάξουμε και καταστάσεις. Πράγματα και καταστάσεις να ανταλλάξουμε. Λοιπόν, συμπληρώθηκαν 8 μέρες σήμερα, νομίζω, από την ανακοίνωση που είχαμε με τον θάνατο του Μαζονάκη, του Γιώργου. Έτσι. Οπότε έγινε η δίαξη από κοντά μας, να τα λέμε έτσι. Αυτά είμαι και λίγο όχι προκλητικός, ούτε καν. Αυτά που ακούω και διαβάζω και γίνονται στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, θα γίνω και προκλητικός. Μηνυματάκι τώρα από τη δικηγορίνα μας που την ψάχναμε. Είναι το Χριστινάκι. Την καλησπέρα μου λέει στην όμορφη παρέα που έγινε, λέει, συνήθεια και λατρεία. Εμείς εχθές ψάχναμε μια δικηγορίνα. Λοιπόν, συνήθως δεν βάζουμε απουσίες εμείς εδώ, Χριστίνα μου. Αποφεύγουμε να βάζουμε απουσίες. Την πήρες, γιατί ένας φίλος ακροατής εδώ και ταξιτζής θέλει να ρωτήσει κάτι, λέει, μια δικηγορίνα. Να ρωτήσει ένα δικηγόρο, ρε παιδάκι μου. Όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία ανάσα. Πάμε να πάρουμε όντως μία ανάσα. Τραγουδάκι με τον Γιώργο, τον Μαζονάκη. Και όντως η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Παραμένει ισόπαλο το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι. Ανάσα μου, κάποιος το γράφει, κάτι το γράφουν με κεφαλαία. Ανάσα μου. Όλα λα.

Λοιπόν, έχουμε την επίοικια. Πάντα είμαστε επίοικοι. Δεν βάζουμε τη απουσία έτσι εύκολα. Μην φοβάσαι, μην φοβάσαι. Αν και ξεκίνημα τώρα τη σχολική χρονιά και σεζόν εδώ στο Μάχη 99,8 που μα πέτυχε, Χριστινάκη μου δεν. Από ό,τι θυμάμαι, κάποια ερώτηση για το Μαζονάκη νομίζω ήθελε να κάνετε. Δεν το θυμάμαι καλά. Θα στείλει εδώ είναι, δεν πάει πουθενά. Γιατί είπαμε, συνήθεια έγινε λατρεία. Όμορφες καλησπέρες είπαμε και πάλι στην νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία, την φίλη μας την Δήμητρα, που θα ακούσει το τραγουδάκι. Δημητρούλα, είναι να ακούσει το τραγουδάκι σου. Τώρα δεν είναι με καθρέφτες ακόμα κτλ. Κτλ. Έτσι. Τώρα είναι νωρίς ακόμα. Το συμπληρώσαμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας. Το πρώτο. Τον φίλο μου τον Γιώργο και τον Χάρη από την περιοχή του Ρέντι το 989. Όμορφη καλησπέρα να έχετε παλικάρια μου κι εσείς. Καλή δουλίτσα, εύχομαι, καλή δουλίτσα. Να πάνε όλα καλά. Για άλλο το επόμενο μηνυματάκι, πολύ πολύ καλησπέρα σας λέει κύριε Μιχάλη. Λέει, τι κάνετε, τι έγινε, όλα καλά. Αχ, ρεμαζό, αχ, ρεμαζονάκι το 7312. Δεν γράφει ονοματάκι. Απλά θα πω, ναι, όλα καλά. Όλα, αφού με ακούτε. Αφού με ακούτε που λέγανε κάποτε. Όρθιος, ανασένω. Φωνάζω, τουλάχιστον εγώ φωνάζω κιόλας. Εγώ φωνάζω, το ξωτάκι. Ορίστε, φώναξα. Όλα καλά, το 7312 που δεν μου γράφει και ονοματάκι. Δεν πειράζει. Έχετε πάρει συνήθεια. Να δεις δικηγορίνα πόσο καλή και ποιηκής είμαστε εδώ. Δύσκολες μέρες τώρα, δύσκολες μέρες. Α, το μυαλό μου έτσι, μάλλον με το άλλο σου μισό. Μάλλον με το άλλο σου μισό. Λέω το κοτσομπόλης δεν είμαι. Μαθαίνω. Πάμε στην νοσηλεύθερη Νέα Ιωνία τώρα. Αδυναμία του Πέτρου.

Εάν θα πω καλά, Χριστινάκη, εάν θα πω καλά, θα πω ψέματα. Εάν θα πω καλά, θα πω ψέματα. Τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να το κρύψω κιόλας. Δεν μπορώ. Τα ζώδια, το ζώδιο και με τον οροσκόπο δεν τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά κιόλας. Έτσι το θυμάμαι ποιο είναι. Σαν ψαράκι, όχι, δεν έχω να πω. Λοιπόν, Άννα μου από το Γάλλιο, θα ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Μαζονάκη. Το επόμενο. Δεν αλλάζει κάτι πλέον. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Τίμαζε και συναυλία, έτσι. Από κάποιους τραγουδιστές που όντως πολλοί από αυτούς έχει κυριεύσει το χρήμα, γιατί περάσαν από εκεί που πέρασε ο Μαζονάκης. Από εκεί που πέρασε ο Μαζονάκης έχουν περάσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γι' αυτό, όπως είχε βγει ο Στέφανος ο Χίος το βράδυ που μαθεύτηκαν όλα αυτά, δήλωσε ότι ήταν δολοφονία. Γι' αυτό το κτίριο από την πρώτη στιγμή περάσανε πολιτικοί και πολιτικοί. Και μποντοξάκια και μαλάκια και άλλοι. Ήτανε κέντρο. Μαθαίνω κι εγώ, άλλο τον δεν μιλάω γιατί δεν είναι η δουλειά μου. Αλλά ορισμένα πραγματάκια σε φέρνουν μέχρι εδώ και πρέπει να τα πεις. Είτε είναι μουσική εκπομπή, είτε δεν είναι. Ορισμένα πραγματάκια σε φέρνουν σε τέτοιο σημείο που πρέπει να τα πεις. Μαθαίνω κι εγώ. Τι περάσανε, πώς περάσανε. Λοιπόν, πες μου τα δικά σου τα νέα με το άλλο σου μισό όπως είναι. Και μετά θα τα βρούμε, θα τα συνεχίσουμε. Τον φίλο μου τον Παναγιώτη, το 495, Παναγιώτη μου, καλησπέρα, δραπετσώνω αμεριά. Και εγώ συμφωνώ, λέει με τον Ολυμπιακό, θέλει δουλειά πολύ ακόμα. Όχι δουλειά, πάρα πολύ δουλειά, Παναγιώτη μου. Πολύ μεγάλη δουλειά για να στρώσει θέλει, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Το ζευγαράκι και από τα μέγαρα μεριά, με τα χταποδάκια και τα φυστικάκια. Τα φυστικάκια και τα χταποδάκια, τα ψαράκια.

Θα μας την πει κιόλας έτσι, θα μας την πει κιόλας γιατί δεν πήγαμε στο γήπεδο. Δεν τέλες που κρατήθηκα. Να δείτε, γιατί μου τη λέγατε τότε, μου τη λέγατε πέρυσι, που πήγαινα και έχανε. Να τα ορίστε, δεν πάω φέτος πάλι τα ίδια αποτελέσματα. Γιώργο μου, θα τα πούμε. Θα σε κανονίσω στην πορεία. Θα σε κανονίσω στην πορεία, περίμενε. Α, έτσι, ε. Αλήθεια, Παναγιώτη μου δραπετσόνα. Να σε πάντα καλά, να είμαστε καλά, δεν το συζητάμε. Θα το πω εδώ. Με την ομάδα θα το πω, δεν έχουμε θαματάκι, δεν ξέρω. Τώρα σιγά και την ομάδα βέβαια, έτσι. Έχει περάσει ο Ολυμπιακός με μεγάλες ομάδες. Η Αγγελόνια είναι ο Ολυμπιακός, είναι στο 81, είναι ζωντανό έτσι όλο αυτό. Ο Ολυμπιακός, η Αγγελόνια είναι 1-1. Αλλά έχω μια γραμμούλα εδώ και περιμένει, δεν πειράζει. Λοιπόν, στη Δημητρούλα μας από τα ορεινά Αρκαδία Λακωνία. Λοιπόν, καλησπέριζω, λέει δύο ομορφιές. Πρώτα λέει τον Δήμετρο, όχι ακριβώς, λέει με λίγους πόντους, λέει μείον 1,79, 80 χωρίς παπουτσάκια μετρημένα. Δεν έχουμε να κρύψουμε. Και το σταθμό, τον Μάχη, λέει και τους ακροατές του. Τώρα θα πω καλά, θα πω ψεματάκια. Ψεματάκια δεν. Καλά, τα ακούτε. Δημητρούλα μου, καλησπέρα, καλή βραδιά.

0: μαράκι μου, να σου πω κάτι. Δεν θυμάμαι την ώρα. Πες με την ώρα. Από την ώρα δεν θυμάμαι τι ώρα. Μου είχε πει βράδυ. Δεν είχε βραδιάσει πολύ. Πρέπει να ήταν απόγευμα. 8-9 η ώρα. Οπότε είχε ρολόγια. Τα ρολόγια τότε κοιτάζανε και τέτοια. Δεν τον θυμάμαι, ρε γάμο. Πρέπει να ήταν 7-8-9 και μέσα κειμενότανε. Γιατί είχαν σχολάσει κιόλας από τη δουλειά. Ναι, θα λέω αναλυτικά. Ο φίλος μου ο Πέτρος, Πετράκο μου καλησπέρα, Πέτρος από το Περιστέρι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή βραδιά, ευχαριστούμε και εγώ ευχαριστώ, Λεβέντη μου, τον συνονοματό μου, τον Μιχάλη, τον κύριο Μιχάλη, τον 93-53. Μιχάλη μου και από μένα, και θα ανέβουμε και ψυχολογικά και ηθικά, παιδάκια δεν πέφτουμε, που και λιμονό μας. Να πέσουμε ψυχολογικά, ένα παλικάρι εδώ με το ταξί, Γιώργος, έτσι. Γιώργος από τον Άγιο Δημήτριο και βοήθειά μας ο Άγιος Δημήτριος. Εκεί θα σε κανονίσω σένα, έχουμε πορεία. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός προηγείται, πάμε προς το 80, έτσι, προηγείται 2-1, καλό μου φαίνεται, καλό ακούγεται. Μέτρησε τελικά τον γκολ, γιατί να μετρήσει πάνε και στο ΒΑΡ. Λοιπόν, προηγείται ο Ολυμπιακός 2-1. Μια και είναι ζωντανή εκπομπή, να τα λέμε αυτά, έτσι. Λοιπόν, το Ξωτάκι, για κοίτα συνάδεις τα λοιπά και τα λοιπά. Για κοίτα να δεις, να δούμε τι θα βρεις.
1: Τυφλά το φεγγάρι να έχει, εσύ λαμπείς πιο.
0: Δεν είναι, Δημητρούλα, δεν είναι αν λύνεται ή αν κόβεται. Είπαμε, εάν δεν λύνεται κάτι, το είναι το θέμα ότι το κόβεις. Τέλος. Το ξέρω, το γνωρίζω αυτό, τουλάχιστον μέχρι εκεί έχω πάει σχολείο.

και δεν φαίνεται με τα κάθαρα καλά. Βλέπω τα καθαρά και με λίγο νεράκι μια χαρά. Θα πήγε ο φίλος μας ο Γιώργος, έτσι θέλω να πιστεύω, έτσι. Το ξωτάκι. Λοιπόν, φίλε μου Βαγγέλη Καρουμπαλή, καλησπέρες όμορφες. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου και το φιλαράκι σου εδώ το καλό, έτσι. Εμφάνιση, δυναμική. Δεν ξέρω, κάτι συνέβη, θα το δούμε όμως στην πορεία. Καλό, για καλό είναι. Μην το ματιάσουμε κιόλας. Καλησπέρα στον φίλο μου, τον Επανάκιωτη. Παναγιώτη μου, την καλησπέρα μας φιλαράκι, λέει. Παναγιώτη, στο παλικάρι μας εκεί, από την Γερμανία μεριά. Τρίλο παρέα. Καλησπέρα στην Μαρία μας από το Ήλιον με το λουλουδάκι το τρικουάζ. Θα το διαβάσω το μηνυματάκι. Ίσως να είναι αυτό που ήθελε να καλύπτει τον φίλο μας που ρώτησε χτες για δικηγόρο, αν υπάρχει κάποιος, κάποια δικηγορίνα εδώ. Αλλά είναι τέλεια γραμμένο το μηνυματάκι, τόσο έτσι φανταστικό, είναι αληθινό, όχι φανταστικό, είναι αληθινό, sorry, έτσι, εγώ τα μπέρδεψα λίγο. Δυστυχώς λέφηκε ένας άνθρωπος, δυστυχώς έφυγε άδικα ένας άνθρωπος, όχι μόνο επειδή ήταν καλλιτέχνης, στεναχωρηθήκαμε, αλλά επειδή ήταν ανθρωπιστής, λέει. Με αγάπη, ήθελε να δώσει αγάπη, αυτό το ξέρουμε. Όντως έδινε αγάπη και έκανε και έργο. Και δεν ξέρω αν κατάλαβε τελικά, λέει, πόσο τον αγάπησε ο κόσμος. Λοιπόν, στα τελευταία επεισόδια που είχαν γίνει, έτσι, το κατάλαβε. Και στο κέντρο που πήγε να τραγουδήσει, το είχε καταλάβει πόσο τον είχε αγαπήσει ο κόσμος. Και πιστεύω ότι ο κόσμος για τη συναυλία, με μια συναυλία που ετοίμαζε για όλα του τα χρόνια, τον έχει αγαπήσει, αλλά δεν έχει σημασία γιατί το μηνυματάκι συνεχίζει, λέει. Το κατάλαβε, Χριστίνα μου. Με συνθλίβει, λέει, είναι ότι πέθανε αβοήθητος, ολομόναχος, σε χέρια, λέει, κομπογεννητών. Αυτό είναι γεγονός. Αβοήθητος σε χέρια κομπογιαννητών. Ναι, το λέω, το διαβάζω και δυνατά και το ξαναδιάβασα. Μας δίδαξε όμως το φευγιό του να μην εμπιστευόμαστε οι γιατρούς και να παίρνουμε και δεύτερες γνώμες. Πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό, το συζητάμε. Αν έχεις κάποιο θεματάκι εσύ, Βαγγέλη μου, για να πας σε δικηγόρο, δεν έχει γραφείο. Δεν έχει γραφείο, το έχει πει. Πάμε

0: Να ακούσουμε Οικονομόπουλο, το «Πού θα με πας». Πού θα με πας με τον Οικονομόπουλο και έχω και τον Κώστα Κώστα. Θα τον κανονίσω, τον εσυγυρίσω εγώ που λένε στο χωριό μου. Θα τον εσυγυρίσω. Να υπενθυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο 693-84-008-56. Καλησπέρα Φωτεινή μου, καλησπέρα στη Φωτεινούλα από το Ρέντι, το 614. Καλησπέρα κορίτσι μου, καλή βραδιά.
1: Για όνειρα μεγάλα.
0: Το άλλο μισό τίποτα. Εντάξει, μας έκανε την ανάλυση τώρα λίγο εδώ πέρα με τον Μαζονάκη. Άνθρωπος είναι, το συζητάω. Ότι λίγο πιο πάνω μπορεί να ξέρουν οι δικηγόροι. Αλλά σε αυτό το άλλο με το άλλο μισό τίποτα. Πάει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε. Είναι κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια.
1: Αν είσαι τα μεσάνυχτα για όνειρα μεγάλα.
0: Όλα, λα. Βάνει τα χεράκια και στα κουμπάκια. Εσύ που βάνει τα χεράκια στα κουμπάκια που ξυπνά τα πάντα όλα.
1: Σκαλά. Κι αν λιώνω για ένα έρωτα, στορκίζομαι.
0: Ναι, γέλα που υποβαγγέλησε έτσι. Γέλα, γέλα. Εγώ δεν είναι. Βαγγέλη στο Ξωτάκι μαζί. Εγώ δεν είναι, λέω κάτι, δεν είναι κάτι δικό μου. Βαγγέλη στο Ξωτάκι. Νάνι λέει. Νάνι, δεν είναι ώρα. Α, ορίστε. Εγώ μηνύματα διαβάζω.

Τώρα αν θα σου πω ότι το έχω καταλάβει το μηνυματάκι 100% θα σου πω ψεματάκι, Βαγγέλη μου, έτσι. Θα σου πω ψεματάκι. Τώρα δεν ξέρω πώς συγκρίνεις αυτό με τον... τι λέει, όπως ο Δουρίς λέει. Να το διαβάσουμε, θα βρούμε άκρη. Το συζητάμε, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ για τα μηνυματάκια σας. Η δικηγόρος λέει έχει μια αλφα εμπειρία. Όπως να το κάνουμε, ναι, μήνυμα του φίλου του Βαγγέλη. Για το Μαζονάκι λέει, όταν πονάς πραγματικά, λέει, όταν πονάς αληθινά, δεν δίνεις συνεντεύξεις. Και ένα ακόμα, οι ένοχοι κλαίνε, αλλά χωρίς δάκρυα. Οι ένοχοι κλαίνε, αλλά χωρίς δάκρυα. Αυτό θα το κρατήσω, το σημείωσα, το λέω κι εγώ. Αλήθεια. Πάντα έχουμε κάτι να πάρουμε, κάτι πάντα έχουμε να μάθουμε. Παρόλα που κάνουν και την προσπάθεια και οι εκπαιδευτικοί μας, οι δάσκαλοι, τα δασκαλούδια. Δεν είναι μόνο όμως αυτοί. Είναι και άλλα πράγματα που μπορούμε να πάρουμε. Αθηνούλα μου, το 122, καλησπέρα, καλή σου βάρδια. Καλή σας βάρδια, συγκινημένα. Εμείς είχαμε παρκάρει απέναντι εκεί στο Λαϊκό, δεν ήταν, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Την περιοχουλάλη την ξέρουν, να ξέρουν που τα κομμωτήρια, ξέρουν που τα βριζινάδικα, τα πλυντήρια. Τα πλυντήρια, τα πάντα όλα. Και μετά κάνω εγώ τι δούλευα, σαν πω. Υπάρχουν GPS. Τέλος, πάμε στην έφη μας από το Γάλλιο. GPS. Λοιπόν, χθες το βράδυ ζητάει συγγνώμη, λέει, η έφη μας από το Γάλλιο, γιατί την πήρε, λέει, ο ύπνος. Ευτυχώς που σε πήρε ο ύπνος, δεν πήρε τίποτα άλλο. Ζητάει συγγνώμη, λέει, για μια καλησπέρα. Μου ζητάει συγγνώμη, κορίτσι μου, μένα. Ευτυχώς που σε πήρε ο ύπνος, δεν σε πήρε τίποτα άλλο. Δεν λέω ονοματάκια τι και πώς. Έξυπνο κορίτσι είσαι. Θα τα δεις στην πορεία και μόνη σου. Έφη μου, καλησπέρα. Καλοπροαίρετα, βρε, τα λέω. Καλησπέρα και καλοπροαίρετα. Πάμε τραγουδάκι τώρα για το πολύ τον Μπουρουμπούρου με τον Νίκο τον Οικονομόπουλο. Το μαύρο χρώμα είναι, ωραίο, έτσι, ερωτικό όπως το λέει, και είναι αφιερωμένο από τον Παναγιώτη, τον Μπάτσο. Μόνος του το γράφει Μπάτσος, για την Μπατσίνα μου. Έτσι μου γράφει, έτσι λέω κι εγώ. Μπάτσος, Μπατσίνα. Εγώ θα το έλεγα αστυνόμος. Θα το έλεγα χωροφύλακας. Εγώ θα το έλεγα χωροφύλακα και αστυνόμος. Έλα παλικάρι μου με την Ελίζαμπεθ, τρελέ.

Δεν ξέρω κατά πόσο κάποιοι πιστεύουν στις παροιμίες που λέμε. Πού πετάμε καμιά φορά εδώ, έτσι. Λοιπόν, έληξε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Κέρδισε ο Ολυμπιακός 2-1. Σκόπος είναι ότι ήταν μια νίκη. Ήταν μια νίκη βάσο μου του Ολυμπιακού. Το είδα 2-1. Στο 84 το δεύτερο γκολ δεν έχει σημασία. Και στο 92 ακόμα καλύτερα να ήταν. Δεν έχει σημασία. Ο σκοπός είναι ότι πήρε τη νίκη. Να σε καλά. Πάμε μηνυματάκι για να το δούμε αυτό. Είναι. Η φίλη μας η Εύα. Είμαι η Εύα, λέει, το fashion icon. Η Εύα από Παγκράτη μεριά. Εύα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στις όμορφες, στην φίλη μας την Εύα. Θα περιμένετε λίγο με το τηλεφωνάκι, έτσι θα διαβάσω το μηνυματάκι, να ακουστεί το τραγουδάκι. Καλησπέρα στην Μαρία μας. Θα επανέρθω πάλι, έτσι, για το χρώμα που είπες. Το μαύρο χρώμα δεν έχει φύγει ποτέ από τη μόδα. Είτε καλοκαιρινό, είτε χειμωνιάτικο, πάντα, πάντα είναι στη μόδα. Είναι της μόδος. Τραγουδάκι για την Μαρία μας που να την καλησπερίσω από τον Λόφο Σκουζέ. Μαζονάκι στα δύσκολα δαχτυλίδια, ναι, φεγγάρια δαχτυλίδια, δύσκολα είναι. Ακόμα πιο πολύ από αυτόν, έτσι, που δεν ολοκλήρωσε αυτό που ήθελε να κάνει ο Μαζό.

Φεγγάρια δαχτυλίδια. Φεγγάρια δαχτυλίδια. Γιώργο μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι λίγο, σε λίγο όμως, έτσι. Θα είναι το επόμενο. Θα είναι το επόμενο το τραγουδάκι για τον. Και θα πάνε όλα καλά. Πιστεύω είναι δυνατός ο κύριος Αυγολέμωνος, έτσι. Τον έχετε ακούσει. Είναι πάρα πάρα πολύ δυνατός. Έχουμε μια Νατάσα Θεοδωρίδου για την Εύα μας. Ξέχωρα από αυτό, εάν θες μας λες, έστειλε μηνυματάκι. Είχαν πάει, νομίζω, πώς πάνε στα νησιά, μωρέ, για δουλειά. Σεζόν, σεζόν οι φίλες σου εκεί. Φίλες σου οι καλές. Εύα μου, μάθαινα, στέλνανε μηνυματάκι. Είχες πάρει και αφιερωσούλες. Είναι ότι πληρώσανε κάτι ή πληρώνουν κάτι. Δεν χρεώνουμε εμείς κάτι παραπάνω εδώ. Εμείς δεν χρεώνουμε κάτι παραπάνω. Να πούμε καλησπέρες όμορφες. Και καλησπέρα και καλημέρα είναι από την Καλλιθέα, το 821, το Χριστινάκι. Δεν είναι μόνο περνάνε οι μέρες, έτσι. Ναι, είναι 8 μέρες από την ανακοίνωση του θανάτου του Μαζονάκη. Ναι, είναι 8 μέρες. Τετάρτη δεν ήταν, νομίζω δεν κάνω τόσο λάθος. Όσο και να είναι αυτό που λέμε έρος, ανήκατε μάχα. Δεν νομίζω, Χριστίνα μου, 8 ημέρες είναι. Το πιστεύουν εδώ, το πιστεύουν αυτό με το μάτι. Εγώ δεν το συζητάω. Στο φιλαράκι μου το καλό εδώ που σχολάσανε τον κύριο Ρομπίνιο. Καλησπέρα, λέει, Τιτάνα Οικονομόπουλη, λέει. Λοιπόν, πάντα στο φαγητό, καλά κάνετε, παιδιά. Και πόσα είναι που λένε οι απολαύσεις στον άνθρωπο. Πόσες είναι. Και μία από τις απολαύσεις στον άνθρωπο είναι και το φαγητό.

θες να το πω το μηνυματάκι εκεί πέρα στον φίλο τον Ρομπίνιο. Τι λέει ο Θεός? Λέει μπράβο Ρομπίνιο, και όπως λέει ο σοφός ο λαός και ο Θεός για το φαΐ και το δεν το λέω τα άλλα. Πω, δεν είναι αυτό ρε παλικάρι μου, το έχεις χάσει λίγο φακέλι μου. Δεν είναι αυτό. Μπα σε καλό μας. Το βράδυ το βράδυ διαβάσω το μηνυματάκι. Ευτυχώς παίρνει τη συνοθόνη. Ευτυχώς. Ω παλικάρι μου. Το επόμενο τραγουδάκι είναι χαρισμένο για τον κύριο Κώστα Αυγολέμονο. Θα δώσουμε τις ευχές μας να πάνε όλα καλά. Και θα πάνε όλα καλά. Θα πάνε, γιατί η δύναμη στον άνθρωπο είναι το παν. Η δύναμη και το πιστεύω στον άνθρωπο είναι το παν, που πολλές φορές το χάνουμε με τα τόσα προβλήματα που περνάμε. Είναι λογικό. Λοιπόν, δύναμη, γι' αυτό το φωνάζω και το λέω σε κάθε εκπομπή, δύναμη και θετική ενέργεια, χαμόγελο. Λοιπόν, από τον φίλο μας τον Γιώργο από τα Μέγαρα, από τα Μέγαρα, για τον κύριο Κώστα Αυγολέμονο, και θα πάνε όλα καλά. Το επόμενο μηνυματάκι είναι το επόμενο τραγούδι, Γιώργο μου και κύριε Αυγολέμονο. Γεια σου φίλε, λέει Οικονομόπουλε. Καλή εκπομπή, λέει, να έχεις. Αφιερώνω, λέει, το υπόλοιπο πρόγραμμα, λέει, στην η γυναίκα μου την Έλλη, η Γιάννης από τα Καμίνια. Καινούριος ο Γιάννης μας εδώ, το 73-90, στην παρέα. Γιαννάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά με την γυναίκα σου την Έλλη. Και τραγουδάκι να αφιερώσουμε, τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Καμίνια, City. Πάμε κύριε Αυγολέμονε. Πάμε να τα ακούσουμε πάλι από την αρχή για τον Κώστα τον Αυγολέμονο. Μα κοιμήθηκε πάλι.

Ποιο τραγούδι δεν έχει νόημα, έτσι. Ποιο τραγούδι δεν έχει νόημα. Δεν θέλω να συγκρίνω τώρα τον κόσμο του ενός μεταλλινού, άλλο το, με τον Στέλιο τον Κατσατζίδη. Είχε παραβρεθεί έτσι στην εξώδιο ακολουθία και του Στέλιου του Κατσατζίδη. Να το συγκρίνω τώρα με το Μασονάκι, ούτε καν άνθρωποι. Το άκουγα προσεκτικά με τα ακουστικά στα αυτιά το τραγούδι αυτό. Έτσι, πόσο νόημα μπορεί να έχει? Τίποτα δεν. Όσα και να έχουμε. Είναι η πλεονεξία στον άνθρωπο από εκεί και πέρα. Θέλουν περισσότερα. Το βλέπουμε ειδικά τώρα. Αυτοί που μας κυβερνάνε, πραγματικά, και βγάζω σπυράκια. Το λέω και βγάζω σπυράκια. Τόσο αντίθετος ποτέ δεν ήμουνα. Άπλιστοι άνθρωποι, παιδιά. Άπλιστοι άνθρωποι. Τους πληρώνει το δημόσιο, τους πληρώνει ειδικά αυτό το σόι. Αυτό το βρωμόσογο πραγματικά, και δεν έχω θεματάκι να το πω. Τόσα χρόνια ζούνε από το δημόσιο. Ήταν αυτός ο κύριος που δεν ανασχολάσει κόσμο. Και σχολάει από το δημόσιο, έτσι. Άλλο τώρα την εκλογέ, λέει, απγάνει και καμιά πρώτη. Κάνουμε προσλήψεις. Ζούνε από το δημόσιο. Όλη η οικογένεια. Έτσι, τραγουδισμένο το τραγούδι. Το άκουγα λίγο προσεκτικά. Τώρα το τραγουδάκι με τον Στέλιο, τον Κατσατζίδη. Δεν κάνουνε τα λεφτά. Τα λεφτά, γι' αυτό μου είχε πει κάποτε ένας μεγάλος, έτσι, παππούς σε λεωφορείο, μέσα το είχα ακούσει. Παλικάρι μου, λέει, γι' αυτό είναι στρογγυλά, μου λέει. Για να κυλάνε, να φεύγουνε. Μαγκάκος, έτσι. Παππούλης εκεί με το μουστακάκι του. Πάμε στον φίλο μου τον Χρήστο από το Εγάλιο. Βγαίνει καμιά φορά, ρε παιδάκια. Βγαίνει καμιά φορά ο θυμός λίγο. Είμαι αντίθετος. Όχι, δεν είμαι αντίθετος. Όταν βλέπω ο κόσμος, και εγώ πάνω απ' όλα, να περνάμε καλά, είμαι και εγώ μαζί. Δεν έχω αναγνωρίσει, αναγνωρίζω, αλλά αυτό το πράγμα που γίνεται τα τελευταία χρόνια, ούτε καν. Τον φίλο μου τον Χρήστο, τον manager από το Εγάλιο, που θα ακούσει το τραγουδάκι του, είναι το επόμενο με το Μητροπάνο, να ανέβουμε. Θα ανέβουμε, παιδάκια, ψυχολογικά δεν πέφτουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Θα ακούσει το δικό σου τραγουδάκι, Γιαννάκο μου, για την γυναίκα σου την Έλλη. Καλημέρα στο Εγάλιο, καλημέρα στην Σεπόλια, στην Εφραουλίτσα που είχε γενέθλια και δεν είπε για γλυκό. Λοιπόν, τι ψηφίζετε, Παντεσπάνι ή Πεντεσπάνι? Παντεσπάνι ή Πεντεσπάνι? 693-84-00-856. Θέλω να γλυκάνω λίγο την κατάσταση. Να σας γλυκάνω μηνυματάκι τώρα. Τόσο καλό ανεβαστικό δεν έχω. Πραγματικά το λέω.

Χριστάρα μου, να σε καλά, κύριε μάνετζερ. Στον φίλο μας τον Γιώργο τον Τζανί, μετά από πάρα πολύ καιρό. Γιώργακο μου, τι κάνεις, Λεβεντάκο μου, δεν σε έχω ξεχάσει. Γιώργος Τζανής, καλησπέρα Μιχάλη μου, λέμε τα από καιρό. Καλησπέρα Λεβεντάκο μου, πολλές και όμορφες καλησπέρες από εμένα. Για τον φίλο μου τον Μπάτσο τώρα από τη Γερμανία, μεριά παλικάρι μου, δεν το ξέρω, δεν το κατέχω. Δεν το ξέρω, δεν το κατέχω εγώ. Αλλού απευθύνουμε κι εγώ. Λίγο πολύ γνωστούς, γνωστές. Δεν το κατέχω. Μακάρι, δεν το έχω μάθει. Δεν τα συγκρατώ αυτά τα ποιηματάκια. Μακάρι να μπορούσα παλικάρι να μας εξυπηρετήσω. Δεν το συζητάμε. Το επόμενο τραγουδάκι, φίλε μου Γιάννη, για την γυναίκα σου την Έλλη, είναι αυτό. Λοιπόν, είναι γιορτούλα. Όντως σήμερα είναι γιορτούλα. Καταρχήν τώρα πάλι χρόνια σου πολλά. Πάλι χρόνια σου πολλά, αλλά με τα αγγλικά τα πας λίγο χάλια. Και σήμερα, λέει, γιορτάζω, είναι μεγάλη γιορτή, λέει, αγάπης, πίστης, σοφίας και ελπίδας. Μεγάλη γιορτούλα. Λοιπόν, χρόνια πολλά, αγάπης, πίστης, σοφίας, ελπίδας, πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Γλυκό δεν βλέπουμε, αν δεν ήταν ο φίλος μου ο Βαγγέλης, ούτε καν θα ήταν, ούτε καν, υποκλικεμία. Λοιπόν, εσύ Δημητρούλα να βάλεις ποτάκι να πιεις, βεβαίως και να βάλεις ποτάκι να πιεις, δεν είναι το ίδιο, εγώ έχω δρόμο. Εγώ έχω δρόμο που λένε. Φίλος Γιάννος 855 Εγαλαιώτης. Γιάννο μου, δεν είναι ότι τα λέω εγώ καλά. Δεν είναι ότι τα λέω, τι πράτετε εσείς, τι πράττει ο λαός, θα πράξει και στη συνέχεια. Όντως μπήκαμε 17, το διαβάζω το μηνυματάκι σου Δημητρούλα, 17, να του όντως. Αγάπη, πίστη, σοφία, αγάπη, πίστη, σοφία και ελπίδα, αυτή πεθαίνει τελευταία, δεν την ξέρουμε. Γι' αυτό να το έχετε λίγο κατά νου και να χαμογελάτε βρε. Αμάν, Χριστέ μου, και να βάλω τις φωνές λίγο να συνέλθουμε.

πόσο μπορεί να είναι αυτό που λέμε ότι αγανακτά, έχω γανακτήσει, δεν το έχετε ακούσει, δεν το έχουμε πει, δεν το έχουμε προφέρει κι εμείς. Πάνω σε θυμό, πνιγόμαστε πολλές φορές από τα προβλήματα. Από τα προβλήματά μας και από τα προβλήματα που μπορούν να μας δημιουργούν. Μας δημιουργούν. Γιατί μόνοι μας εγώ να δημιουργήσω ένα πρόβλημα δικό μου αποκλείεται. Ούτε καθένας από εσάς, κάθε μια. Τα δημιουργούν τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι αλληλών, μεταφέρονται. Κι άντε να βρεις μετά λύση. Λοιπόν, για πάμε στην φραουλίτσα μας εδώ τώρα. Αν δεν το έλεγες αυτό, αν δεν το έλεγες, θα έσκαγες. Ήθελες να το πεις. Ήθελες να το πεις, να το βγάλεις από μέσα σου, καλά έκανες. Τουλάχιστον από εκεί, τουλάχιστον από το πρόσωπο που λες, εγώ δεν εκθέτω και δεν το λέω. Άντε ένα γαλακτομπούρικο, άντε κάτι παραπάνω, ναι. Αν δεν το έλεγες, θα σκαγες, έτσι. Το έχεις εδώ πάνω να το πεις. Καλά έκανες. Τα βγάζουμε, άμα δεν μιλάμε δεν το συζητάμε. Λοιπόν, μια και άλλαξε η μέρα. Να πούμε στο Σοφίνι. Το Σοφίνι είναι αστυνομική, να το έχετε ακούσει πολλές φορές εδώ. Εδώ στην Αθήνα με ένα μπλοκάκι στο χέρι. Είναι το τελειώνει το μπλοκάκι. Χρόνια της πολλά. Σοφίνη, το καλύτερο κορίτσι. Χρόνια πολλά και από τους συναδέλφους σου. Σοφίνη μου, να είσαι πάντα καλά. Χρόνια σου πολλά με υγεία. Μπατσίνα είναι, έτσι. Αυτό είναι το μηνυματάκι. Ξέχωρα από το Σοφίνη που γιορτάζει. Ήτανε τρίδημο, αχτύπητο έτσι, yeah. Αλλά υποδίτησα τώρα πήγε για Γιάννενα μεριά, εντάξει τι να κάνει, ο καθένας σιγά σιγά κατασταλάσσει. Λοιπόν, την εκπομπή, τι μου θύμισες τώρα, την εκπομπή τη γράφω λέει σε κασέτα, για να σε ακούσω λέει ό,τι ώρα θέλω λέει, να σε καλά η Γιάννης από Καμίνια. Ρε Γιαννάκο μου, τι μου θύμισες τώρα, τι μου θύμισες τώρα. Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά. Λοιπόν, χρόνια πολλά στέλνει σε όσους γιορτάζουν και η Έφη από Εγάλαιο. Τα πάει τόσο καλά με την εκκλησία, απ' έξω περνάει βέβαια, εντάξει μέσα δεν μπαίνει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Βαγγέλη μου, ευτυχώς παλικάρι μου, ευτυχώς για ένα γαλακτομπούρικο και τον μπερδέψαν έτσι λίγο με το τοξοτάκι. Θέλανε να το βγάλουνε. Αυτό τουλάχιστον για μένα είναι τοξικότητα. Αυτό για μένα είναι τοξικότητα. Πάλι καλά όμως, ναι, τρώμε, δεν είναι. Τρώμε. Με τον δεν έχω τεμπατάκι 693-84-00-856 Viber και το απλό το μηνυματάκι. Τώρα που χτυπάνε οι καμπάνες. Παναγιώτη μου στο κουκάκι τι κάνεις, καλημέρα, καλημέρα. Όσο μπορώ προσπαθώ και το καλύτερο.

άκου τώρα μήνυμα κασέτα τώρα. Είναι συγκινητικό με το Γιάννη. 73 ο Γιάννης, θα ακούσουμε το ραγουδάκι. Θα τις βάλω πάλι να χτυπήσουν τις καμπάνες. Αλλά χαρμόσυνα οι καμπάνες, παιδιά. Να χτυπάνε χαρμόσυνα. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ. Και δημοσιογραφικά αλλά και μουσικά. Ανεβαίνουμε. Ναι, κασέτα το γράφει.

0: Λοιπόν, μη συνδέεις εσύ τον Ολυμπιακό. Εσύ μη μου συνδέεις τον Ολυμπιακό με όλα αυτά που γίνονται εδώ, που ακούς εδώ. Ούτε καν Βάσο μου, να σου πω κάτι, κέρδισε καλά, όντως. Είπαμε, μετράει, παίρνουμε βαθμούς με τον Ολυμπιακό, αναφέρομαι για την Βάσο μας εδώ. Δεν είναι αυτό το θεματάκι, κανένα. Άλλο το Ολυμπιακός, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και εγώ πολλές φορές το έχω υποστηρίξει. Λοιπόν, να καλημερίσουμε, να πούμε καλημέρα και χρόνια πολλά. Στέλνει το 252. Το 252 Πινελόπη μας από το Αιγάλεο City, Αιγάλεο μεριά. Τα δυτικά των Αθηνών πάντα ζωγραφίζουμε και πάντα στηρίζουμε. Εκεί η εργατιά. Η εργατιά. Πινελόπη μου, τι κάνεις? Δεν πιστεύω να υφαίνεις ακόμα. Δεν πιστεύω να υφαίνεις ακόμα, να φτιάχνεις το υφαντό. Περιμένεις την Οδυσσέα. Το έκανε το κόμμα του. Το έκανε το κομματάκι. Το είδες. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη σε σένα, λέει, και μαχόμενοι φίλοι. Καλή μας διασκέδαση. Στείλ το μηνυματάκι. Η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεια σου Γεωργία, να σε καλά. Λοιπόν, και πάλι χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους που γιορτάζουν. Βάλτε και το ποτάκι σας, εκεί το συζητάμε.
1: Κάθε φορά που χάνω.
0: Δεν είμαι παλικάρι μου, δεν είμαι. Το παλικάρι εκεί από το Κοροπή μεριά, το λέω καλά. Το παλικάρι μας εδώ με το φορτωτή από το Κοροπή που το είχα μπερδέψει και είναι πάντα νύχτα. Καλησπέρα Μιχάλη, λέει, άρχοντα τον FM. Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. I love you forever. Να και το εγκλέζικο.

0: Μάλιστα, κόμου, αν το έχω κάνει λάθος, τον Χρήστο μας με το φορτωτή από το Κοροπή, αν το έχω κάνει λάθος,
1: κάθε φορά που χα...
0: πήγαινε με δικαστήριο. Αχ, έχω δικηγόρο τώρα, γι' αυτό το λέω. Αμάν, αμάν, οικονομόπλη, αμάν.

Λοιπόν, τον φίλο μου εδώ που τα λέγαμε τώρα πριν λίγο, τον Αλέξανδρο, τον γιατρό, και για μένα θα είναι τιμή. Και για μένα, ειλικρινά σου το λέω, γιατρέ μου, έχω να κλείσω τηλέφωνο και εσύ. Εντάξει, εμένα λίγο η κεκτημένη ταχύτητα για να τα προλάβω όλα. Να τα προλάβω όλα. Πάει. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Παναγιώτη, το 408 από το κουκάκι έχουμε ένα Τάσα Θεοδωρίδου. Ανεβαστικά, ανεβαίνουμε. Ψυχολογικά, ηθικά δεν πέφτουμε. Μπορεί κάποιοι κάποιοι να στενοχωρούμε. Δεν στενοχωριόμαστε, αλλά δεν. Λοιπόν, χρόνια πολλά, έχει στείλει χρόνια πολλά, λέει, στη συνάδελφο. Είναι συνάδελφο, το Σοφίνι, ναι, από Γερμανία μεριά. Λοιπόν, για τώρα να πάρω ρεπό την Παρασκευή είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν το συζητάω. Ευχαριστώ πάντως, με τιμάει όλο αυτό για το θυσίο. Εσύ τρώγεσαι έτσι. Κερδίσαμε, λέει, γιατί δεν πήγα εγώ στο γήπεδο. Τρώγεσαι έτσι. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις αυτό που λένε με την κλίτσα του Τσοπάνη. Εντάξει, Γεωργάκο μου, με το Mercedes στο ταξί. Τρώγομαι. Λοιπόν, φίλε μου Γιάννη, έχω πάρει μηνυματάκι, θα πάω στο φίλο μου τον Γιάννη. Κρατάω όλα, τα διαβάζω. Γιάννη, λέει, από Καμίνια, λέει, μα συγκίνησε. Συγκίνησε όλο αυτό που είπε με την κασέτα, ότι γράφει την εκπομπή σε κασέτα. Για να ακούνε, ναι. Το έχουν δημοσιεύσει, παιδάκια, και έχει και ένα τηλέφωνο σταθερό που παίρνανε τηλέφωνο. Εντάξει, έχει εξελιχθεί η τεχνολογία. Έχει εξελιχθεί. Δεν το συζητάμε όμως ότι πολλά από όλα αυτά λείπουνε. Μπλέξαμε με τα κινητά. Μπλέκουμε με τα κινητά. Σταμάτα μου, ρε, μιλάω. Μπλέξαμε με τα κινητά. Η νεολαία πολύ πιο πολύ. Με ένα κινητό στο χέρι. Αυτή είναι η ασχολία τους. Πάνε οι αλάνες, πάνε τα παιχνίδια. Πάει η επικοινωνία του κόσμου. Οι φίλοι, οι συγγενείς που βγαίνανε εκεί, οι πηγαβάκια, θα μου πεις, πήγαινε το κουτσομπολιό σύννεφο. Εντάξει, κουτσομπολιό. Αλλά ήτανε πολύ πιο καλύτερα. Γι' αυτό λέμε, θα λέμε κάθε πέρυσι θα λέμε και καλύτερα. Εδώ είσαστε και εδώ είμαι. Εδώ είστε και εδώ είμαι. Στράτο μου, τι κάνεις? Καλή σου βάρδια, παλικάρι μου. Το παλεύουμε όσο μπορούμε. Το παλεύουμε γενικά, ενώ μου πάει το μυαλό σου, εσένα. Νοσοκόμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Νατάσα Θεοδωρίδου και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ τον Αλέξανδρο, τον γιατρό μας εδώ με τα μασάζ και τα 1002. Τα μασαζάκια. Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια σου, κύριε Τζανί, Γιώργο.

Καλά, ειλικρινά το λες, θα φας δύο πιτόγυρα. Λοιπόν, έχουμε μια φωτογραφία, όχι έχω φάει παιδιά, ούτε καν για μένα. Εδώ δεν. Γιαούρτο σκόρδιον και πέρα, εντάξει, το πιτόγυρο τώρα δεν έχει αυτά μέσα, δεν. Βλέπω σε φωτογραφία. Προκλητικά βέβαια, για να δω πού τα έχει πάρει. Θα το διαβάσω από το χαρτί απάνω σε λίγο. Απ' όλα είναι μέσα. Πάει το γιαούρτο σκόρδιο και πατατούλα μέσα. Παλικάρι μου, καλά κάνεις, έχει κόψει πείνα, έτσι. Τα βλέπω γεμάτα, το άλλο του είναι το... το λόλι, τι πίνεις? Όλοι, τι είναι εδώ, καλά και τα βλέπω φωτογραφία, τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε και θα πούμε πάλι χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, θα το ακούσουμε το λαγουδάκι, γιορτάζει το Σοφίνη. Σήμερα δεν είναι, η Σοφίνη γεμίσει την πισή Αθήνα με κλήσεις πάνω τα αυτοκίνητα. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, όχι το πάμε λαού λαού τώρα για μέσο. Αλλά μάλλον να την κόψει την κλίση, να σου τη φέρει, να τη φορέσει, να την κόψει. Θα τα ακούσουμε και το τραγουδάκι, τι να κάνουμε. Θα ακούσουμε, θα με. Γιορτάζει, σήμερα η γιορτούλα έχει την τιμητική. Αλλά για να κάνω και ένα τσεκάπ εγώ τώρα εδώ πέρα. Όχι να τσεκαριστώ εγώ, ίδιος άλλο τσεκάρω. Άλλο τσεκάρω και εσύ να σε καλά, στράτο μου. Στράτο μου, να σε καλά. Κάνε και το καφεδάκι σου. Δεν βγαίνει η βάρδια, το νυχτοκάμα το θέλει. Θέλει πολλά για να βγει το νυχτοκάμα.

δίπλωσε το, μου λέει, θα το πάρω για το σπίτι. Βίγκαν, ναι, βίγκαν. Εκεί. Βάλε το ποτάκι σου, εσύ, Δημητρούλα Μαρκαδία Λακωνία. Είναι η βίγκαν αυτή, ναι. Του μπερδεύω, μωρέ, δεν του ξέρω. Αντέχουν, ρε παιδάκι μου, και χωρί πρωτεΐνες και χωρί. Εκεί αντέχουν. Λοιπόν, Μανώλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου, τον Μανώλη από την Καλλιθέα. Τώρα η φίλη μου η Εύα. Δεν χάνω ποτέ το χιούμορ. Όχι, δεν το είχα. Καταρχήν δεν έχω κάνει χιούμορ μέχρι τώρα. Και είπα μηνυματάκι καλό. 100% όχι. Ένα μηνυματάκι 100% Εύα μου Παγκράτη, όχι. Αλλά δεν θα το χάσω. Το παλεύω και να ξέρεις τι μπορεί να κρύβει η ψυχή η δική μου, τι μπορεί να έχω, έτσι.

Γιάννη μου, πάντως εγώ σε ευχαριστώ. Τον φίλο τον Γιάννη που προεχθές πρωτοέστειλε από τα Καμίνια με την γυναίκα του την Έλλη, πρωτοέστειλε μηνυματάκι. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ πραγματικά. Λοιπόν, στην φίλη μας την Δήμητρα να την καληνυχτήσουμε από τα Τελωνία. Από τα Τελωνία. Να είναι πάντα καλά και έρχονται μόνο τα καλύτερα. Λοιπόν, για το Σοφίνι που γιορτάζουν και για όλους που γιορτάζουν. Εγώ, κύριε Ευαγγέλη, έκανα ένα check-up με το τραγουδάκι με την Ρία Ελληνίδου. Εχθές ψιλοέπαιρνε ανάσα, άκουσε ορισμένα πραγματάκια στον ύπνο βέβαια. Σήμερα, τίποτα.

Λοιπόν, Γιώργο μου, χίλια συγγνώμη που το έκλεισε το τηλέφωνο έτσι για να αλλάξουμε και το τραγουδάκι, να πάμε στο φίλο μου, τον Φώτη, να πάμε στο Φώτη από το Κολωνάκι και το δικό σου θα είναι το επόμενο. Τον φίλο τον Γιώργο, τον Σεβαστό με το Λινάκι. Από τα Μέγαρα, θα τα ακούσουμε, Λεβέντη μου, θα είναι το επόμενο για να δούμε το, λέει, το, ξωτάκι, το ξωτάκι, σαν το ανέκδοτο λέει. Δεν το ήξερα αυτό το ανέκδοτο. Χιονάτι νιστάζεις και απαντάει ναι. Στις 7, Νάνι. Τα προλαβαίνω όλα. Τα προλαβαίνουμε όλα. Έλα Φώτη μου Κολωνάκι. Γεια σας με τσιγκλάτε.

Μεγάρα, έτσι για να ανεβαίνουμε, έτσι να ανεβαίνουμε και έχεις απόλυτο δίκιο και χρωστάμε και στην φίλη μας την αγάπη από τον Κολονό σε πόλια μεριά που έχει τη γιορτούλα της σήμερα. Αγάπη, ειρήνη, σοφίας και τα λοιπά. Και ελπίδας βάζουμε και την ελπίδα που πεθαίνει πάντα τελευταία. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Οδεύουμε προς την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ. Μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Ότι θα το φάει το τέτοιο. Θα τον εφάει τον άνθρωπο. Κύριε ταξιτζή μου, θα τον εφάει. Ή τον έχει φάει ήδη, τον νεροκανίζει. Τον νεροκανίζει, δεν το συζητάμε. Ηλία μου, τι κάνεις, λεβέντη μου. Καλημέρα. Καλημέρα, παλικάρι μου. Μπορούμε. Μπορούμε και είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Το φωνάζουμε, το λέμε εδώ. Τόσα στοιχεία. Το είπα και πριν, έτσι. Το είπα και πριν με το σόι όλο. Τους ταΐζουμε και τους φωτίζουμε τόσα χρόνια. Λεβεντάκο μου, εσείς θα πάρετε την απόφαση. Χριστάκο μου, Πετράλωνα. Άλλος Χρήστος εδώ, το 197 από τα Πετράλωνα μεριά. Κάτω Πετράλωνα, ο φίλος μου ο Χρήστος. Καλημέρα, λεβέντη μου. Καλημέρα, χρόνια τους πολλά. Έλα το καραβάνι, λεβέντη μου, με τα φυστίκια. Και το αστέρι σου, την κυρία Λαλαλάκα. Α, όλα και όλα. Α, Γιώργο. Α, μας φάει.

Λοιπόν, να πω κάτι σε μια κοπελιά που έχει στείλει ένα μηνυματάκι που θα ακούσει το επόμενο τραγούδι, έτσι. Θα ακούσει το επόμενο τραγουδάκι. Λοιπόν, βλέπεις ένα έργο. Όλοι έχουμε δει τηλεόραση, τα έργα. Πάνω και που λες το καλύτερο που πάει να γίνει κάτι, το κόβει για βάνει διαφημίσεις, έτσι δεν είναι? Όλοι το έχουμε δει και το έχουμε παρατηρήσει όλοι. Βλέπουμε ένα σύριαλ, ταινία, είτε ελληνικό είτε ξένο είναι. Πάνω στο καλύτερο που λέμε να τώρα κάτι, μπαμ, το κόβει και βάνει διαφημίσεις. Ναι ή όχι? Λοιπόν, στην κοπελιά που έχει στείλει το μηνυματάκι που λέει, πες τον, λέει, μας έσκασες. Όχι, γιατί να το πω τώρα να σκάσει? Δεν με γιοζώνει, πρέπει να. Θα σκάσει και το θέλω. Όχι βέβαια. Το 3181 είναι ο Γιώργος μας από τον Πειραιά. Να του πω μία μορφή καλημέρα. Γιώργο μου, καλημέρα. Δυνατή πάντα. Και έχουμε γιορτούλα σήμερα. Ναι, θα το έχετε δει. Λοιπόν, γιορτάζετε, είναι η γιορτούλα σας. Έχετε απόλυτο δίκιο να θέλετε να τα χαρείτε. Και εγώ είμαι πάντα εδώ και το μάχη 99,8 να απολαύσετε. Ψυχαγωγία, ψυχολογία, μουσική. Ξυπνάμε, μωρέ. Ελάτε. Χριστέ μου! Όσο για να φωνάζω, δεν ξυπνάει με τίποτα. Από τις 7. Σήμερα... Από τις 7, εκεί. Χασμουριώταν.

γιορτή είναι κάτι το προσωπικό, έτσι. Κάτι το προσωπικό, βέβαια, που αν δεν το μοιραστείς με κάποιους, δεν έχει. Για μένα αυτό είναι. Αν δεν το μοιραστείς με κάποιους, θα πεις τώρα το να κάνει κάποιος μια γιορτή, έτσι, και γενέθλια. Το πάμε και στο άλλο το κομμάτι, το οικονομικό. Να πάει να κάνεις σήμερα μια γιορτή, να πάει να ψωνίσεις, να κάνεις μια γιορτή. Είναι θέμα μεγάλο. Μεγάλο θέμα. Ειδικά αυτή την περίοδο, μήνας, Σεπτέμβριος, είναι από τους χειρότερους μήνες οικονομικά. Όσο και να λένε και για τον πληθωρισμό και για τον ένα και άλλο πληθωρισμό στις τσέπεις μας, της δικής μας εδώ, της δικής σας τσέπης, που το βάζουμε, γιατί οι άλλοι εκεί που βγαίνουν με τις καρέκλες μεγάλες, από τους υπουργούς μέχρι τους γενικούς γραμματείς, έχουν και άλλες τσέπες. Εμείς δεν έχουμε άλλες τσέπες. Λίγες τσεπούλες έχουμε. Για να το βάλεις στο χέρι τσέπη, να κάνεις κάτι, μια γιορτή, ένα πάρτι, το σήμερα ημέρα, στοιχίζει λίγο. Λοιπόν, τώρα η φίλη μας η Εύα, το fashion icon, το χιούμορ και το ένα και το άλλο δεν το χάνω, έτσι. Να πετάξω και κανένα εγκλέζικο. Για πέτα λέει για κανένα εγκλέζικο. Εσένα όταν σε ρώτησα τα χρωματάκια του χειμώνα. Τα χρωματάκια του χειμώνα μου λες θα τα πούμε στην πορεία. Αλλά επειδή εγώ είμαι καλούλης. Εγώ είμαι καλούλης. Πετάξω ένα εγκλέζικο. Thank you very much. Να, Εύα μου, να, το Παγκράτη. Thank you very much για την παρέα και για τη συμμετοχή σου. Α, και το εγκλέζικο του Μιχάλη. Κύριε Καρουμπαλή, έχεις γίνει. Ζαχαροπλάστης θα γίνει σε λίγο, θα τα αφήσεις. Θα τα αφήσεις από ό,τι καταλαβαίνω το ταξίδι και θα μου γίνει ζαχαροπλάστης.

Παναγιώτη, πριν περάσω στο επόμενο τραγουδάκι να τα ακούσουμε, μια και μου λες ότι κλεγόμαστε. Αμάν, λέει, όλο κλαίγεστε από τη Γερμανία είναι, έτσι, το μηνυματάκι που έχει έρθει το παλικάρι μας με τα 4.800, αν δεν κάνω λάθος, πεντακάθαρα. 4.800 πεντακάθαρα. Έτσι, όλο κλαίγεστε, λέει, δεν έχετε χρήματα, λέει, αλλά έχετε, λέει, καλή καρδιά. Λοιπόν, εάν δεν, μυστικό αρκούδι, δεν ξέρω τι είναι, έχεις κρατήσει την παροιμία. Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει, το ξέρεις, ε. Καρδιά έχουμε, αλλά είναι και το στομάχι που την πανάει πολλές φορές. Αν αυτό δεν το δηλώσεις, αδερφέ, δεν κάνεις δουλειά. Πάμε για το γεράσιμο, να πω στους εργαζομένους, σε όλα τα παιδιά που ακούνε, γιατί φωνάζω δυνατά. Τώρα είναι έχω φτάσει μέχρι το Ελευθέριος Βενιζέλος, που έχει στείλει το μηνυματάκι ο φίλος μου, ο Γεράσιμος, που να είναι πάντα καλά το παλικάρι. Και δεν έχει πάει η φωνούλα μου σε Βορειδαλό μεριά, τι να πω. Υστερώ. Έλα το Ελευθέριος Βενιζέλος που φωνάζω δυνατά. Μπορεί, πες μου τώρα εσύ, εδώ, δώσε θέλω να ακούσουμε στα μάτια γονίδι. Μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, λέει, χωρίς όλαλα, εγώ, α, χωρίς το όλαλα. Μπορεί να αυτοί που πάνε πάνω εκεί στο πόδι το ένα και της Χαλκιδικής. Κάνανε καλό τα σουβλάκια. Σου κάνανε καλό τα πιτόγυρα.

Λοιπόν, το τραγουδάκι με την χαρά Βέρα, το τραγούδι που είναι το τραγουδάκι μου, το τραγούδι με τη χαρά Βέρα ήταν πριν δύο τραγούδια. Δεν ξέρω τι έκανε αν μίλαγε στο τηλέφωνο για χρόνια πολλά. Αγάπη Κολωνός ακούστηκε. Και έχω και μάρτυρες εδώ. Θα ακούσει την εκπομπή επανάληψη. Ακούστηκε. Μπορεί να έχει πάει το μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου, να μίλαγε στο τηλέφωνο για χρόνια πολλά. Όντως είναι δικαιολογημένο. Να έχει πάει σε καμιά τουαλέτα. Ή να δοκίμασες μάλλον τουαλέτα. Ακούστηκε το τραγούδι. Δεν υπάρχει, έχω μάρτυρες.

Πάμε στα προάστια. Πάμε τώρα στα προάστια να στείλουμε εκεί στον φίλο μου τον Θέμη στο κλίμα συνεργεία του. Καλημέρα, παλικάρι μου. Καλημέρα. Και εμείς που δουλεύουμε, λέει. Δουλεύετε, παλικάρι μου, για να βγάλετε και τις υποχρεώσεις πέρα. Ορίστε και οι φόροι, ορίστε τα πλεονάσματα που βγαίνουν, που δίνουν. Δεν φορολογήστε. Ορίστε με τις φορολογίες τι γίνεται. Γι' αυτό λέω και το φωνάζω. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια, βραβευμένο με τη χρυσή πλακέτα, το More Than Tax, με τη Μαρία Βασιλιαράκου και τους συνεργάτες της, πάντα δίπλα. Καλυψούς 110 στην Καλλιθέα με την όμορφη τη θέα. Θα μου πεις τώρα, αν δεν αλλάξει η φορολογία με την κυβέρνηση, τι θα κάνει, τι μπορούν να κάνουν. Σε αυτόν έχετε δίκιο. Με μισοκλή μου, καλημέρα. Καλημέρα, θα διαβάσω και το μηνυματάκι με τα αγγλικά, να το διαβάσω. Να πούμε καλημέρα στην φίλη μας, την Μπέκη από την Νίκαια. Μπέκη μου, παραβρέθηκα, πήγα το βράδυ το... που είχαν βάλει στην εκκλησία, που ήταν το βράδυ για προσκύνημα στην εκκλησία. Καλημέρα, λυπήθηκε όλος ο κόσμος. Αλλά εγώ εκ των υστέρων το έχω ξαναπεί και θα το λέω πάντα, όταν ο άλλος κλείσει τα μάτια δεν θέλει να τον κάνουμε ήρωα. Μα πεις, είναι μια τιμή. Εγώ θέλω την καλή κουβέντα, θέλω το ήρωας όταν έχω τα μάτια μου ανοιχτά. Όταν τα κλείσω δεν τα βλέπω. Ας που λένε βλέπουνε, κάνουνε, ράνουνε. Ας το Μπέκι μου αυτό, αλλού παπά Ευαγγέλιο. Και δεν τα διαβάζω τα Ευαγγέλια, δεν τα ξέρω. Μόνο το καταμανθέω.

0: Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματα καλά. Τα διαβάζω τώρα, ήταν αυτό το τραγουδάκι. Λάθη κάνουμε όλοι. Δεν το συζητάμε να καλημερίσουμε την φίλη μας, την Δέσποινα, τη Θεσσαλονικιά, το 299. Δεσποινάκι μου, καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια τους πολλά. Να είναι πάντα καλά, όντως είναι μεγάλη γιορτή. Τριπλή, τετραπλή, δεν έχει σημασία. Φωνάζεις δυνατά, λέει, αποσυντονιζόμαστε. Το έχω πάρει κι άλλο, αποσυντονιζόμαστε. Καταρχήν για να σε ξύμισε αποκλείεται. Δεν πιστεύω να είσαι πουθενά νοικιασμένο εδώ κοντά. Δεν το λέω. Δεν θέλω να πω του που πώς, τι. Αλλά θα σου πω όμως κάτι άλλο. Θα σου πω κάτι άλλο. Μάλλον δουλεύεις. Φωνάζω δυνατά, σε αποσυντονίζω. Δεν αντιδράσατε όταν ψηφιζόταν το 13ωρο. Όχι μόνο δουλειά για το σπίτι θα παίρνετε. Όχι μόνο δουλειά θα παίρνετε για το σπίτι. Γιατί βέβαια τα αφεντικά είναι αφεντικά, δεν το συζητάμε. Ο καθένας μπορεί να θέλει να κρατήσει τη θέση, να αναβαθμιστεί, να πάρει κανιά προαγωγούλα τίποτα. Να πάρει προαγωγή, παίζει και αυτό, να είναι κολλητός με τίποτα, να παίρνετε δουλειά στο σπίτι. Γιατί δεν θέλουνε να κάθεσαι στο γραφείο, περάσει κανιά επιθεώρηση. Λέμε, αν υπάρχουν αυτά πλέον, έτσι, οι επιθεωρήσεις, υποθεώρηση εργασίας. Που βγαίνουν έξω, μωρέ, που κοιτάνε και τα καταστήματα, που ψάχνουν, που κοιτάγανε. Παλιά εννοώ. Το μυαλό μου ένα πάει παλιά. Δεν φωνάζω, κορίτσι μου, θα το χαμηλώσω. Είναι εντάξει, 1:20 θα το χαμηλώσω λίγο. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, θα ακούσουμε τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο. Θα ακούσουμε τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο για την Εύα μας που κάνει σχέδια πάντα. Και καλό είναι να κάνουμε σχέδια, σχεδιάζει τα χρωματάκια, τη μόδα, το fashion icon. Και έχω ένα άλλο μηνυματάκι από ένα φίλο, λέει, τα εγγλέζικά σου, αλλά το πας καλά, έτσι, δεν θυμίζουν, λέει, καν Τσίμπρα, λέει, και αυτό είναι πολύ καλό. Τώρα, να σου πω κάτι, θα με συγκρίνεις τώρα αυτό. Ταξιτζί, τα ρυφά. Τα εγγλέζικά σου, λέει, είναι καλύτερα, λέει, και δεν θυμίζουν, λέει, Τσίμπρα. Ωεο, ωεο. Ωραία, πήρα ένα κομπλιμέντο σήμερα. Πήρα κομπλιμέντο! Αλλά του φωνάζω δυνατά, παιδάκια, συγγνώμη μου, το είπε και ο Γεράσιμος για το αεροδρόμιο. Και να με κοίτασα θα το χαμηλώσω. Θεσσαλονικιά μου, Δεσποινάκη, καλημέρα, θα το χαμηλώσω. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ πιο ήρεμος. Να καληνυχτήσουμε όμως τη Δήμητρα από την Αρκαδία Λακωνία και μην νομίζω ότι έχω κοιμηθεί παραπάνω ώρες εγώ τρεις. Μην νομίζεις ότι κι εγώ έχω κοιμηθεί περισσότερες ώρες από σένα που λες 3 ώρες ύπνος.
1: Καταλάβω τι δεν έκανα για σένα κι όλα τα παραπονά.
0: Πάρω το φορτωτή του φίλου μου και πέρα από το κοροπή του Χρήστου.

Λοιπόν, Παναγιώτη μου, αστυνομικέ μου, και πάλι καλημέρα, παλικάρι μου, Ελλάδος μεριά, και πάλι καλημέρα. Είσαι σε σκέψη μάλλον αυτό που είπαμε, την ανταλλαγή καρδιάς με τα χρήματα, ε. Θα πεις τι αξία έχουνε. Καλή καρδιά, όπως το έγραψες, έτσι. Χρειάζονται, ρε παιδάκο μου, κι αυτά. Αλλά σε ένα παλικάρι εδώ πέρα που μου είχε στείλει τα πιτόγυρα, δύο, όχι ένα, εγώ με ένα είναι τούτζι, τούμπανο γίνομαι, πιτόγυρο. Και μετά λοιπά και τα λοιπά, και μετά μου λέει με το ολαλά. Χωρίς ο, χωρίς αυτό θα πήγαινες ολαλά. Χωρίς αυτό που μου έστειλε στη φωτογραφία, γεμάτη, θα πήγαινες, όχι. Να καλημερίσουμε το φιλαράκι, τα φιλαράκια μας μάλλον από το Μενίδη, τον φίλο, τον Βασίλη και τον Βαγγέλη, ΒΒ και τα δύο, έτσι. Πολλές όμορφες καλημέρες και από μένα. Τον Βασίλη και τον Βαγγέλη, τον Βαγγέλη και τον Βασίλη. Πάμε για τη δικηγορίνα μας. Μπορεί να μην ξέρει, μπορεί να τα έχει μπλέξει λίγο με τα δικόγραφα. Καλό είναι και αυτό που λέμε με τη δουλειά, να γίνει κάτι πετυχημένο. Θα γίνει, θα γίνει. Θα πεις όσο και μεγάλο να το μεγάλο ψάρι τρώει πάντα το μικρό, όπως μου το έγραψε. Αλλά αφήνουμε το επαγγελματικό, γιατί πολλές φορές τρώει το επαγγελματικό το προσωπικό. Προσπαθούν κάποιοι να πετύχουν, να βγουν όντως πολύ πετυχημένοι. Δεν τους ενδιαφέρει η προσωπική ζωή. Δίχως να ξέρουν ότι η αγάπη είναι θύελα μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη, με πολλά μποφόρια. Ρωτήστε εδώ, ρωτήστε. Αλήθεια, για ρωτήστε. Καλημέρα στο Χολαργό, στην Κατερίνα μας.

Το μη ρωτάς πιο πολλά, ε. Ένα τραγούδι πάντα έχει κάτι στίχους μέσα πολύ περίεργους, πολλούς παράξενους. Δεν έχουμε κάνει ανάλυση και ψυχανάλυση. Σε τέτοια πραγματάκια να μπαίνετε να ρωτάτε την AI ή τον AI, έτσι. Να μπαίνετε να ρωτάτε και όχι την καρδιά σας και όχι το μυαλό σας. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα σαν τις δημοσκοπήσεις που βγάζουν καθημερινά τώρα από αύριο, ξεκινήσουν καινούργιες. Όλες βέβαια με εταιρείες. Ξεκινάνε καινούργιες δημοσκοπήσεις, έτσι. Δεν το συζητάμε. Να ρωτάτε κάτι τέτοια. Όχι την καρδιά σας, όχι το μυαλό σας, το μυαλό μας και όχι να βλέπουμε και την καθημερινότητά μας, τον άνθρωπό μας απέναντι, δίπλα μας τον άνθρωπό μας που τον αγγίζουμε ή τα μάτια του. Να ρωτάμε έτσι ορισμένα πράγματα. Ορίστε, αυτά είναι. Ξέρουνε, μελετημένα. Δεν είναι αυτό που λέγανε κάποτε παγκοσμιοποίηση, το έχουν πάει πολύ πιο μπροστά. Λοιπόν, πάμε δυνατά, λέει. Πώς λέει η εκπομπή σήμερα. Παλικάρι μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και κανόνισε το γάμο με τον κύριο Σάκη, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι στο φίλο μου τον Γιάννη, το 7390, που έγραφε την εκπομπή σε κασέτα. Με συγκίνησε πάρα πάρα πολύ. Με Γιαννάκο μου κάποτε με την κασέτα, αξία με το σταθμό εδώ, το γυμνάσιο, ερασιτεχνικά βέβαια. Πρόλαβα τις κασέτες σε κάτι παλιοκασετόφωνα που είχαμε, γιατί δεν υπήρχαν τότε. Δεν υπήρχαν χρήματα τότε να πάρεις. Το μασούσε την κασέτα, έτσι. Πάντα στο τσεπάκι, πάντα δίπλα μας. Είχα χαλάσει παντελόνια. Γιατί καθόμουν τα παντελόνια, έτσι, με το μελάνι. Χρειαζόταν πάντα ένα στυλός μπικ με την κασέτα. Κάνω και διαφήμιση. Δεν το συζητάμε. Συγκινητικό. Τα έχω ζήσει, γι' αυτό λέω πολλές φορές τώρα. Μου είχαν πει κάποτε με τα τάμπλετ, κάτι είχαν πιάσει μια συζήτηση ώρα τις προάλλες για τα τάμπλετ, έτσι, αυτά τα κομπιούτερ, έτσι. Και τα τηλέφωνα βέβαια, τάμπλετ έχουν γίνει. Και λέω παλιά το είχα διαβάσει εγώ, έτσι. Τι. Τάμπλετ υπήρχε εδώ και χρόνια που είχαμε εμείς οι Έλληνες εδώ. Υπήρχε το τάμπλετ πολλά χρόνια. Μα μου λέει ποιο ήτανε, το πακέτο με τα τσιγάρα, το καρέλια. Για τους οικοδόμους, για όλους τους μαστόρους, το πακέτο, τα καρέλια, τα προλάβατε, τα θυμόστε. Ηλεκτρολογήστε τα να δείτε, ήτανε το τάμπλετ το ελληνικό. Μολύβι, τι γράφανε από πίσω, σημειώνανε. Όλες οι σκέψεις μου εσύ. Προχώ, Έλληνας, μυαλό. Σε αυτά μυαλό, στα άλλα δεν έχουμε μυαλό.

0: λοιπόν, κράτησε τη, θα στη ζητήσω. Μάλλον για να γράψει την κασέτα θα έχει σε μηχανήματα, μάλλον καλά, έτσι. Τον φίλο μου τον Γιάννη που από τα Καμίνια με την γυναίκα του την Έλλη, τη γυναικάρα του την Έλλη, κράτησε τη την κασέτα, είναι συλλεκτικά αυτά. Θα έχει τα μηχανήματα, κακώς πολύ τα πετάμε. Έτσι, κακώς τα πετάμε, Γιάννη μου. Γράφτηκε, λέει, πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημερίζω τον φορτηγάτσι μας από το Χαϊδάρι, τον Βαγγέλη το 509. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό δρόμο, βαμβάκι ο δρόμος σου που λένε. Να δώσω λίγο τις ευχές μου. Το τραγουδάκι το επόμενο που είναι με τον Βασίλη τον Καρά, να το αφιερώσουμε στην Κατερίνα μας, αγαπημένο βέβαια, η Κατερίνα από τον Χολαργό, την φίλη της Τηρίτα. Μαράκι, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση. Αν και παιδάκια σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη αρχίζει η καμπύλη της εβδομάδας να πηγαίνει προς Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να αλλάξει και λίγο η ψυχολογία. Αλλάζει. Όταν είναι Παρασκευή, όταν φτάνει Σαββατοκύριακο, όπως και να θέλουμε να το κάνουμε, αλλάζει λίγο. Και μόνο στο άκουσμα, και μόνο στο άκουσμα, αυτό είναι από έρευνες που γίνονται, που ρωτάνε, να δεις τι ρωτάνε, αυτά που ρωτάνε, αυτά λέμε κι εμείς, στις έρευνες που γίνονται, όταν φτάνει όντως Παρασκευή, ανεβαίνει η ψυχολογία του ανθρώπου. Εσείς πάντα συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8, γιατί η συνήθεια έγινε λατρεία. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Με τρομάζεις λίγο το Γιαννάκο μου, καλά μου λέτε. Θα την κρατήσω την κασέτα, ρε Μιχάλη, μου λέει. Για να σε ακούω συνεχώς. Παλικάρι μου, για τίποτα άλλο. Πού, Παναγία μου. Βλέπω κι εγώ καθημερινά τι γίνεται γύρω μας, δίπλα από εδώ. Να πάμε μακριά με τον Μαζονάκη. Να πείτε, αυτό ήταν έγκλημα. Ήταν δολοφονία. Του Μαζονάκη, ναι, ήταν. Πού, Παναγία μου, και έχω δρόμο αύριο. Όχι αύριο, σήμερα έχω δρόμο. Σε ευχαριστώ πάντως, Γιάννη μου.
1: Όταν τα χρόνια σου
0: πέρασουν. Σκόρδο.

0: έχω πει πολλές φορές, τα πτυχία δεν είναι. Τα πτυχία δεν είναι αυτά που παίρνουν από τα πανεπιστήμια, που πετάνε τα καπέλια, τα λουλούδια και το ένα και το άλλο. Έτσι. Τα πτυχία είναι και αλλού. Είναι στο πεζοδρόμιο, είναι στο δρόμο, σε αυτοκίνητα που λέω τα βαριά τιμόνια, όπως πήγε το φίλο μου τον Ευαγγέλη. Να καλημερίσω τον Γιώργο, τον ταξιτζή μας εκ Πετρούπολης, έτσι, ταξιτζής από την Πετρούπολη. Να μην τον μπερδεύω με τον άλλο, γιατί έχουμε Γιώργηδες εδώ, τα καλύτερα παιδιά. Πήρα και το τσιπουράκι, το βολιώτικο αγίασμα. Δεν το συστάμε, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ καταρχήν για τα όμορφα τα λόγια. Να είμαστε καλά και θα τα λέμε. Δεν έχω ξεχάσει τον γιατρό μας, τον κύριο Αλέξανδρο, τον γιατρό εδώ που είχε ζητήσει τραγουδάκι για τη γυναίκα του με την Δέσποινα την Βανδύ. Του υποφέρει. Και βέβαια, όταν αγαπάμε, γιατρέ μου, τι νομίζεις, το έβαλα το τραγουδάκι που έλεγε «Η αγάπη είναι θύελα». Το έβαλα σε μια δικηγορίνα, αλλά είχε μπλέξει με τα δικόγραφα εκεί πέρα. Δεν έδωσε σημασία. Και μετά λέει, γιατί το άλλο της μισό δεν είναι να ζηλεύει. Τι να ζηλέψει, Χριστίνα μου, τι να ζηλέψει το άλλο σου μισό, όταν θα σε βλέπει και με τα δικόγραφα, απλωμένα τα χαρτιά. Τι, για πες μου. Αχ, αχ, αχ, θέλει διαχείριση. Θέλει διαχείριση καλή, δεν είναι η ζωή έτσι. Πάμε για τον γιατρό που δεν θέλω να υποφέρει τον Αλέξανδρο. Τους γιατρούς τους έχουμε. Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο τώρα έτσι. Μπαίνετε σε ένα γιατρείο μέσα. Δεν είναι ανέκδοτο. Είναι αλήθεια. Όλοι έχετε πάει σε γιατρούς. Αχ, δεν ξεχωρίζουμε πώς το πάνε με τους κομπογεννήτες, αυτούς τους γιατρούς τους κομπογεννήτες. Υπήρχαν, θα υπάρχουν. Δεν τους έχουν όλους γιατί είναι για τα συμφέροντα. Πάτε σε ένα, μπαίνετε μέσα, κοιτάτε τον τοίχο γεμάτε φωτογραφία. Έτσι. Γεμάτο, αγίους. Έτσι. Όχι μόνο αυτούς που ήταν στο μυστικό δείπνο κοντά και άλλοι. Η εκκλησία πάντα αγίους εδώ, η δική μας, και πάντα βγάζουμε. Και πάντα βγάζουμε αγίους. Και μπαίνεις μέσα σε ένα ιατρείο και βλέπεις ένα τοίχο γεμάτο εικόνες εκεί με τους αγίους, ε. Τι κάνεις, τι κάνετε, για πείτε μου, τι κάνετε. Εγώ θα παίρνω στροφή να φύγω. Σε τέτοιο γιατρείο παίρνω στροφή και φεύγω. Γιατί μιλάνε, μετά λέει, μετά πρώτα ο Θεός λέει και μετά ο γιατρός. Καλά, εντάξει γιατρέ, παίρνω στροφή και φεύγω. Πάμε κύριε Αλέξανδρε, δεν το λέω για σένα. Δεν το λέω για σένα, δεν έχει καμία σημασία. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Χριστέ μου!
1: Αλλάξω εντελώς τη ζωή. Και να κόψω κάθε είδους με εσένα επαφή.
0: Λεβασμένο σε βλέπω γιατρέ μου, και ράει συνέχεια στη νύχτα σου σύ.

Και δεν έχουμε πάρα πάρα πολύ χρόνο, μόνο 11 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Θέλω να τα προλάβω όλα. Καλή ξεκούραση, χρόνια σου πολλά και πάλι. Πάμε αγάπη, ελπίδας. Κι άλλο κάτι έχω ξεχάσει, έτσι. Ήταν η γιορτούλα σήμερα κι άλλη γιορτούλα. Όνειρα γλυκά, φραουλίτσα, να σε καλά. Λοιπόν, Γιώργο μου, το ξέρω, το διάβασα το μηνυματάκι από τον Γιώργο μας εδώ, τον ταξιτζή, ότι ξεκίνησε απεργία πείνας. Δεν ήθελα να το πω, έτσι. Δεν ήθελα να το πω. Αλλά ο άνθρωπος είναι πολύ πονηρός. Ο γιατρός που δολοφόνησε. Γιατί άκουγα προσεκτικά και την ημέρα που το είπαμε που στον αέρα, ζωντανή εκπομπή που βγήκε ο Στέφανος ο Χίος με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Πάρα πάρα πολύ προσεκτικά και τον διέκοψα γιατί ήθελα να μάθω, να δω, έτσι. Απεργία πείνας ξεκίνησε. Δεν ήθελα να το θέσω, το διάβασα, το είδα. Αυτός ήθελε να προλάβει μάλλον το κακό. Αυτός ο γιατρός, πολύ πονηρός, δεν το έκανε. Όλοι όσοι ξεκινάνε απεργία πείνας το κάνουν μετά από πάρα πάρα πολύ καιρό. Δεν θέλω να πάω μακριά και με τον κύριο από τα Τέμπη τότε, με τον παλικάρι, με τους γιους του, τις κόρες του, που ήταν στο Σύνταγμα και τον κατηγορήσανε όλοι. Αυτός ήταν πολύ πιο πονηρός ο γιατρός εδώ. Το ξεκίνησε νωρίς. Είναι για δυνατούλης, αχαμνούλης λίγο. Αλλά όπως το είπες, υπάρχουν και σαπούνια. Να πάει να αγοράσει σαπούνι. Έπρεπε να το είχε πάρει με αυτά που έκανε το σαπούνι. Δεν λέω κάτι γιατί διάβασα μια πινακιδούλα εκεί στο στούντιο του Μάχη. Δεν θέλω να πω άλλα. Λοιπόν, καληνύχτα στα παλικάρια εκεί από το Μενίδη μεριά. Παλικάρια μου, Βαγγέλης, Βαγγέλη μου, καληνύχτα. Αυτό θα το κρίνουνε άλλοι μέσα, γιατί θα πάει, δεν το συζητάμε. Ταξιτζή μου, Βαγγέλης ταξιτζής, ρε, τι Βαγγέλη σήμερα εδώ στο Μάχη. Παρέλαση, παρέλαση Βαγγέλη δε σήμερα. Ξέρεις, θα ανοίξουν τα κινητά που θα τα βρούνε, έτσι, θα τα βρούνε. Όπως βρήκανε και αυτά τότε στον άλλον, στον Κολονό, με το Μίχο, θα τα βρούνε, μπορούνε, τα έχουνε. Τι έχουνε περάσει από εκεί, τι έχουνε περάσει, ποιοι έχουνε πάει εκεί σε αυτό το ιατρείο. Άστο τώρα. Ξεχνάμε τα ποτοξάκια του σπίτου εκεί πέρα και τα μαλάκια και το λιπάκι. Δεν τα ξεχνάτε αυτά, παιδιά. Μην έχετε την ότι ξεχνάμε εύκολα. Έλα. Πήρα το μηνυματάκι από τον αστυνόμο εκεί, τον Παναγιώτη μας της Γερμανίας μεριά. Να μην έχετε λεφτά εσείς, λέει, εκεί πέρα, αλλά έχετε, λέει, καλή καρδιά. Δεν έχουμε, μας τα πει τη Μέργκελ. Παναγιώτη μου, δεν ήθελα να στο πω και την ώρα. Μας τα πήρε η Μέργκελ τότε. Μας τα είχε πάρει η Μέργκελ. Για κούργα και εκείνη. Γιάννακο μου, καληνύχτα, λεβέντη μου, και την κασέτα. Γιάννακος Καμίνια.

Θα το πάμε λίγο στην παράδοση. Θα το πάμε λίγο ένα παραδοσιακό καλό ανεβαστικό. Δεν θέλω να κλείσουμε έτσι. Είπαμε όταν φτάνει Τετάρτη, Πέμπτη καμπύλη της εβδομάδας προς τα κάτω. Λοιπόν, ένα μαγκάκι από την ορεινή ναυπακτία περιοχή του Βύρωνα το τηλέφωνο. Ήτανε μερούλα μας εκεί. Άκουσα ένα ονοματάκι για το κοριτσάκι της εκεί. Πανέμορφο, Παναγία μου, δεν το συζητάω. Μελιτίνη. Πανέμορφο, ονοματάκι Μελιτίνη. Να τη χαίρεσαι, να το χαίρεσαι το κοριτσάκι σου. Χρονιά του πολλά. Χρόνια του πολλά. Μαμά του εδώ, με τη μαμά του εδώ τώρα, έτσι. Μαγκάκι, μεγάλο. Να μου πεις, η ζωή μας κάνει και λίγο μάγκες, έτσι. Μας κάνει η ζωή και λίγο μάγκες. Λοιπόν, μερούλα μου, δεν θέλω να περιαυτολογήσω. Χρονιά του πολλά, και να το ματιάσω. Να τη ματιάσω. Να τη δεις και να την καμαρώσεις. Και θα σε αποζημιώσει για πολλά στη ζωή, ειλικρινά στο λέω. Ευχαριστώ, Χαρούλα μου, Κυψέλη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Έλα να τα ακούσει το κορίτσι εδώ πέρα. Τακτοποίησε τα πάντα όλα και το κοριτσάκι το τακτοποίησε που γιόρταζε.

Τα ακούσαμε και το τραγουδάκι, το προλάβαμε. Είδες ο Θεός. Είδες. Θυμάμαι τώρα. Παρεμβολή ήταν αυτή, όχι παρεμβολή, δεν μας κάνει κανένας μας εδώ, έτσι. Έτσι το λέγανε τότε στην θρησκεία μας. Όσοι είχαν μαζευτεί τότε με τον Χριστό που πεινάγανε, με τα ψάρια, με το κοφίνι και με τα ψάρια, έτσι. Του γέμισε το κοφίνι με τα ψάρια. Αν και είναι λίγο με τα γόγαλα και με το ψωμί, έτσι. Είδες, μερούλα μου, για σένα ήτανε, με λιτίνι, γλυκιά μου. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή, για τα μηνυματάκια, για την παρέτσα εδώ. Δεν το κάνει κάποιος μόνος του όλο αυτό. Θέλει παρέα, θέλει συμμετοχή. Να το λέω. Μάχη 99,8. Ναι, η συνήθεια έγινε λατρεία. Γιατί θα σας τηλεφωνήσουν, γιατί θα σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε. Δυνατά, καθαρά, μάχη 99,8. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα πω για το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικά γραφείο των Αθηνών. Ναι, το πρώτο λογιστικό γραφείο των Αθηνών που δουλεύει για πάρτι σας. Δεν είναι τυχαίο, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα σε όλα τα λογιστικά γραφεία της περιφέρειας Αθηνών. Δεν είναι τυχαίο. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με τη Μαρία Μασιλιαράκου. Επίσης, η πιτσαρία του Ζεάκη. Πιστή. Γιατί με αγνά παρθένα υλικά και με την καθαριότητα κερδίζεις πολλά. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ, καλή αυριανή, καλό ταξίδι να με ευχηθείτε, όχι κάτι άλλο. Καλό ταξίδι, καλό δρόμο, γιατί το έχω. Συμβαίνουν και τα πρόοπτα αυτά με τους ανθρώπους τους δικούς μας. Τώρα πώς μια εκπομπή μπορεί να βγαίνει στον αέρα, έτσι είναι η δουλειά. Αυτό κατηγορούσαν κάποτε το Μαζονάκι, παιδιά. Θα τα πούμε άλλη μέρα. Που σας λέω να μου πείτε καλό ταξίδι, έτσι. Τυχαίνε τα πρόοπτα τα ανθρώπινα. Χαμογελάτε. Μεταδοτικό να είναι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για 3 λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινωνιστική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα για όσους ακούτε σε επανάληψη την εκπομπή, για όσους την ακούτε ζωντανά. Είμαστε εδώ στους ραδιομακελάριδες. 5 με 6 το απόγευμα στο μοναδικό αντισυστημικό δελτίο που υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα βλέπα στα τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, τα έχω ξαναδεί βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά, έναν υποτίθεται καταξιωμένο τηλεπαρουσιαστή ενός μεγάλου καναλιού, σιγά μην του κάνω και διαφήμιση, ένας καραγκιόζης είναι, ένας βλάκας, ένας αγράμματος τύπος που του πετάγανε στις εφημερίδες που δούλευε τα γραπτά του από το παράθυρο. Αυτός και η γυναίκα του, οι οποίοι έχουν θησαυρίσει. Ούτε τα ονόματά τους δεν θέλουν, ούτε τα ονόματά τους. Τα μεγαλύτερα σκουπίδια της τηλεόρασης, πριν από λίγη ώρα σε ένα αξιοπρεπές κανάλι, μεγάλο κανάλι, που κανονικά θα πρέπει να το έχει κόψει την εκπομπή αυτήν την ώρα, να βλέπω ζωντανά έναν περίεργο τύπο να κάνει υπνοθεραπεία. Αν είναι δυνατόν. Να βιντεοσκοπούν σε υποτιθέμενο ντοκιμαντέρ με αφορμή την τραγική υπόθεση Μαζονάκη και τις τραγικές υποθέσεις όλων των θανάτων που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στους Κιτζίδες, στους Κομπογιανίτες και στους Απατεώνες, να δείχνουν στην τηλεόραση για να κάνουν νούμερα τηλεθέασης, να αυξήσουν το τζίρο και να δώσουν μεγαλύτερα δώρα σε εσάς που τους παρακολουθείτε, γιατί εγώ δεν τους παρακολουθώ, να κάνουν ζωντανά στην τηλεόραση υπνοθεραπεία, ύπνωση. Τότε λοιπόν να φέρουμε και εμείς εδώ πέρα 15 απατεώνες και κομπογιανίτες και να αρχίζουμε να βιντεοσκοπούμε εγχειρήσεις πάνω από τα ρούχα ή πλασμαφαιρέσεις ζωντανά. Γιατί δεν δείχνετε και την πλασμαφαίρεση? Δείξτε τη ζωντανά. Πώς γίνεται? Δείξτε και το πώς μπορούν και το βρακί σας να δείξετε. Διότι εκεί έχετε φτάσει. Εκεί καταντήσατε την κοινωνία. Και αφήστε τα παραμύθια, το παίζω κίνσολας. Το παίζω καθόλου κίνσολας. Αλλά πώς είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν, για πείτε μου. Στο πρώτο ενημερωτικό κανάλι της χώρας να γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπνοθεραπεία. Και να τη βλέπουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας, οι ψυχικά νοσούντες, οι ψυχιατρικά παρακολουθούμενοι άνθρωποι, να βλέπουν περίεργους τύπους, σκοτεινούς τύπους, σκοτεινές φυσιογνωμίες, να κάνουν υπνοθεραπείες στη τηλεόραση. Σήμερα έχουμε πρωτοσέλιδο έναν απατεώνα που είχαν φέρει στην Ελλάδα οι ίδιοι άνθρωποι, αυτοί όλοι τους. Η ντόπια ολιγαρχία, οι ματσό, οι λεφτάδες, τα παράκεντρα των ιατρικών επαγγελμάτων και των παραϊατρικών επαγγελμάτων, οι εναλλακτικές θεραπείες που θέλουν να μας τις βγάλουν σωστές και άγιες, οι κβαντικές ιατρικές. Εδώ κυρίες και κύριοι, αρχηγός πολιτικού κόμματος, και για την κυρία Καριστιανού μιλάω. Αφήστε, δεν έχω τίποτα μαζί της. Ούτε με νοιάζει τι σταυρούς θα πάρει. Ας πάρει και το μεγαλύτερο σταυρό στο πρώτο νεκροταφείο, τι με νοιάζει εμένα. Να διαφημίζουν μέσα από τα βιογραφικά τους ότι είναι κβαντικοί παιδίατροι. Την ώρα που οι δύο αυτοί σουρουκλεμέδες, οι λινάτσες του κολονακίου, που πια δεν μπορούμε να αναφέρουμε τα ονόματά τους γιατί είναι κατηγορούμενοι. Ας το σεβαστούμε και αυτό, για να μας κατηγορήσουν ότι καταλύσαμε το τεκμήριο της αθωότητος. Αυτές οι δύο λινάτσες του κολονακίου, ο περίεργος τύπος με την κόκκινη παντελώνα και οι άλλοι με το λινό κουστούμι, τους μπουζούριασαν, τους σκώσανε μέσα. Τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν? Θα αφήσουν έξω? Το σκεπτικό της προσωρινής κράτησης είναι ότι είναι ιδιαίτερος επικίνδυνοι για να προβούν σε νέα εγκλήματα. Είχαν στήσει ένα μαυσολείο θανάτου στην οδό Καρνεάδου, σε ένα από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του Κολακίου, και κάνανε πλασμαφαιρέσεις. Και την ίδια ώρα αυτός ο Λινάτσας να δείχνει υπνοθεραπεία ζωντανά στον αέρα, πώς να τον αποκαλέσει, Λινάτσας είναι. Και η γυναίκα του να δείχνει στις εκπομπές της αυτά που έδειχνε η Δρούζα πριν από 10 χρόνια. Να δείχνει και αυτή πλασμαφαιρέσεις στο βιογραφικό της. Και να έχουν θησαυρίσει από αυτές τις ιστορίες. Εκμεταλλευόμενοι τον κόσμο, τα ταπεινά ένστικτα του κόσμου, την αμάθεια, την αγραμματοσύνη, τον αλφαβητισμό. Και να κονομάνε από τις διαφημίσεις. Οι άνθρωποι που κάνανε μεταδόσεις πολεμικών αναμετρήσεων στη Μέση Ανατολή και λέγανε ότι είναι στο Αφγανιστάν και ήταν στο Πακιστάν, στην Ταράτσα. Και λέγανε ότι ήταν στον πόλεμο και κοροϊδεύανε τον κόσμο. Αυτοί που βάζανε σκουλίκια στις πίτσες. Αυτοί που ρίχνανε αρουραίους μέσα στα εστιατόρια για να κονομάνε από τους ανταγωνιστές. Και μου μιλάτε εσείς για ενημέρωση. Ποια ενημέρωση? Απαγορεύεται από τον νόμο να δείχνεις υπνοθεραπείες, ψυχοθεραπείες. Τότε βάλτε και κάποιον, βάλτε μια κάμερα μέσα στο χειρουργείο να μας δείχνει την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς ζωντανά. Πού διαφέρουν αυτοί από αυτό που βγάζουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδό μας για τον Ιωάννη του Θεού, που ερχόταν στην Ελλάδα, που τον φέραν στην Ελλάδα, που του κλείσανε το στάδιο ειρήνης και φιλίας, το καπαρώσανε για να βάλει μέσα 2.000 ανθρώπους και να κάνει χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι σε απομάχαιρα, πυρούνια, μαχαίρια και ψαλίδια. Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε τι διαφέρει η κοινωνία από τη ζούγκλα? Σε τι διαφέρει η κοινωνία από τη ζούγκλα? Και την ίδια ώρα και την ίδια στιγμή στη Βουλή θα γίνεται μια σημαντική συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και να μην παίρνει χαμπάρι κανένας. Λες και στήσανε το θέμα του Μαζονάκη για να περάσουν όλα τα άλλα στον ντούκου. Εγώ δεν είμαι συνωμοσιολόγος. Ούτε με αφορούν οι θεωρίες συνωμοσίας. Αλλά την ίδια ώρα που γίνεται στη Βουλή μια σοβαρότατη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ώρα που όλοι προσπαθούμε να περάσουμε στα μηνύματά μας ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86 συντάγματος. Τι λέω τώρα, τέτοια ώρα, τι λέω? Εδώ το μυαλό μας είναι να χορέψουμε κανένα ζεμπέκικο πάνω από τον τάφο του Μαζονάκη, να βάλουμε τα τραγούδια στη διαπασόν και να χορεύει και ο παπάς που τον κηδεύει μαζί. Πάλι καλά που κράτησε ο Μητροπολίτης Νίκαιας μια αξιοπρέπεια. Πάλι καλά. Πού καταντήσαμε? Μια κοινωνία σε πλήρη ισοπαίδωση. Μια κοινωνία η οποία παρακολουθεί την πολιτική ζωή του τόπου με κι άλλοι, δεν ξέρει τι γίνεται. Αύριο το πρωί θα γίνουν εκλογές και θα πάνε και θα ψηφίσουν τον κάθε μουρλοκακομύρη, τον κάθε απατεώνα, τον κάθε καραγκιόζη, τον κάθε φασίστα, τον κάθε τρογλωδίτη, τον κάθε βυλακόβιο. Και εμείς τα λέμε γιατί δεν πάει καλά η κοινωνία. Γιατί δεν πάει καλά η κοινωνία? Πώς θα πάει καλά η κοινωνία? Έχετε αντιληφθεί ότι οι σοβαροί άνθρωποι πια δεν ασχολούνται με την πολιτική? Συζητάω με ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαβάσει και 5 βιβλία ζωή τους. Έχουν αποτραβηχτεί στην άκρη. Λένε γιατί ο πνευματικός κόσμος της χώρας δεν αντιδρά. Πώς αντιδρά ο πνευματικός κόσμος της χώρας? Αφού ο πνευματικός κόσμος της χώρας βλέπει τους πολιτικούς και κάνει αμετό. Τους φτύνει. Εδώ φτάσαμε να τους φτύνουμε εμείς τόσα χρόνια. 15 χρόνια τους φτύνουμε. Και όποιος φτύνει τους πολιτικούς ή αποκαλείται πράκτορας των Ρώσων, είναι της μόδας. Ότι παίρνει χρήματα από τους Ρώσους, λέει, αυτοί που φτύνουν την πολιτική, είτε χαρακτηρίζεται περιθωριακός, είτε χαρακτηρίζεται με την πιο επική ιδιότητα που το αποδίδουν, χαρακτηρίζεται αντισυστημικός. Εμείς δηλαδή εδώ πέρα είμαστε μια αντισυστημική εκπομπή που πάλι καλά που δεν χαρακτηριζόμαστε περιθωριακοί, αλλά θα μπορούσαμε να λεγόμαστε και σκουπίδια, επειδή προσπαθούμε να προβάλλουμε κάποιους μικρούς όσο μπορούμε προμαχώνες αντίσταση στο κατεστημένο, αντίσταση στο σύστημα, αντίσταση στην κρεατοφαγία της τηλεόρασης. Πού καταντήσαμε να δείχνουμε ζωντανά στον αέρα έναν σκοτεινό τύπο να κάνει υπνοθεραπεία? Και σε αυτή την υπνοθεραπεία το πειραματώζω να είναι μία δημοσιογράφος, η οποία λέει γύρισα ντοκιμαντέρ και δεν πλήρωσα. Τζαμπατζούδηλα. Έκανες την... Μην πω, την έδωσες να την παίξει ο Σκιτζής, ο Λινάτσας, μαζί με τη Λινάτσα τη γυναίκα του, γιατί η Λινάτσα είναι και αυτή που τους έχουν μαζέψει στα κανάλια. Ντροπή. Και έκανες το δοκιμα... Δεν πλήρωσα, λέει, γιατί... Γιατί κυρά μου του κάνεις διαφήμιση. Για... Πολύ απλό είναι. Και η διαφήμιση σε τέτοια ώρα κοστολογείται πολύ ακριβά. Και μετά λέει να επέμβουνε. Ποια όργανα να επέμβουνε, ποιος νόμος? Ποιος νόμος υπάρχει που ορίζει για το τι θα βλέπουμε στη τηλεόραση και θα ακούμε στο ραδιόφωνο? Και όταν εμείς ασκούμε από εδώ σκληρή κριτική στην εξουσία, μας υπονομεύουν, μας την έχουν στημένη στη γωνία και προσπαθούν να μας στήσουν στα 11 μέτρα, στο εκτελεστικό απόσπασμα, και να μας στείλουν στον κατή. Στον Τούρκο κατή, το δικαστή. Γιατί κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση και στην εξουσία. Γιατί σχαινόμαστε την εξουσία. Τουλάχιστον για ένα πράγμα θα μπορούσαμε να πούμε δύο καλές κουβέντες για τον φουκαρά τον Γιώργη τον Μαζονάκη. Ότι ήταν βαθύτατα αντισυστημικό άτομο που άγγιζε, δυστυχώς, άγγιζε το χαντάκι του περιθωρίου. Όμως ήταν ένας άνθρωπος που δεν υπολόγιζε το χρήμα, ήταν αφιλοκερδής. Και ήταν πολύ σημαντικό ότι βοηθούσε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Ήταν αυτό που λέμε καλή καρδιά, έξω καρδιά. Με όλα τα λάθη που είχε κάνει. Όλοι κάνουμε λάθη στη ζωή μας. Κάποιοι είναι αυτοκαταστροφικοί. Δυστυχώς. Κάποιοι δεν υπολογίζουν τη ζωή τους. Και την παίζουν κοροναγράμματα. Δικαίωμά τους. Δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε γι' αυτό. Θα πρέπει όμως να εξάρουμε στο Μακαρίτη το Γιώργη, το Μαζονάκη, ότι ήταν ένα παιδί δικό μας, του λαού. Και είναι μνημειώδης οι παραστάσεις που είχε κάνει με την ορχήστρα του, είτε βοηθώντας τα ζώα, είτε βοηθώντας τα άλλα ζώα. Υπάρχουν δύο ειδών ζώα. Τα τετράποδα και τα δίποδα. Και τα δύο τα βοήθησε. Ήτανε φιλέσφλαχνος και στα δίποδα και στα τετράποδα. Είχε κάνει μια πολύ σημαντική συναυλία στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, εκεί που τώρα καλείται να μεταχθεί η Παπατζού του Κολονακίου. Ακόμα τους έχουνε, τον ένανε με την κόκκινη παντελώνα, με τη φυσαρμόνικα, παντελώνη φυσαρμόνικα, στη Γαδά, και την άλλη την έχουνε στην Κυψέλη. Και σκέφτονται πού να τους πάμε εκεί πέρα. Αφού οι γυναίκες φυλακισμένες στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού είναι στα κάγκελα. Άμα τη φέρετε εδώ, λέει, θα την ξεμαλιάσουμε. Θα την ξεπουπουλιάσουμε. Που σκότωσε το παιδί μας, το φίλο μας, το Γιώργη. Αυτά λένε. Που σημαίνει ότι έχει καταληθεί ο νόμος. Θα πάει όπου θέλει ο Πόπολος. Την ίδια στιγμή στη Βουλή, ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη, οι δύο χαφιέδες του πολιτικού στήματος, τσακώνονται μεταξύ τους για το πώς θα συνεργαστούν μετά τις εκλογές. Θα πάρεις Βάρνα μετά και ο Τσίπρας, αρχηγός κόμματος. Η υπόθεση μυρίζει συνεργασία καταστροφής. Ο κόσμος λασπώνεται καθημερινά στο τέλμα της ανάγκης και της ακρίβειας, και όλοι εμείς κυρίες και κύριοι παλεύουμε να επιβιώσουμε. Με 2,30 τη βενζίνη, με 2,15 το πετρέλαιο κίνησης, και κανένας δεν αναρωτιέται, ειδικά αυτοί οι αχροί της πολιτικής, ότι έχετε χειμώνας. Σε 1,5 μήνα έχουμε χειμώνα. Πλακώνει ο Νοέμβριος. Σε 1,5 μήνα από τώρα. Πότε? Οκτώβριος, Νοέμβριος. Και θα αρχίσει το κρύο. Και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι στα 2 ευρώ. Τραβάτε, πάρτε καμιά σόμπα. Πηγαίνετε, αγοράστε καμιά κουβέρτα ηλεκτρική από αυτές που ζεσταίνουν. Προσέξτε, μην σας χτυπήσει κανένα ρεύμα. Γιατί αυτοί που τους πουλάνε είναι απατεώνες. Να πάτε τουλάχιστον σε κανένα εγκεκριμένο κατάστημα. Μη σας βρουν λείψανα το πρωί. Μη σας βρουν χαμογελαστούς. Μη σας βρουν καρβουνιασμένους. Κάνουμε και πλάκα, τι να κάνουμε. Μπήκε, λέει, στην ηλεκτρική κουβέρτα και απανθρακώθηκε. Ζήτω η τρέλα. Ζήτω η τρέλα! Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ για τα καύσιμα από συστημικούς δημοσιογράφους. Ακούστε τους.
1: Ποτέ έχουν πάρει τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να έχει ξεπεράσει πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Η μέση τιμή της βενζίνης διαμορφώνει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 2,16 ευρώ, την ώρα που η διεθνής τιμή του πετρελαίου έχει φτάσει στα 110 δολάρια το βαρέλι. Έντονη ανησυχία υπάρχει και για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η διάθεσή του ξεκινά τον Οκτώβριο. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, με το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Παράλληλα, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας νέας ενίσχυσης για τη βενζίνη.
0: Ορίστε, πείτε μας, είστε συντεταγμένη πολιτεία του κράτους? Δεν είστε? Πείτε μας, τα κάνετε για τους φτωχούς ανθρώπους που τους δένει η ακρίβεια? Όχι, δεν θα το αφήσουμε για αύριο. Θα το κάνετε σήμερα. Θα μας πείτε εδώ και τώρα. Εσείς που το παίζετε μάγκες, που το παίζετε βαρβάτη της πολιτικής, που είστε άχρηστοι, άχρηστοι. Γιατί μόνο οι άχρηστοι ασχολούνται με την πολιτική. Πια. Γι' αυτό κατάντησε ο πολιτικός βίος της χώρας σε αυτό το επίπεδο. Γιατί με την πολιτική πια ασχολούνται οι κυφήνες, οι σαλταδόροι, τα λαμόγια, οι άχρηστοι, οι απατεώνες, οι κλέφτες και τεμπέλιδες. Πολύ λίγες οι εξαιρέσεις ανθρώπων που δουλεύουν και είναι πολιτικοί. Μετρημένες στα δάχτυλα, στα μισά δάχτυλα του ενός χεριού. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική είναι ακαμάτιδες. Αποτυχημένοι επαγγελματίες, φεσωμένοι στα δάνεια, με το χέρι έξω συνέχεια, με τη σακούλα, με το χέρι μέσα στη σακούλα με το μαύρο χρήμα, συνεργάτες της μαφίας, παλιάνθρωποι του παρακράτους, λαμόγια των πρεσβειών, πισωπόρτιδες της απάτης. Αυτή είναι η πολιτική σήμερα. Μια ματιά στο σημερινό κοινοβούλιο, μια ματιά στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, μια ματιά στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού της χώρας θα σας πείσει για το ποιοι είναι αυτοί που κυβερνούν τη χώρα. Από την άλλη υπάρχει μια τεράστια ουρά βολεμένων τύπων που είτε έχουν αναρριχηθεί με νύχια και με δόντια στον κρατικό μηχανισμό για να παίρνουν μεροκάματο, είτε έχουν βολευτεί στο δημόσιο τομέα για να απολαμβάνουν τις κρατικές αργομιστίες, είτε κρατάνε τα κατουροκάνατα των πολιτικών για να κάνουν την ανάγκη τους. Πολίτης ίσον αναγιάς, πολιτικός ίσον απατεώνας. Και σε μια τέτοια λογική φυτρώνουνε οι Ζελένσκι, φυτρώνουνε οι Φοντελάιεν, φυτρώνουνε αυτοί οι αχροί πολιτικοί της κτηνοδίας της Γερμανικής Δημοκρατίας, οι νεοναζί της Γερμανικής Δημοκρατίας, οι Μέρτς και οι υπόλοιποι, οι αμφιτερόφιλοι Μακρόν και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η Ευρώπη. Ο Τραμπ ήταν έξυπνος. Έβαλε τη Ρωσία να κάνει πόλεμο με τους Ουκρανούς για να διαλύσει την Ευρώπη. Πανέξυπνος. Και οι Ευρωπαίοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Δεν έχουν καταλάβει τη μεγάλη παγίδα που τους έστησε ένας businessman, επιχειρηματίας, ο οποίος πτώχευσε δύο φορές και ξαναέγινε δισεκατομμυριούχος. Τυχαία τον πήρε τον Έλον Μάσκ δίπλα του. Ή τυχαία πουλάει μούρι ο Έλον Μάσκ με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ξέρει ότι πουλάει κάτι τέτοιο. Ειδικά στις μάζες που απευθύνεται, πουλάει ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Γι' αυτό έγινε πάμπλουτος ο Έλον Μάσκ. Δεν είναι βλάκας. Ένας άραβος που δουλεύει 19 ώρες την ημέρα κοιμάται 3. Και τι έγινε. Μαζί του θα τα πάρει. Και εμείς όλοι εδώ πέρα περιμένουμε αυτό το περιβόητο νεοοθωμανικό δόγμα. Κάτσε Τούρκο, βάστα Τούρκο να γεμίσω. Την ώρα που θα πίνουμε καφέ στη Βουλιαγμένη, ο Τούρκος θα είναι απέναντι. Και ο άλλος πήγε στο Καστελόριζο 3 μέρες για να δείξει ότι είναι πατριώτης. Την ώρα που έχει χάσει μια τεράστια μάζα ανθρώπων, ένα τεράστιο κομμάτι δεξιών ψηφοφόρων από τους παρακείμενους και τους παράπλευρους. Και πήγε 3 μέρες στο Καστελόριζο να το παίξει πατριώτης. Για να μην του φύγει δεξιά. Τη δεξιά που οι Μητσοτάκηδες την απαρνήθηκαν από την εποχή του πατέρα του. Και εμείς καθόμαστε εδώ πέρα και συζητάμε τι θα γίνει αύριο. Και ότι δεν γίνεται να αλλάξει με 150 και να περάσει συνταγματική αναθεώρηση, αλλά θέλει 180. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, που κατέλυσαν το άρθρο 16 του συντάγματος, το οποίο αφορούσε το πλέον αντισταγματικό νομοσχέδιο, ήταν η απόπειρα, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα, καθιέρωσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Δεν γίνεται, ρε μεγάλε, απαγορεύεται. Το απαγορεύει το Σύνταγμα. Τι κάνουμε, λέει τώρα. Αλλάξουμε το Σύνταγμα. Μα δική σας έμπνευση ήταν το Σύνταγμα. Της μεταπολίτευσης των Καραμαλίδων. Δεν ήταν δικής μου. Εσείς ψηφίσατε το Σύνταγμα το 1974-1975. Ο Καραμαλής και η απόγονή του. Αυτό το Σύνταγμα, το οποίο εσείς ψηφίσατε, είναι σαν να μου τζώνει τον εαυτό σας. Βάλατε το άρθρο 16 συντάγματος. Γιατί το βάλατε? Το άρθρο 16 συντάγματος είναι ξεκάθαρο. Δεν αλλάζει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα? Όταν πας να καταλύσεις το πολίτευμα, είσαι εν δυνάμει, όχι ύποπτος, κατηγορούμενος για κατάργηση της δημοκρατίας και πρέπει να πας φυλακή. Μ' άρεσε, διασκεδάζω ιδιαίτερα, πιστέψτε με. Γιατί θα πρέπει να τα βλέπεις τα πράγματα με μια σκοπτική διάθεση, ειρωνική διάθεση. Μια διάθεση σαρκασμού. Μ' άρεσε που σήμερα, μετά από όλη αυτή την οχλαβοή, την οχλαγωγία, τις κηδείες, τα κολονάκια, τους κιτζίδες, τους απατεώνες, ξύπνησε επιτέλους η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και ο κύριος Κορέας, προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Χαιρετίσματα, κύριε Εισαγγελέα, χαιρετίσματα. Εντάξει, κοιμηθήκατε καλά το βράδυ? Ξύπνησε το πρωί λοιπόν ο κύριος Κορέας και είπε: διατάζω προκατακτική εξέταση. Για ποιο πράγμα? Για ποιο πράγμα διατάζεται προκατακτική εξέταση? Για να διερευνηθεί τι? Ο Πατούλης? Ο Πατούλης έφταιγε που σκότωσαν το δημοφιλή στο Κολονάκι? Και οι άλλοι, οι πολιτικοί, από ποιον θα ελεγχθούν? Γιατί τη διέταξε την προκατακτική εισαγγελία Πρωτοδικών και δεν τη διέταξε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου? Γιατί από εκεί έπρεπε να διαταχθεί. Από το ανώτατο εισαγγελικό όργανο της χώρας, όχι από τον Πρωτοδίκη ή τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου. Δεν τον υποβιβάζω τον άνθρωπο. Τη δουλειά του έκανε. Τουλάχιστον αυτός έδειξε μια ευαισθητοποίηση. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου τι κάνει? Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ξέρει να κρύβει και να βάζει στο σιρτάρι την ιστορία της κατάλυσης του Συντάγματος με τις υποκλοπές και να κάνει τις βρωμοδουλειές της. με το Ζήση, για τον κάθε Ζήση. Και βγήκε σήμερα η προϊσταμένη αρχή της αγγελίας πρωτοδικών, πάλι καλά. Και λέει υποκατακτική, δηλαδή τι, έρευνα, δηλαδή τι, να λέξω τον Πατούλη. Μα ο Πατούλης ξέρουμε ότι είναι ένας αποτυχημένος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αποτυχημένος, που βγαίνει από 10 ψήφους. Τον Πατούλη θα ελέγξεις. Και το κράτος τι έκανε. Το κράτος τι κάνει τόσα χρόνια που δεν έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Το κράτος τι κάνει τόσα χρόνια. Πότε διατάχθηκε προκατακτική εξέταση. Για ουρές, για ράτζα, για άθλια εξωτερικά ιατρία, για ασθενείς που παιδεύονται, για απλούς ανθρώπους του μεροκάματου που πεθαίνουν κάθε μέρα, κάθε μέρα. Πότε διατάξατε, κύριε προϊστάμενε, έρευνα για τους ανθρώπους του Μόχθου, της Βιοπάλης, της Εργατιάς, για τα εργατικά δυστυχήματα, για τις ουρές των ανθρώπων που περιμένουν στα εξωτερικά ιατρία και βασανίζονται, που χάνουν τη δουλειά τους, που χάνουν τα μεροκάματά τους. Πότε διατάξατε, κύριε προϊστάμενε, προκατακτική έρευνα για την άθλια ποιότητα ζωής που μας προσφέρει το πολιτικό σύστημα. Ποτέ. Γιατί είστε εντεταγμένοι όλοι σας. Εντεταγμένοι, συστημικοί και πιαστράκηδες.

Στην προκατακτική έρευνα, εν δυνάμει ύποπτη πρέπει να καταστούν οι πολιτικοί, ο Υπουργός Υγείας, ο Υφυπουργός Υγείας, ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κ. Πλεύρης, που βγαίνουν και λένε τη μία δεν κάνουμε αβάντα στους εναλλακτικούς θεραπευτές και την άλλη έχουν επιτρέψει σε γιατρούς ομοιοπαθητικούς και εναλλακτικούς να συνταγογραφούν σε ομοιοπαθητικά φαρμακεία. Τι είναι αυτά τα ομοιοπαθητικά? Και από την άλλη δέχομαι συστάσεις από τους ομοιοπαθητικούς γιατρούς. Γιατί μας αδικείς? Μα είμαστε γιατροί. Και μου στέλνουν επιστολές. Όχι. Εγώ επιστολές έδωσα στους συναδέλφους της εφημερίδας και σας τις δημοσιεύσαμε. Να βγείτε στον αέρα να μας τα πείτε αυτά. Εδώ, στο 210-718.000. Κύριε ομοιοπαθητικέ, κύριε ομοιοπαθητική, κύριε εναλλακτική, κύριε κβαντική γιατροί, βγείτε στο μικρόφωνο και μιλήστε. Φύγετε από το σκοτάδι. Γιατί πηγαίνετε στο σκοτάδι? Στο σκοτάδι πάνε τα ποντίκια, οι αρουραίοι, τα φίδια και οι αράχνες. Να βγείτε εδώ με το επώνυμό σας. Να μας πείτε ναι, είμαι ομοιοπαθητικός γιατρός, είμαι εναλλακτικός γιατρός, είμαι υπνοθεραπευτής, είμαι ό,τι κερατάς είμαι, αλλά την κάνω τη δουλειά μου νόμιμα. Δύο μέρες τώρα έχουμε βγάλει στον τάκο την κυρία Καριστιανού που δηλώνει κβαντική γιατρός. Τι σημαίνει κβαντική? Τι σημαίνει κβαντική ιατρική? Και πώς είναι ανοιχτό ακόμα το ιατρείο της? Κύριε Γεωργιάδη, που είναι φίλοι σας, γιατί δεν πάει να την ελέγξει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης? Γιατί δεν πάει να την ελέγξει? Γιατί είναι το δεκανίκι του συστήματος, ε? Γιατί ποντάρεται εκεί να βουτήξει καμιά ψήφο από κανένα άλλο κόμμα. Πού είναι η έλεγχη? Γιατί καταργήσατε το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας? Γιατί σφραγίσατε όλες τις τρύπες των απατεώνων για να μην τους βλέπει ο κόσμος σε δημόσια θέα? Ποιοι είστε εσείς που θα κρίνετε πόσα χρόνια θα ζήσουμε και πώς θα πεθάνουμε? Σε αυτούς, κύριε Κορέα, πρέπει να κάνεις προκατακτική εξέταση. Στο πολιτικό σύστημα. Όχι στο γιατρουδάκο τον Πατούλη να σου πει τι ο Πατούλης. Ότι θα πάει φυλακή? Δεν θα πάει φυλακή. Θα μείνει ατιμόρυτος. Η μεγαλύτερη όμως ατιμόρυτη γενιά είναι αυτή η γενιά των τεμπέλιδων του πολιτικού συστήματος. Την έρευνα δεν μπορούσε να την κάνει, βλέπετε, η εισαγγελία του Αρυπάγου, γιατί είναι δεσμευμένη με τα χέρια δεμένα από τις χειροπέδες αυτών που τους εκλέγουν στα ανώτατα δικαστικά κλιμάκια της χώρας. Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη. Τραγούδι, για να μην πω χειρότερα. Σας το χαρίζω, κύριε Κορέα. Σας το χαρίζω. Όλη μου την αγάπη.

0: Είναι οι ραδιομακελάριδες. Είστε τόρια φωνή της αλήθειας και ακούστε καλά. Κύριοι πατριώτες και κυρίες πατριώτισσες, καταρχήν πηγαίνετε σε κανένα πάγκο να αγοράσετε καμία εφημερίδα μας για να αποκαλείστε πατριώτες. Ένα είκοσι κανένα. Να έρχεστε από εδώ, ρε, να σας τα δίνω εγώ. Ρε. Να έρχεστε από εδώ, να σας τα δίνω εγώ και να πηγαίνετε σε μια πόλη να αγοράζετε εφημερίδα. Ρε. Να σας δίνω 100 ευρώ την ημέρα. 400 ευρώ το μήνα. Να πηγαίνετε να αγοράζετε εφημερίδες. Επιτέλους, βλέπω τώρα σε διαδικτυακές σελίδες που ασχολούνται με αυτό που βγάλαμε πριν τρεις μέρες για την κυρία Καριστιανού. Τι εμπάθεια να έχω εγώ, ρε, με την Καριστιανού. Βγήκανε μερικοί στην αρχή, ζωντόβολα. Ζωντόβολα, όπως λέμε στο χωριό. Ζωντόβολα, ηλίθιοι. Ηλίθιοι. Και άρχισαν να με κατηγορούνε. Τι ζηλεύεις, τι μοχθείς, τι συχαίνεσαι, είσαι μπριστικός. Είμαι μπριστικός. Λοιπόν, μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε. Τώρα που άνοιξε, τώρα καλό είναι να μην πέθαινε το παιδί. Καλό είναι να μην πέθαινε το παιδί. Μιλάω για τον τραγουδιστή. Να μην πέθαινε. Ήταν καλό παιδί. Όταν όμως... Να πω ότι έγινε θυσία. Μπορεί να έγινε θυσία. Μήπως ανοίξουμε τα στραβά μας. Θυσιάστηκε δηλαδή για την κοινωνία. Χωρίς και ο ίδιος να γνωρίζει ότι πήγαινε στο στόμα του λύκου για να γίνει θυσία. Πολλές φορές, ξέρετε, κάποιοι γίνονται ήρωες μετά θάνατον. Καλό λοιπόν θα είναι να αποκαλούμε τον Μακαρίτη το Μαζονάκη ήρωα μετά θάνατο. Γιατί μας άνοιξε τα στραβά μας. Μας άνοιξε τα μάτια μας. Αυτά τα μάτια που τα κρατάει κλειστά η πολιτική εξουσία εδώ και χρόνια. Αυτά τα μάτια που τα είχαμε ξανανοίξει. Με τις φραπελιές, με τους κιτζίδες, με τους καματερούς, με αυτούς που γιατρεύαν τον καρκίνο, που να τους πάρει και να τους σηκώσει. Με τις Αγίες Αθανασίες στο Εγάλεο. Ξεχνάμε ποια ήταν Αγία. Βγάλτε ρε και την Αγία Αθανασία του Εγάλεο. Σας δίνω ιδέες. Η Αγία Αθανασία του Εγάλεο. Μια απατεώνισσα, μια κλέφτρα. Μια λοποδίτσα. Η οποία είχε μια σπάνια πάθηση, τη δερματοστηξία, αν δεν κάνω λάθος, όπου όταν χάραζε πάνω στο κορμί της, με το χέρι της, ανορθόγραφους ισχυρισμούς, που έλεγε ότι ήταν οι ισχυρισμοί της Παναγίας, έμεναν πάνω στο σώμα της, χαραγμένα από τη δερματοστηξία που είχε. Σαν να κάνει στατουάζ δηλαδή. Είχε μια πάθηση. Και επειδή ήταν αγράμματη, ή επειδή το έκανε σκεμμένα για να δείξει τραγραμματοσύνη, η Παναγία θα μπορούσε να είναι αγράμματη. Ερώτημα. Θεολογικό ερώτημα. Έλεγε αύριο θα κάνει σεισμό. Έλεγε δώσε μου 100 δραχμές να σε γιατρέψω. Έλεγε να πάτε όλοι να αγοράσετε πικροδάφνες. Έλεγε όλοι ελάτε στο κτήμα μου να μου δώσετε λεφτά για να σας κάνω καλά. Είχα πάει στο κτήμα και στην εκκλησία της Αγίας Αθανασίας στο Εγάλεο. Υπάρχει ακόμα. Στα δυτικά προάστια, στη Μάνδρα Αττικής, στην παλιά Εθνική Οδό, πηγαίνετε. Πηγαίνετε να κάνετε το σταυρό σας. Πηγαίνετε να κάνετε το σταυρό σας. Γιατί πάτε. Πηγαίνετε να προσκυνήσετε το σκήνομα της Αγίας Αθανασίας στο Εγάλεο. Μόνο γι' αυτό είμαστε ικανοί. Να προσκυνάμε τους παπατζίδες, τους κλέφτες, τους εναλλακτικούς και τους απατεώνες. Βγείτε, κύριοι ομοιοπαθητικοί, να συζητήσουμε για την ομοιοπαθητική ιατρική. Τώρα άνοιξαν τα μάτια τους οι συστημικές ιστοσελίδες και βλέπω εδώ πέρα με μεγάλο τίτλο το θέμα που είχαμε βγάλει πριν από μια εβδομάδα. Όταν η Καριστιανού ανακάλυψε την κβατική ιατρική, το ληστηρό διπορικό της παιδιάτρου και η παραπλάνηση του κοινού. Μπράβο ρε! Μπράβο! Αλλά εγώ ήμουν ο πρώτος που είπα ότι η γυναίκα είναι παπατζού. Εγώ την αποκάλεσα κοκορόφανη. Αφήστε το εγώ, ξέρω, είναι υπέρμετρη εγωπάθεια. Πώς να το πω. Εγώ τυποτένιος. Είπα ότι προσέξτε την. Είναι σκοτεινή φυσιογνωμία. Αυτή και οι άλλοι. Που ήρθε χτες η ασυλία της στο Ευρωκοινοβούλιο. Μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου που τόλμησε να μου κάνει μήνυση και αγωγή, θα τα πούμε στο δικαστήριο. Και με σένα και με όλες. Και όλους. Ήρθε η ασυλία της Αφροδίτης. Όπως λέμε, ανεδύθη η θεά Αφροδίτη. Εις τον αφρό της θάλασσας. Ε, κύριε Χαλαμπίδη. Εις τον αφρό της θάλασσας. Ανεδύθη. Γρηγόριος Ξενόπουλος. Έχετε διαβάσει την αναδιομήνη. Πηγαίνετε να τη διαβάσετε, να ξετραβωθείτε. Η αναδιομήνη Αφροδίτη του Γρηγορίου Ξενοπούλου. Είχε γίνει και σύριαλ στην τηλεόραση. Αλλά θα μου πείτε, ποιος είναι ο Γρηγόριος Ξενόπουλος? Είναι ένας που πουλάει ματζούνια στην Ομόνια. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Είναι ο Παρπαθόδωρος. Έχει το ανσασέρ στη γωνία. Τον αλφαβητισμό μου μέσα. Αναλφαβητισμό μου μέσα. Ήρθε η ασυλία της Αφροδιτούλας. Την ψάχνει η δικαιοσύνη κι αυτήν. Φερόμενη κατηγορία πλαστογραφία υπογραφών. Παίρναμε τους πεθαμένους και τους βάζαμε και υπογράφανε. Με το μοιραίο στούν. Παίρναμε το στό του πεθαμένου, βάζαμε το στυλό, το κουνάγαμε και βάζαμε την υπογραφή του. Φτιάχαμε κόμμα. Με το πεθαμένο. Με τον ανύπαρκτο. Παίρναμε την ταυτότητα του άλλου, στοιχεία δικογραφίας είναι αυτά. Θα κρίνιο. Βεβαίως θα κρίνιο. Σαγγελέας θα κρίνιο. Εμείς δεν είμαστε σαγγελείς. Ξέρετε, μερικά από αυτά τα αδικήματα είναι κακουργήματα. 10 με 15 χρόνια. Πώς θα κατέβει το πολιτικό σύστημα το οποίο έχει πάρει χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Τα χρήματα αυτά πρέπει να επιστραφούν. Εάν θεωρηθεί ότι υπέπεσε το συγκεκριμένο πρόσωπο της φωνής λογικής σε αυτό το μεγάλο αδίκημα, το σοβαρό αδίκημα της πλαστογραφίας και δεύτερον της παραπλάνησης του εκλογικού σώματος που αφορά και την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, διότι όλα για τα λεφτά γίνονται. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Το δεύτερο βίντεο, κύριε Άλεξη.
1: Βάσο, παρακολούθησες μέχρι αργά τη μαραθώνια απολογία. 18 ώρες απολογούνταν οι δύο γιατροί. Όμως θα ξεκινήσουμε με μια σημαντική είδηση της τελευταίας στιγμής. Καθώς πριν λίγο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθήνας διέταξε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
2: Έτσι ακριβώς, Δώρα, είχαμε μια σημαντική εξέλιξη πριν από λίγο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και αυτό καθώς διατάχθηκε η διενέργεια κατεπίγουσας εισαγγελικής έρευνας από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας της Αθήνας, τον κύριο Κορέα, με αφορμή το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή και τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδός του Καρνεάδου.
0: Αλλού
2: πλαίσιο της έρευνας
0: των πολιτικών.
2: Είναι να διαπιστωθεί σε ποιες επακριβώς ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου
0: και όλα αυτά. Μετά δεν μπορώ να ελέγξω τους πολιτικούς, γιατί είναι πολιτικά πρόσωπα. Πρέπει να περάσει η υπόθεση να πάει στον Αρειοπάγο και μετά να πάει στην Βουλή. Το άρθρο 86.
1: Με συγχωρείς να επιμένει στην κατάθεσή της. Βεβαίως ελέγχονται όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα, αλλά λέει πως είχε πάρει την άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ήταν δηλωμένα, λέει, τα εργαλεία αυτά.
2: Ότι είχε γνωστοποιήσει τα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο με τιμολόγια και φωτογραφίες, από ό,τι γνωρίζω, Δώρα, και το 2025 και το 2026. Τώρα να σου πω ότι η εισαγγελική έρευνα έχει ακόμα ένα σκέλος, καθώς ο κύριος Κορέας ζητά να ερευνηθεί αν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυταπαγγέλτος, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, θέτοντας σε κίνδυνο αφενός την υγεία των ασθενών και αφετέρου αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.
0: Κυρία Βάσο Παλαιού.

μου. Οι άλλοι σαν να είναι μανουριασμένοι. Σαν να κοιμότανε τη νύχτα με 8 μποφόρ. Λιποθύμησε, λέει. Λιποθύμησε. Λιποθύμησε την ώρα που κατάλαβε ότι πάει για μπουζού. Πάει για μέσα. Λιποθύμησε ο άλλος που λένε εδώ πέρα ότι είναι στη Γαδά και πάει, λέει, ξεκινάει απεργία πείνας. Ακούστε. Δεν θα αντέξεις, δε κακομοίρη, πάνω από 3 μέρες, γιατί είσαι από αστακό και πάνω. Από αστακό μακαρονάδα και πάνω είσαι. Πού να κάνεις απεργία πείνας? Ατός στα σάντουιτς, όπως θα τρώγε και ο άλλος στο Σύνταγμα. Άρχισε, λέει, απεργία πείνας. Απεργία πείνς ο γιατρός στη Γαδά. Κάτι τέτοιο πήρε τα αυτή μου. Δεν τρώω, λέει. Θα αντέξει. Θα αντέξει. Έχει φάει τον Αγλέουρα που θα αντέξει. Αυτός αντέχει 5 μήνες μυστικός. Είναι αυτά που έχει φάει. Απολογήθηκα τη νύχτα. Ανακριτής και εισαγγελέας ομόφωνα. Μέσα. Μέσα. Ίσως έτσι επιδιώχθηκε να ξεπληθεί η ανομία του πολιτικού συστήματος. Αφού δεν μπορούμε να κλείσουμε μέσα τους πολιτικούς που είναι απατεώνες, να κλείσουμε τον γιατρό και τη γιάτρισα. Τον γιατρό και τη γιάτρισα. Η άλλη στη Χονολουλού είχε πάρει το πτυχίο. Στη Χονολουλού που λέγεται το τραγούδι. Στη Χονολουλού, στη Χονολουλού. Μιλάμε για τραγική κατάσταση. Και την ίδια ώρα ο Υπουργός Υγείας, «Ού είσαι ρε Αδωνή!» Έχει ρίξει τους τόνους, όπως είδατε, γιατί του έχουν πέσει τα αυτιά. Έχετε δει το σκύλο που του πέφτουν τα αυτιά? Έχετε δει το σκύλο όταν του πέφτουν τα αυτιά? Με πεσμένα αυτιά είναι ο Άδωνης. Σαν το Κακομοίρη βγαίνει στην τηλεόραση τώρα. Γιατί ξέρει ότι έχει διαπράξει ένα σοβαρότατο ατόπιμα. Ολίσθημα. Κατάργηση επιθεωρητών δημόσιας υγείας. Και όχι μόνο. Έδωσε τη σκυτάλη. Έδωσε το σύνθημα. Είχε κάνει δηλώσεις υπέρ των αλλακτικών γιατρών. Και τώρα μαζεύτηκε. Μαζεύτηκε σαν τη γάτα. Μεγάλε τώρα σε θέλω. Η μεγάλη καπετάνη στη Φουρτούνα, φαίνεται. Και από ό,τι φαίνεται εσύ δεν το ξέρεις καλά το πιδάλιο. Δεν το ξέρεις το πιδάλιο, Άδωνη. Ανοίχτηκε στα βαθιά. Παλιέ καλέ γνώριμε. Ανοίχτηκε στα βαθιά, φίλε. Στα πολύ βαθιά. Ξέρεις καλά τι σου λέω.

0: Θέλετε να ακούσετε την κονόμα των γιατρών αυτών? Θέλετε να ακούσετε πως κάνουν, πως κονομάνε κάποιοι επιτίδιοι? Εγώ, κυρίες και κύριοι, κλέφτης δεν μπορώ να γίνω. Ούτε λοποδίτης. Μαύρη σακούλα δεν μπορώ να πάρω. Το έχω τύψει. Σκοντάφι στην ηθική μου. Αυτοί όμως το έκαναν. Έπαιρναν μαύρο χρήμα. Ακούστε τι έφτιαξαν.
1: Οι συνεχείς αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη πλαισιώνουν μια σειρά από νέες καταγγελίες και στοιχεία για τον κατηγορούμενο γιατρό, που είχε καταφέρει, όπως φαίνεται, να μπει στους κύκλους της αθηναϊκής ελίτ, να πλασάρει τον εαυτό του ως ειδικό επιστήμονα που μπορεί να κερδίσει ακόμα και το χρόνο και να υπόσχεται με το αζημίο το θαύματα μέσα από αμφιλεγόμενες θεραπείες στην πλάτη των αρχών. Το Live News παρουσιάζει νέες καταγγελίες πελατών του 58χρονου και επισκέπτεται τα πολυτελή σπίτια που ζούσε με την επίσης κατηγορούμενη σύζυγο και τα παιδιά τους. Την επιβλητική μονοκατοικία του στο ψυχικό με τις 4 εισόδους και το ξεχωριστό διαμέρισμα για την οικιακή βοηθό και τη μεζονέτα στην Αγία Παρασκευή για την απόκτηση της οποίας είχαν πάρει στεγαστικό δάνειο. Πρόκειται για τα προσωπικά καταφύγια των κατηγορούμενων γιατρών. Για τη μονοκατοικία στο ψυχικό πλήρωναν ενίκιο πριν από 10 χρόνια 2.500 ευρώ, όπως ανέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές στο Live News. Η εξωτερική τύχη φρεσκοβαμένη, περιμετρικά κάμερες ασφαλείας, με την έκταση να καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο.
2: Το ζευγάρι των γιατρών μετακόμισε εδώ στο ψυχικό πριν 10 χρόνια, σε μια μεζονέτα μεγάλων διαστάσεων. Και τι εννοώ, επεκτείνεται σε 3 διαφορετικές οδούς. Εδώ, στην 28η, με μια γκαραζόπορτα και κάμερα ασφαλείας. Στη Γράμμο, που είναι η κάθετός της, με μια πόρτα, θηροτηλέφωνο και πάλι κάμερα ασφαλείας.
1: Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως ο 58χρονος ήταν γνωστός. Συζητούσε μαζί τους, δεν έκρυβε την οικονομική του άνεση και διαφήμιζε τις υπερσύγχρονες κλινικές, όπως έλεγε στο Κολωνάκι, τις οποίες επισκεπτόταν καθημερινά με τη σύζυγό του.
2: Στο πίσω μέρος στην οδό Κοριτσάς εντοπίσαμε ακόμα κάμερες ασφαλείας και μία γκαραζόπορτα. Με περίφραξη τόσο ψηλή που δεν μπορεί κανείς να δει τι γίνεται μέσα. Ήταν τόσο τεράστια η έκτασή του που γνωρίζουμε πως η οικιακή βοηθός διατηρούσε ένα μικρό διαμέρισμα για να ξεκουράζεται και αυτή κατά τη διάρκεια της εργασίας της.
1: Τα τελευταία χρόνια οι κατηγορούμενοι είχαν αλλάξει, όπως μας λέει η γειτόνισσά τους.
3: 100 καρατίων ύφος και πάντα έτσι δυστυχώς αντιπαθείς, όπως φαίνεται και τις φωτογραφίες που βλέπουμε τώρα.
1: Τα οικονομικά για το κατηγορούμενο ζευγάρι πήγαιναν, όπως φαίνεται, από το καλό στο καλύτερο τα τελευταία χρόνια. Έτσι απέκτησαν ένα πολυτελές σπίτι στη Μύκονο και πήραν την απόφαση να μετακομίσουν από τη μεζονέτα της Αγίας Παρασκευής στην επιβλητική έπαυλη του ψυχικού.
4: Αρχικά παίρνουν από κοινού και οι δύο γιατροί ένα δάνειο, ένα στεγαστικό δάνειο 357.000 ευρώ. Έπειτα υποθηκεύεται για 464.000 ευρώ.
1: Η Ειρήνη Δράγαση βρέθηκε το πρωί με την κάμερα του Live News και στο ακίνητο των 121 τετραγωνικών μέτρων της Αγίας Παρασκευής, στη μεζονέτα που είχε αποκτήσει ο κατηγορούμενος γιατρός το 2006.
2: Για παραπάνω από μία δεκαετία πριν μετακομίσουν στο ψυχικό, η οικογένεια των γιατρών έμενε εδώ, σε μια πολυκατοικία της Αγίας Παρασκευής. Οικογενειακή πολυκατοικία, εκ των οποίων ενίκων πολλοί είχαν εμπιστευτεί τον συγκεκριμένο γιατρό.
5: Εξαιρετικός γιατρός, με είχε φροντίσει πάρα πολύ, πάντα επιστημονικός, αιματολογικές εξετάσεις για ό,τι θέμα υγείας είχα.
1: Όταν ο κατηγορούμενος, σήμερα γιατρός, απέκτησε τη μεζονέτα στην Αγία Παρασκευή, ήταν 38 ετών. Προσπαθούσε τότε να υλοποιήσει μια σειρά από προσωπικά όνειρα και φιλοδοξίες.
5: Σοκαρίστηκα σίγουρα με όλη αυτή την υπόθεση, γιατί δεν το περίμενα καν. Δηλαδή, σας λέω, είχα αυτή τη βδομάδα κανονικά είχα το ραντεβού μου να δούμε τις αιματολογικές εξετάσεις μετά από τη δίαιτα και τη διατροφή.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στο Κολωνάκι. Τα χρήματα που κέρδισε με τη σύζυγό του από τη δράση τους βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών.
6: Αυτά που μαθαίνουμε για το πόσο στοχίζεται το ραντεβού, πόσα ραντεβού κάνανε, πόσο στοχίζει η θεραπεία, πόσες θεραπείες κάνανε, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που φέρεται να δηλώνουν επίσημα στην εφορία.
1: Ο κατηγορούμενος γιατρός έδινε συνεντεύξεις και μιλούσε σε συνεδρία. εταιρεία. Είχε βρει τρόπο να εισάγει μηχανήματα από μια δική του εταιρεία, στην οποία εμφανιζόταν ως υπεύθυνη η 18χρονη κόρη του, έκρυβε την αλήθεια από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς και έβλεπε παρά τις τσουχτερές χρεώσεις το πελατολόγιο να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο.
2: Η επίσκεψη πόσο κόστησε?
5: Παθολογικά 250 με 300 ευρώ.
1: Για κάθε πρόβλημα, ο ίδιος και η σύζυγός του υπόσχονταν λύση, όπως λένε πελάτες τους στο Live News. Κανείς τους δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ένας χώρος που λειτουργούσε στην καρδιά της Αθήνας δεν ήταν αυτό που διαβεβαίωναν οι υπεύθυνοι. Κανείς δεν σκεφτόταν όλα όσα σήμερα αποκαλύπτονται.
7: Μου έβαλαν κάποια ηλεκτρόδια στο κεφάλι και στην κοιλιά. Πήρανε αίμα.
1: Οι πελάτες έβλεπαν τον κατηγορούμενο γιατρό να μιλάει σε συνέδρια, να κυκλοφορεί με πανάκριβα αυτοκίνητα και να τους υπόσχεται οριστική λύση σε προβλήματα που άλλοι γιατροί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν.
8: Εδώ και χρόνια είχαν μια αναζωνική συμπεριφορά με τον πλούτο, με την ομορφιά, τα ρούχα που φορούσαν, αυτοί ακριβά και με κοιτάζει και δεν σου λέω και καλημέρα και εγώ είμαι και άλλο δεν είναι. Αυτό. Κακή συμπεριφορά ακουγόταν εδώ σε γειτονιά, γιατί είμαστε πάρα πολλά χρόνια εμείς εδώ, ότι συμπεριφερόταν άσχημα και στο προσωπικό.
1: Σε κάποιους το ύφος του 58χρονου γιατρού είχε προκαλέσει αρνητική εντύπωση από το πρώτο ραντεβού. Κάποιοι σκέφτονταν ότι επρόκειτο για ιδιοτροπίες ενός καταξιωμένου γιατρού. Σημασία για τους ίδιους άλλωστε είχε η επιτυχία της πρωτοποριακής μεθόδου που τους ανέλυε είτε ο ίδιος είτε η γυναίκα του.
9: Λέω, θα δώσω λεφτά εκεί για να κάνουμε μία, όπως το λέει ο ίδιος, ακτινογραφία όλου του σώματος. Σε βάζουν σε κάποια μηχανή.
0: Ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε. Δεν μπορεί κανένας να... Ίστορε σου λέω! Δεν μπορεί κανένας να γιάσει σε αυτόν τον τόπο. Ακούσατε τις γειτόνισσες, φαρμακομήτες, με την κακιά κουβέντα. Μοχθούσαν. Τη ζήλευαν. Όχι γιατί ήταν κακή γιατρός, γιατί κονομούσε. Κονομούσε. Τη ζήλευαν, τη φθονούσαν. Βγαίνουν τα ταπεινά ένστικτα. Το γιατρό ακούσατε πως τον είπαν, λέει, δεν μας μίλαγε. Τι θα σου πει, μωρέ. Τι θα σου πει καλημέρα. Δεν έκανε κέφι να σου πει καλημέρα γιατί δεν κουσταρεί τη φάτσα σου. Αλλού είναι το πρόβλημα. Δεν άκουσα κανένα να λέει είναι κακοί γιατροί. Ακούσατε τι λένε. Η γειτονιά που μισεί, που φθονεί, που συχαίνεται αυτόν που προκόβει. Τώρα το πώς προκόψε θα το δείξει η δικαιοσύνη. Να πεθάνει, όχι κατσίκα του γείτονα, να πεθάνει ο διπλανός μας και να το βρούμε κοκαλωμένο. Ακούσατε τι λέει η γειτονιά. Αλλά η γειτονιά τα λέει όταν γίνει το κακό. Δεν τα λέει πριν. Έβλεπα τον γιατρό να κουβαλάει μια σακούλα με μαύρο χρήμα, δεν το είπε κανένας. Ή δεν το είχαν δει. Ή γιατί δεν έγινε ποτέ. Άλλα λέγανε. Είχε τη μύτη ψηλά. Ύφος 100 καρατίων. Ναι, γιατί εσύ ήθελες να έχεις που το κατηγορείς ύφος 100 καρατίων και επειδή δεν μπόρεσες στη ζωή σου, δεν τα έφερες καλά στη ζωή σου η κατάσταση. Δεν τα παίξεις ποτέ. Φθόνος, μίσος. Μίσος για το διπλανό που πρόκοψε. Έστω και με μαύρες σακούλες. Αλλά εσύ δεν μπόρεσες, έμεινες στάσιμη. Σαν τα λιμνάζοντα νερά του COVID. Κατάλαβες, ακούσατε, η κακία της γειτονιάς, η προκόψει ο άλλος. Ύφος λέει χιλιο, ύφος 1.000.000 καράτια θα είχα εγώ, αν ήμουν στέση του γιατρού. Δεν κατάλαβα, γιατί να σου πω καλημέρα. Δεν κάνω κέφι να σου πω καλημέρα. Γιατί δεν γουστάρω τη φάτσα σου. Γιατί ξέρω ότι πεις από την πλάτη που με υπονομεύεις. Άλλο αυτό και άλλο ότι ο γιατρός ήταν έκνομος. Δεν είπε κάτι όμως για τη δουλειά του κανένας. Μήπως πήγες κι εσύ στο ιατρείο και σε τσάκισε με το τρακοσάρι της επίσκεψης. Να πεθάνει ο διπλανός μας. Ταπεινά ένστικτα. Και όλα αυτά τα γέννησε αυτός ο βόθρος που λέγεται πολιτική. Να τους ξαναψηφίστε και να τους ξαναφέρετε στην εξουσία. Και να μην ξεχάσετε, το Μητσοτάκη να ψηφίσετε. Το Μητσοτάκη. Έχει το ίδιο μυαλό που έχετε κι εσείς. Ψηφοφόροι του. Οι ψηφοφόροι του, για τους ψηφοφόρους μιλάω. Λοιπόν, κλείνω. Κλείνω γιατί βαρέθηκα. Βαρέθηκα, λέω τα ίδια και τα ίδια. Σας αφήνω στα έμπειρα χέρια τη Ιωάννα Σιλιάδη. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.
10: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για 3 λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής.